0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αισιοδοξία ότι η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι στην τελική φάση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ασκεί νέες πιέσεις προς τους επιτελείς της Τεχεράνης να συμμαζευτούν γρήγορα. Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη φτάσει στην τελική γραμμή, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η υπογραφή του μνημονίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα. Μάλιστα, η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπχάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως, ο Αμπάσαρακ Τσι τόνισε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμα υπογραφεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη διαδικασία και ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά θα προχωρήσουν μόνο εφόσον εφαρμοστεί η προσωρινή συμφωνία. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε στο CNN ότι η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη φέρεται να προκρίνει την αρέωση των αποθεμάτων εντός της χώρας, ενώ η Ουάσιγκτον ζητά πλήρη καταστροφή ή απομάκρυνσή τους. Η συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούζ, περιλαμβάνει το Λίβανο και απαγορεύει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς. Η Ουάσιγκτον συνδέει την απελευθέρωση Ιρανικών κεφαλαίων με την πλήρη εφαρμογή των όρων της συμφωνίας, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν κεφάλαια ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου, με πτώση άνω του 4% στην τιμή του αργού, που κινείται στα 86,7 δολάρια το βαρέλι. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν από χθες το μεσημέρι μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες. Στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά της Αττικής σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση, ενώ στις Αχαρνές δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Σημαντικές καταστροφές καταγράφηκαν σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα. Στη Μαγνησία και την Αλόνισσο το ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στις μετακινήσεις. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ και της πυροσβεστικής επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη Ρόδο, εγκαινιάζοντας τις θερινές περιοδίες του στα νησιά και την περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιθεωρήσεις σε έργα υποδομών, σύσκεψη με τουριστικούς φορείς, συνάντηση με πολίτες, καθώς και επισκέψεις σε σημαντικά πολιτιστικά και αρχαιολογικά έργα του νησιού. Η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις με ντρόουν σε στόχους εντός ρωσικού εδάφους, πλήττοντας κυρίως εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 185 ντρόουνς μέσα σε 12 ώρες, κυρίως στην κεντρική Ρωσία. Παραλλήλα αναφέρθηκαν ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε συνοριακές επιθέσεις. Δύο διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, συνελήφθησαν από το λιμενικό έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου από τη Χίο έως την Ίσο Κέρο. Στο σκάφος επέβαιναν 15 μετανάστες από τη Συρία, εκ των οποίων οι 8 ανήλικοι. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αξό, ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε. Έληξε αργά το βράδυ ο συναγερμός στο πλοίο Blue Star 2 μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Το πλοίο κατέπλεψε στο Λαύριο, ενώ οι περίπου 950 επιβάτες υπέστησαν πολύωρη ταλαιπωρία λόγω καθυστέρησης στο ταξίδι προς τα Δωδεκάνησα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει άστατο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ικανοποιημένοι οι Αμερικανοί με το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα πηγές ενήμερες σχετικά. Χθες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε τελικό συμφωνημένο κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας, προσθέτοντας ότι η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η συμφωνία που συζητείται περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη διαδικασία και ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά θα προχωρήσουν μόνο εφόσον εφαρμοστεί η προσωρινή συμφωνία. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, καταστροφή και απομάκρυνση των πυρηνικών, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η Τεχεράνη φέρεται να προκρίνει την αραίωση των αποθεμάτων εντός της χώρας. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν χθες πολλαπλά ιρανικά ντρόουνς που κατευθύνονταν προς τα στεθνά του Ορμούζ και σύμφωνα με πηγές αποτελούσαν απειλή για την εμπορική κυκλοφορία. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του Νότιου Λιβάνου καταγράφουν και ανώκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ θα επισκεφθεί επίσης την Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Το πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της περιφερειακής συνδεσιμότητας, των υποδομών και της καινοτομίας ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ υπεγράφει χθες στο Χιούστον. Για ένα μόνιμο πλαίσιο περιφερειακής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας έκανε λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν χθες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια. Απέπλευσε αργά χθες από το λιμάνι του Λαβρίου το Blue Star 2, καθώς βγήκε αρνητικός ο έλεγχος μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από επιδρομή ουκρανικών ντρόν στην ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο Έλον Μάσκ, ο οποίος χθες έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, δέχθηκε νέα σφοδρή κριτική για τις αντιμεταναστευτικές ταραχές στο Μπέλφαστ, καθώς οι βίαιες αφηγήσεις που ενίσχυσε στην πλατφόρμα του X συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές. Το πρώτο αεροσκάφος με απελαθέντες μετανάστες από τη ΣΥΠΑ, μεταξύ των οποίων μια Ιρανή ακτιβίστρια που αντιμετωπίζει διώξεις στη χώρα καταγωγής της, προσγειώθηκε χθες βράδυ στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου αμερικανικού προγράμματος μεταφοράς μεταναστών σε τρίτες χώρες. Εγκρίθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount έναντι 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινό αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Σύμφωνα με το Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η συμφωνία που συζητείται περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό από το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία για την οποία αξιωματούχοι θεωρούν ότι δεν διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη που είχε τεθεί στο τραπέζι τις προηγούμενες εβδομάδες, ωστόσο οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, καταστροφή και απομάκρυνση των πυρηνικών, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δις δολαρίων. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά ντρόουνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούζ, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Εκτεταμένη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου καταγράφουν οι κεανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ θα επισκεφθεί επίσης την Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Το πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας του τομείς της ενέργειας, της περιφερειακής συνδεσιμότητας, των υποδομών και της καινοτομίας ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ υπεγράφει χθες στο Χιούστον. Για ένα μόνιμο πλαίσιο περιφερειακής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας έκανε λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε σήμερα ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Απέπλευσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαύριο το Blue Star 2 χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε απειλή, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση βόμβας. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας χθες από επιδρομή ουκρανικών ντρόνς στην ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Αμερικανικές δυνάμεις εξόντωσαν τον ηγέτη της συμμορίας Τρέν Ντε Αγκάουα, μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης με προέλευση τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Έλον Μάσκ, ο οποίος έγινε χθες ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, δέχθηκε νέα σφοδρή κριτική για τις αντιμεταναστευτικές ταραχές στο Μπέλφαστ, καθώς οι βίαιες αφηγήσεις που ενίσχυσε στην πλατφόρμα του X συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές. Το πρώτο αεροσκάφος με απελαθέντες μετανάστες από τη ΣΥΠΑ, μεταξύ των οποίων μια Ιρανή ακτιβίστρια που αντιμετωπίζει διώξεις στη χώρα καταγωγής της, προσγειώθηκε χθες βράδυ στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου Αμερικανικού Προγράμματος Μεταφοράς Μεταναστών σε τρίτες χώρες. Εγκρίθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount εναντί 111 δις δολαρίων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως. Ο καιρός. Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν είναι ψευδέστηση. Δεν είναι ψέμα. Δεν φαίνεται να είναι ψέμα. Υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να το δούμε, να πέσουν οι τζίφρες που λένε. Οι τζίφρες της συμφωνίας, να πάρει επιτέλους ανάσα η οικονομία, να ηρεμήσει ο κόσμος εκεί, να ηρεμήσουμε κι εμείς, κι ας είναι μακρύ το ταξίδι για να ηρεμήσουμε, όπως λένε όσοι ξέρουν. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι κι αν κάνετε. Εδώ είμαστε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή για να κάνουμε ποδαρικό με ένα μίξ ενημέρωσης και μουσικής. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα πάμε ως τις 8. Οι πολύ πρωινοί θα περιμένουμε να ξυπνήσουν και οι λιγότερο πρωινοί και θα ενωθούμε όλες και όλοι μαζί σε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, την παρέα του Earth News Radio. Συχνότητα αναφοράς 105,8. Από εδώ μας ακούτε από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Αλλά όσοι αγαπάτε την τεχνολογία και την επιλέγετε, erteco.gr. Εδώ στην πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, εσείς θα επιλέξετε το ΕΡΤ News Radio. Πολύτιμος συνεργάτης και υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, ο Γιώργος Σκεύης. Είναι το φίλτρο μας, πραγματικός bodyguard. Για τον body δεν ξέρω, τον guard όμως είναι σίγουρο, μπροστά, μπροστά και πίσω από την κοντρόλα. Από την κοντρόλα. Από την κοντρόλα. Μ' άρεσε, από την κονσόλα. Λοιπόν... Ήσουν στην αίρα σπορ, αγόρι μου. Έχει ρθεί με... Είναι στην τζίτα, έχει αγώνα πάνω. Τώρα, εμείς και εσείς συναντιόμαστε στο Viber από την εφαρμογή που όλοι έχουμε στα κινητά μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού Earth News Radio, έτσι μας αναζητάτε αν δεν μας έχετε εκεί, και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας από απλές καλημέρες, από αυτές που ανταλλάσσουν οι παρέες, δηλαδή οι φίλοι, διότι αυτό επιδιώκουμε να είμαστε, μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Εκεί πάτε και μας βρίσκετε λοιπόν και στέλνετε το μήνυμά σας από καλημέρες μέχρι κριτική, σχόλια, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε. Και προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και γκρίνιες, σας είναι και πρωί. Οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο, λέει. Αν όλα αυτά τώρα συνοδεύονται και με φωτογραφίες, από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη καλύτερα. Γιατί είμαστε συνταξιδιώτες, όπως λέμε. Να τους ήρθε ο Νικόλας. Καλημέρα από τη Χαλκιδική, λέει. Καλώς το να και έχει και φωτογραφία κάπου στη Χαλκιδική. Δεν μας μαρτυράς από πού, από τη Χαλκιδική έρχεται αυτή η ωραία φωτογραφία και καλημέρα. Να σε καλά Νικόλα. Με γατούλα μπροστά σε παραλία ξεκινάει η μέρα μας. Αυτό δείχνει φωτογραφία. Μια ομορφιά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι Σάββατο, 13 του Ιούνιου. Ο καιρός μας έβγαλε από το καλοκαίρι. Και μάλιστα σε πολλές περιοχές υπήρξαν και προβλήματα. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Χρειάζεται για σήμερα προσοχή, τουλάχιστον αυτό άκουγα από τις μετεωρολόγους μας εδώ σε πολλές περιοχές. Πάμε όμως να ακούσουμε πρόγνωση, να μην τα λέω εγώ. Η Όλγα Παπαυγούλη σίγουρα τα ξέρει καλύτερα. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Το Σάββατο αναμένονται αρχικά βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της χώρας, τοπικά ισχυρές, στη Χαλκιδική, την Εύβοια και τις Ποράδες. Από το μεσημέρι, ο καιρός θα βελτιωθεί με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και στη δυτική χώρα τους 30 με 32. Στην Αττική αναμένονται λίγες μπόρες, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά, μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός και μόνο στη Χαλκιδική θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι μεταβλητοί 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς.
0: Ωραία η Χαλκιδική αλλά και τα Γιάννενα, και αν έχουν και το άρωμα της γαρδένιας εδώ που ήρθε η φωτογραφία, τι να λέμε τώρα. Καλημέρα Κοσμά, καλημέρα και στα Γιάννενα.

Λοιπόν, το ρόλο δείχνει 5 και 29 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, είχαμε σημαντικές καταστροφές, μια και λέγαμε για τον καιρό, σε καλλιέργεια στην Κοζάνη, στα Φάρσαλα. Είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος χθες απόγευμα και βράδυ, νωρίς το βράδυ, στις Ποράδες, στην Αλόνισο κυρίως, στη Βόρεια Εύβοια, από την κακοκαιρία. Αν αντιμετωπίζετε και εσείς προβλήματα, είστε να λειτουργείτε ως ρεπόρτερ, να μας στέλνετε εδώ στα μηνύματα, για να μπορέσουμε να το δούμε. Λοιπόν, έχουν πέσει δέντρα στην Εύβοια, υπήρξε θέμα μεγάλο εκεί. Είχαμε και ένα θέμα χθες βράδυ εδώ με ένα πλοίο που ξεκίνησε από τον Πειραιά, ήταν τελικός προορισμός η Ρόδος, τον Blue Star 2. Υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα, ήταν εν πλώ, είχε ξεκινήσει το καράβι, οπότε γύρισε και έδεσε κοντά στο Λαύριο μέχρι που έγινε έλεγχος και ξεκίνησαν μετά, σε λίγο θα μας τα πει. Έφυγαν δηλαδή 1050 επιβάτες που είχε πάνω με καθυστέρηση, θα μας τα πει σε λίγο ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Λοιπόν, ο μήνας όπως σας είπα έχει 13, θα έχουμε Ανατολή Ηλίου στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8 και 48 σχεδόν στις 9 το βράδυ, 14 ώρες και 47 πρώτα λεπτά θα είμαστε στο φως. Όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν σε τούτη τη χώρα, που είναι λουσμένη από φως. Το ημερολόγιο, το εορτολόγιο λέει πως γιορτάζει η Ακυλίνη, λέει, και ο Αντίπατρος. Μ' αρέσει το Ακυλίνη, ωραίο είναι. Αλλά και όλες και όλοι εσείς που σήμερα έχετε γενέθλια. Η φίλη μου, η Ιουλία. Να είστε καλόχρονοι, χιλιόχρονοι. Χρόνια πολλά, Ιουλίτσα μου. Στις επετείους είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια. Μια ανίατη ασθένεια είναι αυτή που έχει να κάνει με την μελανίνη που υπάρχει στον οργανισμό του κάθε ανθρώπου. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα, λέει, ρήψης τσεκουριού. Άθλημα είναι αυτό. Παγκόσμια ημέρα softball. Αυτό είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό το άθλημα. Και για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1381. Ο Wout Tyler ηγείται της εξέγερσης των χωρικών στην Αγγλία, πετώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο τον Δεύτερο. Πρόκειται για την πρώτη λαϊκή εξέγερση που έχει καταγραφεί στην αγγλική ιστορία. 1825 και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης σταματά τους μήλους των Ιμπραήμ που κατευθύνεται προς τον Ναύπλιο. Είναι η πρώτη νίκη των Ελλήνων κατά του Αιγύπτιου εισβολέα. 1863, Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδος. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιόνιων νήσων στην Ελλάδα εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή. 1956 και η Ρεάλ Μαδρίτης νικά στο Παρίσι τη Ρεν με 4-3 και κατακτά το πρώτο κύπελο πρωταθλητριών της Ευρώπης. 1968 θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Μεσογείων. Παιδιά, είναι όνειρο να δουλεύεις εκεί πάνω. Έχω δουλέψει δηλαδή, είχαμε γραφεία κάποια στιγμή εκεί, υπέροχα, υπέροχα. 1988. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκού, το Ζαλ, επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο του φιλικού κλίματος που επικράτησε στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις μετά τη συνάντηση με τον Νταβός. Στον Νταβός, συγγνώμη. 1831, στις γεννήσεις, είμαστε τώρα. James Clerk Maxwell, Βρετανός φυσικός, το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. 1928 σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Τζον Νας, σπουδαίος Αμερικανός μαθηματικός, βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών το 1994 για τη συμβολή του στη θεωρία των παιχνιών. Η ζωή του που ενέπνευσε για να γίνει αυτή η υπέροχη ταινία με τον Ράσελ Κρόου, ο υπέροχος άνθρωπος. Το 1931, Irving Yalom, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας.
Και σαν σήμερα τα 1977 έφευγε ο Γιώργος Κοντζιάς, διακεκριμένος Έλληνας γιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας. 1986 ο Μπένι Γουότμαν, Αμερικανός κλαρινίστας, ο βασιλιάς του Σουίνγκ. Και σαν σήμερα το 2022 έφευγε η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, Ελληνίδα ιστορικός της τέχνης, αρχαιολόγος, καθηγήτρια και εμβληματική διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης για 30 χρόνια. Μια σπουδαία γυναίκα, μια πραγματικά σπουδαία γυναίκα. Χαιρόσουν να μιλάς μαζί της.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο του πολέμου. Μετά τις αντικρουόμενες δηλώσεις και διαρροές από Τεχεράνη και Ουάσιγκτον, φαίνεται πως πάμε για υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, για τερματισμό επιτέλους του πολέμου. Έχουν καταλήξει, όπως όλα δείχνουν, σε ένα κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, έτσι όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της διαμεσολαβήτριας χώρας, δηλαδή του Πακιστάν. Το Άξιος τώρα λέει πως το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα. Ο Τραμπ μάλιστα δήλωνε ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Ελβετία έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Στη συμφωνία, έτσι όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, η συμφωνία περιλαμβάνει και το θέμα του Λιβάνου, ότι θα σταματήσουν η πολεμική δραστηριότητα και στο Λίβανο, και δήλωσε μάλιστα αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, ότι θα είναι επίσης αποδεκτό αυτό το αποτέλεσμα και από το Ισραήλ και από τις χώρες του κόλπου. Έχει, όπως είπε, επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, και μάλιστα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, έτσι είπε και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Αραχτσί, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών ως προς το κείμενο δηλαδή της συμφωνίας, και παρέπεψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά, το φλέγον ζήτημα για την Τεχεράνη και για την Ουάσιγκτον βέβαια. Εκείνος είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει το στενό του Ορμούς μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος τώρα από την πλευρά του υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, για τα οποία οι αξιωματούχοι θεωρούν ότι δεν διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη που είχε τεθεί στο τραπέζι τις προηγούμενες εβδομάδες. Ωστόσο, οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές και περιορίζουν τις ασάφειες. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, καταστροφή και απομάκρυνση των πυρηνικών, άνοιγμα των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, απαγόρευση χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η Τεχεράνη, ωστόσο, λέει, ισχυρίζεται, ότι έχει συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που το αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν μια είδηση που κυκλοφορούσε χθες, ότι είχαν αποδεσμευτεί Ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το διέψευσαν αυτό. Ωστόσο, χθες αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν Ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διοίκηση. Και βεβαίως να πούμε ότι η Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα δεν σταμάτησε, ήταν εκτεταμένη σε περιοχές βεβαίως του νότιου Λιβάνου. Θα δούμε αναλυτικά αν υπάρξουν και άλλες ειδήσεις πέρα από αυτά που σας λέω εγώ αργότερα με την Βάνα την Κουτρουλού εδώ από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ.

Τώρα, η προοπτική υπογραφή συμφωνίας τερματισμού του πολέμου στον Περσικό είχε ως αποτέλεσμα την κάθετη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του μαύρου χρυσού υποχώρησε κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση της τάξης του 6%. Βρέθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εδώ στις Αντλίες, στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο ή κατάτι λίγο πιο κάτω από τα 2 ευρώ. Είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων εβδομάδων, ενώ και το ντίζελ κινείται πτωτικά, καθώς με την επιδότηση με 15 λεπτά στην Χονδρική διαμορφώνεται η τελική τιμή στην Αντλία στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Επιτέλους να δούμε να αρχίσει να πέφτουν οι τιμές. Τώρα το αν θα πέσουν οι τιμές που πήραν την ανηφόρα στα άλλα προϊόντα είναι μια άλλη ιστορία.

0: Κωστής Βουλγαράκης στην άλλη άκρη της γραμμής, να μας πει τι έγινε τελικά με τον Blue Star Ferry. Σας τα είπα εγώ περιληπτικά νωρίτερα, για να δούμε ακριβώς και γιατί υπάρχουν και άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Καλημέρα Κωστή.
1: Καλημέρα Ματίνα. Πράγματι υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία για 952 επιβάτες αλλά και για το 98 μελές πλήρωμα του Blue Star 2. Στις 6 ώρα το απόγευμα, χθες το απόγευμα έπρεπε να φύγει από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό την Σύρο, την Πάτμο, την Λέρο, την Γάλινο, την Κο και την Ρόδο. Μάλιστα υπήρξε και μια καθυστέρηση περίπου 40 λεπτά. Γύρω στις 8 η ώρα ενημερώθηκε το πλήρωμα του πλοίου από το αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων ότι κάποιος πήρε τηλέφωνο, προειδοποίησε ότι μέσα στο πλοίο υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός. Αυτό ανάγκασε τον καπετάνιο του πλοίου να αλλάξει πορεία και να γυρίσει στο λιμάνι του Λαβρίου. Εκεί λοιπόν κατέβηκαν όλοι οι επιβάτες, πήγαν οι πυροτεχνουργοί του λιμενικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, έκαναν εντελεχή έρευνα, τελικά δεν βρήκαν τίποτα. Με αποτέλεσμα 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα τελικά να μπουν μέσα οι επιβάτες στο πλοίο και να φύγουν. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος, ανάμεσά τους και άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Βέβαια τώρα τι συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχει μία είδηση για εγκληματική οργάνωση στη Ζάκυνθο. Συνελήφθησαν άτομα εκεί. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Ακριβώς, Ματίνα. Ένα ολόκληρο πλουστάσιο με πιστόλια και μυστήρες σε περισσότερα από 2.300 φυσίγγια. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων. Ένας 41χρονος ήταν ο αρχηγός. Διακινούσε όπλα αλλά και ναρκωτικά με άλλον έναν 41χρονο και έναν 19χρονο. Το θέμα είναι ότι είχαν ενοικιαζόμενα δωμάτια και μέσα σε ειδικές κρύπτες με ψευτοτυχείο και με ειδικό κωδικό έκρυβαν εκεί πέρα και τα ναρκωτικά και τα όπλα. Και βέβαια αργότερα τα διακινούσαν εκεί που ήθελαν να τα διακινήσουν. Συνελήφθηκε ένας 66χρονος άντρας. Στην κατοχή του βρέθηκε και κυνηγητικό όπλο και αλεξίσφαιρο. Βρέθηκαν πολλά πιστόλια, φυσίγγια, χειροπέδες, υδρογροθιές, χρυσταφικά, ζυγαριές ακριβίας. Μάλιστα, σχεδόν όλοι αυτοί έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και μάλιστα τους είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και βέβαια συνεχίζεται το έργο των αρχών για την εξακρίβωση του εύρους της δράσης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.
0: Πάντως οργανωμένοι καλά από ό,τι μας λες. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα και μια είδηση που έρχεται από την περιοχή των Πετραλώνων εδώ στην Αθήνα.
1: Στα Πετράλωνα λοιπόν είχαμε έτσι μια αποτρόπαια πράξη από έναν 52χρονο ο οποίος μάλιστα δηλώνει ότι είναι και κληρικός. Εμφανίστηκε λοιπόν να επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα στους περαστικούς. Οι περίοικοι ειδοποίησαν την ομάδα Δίας, τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή και ενετήσιας αξιοπρέπειας και μάλιστα ο συγκεκριμένος άντρας διατηρεί στο Facebook σελίδα με χιλιάδες ακολούθους.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, Ματίνα, το οποίο το μάθαμε λίγο πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα στα Άνω Λιώσια, όταν αστικό λεωφορείο κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Μάλιστα. Είναι καλά οι άνθρωποι δηλαδή σε γενικές γραμμές, απλώς τραυματισμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν έγινε τίποτα χειρότερο, αυτό έχει σημασία.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα, για να πάμε, να μείνουμε στο αστυνομικό πεδίο. Να σας πω την είδηση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό αφορά στο κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους στα Βόρεια Προάστια. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι, παρακαλώ. Τους είχε στρατολογήσει ένας...

0: βάλει στο κύκλωμα. Σε μια περίπτωση, ένα κοριτσάκι, ένα 14χρονο κορίτσι, ζητά βοήθεια από μέλος του κυκλώματος για τις παρενέργειες που είχε από ναρκωτική ουσία. Για εκείνους όμως φαίνεται πως ήταν μια συνηθισμένη περίπτωση. Η αντίδρασή τους τουλάχιστον αυτό έδειχνε. Συνελήφθησαν 9 άτομα, 2 αναζητούνται. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 29χρονος οφερόμενος ως αρχηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στον πόδι, και για το περιστατικό αυτό σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τα στοιχεία της αστυνομίας για τις συλλήψεις των ανηλίκων είναι αποκαλυπτικά όσον αφορά τους εμπλεκόμενους σε κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών. Να ακούσουμε τη συνάδελφο της Σπυριδούλα Κακλατζή σε σχέση με τα στοιχεία αυτά που έδωσε η ελληνική αστυνομία.
1: Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τις συλλήψεις ανήλικων διακινητών. Έχουμε αύξηση 6% μόλις σε ένα χρόνο, από το 2024 στο 2025. Ενδεικτικά 12 έως 14 ετών, από το 2024 είχαμε 35 συλλήψεις, το 2025 40 οι συλλήψεις. Μετά τα παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών, τις ίδιες χρονιές, το 2024 είχαμε 1548 συλλήψεις, το 2025 1697. Οι εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών φαίνεται ότι επιλέγουν ανήλικα βαποράκια έτσι ώστε να διακινούν τα ναρκωτικά χωρίς να γύρουν υποψίες. Το μοτίβο τους είναι κοινό. Πλησιάζουν πάρκα, σχολεία όπου συχνάζουν τα παιδιά. Έρχονται με πολυτελή αυτοκίνητα, τους μιλάνε για μια εύκολη ζωή με εύκολα χρήματα και έτσι τους πλησιάζουν. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος ανάμεσα στον υπαρχηγό της συγκεκριμένης οργάνωσης και σε ένα μέλος ανήλικο, όπου του λέει ότι τον Ιούνιο εγώ θα βγάζω 10.000 ευρώ άκοπα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση διακινούσαν τα ναρκωτικά και κάναβη αλλά και κοκαίνη και σε σχολεία και γυμνάσια και λύκεια και δεν είχαν γύρει υποψίες ούτε στους γονείς αλλά ούτε και στους καθηγητές του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι θεωρούν ότι με ένα εύκολο χατζηλίκι θα μπώνονται και έτσι υπακούνε στο κύκλωμα. Σύμφωνα με έρευνα τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025, δεν είναι μόνο στη χώρα μας αυτό αλλά και σε διάφορες ευρωπαϊκές εγκληματικές οργανώσεις που προτιμούν ανήλικα βαποράκια, γιατί όπως λένε είναι ένα φθηνό αναλώσιμο εργατικό δυναμικό και για ναρκωτικά αλλά και για άλλες παρανομίες.

Τώρα, είχαμε νέο χτύπημα από τους αδιάφθορους. Έβαλαν τέλος στην παράνομη δραστηριότητα διακίνησης κυκλώματος ναρκωτικών, με εμπλεκόμενο μάλιστα πρώην ποδοσφαιριστή και αστυνομικούς. Ύστερα από επιχείρηση συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται 24 συνολικά άτομα, μεταξύ αυτών και ειδικός φρουρός, αρχηγός της οργάνωσης, γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής ομάδων της Super League. Εργαζόταν ο ίδιος σε νυχτερινά μαγαζιά και διακινούσε ναρκωτικά που προμηθευόταν από οικογένεια Ρωμά. Αστυνομικός του Αλλοδαπών διακινούσε και εκείνος, ενώ συνελήφθηκε ειδικός φρουρός ως χρήστης, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του, που είναι αξιωματικός, κατηγορούνται για πάτες, ενώ έπαιρνε και χρήματα από οπαδούς στο πρόσφατο Final Four της Eurolink για να τους περάσουν στο γήπεδο. Δρούσαν από τον Ιανουάριο του 2026 και διακινούσαν κυρίως κοκαίνη στα νυχτερινά κέντρα, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ο ποδοσφαιριστής ως πρώην επαγγελματίας αθλητής. Και στην άλλη είδηση επίσης από το αστυνομικό δελτίο, κανονική βιομηχανία με αντίγραφα φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ είχε στηθεί σε μια με βιτρίνα μάλλον ένα φαρμακείο στο Χαλάνδρη. Ο φαρμακοποιός είχε προσλάβει και επιστημονικό προσωπικό για να εργάζεται στο υπόγειο παρασκευαστήριο, κάτω δηλαδή από το φαρμακείο του. Μεγάλη ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε 90 χώρες. Τα κέρδη τους υπολογίζονται σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ. Και να σας πω και

Την είδηση, την εξέλιξη τουλάχιστον για την είδηση εκεί στο λόγκο του Αιγαίου που έγινε η διπλή δολοφονία της μητέρας και του 26χρονου γιού της. Ο 65χρονος Ιταλός, ο σύντροφός της, ο κατηγορούμενος για το φωνικό αυτό, θα απολογηθεί σήμερα. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Λοιπόν, και με τις ειδήσεις αυτές από το αστυνομικό δελτίο θα περάσουμε σε ένα λεπτό από τώρα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να δούμε και τις εξελίξεις και από τον ηλεκτρονικό τύπο και από τις εφημερίδες, και βεβαίως περιμένουμε από εσάς πέρα από τις καλημέρες να μας ενημερώνετε αν υπάρχουν προβλήματα από την κακοκαιρία στα μέρη όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα Σταύρο. Ζέστη η Καλαμάτα. Δεν υπάρχουν προφανώς προβλήματα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν πολλά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από την στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου καταγράφουν οι κεανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ θα επισκεφθεί επίσης την Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Το πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της περιφερειακής συνδεσιμότητας, των υποδομών και της καινοτομίας ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ υπεγράφει χθες στο Χιούστον. Για ένα μόνιμο πλαίσιο περιφερειακής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας έκανε λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Υγείου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Απέπλεψε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαβρίο το Blue Star 2 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας χθες από επιδρομή ουκρανικών ντρόν στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Αμερικανικές δυνάμεις εξόντωσαν τον ηγέτη της συμμορίας Τρέντε Αράγκουα, μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης με προέλευση τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο αεροσκάφος με απελαθέντες μετανάστες από τη ΣΥΠΑ, μεταξύ των οποίων μια Ιρανή ακτιβίστρια που αντιμετωπίζει διώξεις στη χώρα καταγωγής της, προσγειώθηκε χθες βράδυ στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου Αμερικανικού Προγράμματος Μεταφοράς Μεταναστών σε τρίτες χώρες. Εγκρίθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount έναντι 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

είμαστε 6 και 11 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο ήρθε ο Νίκος ο Τσιπλάκης. Εδώ και η Δέσποινα Σαρκύρη για την υποστήριξη της παραγωγής. 13 του Ιούνιου σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ένα Σάββατο έτσι που λίγο μας τα χαλάει ο καιρός. Με πολλές περιοχές υπήρξαν προβλήματα, κυρίως εκεί στις Ποράδες, στη Βόρεια Εύβοια, στην Κοζάνη. Είχαμε μάλιστα και καταστροφές σε καλλιέργειες εκεί, όπως μετέδωσαν οι ανταποκριτές μας. Αν και εδώ στην Αθήνα έχει βάλει κρύο, έριξε μια ψυχάλα και εδώ στα Βόρεια. Σε κάποιες περιοχές εκεί προς τα Λιώσια υπήρξε θέμα. Ήταν πιο έντονες, δηλαδή πιο έντονη η βροχή που δημιούργησε μικρά προβληματάκια. Λοιπόν, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενημερώστε μας μέσω Viber, όπου έρχονται καλημέρες και όλα σας τα μηνύματα. Γράφετε Earth News Radio, αμέσως μετά μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλώς τον και τον Παναγιώτη. 21 βαθμοί στη Νέα Πολύ της Λακωνίας. Καλοκαίρι, καλοκαίρι πραγματικό. Λοιπόν, αλλά επιστροφή στο κανονικό καλοκαίρι θα έχουμε από αύριο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι μας. Σε λίγο θα είναι εδώ η Όλγα η Παπαυγούλη και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα του καιρού. Λοιπόν, η είδηση που κυριαρχεί βεβαίως σε όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι το γεγονός ότι πάμε για συμφωνία εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Επιτέλους να το δούμε, επιτέλους να το δούμε. Λοιπόν, σας είπα τις περισσότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα στην πολιτική ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός έβαλε τέλος στα σενάρια προώρων εκλογών, δείχνοντας μάλιστα ως ορόσημο την άνοιξη του 2027, με φουτεράκι είπε θα ψηφίσουμε. Έθεσε ως μοναδική επιλογή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απέρριψε τα σενάρια για συνεργασίες. Να σκεφτούν, είπε, οι πολίτες ποιον θα ψηφίσουν για πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε, ρωτήθηκε για το ζήτημα, για το ενδεχόμενο να δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Θα είναι κακό, είπε, για την ιστεροφημία του και η ζημιά στην παράταξη. Θα είναι κακό για τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά ότι οι πολίτες πήραν 3 φορές το δίπλωμα με συγχωρείτε, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει τώρα απλώς να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο. Εν τω μεταξύ, ως προς την αντιπολίτευση, επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, έγινε μια νέα πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων ως 24 ετών στα μέσα μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυτό το κοστολόγησε στα 35 εκατομμύρια ευρώ ο ίδιος. Και ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών εκείνος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πλην όμως των τουριστών. Το κοστολόγησε εκείνος 250 εκατομμύρια ευρώ. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι έχουν στηρίξει έμπρακτα τους νέους καταργώντας τον φόρο εισοδήματος. Το δωρεάν του Πασόκ μάλιστα, όπως είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το πληρώνουμε πάντα πολύ ακριβά. Αυτά και από την πολιτική ατζέντα με πολύ λίγα λόγια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις τώρα, την επικαιρότητα έτσι όπως καταγράφεται αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα δούμε και τις εφημερίδες. Στον ηλεκτρονικό τύπο έχουμε καταγραφεί και από τις τελευταίες εξελίξεις και βεβαίως θα ξεκινήσουμε εδώ από το σπίτι μας, το Earth News Radio. Λοιπόν, έχει συνεχεία ενημέρωση βεβαίως, 24 ώρες ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, το Earth News Radio. Τραμπ και Τεχεράνη δείχνουν συμφωνία, αλλά η κατάσταση στα στενά του Ορμούς εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.
Ινδία, έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις επιθέσεις σε τάνκερ στον κόλπο του Ομάν. Άραχτσι, η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αλλάξει. Είμαστε οι νικητές του πολέμου. Τώρα αυτό είναι το ζήτημα. Ποιος θα φαίνεται νικητής του πολέμου. Η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αλλάξει. Είμαστε νικητές του πολέμου, λέει το Ιράν. Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόηση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν? Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Πακιστάν, που όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι διαμεσολαβήτρια χώρα. Σε άλλο θέμα από το earthnews.gr, αποκαλυπτικοί διάλογοι των σημαριών που διακινούσαν ναρκωτικά στα σχολεία, έδερναν τους ανήλικους που στρατολογούσαν. Έντονο προβληματισμό προκαλεί η δράση του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι, τους είχε στρατολογήσει ο 21 ετών αρχηγός, ο οποίος μάλιστα κατά την επιχείρηση της σύλληψής του τραυμάτισε και αστυνομικό στον πόδι και αντιμετωπίζει και αυτό το αδίκημα. Σε καθοδική τροχιά το πετρέλαιο, η χαμηλότερη τιμή από την αρχή του πολέμου. Τραμπ, αμερικανικές δυνάμεις εξόντωσαν τον αρχηγό της συμμορίας Τρεν Ντε Αράγουα. Για τη Βενεζουέλα είναι αυτό, φαντάζομαι. Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης? Το είδαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν ιρανικά ντρόους που στόχευαν εμπορικά πλοία στο Ορμούζ, χθες έγινε αυτό. Ο Ήλον Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η περιουσία του μάλιστα ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά το 1 δισεκατομμύριο, σύμφωνα με ιστότοπο του περιοδικού Forbes. Εκτινάχθηκε η περιουσία του λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του αεροδιαστημικού ομίλου, η οποία αποτιμούσε γύρω στις 7,5 ώρα Ελλάδος, τη SpaceX, σε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

0: Είναι όμως στην άλλη άκρη της γραμμής η συνάδελφος από το αστυνομικό δελτίο, μάλιστα. Η συνάδελφος από τα διεθνές τμήμα της ΕΡΤ, η Βάνε Κουτρουλού, να μας δώσει τις εξελίξεις που έχει συγκεντρώσει και βλέπει από τα πρακτορία όσον αφορά την επερχόμενη συμφωνία για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Βάνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε έκανα και αστυνομικό συντάκτη σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: έλα Βάνα μου.
1: Εμείς κατά μια ευρεία έννοια είμαστε και το
0: είμαστε απ' όλα.
1: Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την προοπτική μιας συμφωνίας, σε ό,τι αφορά μάλλον την υπογραφή του Μνημόνιου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα, γιατί έχουμε αντικρουόμενα μηνύματα τουλάχιστον το προηγούμενο 24ωρο και από τις δύο πλευρές. Ίσως να έχουμε να ξεδιαλύνει λίγο περισσότερο το τοπίο τις τελευταίες ώρες μετά την συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραγκτσί, στην κρατική τηλεόραση. Στην διάρκεια της συνέντευξης αυτής είπε ότι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο κοντά και με το που θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης ουσιαστικά θα ανοίξουν άμεσα και τα στενά του Ορμούς. Είπε επίσης ότι μια συμφωνία θα περιλαμβάνει και την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και ότι οι συνομιλίες για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα θα ξεκινήσουν σε δεύτερο χρόνο. Είπε ακόμη ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τέλος της σύγκρουσης στο Λίβανο αλλά και σε όλα τα μέτωπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον χρόνο, την τοποθεσία αλλά και τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ο Τραμπ πάντως χθες έλεγε ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο την Κυριακή.
1: Ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά είδαμε ότι στη διάρκεια της ημέρας αποστασιοποιήθηκε λίγο από αυτή την αρχική δήλωση. Ακολούθησαν κάποιες αναρτήσεις οργισμένες εναντίον της Ιρανικής ηγεσίας, μιλώντας για αναξιόπιστους ανθρώπους της Ιρανικής ηγεσίας με τους οποίους δύσκολα μπορείς να διαπραγματευτείς. Ακολούθησαν μετά και γιατί είχαν υπάρξει και κάποιες διάφορες αναφορές στα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που απήχαν πάρα πολύ από τις αμερικανικές αναφορές για τους πιθανούς όρους μιας συμφωνίας. Επικρατούσε δηλαδή μια μεγάλη απόσταση απόψεων ανάμεσα στα τι μετέδιδαν τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης με την αρχική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε ακολούθησαν και οι αναρτήσεις του που ήταν ιδιαίτερα οργισμένες για να καταλήξουμε σήμερα, μάλλον αργά το βράδυ, με την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αραγκτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, που φαίνεται ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή κάποια συμφωνία. Πάντως και αξιωματούχοι μέσα στο Λευκό Οίκο λένε ότι η πιθανότητα να υπογραφεί μια συμφωνία εντός ημερών είναι στο 80-85%.
0: Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται.
1: Ίσως, ναι, φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μια πιο ξεκάθαρη δήλωση από τη μεριά της Ιρανικής ηγεσίας, από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών.
0: Όσον αφορά τα Ιρανικά κεφάλαια.
1: Όσον αφορά τα Ιρανικά κεφάλαια, είπε ότι θα υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά δεν γνωρίζουμε περισσότερα. Με το που θα υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, θα ξεκινήσει μια περίοδος 60 ημερών, όπου ουσιαστικά εκεί θα έχουμε τις τεχνικές διαπραγματεύσεις για το πώς θα συνεχίσουν τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή, το πυρηνικό, αυτό είπε ο κύριος Αραγκτσί, ότι θα συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο. Τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο, που επίσης είναι πολύ βασικό θέμα σε ό,τι αφορά το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να γίνεται συζήτηση, πάλι τουλάχιστον σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά αυτό, για σταδιακή άρση των κυρώσεων και για ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή σταδιακά. Αυτό που θα δούμε άμεσα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για το θαλάσσιο εμπόριο, το παγκόσμιο εμπόριο, ειδικά για την διέλευση των πετρελαϊκών εξαγωγών του Ιράν.
0: Ήδη είχαμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε αντίκτυπο δηλαδή από αυτή την ιστορία.
1: Στην συνέντευξη που έδωσε ο κ. Αρακτσή έγινε λίγο πιο συγκεκριμένος, λέγοντας ότι θα υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση από κοινού με την κυβέρνηση του Ομάν για το μελλοντικό έλεγχο των στενών. Mm-hmm. Και είπε επίσης ότι βάσει της συμφωνίας το καθεστώς, το ελληνικό καθεστώς δεν θα χρειώνει τέλη διέλευσης αλλά τέλη εξυπηρέτησης. Μένει να δούμε και αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορεί να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Έτσι διαμορφώνεται προς το παρόν το τοπίο, βεβαίως για οποιαδήποτε εξέλιξη αν κρίνεις εσύ μας διακόπτεις. Σε ευχαριστούμε πολύ Βάνα, σε ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για να έρθουμε εμείς εδώ στα δικά μας, διαβάζαμε το earthnews.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Λοιπόν, Ρωσία, ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα με ντρόουν στην περιφέρεια του Μπριάνσκ. Λήξη συναγερμού στο Blue Star 2, αρνητικός ο έλεγχος για εκρηκτικό μηχανισμό. Αυτό συνέβη χθες το βράδυ. Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, άλλη μια σημαντική είδηση. Ολυμπιακός 3-0 στα πέναλτι, την Ferencváros στο match thriller. Και Μουντιάλ 2026, Καναδάς και Βοσνία έμειναν στο 1-1 στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου. Ωραία ήταν και αυτή η τελετή έναρξης εκεί στον Καναδά, που παρακολουθήσαμε, και δεύτερη δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η είδηση, και δεύτερη νεκρή αρκούδα στη Δυτική Μακεδονία. Είχε προηγηθεί η είδηση με το νεκρό αρκουδάκι από πυροβολισμού στο πυλωρί του Βοΐου. Το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος εκεί φοβάται να κυκλοφορήσει, γιατί μπαίνουν οι αρκούδες πλέον μέσα στα χωριά, μέσα στα... και είναι δύσκολη κατάσταση, μη διαχειρίσιμη καθώς φαίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει. Αχαΐα, ζημιές από το χαλάζι στις κερασιές της Κερνίτσας. Είναι πάνω στην παραγωγή τώρα δυστυχώς. Και στην περιοχή της Κοζάνης όμως υπήρξε πρόβλημα με τις βροχοπτώσεις. Συνέλευθη 43χρονος Τούρκος που καταζητούταν από την Ιντερπόλ για διακίνηση φαρμάκων. Διακίνηση μεταναστών συνελήφθησαν Έλληνας και Κύπριος κατά δίωξη του ταχύπλοου από τη Χίο έως την Κέρου. Αυστραλία, γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση καρχαρία στα ανοιχτά δημοφιλούς παραλίας στο Σίδνεϊ. Αυτά λοιπόν και αυτές και άλλες ειδήσεις εδώ μπορείτε να τις δείτε στο earthnews.gr. Πάμε στο πρώτο θέμα. Στο τελικό στάδιο μια αρχική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι όροι, τα αγκάθια, η έγκριση από το Χαμενεΐ, οι επόμενες διαπραγματεύσεις, σε επόμενες διαπραγματεύσεις τα πυρηνικά. Ο Μάσκ έγινε ο πρώτος της 3-εκατομμυριούχος στον πλανήτη. Η μετοχή της SpaceX έκλεισε με άνοδο 19,34 στο ντεμπούτο της στη Wall Street. Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά για χρέη προς το κύκλωμα των ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στο πόλο γυναικών Ολυμπιακός με απίθανη Τιφάν Ντεν Ντόμπελστιν, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομα, νίκησε 17-14 στα πέναλτι τη Ferencváros. Εδώ βίντεο, φωτογραφίες με το τρόπαιο κτλ. Κτλ. Δεν την χτύπησα, αγαπώ τις γυναίκες. Τι ισχυρίζεται ο 30χρονος που γρονθοκόπησε την οδηγό στο Ήλιον μπροστά στο παιδί της. Άλλη ιστορία καθημερινής τρέλας είναι αυτό εδώ από τα ελληνικά δεδομένα, τα ελληνικά δρόμενα. Συνελήφθη 43χρονος Τούρκος κατεζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ, είχε πάνω του περισσότερα από 5.300 φαρμακευτικά σκευάσματα. Και εδώ γάμους βλέπω, ωραία πράγματα, γάμος υπερπαραγωγής στο Λαγονίσι για τον Χρήστο Αποστολόπουλο και την Εβίνα Τσακίρη. Στο κτήμα τους λέει στο Λαγονίσι, υψηλή προσκεκλημένη στη δεξίωση. Τι είναι υψηλή Νίκο, είναι πάνω από το 1,78 ας πούμε, κάπως έτσι πάνω από 30 εκατομμύρια ο καθένας. Οκ, ό,τι πεις. Δεν παίζουμε εκεί. Δεν παίζουμε. Ας το να πάει. Εγκληματική οργάνωση στη Ζάκυνθο διακινούσε ναρκωτικά και όπλα που έκρυβε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο Κωστής Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Διπλό φωνικό στο Αίγιο βρέθηκε διαλυμένο το κινητό της 54χρονης. Ο Ιταλός θα ζητήσει να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκόμενων. Μουντιάλ 2026, η πιο σεξι παρουσιάστρια καιρού γιόρτασε με τα εσώριχα τη νίκη του Μεξικού. Δείτε το βίντεο, λέει εδώ το πρώτο θέμα. Βρε τι μαθαίνει κανείς. Πάμε στο εφημερίδα. Ο Αραχτσή επιβεβαιώνει συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να έχει αλλαγές σε δεύτερο χρόνο οι συζητήσεις για τα πυρηνικά. Αγορά ακινήτων σε αυτές τις 12 περιοχές της Αθήνας θα έχει αλλαγές στις τιμές, διορτώσεις, σταθεροποιήσεις κτλ. Ολυμπιακός Φέρεντσβάρος 17-14, κορίτσια από Χρυσάφη σήκωσαν το 4ο ευρωπαϊκό στο πόλο με μυθικό τελικό στη Μάλτα. Ζάκυνθος, ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων, κατηγορείται για παράνομη κατοχή όπλων, τα έκρυβε σε κρύπτες. Και απέπλεψε από το Λαύριο το βράδυ το Blue Star 2 με 1000 επιβάτες και πλήρωμα μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Newsit, βίντεο ντοκουμέντο του ξυλοδαρμού νεαρών από μέλη της συμμορίας των Βόρειων Προαστίων, διάλογη φωτιά μεταξύ μαθητών και ανήλικων βαρώνων εντός εισαγωγικών. Τραμπ στους παίκτες της Εθνικής ΗΠΑ, έχετε πραγματικές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. 6:30 είμαστε έτοιμοι για τίτλους ειδήσεων. Καλημερίζουμε τη Μαρία Τηλάγιου. Θα ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά. Εδώ θα συνεχίσουμε. Earth News.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο τελικό στάδιο, μια αρχική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στη Γενέβη, σύμφωνα με το Άξιος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Απέπλευσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαύριο το Blue Star 2 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τελειώσουμε με, με τα site, να δούμε και τις εφημερίδες. Διάβαζα εδώ για τον Μάσκ που έγινε τρισεκατομμυριούχος. Είναι, λέει, ο πλούτος του περισσότερος, μεγαλύτερος από τις οικονομίες πολλών κρατών. Έναν αιώνα χρειάζεται για να τα ξοδέψει όλα αυτά. Έναν αιώνα. Πάμε στο News 247. Θρίλερ με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ούφο, το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα 4 νέα βίντεο. Τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 2 με πάνω από 1000 επιβαίνοντες. Έχει λήξει αυτή η ιστορία καλά. Τσίπρας δωρεάν μετακινήσεις, κατάργηση πανελλαδικών. Ναι, ένα από αυτά που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι και η κατάργηση των πανελλαδικών και άλλα 3 μέτρα για τους πολίτες. Διπλό έγκλημα στο Αίγιο, το στοιχείο που έκανε τους αστυνομικούς να απορρίσουν. Αυτό που τους έκανε να απορρίσουν είναι ότι ο ίδιος τους είπε: ψάξτε, όσο και να ψάξετε δεν θα βρείτε τίποτα εις βάρος μου. Σήμερα πάει, μετά την προθεσμία που είχε πάρει, σήμερα θα ανακριθεί. Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός. Ζαφύρια και σμαράγδια από τη Ζάμπια και την Ταϊλάνδη, τι βρέθηκε στην κατοχή του Θαπατέρο. Καναδάς Βοσνία για το Μουντιάλ, ο Λάριν βρήκε τη λύση και απάντησε στον Λούκιτς από έναν βαθμό στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ. Πάμε στο καθημερινή.gr. Σύνδρομο του Κηφισού από την Κρήτη μέχρι τα Ιωάννινα. Καθημερινότητα των μποτιλιάρισμα στην περιφέρεια. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Καταστρέφεται το ουράνιο. Κύκλωμα στις πολεοδομίες. Ο θησαυρός στο Δημαρχείο και το μπλοκάκι της Δωροδοκίας. Εντοπίστηκαν 188.085 ευρώ στο γραφείο κατηγορούμενης. Η συνάντηση με δημοσιογράφο και ασφαλιστή. Έσβηναν με Photoshop τις πολεοδομικές παραβάσεις. Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, η SpaceX εκτοξεύθηκε και ο Μάσκ υποσχέθηκε τον Άρη. Είναι εξωπλανητικά τα κέρδη του Μάσκ γι' αυτό. Ελευθέριος Βενιζέλος, αντιδράσεις για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις εν μέσω τουριστικής περίοδου. Πάμε και στο CNN.gr. Ο Τραμπ πιέζει, το Ιράν παίζει καθυστερήσεις και οι αστερίσκοι κρατούν τρεις τελίτσες ανυπόγραφη τη συμφωνία. Ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street. Το Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Κακοκαιρία, έπεσαν πάνω από 30.000 κεραυνοί στον Αρθράκι Λάρισα, στο μεγαλύτερο ύψος βροχής. Κάπου, νάτος, ο Δημήτρης, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Λέει, αρκετό νερό, χωρίς ιδιαίτερα όμως προβλήματα στην οίκαια της Λάρισας. Φαντάζομαι ότι είναι κοντά και στην περιοχή. Καλημέρα και στην Καλαμάτα και στον Πύλη. Βαριά συννεφιά μας, λέει, στα αστικά της Καλαμάτας. Γαλλία, εκατοντάδες άνθρωποι στην κηδεία της 11χρονης Λιανάς, το κοριτσάκι. Το 11χρονο που κακοποιήθηκε και τελικώς το βρήκαν νεκρό. Από τον πατέρα της μαθήτριάς της, αυτή η ιστορία που συγκλώνησε την Γαλλία. Αυτά λοιπόν από τα πρωτοσέλιδα των site. Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες.

Ξεκινάμε με την απογευματινή, τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI, τεχνητής νοημοσύνης, τα τμήματα που οδηγούν στο αύριο, γεροντολόγοι, μηχανικοί ρομποτικής, γεροντολόγοι έχουν πολλή δουλειά σε τούτη τη χώρα, δεν γεννάμε παιδιά, θα είμαστε περίπου κατά 50.000 παιδιά λιγότερα στα σχολεία φέτος. Μόνο αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Μηχανική ρομποτική, κρυπτογράφη και υπεύθυνη κύβερνο ασφάλειας θα είναι περιζήτητη τα επόμενα χρόνια. Οι κρυφές σχολές που με λίγα μόρια προσφέρουν εργασιακή προοπτική. Μια φωτογραφία του Τούρκου Προέδρου εδώ με την σύζυγό του. Τουρκοποιούν από τον Όμηρο μέχρι την Αγιά Σοφιά. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να σβήσει από τη Μικρά Ασία το ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδος. Τρεις αναλυτές μετρούν τη δυναμική των Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συμφωνία ορόσημο 20 ετούς διάρκειας για τον κάθετο διάδρομο. Διπλασιάζονται οι ποσότητες αμερικανικού LNG που θα προμηθεύει η Venture Global την κοινοπραξία Actor DEPA. Οι 18 παραστάσεις που κλειδώνουν για τη νέα σεζόν, εδώ σε άλλο αφιέρωμα της εφημερίδας, και έκκληση τουρνά του Υπουργού για καθαρισμό των οικοπαίδων. Εδώ από την Earth News, όπου έδωσε συνέντευξη και ανακοίνωσε και την παράταση για τα καθάριστα οικόπαιδα, ένα θέμα που θα συζητήσουμε και αργότερα εδώ με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών της πυροσβεστικής. Πάμε στη Βραδινή. Ποιες κατοικίες επιδοτούνται, ανακαινίζω 2026, το βασικό θέμα της εφημερίδας, με κάλυψη δαπανών έως και 95%, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, οι κόφτες, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα χρονοδιαγράμματα, τα βήματα, τα δικαιολογητικά. Οι μπουλντόζες του Ράμα σε άλλο θέμα, τα δισεκατομμύρια του Κούσνερ και η επανάσταση των Φλαμίγκο. Οι σκοτεινές business του γαμπρού του Τραμπ, πάντως οι διαδηλώσεις εκεί δεν κοπάζουν για το θέμα αυτό, αλλά δεν φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέσια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες είναι μεγαλύτερα και από την περίοδο των μνημονίων. Τον περασμένο Απρίλιο χρωστούσαμε 3,67 δισεκατομμύρια ευρώ σε ληξιπρόθεσμα και σε επιστροφές φόρου. Μπαταχτής η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πληρώνει τις οφειλές της παρά τα τεράστια και αχρίαστα υπερπλεονάσματα και τις καταστικές λογαριασμών ιδιωτών για χρέη ακόμα και κάτω από 500 ευρώ. Ντροπή, μόνο ευχαριστώ, δεν είπε στον Ερντογάν ο Μητσοτάκης. Θετική εξέλιξη, Ελλάδα, Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ίδρυσαν κέντρο ενέργειας. Την ενίσχυση της συνεργασίας 3-1 για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο επιβεβαίωσαν εκ νέου οι 4 χώρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εκπροσώπων τους στο Χιούστον. Σαμαράς, να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για τα δάνεια του Άριου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πολεοδομίες, έρχονται κι άλλες παρετήσεις για το σκάνδαλο. Την τακτική δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ακολουθεί η κυβέρνηση για τις πολεοδομίες, όπως κι άλλοι γραμματείς φέρεται να εμπλέκονται. Ανακαίνιση κατοικία, στη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω, τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα από το Σεπτέμβριο ή αιτήσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση, τέταρτη Ελλάδα στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ με απορρόφηση 82,6%. Στην κορυφή της Ευρώπης οι γοργόνες του θρύλου. Ο Τσίπρας βίνει τον ΣΥΡΙΖΑ από τα βιογραφικά των στελεχών της Ελλάς. Φθηνά επικοινωνιακά κόλπα για να τους εμφανίσει ως νέους εντός εισαγωγικών στην πολιτική. Οργιώδης παρασκήνιο, η εύθραστη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και η πτώση στην τιμή του πετρελαίου. Κύκλωμα ναρκωτικών, η κραυγή αγωνίας της 14χρονης που είχε κάνει χρήση ηρωίνης. Κοκαίνης.
τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, το βασικό θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Αντιδράσεις για ελέγχους εν μέσω θερινής σεζόν από τις αεροπορικές εταιρείες και τους ελεκτές. Κοντά σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για ακόμη μία φορά. Μονάδα drones made in Greece, ένα ακόμα εργοστάσιο παραγωγής drone για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων εγγενείας, εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Έχω βλέπουμε και εδώ σχετική φωτογραφία. Θα παράγονται τουλάχιστον 10.000 drones το χρόνο, μεταξύ άλλων για λόγους εκπαίδευσης των χειριστών. Κόντρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται να καταργήσει τις πανελλαδικές μέτρα για δωρεάν μετακίνηση όλων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στην ανεργία η Ελλάδα, μακροχρόνια άνεργος ένας στους δύο. Αποκαλυπτική έρευνα του ΙΟΒΕ, οι 7 στους 10 δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Κυριάκος Πυρακάκης, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πίστεψε στην Ελλάδα σε μια στιγμή που κανείς δεν το έκανε. 130 σχετικές μελέτες στα εμβόλια mRNA τα βάζουν τώρα με τους θανατηφόρους καρκίνους. Στα νέα, τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Τι προβλέπει το σενάριο με κωδικό μισή συν μισή και πώς κουμπώνει με την οδηγία Μητσοτάκη στους γαλάζιους να προβάλλουν το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε». Γιατί είναι κρίσιμο το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου και ποιες είναι οι δύο βασικές εκδοχές υλοποίησης του μέτρου αν τελικώς υιοθετηθεί. Μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ αν θέλω να σβήσω τα ίχνη μου. Γιατί δεν κόβεται εύκολα ο μύτος στο ψηφιακό λαβύρινθο, όσα πρέπει να ξέρετε. Για τον Περσικό, οι κρίσιμες λεπτομέρειες της συμφωνίας, επίσης εδώ στο πρωτοσέλιδο των νέων. Πατριάρχης Ιεροσολύμων μιλάει στα νέα, αν χρειαστεί μεσολαβούμε για το ουκρανικό. Νέες ισορροπίες γιατί το Μαξίμου επιστρατεύει τους σαραντάριδες. Και βλέπω εδώ φωτογραφία τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Κυριάκο Πιερακάκη. Βραβεία Χόρν και Μελίνας Μερκούρη, ένας δρόμος με αγκάθια και ροδοπέταλα. Στην εφημερίδα των συντακτών, πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια, πυρομαδών από την αντιπολίτευση για την ανοιχτή πληγή των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σχέδιο Τσίπρα για νέο δημόσιο φορέα ώστε να αγοράζουν οι δανειολήπτες τα δάνεια τους λίγο ακριβότερα από ό,τι τα φαντς και να κρατάνε τα σπίτια τους. Προτάσεις και από Αντώνη Σαμαρά, Μιλένα Αποστολάκη και Νίκο Παπά. Το γαϊτανάκι των πρόωρων εκλογών σε άλλο θέμα. Τα νέα κόμματα συμπαρασύρουν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Ποια σενάρια εξετάζει το Μαξίμου. Και Μουντιάλ 2026. Μάθους Σάλας εναντίον Βενιαμίν. Ο νεότερος και ο κυριότερος προπονητής κοντράρονται αύριο στον αγώνα Γερμανία Κουρασάο. Pride 2026. Οι Λαότκοι χάνουν χορηγούς, αλλά επιμένουν κόντρα στον άνεμο της αντίδρασης. Ριζοσπάστης. Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Ρεκόρ υπερεαλιστικών συγκρούσεων το 2025, οι περισσότερες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Ουκρανία και Μέση Ανατολή τα πιο θανατηφόρα μέτωπα. Με απεργία στις 24 Ιούνιου κλιμακώνεται η αγωνιστική δράση σε μία σειρά από κλάδους. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη, συμβάσει με αυξήσεις και δικαιώματα διεκδικούν σε κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό και τρόφιμα και ποτά.

δούμε και το πρώτο σελίδο των παραπολιτικών. 6 στοιχήματα στην κάλπη, γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Πώς θα διαχειριστεί το Μαξίμου την ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα, τους φόρους, το ιδιωτικό χρέος, την αύξηση της παραγωγικότητας και τα κρατικά φέσια. Η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για να κερδίσει την τρίτη θητεία και η λύση που θα κρίνει πολλά. Η μάχη με τις τιμές σε αγαθά, καύσιμα, ενίκεια, το μεγαλύτερο και το πιο σκληρό αγκάθι. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Πώς θα διαμορφωθούν οι φετινές βάσεις για τα ΕΗ, οι εκτιμήσεις για τον πύχη εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα, σε ένα αφιέρωμα εδώ της εφημερίδας. Η Αμανπούρ, ο Κυριάκος και ο ρόλος του ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ.gr, όλο το παρασκήνιο, η συνάντηση που ακόμα συζητείται, λέει εδώ. Ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές, όλος ο σχεδιασμός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, τα θέλω του Μητσοτάκη, στην πρώτη συνάντηση και οι άμεσες κινήσεις για την γαλάζια αντεπίθεση. Και τελευταία εφημερίδα, το Καρφί, όχι, έχω και την αυτεμπορική εδώ. Κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμαλή. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου, τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Τα κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάχη ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Και στην αυτοεμπορική, φόρο πακέτο ελαφρύνσεων για την αγορά. Κατάργηση τεκμηρίων για τους αυτοαπασχολούμενους, σχέδιο δραστικής μείωσης των φόρων για τις επιχειρήσεις. Τι θα εξαγγελθεί στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Έτοιμη η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τι προβλέπει, ποια είναι τα δύσκολα σημεία. Και σε ένα άλλο θέμα εδώ από το πρωτοσέλιδο, εκτόξευση της SpaceX στη Wall Street. Η δημόσια εγγραφή των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, άνω των 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων η αποτίμηση της εταιρείας. Elon Musk, ο παντοκράτορα. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Και με λίγα καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις εφημερίδες. Θα πάρουμε μουσική ανάσα για να έρθουμε αμέσως μετά εδώ στους συναδέλφους.

0: το πρωινό.
1: Να σε καλά, βρε Τίμω, να σε καλά, να σε καλά. Τι νέα μας φέρνεις από πάνω, πες μου καταρχάς τι καιρό έχετε.
0: Έχει έναν ελαφρύ βαρδάρι. Αυτό έχει βοηθήσει στο να καθαρίσει ο τερμαϊκός από το φυτοπλανκτόν που είχε.
1: Έχετε και αυτό εσείς και μυρίζει κιόλας, ε.
0: Ακριβώς, ναι, είναι αποκρουστικό το θέμα.
1: Πέρα από το θέμα.
0: Πλέον φύσηξε και έχει φύγει από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει επιστρέψει η καλή εικόνα της παραλίας.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή το αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα.
0: Κάθε χρόνο, ακριβώς, ναι, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας γίνεται αυτό το φαινόμενο στη θάλασσα, το οποίο είναι αποκρουστικό και δεν είναι ωραίο για την πόλη. Αλλά και για τους τουρίστες που έρχονται και φωτογραφίζονται εδώ στο Θερμαϊκό.
1: Ναι, και άσχημο είναι και μυρίζει κιόλας και. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τι νέα μας φέρνεις.
0: Είχαμε μια σύλληψη ενός 43χρονου Τούρκου, ο οποίος κρεμούσε σε βάρος το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης από την Τουρκία. Κατηγορείται στη χώρα του ότι δραπέτευσε από τις φυλακές. Εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για αυτόν, καθώς είχε καταδικαστεί σε πολιτική φυλάκιση στην Τουρκία για διακίνηση παράνομων πολυβόνων στην Τουρκία. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμά του να έχει περισσότερο από 5.000 φαρμακευτικά δισκία, τα οποία παρασκεύαζε ο ίδιος νευρωτικά και νευρολογικά και ψυχιατρικά σκευάσματα. Ήταν αυτά που παρασκεύαζε, τα οποία επικίνδυνα για τον κόσμο, δεν είχε καμία έγκριση από τον ΕΟΦ. Έχει συλληφθεί, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και θα ξεκινήσουν σήμερα διηγείται στον εισαγγελέα και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοσή του.
1: Το λέμε και το ξαναλέμε, Τίμω, παρένθεση σε αυτό, με αφορμή αυτό που λες, για τον κόσμο που παραγγέλνει από το ίντερνετ ό,τι μπορεί να φανταστεί, σκευάσματα δηλαδή για αδυνάτισμα, γι' αυτό το λέω, με αφορμή και αυτό που αποκαλύφθηκε εδώ από το Χαλάνδρι, το φαρμακείο που το υπόγειό του ήταν επί της ουσίας παρασκευαστήριο για χάπια αδυνατίσματος, για αναβολικά, για δηλαδή είναι φοβερό πώς πείθουν τον κόσμο και μπαίνει στη διαδικασία και αγοράζει τέτοια σκευάσματα. Κάτι ανάλογο προφανώς είναι και αυτόν. Για εκείνον εκκρεμούσε ένταλμα από την Ιντερπόλ, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, από την Ιντερπόλ είχε εκδοθεί ερθρά αγγελία. Εντοπίστηκε χθες το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, θα σας πω ότι είχαμε έναν 23χρονο, ο οποίος δεν άφησε παράβαση για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κανονικός καμικάζι, έτρεχε με 120 χιλιόμετρα στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης, είναι οικισμός εντός του πολυδομικού συγκροτήματος στο Δήμο Νεάπολης Σικιών, όταν το όριο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Δεν σταμάτησε το σήμα της αστυνομίας, λίγη ώρα αργότερα βέβαια κινητοποιήθηκε από τους άνδες της ομάδας Δίας. Εκεί,
1: έβλεπε μπροστά του, ήταν υφάλιος, πώς.
0: Ήταν εντοπίστηκε μεθυσμένος μετά από αρκωτές που του έγινε. Ανασφάλιστο το όχημα. Ο ίδιος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί πάλι για υπερβολική ταχύτητα στο παρελθόν. Δεν είχε πινακίδες το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή, προς εξαγοράσιμη ποινή προς 10 ευρώ την μέρα, έχει αναστατικό χαρακτήρα η ποινή μέχρι και την έφεση. Τι να πει κανείς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία πράγματα. Δεν σταματάμε να βλέπουμε και να λέμε τέτοιες ειδήσεις, δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα.
0: Να πούμε ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό, ανακοινώθηκε ότι έχουμε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων κυρίως στη Χαλκιδική από αλλοδαπούς οδηγούς, κυρίως Βούλγαρους και Αλβανούς. Μόνο στη Χαλκιδική είχαμε πέρυσι 2,3 εκατομμύρια τουρίστες που φιλοξενήθηκαν στη Χαλκιδική. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα, αλλά όλα για περισσότερα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο κ. Χρυσοχοίδης, έχει ανακοίνωσε πριν από 2 εβδομάδες την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στη Χαλκιδική με 200 έξτρα αστυνομικούς, προκειμένου να γίνεται καλύτερα η αστυνόμευση στους δρόμους, γιατί τώρα το καλοκαίρι έχει αυξημένο.
1: Όχι, και προφανώς θα γίνονται και περισσότεροι έλεγχοι.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα, από χθες το βράδυ, μάλλον από τις 11 χθες το βράδυ, και για 48 ώρες κλείνει ο περιφερειακός στο ύψος του πανοράματος έχουμε την τρίτη κατά σειρά κατά

0: εδάφιση γέφυρας στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Εκείνο το κομμάτι έχει διακοπεί η κυκλοφορία και σε περίπου μία ώρα από τώρα αναμένεται να ξεκινήσει η κατεδάφιση της γέφυρας από ειδικά σφυριά και ψαλίδια. Με τον παραδοσιακό τρόπο θα γίνει η κατεδάφιση. Μέχρι αύριο το βράδυ δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αναμένεται να φτιαχτεί νέα γέφυρα μέχρι και τις τέλη Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προλάβουν την έναρξη των σχολείων και να μειωθεί το μποτιλιάρισμα στην περιοχή. Πάντως το έργο του flyover τρέχει με καλές ταχύτητες. Uh-huh. Έχουμε ήδη πιάσει το 53% του έργου, έχει κατασκευαστεί και αναμένεται να παραδοθεί το νέο έργο μέχρι του χρόνου το Μάιο.
1: Μάλιστα. Πες μου πολύ γρήγορα, γιατί θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, και αυτή την είδηση με το παιδάκι, με ένα παιδάκι που βρέθηκε ξαφνικά στο δρόμο. Τι έγινε,
0: συνέλαβε τη μητέρα? Μέρα μεσημέρι στην Τούμπα, 13 χρονών παιδάκι, το παράτησε η 47χρονη μητέρα του, η μητέρα από το Ιράκ. Τραγωδία προσφυγική. Το εντόπισε ένας διερχόμενος. Το παιδάκι έκλαιγε στη μέση του δρόμου. Ο διερχόμενος ειδοποίησε τις αρχές. Το παιδάκι μεταφέρθηκε σε συγγενείς της 47χρονης, η οποία εντοπίστηκε και έχει συλληφθεί και δίνει θα δώσει εξηγήσεις στις αρχές. Μέχρι τότε θα παραμένει υποκράτηση.
1: Μάλιστα. Φιλιά στο σπίτι, Τίμο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα, Τιμάκο. Λοιπόν, 7 νταν, πάμε για δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει το στενό του Ορμούς μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνεί το Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν πολλά ιρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του νότιου Λιβάνου καταγράφουν οικιανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο λόγο Αιγίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Λόνισο και Βόρεια Εύβοια από την χθεσινή κακοκαιρία. απέπλευσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαύριο το Blue Star 2 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Ένας νεκρός από επιδρομή ουκρανικών ντρόν στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ. Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 185 μη επαδρομένα αεροσκάφη μέσα σε μία ημέρα.
2: Ο καιρός.
3: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά τα 7 μποφόρα από 20 έως 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες στον Πέτρο και στη Νέα Κίο. 18 βαθμοί Κελσίου λέει και υπέροχη δροσιά. Α, σας αρέσει, ε! Καλή δύναμη σε όλους. Έκανε κρύο, κρυουλάκι τώρα που μπήκαμε. Τώρα, 3 ώρες πριν που μπαίναμε στην ΕΡΤ. Με αισιοδοξία λέει. Εννοείται με αισιοδοξία. Καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και καλώς τους και τους καινούργιους που προσθεθήκατε τώρα στην παρέα μας, στην παρέα του Earth News Radio. Καλημέρα και στον Βασίλη και στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο Γιάννη και στις Σέρες. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία. Ο Νικόλας, καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και σήμερα, γιατί... Γιατί το σκότωσε, δεν ξέρω τι, που αναφέρεσαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ με τους καλεσμένους μας είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα μιλήσουμε για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Χθες δόθηκε παράταση, κάτι που το ζητούσε η υπομοιδά. Για να δούμε τι εξέλιξη έχουμε σε αυτό το θέμα, πώς πάει, τι έχει δηλωθεί, τι δεν έχει δηλωθεί. Νομίζω ότι είμαστε κατά τη με λιγότερες δηλώσεις, νομίζω, σε σχέση με πέρυσι. Καλώς τον και τον Πέτρο και τη Λιβαδιά, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Τσίγκα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Όντως είναι λιγότερες οι δηλώσεις φέτος.
0: Δεν πάμε καλά, γιατί...
1: Έχει επηρεάσει την όλη διαδικασία και την έχουν επηρεάσει οι καιρικές συνθήκες, διότι οι βροχές που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα δεν έδωσαν κίνητρο στους ιδιοκτήτες να οδηγηθούν σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Γιατί και περισσότερη υγρασία είχε η φύση, αλλά και το έδαφος περιείχε περισσότερη υγρασία και αυτό, έτσι ώστε να η διαδικασία αυτή να ήταν δύσκολη και τα χόρτα να μην ήταν τόσο έτοιμα για να κοπούν σε σχέση με την ξηρότητα που μπορεί να είχαν για να οδηγηθούν σε αυτή τη διαδικασία οι ιδιοκτήτες. Σε κάθε όμως περίπτωση η παράταση που δόθηκε δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους τους ιδιοκτήτες να μπουν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδος.
0: Η παράταση λοιπόν είναι ως τις 22 Ιουνίου, το ξαναλέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Η παράταση αυτή δόθηκε έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία και σε κάποιες περιοχές κατά βάση της Βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδος που έχει αυξημένη περιεκτικότητα υγρασίας όλη αυτή η οργανική ύλη που υπάρχει στη φύση και έτσι ώστε να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να καθαρίσουν για να μην υπάρχει καύσιμη ύλη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ειδικά στους δικαιούχους όλων αυτών των οικοπαίδων που είναι εντός αστικού ιστού ή και εκτός αστικού ιστού που έχουν κτίσμα.
0: Λοιπόν, άρα υπόχρεοι είναι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων. Και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό για τα κενά οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Για τα εκτός σχεδίου τι ισχύει?
1: Για τα εκτός σχεδίου ισχύει αυτά τα οποία είναι κτίσμα, τα περιέχουν κτίσμα έτσι ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν μέσα. Mm-hmm. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό δεν πρέπει μόνο να καθαριστεί όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, mm-hmm. αλλά θα πρέπει και να συντηρηθεί καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και να δηλωθεί στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr έτσι ώστε να μπορεί η πολιτεία, όλη η δομή να είναι γνωστή και η κατανομή της καθαριότητας του καθαρισμού των οικοπαίδων σε όλη την επικράτεια να είναι γνωστή έτσι ώστε να ξέρουμε τι αποτύπωμα έχει αφήσει όλη αυτή η διαδικασία.
0: Αν δεν μπορεί κάποιος να κάνει μόνος του αυτή τη διαδικασία, δηλαδή δεν ξέρει να μπει μπορεί να πάει σε ΚΕΠ, έτσι?
1: Αυτό το ρυθμίζει η κοινή υπουργική απόφαση φέτος, mm-hmm. η οποία παρατηρήθηκαν κάποιες κάποια τέτοια κενά που κάποιοι συνάνθρωποι μας μεγάλη σε ηλικία ή άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είχαν τη δυνατότητα, μπορούν να πάνε είτε σε ΚΕΠ είτε στην εκάστοτε πυροσβεστική υπηρεσία που είναι κοντά τους και να μεταβούν στους συναδέλφους εκεί, και αυτοί από την γραμματεία του σταθμού ή του πυροσβεστικού κλιμακίου θα τους βοηθήσουν με τους κωδικούς του ΚΑΕΚ να δηλώσουν το οικόπεδο το οποίο είναι η ιδιοκτησία του συγκεκριμένου συμπολίτη μας. Είμαστε δίπλα στους πολίτες σε οτιδήποτε τους αφορά και τους εκθέτει και θέτει τον εαυτό τους και την περιουσία τους σε κίνδυνο για οτιδήποτε καπνό δουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου ή κάτι που μπορεί να τους προβληματίζει, είτε με τα ακαθάριστα είτε με οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή. Οι πολίτες θα πρέπει να καλούν το 199 και το 112 για να μεταφέρουν την εικόνα και την πληροφορία στο τηλεφωνικό κέντρο, έτσι ώστε ο μηχανισμός να μπορεί να αναπτυχθεί.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν μου λέτε, όσον αφορά τα πρόστιμα, τι γίνεται?
1: Στην περίπτωση που το καθαρίσω, αλλά έχω ξεχάσει να το δηλώσω, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για το λόγο που, συμβολικά για το λόγο που ότι πρέπει να, η διαδικασία αυτή, ο μηχανισμός να μπορεί να την γνωρίζει και να γεωγραφικά να γνωρίζει προς τα που θα δώσει έμφαση για περισσότερους ελέγχους. Σε περίπτωση που ούτε το καθαρίσω, αλλά ούτε το δηλώσω, το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Αν όμως αυτό καθαριστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου, η χρέωση είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή αν υπάρχει, αν σε ένα στρέμα καθαρισμού που μπορώ να διαθέτω αντιστοιχεί σε 1000 ευρώ, όμως δεν μπορεί να αντιστοιχεί πάνω από 2000 ευρώ η διαδικασία του καθαρισμού ως πρόστιμο, ως έξοδα του συνεργείου, ούτε κάτω από 200 ευρώ είναι το ελάχιστο και το περισσότερο που μπορεί να χρεωθεί κάποιος για τον καθαρισμό από τις υπηρεσίες του Δήμου.
0: Αν υπάρχει οικόπεδο που είναι δίπλα μας, γειτνιάζει με τα δικά μας, με τα σπίτια μας, με τα οικόπεδά μας, τι κάνουμε και δεν ξέρουμε ποιος το ελέγχει? Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
1: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αν μέχρι τις 22 του, αν από τις 22 του μήνα και μετά αυτό δεν έχει καθαριστεί, μπορούμε να μπούμε ή στην πλατφόρμα να το δηλώσουμε πού βρίσκεται για να μπορέσει ο Δήμος να έρθει να το καθαρίσει, ή να πάρουμε τηλέφωνο στο 199 ή να το δηλώσουμε στο Δήμο. Η πλατφόρμα αυτή διαχειρίζεται και έχει εικόνα και ο Δήμος αλλά και το περιοριστικό σώμα. Οι καταγγελίες ελέγχονται από το περιοριστικό σώμα και όταν διαπιστωθούν από συναδέλφους πυροσβέστες ότι αυτό το οικόπεδο που μας έχει δηλωθεί, που έχει γίνει καταγγελία, δεν είναι καθαρό, διαβιβάζουμε και μεταφέρουμε το αίτημα αυτό στο Δήμο και ο Δήμος κατά προτεραιότητα με τα συνεργεία τα οποία διαθέτει μπαίνει μέσα και το καθαρίζει και στέλνει το λογαριασμό, το κόστος δηλαδή που αντιστοιχεί στον ιδιοκτήτη.
0: Πόσο οργανωμένοι είμαστε φέτος, κύριε Τσίγκα, για τη μάχη με τις φλόγες? Νομίζω ότι επειδή το είπατε και εσείς όταν ξεκινήσατε, επειδή ήταν περίοδος με βροχές και αυτά, δεν...
1: Όλες αυτές οι βροχές που μεσολάβησαν, που ήταν περισσότερες κατά τη στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δημιούργησαν στην φύση αυξημένη βλάστηση. Όλη αυτή η βλάστηση που θα έρθει και θα ξεραθεί το επόμενο διάστημα αποτελεί ένα πρόβλημα για τον μηχανισμό σε ό,τι αφορά την καύση μήλη, την συσσωρευμένη και την μαζική που είναι στη φύση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οι συμπολίτες μας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία καθαρισμού, αλλά όχι μόνο οι συμπολίτες μας, αλλά και όσοι όλοι είναι αντιστοιχεί αυτή η διαδικασία σε όλους όσους ανήκουν τα οικόπεδα, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι δημόσιο, είτε ανήκουν σε ιδιώτες. Δεν ξεχωρίζει η νομοθεσία κανέναν, που δεν ξεχωρίζει η ιδιοκτησία, δεν έχει όρια στην καταστροφή. Αν η ζημιά μπορεί να γίνει και η συσσόρευση της καύσιμης ύλης, ο νομοθέτης δεν ξεχωρίζει κανέναν. Εμείς είμαστε αθρηστικά 18.000 πυροσβέστες μαζί με τους εποχικούς συναδέλφους. Σε αυτό έρχονται να προσθεθούν 5.000 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Άλλοι 5.500 εθελοντές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι οι 213 14 πιστοποιημένες ομάδες που υπάρχουν στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ένοπλες δυνάμεις, η οποία διαθέτει από πέρυσι την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, που έχει ενταχθεί πλήρη στο μηχανισμό, είτε με τις προληπτικές δράσεις καθαρισμού που βοηθάει τη δασική υπηρεσία στο Αντινέρο, είτε στο κομμάτι της καταστολής με την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και χωματουργικών μηχανημάτων που διαθέτει, αλλά και προσωπικό σε περιπολίες. Η ελληνική αστυνομία που είναι δίπλα μας σε όλο αυτό το διάστημα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε οτιδήποτε χρειαστούμε, είτε σε ρύθμιση κυκλοφορίας, είτε σε επίπεδο πληροφοριών και οτιδήποτε άλλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού δεν περισσεύει κανείς αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όλοι που είναι ενταγμένοι στον μηχανισμό να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, έτσι ώστε η χώρα μας να μην ζήσει στιγμές όπως το παρελθόν και να θέτουν σε κίνδυνο αυτές όλες οι φυσικές καταστροφές ζωές αλλά και περιουσίες.
0: Έτσι είναι σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Εδώ ο ακροατής μας από τη Σπάρτη μας λέει, γιατί όταν ειδοποιώ την πυρασφάλεια για 2 ώρες μετά δεν έχω τηλέφωνο, δηλαδή δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Εσείς καταλαβαίνετε, γιατί εγώ ειλικρινά...
1: Ενδεχομένως να είναι ένα τεχνικό θέμα. Το 199 είναι ένα τριψήφιο νούμερο το οποίο δεν έχει χρέωση και μπορούμε να το πάρουμε και να το καλέσουμε είτε από το σταθερό είτε από το κινητό μας. Δεν μπορώ να εντοπίσω κάτι σε αυτό.
0: Δεν σας έχουν ξαναναφέρει ανάλογο πρόβλημα, κύριε Τσίγκα?
1: Όχι, όχι, είναι τηλεφωνικό κέντρο, είναι τριψήφια αριθμοί, όπως και το 112, και έχουν απευθείας σύνδεση, και ειδικά το 112 μπορεί να καλέσει κάποιος και όταν δεν έχει σήμα ή όταν δεν έχει και κάρτα SIM. Διότι έχει μια άλλη τεχνολογία που μπορεί έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμη μπροστά μας, λοιπόν, για να δηλώσουμε στον ΚΑΒ εκεί για τα ακαθάριστα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι νομίζω ένα χρονικό περιθώριο καλό για να μπουν όσοι δεν έχουν μπει ακόμη να τα δηλώσουν. Λοιπόν, κύριε Τσίγκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μέρα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Και έχω ήδη δίπλα μου τη μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Καλημέρα, Όλγα.
2: Καλημέρα.
0: Μικρή ανάσα. Μουσική, για να μας τα πεις. Δροσιά πήραμε, αλλά νομίζω ότι παραπήραν σε κάποιες περιοχές.
2: Ναι. Λοιπόν, χθες η μεταβολή εξπρές που επηρέασε τη χώρα μας είχε μερικές φορές καταστροφικές συνέπειες. Καταστροφικές συνέπειες. Νόμιζα ότι θέλετε να ακούσετε το τραγούδι.
0: Λέω μικρή μουσική ανάσα, αλλά όχι να μην ολοκληρώσω.
2: Να μην ολοκληρώσω.
0: Για το Θεό.
2: Είχε καταστροφικές συνέπειες σε αρκετές περιοχές. Είχαμε χαλαζοπτώσεις, είχαμε μπουρίνια, τα τοπικά μπουρίνια, δηλαδή απότομη αύξηση των ανέμων. Είχαμε επίσης αραγδαιότητα βροχοπτώσεων.
0: Είχαμε καταστροφές στην Κοζάνη, είδα που μας έστειλαν οι συνάδελφοι από πάνω. Και στη Λάρισα, μας λένε εδώ οι ακροατές, στην περιοχή της Λάρισας. Στις Ποράδες και σε περιοχές εκεί του Βόλου και της Βόρειας Εύβοιας, λέει, είχαμε και προβλήματα με πτώσεις δέντρων, με διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Είχε θέματα.
2: Στην κεντρική και βόρεια χώρα, λοιπόν, είχαμε τα περισσότερα προβλήματα και στο νομό Αττικής. Είχαμε σφοδρή χαλαζόπτωση, ειδικά στα δυτικά και βόρεια, προς τη Μάνδρα, στη Φυλή. Να πω χαρακτηριστικά ότι στη Φυλή, μέσα σε μια μισή ώρα, έπεσαν 50 χιλιοστά βροχής, όταν αυτή η βροχή καταγράφεται σε 2 μήνες εκεί πέρα. Επομένως, καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητα που είχε χθες αυτή η κακοκαιρία, ναι, μεν εξπρές, δηλαδή σύντομη, αλλά έντονη. Τώρα από εδώ και πέρα.
0: Σήμερα, πώς θα πάει ημέρα?
2: Λοιπόν, ήταν εξπρές, όπως είπα στην αρχή. Δηλαδή, έχουν μείνει κάποια φαινόμενα. Είχαμε και ισχυρές καταιγίδες τώρα το ξημέρωμα προς το Βόρειο Αιγαίο, εκεί, Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο, στη Λίμνο, στις Ποράδες. Τώρα έχουν μετατοπιστεί αυτές οι καταιγίδες προς τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Σταδιακά όμως και μέσα στην ημέρα θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα. Θα μείνουν λίγες τοπικές μπόρες στα ανατολικά και νότια τμήματα. Δηλαδή, εκεί προς την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Όμως από το απόγευμα, με την απομάκρυνση και τις διαταραχές, επειδή θα αρχίσει να ενισχύεται σημαντικά ο βοριάς, που είναι ήδη ενισχυμένος, αλλά προς το μεσημέρι και απόγευμα θα ενισχυθούν κι άλλοι οι εντάσεις του, θα εξασθενήσει και η αστάθεια. Θα μείνουν μόνο λίγες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Αυτό το οποίο είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας, λοιπόν, από εδώ και πέρα, είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Ενισχυμένοι όμως είναι και στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νομό Αττικής. Αυτή τη στιγμή οι ρηπές που έχουμε εκεί προς την Πάρνη θα είναι 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επομένως έχουμε αρκετά ισχυρούς ανέμους. Θα αρχίσουν να εξασθενούν μέσα στην ημέρα και ιδίως από το απόγευμα βράδυ, όπου θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επομένως,
0: τα μπάνια του λαού χάθηκαν για σήμερα, λοιπόν, την Κυριακή.
2: Από το απόγευμα, εντάξει, όχι, την Κυριακή καλύτερα, γιατί θα είναι αρκετά καλοκαιρινή ημέρα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, πολύ λίγες αραιές νεφώσεις στον υπηρετικό κορμό, κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά. Και αν βγουν μπόρες, θα βγουν μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, αλλά πολύ τοπικά και περιορισμένα. Επίσης, επειδή σήμερα θα πέσει και η θερμοκρασία και λόγω του ενισχυμένου βοριά και επειδή έχουμε και νεφώσεις στα ανατολικά, δηλαδή φανταστείτε ότι σήμερα στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσουμε τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει η υδράργυρος. Θα είμαστε κοντά στους 32 και μάλιστα αναμένεται ιδιαίτερα θερμή η επόμενη εβδομάδα, καθώς από τη Δευτέρα και έπειτα μέχρι και την Τετάρτη, ας πούμε, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Τη Δευτέρα, την Τρίτη λίγες μπόρες στα ορεινά, στα βόρεια ορεινά. Την Τετάρτη θα ενισχυθεί λίγο παραπάνω η αστάθεια, αλλά σε αυτό το διάστημα από Δευτέρα έως και Τετάρτη, οι θερμοκρασίες θα αγγίζουν τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά. Μάλιστα την Τρίτη δεν αποκλείεται να δούμε και λίγο παραπάνω πάνω στις ευπαθείς περιοχές στη ζέστη. Επομένως, μιλάμε για μια καλοκαιρινή εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά το Σαββατοκύριακο πάει.
2: Πάει, το χάσαμε, εντάξει. Σήμερα, λέω, από το απόγευμα θα βελτιωθούν αρκετά οι καιρικές συνθήκες. Απλά θα έχουμε ενισχυμένους βοριάδες στα ανατολικά. Δηλαδή, αυτό
0: όχι,
2: τι σημαίνει.
0: Λέει, τους αρέσει κιόλας. Δροσερό Σαββατοκύριακο. σε κάποιους από τους ακροατές αρέσει κιόλας.
2: Υπάρχουν κι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, έρχεται ο βοριάς, θα καθαρίσει το πράγμα.
2: Αυτό ξηραίνει και την ατμόσφαιρα, φεύγουν και οι νεφώσεις, ειδικά οι βορειοδυτικοί άνεμοι λειτουργούν ως νεφοδιαλύτες. Επομένως, κάνουμε λίγη υπομονή να περάσουν και σήμερα και αυτή την ώρα, δηλαδή και οι καταιγίδες από το Ανατολικό Αιγαίο, γιατί και κάποιες μπόρες εκεί προς την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια έχουν λίγο παραπάνω ένταση και ειδικά εκεί που εντοπίζονται αυτή τη στιγμή οι καταιγίδες. Σταδιακά μετά τις 9-10 θεωρώ ότι θα σταματήσουν και από εκεί και θα μείνουν πολύ σύντομες έτσι τοπικές μπόρες.
0: Το ζήτημα είναι στις περιοχές που έπεσε χαλάζι, όπως στην περιοχή της Κοζάνης που εδώ μας στέλνουν
2: είχαμε
0: μήνυμα.
2: Είχαμε καταστροφικές συνέπειες.
0: Καταστροφές και στην Αχαΐα. Έστελνε νωρίτερα μήνυμα άλλος ακροατής εκεί που έχουν τα κεράσια τώρα. Είναι το ζήτημα με την παραγωγή και τους γεωργούς.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί υπάρχει θέμα.
2: Γενικότερα, όταν κατεβαίνουν τέτοιες διαταραχές, συνδυάζονται με τη θερμική αστάθεια του μεσημεριού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ ισχυρές αναδικές κινήσεις και να δημιουργούνται αυτές χαλαζοπτώσεις. Δεν ήταν κιόλας μικρές διαμέτρου, ήταν πολύ μεγάλες διαμέτρου σε αρκετές περιοχές, γι' αυτό είχαμε και αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Συνδυάστηκαν και με τους ισχυρούς ανέμους, επομένως όλα αυτά δημιούργησαν τα προβλήματα.
0: Μάλιστα, κρατώ το καλό σενάριο που λέει καλό καιράκι εντός της εβδομάδας.
2: Ακριβώς, ας κάνουμε λίγο υπομονή να περάσουν τα δύσκολα και να σας ευχόμαστε να μην ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα. Αν και αυτές οι μπόρες γενικότερα του καλοκαιριού και της άνοιξης δημιουργούν τέτοιες χαλαζοπτώσεις.
0: Θα έχει ο Ιούνιος αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Θα έχει ο Ιούνιος.
2: Διορθώνεται λίγο προς το τρίτο μισό μέρος του Ιουνίου η κατάσταση. Εκεί αρχίζουν και εξασθενούν λίγο αυτές οι μπόρες, γιατί ενισχύονται και πάρα πολύ τα μελιτέμια. Τα οποία μελιτέμια, ειδικά στα ανατολικά τμήματα, βοηθούν λίγο ώστε να μην έχουμε αυτές τις μπόρες και κρατούν και λίγο πιο δροσερό το περιβάλλον.
0: Είναι, να, θα το στο πάω στο άλλο θέμα εγώ. Είναι ρίσκο, λέει, να πάρεις την άδειά σου τον Ιούνιο, γιατί τα έχεις να αντιμετωπίσεις.
2: Ακριβώς, έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιες. Είναι λίγο μεταβλητός έτσι μήνας και ο Ιούνιος. Κάνουμε λίγη υπομονή για να καθαρίσει και η ατμόσφαιρα. Όμως, να πούμε το θετικό, ότι επειδή είναι και η αντιπυρική περίοδος, αυτές οι μπόρες, ναι, μεν μπορεί να δημιουργήσουν αυτές τις καταστροφές, αλλά συμβάλλουν στο να μην γίνονται ευνοϊκές οι συνθήκες για την γρήγορη εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.
0: Αυτό ακριβώς έλεγε και ο κύριος Τσίγκας από την πυροσβεστική, πριν πάρει το λόγο εσύ.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό ακριβώς έλεγε.
2: Κρατάνε την υγρασία στο έδαφος, γενικότερα αυτή η ξηρή ύλη, η οποία είναι πιο εύκολη
0: δεν
2: να.
0: Δεν γίνονται βραδιφλεγείς βόμβες για φωτιά.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Καλή
0: ήταν μετεωρολόγος μας. Πώς το πες, για πες το, γιατί είναι πολύ ωραία η καλημέρα που δίνεις εσύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. 7:28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Με μικρή μουσική ανάστα θα πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη σύμφωνα με το Άξιος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρς, αλλά εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Την εξόντωση του Νίνιο Κεραίρο, επικεφαλής της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 7 και 34 πρώτα λεπτά και 35 πλέον. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Λιβαδιά, στη Νικολέτα. Καλημέρα στο Γιώργη, δεν ξέρω από πού είναι αυτή η καλημέρα. Είναι εκνευρισμένος ο Γιώργης. Ήρθε ο άλλος, λέμε, τον καταστραφέα και το τρακτέρ 6 ώρα το πρωί να κόψει χορτάρια. Έρχεται στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τα καθάριστα οικόπεδα, προφανώς στο σχόλιο. Είπαμε ούτε ώρα κοινής ησυχίας ούτε τίποτα. Τράτζικ. Μετά φταίει ο άλλος αν πάρει την αστυνομία. Όχι, Γιώργη μου, δεν φταίς. Έχεις δίκιο. Σάββατο, Κύριακο και 6 το πρωί να σε ξυπνήσουν με τον καταστροφέα. Αχ, Θεέ μου, ρε τι λέμε. Λοιπόν, για πάμε στον Νίκο Τογιαπρακά, στον συνάδελφο κάτω από την περιφέρεια της Αχαΐας. Σήμερα απολογείται. Θα μιλήσουμε για αυτό το σκληρό θέμα με τη δολοφονία εκεί της 54χρονης και του γιού της, 26 χρονών το παλικάρι της, που δυστυχώς βρέθηκαν νεκροί. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος σύντροφός της. Για να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις πώς έχουν εκεί. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα, καλημέρα. Στις 10 η ώρα αναμένεται να περάσει το κατόπιν του δικαστικού μεγάλου ο 65χρονος, προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Και την ώρα που θα βρίσκεται στην συγκεκριμένη διαδικασία, οι συγγενείς και οι φίλοι θα λένε και το στερνό αντίο στα δύο θύματα της διπλής αυτής δολοφονίας στο λόγο Αιγείου. 11.30 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι κηδείες των δύο θυμάτων, της μητέρας και του γιού της. Και ο 65χρονος συνεχίζει να κρατά την ίδια στάση την οποία έχει από την αρχή. Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω τίποτα. Να πούμε ότι τα
0: λέει, διάβαζα ότι λέει ότι τα ρίχνει ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον.
1: Ναι, κάνει μια υπόθεση, το τελευταίο διάστημα έχει βγει αυτό προς τα έξω, έχει κάνει μια υπόθεση προς αστυνομικούς ότι πιθανόν να αλληλοσκοτώθηκαν μητέρα και γιος. Και εδώ βέβαια το πορείας άξιο είναι πως είναι δυνατόν να κοιμάσαι μέσα σε ένα σπίτι που δύο άνθρωποι αλληλοσκοτώνονται, πέφτει πυροβολισμός και εσύ δεν έχεις ακούσει τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα και δεν έχεις πάρει πραγματικά χαμπάρι τι γίνεται μέσα στο σπίτι όπου κοιμάσαι στο διπλανό δωμάτιο, έτσι. Είναι και αυτό ίσως μια αντίφαση από τις πολλές που έχει υποπέσει ο 65χρονος σύμφωνα με τους αστυνομικούς. Πάντως, ενώ χθες αναμέναμε να υπάρχουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα για το βιολογικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί πάνω στις σωρούς των δύο θυμάτων, δεν έχουμε ακόμα κάποια εικόνα για το τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι κάτι το οποίο έχει ζητήσει και η ανακρίτρια αλλά και η πλευρά της υπεράσπισης του 65χρονου, γιατί θεωρούνται κρίσιμα σημεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει και άλλα στοιχεία από την δεύτερη επίσκεψη που έκαναν παρουσία του 65χρονου στο σπίτι όπου έγινε το φωνικό, στον λόγο Αιγείου, όπου βρήκαν μέρος του κινητού της 54χρονης, το οποίο, όπως είπε ο ίδιος ο 65χρονος, το είχε σπάσει το ίδιο το θύμα λίγες ημέρες πριν. Και έτσι ένα μέρος του κινητού μόνο είχε μείνει. Μάλιστα βοήθησε, σύμφωνα με την συνήγορη υπεράσπισή του, τους αστυνομικούς στο να ανεβρεθεί έστω και αυτό το τμήμα του κινητού, το οποίο θα έχει οδηγηθεί ήδη στα εργαστηριακά στα εργαστήρια της αστυνομίας για εξέταση, ενώ οι αστυνομικοί πήραν για τον ίδιο λόγο και το αυτοκίνητο του 65χρονου Ιταλού, προκειμένου να αναζητήσουν αν θα μπορέσουν να βρουν και εκεί ίσως κάποιες κοινές θέματος ή οτιδήποτε τέτοιο που κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην υπόθεση. Να πούμε επίσης ότι αυτό το οποίο έχει κάνει και εντύπωση ιδιαίτερη στους αστυνομικούς είναι ότι ενώ έχουμε μια διπλή δολοφονία, έχουμε δύο θύματα, δεν βρέθηκαν, πέρα από την αναστάτωση που υπήρχε μέσα στο δωμάτιο όπου έγινε το φωνικό, δεν βρέθηκαν πουθενά κουβάδες, σουγκαρίστρες και διάφορα άλλα τέτοια είδη τα οποία χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό ενός σπιτιού. Και αυτό έγινε ερωτηματικά στους αστυνομικούς, θεωρώντας ότι αυτός ο οποίος έκανε το διπλό έγκλημα έχει όλο τον χρόνο να κάτσει, να καθαρίσει και να εξαφανίσει ίχνη τα οποία θα οδηγούσαν στην ταυτότητά του. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η στάση.
0: Και όπως διάβαζα εδώ νομίζω στο Newsit, έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς το γεγονός ότι τους επαναλάμβανε συνεχώς, δεν θα βρείτε τίποτα, δεν θα βρείτε τίποτα.
1: Ακριβώς από την πρώτη στιγμή το έλεγε γι' αυτό και μάλιστα και για τα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή το μαχαίρι και το φλόμπερ, έλεγε ότι δεν θα βρείτε τίποτα πάνω σε το συγκεκριμένα αντικείμενα. Στο μαχαίρι το οποίο βρέθηκε κάτω από τη σωρό του 54χρονης, όντως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο αποτύπωμα. Ωστόσο, σύμφωνα και με την κυρία Δημοκλήδου, συνεχίζονται οι έρευνες, οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται και οι βεκτηριακοί ελέγχοι που γίνονται πάνω στα αντικείμενα αυτά, πάνω στα όπλα, για να μπορέσουν να βρεθεί κάτι το οποίο να τους οδηγήσει την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη.
0: Νίκο, σύμφωνα με συγγενείς τώρα, λένε ότι η γυναίκα ετοιμαζόταν να φύγει μαζί με το παιδί της, γι' αυτό έχει έρθει και το παιδί από την Γερμανία όπου σπουδάζει και εργάζεται, για να πάρει τη μητέρα του, επειδή αντιμετώπιζε και πρόβλημα υγείας, για να την πάρει μαζί της, και πιθανολογούν ότι λόγω αυτής της ιστορίας μάλλον υπήρχε προστριβή.
1: Είναι μια υπόθεση την οποία κάνουν οι αστυνομικοί, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες από την πλευρά συγγενών των δύο θυμάτων ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η 54χρονη δεν ήταν και ιδιαίτερα καλά και ο γιος της είχε επιστρέψει προκειμένου να την πάρει μαζί του στο Βερολίνο που ζει και εργάζεται. Μάλιστα η μητέρα είχε πουλήσει πρόσφατα και ένα κτήμα για να δώσει τα χρήματα και να στηρίξει με αυτόν τον τρόπο τον γιο της. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της υπεράσπισης, γιατί συζητήσαμε με την κυρία Γιατροπούλου για το θέμα αυτό, μας είπε ότι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στηρίζει μάλλον την σύντροφό του, η οποία θυμίσουμε ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας και μάλιστα πήγανε μαζί με τον 60χρονο στην Ιταλία προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, να στηρίζει την 54χρονη με αυτόν τον τρόπο, και από την άλλη να λένε ότι υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις των ζευγαριών. Υπάρχουν και μαρτυρίες από την πλευρά του χωριού που λένε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στις σχέσεις των παιδιών. Βέβαια του ζευγαριού, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει πίσω από τις κλειστές πόρτες μιας οικίας ενός παιδιού ότι ακριβώς συμβαίνει.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η στάση και το τι ακριβώς θα πει στην ανακρίβεια, στις ερωτήσεις οι οποίες θα του τεθούν, και βέβαια ποια θα είναι η απόφαση της ανακρίβειας του εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μετακίνηση του 60χρονου μεταλλού.
0: Μάλιστα. Και τελευταία πράξη του δράματος σήμερα με τις κηδείες της μητέρας και του παιδιού.
1: Είναι στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον Λόγκο Αγίου, εκεί όπου θα μαζευτεί θεωρώ όλο το χωριό για να αποχαιρετήσουν την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο γιο της. Έχουν έρθει και τα ετεροφαλή αδέρφια του 26χρονου, η σύντροφός του από το εσωτερικό, όπως επίσης και η αδερφή της Μαρίας, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο Λόγκο Αιγαίου, ζητώντας και αυτή απαντήσεις για τον χαμό της αδερφής της αλλά και του αδερφού της.
0: Νίκο, δεν είχατε προβλήματα ιδιαίτερα εσείς από την κακοκαιρία, σε άλλο θέμα σε περνάω?
1: Όχι, προβλήματα δεν είχαμε από την κακοκαιρία ιδιαίτερα. Είχαμε χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον να σου πω, στην περιοχή της Αιγιάλιας, ορεινής Αιγιάλιας, ένα μπουρίνι το οποίο συνοδεύτηκε από μικρή χαλαζόπτωση και αυτό δημιούργησε προβλήματα σε κάποιες καλλιέργειες κερασιών. Υπάρχουν ζημιές σε κεράσια τα οποία...
0: Ήρθε και μήνυμα γι' αυτό μάλιστα εκεί από την περιοχή τη δική σας, σωστό?
1: Ακριβώς. Και τώρα έχουν αρχίσει και είναι, νομίζω να κάνω λάθος, και σε λίγο καιρό η συγκομιδή κερασιών έχει ξεκινήσει ήδη. Είναι ανάλογα με την περιοχή και όπως καταλαβαίνουμε τώρα ο καρπός που υπήρχε πάνω στα δέντρα έχει υποστεί ζημιές. Είδαμε και φωτογραφίες οι οποίες έχουν ανέβει και στο earthnews.gr από την περιοχή της Κερνίτσας στην Ορεινή Αιγιάλια, ανάμεσα στο Αίγιο και στο Ακαλάβρητα είναι η Κερνίτσα, όπου έχουν σημειωθεί ζημιές σε κεράσια, σε καλλιέργειες κερασιών. Μπορεί να είχαμε και στην περιοχή της Ναυπάρχου, να σου πω, με σύντομη χαλαζόπτωση και εκεί. Για λίγα λεφτά κάποιοι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της αγριότητας του φαινομένου, χωρίς ωστόσο να παρατηρηθούν άλλα προβλήματα. Περιμένουμε να δούμε τι μας πει ο καιρός σήμερα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος.
0: Μάλιστα, Νίκο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την Αχαΐα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα ακόμη θέμα. Έχει να κάνει με το κόκκινο ελάφι και στην Πάρνηθα. Η Πάρνηθα κινδυνεύει να χάσει, διάβασα πολλά δημοσιεύματα, ότι κινδυνεύει να χάσει ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολά της, που για χρόνια έχει ταυτιστεί το κόκκινο ελάφι με την Πάρνηθα. Μιλάνε για δραματική μείωση του πληθυσμού. Διάβαζα μάλιστα ότι έχουν μείνει μόλις 30-35, δεν ξέρω αν αυτή η εκτίμηση είναι σωστή, από τα 1300 που υπήρχαν, ότι έχουν μείνει μόλις 35, και ότι ευθύνεται γι' αυτό και η αύξηση του πληθυσμού των λύκων. Θεωρούν ότι είναι η σημαντικότερη αιτία. Δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτές οι προσεγγίσεις. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Βασίλη Λαζάρου. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας και βεβαίως με έναν επιστήμονα που έχει αφιερώσει την επαγγελματική του ζωή στη μελέτη των συνηθιών του λύκου, τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Είναι επιστημονικά υπεύθυνος για τον λύκο από την Καλλιστό. Θα καλημερίσω και τους δύο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ξεκινήσω με τον κύριο Λαζάρου, να μας πει λίγο πώς έχει η κατάσταση, τι παρατηρούν, και αμέσως βεβαίως μετά να έρθω στον κύριο Ηλιόπουλο να μας πει τι δείχνουν οι έρευνες, τι δείχνουν οι εκτιμήσεις. Κύριε Λαζάρου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Για πέστε μας, πώς έχει, είναι...
1: Πλέον η κατάσταση είναι τραγική.
0: Το νούμερο 30 με 35...
1: Το νούμερο 30 με 35 φυσικά είναι εδώ. Δεν υπάρχει ορεινός όγκος...
0: Αυτό πώς βγαίνει, πώς εκτιμάτε ότι έχουν μείνει μόνο
1: Αυτό είναι από μελέτες του ΟΦΠΚΑ. Δεν τα λέμε στοιχεία, δεν λέμε ότι... το λέμε εμείς μόνοι μας. Ο ΦΠΚ με τις μελέτες που κάνει...
0: Ο ΦΠΚ, για να πούμε για τους ακροατές μας, είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος, λοιπόν.
1: Και κάνει καταγραφές κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Και λέει ότι έχουν απομείνει μόλις 30 με 35 ελάφια.
1: Κάπου εκεί πέρα είναι ο αριθμός αυτός. Και...
0: πάμε προς εξαφάνιση, αν συμβαίνει.
1: Πάμε προς εξαφάνιση. Αν φανταστείτε ότι το 1300 που λέμε σε κάποια καταγραφή το 2014. Που εμείς λέγαμε ότι είναι ακόμα πολύ περισσότερα. Όμως θα δεχτούμε ακριβώς τους αριθμούς που λένε τα χαρτιά.
0: Ναι, αλλά είχαμε και τις φωτιές. Οπότε.
1: Οι φωτιές το βοήθησαν το ελάφι. Αυτό είναι ένα πρόσχημα που λένε ότι οι φωτιές το κατέστρεψαν. Το ελάφι το 2009 ήταν περίπου στα 700 άτομα. Και το 2014 η φωτιά έπιασε το 2007.
0: Ναι, είχαμε και μετέπειτα φωτιές όμως. Και το 2021, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν να γίνουν ορεινά λιβάδια και να βρει βοσκότοπο το ελάφι και να εξαπλωθεί. Mm-hmm. Άρα δεν έχει καμία σχέση η φωτιά με το ελάφι. Καθαρά το ελάφι μειώνεται και μειώθηκε από το λύκο. Ο λύκος εμφανίστηκε κατ' εμάς το 2009. Καλοδεχούμενος ένας λύκος, δύο λύκοι δεν είναι τίποτα. Πολύ καλά. Είναι ισορροπία, πολύ καλά. Όμως έγινε εξέλεγξη πλέον η κατάσταση.
0: Θυμάμαι ότι είχαμε και παρέμβαση εισαγγελέα. Πέρυσι έγινε αυτό.
1: Είχαμε και πέρυσι τον Απρίλιο του παρέμβαση του εισαγγελέα.
0: Επιστήμονες...
1: Δεν έγινε τίποτα. Ο κύριος εισαγγελέας είπε να εχμαλωτήσουν τους λύκους και να τους μεταφέρουν σε άλλο μέρος της Ελλάδος.
0: Μπορεί να γίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί.
1: Αυτό είναι ένα δύσκολο βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί θα μεταφέραμε το πρόβλημα αλλού. Θα μεταφέραμε το πρόβλημα από εδώ σε άλλο μέρος που υπάρχει και
0: δεν. Άρα εσείς τι προτείνετε, πριν μιλήσω με τον κύριο Ηλιόπουλο, λοιπόν, εσείς τι προτείνετε?
1: Είμαι ξεκάθαρος. Εδώ που φτάσαμε, έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Πλέον πρέπει να γίνει ελεγχόμενη θύρευση και να μείνουν αυτοί οι λύκοι που πρέπει να μείνουν. Πόσοι πρέπει να μείνουν, ξέρει ο κύριος Ηλιόπουλος. Υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη και ας με διαψεύσει οποιοδήποτε της Πάρνηθας, που λέει ότι στην Πάρνηθα μπορούν να υπάρχουν 6 λύκοι. Δηλαδή, ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα να υπάρχουν 2. Είναι επίσημη περιβαλλοντική μελέτη. Αυτή τη στιγμή, βάσει της Καλλιστό και βάσει του κυρίου Ηλιόπουλου, που είναι πραγματικά ένας επιστήμονας, είναι 60. Εκλείνουν στα χαρτιά τους. Η λύκη είναι 120, δεν 60.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο, λοιπόν στον κύριο Ηλιόπουλο, να μας πει πώς έχει η κατάσταση.
1: Να δεχτούμε το 60, δεν μπορεί να είναι 60 λύκοι και 30 ελάφια. Εγώ τώρα πριν λίγο,
0: ναι,
1: ήμουν εδώ πέρα μηχανικαλές τώρα και δύο μέρες. Είναι ένα ελάφι που έχει έρθει στις εργατικές πολυκατοικίες του Δήμου Αχαρνών. Το ταΐζουν και τα αφήνουν εκεί. Και λέμε τώρα, είναι ο τόπος του. Όχι, αλλά και πού να το πάμε, να το πάμε στον βουνό να το φάνε, τι, ηλιακή. Και το έχουμε αφήσει εδώ το καημέρο, το έχουμε βάλει νερό και το περιποιούμαστε εδώ.
0: Μπαίνουν πλέον στον αστικό ιστό.
1: Φυσικά. Φανταστείτε την απληπισία τους, τα δύο ελάφια που περάσανε. Όλους τους δρόμους περάσαν την Αττική Οδό, περάσαν την Κορίνθου και έχουν πάει στο δάσος Χαϊδαρίου. Γιατί πήγανε? Γιατί είναι βιότοπο στο δάσος Χαϊδαρίου? Όχι, πήγανε για να σωθούνε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς πιέζουμε τώρα πλέον, έχουμε πιέσει και το ΙΠΕΝ. Εγώ θα πιέσω προσωπικά και όλους τους βουλευτές της Ανατολικής και της Δυτικής της Αττικής που εκλέγονται από τους δήμους μας να σκύψουν και να δουν τι θα γίνει με το λύκο. Δεν πάει άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλε, πώς έχει η κατάσταση?
2: Λοιπόν, καλημέρα σας. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει ο κύριος Λαζάρου. Έχει δίκιο φυσικά στο γεγονός ότι τα ελάφια έχουν μειωθεί και ότι η μεγάλη αυτή μείωση που παρατηρείται οφείλεται στη θύρεση του λύκου. Καταρχήν να πω ένα πράγμα βασικό και να ξεκινήσω από εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Το ελάφια έχει ένα απομονω... στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ένα κοινότατο θηρεύσιμο είδος. Στην Ελλάδα.
0: Εδώ δεν έχουμε πολλά όμως.
2: Μισό λεπτάκι, αφήστε με να μιλήσω όπως κάνει και στον κύριο Λαζάρου.
0: Δεν το συζητώ αυτό.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι έχουμε ένα απομονωμένο πληθυσμό, είναι μονάχα στην Αττική, και ενώ από το 1998 είχε γίνει μια ειδική πρόταση στο ΙΠΕΡ από την Καλλιστό για να γίνει επανεισαγωγή του ελαφιού και να δημιουργηθεί και άλλος πυρήνας, δεν προχώρησαν αυτά τα πράγματα. Καθώς επίσης και το σχέδιο δράσης του ΒΒΕΦ. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ξεκινάει από το γεγονός ότι έχουμε ένα μικρό πληθυσμό σε μια πολύ μικρή έκταση. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το κρατήσει, ότι δεν έχουν γίνει ενέργειες αυτή τη στιγμή. Εδώ και δεκαετίες, για να μπορέσει το ελάφι να επεκταθεί η κατανομή του και να φτάσει και στην υπόλοιπη στερεά Ελλάδα. Αυτό είναι το υπαρχόν ένα το οποίο δεν έχει γίνει. Τώρα, μετά τις πεταλίες του 2007, όντως υπήρξε μια βελτίωση του βιοτόπου σε εισαγωγικά. Μιλάμε για μια μεγάλη διαταραχή, την πυρκαγιά της Πάρτας της Κεντρικής,
0: mm-hmm,
2: που δημιούργησε τους ορεινούς βιοτόπους, τα ορεινά λιβάδια του ελαφιού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε γράψει και και κυκλοφορεί και είναι αλήθεια. Και μετά ήρθαν οι λύκοι και βρήκαν όλη αυτή τη μεγάλη βιομάζα, τα 1.300, 1.500, 2.000 ελάφια, και έτσι εγκαταστάθηκαν. Άρα είναι μια φυσική διεργασία αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Καταρχήν, η μίεση αυτή δεν οφείλεται μονάχα στο λύκο, οφείλεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στο λύκο, αλλά έχουμε και άλλες διαταραχές όπως τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, και αυτό έχει αποτυπωθεί και σε

0: δεν αντιστοιχεί στο πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού. Mm-hmm. Το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού αυτή τη στιγμή μελετάται και καταγράφεται με ακρίβεια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον ΟΦΗΠΕΚΑ, με το Τμήμα Δασολογίας. Από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πόρισμα καινούριο που καταγράφει την μείωση αυτή, αλλά αποτυπώνει και το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού, που σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο μικρό, έτσι. Ο κίνδυνος φυσικά δεν έχει εκλείψει. Γιατί είναι ακόμα και 35 να μην είναι, ακόμα και λίγες εκατοντάδες να είναι, σίγουρα ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτούνται κάποιες διαχειριστικές δράσεις. Όσο αφορά τον πληθυσμό του λύκου, τον οποίο την καταγραφή του έχει αναλάβει η Καλλιστό σε συνεργασία επίσης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Γενετικής. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουν μπει επιστημονικές ομάδες μέσα, οι οποίες θα βοηθήσουν τους ερευνητές να καταλήξουν στα πραγματικά μεγέθη των ειδών. Ο πληθυσμός του λύκου στην τελευταία εκτίμηση το 2022 ήταν όντως 57 άτομα και έγινε με γενετικές μεθόδους, ενώ τώρα αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός φαίνεται να είναι σταθερός ή να μειώνεται σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές που έχουν γίνει. Επίσης μελετάται και η τροφική εξάρτηση των λύκων από το ΕΛΑΦ, που ήταν στο 65% το 2022 και το 2023 από τροφικές αναλύσεις που έχουμε κάνει, και τώρα στις καινούριες αναλύσεις θα δούμε μήπως αυτή η εξάρτηση έχει μειωθεί. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει μια σωστή καταγραφή των μεγεθών, να εξεταστούν πολύ προσεκτικά τα δεδομένα που υπάρχουν και να δούμε εάν πρόκειται να υπάρξει κάποια σταθεροποίηση του πληθυσμού του ΕΛΑΦΙΟ, γιατί ξέρετε αυτά τα συστήματα δεν είναι δυναμικά. Οι λύκοι δεν αυξάνονται συνέχεια. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που ανέφερε ο κ. Λαζάρου, ότι οι λύκοι αυξάνονται. Από πού και ως που ξέρει ότι είναι 120 μέτρες ο ίδιος? Αν υπάρχει κάποια μελέτη, να μας την κοινοποιήσει. Και επίσης σε κάποια συνάντηση στον Δήμο δεν έχει κληθεί Καλλιστό, παρόλο που ασχολείται στην περιοχή, από το 2022 να καταθέσει τις απόψεις και να καταθέσει και τα ευρήματα.
1: Τα επιστημονικά δεδομένα. Τα δεδομένα των ερευνών σας.
0: Έχουν γίνει τηλεμετρίες, έχουν γίνει τροφικές αναλύσεις. Δεν έχουμε κληθεί σε μια έρευνα, παρόλο που συνεργαζόμαστε και με τον ΟΦΗΠΕΚΑ και με τα πανεπιστήμια. Καλό είναι δηλαδή σε κάποιες συναντήσεις που συζητούν το θέμα να ερωτώνται πρώτα επιστήμονες, να καταθέτουν τις απόψεις τους και να παίρνουμε από κοινού μια απόφαση όσοι άνθρωποι ασχολούνται με το
1: ζήτημα.
0: Δεν λέμε και λέμε πράγματα και νούμερα τα οποία μπορεί να μην ισχύουν. Σαφέστατα φταίει η θύρεση του λύκου, σαφέστατα και χρειάζονται να γίνουν κάποιες διαχειριστικές δράσεις εφόσον απαιτηθούν, αλλά να υπάρχει μια κοινή ομάδα και να συνεννούνται όλοι μαζί. Επίσης, αυτό που ανέφερε ο κ. Ζαζάου για τα 2-3 άτομα στην Πάρνια, δεν υπάρχει τέτοια μελέτη. Δεν υπάρχει τέτοια μελέτη. Αυτό που είπανε, που είπε το ΙΠΕΝ στον κύριο Λαζάρου, είναι ότι υπάρχει μια γενική εκτίμηση από το πρόγραμμα της εποπτείας ότι η μέση πυκνότητα των λύκων σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στα 3 άτομα ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι μια μέση εκτίμηση από τους στόχους διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα, τους οποίους τους έχω διατυπώσει σε μεγάλο ποσοστό, σε μεγάλο βαθμό εγώ, γιατί ήμουνα στην ομάδα παρακολούθησης του λύκου του ΙΠΕΝ στον ανάδρομο που έκανε.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, επειδή οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, για να μαζέψουμε, να πάμε συμπερασματικά τώρα. Λοιπόν, λέτε ότι πράγματι ο πληθυσμός των λύκων υπάρχει, είναι γύρω στα 50, αν κατάλαβα εγώ.
0: Όπου φαίνεται να έχει μειωθεί, είναι σταθερός ή να έχει μειωθεί.
1: Είναι αιτία για τη μείωση των ελαφιών, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε πάρει και δεν έχουμε βάλει, αυτό τουλάχιστον κατάλαβα, δεν έχουμε φέρει κι άλλα κόκκινα ελάφια και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στην Πάρνηθα, είναι ένα ζήτημα. Θα μπορούσε ενδεχομένως να λύσει το θέμα.
0: Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες στο Ελλάδι να επεκταθεί, να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός. Δηλαδή δεν έγινε απολύτως τίποτα τις προηγούμενες δεκαετίες για να επεκταθεί ο πληθυσμός και σε άλλες περιοχές ή να γίνει κάποια επανεισαγωγή στη Στερεά Ελλάδα, στην ελεγχόμενη και νυχτική περιοχή Παρνασίδας, Φωκίδας, που είχε προταθεί στο πρόγραμμα LIFE το 2001. Υπήρχαν τέτοιες προτάσεις. Είχαμε φέρει εμείς καθηγητές πανεπιστημίου από την Ιταλία, τον κύριο Σάντρο Λοβάκη, είχαμε προτείνει αυτές τις ενέργειες.
1: Ναι, το ζήτημα είναι να μην μένει μόνο στις προτάσεις.
0: Και τώρα ήταν οι λύκοι, δεν είχε γίνει κάτι, βρήκαν ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό και αυτά τα ζώα προφανώς μπήκαν σε μια
1: κάτι διαδικασία. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί πονάει η ψυχή μας, δηλαδή και μόνο στη σκέψη ότι χάνονται.
0: Αλλά να μην υπάρχει αυτή η ασυνεννοησία, να υπάρχει.
1: Κύριε Ηλιόπουλε,

0: πρέπει να κλείσω. Καταλάβαμε ακριβώς τι λέτε.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ και τον κύριο Λαζάρου που καλά κάνει, γιατί τον αφορά όλη η περιοχή εκεί και αφορά όλους μας. Λοιπόν, εδώ εμείς πρέπει να κλείσουμε. Θα αφήσουμε, θα δώσουμε τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης είναι εδώ για την εκπομπή του. Από τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρπίρη, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5 το πρωί. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει το στενό του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν πολλά ιρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, καταγράφουν οι οικιανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Λόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Την εξόντωση του αρχηγού της συμμορίας Τρέντε Αράκουα, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μία από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε μέσω Truth Social σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 20 έως 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. 13 Ιουνίου 2026 σήμερα Σάββατο. Και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθήνα Σάβλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, μέχρι τις 10 Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, και για να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News 105,8 για να στείλετε τα μηνύματά σας. Και ας πάμε από εκεί. Η γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως και να είναι, είναι ωραίες μέρες αυτές, τον Ιούνιο με το Μουντιάλ. Μπήκε στο πλεκτό η μπάλα αρκετές φορές, κάποιες φορές μάλλον, τις δύο πρώτες μέρες. Και καλή συνέχεια να λέμε. Και μια και είμαι στο Μουντιάλ, από τις νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών με τίτλο «Είδωλα και μια φοβερή φωτογραφία» με στιγμιότυπα από τον Πελέ, από το Μουσείο Πελέ. Στη σελίδα 3 λοιπόν, «Είδωλα, ένα μουσείο διαφορετικά από το άλλο, αφιερωμένο στο δοξασμένο από όλους τους φιλάθλους και μη του κόσμου Πελέ, βρίσκεται στην πόλη Σάντος της Βραζιλίας. Φανέλες, ποδοσφαιρικά παπούτσια, μπάλες ποδοσφαίρου, τιμητικές διακρίσεις, βραβεία, τρόπαια, μια μπάλα φτιαγμένη αποκλειστικά με κάλτσες ποδοσφαίρου, ένα κουτί γυαλίσματος παπουτσιών, είναι κάποια από τα εκθέματα από την προσωπική συλλογή του αθλητή του 20ου αιώνα. 2.354 αντικείμενα εκθέτονται εκ περιτροπής και το Μάις Εμπειρίας είναι ένας διαδραστικός χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν όχι μόνο να δοκιμάσουν τις ικανότητες στην μπάλα, αλλά να συγκρουστούν και με τον βασιλιά, δηλαδή τον Πελέ. Εξαιρετικό. Πολύ θα ήθελα να πάω εκεί, στη Σάντος, από εκεί που ξεκίνησε ο Πελέ. Λοιπόν, όχι, αφού είμαστε στις νηθίζες, το πρωτοσέλιδο είναι η Μαρζάν Σατραπή, η γνωστή Ιρανή διανοούμενη και συγγραφέας, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και πάντα από τα πρόσωπα, έχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για την, θα λέγαμε, για την ανασύνθεση από την εθνική λυρική σκηνή στο αρχαίο θέατρο της Επιδραύρου της ιστορικής παράστασης Μίδια, πιανού άλλου, του Κερουμπίνη το 1961 με τον Παντελή Μάκα. Να έχει επιμεληθεί αυτό το αν θέλετε την έκθεση, έχει επιμεληθεί την έκθεση η οποία υπάρχει στο χώρο για τη θρυλική ντίβα, ενώ μιλάει και ο Παναγής Παγουλάτος, ο σκηνοθέτης, για αυτή την εμπειρία της ανασύνθεσης της ιστορικής παράστασης Μίδια. Επαναλαμβάνω, είναι του Κερουμπίνη το 1961, όταν η αποκαλούμενη ντίβα θριάμβευσε. Για να δούμε εδώ, έχει πρόσωπα στο Weekend, έχει για τους βραβευμένους με τα βραβεία Χόρν και Μερκούρι, την Ελισάβετ Ασουάντ και επίσης ένα νέο δημιουργό, το Βασίλη Μπούτσικο, οι οποίοι μιλούν στα πρόσωπα. Όταν σβήνουν τα φώτα θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας, λένε η Ασουάντη και ο Μπούτσικος, και όπως τονίζει επίσης η Ευελίνα Σουάν, ήταν ένας δρόμος με αγκάθια και ροδοπέταλα, ξεπέρασα τον εαυτό μου πολλές φορές, ενώ ο Βασίλης Μπούτσικος σημειώνει, είναι ένα μικρό χτύπημα στην πλάτη να μπορώ να συνεχίσω αυτό που κάνω. Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και το δανείζομαι και από την καθημερινή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια πάλι περίοδο που συζητάμε έντονα το μεταναστευτικό, και αυτό το συζητάμε για πάρα πολλούς λόγους. και για το νέο σύμφωνο το οποίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο νομίζω τέθηκε σε εφαρμογή από χθες ή από σήμερα, θα το διαπιστώσω τώρα. Και εδώ έχουμε το σημαντικό δημοψήφισμα που γίνεται στην Ελβετία αύριο Κυριακή, ένα δημοψήφισμα για πλαφόν 10 εκατομμυρίων, για πλαφόν 10 εκατομμυρίων μόνιμων κατοίκων στην Ελβετία. Παρόλο ότι οι Ελβετοί μας έχουν συνηθίσει στα δημοψηφίσματα και καλά κάνουν, αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί στην ουσία αφορά, αν θέλετε, το ερώτημα αν θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των μεταναστών ακόμα και από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάνε στην Ελβετία. Είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στη σελίδα 11 της Καθημερινής, υπάρχει και χτύπημα στην πρώτη σελίδα και στη σελίδα πάντα 11, είναι ένα επίσης πολύ καλό ρεπορτάζ. Η κρίσιμη καμπή, πάντα στην Καθημερινή, η κρίσιμη καμπή, το μεταναστευτικό, πώς θα εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσα προβλέπει το νέο σύμφωνο για προδιαλογή, διαχείριση και αλληλεγγύη. Και για στο ίδιο θέμα, ένα εξαιρετικό άρθρο του πάντα εξαιρετικού συναδέλφου και καλού φίλου του Γιάννη του Παπαδάτου, στην τελευταία σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, με τίτλο «Ξύνοντας το μεταναστευτικό» και με μια εξαιρετική ιστορία του Ιμάγκμπε, το επώνυμό του είναι λίγο γλωσσοδέτης, είναι ένας 36χρονος μετανάστης από την Ιγυρία, πουλούσε στο υπαίθριο εμπόριο χαρτομάντιλα έξω από σούπερ μάρκετ και κέρδισε 500.000 ευρώ από το ξυστό. Όμως αρνήθηκαν να του δώσουν τα κέρδη επειδή τα χαρτιά του δεν ήταν εντάξει. Δεν μπορούσε βέβαια και να επιστραφεί πίσω, διότι είχε διότι υπήρχαν προβλήματα από τη χώρα που προερχόνταν και αν τον απέλαβαν κινδύνευε η ζωή του. Όμως οι ιταλικές αρχές του έδωσαν άδεια παραμονής πριν λίγες μέρες και έτσι πλέον θα μπορέσει να εισπράξει και τα λεφτά του και κάνει αυτή τη φοβερή παρομοίωση ο Γιάννης Παπαδάτος με άλλους, οι οποίοι και αυτοί μετανάστες σε δύσκολες συνθήκες. Μιλάει για τον Αντετοκούμπο και τα αδέλφια του, λέγοντας ότι επειδή είχε το χάρισμα και το ταλέντο του μπάσκετ, αυτό διευκόλυνε περισσότερο να τραβήξει την οικογένειά του προς τα πάνω και να μην έχει πολλά προβλήματα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα, θα τα έχουμε μπροστά μας και μάλιστα το μεταναστευτικό, το οποίο έρχεται στον απόϊχο των όσων εκρηκτικών συνέβησαν στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, με εικόνες πολύ δύσκολες από την σκληρότητα και τον, αν θέλετε, ταυτόχρονα και το ρεαλισμό τους. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας και θα το συζητάμε συνέχεια. Τις ίδιες ώρες, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια δύσκολη ισορροπία, αν θέλετε, σε τεντωμένο σκηνή για την υπογραφή επιτέλους συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έχει κοστίσει και ανθρώπινες ζωές, αλλά έχει και τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία και στις οικονομίες όλου του κόσμου. Τώρα βέβαια, το πόσο είμαστε κοντά και θα κλείσει επιτέλους αυτή η συμφωνία ή αν θα έχουμε πάλι αυτό το γνωστό που συνέβη 86 ή 81-86 φορές το τελευταίο διάστημα, φτάνουμε σε μια συμφωνία και μετά μαλώνουν, γίνονται αντιφατικές δηλώσεις και από τον κύριο Τραμπ και από τους Ιρανούς, ξανά βομβαρδισμοί, ξανά πλήγματα. Για να δούμε αυτή τη φορά αν θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και πάω σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον κύριο Χρήσανθο Τάση, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας μέρα, κύριε Τάση. Σας κυπνήσαμε πρωί-πρωί.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε, κύριε
1: και τους ακροατές σας.
0: Τώρα πάμε λίγο, πριν έρθουμε στο μεταναστευτικό, πάμε λίγο να δούμε το τι γίνεται με αυτή την περιβόητη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ. θα υπάρξει μέσα στο Σαββατοκύριακο που λένε ίσως και τη Δευτέρα η υπογραφή, ή θα ξαναρχίσουμε τα ίδια δηλώσεις επί δηλώσεων, άλλες δηλώσεις το πρωί, άλλες δηλώσεις το βράδυ, κάνας βομβαρδισμός έτσι για να έχουμε και κάνα βομβαρδισμό και κάποια ανταπόδοση χτυπημάτων, για να μην ξεχνιόμαστε ότι υπάρχει και αυτό.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις και ότι γίνονται κινήσεις συμφωνίας, να δούμε και να πούμε ότι καταρχάς αυτό είναι πάντα ένα θετικό πράγμα. Ωστόσο όμως, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, γιατί αυτό έχει ξαναγίνει αρκετές φορές,
0: ναι.
1: Και γιατί επίσης είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Το Ισραήλ απουσιάζει.
0: Έχει τεθεί όμως το θέμα του Λιβάνου και στη συμφωνία να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
1: Ωστόσο όμως, αν δεν είναι εκεί το Ισραήλ και ο Λίβανος, το Ισραήλ έχει διαφορετική πολιτική αντίληψη για την περιοχή σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, αν κυριαρχήσει η λογική του κυρίου Βάνς που εκπροσωπεί το κοινό του Make America Great Again, εκείνος, η πολιτική αυτή θέλει παρεμβάσεις στοχευμένες, παραδείγματος χάρη για το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Το Ισραήλ όμως δεν θέλει τέτοιο πράγμα. Θέλει όλη την αλλαγή του καθεστώτος και την αναδιάταξη της περιοχής. Το βλέπουμε τι κάνει στο Λίβανο, και βλέπουμε ότι ουσιαστικά το Ισραήλ ξεκίνησε αυτή την πόλεμη διαμάχη. Άρα λοιπόν, χωρίς το Ισραήλ, χωρίς το Λίβανο, χωρίς μια συνολική συνθήκη ειρήνης, θεωρώ ότι είναι περισσότερο μια προσπάθεια εκεχηρίας να κερδίσουμε χρόνο και βλέπουμε, παρά μια ουσιαστική συνθήκη ειρήνης. Γιατί ακριβώς υπάρχουν αντιμαχόμενες πλευρές.
0: Αυτό,
1: με διαφορετικές στοχεύσεις.
0: Δεν ξέρω αν θεωρείτε τυχαίο ότι ακύρωσε ένα νέο κύμα ισχυρών πληγμάτων, αλλά και κατάληψη, έτσι όπως είπε, του Χάγκη του νησιού, ο κύριος Τραμπ τη μέρα της έναρξης του Μουντιάλ. Από την άλλη όμως, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι ψάχνουν για μια εκεχηρία καταρχήν να ισχυροποιηθεί και όχι για μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία. Αναρωτιέμαι όμως, αν μείνει αυτή η εκκρεμότητα, πώς θα φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές. Είπα, πρακτικά η προεκλογική περίοδος για τις ενδιάμεσες εκλογές αρχίζει, σχεδόν έχει αρχίσει, και θα τρέξει πιο γρήγορα μόλις κλείσει και ο κύκλος του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, έχετε δίκιο. Είναι πολύ κρίσιμο και για τον κύριο Τραμπ, αλλά και για τους Δημοκρατικούς, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για ενδιάμεσες εκλογές. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση της αντίπαλης πλευράς από τον κύριο Τραμπ. Η Democratic Legislative Campaign Committee ήδη δίνει κάποιες περιοχές που, δηλαδή η Επιτροπή Προεκλογικής Καμπάνιας του Δημοκρατικού Κόμματος δίνει κάποιες πολιτείες που θεωρεί ότι είναι κρίσιμες, όπως η Αλάσκα, όπως η Αριζόνα, όπως η Μινεσότα, το Wisconsin, το Michigan, η Πενσιλβάνια και το New Hampshire. Άρα λοιπόν υπάρχει μια έντονη κινητικότητα για τις εκλογές αυτές, και ο κύριος Τραμπ τις θεωρεί πολύ κρίσιμες, έτσι ώστε να συνεχίσει να έχει την νομοποίηση. Αυτό είναι το βασικό, κυρίως, και να μην κινδυνεύσει με κάποιο impeachment, έτσι, γιατί ακριβώς οι προεκλογικές δεσμεύσεις έχει για ειρήνη, για ουσιαστικά τερματισμό των πολέμων. Έχει έρθει στον αντίποδα. Υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ στην μεγάλη κοινωνική και πολιτική συμμαχία, το ΜΑΓΚΑ, που τον στηρίζει, γιατί ακριβώς και πολέμους κάνει και παρεμβάσεις κάνει, αλλά και αυτό έχει συνέπειες μεγάλες στην οικονομία των πολιτών των ΗΠΑ, γιατί η αύξηση του πετρελαίου στην οικονομία, στο γαλόνι, είναι κοντά 40-50%, οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλες συνέπειες στην οικονομική πολιτική. Αλλά λοιπόν, υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ της κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας, και ο κύριος Τραμπ θέλει να επαναβεβαιοποιήσει την πολιτική του κυριαρχία.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάση, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για το το θέμα του πολέμου με το Ιράν. Μια τελευταία εκτίμηση για να κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε σε ένα επίσης κρίσιμο θέμα. Θα κλειδώσει μέχρι τη Δευτέρα αυτή η συμφωνία, αυτή η
1: τυχή? Κοίταξε, δεν είμαι αισιόδοξος. Η διεθνή σχέση και η διεθνή πολιτική μας έχει δείξει πως η διεθνή ειρήνη έχει να κάνει με την ύπαρξη ενός μεγάλου διαπραγματευτή θεσμικού, όπως είναι στην περίπτωση των κοινωνιών, των μεταπολεμικών κοινωνιών, τα Ηνωμένα Έθνη. Χωρίς ένα τέτοιο οργανισμό που να υγειάται την ειρήνη, για τα Ηνωμένα Έθνη ξέρουν πάρα πολύ καλά, κάτι το οποίο δεν ξέρει κανένας άλλος οργανισμός, ούτε διαμεσολαβητής, που λέγεται Ειρηνική Επίλυση των Διαφορών. Χωρίς διπλωματία, χωρίς Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή ένα θεσμικό παράγοντα που να νομιμοποιεί και να κατοχυρώνει αυτή τη διαδικασία, και χωρίς την τέχνη της διπλωματίας, που σημαίνει ότι ξέρεις πολύ καλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μέρους που διαπραγματεύεσαι, κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έχουν καθόλου, θεωρώ ότι αυτό θα έχουμε αβέβαια αποτελέσματα. Οι διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες προσωπικότητων, το summit όπως λέμε στη διπλωματία, δεν είναι τα κατάλληλα μέσα ώστε να φέρουν την ειρήνη. Μόνο ο θεσμικός παράγοντας και ο παράγοντας της διπλωματίας και η διαμεσολάβηση, οι διεθνείς από ουδέτερα μέρη, τα οποία ξέρουν πολύ καλά και είναι αποδεκτά και είναι όλα τα μέρη εμπλεκόμενα, μπορεί να έχει μια ειρήνη διαρκείας.
0: Τώρα θα ανοίξουμε το θέμα και θα σας ζητήσω στις 8.30 να περιμένετε για ένα λεπτό και θα επανασυνδεθούμε για να διακόψουμε γιατί τους ειδήσουν. Κύριε Τάση, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο επανέρχεται το μεταναστευτικό και με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το δημοψήφισμα αύριο στην Ελβετία, αλλά κυρίως και με αυτό το φοβερό απόϊχο από τα όσα συνέβησαν στην Βόρειο Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ ειδικά. Να αξιολογήσουμε αυτά τα γεγονότα που έγιναν στο Μπέλφαστ καταρχήν.
1: Είναι σύνθετο το πρόβλημα. Είναι σύνθετο το πρόβλημα, θεωρώ. Από τη μία είναι μία άνοδος της ακροδεξιάς και μία άνοδος των ρατσιστικής αντιμετώπισης του ξένου. Το ξένο είναι άλλο, είναι και ιδίως το χρώμα. Αλλά αυτό έχει να κάνει, ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό. Είναι οικονομικό, είναι παραδείγματος χάρη ότι, όπως πολύ σωστά νομίζω ο Ken Loach το έχει πει, ότι το σύστημα έχει καταφέρει να πείσει τους ανθρώπους που φτωχαίνουν από τις οικονομικές κρίσεις, ότι για όλα αυτά είναι οι φτωχότεροι που είναι μετανάστες, που είναι άλλου χρώματος άνθρωποι. Άρα λοιπόν αυτό είναι, υπάρχει ένας ταξικός και ένας φυλετικός διαχωρισμός στα όρια
0: του. Και την άλλη υπάρχει ένα όριο όμως
1: του ρατσισμού. Ακριβώς, υπάρχει
0: ένα όριο στον πληθυσμό και στις αντοχές κάθε κράτους.
1: Αυτό είναι σωστό, αλλά ξέρετε, και συμφωνώ, αλλά υπάρχει όμως και μια διαδικασία που λέγεται οικονομικές ανισότητες, δηλαδή ότι όταν έχουμε οικονομική μεγέθυνση, πώς κατανέμονται, πώς υπάρχει η κατανομή του εισοδήματος.
0: Κύριε Τάση, μία άνω τελεία και θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε το θέμα, παρακαλώ, και να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Βέβαια.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ένα βήμα πριν από συμφωνία η οποία προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και δέσμευση της Τεχεράνης κατά των πυρηνικών όπλων με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Αστικό λεωφορείο έπεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στα Άνω Λιώσια. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιο.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Βάλαμε μία άνω τελεία, αλλά όχι, δεν καταλήξαμε ακόμα τη συζήτηση με τον κύριο Ξάνθο Τάση, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κύριε Τάση, μιλούσαμε για το μεταναστευτικό και με αφορμή τα όσα έγιναν στο Belfast και με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τίθεται σε ισχύ. Το ερώτημα είναι πώς μια χώρα σαν την Ελβετία φτάνει τώρα στο σημείο να οργανώσει ένα δημοψήφισμα για να μπει πλαφόν στο όριο των κατοίκων. Δηλαδή, στην ουσία βάζει ένα πλαφόν πια για το πόσοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάνε και θα μείνουν στην Ελβετία σαν εργαζόμενοι, σαν ερευνητές, επιστήμονες. Ξέρουμε ότι φιλοξενούσαν και ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιστημόνων εκεί, το CERN και διάφορες άλλες καινοτομίες που υπήρχαν στην Ελβετία.
6: Έχετε δίκιο και είναι ένα πρόβλημα, όπως λέγαμε, πολυπαραγωγικό, γιατί πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι που πραγματικά πιέζονται ότι αυτό θα έχει συνέπειες στις ζωές όλων. Δεν είναι μόνο ότι στην πρώτη φάση μπορεί να την πληρώσουν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, μετά οι πιο φτωχοί, μετά τα μεσαία στρώματα. Ξέρετε, ο φασισμός στο Μεσοπόλεμο μας το έχει δείξει αυτό, και η έλλειψη της ιστορικής συνείδησης και μνήμης είναι κακός σύμβουλος. Θεωρώ, για κάποιον ο οποίος είναι φιλελεύθερος, ότι αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί για τον φιλελευθερισμό η εργατική δύναμη είναι αγαθό, που έχει να κάνει με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να βρίσκουν δουλειά εκεί που υπάρχει η ζήτηση για εργασία.
5: Το θέμα είναι, κύριε Τάση, εγώ δεν θέλω να... θέλω απλά να φέρω ένα επιχείρημα που λένε αρκετοί. Να πω, μάλλον να μεταφέρω αυτό που λένε αρκετοί, ότι εντάξει, αλλά υπάρχει και ένα όριο αντοχών και των κοινωνιών και των οικονομιών.
6: Ναι, ξέρετε, αυτό πάντα υπήρχε. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, να σας δώσουμε το παράδειγμα, υπήρχε το θέμα του προσφυγικού ζητήματος με το 1922. Δεν είδαν οι Έλληνες στην κυρίως Ελλάδα το πώς ήρθαν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Δεν τους ήθελαν, που ήταν Έλληνες, που μίλαγαν την ίδια γλώσσα, που είχαν την ίδια καταγωγή.
5: Και μετά υπήρχε το κύμα φυγής των Ελλήνων μετά τον πόλεμο και το...
6: Ακριβώς, αλλά λοιπόν η μετανάστευση ή οτιδήποτε άλλο.
5: Η Γερμανία, Αμερική, ναι.
6: Ναι, μιλάμε γιατί αν δούμε αφήσεις, παραδείγματος χάρη, λέγανε ή στα μαγαζιά έξω τα ποντίκια και τα λίγα έξω σκύλ και Έλληνες. Η μετανάστευση πάντα έχει μια τέτοια διαδικασία. Ωστόσο όμως εδώ έχουμε να κάνουμε και ένα σύνθετο παράγοντα. Πρώτον είναι οι ανισότητες, οι οποίες οι κοινωνίες και δίκαιοι ευρωπαϊκές κοινωνίες γίνονται φτωχότερες. Δεν συζητάμε το ρόλο των ΗΠΑ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ιμπεριαλισμού, το πώς οι παρεμβάσεις σε αυτές τις χώρες οδηγεί σε μεγάλα κύματα μεταναστών ή προσφύγων. Άρα λοιπόν οι πόλεμοι οδηγούν, οδηγούν σε μεταναστευτικά ρεύματα και προσφυγικά. Και το τρίτο είναι και ένα πολιτισμικό, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δηλαδή υπάρχει η θεωρία του Χάντιγκτον, η σύγκρουση των πολιτισμών, να δούμε τις ταινίες και την τηλεόραση και το πώς αντιμετωπίζεται ο ξένος, το πώς αντιμετωπίζεται ο Άραβας στις αμερικάνικες ταινίες, και ιδίως από το 1990, αν δούμε τα NCIS και όλες αυτές τις παραγωγές, είναι ότι είναι ο εγκληματίας, είναι ότι είναι ο κακός αυτός ο οποίος θα ληστεύσει. Άρα λοιπόν υπάρχει και από την κυρίαρχη ιδεολογία μια τέτοια αντιμετώπιση, ότι το ένα είναι άτομο, εμείς είμαστε άτομο ως αποτέλεσμα της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά αν κάνει ένας μετανάστης ένα έγκλημα, αυτοί είναι όλοι μετανάστες. Είναι και πολιτισμικό το πράγμα, και αυτό
5: είναι ένας πολλοί παράγοντες.
6: Γι' αυτό δεν πρέπει να φορίζουμε τους ανθρώπους, θα πρέπει να είμαστε
5: και
6: να
5: εδώ θα δοκιμαστούν και τα όρια τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το νέο σύμφωνο μετανάστευσης έχει μερικά πράγματα τα οποία είναι δύσκολα, όπως οι επιστροφές παραδείγματος χάρη.
6: Και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δηλαδή. Ότι
5: θα μεταφέρονται σε χώρους εκτός Ευρώπης, ναι.
6: Ναι, και σε στρατόπεδο συγκέντρωση, το γεγονός ότι η Ευρώπη...
5: Χώροι φιλοξενία τους λένε.
6: Ναι, εντάξει, και ο Χίτλερ κάπως έτσι έλεγε, και ότι η εργασία απελευθερώνει. Ξέρετε, πρέπει...
5: Εντάξει, δεν είμαστε σε αυτή την εποχή, κύριε.
6: Χάνουμε σιγά σιγά την ανθρωπιά μας. Αυτό είναι το βασικό. Το πρόβλημα είναι οι οικονομικές ανισότητες, το πρόβλημα είναι η πολιτισμική διαφορά, και το τρίτο είναι ότι πρέπει να έχουμε την ανθρωπιά μας και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι βασανισμένοι και πιο φτωχοί. Είναι μεγάλες ιδεολογίες που φαίνεται πως χάνονται, ο χριστιανισμός και ο σοσιαλισμός, και υπάρχει μια εξατομίκευση η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη και από τους μεν και από τους δε, και αυτό υπάρχει, χρειάζεται μεγάλο πρόβλημα, χρειάζεται μεγάλη προσήλωση και μεγάλη προσπάθεια να αυτές τις διαφορές.
5: Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η παρατηρήση σας για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πάμε για τις ενδιάμεσες εκλογές και για το σύμφωνο που λένε ότι θα υπογράψουν τις επόμενες μέρες, ακόμα και σήμερα μπορεί, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για το μεγάλο θέμα που το έχουμε μπροστά μας, το μεταναστευτικό. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
6: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.

0: Άρα σας και πάλι γυρίστε εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο. Και γράφει κυρία Ζωγραφία Σαμπατζή, ο Τσιπλάκης δεν παίρνει ποτέ ρεπό. Καλημέρα σας, μιλάνε για τον Γιώργο Τσιπλάκη. Νίκος, δεν παίρνεις ποτέ ρεπό, λένε Νίκο. Παίρνεις, εντάξει, του δίνουμε του κύριου Τσιπλάκη ρεπό. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Καρόπουλο, ο οποίος μας στέλνει και αυτό στην καλημέρα του, με 15 βαθμούς λέει εκεί που είναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να προχωράμε τα θέματά μας, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ πλούσια και η εσωτερική επικαιρότητα και λόγω της παρουσίας των νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό, της Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η κυρία Καρσιάνου πλευρά της, με την ελπίδα να μένετε και πλην απρόπτου ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρέ. Λέμε αναμένεται, είναι πιθανόν, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα, δηλαδή θα περιμένουμε να δούμε και τις όποιες ανακοινώσεις κάνει ο κύριος Σαμαράς, αν τις κάνει. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελλάς αλλά και ιστορικός καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλή σας μέρα, κυρία Λαλιώτου.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές, ακροάτριες. Ένα, όπως είπατε, καλό, βροχερό καλοκαιρινό όμως Σαββατοκύριακο, όπως φαίνεται.
0: Ναι, δεν ξέρω, εκεί προς τα βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα έχει βροχούλες. Εχθές το βράδυ είχε μια ελαφρά ψυχάλα εδώ στην Αθήνα, σήμερα είχε λίγα σύννεφα την ώρα που ανέβαινα.
1: Στον γιατί όμορφο Βόλο είμαστε σε ένα ωραίο φθινόπωρο.
0: Α, πολύ ωραία. Εντάξει, να ξεφύγουμε και λίγο από την πολύ ζέστη, γιατί είχε αρχίσει να κάνει ζέστη αυτό το καιρό. Για να δούμε, κυρία Λαλιώτου, τι έχουμε μπροστά μας τώρα. Εντάξει, υπήρξε όλη αυτή η περίοδος 10-15 μέρες με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι η Ελλάς σταθεροποιείται. Για τώρα μιλάμε, θα δούμε και τη συνέχεια. Φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτή τη συγκυρία βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Το ερώτημα είναι, ωραία, και μετά από αυτή την, αν θέλετε, τη δημοσκοπική καταγραφή, η οποία ήταν ενδιαφέρουσα και σχετικά ισχυρή, τι έπεται, τι ακριβώς περιμένουμε?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ συχνά λέμε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο και επιστημονικά αλλά και πολιτικά, αλλά νομίζω και για τους συμπολίτες μας, για όλους μας δηλαδή, για να κάνουμε μια καταγραφή της γνώμης των ανθρώπων, της γνώμη των γνωμών όλων μας για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όπως πολύ σωστά το είπατε, όντως για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, θα έλεγα, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων των πρόσφατων. Είμαστε ένας πολιτικός φορέας ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε κλείσει καν 3 εβδομάδες ζωής και παρουσίας στο δημόσιο βίο, και κατά συνέπεια οι πρώτες αντιδράσεις της κοινής γνώμης νομίζω επιβεβαιώνουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι η δημιουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να ικανοποιήσει μια κοινωνική ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτών των εβδομάδων. Και η κοινωνική ανάγκη, που ήταν, αν θέλετε, και η αιτία, μία από τις βασικές αρχές και αιτίες δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα, αλλά και συστράτευσης αρκετών από εμάς σε αυτόν, ήταν η κοινωνική ανάγκη να υπάρξει ένας δομημένος και δυναμικός δημόσιος πολιτικός λόγος που να δίνει μια διαφορετική ανάγνωση των προβλημάτων που έχουμε και μια διαφορετική προοδευτική εναλλακτική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, και να φέρουμε εδώ στις προτάσεις των λύσεων των προβλημάτων. Φαίνεται ότι υπήρχε όντως, αυτό επιβεβαιώνεται από τις δημοσκοπήσεις, ένα κενό στη διατύπωση και διαμόρφωση αυτού του εναλλακτικού προοδευτικού αριστερού δημοκρατικού λόγου.
0: Πάντως,
1: αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας και νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον το πρώτο δίδαγμα, αν θέλετε, και στοιχείο που παίρνω από αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι αυτό. Όντως υπήρχε η κοινωνική ανάγκη.
0: Ωραία.
1: Ο χώρος, όπως λέμε.
0: Ακόμα δεν έχουμε δει βεβαίως προγραμματικές προτάσεις και κυρίως άξονες ενός προγράμματος διακυβέρνησης.
1: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις τρεις εβδομάδες έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται βασικές προτεραιότητες και οι πυλώνες της πολιτικής και των πολιτικών που θεωρούμε εμείς ότι είναι άμεση προτεραιότητα μιας δημοκρατικής προοδευτικής διακυβέρνησης. Ξεκινώντας από το μανιφέστο θέσεων που έδωσε το πολιτικό στίγμα του φορέα, δηλαδή τη σύγκληση των τριών ρευμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, περνώντας τις 7 δεσμεύσεις της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς. Ξέρετε, η ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος είναι, εμένα μου θυμίζει, είναι λίγο πολύ σαν το Σύνταγμα, ας πούμε, της χώρας.
0: Δεν μας έχει μείνει και από εκείνο το περιβόητο της 3ης Σεπτέμβρη. Ή και τη Βόλβη, γιατί να πάμε στα... Μας έχει μείνει σε εμάς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, εσείς στην νεότατη.
1: Καλά, και εμείς το θυμόμαστε, όμως το θυμόμαστε σαν την ιστορία της ζωής μας, να σας πω την αλήθεια, γιατί σηματοδοτεί τα πρώτα χρόνια μας ως παιδιά και εφήβους στο δημόσιο βίο. Και μετά, τις επόμενες τρεις εβδομάδες που έχουν ακολουθήσει, και νομίζω ότι η παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα εχθές στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου ήταν πολύ σημαντική ως προς αυτό.
0: Ήταν αυτό που είπε για τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς, που θα πάρουν μέσα από ένα ειδικό μισθολόγιο αυξήσεις, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό.
0: Ήταν ένα κομμάτι αυτό.
1: Σε 5 βασικούς τομείς, παρουσιάζοντας προβλήματα που εμείς θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα και κατά προτεραιότητα λύσεις αυτών των προβλημάτων. Στο επόμενο διάστημα, και αυτό είναι και ο στόχος μας, αυτού του είδους οι προτάσεις σε επιμέρους προβλήματα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται σιγά σιγά. Και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, και εδώ θέλω να εκμεταλλευτώ και το δικαίωμα του μικροφώνου που μου δίνεται σήμερα, είναι να απευθυνθούμε στην κοινωνία, γιατί η συμπαράταξη είναι ένας πολιτικός φορέας πολιτών και αυτό το έχουμε θέσει από την αρχή σαν βασικό διακύβευμα για εμάς. Θέλουμε να μιλήσουμε με τους πολίτες, θα μιλήσουμε με τους πολίτες στη βάση, να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, να διαβουλευτούμε για αυτές τις προτάσεις μας και φυσικά το πρόγραμμα της Ελλάς για τη διακυβέρνηση της χώρας θα παρουσιαστεί από τον Αλέξη τον Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως οφείλουμε σύμφωνα με την πολιτική κουλτούρα του τόπου, αφού μου κάνετε και εσείς ιστορικές αναφορές.
0: Έτσι είναι. Η ΔΕΘ είναι πάντα το ξεκίνημα της νέας πολιτικής και οικονομικής περίοδου. Ένα ερώτημα, κυρία Λαλιώτη.
1: Είναι κάτι όπως είναι στην Αμερική το State of the Union.
0: Σωστό.
1: Η ομιλία του State of the Union που γίνεται το Δεκέμβρη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι πρώτες έμειδη προτάσεων που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή αυτό για τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς, για ένα μισθολόγιο ειδικό, στην ουσία ένα είδος ενίσχυσης των εισοδημάτων και των μισθών. Κάτι είπε για τις πανελλαδικές, καλά, και αυτό έχει ένα δικό του ενδιαφέρον, πάει λίγο χωριστά. Υπάρχει κοστολόγηση αυτών των προτάσεων?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει απόλυτη κοστολόγηση. Εχθές παρουσιάστηκε μια βασική κοστολόγηση για επιμέρους μέτρα. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής όμως. Αυτά δεν είναι αποσπασματικά μέτρα σε έναν τύπο, ας πούμε, έτσι, προεκλογικής προσφοράς, διατύπωσης προσφορών. Εντοπίζουμε περιοχές όπου η κοινωνία στενάζει και προσπαθούμε να προτείνουμε πολύ χειροπιαστές λύσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αναφερθήκατε έτσι εμπαρόδου, ας πούμε, στις πανελλαδικές. Καταρχήν τελείωσαν οι πανελλαδικές. Να ευχηθώ καλή επιτυχία.
0: Στα παιδιά, όχι, το είπα γιατί ακούστηκαν και
1: τις οικογένειες. Να σας πω όμως το εξής. Το βασικό αντικείμενο της παρέμβασής μας όσον αφορά το σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή για τα πανεπιστήμια δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό. Είναι μια παρέμβαση σε κοινωνικές ανισότητες που συνδέονται με την εκπαίδευση.
0: Βλέπω και μία έκθεση του Ιωβέ, αν τη θυμάμαι καλά.
1: Και εγώ τη διάβασα.
0: Ένα στα δέκα παιδιά, λέει, από φτωχότερες οικογένειες είναι αυτό που έχει πρόσβαση. Δηλαδή, ένα στα δέκα. Άρα
1: μόνο ένα στα δέκα μπορούν να παίξουν, ναι, να περάσουν, ακριβώς, στο πανεπιστήμιο. Να σας δώσω εγώ και ένα άλλο
0: και
1: στοιχείο.
0: Και την είδα έτσι
1: έχει,
0: και με...
1: Εμένα με συντάραξε αυτό το στοιχείο.
0: Γιατί στη δική μου γενιά ήταν η κινητικότητα, η ταξική κινητικότητα που δημιουργούσε η εκπαίδευση τεράστια. Και έτσι στάθηκε στα πόδια του πάρα πολλοί κόσμος. Από φτωχές, από αγροτικές οικογένειες, από την επαρχία.
1: Και στη δική μου τη γενιά, να σας πω το εξής, εγώ μπορώ να σας μιλήσω και προσωπικά. Άνθρωποι με το δικό μου κοινωνικό background, ας πούμε, σε παλαιότερες εποχές που μπήκα στο πανεπιστήμιο στα τέλη δεκαετίας του 80, δεν έπρεπε νομοτελειακά να μπούμε στο πανεπιστήμιο, ούτε έπρεπε να έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτά που κάναμε στη ζωή μας μετά. Μας βοήθησε η δημόσια εκπαίδευση και το κάναμε, γιατί ήταν ακριβώς ένας μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Να σας πω το εξής.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ξέρετε ποιο είναι το ετήσιο κόστος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΓΕΣΕΕ και της ΕΛΣΤΑ. Το ετήσιο κόστος της ιδιωτικής επένδυσης, δηλαδή των χρημάτων που δίνουμε οι γονείς και οι οικογένειες για τη φροντιστηριακή στήριξη των παιδιών μας, έτσι ώστε να φτάσουμε στην τιμή των επανεραδικών, ανέρχεται σε ένα δις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υπερβολικό το ποσό. Είναι ένα δις το οποίο επιβαρύνει την πλειοψηφία. Εγώ να σας το πω και από την πλευρά και της εκπαιδευτικού, γιατί είμαστε στο πανεπιστήμιο και βλέπω τα παιδιά μας όταν έρχονται στο πανεπιστήμιο, αλλά και ως γονέας. Και όσοι μας ακούνε, νομίζω θα το αναγνωρίσουμε. Το μέσο κόστος της ιδιωτικής επένδυσης που κάνουμε ανά παιδί μέσα στις οικογένειές μας για να πηγαίνει στο δημόσιο σχολείο είναι περίπου 500 ευρώ το μήνα. Είναι δυσβάστακτο αυτό για την ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Και το μεγάλο πρόβλημα που μας οδηγεί τελικά όλους, ξέρετε, τώρα ξεκινάμε από το δημοτικό. Δεν ξεκινάμε μόνο από το λύκειο όπως κάναμε στα δικά μας τα χρόνια.
0: Ναι, είναι δραστηριότητες, είναι πολλά πράγματα που πλέον απαιτούνται από τη σύγχρονη
1: ζωή. Το μέτρο λοιπόν του να ξαναδούμε το σύστημα εξετάσεων για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, διότι είναι η ναυαρχίδα που δημιουργεί τελικά όλα αυτά τα προβλήματα των κοινωνικών ανισοτήτων σχετικά με την εκπαίδευση, το μέτρο αυτό έρχεται το να ξαναδούμε τις πανελλαδικές και να προτείνουμε ένα άλλο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα πανεπιστήμια και με την τρίτη ηλικία και με τα παιδιά που θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Έχει να κάνει με μια δέσμη μέτρων που θα άρουν κοινωνικές ανισότητες από το χώρο της εκπαίδευσης. Και συνακόλουθα με αυτό είναι και η ανακοίνωση για τις αυξήσεις μισθών. Mm-hmm. Το ξέρουμε όλοι μας.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα κατάργησης ενός συστήματος του οποίου λέμε το πλεονέκτημα του είναι αδιάβλητο, αλλά θα...
1: Αυτό το οποίο προτείνουμε και το ανακοίνωσε και ο Αλέξης ο Τσίπρας εχθές με μεγάλη γενναιότητα, θα έλεγα, είναι η κατάργηση του ισχύοντος συστήματος. Διότι όλοι μας συμφωνούμε ότι το μόνο πλεονέκτημα...
0: Των εξετάσεων ή του συστήματος αυτού και φτιάχνετε ένα άλλο σύστημα.
1: Των εξετάσεων. Των εξετάσεων με αυτή τη μορφή που έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δεν θα καταργήσουμε όλες τις εξετάσεις από την εκπαίδευση.
0: Ναι. Γι' αυτό το διευκρινίζω και επιμένω. Ναι.
1: Το συστήματος εισαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων. Κοιτάξτε, το μόνο θετικό το οποίο βρίσκουμε σε αυτό το σύστημα σήμερα όλοι μας και όσοι το υποστηρίζουν
0: είναι
1: ότι είναι αδιάβλητο. Εντάξει, όμως το γεγονός ότι είναι αδιάβλητο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οτιδήποτε άλλο θα καταδικάσουμε γενιές οικογενειών και νέων ανθρώπων και το εκπαιδευτικό μας σύστημα επειδή βρήκαμε ένα σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο? Δεν υπάρχουν αδιάβλητα άλλα συστήματα. Δηλαδή στις άλλες χώρες που έχουν άλλα είδη εξετάσεων και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ανώτατη, τι είναι, διαβλητά?
0: Κάποια στιγμή τέθηκε στο τραπέζι για το μπακαλωρέα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό.
1: Όχι, δεν έχει προχωρήσει καθόλου.
0: Προχωράει πειραματικά ίσως σε κάποια σχολεία.
1: Με πολύ μεγάλο. Όμως συνακόλουθη με αυτή, δηλαδή με την λογική της άρθρωσης των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση, είναι και το ζήτημα των μισθών το οποίο θέσατε και εσείς και το έθεσε και ο Αλέξης ο Τσίπρας σε μία από τις 5 προτάσεις που έκανε εχθές. Κοιτάξτε να δείτε. Διάβασα πρόσφατα και το δημοσίευμα στην Καθημερινή. Για το πόσο μη δελεαστική είναι η απασχόληση νέων επιστημόνων στην εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς στο Πανεπιστήμιο το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολύ έντονα, μελετώντας τους αποφύτους και τους πτυχιούχους μας. Τα νέα παιδιά, και ειδικά αν έχουν υψηλά προσόντα, δεν θέλουν πια να πάνε να γίνουν δάσκαλοι και καθηγητές. Όχι γιατί δεν τους αρέσει η εκπαίδευση, αλλά γιατί το επάγγελμα αυτό έχει εξαθλειωθεί σε τέτοιο βαθμό που κανείς να μην μπορεί να ζήσει τον εαυτό του.
0: Αφού αναφερθήκατε στην Καθημερινή, σήμερα έχει ένα εξαιρετικό δημοσίευμα, η πιο υπολοιμορφή brain drain, καθώς όταν τα παιδιά μείνουν μια δεκαετία στο εξωτερικό,
1: ναι.

0: δάσκαλος να παίρνει 800-900 ευρώ, έτσι αποτιμούμε την προσφορά ενός δασκάλου. Είναι δυνατόν να έχουμε σοβαρούς, ξέρετε, στην Αμερική, στις ΗΠΑ, στις οποίες έχω ζήσει αρκετά χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι ότι τα σχολεία δεν βρίσκουν δασκάλους να δουλέψουν, γιατί έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ το επάγγελμα εργασιακά, που δεν πάνε οι άνθρωποι να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και νοσεί το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης από αυτόν τον λόγο. Εκεί θα φτάσουμε, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε δασκάλους με το κιάλι για τα παιδιά μας. Αυτό δεν το θέλει κανείς. Άρα η ένταξη των δασκάλων και των καθηγητών σε ειδικό μισθολόγιο του δημοσίου, η πρόταση δηλαδή που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές, είναι επίσης ένα μέτρο και για τη βελτίωση του παιδευτικού μας συστήματος, αλλά και για την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Έχω 2 λεπτά, αλλά θα σας την κάνω την ερώτηση.
0: Ναι, κάντε
1: την. Δεν θα πάω για την άδεια που πήρανε, ούτε για το φατίν. Θα πάω σε επίσημο ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του προχθές έκλεισε το θέμα του 13ου μισθού, της επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα. Σήμερα βλέπω, και νομίζω ότι έχει και βάση αυτό το ρεπορτάζ στα νέα, στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Εγώ θέλω το σχολείο σας επ' αυτόν το 2. Έχω ακριβώς, ξέρετε, έχω κάτι παραπάνω από 1,5 λεπτό.
0: Ένας από τους λόγους που οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, και το άκουγα λίγο πριν με πάρετε τηλέφωνο σε μια συνέντευξη ενός μηχανικού από τη Γερμανία, είναι ότι φύγαμε πριν 10 χρόνια και αν γυρίσουμε, οι μισθοί και οι απολαβές, δηλαδή η ποιότητα της ζωής μας, θα είναι ίδια και χειρότερη με ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια που είμαστε στο μνημόνιο. Νομίζω αυτό απαντά σε αυτό που με ρωτάτε. Η συζήτηση για τον 13ο μισθό δεν είναι απλή συζήτηση, είναι ένα εργασιακό δικαίωμα, αλλά επίσης είναι και ένας παράγοντας που μπορεί να εξασφαλίσει μία ποιότητα ζωής και σε τελική ανάλυση να μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα. Δεν είναι μια πολυτέλεια, δηλαδή. Εγώ θέλω στα επόμενα δευτερόλεπτα που σας έχουν μείνει να σας πω το εξής όμως. Το μέτρο που ανακοινώθηκε χθες για τις δωρεάν μετακινήσεις, και θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, για μια τετραμελή οικογένεια, στο χρόνο, επί της ουσίας είναι ένας επιπλέον μισθός. Διότι ακόμα και η κάρτα που παίρνουμε σήμερα, στην Αθήνα τουλάχιστον που γνωρίζω, είναι γύρω στα 27 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Για μια τετραμελή οικογένεια λοιπόν φτάνουμε πλέον των 100 ευρώ το μήνα, που αποφελείται η οικογένεια από αυτό, το οποίο είναι περίπου 1000 ευρώ το χρόνο. Με συγχωρείτε, αλλά πλησιάζει, τουλάχιστον για τον δάσκαλο και τον καθηγητή, πλησιάζει ένα μηνιαίο μισθό. Χρειαζόμαστε στήριξη του εισοδήματος, γιατί όλοι μας το νιώθουμε. Όχι μόνο δεν έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά μας, και οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά επί της ουσίας το κόστος ζωής θα έχει εξευτιλήσει. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Οι λύσεις που προτείνουμε σε αυτή την πρώτη φάση, ξεδιπλώνοντας σιγά σιγά το πρόγραμμά μας, είναι προς αυτή την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και της βιωσιμότητας αυτού του τόπου.
1: Αυτά θα τα ακούσουμε πιο ολοκληρωμένα από τον κύριο Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτά όλα τα
0: μέτρα. Ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, ποσοτικοποιημένο πρόγραμμα, αν και ήδη οι προτάσεις που παρατέθηκαν εχθές είναι πλήρως κοστολογημένες.
1: Μάλιστα. Κυρία Λαλιώτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έχουμε ξαναπεί και θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.
1: Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων. Λάθος.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη.

0: Και μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παρασύρθηκε και συνεθλίβει από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα το Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι δύο εμπόλεμες πλευρές έχουν συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό επί σχεδίου μνημονίου συνεννόησης και καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που φέρονται να στόχευαν εμπορικά πλοία. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου οι δύο πλευρές εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει το στενό του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγαίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Αστικό λεωφορείο έπεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στα Άνω Λιώσια. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μίας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε μέσω Truth Social σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 20 έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Art News Radio 105,8 με το Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης για μία ακόμα ώρα μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Art News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας, όλα τα διαβάζουμε μόλις προλαβαίνουμε και τα βλέπουμε στο Viber, Art News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και πάμε να συνεχίσουμε την διαδρομή μας στα θέματα της επικαιρότητας και θέλω να καλημερίσω σε αυτό το σημείο την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κυρία Σδούκου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μιτάλη, καλό πρωινό, Σαββάτο είστε... σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ και θα είστε και υποψήφια βουλευτής, έτσι?
1: Ναι, θα συμβεί και αυτό.
0: Α, γιατί το λέτε έτσι? Άλλοι τρέχουν να κάνουν ουρές.
1: Λοιπόν, πρέπει να το συνηθίσω λίγο.
0: Ναι, να το συνηθίσετε.
1: Ναι, είναι σίγουρα, εντάξει, είναι μεγάλη ευθύνη αυτό στην Αλφα Αθηνών, γιατί είναι...
0: Δεν είναι και ευκολότερη, θα λέγαμε.
1: Πάρα πολλές προκλήσεις. Ναι, εντάξει, είναι μια ιστορική περιφέρεια, αλλά έχει πολλά θέματα. Και εντάξει, νιώθω τιμή, χαρά. Ο Πρωθυπουργός έχει εμπιστευτεί έτσι νέους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μου, αλλά... Να σας πω κάτι, σε όλα τα χρόνια του επαγγελματικού μου βίου, από τότε που έγινα υπάλληλος νομικός στο Υπουργείο μέχρι σε οποιαδήποτε θέση, είτε ήμουν υπάλληλος, είτε ήμουν γενική γραμματέα, είτε ήμουν υφυπουργός, νομίζω το κίνητρό μου, ο σκοπός μου, η αποστολή ήταν πάντοτε να υπηρετώ τον πολίτη, τον συμπολίτη, το συμφέρον της χώρας. Άρα δεν αλλάζει, όποια και αν είναι η θέση, είτε είμαι εκπρόσωπος, υποψήφια ή οτιδήποτε. Αυτή είναι η αποστολή βασικά, να μπορείς να υπηρετήσεις τη χώρα σου, τα συμφέροντα των πολιτών και να κάνουμε πράγματα προς σωστή κατεύθυνση.
0: Για να δούμε τώρα κάτι, κυρία Σδούκου. Είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του ότι σιγά σιγά ετοιμάζουμε να καταλήξουμε στα μέτρα που θα ανακοινώσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απέκλεισε την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο. Αντίθετα, βλέπω σήμερα στα νέα το πρώτο θέμα, τι θα ανακοινώσει τη ΔΕΣ, το τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη.
1: Α, ξεκίνησαν ήδη.
0: Πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ τώρα. Με τις Ελένης Ευαγγελοπούλου και της Μαρίας Βουργάνα, βαριές υπογραφές στο οικονομικό ρεπορτάζ και σε μια εγκριτή εφημερίδα. Και κανένας δεν γράφει από το κεφάλι του.
1: Ακούστε, προφανώς δεν περιμένετε μέσα Ιουνίου τώρα και δει από μένα να πω τι είναι αυτά που θα ανακοινώσει και θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Προφανώς κανένας δεν ξέρει, αλλά λέμε, μήπως έχετε έτσι μια αίσθηση ότι αυτό το πράγμα ενδεχομένως παίζει.
1: Σας λέω με ειλικρίνεια ότι δεν έχω. Εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό και στη συνέντευξη που έδωσε προχθές, που είπε ότι το οικονομικό επιτελείο όλο έχει καθίσει κάτω. Είναι μια δύσκολη άσκηση, ξέρετε, αυτή να μελετήσεις τα δεδομένα και να βγάλεις ένα μείγμα πολιτικών μέτρων που αυτά θα καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Το είδατε αυτό, για παράδειγμα, στην περσινή ΔΕΘ, όταν τα χρήματα που είχαμε ήταν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια, αυτά που μπορούσαμε να δώσουμε. Και τελικά...
0: είναι τα υπερπλεονάσματα είναι μεγάλα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αυτό που επέλεξε όμως τότε ο Πρωθυπουργός ήταν να κάνει αυτή τη νέα αρχιτεκτονική στη φορολογία, να μειώσει τα φορολογικά βάρη και να μπορέσουν από αυτό να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, 4 εκατομμύρια και συμπολίτες μας, με έμφαση περισσότερο, θυμάστε πέρυσι, στις οικογένειες, στα παιδιά, στους νέους, στους χαμηλοσυνταξιούχους. Πάντως, επομένως, αυτό νομίζω ότι δεν είναι, μπορεί να το πει κανείς σήμερα που μιλάμε, ότι ναι, το Σεπτέμβριο θα ακούσετε μισή σύνταξη ή κάτι άλλο. Πάντως, ας έχουμε και κατά νου και το εξής, ότι ζούμε σε μια συνθήκη που μας επιτρέπει ευτυχώς να συζητάμε για το τι είδους παροχές θα δώσουμε στην έκθεση. Το λέω γιατί υπάρχουν, ξέρετε κύριε Βιάλη, πάρα πολλές άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια λίστα που έχουν ελλείμματα, που είναι αναγκασμένοι να πάρουν μέτρα επιβάρυνση.
0: Αν μιλάτε για Γερμανία και Γαλλία, ναι, είναι εκεί, αλλά τι μισθοί υπάρχουν εκεί?
1: Σίγουρα σίγουρα το ζήτημα της σύγκλησης των μισθών μας στη χώρα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμη αυτή η ψαλίδα παραμένει ανοιχτή και ο πρωταρχικός σκοπός του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να συνεχίζουμε αυτή την πορεία και λίγο-λίγο, διαρκώς, να αυξάνουμε το μισθό. Ο μισθός μας από το 19 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί. Θα μου πείτε, τον απορροφά ο πληθωρισμός, τον απορροφά η ακρίβεια, δεν τον καταλαβαίνουμε. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Αλλά ναι, θεωρώ όμως ότι είναι ιδιαίτερα θετικό, ευτυχές, ότι είμαστε σε θέση ως χώρα να τα πηγαίνουμε καλά στην οικονομία μας. Να μαζεύουμε λοιπόν από τα πλεονάσματα, αυτά μετά στη συνέχεια να τα μετατρέπουμε σε πολιτικές και ας κάνουμε υπομονή 2 μήνες, τώρα είναι και καλοκαίρι, και με το καλό το
0: Σεπτέμβριο... Θα έχουμε ευχάριστη διάθεση όσοι μπορέσουν να ξεκουραστούν, γιατί δεν τα καταφέρουν όπως γνωρίζετε πολύ καλά όλοι να φύγουν και να κάνουν διακοπές. Με τα βίας η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων μία εβδομάδα και αν. Αλλά αυτό είναι μια πολύ...
1: Σωστά το λέτε. Εγώ απλά θέλω να πω, το είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο δημοσιονομικός χώρος, άρα δεν ξέρουμε ακριβώς, πρώτα θα δει από το Υπουργείο Οικονομικών ποια είναι τα χρήματα και μετά έρχονται τα μέτρα.
0: Ναι. Μία Κυριακή, λέει οι κάλπες. Τι φοβάστε τώρα? Ότι γιατί... υπάρχουν πολύ δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι και της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πω μόνο της, και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μπορεί να καθίσουν σπίτι τους ή να δώσουν ψήφο κάπου αλλού ενδεχομένως, σε ένα ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά?
1: Όχι καθόλου, καθόλου κύριε Βιτάλη. Να σας θυμίσω μια ζωή, για μία Κυριακή δεν ήταν με βάση το Σύνταγμα οι εθνικές εκλογές.
0: Μα είναι μία Κυριακή, αλλά αυτό μπήκε τελικά στο λεξιλόγιο επαναλαμβανόμενες εκλογές, δες και είναι 2 γύροι όπως είναι στη Γαλλία, γιατί εισήχθη από το κυβερνών κόμμα και από την ηγετική του ομάδα. Αν δεν κερδίσουμε την αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, θα κάνουμε και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες αν χρειαστεί.
1: Ακούστε, οι εθνικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει πάντοτε μία κάλπη και μία απόφαση. Και την ίδια βραδιά θα πρέπει να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, κάποιος πρέπει να αναλάβει και να συνεχίσει την πορεία της χώρας. Να την κυβερνήσει. Δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας και μετά βλέπουμε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, να πω, δεν πειράζει, εγώ θα πάω την πρώτη Κυριακή, θα ψηφίσω κάτι τώρα και δεν βαριέσαι, θα το διορθώσω μωρέ την επιλογή μου αργότερα. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Το ακούω πολλές φορές και εγώ στις παρέες μου, στους φίλους.
0: Ναι, γι' αυτό σας επικαλέστηκα, ναι, δυσάρεστη.
1: Ότι ακούστε κυρία Σδούκο, Αλεξάνδρα, την πρώτη Κυριακή, εντάξει, αναγνωρίζουμε ότι είναι ο Πρωθυπουργός, είναι σοβαρός, είναι αξιόπιστος, έχει κάνει πράγματα, αλλά ας ρίξουμε κάπου αλλού τώρα στην αρχή και βλέπουμε μετά. Εκεί θα καταλήξουμε. Εγώ το λέω γιατί αυτό που ψηφίζουν οι πολίτες, αυτό θα εκπροσωπείται στη Βουλή και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει και τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες θα σκεφτούν πολύ σοβαρά τα εξής δεδομένα. Το θέτω, είναι, αυτή είναι η μαγεία της δημοκρατίας άλλωστε. Ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο, ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. Θυμήθηκα την παλιά φράση που λέει μετά την απομάκρυνση από το ταμείο.
0: Ουδέν ευθύνη φέρομαι.
1: Ναι. Λοιπόν, και εδώ ο Πρωθυπουργός έθεσε ουσιαστικά τα 2 πολύ κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη μέρα. Το πρώτο είναι πώς αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί αναμφίβολα σε επίπεδο οικονομίας θα περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών. Εδώ. Λέμε διαρκώς για τους δείκτες τους θετικούς. Ότι έχουμε ανάπτυξη σήμερα στη χώρα μας, ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Λέμε ότι έχουμε πορεία της οικονομίας μας που πηγαίνει καλά. Όλοι αυτοί οι θετικοί δείκτες είναι καλό Βεβαίως με αυτούς δεν πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις με τους θετικούς δείκτες. Αυτοί πρέπει να μεταφραστούν και άλλο σε καλύτερους μισθούς, μεγαλύτερα εισοδήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Γι' αυτό και οι κρίσεις δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουν επιτρέψει να δούμε στις τσέπες αυτή τη διαφορά. Ναι. Και ένα δεύτερο στοιχείο, και κλείνω δευτερόλεπτα, είναι μεγάλη εικόνα. Γιατί έχουμε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα, βλέπουμε πολλές γεωπολιτικές ανακατατάξεις, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, έχουμε τεχνολογικές εξελίξεις πολλές, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε και παράγουμε. Επομένως, επόμενα χρόνια, κύριε Μητάλη, είναι πάρα πολύ κρίσιμα σε αυτή τη μετάβαση που συντελείται. Ποιοι είναι οι νικητές, τις χώρες, ποιοι είναι οι χαμένοι. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, αν θέλουμε η χώρα μας να είναι στην πλευρά των νικητών ή αν θέλουμε πάλι να δημιουργήσουμε περιπέτειες στη χώρα μας, να ξαναγυρίσουμε ίσως σε συνθήκες που τις έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν, με ανθρώπους που τάζουν πράγματα, που αυτά που τάζουν δεν υπάρχουν, που τα ταξίματα μας έχουν οδηγήσει σε χρεοκοπίες.
0: Αλλά γυρνάμε πίσω και δεν κοιτάμε μπρος, έτσι. Εννοώ... Και εσείς που ασκείτε κριτική προφανώς στα πεπραγμένα του 15 και του 19, το καταλαβαίνω, παρόλο δεν λέτε ονόματα, δεν κοιτάτε μπρος, δεν ακούμε, δεν ακούει ο κόσμος προτάσεις αυτή τη στιγμή και ένα σαφές κυβερνητικό πρόγραμμα. Παραπέμπετε στη Θεσσαλονίκη μετά από 2 μήνες. Κατανοητό είναι η έναρξη πολιτικής χρονιάς. Όμως, επειδή μιλάγαμε για τις εκλογές, φαίνεται ότι όλοι συγκεντρώνουν το βλέμμα τους για το πρώτο, για το βράδυ των εκλογών. Και πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, αν θα χρειαστεί να κάνουμε δεύτερες, μεσολαβούν 3 εντολές διερευνητικές του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να μπορέσει να καταστεί εφικτό σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία ο σχηματισμός κυβέρνησης. Εκεί, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, λέω, στην περίπτωση που δεν, πείτε την υποθετική, αλλά είναι μεγάλο το αρκετές πιθανότητες να μην υπάρξει αυτοδυναμία. Εκεί, κυρία Σδουκού, τι κάνετε? Θα κληθείτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πάρετε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Σε ποιους απευθύνεστε εκεί για να σας βοηθήσουν, να σας συνδράμουν στο σχηματισμό κυβέρνησης? Για να μην κάνουμε Κυριακή δύο γύρων, για να μην κάνουμε εκλογές δύο γύρων.
1: Ναι.
0: Όπως σωστά λέτε.
1: Να δούμε τι θα πούνε οι πολίτες. Πρώτα απ' όλα.
0: Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα.
1: Ναι, και φυσικά έχει ξανασυμβεί αυτό. Στη συνέχεια ακολουθεί κανείς τη διαδικασία του που προβλέπει το Σύνταγμα. Την εντολή που θα δώσει ο κόσμος. Πάντως, ακούστε να δείτε. Έχουμε πει ότι εμείς με τα δεξιότερα κόμματα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Αναφέρομαι στα κόμματα του κυρίου Βελόπουλου, ποιο άλλο.
0: Η Νίκη, να δούμε, ναι, τι θα γίνει. Ναι. Πείτε ότι είναι, λοιπόν, κοινοβουλευτικό κόμμα η Νίκη σήμερα.
1: Ναι. Δεν τα συζητάμε, μας χωρίζει...
0: Ενδεχομένως κυρία Λατινοπούλου, αν καταφέρνει.
1: Η κυρία Λατινοπούλου, ναι, όλα αυτά. Τα έχουμε αποκλείσει, υπάρχει ένα ξεκάθαρο όχι και υπάρχει και... Δεν συζητώ, έχουμε συνεργασία. Θα έλεγε κανείς ότι, εντάξει, ποιο είναι ένα κόμμα το οποίο έβαλε πλάτη στο παρελθόν, σε συγκυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ. Που στα δύσκολα χρόνια...
0: Έφτασε στο 4% όταν έβαλε πλάτη της συγκυβέρνησης.
1: Ναι. Συγκυβερνήσαμε, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ήταν μια στάση υπεύθυνη, βεβαίως αποτιμήθηκε και εκλογικά κάποια στιγμή.
1: Ναι, στο ίδιο λέτε.
0: Εγώ λέω το υπεύθυνη και το εννοώ. Είναι μια στάση υπεύθυνη αυτή που έγινε, αλλά αποτιμήθηκε και εκλογικά.
1: Ήταν μια στάση υπεύθυνη. Έχει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ που έκανε ένα συνέδριο και τι μας έμεινε από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο τέλος? Δεν ακούσαμε τίποτα άλλο για προγράμματα και μέλλον, όπως λέτε. Ακούσαμε μία έκφραση. Εμείς δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Από οποιαδήποτε θέση και αν είναι. Αλλά αυτό είναι το ερώτημα για την επόμενη συνομιλήτριά μου.
1: Το είπε ξεκάθαρα, έβαλε σφραγίδα, έβαλε την τυπογραφή.
0: Καλά. Να ρωτήσω εγώ κάτι.
1: Δεν θέλει, λοιπόν. Δεν θέλει, είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι η απαγωγή σε άτομο. Δεν υπάρχει.
0: Δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ. έτσι όπως το λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι με το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί είναι μια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος σταθερή. Από εκεί πέρα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, μάλλον με τα σημερινά, φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα και με τις σημερινές δημοσκοπήσεις, μέχρι σήμερα τις δημοσκοπήσεις, ότι αυτά τα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Μιλάτε μαζί τους?
1: Κύριε Βιταλή, θα υπάρχει αδιέξοδο, σας το λέω.
0: Ρωτήσω και κάτι άλλο, πριν φτάσουμε στο αδιέξοδο. Για να μην φτάσουμε στο αδιέξοδο που διασχηματίζεται κυβέρνηση. Με το κόμμα την Ελλάς, του κύριου Τσίπρα. Έχει την εμπειρία του με τα λάθη του.
1: Μα είμαστε σοβαροί.
0: Εντάξει. Δεν συνεργάζεται ούτε με τον κύριο
1: Τσίπρα. Την εμπειρία και τα λάθη εννοείται που έριξε τη χώρα στα βράχια.
0: Άρα δεν το συζητάτε.
1: Συγγνώμη, έφερε 90 και δισεκατομμύρια νέο μνημόνιο στη χώρα.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για λογαριασμό του κύριου Τσίπρα. Έχει γράψει ένα βιβλίο και λέει ότι τα εξηγεί αυτά τα πράγματα. Εγώ
1: δεν είναι το βιβλίο. Είναι τι ζήσαμε στο πετσί μας όλοι μας.
0: Πάμε. Άρα και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δύσκολα, σχεδόν απίθανο να συνεργαστείτε κυβερνητικά. Μένει το κόμμα της κυρίας της κυρίας Καριστιανού.
1: Και πάλι, δεν ξέρω, συζητάμε επιστημονική φαντασία αυτή τη στιγμή.
0: Να την κάνω πιο ισχυρή την επιστημονική φαντασία.
1: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βιταλή, είναι ένα κόμμα του προγράμματος, του σχεδίου για τη χώρα. Αυτό στα χρόνια της πορείας του, αυτό έχει αποδείξει. Ότι έχει μια ιδεολογική ταυτότητα, είναι μια λαϊκή πατριωτική παράταξη, έχει πετύχει πράγματα για τη χώρα, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έχει μειώσει το δημόσιο
0: χρέος.
1: Έχει
0: συνδεθήματα λαϊκότερα στρώματα. Όταν ξεκίναγε η Νέα Δημοκρατία το 1974, είχε καλές ρίζες στα λαϊκά στρώματα, βοήθησε και στην ανάπτυξη. Αλήθεια είναι όλα αυτά.
1: Παραμένει ένα βαθιά λαϊκό κόμμα
0: αυτό
1: η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό που λέει και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς. Και το ερώτημά μου, το επόμενο ερώτημά μου είναι...
1: Επομένως δεν συζητάμε για αυτό που λέτε, γιατί το κόμμα της κυρίας Καρισιανού για την ώρα είναι απλά ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα. Όμως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, όπως τον αποκάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, πιθανά να κάνει κόμμα και πιθανά να κάνει κόμμα, λέω πιθανά, να είναι στη Βουλή. Είναι σάρξες της σαρκώσας. Με την αφοσίωσή του, έτσι όπως λέει, οι βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας αφοσιωμένη και στα λαϊκά στρώματα και σε μια εθνική στρατηγική, με την σάρκα εκ της σαρκώσας συζητάτε?
1: Αυτή την ερώτηση κακώς την κάνατε αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις.
1: Τώρα, με όλο το σεβασμό, βεβαίως.
0: Παρακαλώ, κύριε Συντούκου, και εγώ ξέρετε ότι και σας εκτιμώ και σέβομαι τις σκέψεις σας.
1: Όχι, αλλά συζητάμε επί ενός εντελώς θεωρητικού αυτή τη στιγμή πλαισίου. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι, το ρεπορτάζ, δεν ξέρω, λέτε, ακούγεται ότι ο κύριος
0: ενδέχεται
1: να κάνει κόμμα. Και εμείς τώρα πατήσαμε το κουμπί. Φτάσαμε την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Τα περάσαμε, αλλά έχουμε κάνει τεράστια άλματα, σκέψεις.
0: Όχι, δεν έχουμε φτάσει. Ναι, έχουμε φτάσει στο βράδυ των εκλογών.
1: Μέρα,
0: και
1: είναι τα κόμματα ήδη μέσα στη Βουλή και λέτε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποιον θα φωνάξει στο γραφείο του και αν θα φωνάξει τον κύριο Σαμαρά, που θεωρούμε τετελεσμένο ότι θα έχει κάνει κόμμα, θα έχει μπει και στη Βουλή. Και πάμε στο σενάριο, λοιπόν, αν αυτοί οι δύο θα συνεννοηθούν μεταξύ τους και θα είναι... δεν χρειάζεται. Μπορούμε να πηγαίνουμε ένα-ένα βήμα τη φορά.
0: Δηλαδή, συζητάμε
1: πραγματικών περιστατικών.
0: Είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία.
1: Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Δεν πιστεύουμε. Γιατί... πιστεύουμε ότι ο κύριος Σαμαράς θα διαφυλάξει την ιστορική του παρακαταθήκη, που είναι σημαντική, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη χώρα. Mm-hmm. Και τον τιμούμε και τον σεβόμαστε, και όποιον νεοδημοκράτη και νεοδημοκράτησα και αν ρωτήσετε, θα πει ότι αυτός ο άνθρωπος την υγεία του δηλαδή, έτσι κινδύνεσαι, έβαλε τεράστια πλάτη στη χώρα στις δύσκολες στιγμές της.
0: Ναι, ανέλαβε το τιμόνι με τους κυβερνητικούς εταίρους του σε πολύ δύσκολη στιγμή. Ήδη ακριβώς τρέχαμε την υλοποίηση του πρώτου μνημονίου τότε.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Επομένως, όταν ζυγίζεις αν θα κάνεις αυτή την επόμενη κίνηση, το να δημιουργήσεις ένα κόμμα που φαντάζομαι ότι δεν θέλει οποιοδήποτε, κι εσείς, εγώ, εντάξει, δεν το κάνεις για την προσωπική σου φιλοδοξία. Για να έχει μια δυναμική, ένα κόμμα και συνέχεια, σίγουρα πρέπει να του δώσεις να εκφράζει ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές εκφάνσεις. Άρα πρέπει να βρεις ποια είναι αυτά τα πεδία στα οποία πιστεύεις ότι δεν εκφράζονται σήμερα. Αλλά εγώ νομίζω ότι οι νεοδημοκράτες, που είναι βαθιά νεοδημοκράτες, ταυτίζονται απόλυτα με την ιδεολογία και τις πολιτικές αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Στην οικονομία που μειώνουμε τους φόρους.
0: Θα ολοκληρώσετε αφού βάλετε μια άνω τελεία, γιατί είναι, αντιλαμβάνεστε, αναλαστικό το θέμα των τίτλων ειδήσεων.
1: Αυτό που περιγράψατε όλο είναι ένα, το προηγούμενο, ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Πάμε για τίτλους και επανερχόμαστε αμέσως. Ευχαριστούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη Σύνδο. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ένα βήμα πριν από συμφωνία η οποία προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και δέσμευση της Τεχεράνης κατά των πυρηνικών όπλων με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, καλημερίζουμε και πάλι την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια, όπως είπε και η ίδια, στην, όποτε γίνουν οι εθνικές εκλογές στην Αλφα Περιφέρεια Αθήνας. Κυρία Σδούκου, σας διακόψαμε, είναι ανελαστικό το θέμα το...
6: Ναι, όχι, παρακαλώ.
5: Παρακαλώ, μου είπατε για το κουβέντα, σενάριο το εφιαλτικό. Ναι, ναι, παρακαλώ.
6: Είναι,
5: ναι.
6: Είναι να ξεκινήσατε να λέτε με ποιον ο κύριος Μητσοτάκης την άλλη μέρα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη που λέει όχι, με, φανταστείτε, με τον κύριο Βελόπουλο, με τον ένα με τον άλλον, και όλη αυτή η κουβέντα νομίζω αναδεικνύει αυτό που λέμε, την αναγκαιότητα της αυτοδυναμίας και την ανάγκη να μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση το ίδιο βράδυ. Και όταν το λέμε αυτό, δεν το λέμε γιατί είμαστε τέλειοι και δεν είμαστε. Ξέρουμε καλά πως έχουμε κάνει λάθη. Ξέρουμε ότι πολλά από αυτά κάναμε μεγάλη προσπάθεια να τα διορθώσουμε, αλλά το λέμε γιατί είμαστε αυτοί που έχουν ένα οργανωμένο σχέδιο για τη χώρα, εστιάζουμε στο να διαμορφώσουμε μια Ελλάδα του 2030 και θα ακούσετε πολύ συγκεκριμένα τις πολιτικές μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως είναι σε τέσσερις άξονες, στην οικονομία, σε μια ευημερούσα κοινωνία.
5: Αυτό για την οικονομία άμυνα θα τα ακούσουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη ΒΕΘ, από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό, δεν είναι?
6: Ναι, ναι, βέβαια. Οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα και αποτελεσματική διπλωματία. Τέσσερις άξονες, όλοι συνδέονται μεταξύ τους, γιατί δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη στη χώρα αν δεν έχεις ασφάλεια και κοινωνική συνοχή, όπως δεν μπορεί να υπάρξει και ισχυρή άμυνα, κοινωνική πολιτική ή φορολογικές ελαφρύνσεις χωρίς μια οικονομία που παράγει πλούτο και μπορεί και χρηματοδοτεί αυτές τις πολιτικές με τους δικούς της πόρους και όχι με δανεικά. Επομένως, αν μπορώ να περιγράψω έτσι τη φιλοσοφία αυτής της πορείας, θα έλεγα ότι εμάς μας ενδιαφέρει μια σταθερότητα που να έχει αποτέλεσμα και να έχει και αλλαγές με σχέδιο. Και αυτό έχω την εντύπωση ότι αν κανείς καθίσει και παρακολουθήσει λίγο την πλευρά της αντιπολίτευσης, όλο αυτό το κατακερματισμένο αντιπολιτευτικό σκηνικό, το μόνο που θα δει είναι να ενώνονται μεταξύ τους, να τους συνδέει ένας πόθος, απλά πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Εντάξει. Και να σας πω και κάτι, αυτό φάνηκε.
5: Η δουλειά της αντιπολίτευσης, όποιο και να είναι το κόμμα της αντιπολίτευσης, είναι να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και να προσπαθεί σε επόμενες εκλογές να γίνει
6: καμία
5: κυβέρνηση.
6: Αλλά πρέπει να έρθεις και να πεις, δεν το κάνει καλά εκεί, εγώ θα κάνω αυτό, κάτι διαφορετικό. Εγώ είδα ότι απλά ανοίγουν ένα πουγγί και αρχίζουν αυτή την παροχολογία. Μην ανησυχείτε, εμείς θα μοιράσουμε λεφτά. Λες και τα λεφτά κάπου υπάρχουν και λες και δεν τα δίνουμε εμείς, είμαστε κακοί. Είναι ξανά αυτό το μοντέλο, αυτή η συνταγή, που θεωρώ ότι με ευθύνη όλη του πολιτικού συστήματος στο παρελθόν, μας έφερε σε πολλά αδιέξοδα στη χώρα.
5: Πάντως υπάρχει μια συζήτηση και μια κριτική ότι κάνετε και σε επιδοματική πολιτική και δεν ενισχύετε τα εισοδήματα των εργαζομένων. Του έχετε ρίξει όλο το βάρος στην επιδοματική πολιτική και αυτό δεν είναι, αν θέλετε, κάτι που προσφέρει προοπτική.
6: Όχι, δεν είναι αυτό το δεν είναι αυτό το πρωταρχικό. Τα επιδόματα, όταν έχεις κρίσεις, όταν έχεις κορονοϊό, ναι, θα αρχίσεις και θα δώσεις. Όταν έχεις αυτή τη στιγμή μια διεθνή κρίση, ένα πόλεμο και στενά του ορμούς κλειστά, ναι, θα έρθεις και θα δώσεις 150 ευρώ σε μια οικογένεια για κάθε της παιδί. Αν δεν αρέσει σε κάποιον από την αντιπολίτευση κάποιο επίδομα, θα ήθελα πολύ να ακούσω ποιο είναι αυτό που δεν του αρέσει και θέλει να το κόψουμε το επίδομα. Όμως δεν είναι αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική της είναι να αυξάνει τα εισοδήματα των συμπολιτών μας. Είπαμε ότι τον κατώτατο μισθό θα το φτάσουμε μέχρι τα 950 από τα 650 που το πήραμε. Αυτό που υποσχεθήκαμε, αυτό θα το κάνουμε. Άλλη συζήτηση αν αυτό δεν φτάνει. Είπαμε ότι ο μέσος μισθός θα αυξηθεί και έχει φτάσει σήμερα στα 1500. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
5: Ωραία. Κυρία Σδούκου, σε αυτό το σημείο σας ευχαριστώ πολύ. Είσαστε εξαιρετικά σαφείς και στις δύσκολες ερωτήσεις. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα ότι ο κόσμος αναρωτιέται αυτό. Ποιος από εδώ, ποιος θα βρει τον τρόπο να τραβήξει και έναν άλλον να γίνει κυβέρνηση, αν και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα κυνηγήσει την αυτοδυναμία. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, όπως και
6: μεγάλη.
5: Τα οικονομικά, όπως και τα οικονομικά μέτρα
6: που θα τα έχουμε. Είμαι σίγουρη ότι σε κάθε τραπέζι, κυριακάτικο, σε μια παρέα που βρισκόμαστε, τώρα, σίγουρα προβληματίζει.
5: Τώρα, κυρία Σδούκου, να με συγχωρείτε, αλλά αυτόν τον καιρό είναι και το Μουντιάλ που προβληματίζει. Σας ζητώ συγγνώμη. Πράγματι, ναι, όλοι το συζητάμε, αλλά τώρα ξέρετε, λέμε και για τα γκολ στο Μουντιάλ πολλές φορές. Για να το ελαφρύνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τρέξιμο κιόλας, αφού θα είστε και υποψήφια βουλευτής. Και καλό Σαββατοκύριακο.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους σας. Γεια σας.

0: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και τώρα εντάξει, θα το χαμηλώσουμε σιγά σιγά για να μην περιμένει και η επόμενη καλεσμένη μας. Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και μέλος της πολιτικής γραμματείας. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Ναι, μας ακούει, κυρία Μαρκογιαννάκη?
1: Ναι, ναι.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα
1: σας. Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, επειδή έχουν μπει και τα οικονομικά στο τραπέζι στις κουβέντες που κάναμε και με την κυρία Σδούκου και νωρίτερα με την κυρία Λαλιώτου, άκουσα εχθές, ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, να λέει κάτι το οποίο εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί να μπορούν να μετακινούνται δωρεάν οι νέοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και το ερώτημα είναι εάν έχει γίνει μια αξιολόγηση και κοστολόγηση αυτού που προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί ακούω και από τη Νέα Δημοκρατία μια κριτική ότι όλοι λέτε μέτρα, φωνάζετε μέτρα για να χαϊδεύουν τα αυτιά, αλλά πώς θα τα υλοποιήσετε? Επειδή είναι ενδιαφέρον αυτή η πρόταση και επειδή η νέα γενιά πραγματικά είναι στο μάτι του κυκλώνα και της στεγαστικής κρίσης και των περιορισμένων μισθών και δύσκολα βρίσκει καλές διεξόδους, υπάρχει, έχετε κοστολογήσει αυτό το μέτρο, έχετε βρει από που μπορείτε να πάρετε αυτά τα λεφτά για να προχωρήσει αυτό το μέτρο?
1: Το θέσατε σε πολύ σωστή βάση. Εμείς με αυτό το μέτρο και με τα άλλα τα οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση αυτή που έγινε με αρκετούς νέους την Πέμπτη, θεωρούμε ότι η νεολαία πρέπει να μπει στο επίκεντρο. Γιατί ακριβώς νιώθουμε ότι βρίσκονται στο επίκεντρο συνεχών προκλήσεων, νιώθουν ότι είναι σε ομοιρία και στην εργασία τους και στο αν θα βρουν μια στέγη για να κατοικήσουν και στο ότι αναγκάζονται πολλές φορές να δουλεύουν για να σπουδάσουν ή περιορίζουν τα όνειρά τους το πού θα σπουδάσουν ανάλογα με τα οικονομικά των γονιών τους. Για όλα λοιπόν αυτά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εστιάσουμε σε πολιτικές που αφορούν την νεολαία. Μία από αυτές, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, είναι οι νέοι ηλικίας έως 24 ετών να μετακινούνται ελεύθερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι είναι ένα κοινωνικά δίκαιο μέτρο στην κατεύθυνση αυτή και προφανώς είναι κοστολογημένο, είναι στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Λέει η Νέα Δημοκρατία, και θα απαντήσω, λεφτόδεντρα. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση.
0: Έλα, σήμερα, εδώ το
1: κάθε φορά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ ένα μέτρο, μιλάνε για λεφτόδεντρα. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε σήμερα στα νέα δημοσιεύεται
0: το 13η σύνταξη.
1: Εκεί δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Λοιπόν, ας μπούμε στην ουσία και στην πραγματικότητα. Εμείς τι λέμε? Θα εξοικονομήσουμε, πέρα από το γεγονός ότι είναι προτεραιότητα, άρα βάζεις, οι πολιτικές μπαίνουν σε μια προτεραιότητα και οι νέοι είναι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ. Όταν κυβερνάς βάζεις μια σειρά από προτεραιότητες, εμείς λέμε κάτι πολύ απλό, ότι τα χρήματα που σπαταλώνται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να μπορέσουν να κατευθυνθούν σε μέτρα τα οποία πραγματικά θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Να θυμίσω λοιπόν ότι επί Νέας Δημοκρατίας έχουμε αύξηση σε υπηρεσίες συμβούλων από 24 εκατομμύρια το 2020 σε 580 το 2025.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε άλλες προτεραιότητες.
0: Μάλιστα. Είναι άρα θέμα προτεραιότητων.
1: Να θυμίσω ότι για το έργο του ΒΟΑΚ στην Κρήτη έχει δοθεί αποζημίωση 145 εκατομμυρίων ευρώ για αβελτηρίες στην ουσία της ίδιας της κυβέρνησης.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα. Το θέμα είναι που κατευθύνονται τα χρήματα. Εμείς λοιπόν εστιάζουμε στους νέους και σε αυτό θέλω να πω και για την πρόταση την οποία είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία που αφορά
0: ναι,
1: μεγάλες εταιρείες,
0: ναι,
1: για τις θέσεις όπως λέγονται έντασης διανοίας, δηλαδή θέσεις όπως είναι οι προγραμματιστές, marketing, θέσεις οι οποίες αφορούν κυρίως νέους με υψηλές τεχνολογικές δεξιότητες. Έχει γίνει και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη με κίνητρα φορολογικά για κάποιες εταιρείες, τις οποίες μπορεί να γίνει. Και τι δίνει αυτή η δυνατότητα? Περισσότερο χρόνο. Mm-hmm. Περισσότερο χρόνο και ταυτόχρονα αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι κάτι το οποίο πιλωτικά μπορεί να εφαρμοστεί και είδαμε ότι σε άλλες χώρες όσες εταιρείες έχουν επιλέξει να το κάνουν και μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα και νομίζω ότι είναι κατανοητές, κατατέθησαν και οι σκέψεις mm-hmm. και οι κριτικοί από όλες τις πλευρές. Επειδή εσείς αναφερθήκατε, εγώ αναφέρθηκα στην κυρία Σδούκου, της έθεσε αυτό το θέμα, αλλά και επειδή εσείς αναφερθήκατε στο πρωτοσέλιδο των νέων για το ότι είναι στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. 13ος μισθός, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι στους σκοπούς της κυβέρνησης στην παρούσα φάση τουλάχιστον. 13η μισή σύνταξη. Πώς το βλέπετε αυτό, αν προχωρήσει?
1: Κοιτάξτε, προφανώς ό,τι δίνεται, εμείς ξέρετε το Πασόκ διαχρονικά έχει ψηφίσει ό,τι δίνεται έστω και ένα ευρώ στους πολίτες. Mm. Θεωρούμε όμως ότι εδώ πρέπει να έχουμε πολιτικές οι οποίες θα ανακουφίσουν σημαντικά την τσέπη των πολιτών. Έχουμε ήδη μιλήσει για το 13ο μισθό, με αφετηρία το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως και για το νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν μπορούμε τη δεδομένη στιγμή να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να χρειάζεται να βγάλουν το μήνα με 300, 400 και 500 ευρώ. Mm-hmm. Όλοι αυτοί λοιπόν χρειάζονται τη στήριξή μας. Είναι, το ΕΚΑΣ καταργήθηκε επί της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, mm-hmm. πρέπει να επανέλθει.
0: Έχει ζητήσει τρόικα αυτό, που ζήτησε και χειρότερα πράγματα από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ακόμα χειρότερα από τη συγκυβέρνηση. Και,
1: εντάξει, ναι. Όμως το τρίτο
0: το μνημόνιο.
1: Δεν θέλω να επανέλθουμε σε εκείνη την περίοδο.
0: Όχι, είναι δύσκολη περίοδο για όλους. Πολύ
1: δύσκολη. Ξέρετε,
0: περίοδο.
1: Επειδή άκουσα από την κυρία Σδούκου, δεν μπόρεσα να ακούσω όλη τη συνέντευξή της, αλλά μίλησε για τις αυξήσεις που έχουν γίνει στους μισθούς.
0: Εντάξει, κυρία Σδούκου, δεν είναι εδώ.
1: Αν δεν φτάνει. Ναι. Απλά επειδή το συζητώ, ας το πούμε ευρύτερα, από τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών. Mm. Από τη μία πλευρά δίνουν χρήματα και από την άλλη πλευρά εξανεμίζονται. Είναι ψίχουλα αυτά που δίνονται, γιατί έχουμε υπέρμετρη αύξηση του κόστους ζωής.
0: Και ο πληθωρισμός είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή, σωστά αναφέρατε τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι στο 5%, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με μέτρα τα οποία τα έχουμε προτείνει και εδώ στην Ελλάδα, όπως η Ισπανία, κατάφεραν να τον περιορίσουν. Με τη μείωση του ΦΠΑ, με φορολογικά κίνητρα σε αυτούς που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Εδώ ξέρετε τι μας είπαν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπαν ότι ο πληθωρισμός οφείλεται στην μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, την οποία η ίδια κυβέρνηση έχει κλιμακώσει μέσα από το βίο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων.
0: Αυτό είναι μια συζήτηση που έγινε και έχει βάση.
1: Το
0: πρόωρο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Όταν μάλιστα από ό,τι διαβάζω στη Γερμανία επαναλειτουργούν παλιές λιγνητικές μονάδες.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση
0: είναι ένα σημείο ενδιαφέρον.
1: Συγκεκριμένα χρονικά όρια. Είναι απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κλείσει τις λιγνητικές μονάδες τόσο σύντομα, με δύο τρόπο, ξέρετε, έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, έχει οδηγήσει
0: και
1: μια.
0: Στην περιοχή σας επάνω έχουν χαθεί, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και θέμα στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας. Όταν έχεις μια μονάδα που την. Και ταυτόχρονα σπαταλάς τα χρήματα του ελληνικού λαού, γιατί έχεις μια μονάδα την οποία την έχουν πληρώσει όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι πάνω από 1,5 δις, κυρία, και έρχεσαι και την κλείνεις. Αυτό για να κλείσουμε το ζήτημα του πληθωρισμού. Ναι.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, πολιτική αλλαγή λέτε. Και λέει το Πασόκ.
1: Έτσι είναι.
0: Και λέει ότι το εκφράζει μέσω των δημοσκοπήσεων και μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Ας το δεχτούμε για την οικονομία της κουβέντας. Πώς θα γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή, κυρία Μαρκογιαννάκη? Και δεν το λέω. Το λέω γιατί έτσι αποτυπώνεται όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις αλλά και στην καθημερινότητα, φαίνεται είναι αρκετά πίσω του Πασόκ. Τουλάχιστον από το πρώτο κόμμα. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο με το νέο κύμα δημοσκοπήσεων, αλλά είναι αρκετά πίσω. από το πρώτο κόμμα που έστω με τη φθορά του είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι παραπάνω από διπλό αυτή η διαφορά που υπάρχει. Από διπλή. Πώς θα γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή, κύριε Μαρκογιάννη?
1: Εμείς βλέπουμε μεν τις δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρουμε ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι κάλπη. Άρα το πόσο έχει καταφέρει ένα κόμμα να επικοινωνήσει το πρόγραμμα, να πείσει τους πολίτες, αυτό θα φανεί στην κάλπη. Και εμείς έχουμε θέσει ένα μεγάλο στόχο, να είμαστε το πρώτο κόμμα. Γιατί η πολιτική αλλαγή, όπως με ρωτήσατε, μπορεί να γίνει μόνο με το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα, το οποίο μπορεί και να την εγγυηθεί, την υλοποίησή της. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί και έχει φέρει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη χώρα, όπως είναι η Διάβια, όπως είναι ο ΑΣΕΠ, όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε και τώρα
0: ο πολιτικός γάμος και πολλές ακόμα, ναι. Αλλά αυτά είναι.
1: Αν τα βάλουμε όλα στη σειρά, ξέρετε, είναι πάρα πολλά τις μεγάλες προμήθειες στη χώρα. Ξέρετε, εδώ όμως, επειδή μιλάμε για το σήμερα, οι πολίτες αναζητούν τη χώρα μας να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Να μην είμαστε.
0: Πώς θα γίνει αυτό
1: σε όλους τους δείκτες ποιότητας ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό βιώνουμε σήμερα.
0: Ποιος θα είναι ο φορέας που θα το υλοποιήσει? Και γιατί το λέω αυτό?
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να το εγγυηθεί μέσα σε ένα τόσο σκηνικό.
0: Μισό λεπτάκι. Λέω, εάν είναι δύσκολο με τα δημοσκοπικά δεδομένα αυτή τη στιγμή να έχετε έστω και μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να έχετε αυτοδυναμία. Λέω και πάω εκεί. Πάμε στην πρώτη Κυριακή, είστε πρώτο κόμμα, αλλά δεν σας βγαίνουν τα κουκιά για αυτοδυναμία. Με ποιον συνεργάζεστε?
1: Εμείς έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα. Κατεβαίνουμε στις εκλογές με το πρόγραμμά μας, με αυτό μας κρίνουν οι πολίτες, και εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, θα έρθουμε σε συζητήσεις με ό,τι πολιτικούς συσχετισμούς έχουν δημιουργηθεί, με βάση δηλαδή αυτό που θα κρίνουν οι πολίτες, για να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν μπαίνουμε προφανώς σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν παρακάμπτουμε τη λαϊκή εντολή, και έχουμε πει ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Άρα νομίζω σε αυτό είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Εμείς θα προσέλθουμε σε συζητήσεις χωρίς εκπτώσεις για το πρόγραμμά μας. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να κάνουμε όλο το διάστημα μέχρι τις εθνικές εκλογές είναι να δείξουμε ποιες είναι οι πραγματικές λύσεις.
0: Μάλιστα, αλλά σε περίπτωση, είσαστε αρκετά σαφείς σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε περίπτωση όμως που δεν είστε πρώτο κόμμα. Παίζει και αυτό το ενδεχόμενο, ίσως είναι το πιθανότερο, αλλά λέμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Εκεί τι κάνετε αν το βράδυ της Κυριακής δεν υπάρχει αυτοδυναμία? Αν το βράδυ της Κυριακής τεθεί το ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα?
1: Αν ο λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να μείνει στην αντιπολίτευση, να μην είναι πρώτο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ θα μείνει εκεί όπου το έχει ορίσει ο ελληνικός λαός. Εμείς θέλουμε να υλοποιήσουμε την πολιτική αλλαγή, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Είμαι αισιόδοξη ότι το πρώτο σενάριο που αφορά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτό το οποίο τελικά θα επικρατήσει στις επόμενες εθνικές εκλογές, γιατί γι' αυτό δίνουμε και όλες μας τις δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Κάπως ερμηνεύτηκαν κάποιες δηλώσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ότι ενδεχομένως να συνιστούν μια απειλή σε όσους εκφράζουν μια διαφορετική άποψη, απειλή διαγραφής, για κάποια στελέχη τα οποία είχαν μια διαφορετική άποψη για το θέμα των συνεργασιών. Μιλάω συγκεκριμένα για τον κύριο Δούκα. Παίζει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρος. Έχουμε κάποιες συνεδριακές αποφάσεις. Όλοι μας δεσμευόμαστε να τις υπηρετήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στρατευμένοι, χτυπάμε όλοι στην ίδια κατεύθυνση και γι' αυτό προφανώς δεν χωράνε παρεκκλήσεις. Έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Δούκας. Δεν προέκυψε κάτι διαφορετικό μέσα από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι όλα τα στελέχη είναι στην κατεύθυνση αυτή. Αγωνιζόμαστε για να είναι το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.
0: Γιατί άκουσα, για να μην τα λέμε όλο για τον κύριο Δούκα, άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, τον

0: πλαίσιο εμείς θέτουμε το πραγματικό δίλημα στους πολίτες. Εάν θέλουν να συνεχιστεί μια τρίτη καταστροφική θητεία για τη χώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αν θέλουν να δώσουν την ευκαιρία στον Πασόκ και τον πρόεδρό του, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία, στέρεος, που μπορεί να τους κοιτάξει κατάματα και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, για να αντιμετωπίσει τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι μια διαφορετική
1: ποιότητα ζωής
0: για τη χώρα.
1: Ο κύριος Κατρίνης, ο Μιχάλης ο Κατρίνης, έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα ή ακολούθησε σε αυτή την κουβέντα που γίνεται και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Νίκος Παπανδρέου.
0: Εγώ σας επαναλαμβάνω ότι όλοι μας και όσους αναφέρετε, θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάθε στέλεχος, και όσοι αναφέρετε δεσμευόμαστε, και ο κύριος Κατρίνης συμμετείχε στο Πολιτικό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας, δεν προέκυψε εκεί κάποια διαφορετική τοποθέτηση. Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις του συνεδρίου και με αυτές πορευόμαστε και αυτές υπηρετούμε μέχρι τις εθνικές εκλογές. Εμείς είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή για τις εκλογές. Εμείς κάνουμε ταυτόχρονα αμφίπλευρη διεύρυνση και προς το κέντρο και προς την αριστερά και καλούμε τους πολίτες να έρθουν, να μας ακούσουν και να στρατευτούν μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Δεν αντέχει άλλο η ελληνική κοινωνία τις αυξανόμενες ανισότητες, δεν αντέχει άλλο η ελληνική κοινωνία τα συνεχή σκάνδαλα. Είδατε την σειρά και πάλι παρατήσεων γενικών γραμματέων την προηγούμενη εβδομάδα για το ζήτημα. Ωραία, δεν αντέχουμε άλλο αυτή την εικόνα παρακμής και διαφθοράς. Αξίζουν οι Έλληνες πολίτες κάτι καλύτερο και μαζί θα κερδίσουμε αυτή την Ελλάδα που όλοι αξίζουμε.
1: Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί φτάσαμε στο τέλος και πάμε για ειδήσεις. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κυρίες και κύριοι. Τέλος και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Earth News 105,8. Δελτίο ειδήσεων και μετά Μάκης Πολάτος και η κυρία Δρούτσα είναι εδώ, Δρούτσα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκε και συνεθλίβη από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πριν από μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης.

0: κατάκτησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά Ιρανικά drones που φέρονται να στόχευαν εμπορικά πλοία. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών ανά την Ελλάδα και ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην Ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Στον Ανακρίτη οδηγείται αύριο ο 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ στο Χαλάνδρη. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τρεις επιβάτες αστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω Λιώσια λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μίας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε μέσω Truth Social σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα.
0: Ντάι Ντάι που ελέη και η Σακύρα τραγούδησε στο Μουντιάλ. Πάμε, πάμε.
1: Φοβερή Σακύρα.
0: Ήταν η Σακύρα.
1: Μπορεί να ήταν κάποια άλλη.
0: Έτσι γράφανε στα social media ότι δεν είναι η Σακύρα, είναι μια σωσίας της και αρχίζανε εκεί τα καρέ, αν έχει αυτή το ένα λακκουβάκι που έχει πάνω από το δεξί της φρύδι, άρα είναι αυτή, άλλοι λέγανε όχι δεν είναι, ένας χαμός πάλι.
1: Νομίζω ήταν η Σακύρα, είναι προφανές, ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι σαν τη Σακύρα?
0: Μόνο η Σακύρα.
1: Και ο Elon Musk θα τραγουδάει Die Die σίγουρα, γιατί από χθες είναι...
0: Εγώ έχω ζαλιστεί να ξέρεις με αυτή την είδηση.
1: Πόσα χρήματα έχει, πόσα εκατομμύρια δολάρια?
0: 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
1: Ναι, πόσα εκατομμύρια είναι το 1 τρισεκατομμύριο?
0: Εγώ λέω να σου το πω για να καταλάβουν.
1: Πόσα μηδενικά έχει?
0: Άπειρα.
1: Το 1 εκατομμύριο έχει 6 μηδενικά. Το 1 δισεκατομμύριο έχει 9 μηδενικά. Το 1 τρισεκατομμύριο δηλαδή μπορεί να έχει 12 μηδενικά.
0: Λοιπόν, αν μπορούσε να μετρήσει τα χρήματά του σε χαρτονομίσματα του 1 δολαρίου, ένα κάθε δευτερόλεπτο, χωρίς να κοιμάται ή να ξεκουραστεί, θα ήθελε 31.700 χρόνια για να ολοκληρώσει την καταμέτρηση. Αν τώρα αυτά τα χαρτονομίσματα τα έβαζε στο ένα πάνω στο άλλο, αυτός ο πύργος που θα σχηματιζόταν θα ήταν ύψους άνω των 109.000 χιλιόμετρων, δηλαδή θα ξεπερνούσε κατά πολύ την τροχιά του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, καλύπτοντας περισσότερο από το 1 τέταρτο της απόστασης μέχρι τη Σελήνη. Σε κάψα.
1: Ου, Johnny Five, many dollars. Το ότι κάνεις τέτοιους λογισμούς για τα λεφτά των άλλων, πραγματικά με εξαπατά.
0: Εδώ θα μπορούσε να αγοράσει ολόκληρο το Σικάγο ή το Χιούστον.
1: Μπήκες χθες στη Wall Street που μπήκε η μετοχή της SpaceX στα 135 δολάρια και έφτασε στα 160, και ενδοσυνεδριακά που λένε και οι οικονομικοί συντάκτες είχε φτάσει μέχρι τα 180 δολάρια.
0: Το φαντάζεσαι αυτό, το μπορείς να το διανοηθείς.
1: Δηλαδή σκέψου, αν είχες βάλει 135 εκατομμύρια δολάρια στη SpaceX εχθές, στο κλείσιμο της συνεδρίασης είσαι πλουσιότερη κατά 25 εκατομμύρια, θα είχαν γίνει 160.
0: Πελούσια, και επειδή είπαμε, ξεκινήσαμε και λίγο αθλητικά, θα μπορούσε να αγοράσει και τις 32 ομάδες του αμερικανικού ποδοσφαίρου.
1: Του NFL εννοείς?
0: Ναι.
1: Του NBA πόσες?
0: Αυτό δεν το έχω μετρήσει. Έρχεσαι σαν διάβαστη. Τόσο υπολογισμού σου έκανα.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8. Να πούμε και μια καλημέρα στη φίλη Αγγελική που λέει: τουλάχιστον έχετε καλή εισαγωγή και σας ακούω. Την ευχαριστούμε για το μήνυμά της. Όσοι θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορείτε στο Earth News Radio, στο Viber ατελώς, στο Don Drew στο Instagram και στη σελίδα μας στο Facebook, Radar Earth News. Είναι η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων και ο Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια. Ντόνα, τι άλλο?
0: Τι άλλο, επειδή είπαμε για Μουντιάλ και διεξάγεται μάλλον μία από τις κύριε που δεν μπορώ να το πω.
1: Ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο λοιπόν, που γίνεται σε τρεις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά.
0: Κάποιος με μάτιασε. Σήμερα δεν πάμε πολύ καλά. Εσύ ρίχνεις τον καφέ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω το σαρδάμ. Κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, και όλα αυτά γίνονται σε μία περίοδο που έχει έντονο, όπως έχουμε πει, το γεωπολιτικό υπόβαθρο.
1: Ποιο
0: γιατί...
1: γεωπολιτικό υπόβαθρο?
0: Χθες
1: ο Τραμπ είπε
0: συμφωνήσανε
1: για χιλιοστή φορά ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να το έχουμε ακούσει τουλάχιστον 1000 φορές από τον Απρίλιο. 1001, δεν θυμάμαι καλά. 999, κάπου τόσες φορές το έχει πει. Περιμένουμε, γιατί είπε και ο Αραχτσί ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
0: Ξυπνάμε με συμφωνία, κοιμόμαστε με πόλεμο. Τελικά πού βρισκόμαστε?
1: Θα πω αυτό το ωραίο που λένε οι Εγγλέζοι: ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
0: Ποιες είναι οι λεπτομέρειες?
1: Πολλές λεπτομέρειες που δεν μπορώ να τις αποκαλύψω τώρα, γιατί θα χρειαστούν πολλές ώρες. Οι διαπραγματεύσεις είναι εντατικές. Σου λέει ότι συζητούν μέσω των Καταριανών, σου λέει ότι συζητούν μέσω των Πακιστανών. Μιλάνε οι Πακιστανοί και οι Καταριανοί με τους Ιρανούς. Μετά τηλεφωνούν στους Αμερικανούς, δηλαδή στον Βίτκοφ και στον Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ. Τα λένε, τα συμφωνούν. Τα καταλαβαίνει κάτι άλλο ο Τραμπ. Μετά γυρίζουν πίσω. Πρέπει να το πούν στο Μοτστάμπα Χαμενεϊ ή κάποιον που λένε ότι είναι ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ, γιατί τρεις μήνες δεν ξέρουμε αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι πραγματικό πρόσωπο ή δεν είναι, δεν έχει εμφανιστεί και πώς να εμφανιστεί αφού την πρώτη μέρα του πολέμου ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες με το θάνατο του πατέρα του. Οπότε σου λέει άστο καλύτερα, γιατί και με το που θα εμφανιστώ θα ξέρουν που είμαι και αν είμαι, πού να είμαι και είναι στο Ιράν, δεν είναι στο Ιράν, ποιος ξέρει. Αλλά περιμένουμε να τελειώσει ο πόλεμος, γιατί γίνονται χίλια μύρια. Για παράδειγμα, προχθές πήγαν να βγουν τρία ινδικά πλοία από το Ορμούζ, χτυπήθηκαν αυτά τα τρία πλοία, τρεις Ινδοί ναύτες νεκροί, τρεις οικογένειες στην Ινδία που κλαίνε. Τα πλήγματα αυτά, τα πυρά στα ινδικά πλοία ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας θέλει να διαμαρτυρηθεί στους Αμερικανούς. Ένας μήλος, μια κατάσταση πολύ περίπλοκη. Την ίδια στιγμή αυτό έρχεται διηλισμένο και αφού έχει περάσει από χίλια πράγματα σε εμάς, ως ακρίβεια στα καύσιμα, στα τρόφιμα, σε μια σειρά από άλλα προϊόντα, ακρίβεια παντού.
0: Ακρίβεια παντού. Έρχεται και το στεγαστικό μαζί, γιατί βάλει και τα ενίκιο, βάλει και όλα αυτά που είπες, την ενέργεια.
1: Όταν λες βάλει το ενίκιο, εννοείς να το καταβάλεις, αυτό εννοείς κατέβαλε. Όταν λες βάλε το
0: βάλε. Ενίκιο. Ναι, και αυτό. Λοιπόν, και είχαμε και μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Καθότι είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα στη Σύνδο, ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Τίμο.
2: Καλημέρα, Ντένα. Καλημέρα, Μάκη, από την Θεσσαλονίκη. Πραγματικά τραγωδία στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί. Μία 56χρονη πήγε για δουλειά, πήγε να βγάλει μεροκάματο και έχασε την ζωή της στις 7.30 το πρωί. Το χέρι της σφινώθηκε σε βιομηχανικό πλυντήριο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ουσιαστικά πληρούστησαν οι δύο μεγάλοι τροχοί του βιομηχανικού πλυντηρίου μέχρι και τον ώμο. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, 9 άνδρες πυροσβεστικοί και 3 οχήματα έφτασαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν. Αυτό ήταν ήδη πολύ αργά. Στο σημείο έφτασε και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, παρέλαβε την άσκηση 56χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι αστυνομικές δυνάμεις και έχει ξεκινήσει ήδη η έρευνα για το τραγικό αυτό περιστατικό. Έχουν ξεκινήσει να δώσουν εξηγήσεις τόσο ο ιδιοκτήτης των μηχανικών πλυντηρίων όσο και τεχνικός ασφαλείας, ενώ έχει ανακοινώσει και η επιθεώρηση εργασίας.
1: Τίμο, σε ευχαριστούμε. Είναι φρικτές οι συνθήκες αυτού του δυστυχήματος. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της 56χρονης και ελπίζουμε το ταχύτερο δυνατό να διασαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη και η γυναίκα που πήγε για δουλειά πρωί του Σαββάτου δυστυχώς δεν θα γυρίσει ποτέ στο σπίτι της και στην οικογένειά της. Ο Τίμος Φακαλής από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, άσχημα πράγματα, δύσκολα πράγματα. Πολλά θέματα. Για παράδειγμα, έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για τα πολιτικά. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θα γίνουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο οι εκλογές ή θα πάμε προς το τέλος της τετραετίας κανονικά λίγους μήνες μετά, Μάρτιο, Απρίλιο. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προεκλογική αντιπαράθεση τόσο οξύς τόνους. Θα πάει κάπου αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θέλει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να ανέβει παραπάνω γιατί οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν τέταρτο κόμμα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πάει για τη δεύτερη θέση. Το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού διεκδικεί ακόμη και την τρίτη θέση και διαμαρτύρεται για μια εκδήλωση που είχαν να κάνουν χθες στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ότι το ΠΑΣΟΚ και μετά η Νέα Δημοκρατία, οι δικηγόροι δηλαδή που πρόσκυνται στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, δεν επέτρεψαν να γίνει αυτή η εκδήλωση. Τα άλλα μικρότερα κόμματα παλεύουν να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε αν θα κατέβει ως ανεξάρτητο κόμμα ή θα γίνει κάτι με Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ για να φτιάξουν ένα νέο κόμμα σαν τον παλιό συνασπισμό και να κατέβουν.
0: Αυτά είναι από την ομπρέλα του Ελλάς και του κόμματος Ελλάς και δεν ξέρουμε και τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, αν τελικά θα προχωρήσει και εκείνο στη δημιουργία κόμματος και πότε θα γίνει και αυτό. Και όλα αυτά βέβαια μένουν να αποτυπωθούν και στις νέες δημοσκοπήσεις, να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο. Πάντως ο Πρωθυπουργός είπε δεν χρειάζεται Μάκιο, καλύτερα ένα φουτεράκι.
1: Αυτό σημαίνει Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά να ρωτήσουμε τον Υφυπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, αν μπορεί να μας επιβεβαιώσει την ημερομηνία των εκλογών για Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Δεν μπορώ να είμαι 100% βέβαιος, αυτή είναι η απόφαση που θα λάβει ο Πρωθυπουργός. Αλλά να
0: άρα να τα κρατήσουμε όλα στην τουλάπα μας.
3: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα γίνει το Μάρτιο.
1: Μάρτιο, λοιπόν.
3: Που είναι μια λογική ημερομηνία, είναι και δεν είναι κοντά στο Πάσχα, και που είναι ό,τι πρέπει, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε και για τις Ευρωπαϊκή Προεδρία. Ξέρετε, αναλαμβάνει μια πολύ δύσκολη Προεδρία η Ελλάδα στις 1η Ιουλίου και χρειάζεται χρόνο για να έχουμε μια αποτελεσματική κυβέρνηση όπως έχουμε τώρα.
1: Θα το μεταφέρω όπως το συζητούσαμε χθες στο γραφείο. Μα ενδιαφέρονται οι Έλληνες πολίτες ή οι πολίτες οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας για την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Για παράδειγμα, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, θα ξέρουν ότι αυτή την περίοδο την αναλασσόμενη εξάμηνη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία.
3: Όχι, ο απλός πολίτης δεν ασχολείται με αυτό. Όμως μια υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να ασχολείται και πρέπει να είναι αποτελεσματική, γιατί αυτή είναι η διεθνής εικόνα της χώρας. Και ταυτόχρονα περιμένουμε πολλά από αυτή την Προεδρία, η οποία όχι μόνο θα αυξήσει το γόητρο της Ελλάδος, αλλά θα της επιτρέψει να παίξει και ένα πιο ουσιαστικό διπλωματικό ρόλο γενικότερα.
1: Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο που η Ελλάδα είναι ένα από τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναρωτιέμαι πόσοι από τους συμπολίτες μας το γνωρίζουν και τι είναι πραγματικά αυτό που έχει διαφοροποιήσει αυτή την ελληνική συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε σχέση με παλαιότερη πριν από λίγα χρόνια. Είναι κάτι που έχει συμβεί πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε μάθει, είναι κάτι που λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων θα έπρεπε να ξέρουμε και δεν το γνωρίζουμε? Γιατί ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι έγινε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες με την πρωτοβουλία της Ελλάδος ως μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχει γίνει κάτι άλλο? Είναι τέτοιο το κλίμα διεθνώς, κύριε Λοβέρδο, δηλαδή, που να μπορεί αυτή η συμμετοχή σε υπερεθνικούς οργανισμούς να έχει κάποια απτά αποτελέσματα για τον πολίτη?
3: Κοιτάξτε, για τον πολίτη άμεσα, όπως το βλέπει ένας απλός πολίτης, ίσως όχι. Στην πράξη όμως έχει, και θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι το να συμμετέχεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πέρα εκεί είχαμε λάβει και μια σοβαρή πρωτοβουλία για την προστασία από γενοκτονίες διαφόρων λαών σε όλο τον κόσμο, ας πούμε στο Σουδάν, που πήραμε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης, πήραμε μια σημαντική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί εμείς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και από την ανθρωπιστική τους πλευρά. Ενισχύσαμε το γόητρο και το κύρος της Ελλάδος, η οποία σήμερα διπλωματικά πρέπει να σας πω ότι είναι μια από τις ισχυρότερες χώρες, αν όχι μόνο της Ευρώπης, του κόσμου ολόκληρου. Και αυτό έχει επιπτώσεις και σε γενικότερα συμφέροντα της Ελλάδας, στα εθνικά συμφέροντα. Όταν μια χώρα με διεθνές γόητρο, με ισχυρή διπλωματική θέση, μπορεί καλύτερα να αντιμετωπίσει όποιους κινδύνους και απειλές έχει στην εξωτερική της πολιτική.
1: Εξηγήστε μας, κύριε Λοβέρδο, γιατί η Ελλάδα, όπως λέτε, είναι μία από τις ισχυρότερες χώρες στον πλανήτη διπλωματικά αυτή την περίοδο.
3: Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το έχουν αποδείξει και η ιδιαίτερα στενή συνεργασία με τη Γαλλία, αλλά και με τη Γερμανία. Είναι μια χώρα που ακούγεται παντού στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα με την συνεργασία 3+1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και με την κατασκευή του κάθετου διαδρόμου, έχει ενισχύσει πολύ τον διπλωματικό της ρόλο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει αποκτήσει ισχυρές προσβάσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής, ιδίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία. Έχει ιδανικές σχέσεις με την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή και έχει προχωρήσει και στον διάδρομο αυτόν που καλύπτει από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ινδία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια διεθνή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, η οποία της επιτρέπει να συνομιλεί ως ίσως προς ίσον με πολλές από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου.
1: Με τη γειτονική χώρα την Τουρκία, γιατί είχαμε αυτή την εβδομάδα μία στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης συνάντηση του Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Κυραπετρίτη, με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Με τη γειτονική χώρα δεν τα πάμε πολύ καλά. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό το φημολογούμενο, να το πω, προετοιμαζόμενο, εικαζόμενο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, με την οποία διεκδικούν κυριαρχικά δικαιώματα σε ζώνες που η Ελλάδα θεωρεί ότι έχει όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και κυριαρχία.
3: Μόνο ότι δεν γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου και δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε είναι το κρίσμα από τώρα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω και το έχει πει κατ' επανάληψη και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα δεν δέχεται ποτέ τελεσμένα. Ο νόμος αυτός, αν είναι από τη φημολογία που ακούμε, γιατί δεν έχουμε το οριστικό κείμενο, προχωρήσει σε κάτι τέτοιο που δεν έχει γίνει ακόμα. Το περιμένουμε κάθε μέρα, μας βγαίνουν και μας λένε έρχεται και ακόμα δεν το έχουμε δει.
1: Δηλαδή τους ρωτάτε, κύριε Υπουργέ, και σας απαντούν ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο?
3: Όχι, η Ελλάδα, όπως ξέρετε, κρατάει ανεξούς τους διάβλους επικοινωνίας, απόδειξη και η νέα επαφή που είχε, ουσιαστική επαφή του κύριου Γεραπετερίου με τον κύριο Φιντάνη Σόφια, και στην οποία ετέθησαν σαφέστατα οι θέσεις της Ελλάδας, οι οποίες είναι σαφείς και αποφασιστικές. Δεν δεχόμαστε.
1: Σωστά, αλλά έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τι απάντησαν οι Τούρκοι.
3: Δεν δεχόμαστε αλληπόστατους νόμους, οι οποίοι δεν είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και εμείς ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα βρίσκεται πάντα αντίθετα, όπως και η διεθνής κοινότητα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος, εάν όντως έρθει, και αν όντως έρθει με τον τρόπο με τον οποίο λέγεται, φυσικά και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Δηλαδή, για να το πούμε απλά για να μπορεί να το κατανοήσει ένας απλός πολίτης. Αν εγώ βγάλω ένα νόμο και πω η σελήνη ανήκει στην Ελλάδα, μπορεί να το βγάλεις ένα νόμο και να λες ό,τι θες. Ποιος θα το αναγνωρίσει, ποιος θα το πιστέψει, ποιος θα το αποδεχτεί? Αυτά κινούνται στη σφαίρα του φαντασιακού και δεν έχουν καμία επίπτωση στις διεθνείς σχέσεις και στις διεθνές δικαιώσεις.
1: Πάντως, κύριε Υπουργέ, κάποιος θα αναρωτηθεί, εδώ έχουμε συζητήσεις με την Τουρκία έπειτα από την προσπάθεια να στείλουν μερικές χιλιάδες μετανάστες μέσω του Εύρου στην Ελλάδα, την αποτυχημένη προσπάθεια αυτή του καθεστώτος Ερντογάν, έπειτα από την προσπάθεια να αμφισβητήσουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με την περίπτωση αυτές των ερευνών του ορού της ΡΕΗ στο Καστελόριζο το 2020. Έπειτα από όλα αυτά η Ελλάδα είχε ισχυροποιηθεί, είχε απαντήσει. Μετά ακολούθησε η συμφωνία των Αθηνών μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν και τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Σε αυτό το διάστημα που διπλωματικά εσείς και οι συνάδελφοί σας συζητούσατε με τους Τούρκους ομολόγους σας, έγινε κάτι, στράβωσε κάτι και αποφάσισε ο Ερντογάν να κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Είναι κάτι που δεν ξέρουμε.
3: Εάν κάτι στράβωσε, δεν στράβωσε από τη δική μας πλευρά. Εμείς ενισχύσαμε ακόμα περισσότερο την εξωτερική διπλωματική και αμυντική θέση της χώρας. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει ένα γιγαντιαίο αμυντικό σχεδιασμό, ο οποίος την έχει καταστήσει, την έχει θωρακίσει. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή μια από τις ισχυρότερες στρατιωτικά χώρες της ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενισχύσει την άμυνα των νησιών μας, στείλαμε την αμυντική βοήθεια που χρειαζόταν η Κύπρος όταν αντιμετώπισε απειλή. Όλα αυτά έχουν ενισχύσει, έχουμε προμηθευτεί τα Ραφάλ, τα οποία έχουν, η Ελλάδα σήμερα έχει υπεροπλία στον αέρα και στη θάλασσα με τις φρεγάτες Μπελαράν, η οποία έχει έρθει πρώτη από τις τέσσερις μέχρι στιγμής, θα έρθει και οι υπόλοιπες στο επόμενο διάστημα. Και ταυτόχρονα αμυντικά είμαστε θωρακισμένοι, αλλά διπλωματικά είμαστε ακόμα πιο ενισχυμένοι χάρη σε αυτή τη συνεργασία 3-1, συν τον κάθετο διάδρομο ο οποίος έχει φέρει πολύ κοντά την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως επίσης είδατε το πόσο σημαντικό ρόλο και τι εκνευρισμό προκαλεί στους
1: και στους Τούρκους για αυτό που ετοιμάζουν για τη γαλάζια πατρίδα. Εμείς τι λέμε?
3: Ότι δεν μας...
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτές οι γεωτρήσεις, πραγματικά. Αλλά είναι κάτι που θα το δούμε στα 10-15 επόμενα χρόνια, εφόσον προχωρήσουν καλά οι διερευνητικές.
3: Το αποτέλεσμα είναι. Πολιτικά όμως και διπλωματικά η θέση μας έχει ήδη ενισχυθεί. Οικονομικά θα το δούμε πράγματι μετά από χρόνια, αλλά.
1: Απλώς αναρωτιέμαι, ο χειρισμός ο δικός μας τώρα ποιος είναι? Λέμε ότι και να το φέρουν οι Τούρκοι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα.
3: Την
1: ίδια στιγμή λέμε ότι θα αυξήσει την ένταση. Άρα επί της ουσίας...
3: Όταν δίνεις μια τέτοια συμπεριφορά, Μπορεί να αυξηθεί η ένταση, αλλά είμαστε έτοιμοι επί του πεδίου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Πάντα, πάντα. Σε οποιαδήποτε.
1: Έχει προσφερθεί κάποια χώρα συμμαχική να πει στους
3: Τούρκους. Αλλά και δεν απειλείται από κανέναν, κύριε Πολάτη.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποια άλλη χώρα συμμαχική από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή περιφερειακά έχει προσφερθεί να πει στην Τουρκία πάρε πίσω αυτό το πράγμα, δεν είναι χρήσιμο, δεν είναι υποβοηθητικό, συνεχίστε τις συνομιλίες.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω και μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει πάντα και ενημερώνει πάντα τους εταίρους μας, συμμάχους μας, τους φίλους μας για όλα όσα συμβαίνουν και κυρίως για ό,τι αφορά την τυχόν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είμαστε έτοιμοι, εμείς δεν χρειαζόμαστε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή επί του πεδίου από οποιονδήποτε και αν προέρχεται μόνοι μας. Από εκεί πέρα ενισχύουμε τις διπλωματικές και στρατηγικές μας συνεργασίες.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Για αυτή τη συνομιλία, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο Υφυπουργός των Εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των στένων του Ορμούζ αποτελούν τα βασικά αγκάθια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγαίου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Στη Ρωσία, ένας νεκρός σε επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στο νότιο τμήμα της χώρας. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 10. Air News Radio 105,8. Για να διαβάζουμε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα που μας έχετε στείλει εδώ στο Viber. Ο Λάμπρος με την πολύ ωραία φωτογραφία. Τι είναι, Μαργαρίτα?
1: Δεν είναι Μαργαρίτα.
0: Τι είναι?
1: Είναι ένα πολύ ωραίο λουλούδι, ένα πολύ απλό λουλούδι.
0: Αντε, είναι
1: από
0: Μαργαρίτα.
1: Αυτά που φυτρώνουν και στο δάσος.
0: Κίτρινο.
1: Ναι, είναι ένα. Μοιάζει λίγο με τα Σπάρτα, αλλά δεν είναι Σπάρτο. Είναι ένα. Πάρα πολύ. Από αυτά τα αυτοφυή λουλούδια, νομίζω, που βλέπεις πολλές φορές όταν θα κάνεις την πεζοπορία. Ίσως σήμερα, επειδή έπεσε λίγο η θερμοκρασία και είχαμε και τις μπόρες αυτές τις καλοκαιρινές, είναι ακόμη πιο ωραία μία βόλτα στο βουνό πρωινή. Μπορείτε να βάλετε στα ακουστικά από το Earth Echo ή από το Earth News Radio να ακούσετε εδώ τους 105,8 την εκπομπή και όλες τις εκπομπές και να κάνετε τον περίπατό σας.
0: Να έχετε και μια ομπρέλα σε περίπτωση που βρέξει και να μυρίσετε έτσι και λίγο τη φύση. Και ξέρεις, όταν έχει ήδη ρίξει κάποιες ψυχάλες που μυρίζει έτσι το έδαφος, το χώμα, αυτό την πολύ ωραία μυρωδιά.
1: Καλημέρα στον κύριο Σπύρο, μάλλον θύμωσε τώρα. Τι λες? Κάτι λέει για τη συνέντευξη με τον υφυπουργό εξωτερικών, τον Γιάννη Λοβέρδο. Ευχαριστούμε, κύριε Σπύρο.
0: Όχι, απλά
1: έχει
0: βαριά φωνή,
1: σας.
0: Νομίζω.
1: Ναι.
0: Και ο Γιάννης, την καλημέρα μας. Υπενθυμίζει 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, που θα συμμετέχει και το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, Σύθη, Έθιμα και Παραδόσεις και η μοναδική Γουρνοπούλα μας περιμένει.
1: Τι γιορτάζουν όμως? Είναι πανηγύρι Γουρνοπούλας ή κάτι άλλο? Είναι κάποια θρησκευτική γιορτή?
0: Ναι, είναι η γιορτή που κάνει το σχολείο, ναι. Ή κάνουν εκεί στο χωριό που μαζεύονται.
1: Καλημέρα και στην Οντέσα, μάλλον είναι κάποιο τρόλ από ό,τι καταλαβαίνω ή κάτι, ή είναι από αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για να μας να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να σου υποκλέψει κωδικούς, κάτι τέτοιο μπορεί.
0: Θα μπορούσε. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Λοιπόν, πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας. Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί στα της Μέσης Ανατολής. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εβδομάδα, όπως και τον προηγούμενο καιρό, έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν έρθει σε συμφωνία. Τώρα, σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε? Όντως θα υπάρξει συμφωνία?
2: Φαίνεται ότι είμαστε κοντά, βεβαίως, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν μπορείς εύκολα να αποκωδικοποιήσεις τις δημόσιες έτσι, τοποθετήσεις πια του Προέδρου Τραμπ, αλλά ούτε και της Τεχεράνης. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά, αν λάβουμε υπόψη μας την τελευταία δήλωση ή τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου και από την άλλη μεριά του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, μάλλον είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Διαφωνούν βεβαίως ως προς το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Αυτά που διαραίουν οι δύο πλευρές δεν συναντιόνται απόλυτα μεταξύ τους, αλλά θα δούμε. Πάντως δικαιολογείται μια λιγότερη απεσιοδοξία από ό,τι τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Κύριε Φαντή, έχετε προλάβει με όλες σας τις υποχρεώσεις να δείτε καθόλου παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου? Για παράδειγμα, είδατε τον πρώτο αγώνα, το Μεξικό με τη Νότια Αφρική?
2: Είδα το δεύτερο ημίχρονο, κύριε Πολάτο.
1: Τέλεια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στο 82ο λεπτό είναι ο Βραζιλιάνος διαιτητής, ο Σαμπάιο, ο οποίος δείχνει την κόκκινη κάρτα στον παίχτη της South Africa. Και μέσω του συστήματος, με τα ηχεία σε όλο το γήπεδο, ακούει όλο το γήπεδο και όλος ο πλανήτης τον Βραζιλιάνο να μιλάει κάποια αγγλικά όπως νομίζαμε και να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτε. Ούτε οι παίχτες ούτε κανείς, μέχρι που κάποια στιγμή καταλαβαίνει στις δύο τελευταίες λέξεις red card και βγάζει την κόκκινη κάρτα και το δείχνει στον αμυντικό της Νότιας Αφρικής, ο οποίος αποβάλλεται. Μήπως είναι κάτι αντίστοιχο αυτό που βλέπουμε με τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς? Μήπως ζουν και αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρο σε δεσαϊκούμενα, τρόπο να το πω?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, τι να σας πω. Εγώ έχω ξαναδηλώσει με μια άλλη ευκαιρία ότι πολλές φορές σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έτσι, αντιλαμβάνομαι τώρα για να...
1: Μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά, ναι.
2: Λίγο πιο σοβαρά. Όχι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση, ευτυχώς, η οποία παρά το τι γινόταν στο Λίβανο, παρά τις αψιμαχίες τις περιοδικές αψιμαχίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τις σκληρές δηλώσεις περί αφανισμού του ενός ή του άλλου, αυτή η διαδικασία συνεχιζόταν. Και έχουμε φτάσει κάπου, από ό,τι φαίνεται, σε μια συμφωνία πλαίσιο. Νομίζω ότι εκεί είμαστε. Νομίζω ότι αυτοί που διαπραγματεύονταν, εν πάση περιπτώσει, διαπραγματεύονταν σοβαρά. Το τι έβγαινε προς τα έξω, αυτό ήταν πια, εσείς είσαστε πολύ έμπειροι και δημοσιογράφοι, οπότε μπορείτε να μου πείτε αν έχετε ξαναζήσει κάτι τέτοιο.
0: Μπορούμε να μιλάμε για νικητές και χαμένους, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι και αρχικός στόχος του Ντόναλντ Τραμπ ήταν να αλλάξει το καθεστώς. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αυτή η βιασύνη να ουσιαστικά τερματίσει τον πόλεμο με φόντο και όλα στις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Εάν υπάρχει μια συμφωνία η οποία, στην οποία μάλλον θα δεσμεύεται το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε μπορούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ισχυριστούν ότι σε κάποιο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό νίκησαν. Αν αυτός ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν να σταματήσει, να αναγκαστεί το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αν αυτό συμβεί, και αυτό θα το δούμε βεβαίως σε βάθος χρόνου, γιατί υποπτεύομαι βάσιμα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία τώρα δεν πρόκειται να περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει μάλλον έναν οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση. Αν φτάσουμε εκεί, τότε ναι, όλος αυτός ο πόλεμος, δηλαδή ο αεροπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, τότε θα έχει στεφθεί με επιτυχία. Την ίδια στιγμή βεβαίως, το γεγονός ότι το καθεστώς στο Ιράν παραμένει άθικτο και ενδεχομένως το ίδιο, αν όχι περισσότερο ισχυρό, γιατί ο πόλεμος έδωσε μια ευκαιρία να ξεκαθαριστεί το τοπίο από οποιοσδήποτε φωνές αντίδραση στο εσωτερικό. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, ότι έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι από το καθεστώς. Τότε και η επιβίωση του καθεστώτος, δηλαδή του αμυνόμενου σε αυτή την περίπτωση, είναι και αυτή μια νίκη. Άρα μπορούν και οι δύο να ισχυριστούν ότι επικράτησαν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Το αφήγημα που θα διαμορφωθεί θα είναι αυτό. Επαναλαμβάνω, στην περίπτωση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών, το κρίσιμο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Ναι, γιατί το Ισραήλ, επειδή αναφερθήκατε, δεν συμμετέχει. Έχει διαχωρίσει τις θέσεις του από τις διμερείς διαπραγματεύσεις.
2: Δεν ξέρω αν έχει διαχωρίσει θέσεις του. Νομίζω ότι υπάρχει μια συνεννόηση άτυπη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ, ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Πρώτα απ' όλα γιατί το Ιράν δεν θα δεχόταν ποτέ να συνομιλήσει με το Ισραήλ, ένα είναι αυτό, και δεύτερον γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί το Ισραήλ δεν μπορεί να επιβάλλει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πώς θα λήξει αυτός ο πόλεμος, και αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, και δεν πρόκειται να υπονομεύσει τη στρατηγική, περαιτέρω τη στρατηγική σχέση Ηνωμένων
1: Πολιτείων. Να μας βοηθήσετε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον. Έχουμε τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, και όλη αυτή την εβδομάδα τα διεθνή μέσα έγραφαν ότι ξεπέρασε σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε αυτό τον πόλεμο ή τον μη πόλεμο ή την κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ και το Ιράν. Ποια είναι τα μηνύματα που θα πάρει μια χώρα επιτιθέμενη, μια χώρα που είναι έτοιμη ακόμη και να πάρει τα όπλα για να διεκδικήσει κάτι από μια άλλη χώρα? Τι εκπέμπεται από αυτούς τους δύο πολέμους προς τη διεθνή κοινή γνώμη για το μέλλον?
2: Είναι μια εύλογη ερώτηση. Δηλαδή, από τη στιγμή που παραβιάζεται, εν πάση περιπτώσει, η διεθνής νομιμότητα, η διεθνής τάξη με αυτόν τον τρόπο, μπορεί όλοι να νιώθουν, όλα τα κράτη ή κάποια κράτη να νιώθουν αρκετά χειραφετημένα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν παρόμοιες συμπεριφορές. Η ιστορία δείχνει το εξής όμως, ότι αυτό μπορεί, είναι ένα προνόμιο των πολύ ισχυρών, πολύ μεγάλων δυνάμεων. Δεν είναι όλες οι χώρες έτοιμες να εμπλακούν σε επιθετικούς πολέμους για να αλλάξουν τα σύνορα. Θα δούμε τέτοιες συμπεριφορές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολή, ακόμα και αν δεν είχαμε την Ουκρανία, ακόμα και αν δεν είχαμε αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, δεν θα σταματούσαν οι πόλεμοι. Τώρα, εάν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, κοιτάξτε, ιστορικά αυτό έχει ξανασυμβεί και δυστυχώς θα ξανασυμβεί. Δεν είναι ότι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θέτουν ένα παράδειγμα προς τους άλλους. Μπορούν και το κάνουν. Οι περισσότεροι, ευτυχώς, και οι περισσότερες χώρες δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Εκτίμηση για το εικαζόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία, την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία, έχετε, κύριε καθηγητά, με βάση αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα?
2: Νομίζω ότι θα είναι ένας νόμος πλαίσιο. Και όλο ένα και περισσότερο πείθομαι ότι θα είναι κάτι που θα προσομοιάζει τον δικό μας, αυτό που έχουμε μάθει να αποκαλούμε νόμο Μανιάτη.
1: Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
2: Κάπως έτσι. Και για τα περισσότερα ζητήματα θα εξουσιοδοτεί το πρόεδρος. Αλλά νομίζω ότι εκεί δεν περιμένω, θα είναι μεγάλη έκπληξη, ομολογώ, παρά τις διαρροές στον τουρκικό τύπο, ότι θα διεκδικούνται πια 152 ή 52 ή 252 νησιά και βραχονησίδες και νησίδες. Νομίζω ότι θα τίθεται ενδεχομένως και πάλι το αμφισβητούμενο κατά την Τουρκία καθεστώς. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο θα επαναλαμβάνει την πάγια θέση για τις γκρίζες ζώνες.
1: Και μόνο όμως ότι θέλουν και θα έχουν αποτυπώσει σε ένα εσωτερικό δίκαιο, αλλά θα έχουν θεσμοθετήσει την αμφισβήτηση με βάση τον 25ο μεσημερινό.
2: Είναι κρίσιμο, αλλά στο πεδίο δεν αλλάζει κάτι. Ναι. Πρέπει να σκεφτούμε ότι η Τουρκία, και αυτό βεβαίως πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας, ένιωσε κάποια στιγμή ότι δεν είχε άλλο τρόπο να αντιδράσει στις ελληνικές πρωτοβουλίες. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει υιοθετήσει το δίκαιο της θάλασσας, άρα δεν μπορεί να παραδεχτεί, να αποδεχτεί το πλαίσιο που προσφέρει το διεθνές δίκαιο για να καλύψει το υποτιθέμενο κενό στην εσωτερική της νομοθεσία. Δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε ο τουρκικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός να έχει τη σφραγίδα νομιμότητας και νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ένιωσαν κάποια στιγμή στριμωγμένοι οι στην Άγκυρα να κάνουν κάτι, και περί αυτού πρόκειται, νομίζω.
1: Ο διάλογος πάντως...
2: Δεν είναι ότι είναι τα πράγματα, ότι αυτό...
1: Ο διάλογος ή η προσδοκία, μάλιστα, προφανώς, αλλά η προσδοκία που είχαμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους διπλωματική λύση ή ένα συνυποσχετικό για μια λύση του μοναδικού προβλήματος που λέμε ότι υπάρχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση υφαλογρυπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, πάει περίπατο.
2: Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν πάει περίπατο οριστικά, αλλά τουλάχιστον και σε αυτή την συγκυρία μπαίνει στο ψυγείο, αν δεν έχει μπει ήδη στο ψυγείο. Έτσι, γιατί με την Ελλάδα να μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, με την Τουρκία να προσπαθεί η κυβέρνηση να εξοντώσει την αντιπολίτευση, νομίζω ότι οι εσωτερικές συνθήκες δεν ευνοούν μια τολμηρή διαπραγμάτευση.
1: Τι ωραία διπλωματικά και με εύσχυμο τρόπο το είπατε. Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε με Μουντιάλ, μπορούμε να κλείσουμε Μουντιάλ. Μπορείτε να μας πείτε εμπιστευτικά ποια χώρα πιστεύετε ότι θα κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο?
2: Α, εμπιστευτικά τελείως. Έχω μία... κοιτάξτε, δεν θα κάνω πρόβλεψη. Εκεί θα κάνω συναισθηματική. Από τις χώρες που συμμετέχουν, πολύ θα ήθελα να δω την... Ελπίζω να μην κάνω λάθος, συμμετέχει τη Γαλλία.
1: Συμμετέχει, μα είναι δυνατόν, κύριε Φαντή, σας παρακαλώ. Με τόση συστολή νόμιζα ότι θα πείτε Ιταλία και περίμενα να... όχι, η Γαλλία συμμετέχει. Και όχι μόνο αυτό, λένε ότι είναι από τα φαβορί μαζί με την Ισπανία και την Ελλάδα. Α, όχι, Ελλάδα.
2: Για να είμαι ειλικρινής, μ' αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που παίζουν.
1: Ωραία. Και ποια χώρα θα είναι το φιάσκο? Ποια χώρα θα είναι που περιμένουν να πάει πολύ καλά και θα αποτύχει ικτρά?
0: Θα πάει κουβά.
1: Και θα πάει αυτό, όπως το λέει.
2: Υπάρχει πάντοτε ο συνήθις ύποπτος, που είναι η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αγγλία.
1: Η Αγγλία, σωστά.
2: Ο συνήθις ύποπτος. Λοιπόν, και νομίζω ότι από όσο μπορώ να καταλάβω, ίσως η Αργεντινή δεν θα είναι μέσα στα φαβορί.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να τον κόψουμε επί από αυτό που είπε για την Αργεντινή. Κύριε Φαντή, νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο σε όλα, αλλά όχι ότι θα δούμε και Μουντιάλ χωρίς την Αργεντινή στην τελική φάση.
2: Νομίζω.
1: Οπότε αυτό ήταν με έναν τρόπο ένα ποδοσφαιρικό κάζος Μπέλη και σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ
1: για τον χρόνο σας, για την καλή σας διάθεση πάντα και για την υπομονή να απαντάτε ακόμα και σε ανόητα ερωτήματα που πολλές φορές μπορεί να θέτει.
2: Δεν είναι, είπαμε, είναι πολύ σοβαρό. Δεν θυμάμαι ποιος Βρετανός το είπε, είναι το δεύτερο πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο. Το
1: δεν τολμώ να ρωτήσω ποιο είναι το πρώτο, γιατί μπορεί να πάμε σε ώρες που δεν πρέπει να ακούνε μικρά παιδιά.
2: Έχω την εντύπωση ότι το είχε πει ο Μπίλι Σάνκλι της Λίβερπουλ, ο μυθικός μάνατζερ.
1: Ο κύριος Κώστας Φαντής είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο
0: Πανεπιστήμιο. Και τον ευχαριστούμε πολύ και για τις εκτιμήσεις, για τις προβλέψεις,
1: εντάξει,
0: για το ποιος θα είναι νικητής στο Μουντιάλ.
1: Είναι τρομερός τώρα.
0: Και αλλά... το ποδόσφαιρο, όχι το μπάσκετ, και έχει και σήμερα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
1: Ίσως τα γόρια να μην συζητάμε. Ίσως να μην συζητάμε.
0: Όχι, θα το κάνουμε αθλητική
1: αύριο. Ίσως αύριο. Γιατί? Είναι, όπως είπε και ο κύριος Φαντής.
0: Μήπως είναι το τρίτο σημαντικό μετά το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Το οποίο θα είναι 6 ώρα λόγω Μουντιάλ, να ξέρεις.
1: Άντε, άκου τώρα, ναι. Α, για να μην πέσει πάνω στο τέτοιο. Ναι, γιατί προφανώς δεν θέλουμε να αδικήσουμε τόσο πολύ το Μουντιάλ, διότι όλη η Ελλάδα μπάσκετ θα
0: μπάσκετ θα είναι σίγουρα.
1: Στις 6. Αλλά με τι καιρό, Ντόν, με τι καιρό. Μπορείς να μου πεις με τι καιρό.
0: Ταραγμένο, σαν εκεί, σαν τα νερά του Αιγαίου.
1: Είναι, έχει όντως θαλασσοταραχή, έτσι
0: έχει
1: λίγο.
0: Μποφόρ.
1: Έχει μποφόρια.
0: Η Όλγα Παπαβούγλη θα μας, η μετεωρολόγος Third News θα μας τα πει όλα.
1: Είναι, πώς πάνε οι καιροί, Όλγα. Πώς θα είναι η
0: καιρή. Πού είναι το καλοκαίρι, Όλγα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
3: Έρχεται λίγη υπομονή θέλω για να περάσει η σημερινή ημέρα. Αλλά βέβαια και σήμερα σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ήδη αυτή η διαταραχή έχει απομακρυνθεί. Είχαμε κάποιες ισχυρές καταιγίδες το πρωί εκεί προς το βόρειο Αιγαίο, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν μετατοπιστεί τα πιο έτσι κύρια φαινόμενα, ας πούμε, προς την Τουρκία. Σε εμάς τι έχει μείνει? Έχει μείνει η συννεφιά στα ανατολικά, λίγες μπόρες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας, και στην Αττική έχουμε κάποιες μπόρες εκεί προς τα βορειοανατολικά τμήματα, αλλά όλα αυτά μέχρι και το μεσημέρι. Το απόγευμα, ενώ ήδη είναι ενισχυμένος ο βοριάς, θα αρχίσει να ενισχύεται ακόμα λίγο πιο πάνω, δηλαδή θα είμαστε 6 με 7 μποφόρ. Επομένως, αυτό τι κάνει? Απομακρύνει και την αστάθεια. Έτσι λοιπόν θα μείνουν πολύ λίγες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Μόνο εκεί όμως. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Επομένως λίγη υπομονή μέχρι το απόγευμα.
0: Άρα δηλαδή αύριο θα έχουμε καλοκαιράκι.
3: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δηλώνει ότι από αύριο μπαίνει το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν θα οδηγηθούμε σε καλοκαιρινές συνθήκες, γιατί σήμερα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας, ειδικά στα ανατολικά που δεν θα ξεπεράσουμε τους 28 βαθμούς. Την Κυριακή όμως θα έχουμε τον ήλιο έτσι πάνω στον ουρανό.
1: Δεν είναι και δυσάρεστη, Όλγα, αυτή η θερμοκρασία 28 βαθμοί, δεν είναι και δυσάρεστη?
3: Όχι, όχι, δεν είναι δυσάρεστη. Είναι μια ανεκτή θερμοκρασία. Να πούμε ότι για την Αττική η κανονική θερμοκρασία που θα έπρεπε η μέγιστη τον Ιούνιο είναι 30 βαθμούς. Επομένως είμαστε λίγο πιο κάτω.
0: Και έτσι θα συνεχίσει από εβδομάδα ο καιρός.
3: Γιατί λοιπόν θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα είμαστε κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η Δευτέρα και η Τρίτη αναμένεται να είναι λίγο θερμές ημέρες, θα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Φανταστείτε ότι Δευτέρα στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας και με την εξασθένιση λοιπόν των βοριάδων θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά, ίσως στις επαφείς ομάδες εκεί προς Θεσσαλία, Αυτιότητα, σε αυτές και τις περιοχές. Να δούμε και λίγο πιο πάνω τον Ιδράργυρο. Την Τρίτη θα είναι μια παρόμοια μέρα, αλλά θα έχουμε λίγες μπόρες στα βόρεια τμήματα. Και την Τετάρτη φαίνεται να ενισχύεται και πάλι η αστάθεια στη χώρα μας με μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα.
0: Α, όχι εδώ στην Αττική.
3: Την Αττική δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο. Αν βγει κάποια μπόρα, θα είναι εκεί πάλι προς την Πάρνηθα. Προς το παρόν φαίνεται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.
1: Και αυτά, Όλγα, μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες, αυτές οι αστάθειες.
3: Ναι, είναι αστάθεια. Είναι οι θερμές ώρες της ημέρας που.
1: Μα πώς εξηγείται αυτό μετεωρολογικά, μπορείς να μας το πεις? Γιατί καταλαβαίνω ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι συμβαίνει αυτό. Κάποιες περιόδους, μικρότερες ή μεγαλύτερες, λίγο ως πολύ, κάποιες μέρες.
3: Ναι, ακριβώς. Τους μεταβατικούς μήνες, που ακόμα και ο Ιούνιος είναι μέσα σε αυτούς, τις θερμές ώρες της ημέρας, επειδή το έδαφος αρχίζει και θερμαίνεται, καθώς ο ήλιος βρίσκεται στη μέγιστη ακτινοβολία εκείνη την ώρα, η γωνία είναι η μέγιστη που μπορεί να παρατηρηθεί, τι κάνει, θερμαίνεται το έδαφος, θερμαίνεται και από πάνω ο αέρας που υπάρχει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έντονες ανωδικές κινήσεις. Αν υπάρχει λοιπόν η κατάλληλη υγρασία και το κατάλληλο σύστημα να τροφοδοτήσει αυτή την υγρασία, δημιουργούνται αυτές οι μπόρες. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένες, ειδικά για τον ελλαδικό χώρο, και ειδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι, σταματούν λίγο και περιορίζονται στο τρίτο μισό του Ιουνίου, εκεί που τα μελτέμια μας αρχίζουν και γίνονται πιο έντονα και πιο ισχυρά. Γιατί αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος, ο βόρειο-βορειοδυτικός άνεμος, στα ανατολικά τμήματα λειτουργεί και λίγο έτσι σαν εφοδιαλύτης, δηλαδή διαλύει αυτά τα νέφη. Επομένως είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Όμως το κακό που έχουν αυτές οι μπόρες είναι ότι επειδή έχουμε πολύ ισχυρές ανωδικές κινήσεις εκείνη τη στιγμή, δημιουργούνται και χαλαζοπτώσεις. Γι' αυτό έχουμε και αυτές τις καταστροφές καλλιέργειες. Και έχουν και κάτι θετικό, ότι επειδή βρισκόμαστε και στην αντιπυρική περίοδο, βοηθάνε ώστε να υπάρχει η κατάλληλη υγρασία στο έδαφος και να μην δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την γρήγορη εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.
0: Μάλιστα, τώρα εξηγούνται όλα.
1: Ίσως κατάλαβα ακόμη και εγώ να καταλάβεις, Όλγα. Το εξήγησες τόσο απλά και τόσο που ίσως ακόμη και εγώ. Και έχουμε ένα αίτημα από την Ελένη, την ακροάτριά μας, και λέει: πολύ ωραία η σημερινή θερμοκρασία. Μακάρι να είχαμε 28 βαθμούς συνέχεια. Μπορείς να κάνεις κάτι, σε παρακαλώ.
0: Εκεί με τον καιρό, μπορείς να τα πεις.
3: Να σας πω την αλήθεια.

0: Θέλεις και πρόβλεψη για όλο το καλοκαίρι αν θα κάνει καύσωνα ή όχι.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Μάλλον είναι στρατόπεδο Όλγας Παπαυγούλη, καλοκαιράκης. Και
1: εσύ μάλλον είσαι στρατόπεδο Γιάννης εδώ που μας λέει Σουλάρι Αρκαδίας 20 βαθμοί τώρα.
0: Μεταξύ Γιάννη και Ελένης 20 και 28 μεταξύ αυτών των δύο ακρότατων θα ήθελα εκεί να είναι έτσι από 20 μέχρι 28 το καλοκαίρι.
1: Εντάξει και λίγο παραπάνω μέσα στην παραλία δεν σε πειράζει.
0: Ανάλογα γιατί ξέρω κάποιους ανθρώπους που τους πειράζει πολύ ο ήλιος και μπορεί μόνο που βγαίνει να αρχίζουν να μαυρίζουν. Και σου λένε αυτοί οι καημένοι ότι και αντιλιακό να βάζω δεν μπορώ να μη μαυρίσω και...
1: Φορά καπέλο.
0: Ναι.
1: Ίσως ένα
0: καλά έκανες και τους το λες να το... Λοιπόν, ντροπή σου. Μείνετε εδώ γιατί... Επειδή εμείς λίγο συζητήσαμε για Μοντιάλ, λίγο για καιρό, λίγο για...
1: Για ελληνοτουρκικά είπαμε, για τις Μέσης Ανατολής είπαμε. Πώς τα καταφέραμε και τα βάλαμε όλα μαζί.
0: Ποιος ξέρει τι έχεις
1: πώς
0: κάνει.
1: Πώς τα συνδέσαμε έτσι.
0: Πώς ξέρεις τι έχεις κάνει εκεί στο μίξερ, τι θα κάνεις. Είναι σαν τα φαγητά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
1: Τορτελίνια.
0: Ναι, αλλά πώς και τα τορτελίνια. Υποθέτω και κάτι, κάποια άλλα συστατικά, τυριά και τέτοια. Και...
1: Λίγο τυράκι, αλλιώς να κάνω σαλάτα.
0: Ναι.
1: Εσύ είναι πιο το αγαπημένο σου. Ήθελες κάτι που να βάζεις πολλά υλικά? Όχι.
0: Όσο πιο απλό.
1: Ποιο είναι το πιο απλό?
0: Ένα απλό κάτι. Κρέας ίσως. Κάτι, ναι, ένα απλό χωρίς τίποτα.
1: Ναι, απλό αλλά ακριβό.
0: Πείτε μας κι εσείς ποιο είναι το αγαπημένο σας, γιατί εκεί θέλουμε να το πάμε. Γιατί μετά θα συζητήσουμε και για τα αγαπημένα φαγητά των αστεριών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που βρίσκονται σε αυτό το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο.
1: Κάποιοι τα κουβάλισαν μαζί τα φαγητά τους.
0: Μα είναι δυνατόν. Οι Βίκινγκς. Μην τα πεις όμως όλα.
1: Τι
0: ζεράρεις για μετά.
1: Τίποτα. Μετά τις 11 δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Έρχεται η Μαρία Λάγιου και μετά.
1: Εμείς πάμε για φωτοσύνθεση τώρα. Έλα, Μάκη.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε τροχιά συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Το Ιράν σφράγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει πλήγματα με στόχο, όπως είπε, την Ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή της Ναπαντίγε, στο νότιο Λίβανο.

0: πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών ανά την Ελλάδα και ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παρασύρθηκε και συνεθλίβη από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Στην ανακρίτρια σήμερα ο 65χρονος Ιταλός για τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Στον ανακριτή οδηγείται αύριο 51χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ στο Χαλάνδρη. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην περισυλλογή 44 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε τα ξημερώματα παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαία Σιγκαμπούρης στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι 44 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων συνοδεία περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος. Επίθεση με ουκρανικά ντρόουν σε λιμενικές εγκαταστάσεις στη Νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως δήλωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά επταβοφόρ από 20 έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Βάμος που λέει και ο Νίκος της Πλάκης, εδώ που ρυθμίζει τον ήχο μας.
1: Άρα στηρίζει η Ισπανία ή τους άλλους Λατινοαμερικανούς,
0: ναι,
1: πώς
0: ναι,
1: τους λες, Αργεντίνους, Βραζιλιάνους.
0: Ποιος από όλους? Α, Ισπανία.
1: Και η Ισπανία μιλάνε Ισπανικά.
0: Έτσι λένε.
1: Τι λες τώρα, δεν μιλάνε μόνο οι Λατινοαμερικανοί.
0: Λοιπόν, όμως μας άνοιξε την όρεξη πριν, Πλάκη, και δεν μας είπες τι κάνουν εκεί στο Μουντιάλ, τι τρώνε.
1: Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ χθες στο Taste Atlas που είχε τα αγαπημένα φαγητά κάποιων ποδοσφαιριστών των κορυφαίων. Τι τρώει ο Κριστιάνο Ρονάλντο που τρώει μια συνταγή πορτογαλική που είναι κάτι μακαρόνια με κάτι διάφορα άλλα, με λαχανικά και με διάφορα, ναι. Τι τρώει ο Εμπαπέ, ο στάρ της Γαλλίας που στο προηγούμενο Μουντιάλ που το έχασε η Γαλλία.
0: Συγγνώμη, εδώ διαβάζω για το Κριστιάνο Ρονάλντο που δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα ακριβώς αυτό το πιάτο, πώς προφέρεται, αλλά λέει είναι φέτες σαλατισμένου μπακαλιάρου, κρεμμύδια και λεπτές ψιλοκομμένες τηγανιτές πατάτες με αυγά. Ναι. Και συνοδεύεται από μαύρες ελιές και φρέσκο μαϊντάνο. Συγγνώμη, θα φάει όλα αυτά και θα πάει να τρέξει μετά. Και επίσης τηγανιτές πατάτες δεν είναι αθλητής.
1: Είναι κάποια πολύ λεπτά κομμάτια από μπακαλιάρο και από τηγανιτές πατάτες. Μα δεν σου λέει τι θέλω να φάω πριν τον αγώνα. Δεν σου λέει ποιο είναι το τελευταίο γεύμα πριν τον αγώνα. Σου λέει ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό. Δεν το συνδέει με το ποδόσφαιρο. Το συνδέει με τις συνήθειές του ως ένας superstar. Ο Εμπαπέ, ο άνθρωπος που στο προηγούμενο Μουντιάλ έβαλε 3 γκολ, έκανε hat-trick στον τελικό, αλλά παρόλα αυτά ο Μέση του το πήρε στα πέναλτι και το πήρε η Αργεντίνα. Τρώει κάτι ισπανικά τυριά και αυτό το χαμόν, πώς το λένε.
0: Ξέρω.
1: Χαμόν.
0: Χαμόν.
1: Ένας Κορεάτης superstar,
0: ναι,
1: που τρώει ένα φαγητό που πρέπει να θέλει Παρασκευή τριπλάσιο χρόνο πόσο χρειάζεται ένα παστίτσιο. Δηλαδή έβλεπε στη συνταγή σε αυτό το short, μόνο short video δεν ήταν, που ήταν φορέβα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 επεισόδια και λέει αυτό το φαγητό είναι το αγαπημένο γιατί μου το κάνει η μαμά μου και την έχω πάρει μαζί στην Αγγλία που αγωνίζομαι γιατί πρέπει να τρώω τα αγαπημένα μου φαγητά. Μα είναι δυνατόν.
0: Και μαμάκιας.
1: Και μετά λένε τους Έλληνες δήθεν. Ενώ ο άλλος την έφερε από την Κορέα. Ήταν στη Σεούλη κυρία, όμορφα, όμορφα, είχε το διαμερισματάκι της, έκανε τις βόλτες της, έπαιρνε τις κρέμες της, τις ωραίες, τα κορεάτικα αυτά, γιατί ξέρεις, τρεντάρουν πολύ από τη μαθήματα.
0: Ναι, βέβαια, ειδικά στα social media.
1: Τα κορεάτικα τα αντιλιακά και της λέει: σταματάς όπως είσαι και έρχεσαι μαζί μου γιατί πήραμε την εγγραφή σε μια άλλη ομάδα και ποιος θα μου μαγειρεύει. Εμένα σιγά μην τρώω εγώ τα fast food και όλα αυτά τα ταχυφαγεία τα αγγλέζικα.
0: Αυτοί δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν.
1: Νομίζω ναι, αλλά το θέμα είναι τι έφεση έχει ο καθένας στην μαγειρική. Αν θες να κάνεις κάτι, μαγειρεύεις. Αλλά τι έφεση έχεις, είσαι καλός, μπορείς να μαγειρεύεις κάτι γι' αυτό. Ή το άλλο, ο Σαλάχ από την Αίγυπτο, που τρώει ένα, λέει,
0: τρώει
1: κλασικό αιγυπτιακό φαγητό,
0: ναι,
1: που μου μοιάζει κάτι σαν το πώς δημιουργήθηκε η πίτσα στην Ιταλία με τα απομεινάρια των προηγούμενων ημερών. Βάζεις και λίγη ζύμη, τα ψήνεις και όλα και όλα αποκτούν μια νεότερη.
0: Εμείς αυτό το κάνουμε στις γιορτές και στην επόμενη μέρα από το ρεβεγιόν που μένουν τόσα πράγματα και λες τι θα τα κάνουμε, μια πίτα, ξέρω, κοτόπιτα ή δεν ξέρω και εγώ, τα βάζεις όλα μέσα τουρλούμ τουρλούμ, μια χαρά και ωραίο φαγητό. Εδώ ο Erling Haaland λέει τσιν μη λέει το κεμπάπ.
1: Κεμπάπια, ναι, του αρέσουν τα κεμπάπια. Και νομίζει ότι είναι και τουρκικό το κεμπάπ. Αυτό είναι το φοβερό που έχει πέσει σε αυτή την πλάνη ο Erik Haaland και νομίζει ότι το κεμπάπ είναι τουρκικό. Δεν έχει μάθει ακόμη ότι το κεμπάπ είναι κλασικό ελληνικό φαγητό.
0: Και συγγνώμη, τώρα αν θέλουν να κάνουν ή φαντάζομαι είναι πολύ πειθαρχημένοι αυτές τις μέρες που παίζουν και τους αγώνες, δεν κάνουν έτσι αυτό που λέμε cheat day, να τρώνε διάφορες γουρουνιές.
1: Όχι. Λοιπόν, ο Κώστας μας έχει στείλει το μήνυμά του και λέει ότι αυτό που λέγαμε για το πώς ακούς Earth News Radio έχει στα ακουστικά και μας έχει το χόρτο κοπτικό, γιατί είναι και αυτές οι μέρες που πρέπει να καθαριστούν τα οικόπεδα, τα ακαθάριστα και οι αγροί και όλα αυτά. Και γι' αυτό παντού ακούς αυτό το θόρυβο, το όπου και να είσαι, γιατί κάποιος κουρεύει το χωράφι, το οικόπεδο, το κτήμα και όλα αυτά. Και βάζει στα ακουστικά την πρώτη εκπομπή, το ραντάρ, στο Earth News Radio. Να είσαι καλά, καλό, πώς να το πω, καλή κάθαρση του χωραφιού, πώς πρέπει να το πούμε αυτό, πώς είναι η λέξη που χαρακτηρίζει το
0: κόψιμο των χόρτων. Τι είναι, κλάδεμα?
1: Όχι, νομίζω, γιατί είναι τα αγριόχρωτα. Αλλά να σου πω κάτι, καθαρίζεις ένα χωράφι που ήταν γεμάτο αγριόχορτο. Το καθαρίζεις γιατί δεν πρέπει να έχει έφλεκτη ύλη και είμαστε στην αντιπυρική περίοδο και δεν πρέπει να υπάρχει κάτι καύσιμο ώστε χτύπα ξύλο αν πιάσει μια φωτιά να επεκταθεί. Ωστόσο, από εκεί που είναι ένα χωράφι που δεν του δίνει κανείς σημασία γιατί είναι μέσα στα αγριόχορτα, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που θέλεις να φύγεις γρήγορα από εκεί, το καθαρίζεις, το κάνεις κουκλάκι και μετά.
0: Τι και μετά?
1: Δεν πρέπει να το προστατεύσεις, δεν πρέπει να βάλεις ένα σειρματόπλεγμα για να το καλύψεις. Δεν πρέπει μετά να ανησυχείς μήπως πάει κάποιος και που έχει τη λογική το ξένο είναι πιο γλυκό και σου κόψει τον καρπό, σου κόψει το λεμόνι, το πορτοκάλι, το αχλάδι.
0: Άμα βγάζεις πολλά λεμόνια, τι έγινε να πάρει και ένα κάποιος?
1: Ναι, μάλλον δεν έχεις λεμονιές και το λες αυτό. Γιατί όποιος έχει το λεμονοδάσος, μάλλον δεν είναι πολύ έτοιμος να κόβει.
0: Το χειρότερο είναι να έχεις σικές.
1: Τι εννοείς το χειρότερο είναι να έχεις σικές? Γιατί κάπως ακούστηκε αυτό.
0: Όχι.
1: Και δεν λέω για μένα, γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει αυτό να το θεωρήσει αμφίσιμο. Δεν λέω για μένα.
0: Γιατί
1: σήμερα είναι και το Gay Parade σήμερα.
0: Καλέ, δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Το Pride, συγγνώμη.
0: Το Pride, στο Σύνταγμα και θα έχει διάφορες εκδηλώσεις. Ναι. Γιατί πες μου ένα σπίτι που έχει την σικιά το δέντρο και δεν πας να κλέψεις. Ας είναι τα πιο ωραία σίκα αυτά.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα σίκα.
0: Εσύ μπορεί να τρελαίνεσαι.
1: Δεν λέω για μένα. Λέω για κάποιον άλλον μπορεί να του αρέσουν.
0: Θα είναι εξωγήινος αν δεν σ' αρέσουν τα σίκα. Και ειδικά τα κλαμμένα είναι ό,τι καλύτερο. Έχουν άλλη γλυκά.
1: Λοιπόν, σου λέει η Άρτεμις που δεν ξέραμε τη λέξη. Λέγεται, πώς λέγεται? Ξεχορτάριασμα. Βέβαια. Ξεχορτάριασμα.
0: Τόσο απλό. Εμείς θέλαμε κάτι πιο περίπλοκο. Την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη από την Πάτρα που μας λέει ότι στην Πορτογαλία τρώνε πολύ πατάτα με αυγό.
1: Πατάτα με αυγό. Ναι, και στη Φιλανδία το αγαπημένο τους πιάτο και το μοναδικό τους πιάτο είναι παντού ο σολομός. Σολομός έτσι, σολομός αλλιώς, σολομός με μαρμελάδα, σολομός ψητός, σολομός άψητος.
0: Εμένα θα μου εξηγήσεις τώρα, επειδή λες και για το σολομό και τα ψάρια, γιατί η Νορβηγία κουβάλησε 300 κιλά ψάρια, 116 κιλά τυρί και τι άλλο έφεραν μαζί τους, και τρισεφ και πορτοκάλια? Δεν έχουν ωραία στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Προφανώς εδώ μπορεί να είναι πολύ μπόση ο προπονητής τους και ο γενικός αρχηγός της ομάδας να είναι πάρα πολύ μπόση και να λένε εσείς δεν θα τρώτε τα φαγητά που μας προσφέρουν οι διοργανωτές, θα τρώτε τα δικά μας, διότι έχουμε ένα μενού υψηλής θερμιδικής ποιότητος και πρέπει να τρώτε συγκεκριμένα πράγματα και γι' αυτό παίρνουμε, έχουν τυρί οι... Από ποια χώρα, σε ποια χώρα αναφέρεσαι, οι Vikings?
0: Στη Νορβηγία.
1: Α, οι Vikings. Έχουν δικό τους τυρί οι Vikings?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Βασίλειος λέει, βρε παιδιά, καθαρισμός και αποψήλωση το λες αυτό. Και ο Πέτρος έχει πολύ εκνευριστεί με αυτό που είπες, ο Ντόνα, ότι το κεμπάπ είναι ελληνικό. Και σου λέει, βρε παιδιά, κεμπάπ. Τουρκική λέξη δεν είναι? Τι ελληνικό λέτε? Ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Γεια σου Πέτρος. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Ναι, αν θεωρήσεις ότι είναι μία λέξη, το κεμπάπ μπορεί να μην φαίνεται τόσο ελληνικό. Αλλά αν μπορείς να πεις ότι μπορείς να το πεις σε φταλιά, που θα μας πεις τώρα ότι είναι από τρία άλλα είδη κιμά και δεν είναι όπως το κεμπάπ. Σε φταλιά είναι ελληνική, κυπριακή λέξη.
0: Κυπριακή.
1: Αλλά και το κεμπάπ μπορεί να το θεωρήσει κάποιος ελληνική λέξη, αν το. Κάνει το θεωρήσει ως σύνθεση δύο μικρότερων λέξεων. Της λέξης και της λέξης μπαπ.
0: Λοιπόν, εδώ πριν που αναφέρθηκες και στο μήνυμα του Βασίλειου για το καθαρισμό και αποψήλωση των οικοπαίδων, λέει, στο στρατό λέει, δεν το κάνατε.
1: Πήγα στο ναυτικό.
0: Εγώ δεν πήγα καθόλου.
1: Τι να καθαρίσεις τη θάλασσα από τα αγριόχορτα? Δεν μπορώ.
0: Από τα φύκια.
1: Όχι, ακόμη δεν έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό το ένδοξο πολεμικό ναυτικό.
0: Και εδώ ο φίλος μας πάλι ο Παναγιώτης λέει από τη Δανία παίρνουν το τυρί.
1: Α, είναι δανικό τυρί.
0: Δανικό. Καλό.
1: Με δανικό τυρί τρέφονται οι Νορβηγοί και ο Χάλαντ και τα λοιπά. Με εψιλον γιώτα.
0: Ναι, τρισεφ για 60 άτομα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν αλλού, μόνο θα μαγειρεύουν εκεί πέρα.
1: Τρισεφ για 60 άτομα, δηλαδή ο κάθε ένας είναι χρεωμένος με 20. Και τρώνε το ίδιο και οι 60 ή ανά 20 τρώνε κάπως διαφορετικό?
0: Και επίσης το μενού δεν είναι μόνο αυτά που σου είπα. Έχει και κοτόπουλο και μοσχάρι και πάστα και ρύζι και πατάτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Πλήρες μενού.
1: Λοιπόν, πρέπει να βρεις κάποια εισιτήρια να πάμε στο Μουντιάλ ή αυτό που λέμε Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Θα προτιμούσα στον Καναδά. Γιατί μπορείς να πας.
0: Που τραγούδησε και Κέιτ Πέρι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μέχικο. Εγώ προτιμώ Καναδά από τα τρία.
0: Εγώ λέω Μέχικο.
1: Μέχικο θες εσύ, ε. Βέβαια, είσαι της περιπέτειας. Ωστόσο, αν έβλεπες εχθές κάνανε μια ψευτοτελετή οι Καναδοί διοργανωτές εχθές στο Τορόντο πριν τον αγώνα του Καναδά με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και ήταν πραγματικά, καταλαβαίνεις ότι ο ένας ήταν εδώ, ο άλλος ήταν εκεί, δεν υπήρχαν σωστές αποστάσεις ανάμεσα στους σημειοφόρους, έκανε ο ένας το δικό του, έκανε ο άλλος το δικό του, κάποιος βημάτιζε πιο γρήγορα, κάποιος πιο αργά, κάποιος έμενε πίσω και τον τραβούσαν, έλα και εσύ εδώ κάνουμε παρέλαση τώρα γιατί πρέπει να ξεκινήσει και το παιχνίδι ώρα 10.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν σου άρεσε? Εγώ θέλω να δω μετά και το βίντεο με την Κέιτ Πέρι
1: και τον Ζωστίν Τριντό.
0: Δεν ξέρω, λογικά κάπου εκεί θα ήταν και εκείνος. Γιατί όλοι λέγανε ότι η φωνή της ήταν, λέει, απέσια.
1: Ναι.
0: Δεν τους άρεσε το σοου. Και για τη Σακύρα λέγανε, τι είναι αυτό το πράγμα, τίποτα δεν σας αρέσει από το φετινό.
1: Γενικώς έκανε ένα σοου την προηγούμενη εβδομάδα η Κέιτ Πέρι, λίγο δεν θα έλεγα ότι είχε ιδιαίτερα επίπεδα αισθητικής, διότι και αυτό το πηγοράπισμα από τον Τριντό σε δημόσια θέα και η απάντησή της bad boy και όλο αυτό το πράγμα και αυτό, παιδιά, get a room αν θέλετε να τα κάνετε αυτά, δεν χρειάζεται να το κάνετε μπροστά στους φωτογράφους, δεν ξέρω τι θέλετε να δείξετε και γιατί το κάνετε και τι σημαίνουν όλα αυτά και, τι, και να του λέει μετά η Κέιτ Πέρι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κρυμμένο τους μέσα ένα ποντικάκι, μια γάτα, ένα cat. Μπες στα social της Κέιτ Πέρι, μου τα έχουν πει, δεν είναι ότι τα έχω δει εγώ και τα ξέρω.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Αυτά που διαβάζω και ακούω δεν είναι ότι...
0: Μας έκαψε όμως τα κεφαλικά κύτταρα η Κέιτ Πέρι.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο όμως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πολιτικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μεγάλα θέματα, τα σημαντικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον προσκεκλημένο μας σε σχέση με αυτό που συζητάμε το προηγούμενο διάστημα για τις αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών, εάν στο ραντάρ και αν μέσα στην συζήτηση υπάρχει και το ενδεχόμενο να αυξηθούν και οι μισθοί ή η βουλευτική αποζημίωση. Ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης είναι μαζί μας. Κύριε Σαχινίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Εμέσως σας ζητούμε ένα σχόλιο για αυτές τις αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών.
2: Πιο πολύ ενοχλητική ήταν η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη που έδωσε, όπου είπε ότι αδικούνται οι ταγοί της Εκκλησίας σε σχέση με τους μουφτίδες. Νομίζω ότι ήταν ίσως το πιο άτοπο επιχείρημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση για να αυξήσει τους μισθούς των Μητροπολιτών, και προς τιμήν τους δύο Μητροπολίτες μέχρι στιγμής είπαν ότι όποια αύξηση πάρουν θα τη διαθέσουν για κοινωνικούς σκοπούς.
1: Ναι, άρα υποθέτω ότι εσείς στο ΠΑΣΟΚ είστε αντίθετοι με αυτή την αναπροσαρμογή.
2: Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι τελικά αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση, όταν θέλει, βρίσκει χρήματα για να ικανοποιήσει συγκεκριμένες στοχεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή, όταν η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, που έχει και το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταθέτει προτάσεις, όπως η πρόταση που κατέθεσε στην Τραπετσόνα για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων ανθρώπων στα λεωφορεία, ξαφνικά μπήκε ο κύριος Κυρανάκης με τη νέα του ιδιότητα του γραμματέα να καταλογίσει στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει αίσθηση της δημοσιονομικής, αν θέλετε, επιβάρησης που προκαλείται από μια τέτοια πρωτοβουλία. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της τελευταίας 7 ετίας.
1: Επειδή έχετε διατελέσει και Υπουργός Οικονομικών, κύριε Σαχινίδη, και σε δύσκολες περιόδους, και αυτά που ακούγαμε, εμείς δεν κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, η Ντόνα και εγώ, για να έχουμε άποψη ιδίαν, είναι ότι ήσασταν πολύ αυστηρός με τα
2: δημοσιονομικά. Ισχύει και παραμένω.
1: Ω Χριστέ μου, μη μας μαλώσετε αν πούμε κάτι που δεν πρέπει.
2: Όχι. Είμαι από τους ανθρώπους που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι εφόσον μια χώρα συμμετέχει στη Δημοσιονομική Ένωση, θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που έχει επιβάλει. Εγώ δεν ανοίγω τη συζήτηση αν οι κανόνες αυτοί είναι καλοί ή κακοί. Έχω τοποθετηθεί δημόσια, ενώ θεωρητικά οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες θεστήθηκαν με στόχο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη λειτουργία τους στην περίοδο της κρίσης. Αποδεικνύεται ότι και πάλι είναι προκυκλική και όχι αντικυκλική. Και για να γίνουμε κατανοητό σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις οικονομικές ορολογίες, η δημοσιονομική δαπάνη σε μια στιγμή κρίσιμη για την οικονομία θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν η οικονομία πέφτει, έτσι ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπάρχουν στη ζήτηση εξαιτίας των κακών οικονομικών εξελίξεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος που κάνουν και κατά την περίοδο της κρίσης. Και πού θέλω να καταλήξω. Η Ελλάδα έχει.
1: Τι λάθος κάναμε κατά την περίοδο της κρίσης?
2: Συγγνώμη.
1: Τι λάθος κάναμε κατά την περίοδο της κρίσης.
2: Κατά την περίοδο της κρίσης οι δημοσιονομικοί κανόνες ζητούσαν από μια χώρα η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τα συμπτώματα της ύφεσης να κάνει πολύ απότομες δημοσιονομικές περικοπές, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της ύφεσης.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα λοιπόν στην τρέχουσα συγκυρία.
1: Μάλιστα.
2: Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, έχουν δεσμευτεί σε ένα πρόγραμμα μέσω πρόθεσμο, ανάλογα με το τι επέλεξε κάθε χώρα, έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα τετραετές ή ένα εφταετές, για το ποια θα είναι η ετήσια αύξηση των δαπανών. Βάσει συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία και τα συμφωνούμε. Άρα, είναι υποχρεωμένη η παρούσα κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές, όταν συζητά και παρουσιάζει προτάσεις, να έχει υπόψη αυτούς τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Mm. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι τι επιλέγει ο καθένας να προκρίνει, εις όφελος ποιον και σε βάρος ποιον. Αυτό νομίζω ότι είναι το περιεχόμενο της πολιτικής συζήτησης με βάση τους κανόνες τους οποίους.
1: Ναι, πάντως για αυτή την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για τα δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 51 ετών, για να συμπεριληφθώ κι εγώ. Πόσο
2: είναι. 24.
1: Α, έως 24. Έκανα λάθος.
2: Αν αυτοπροσδιορίζεστε ο νέος, γιατί υποψιάζουμε ότι είστε κάτω από τα 51, οπότε έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό, αλλά θα έλεγα ότι είναι μάλλον κατάχρηση.
1: Ωραία. Λέει η Παναγιώτα, κύριε Σαχινίδη, τώρα σας ευχαριστώ πάντα για την καλή διάθεση. Και λέει η Παναγιώτα, κλασική ελληνική αριστερά έχει ιδέες μόνο για την διαχείριση της φτώχειας και όχι για τη δημιουργία νέου πλούτου.
2: Μάλιστα. Η κυρία Παναγιώτα θα ήθελε να μας εξηγήσει πώς ακριβώς, ας πούμε, συζητάμε για τη διαχείριση του νέου πλούτου, για την παραγωγή νέων εισοδημάτων και νέου πλούτου, όταν αποδεικνύεται και μάλιστα από πρόσφατες μελέτες, οι οποίες κατατέθηκαν όχι από κάποιο αριστερό think tank, αλλά από το ΙΟΒΕ. Δύο μελέτες οι οποίες έγιναν, η μία με θέμα τις πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα και το δεύτερο με την έκθεση κοινωνικών και οικονομικών τάσεων σε ελληνικές περιφέρειες. Και από τις δύο εκθέσεις, η μία συζητήθηκε μάλιστα στις 8 Ιουνίου του 2026 και η άλλη παρουσιάστηκε στις 11 Ιουνίου του 2026, αποδεικνύουν ότι αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει συγκροτηθεί τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει θετικά στοιχεία όπως είναι η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση της ανεργίας, ταυτόχρονα έχει και πάρα πολλά προβλήματα. Και να απαντήσω στην Παναγιώτα και να της πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα νεαρά ζευγάρια σήμερα αισθάνονται και πιστεύουν ότι έχουν ένα βιωτικό επίπεδο που είναι χειρότερο από αυτό που είχαν εξασφαλίσει οι γονείς τους, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο, είναι απαισιόδοξη για το μέλλον των δικών τους παιδιών, λέγοντας ότι τα δικά τους παιδιά θα είναι ακόμα χειρότερα και θα έχουν ένα χειρότερο βιωτικό επίπεδο από αυτό που έχουν τώρα. Αυτή λοιπόν η απαισιοδοξία που διατρέχει ένα μεγάλο τμήμα των νεαρών ζευγαριών δεν είναι αποκοίημα της φαντασίας, αλλά είναι η βιωματική εμπειρία. Όταν πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι και βλέπουν ποιο είναι το κόστος στέγασης, όταν πάνε να μετακινηθούν και βλέπουν πόσο κοστίζει η μεταφορά κάθε φορά που ξεσπάει μια κρίση όπως αυτή με τον πόλεμο στο Ιράν, όταν βλέπουν ποιο είναι το κόστος της υγείας, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες όπου καταβάλλουν στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία τις τρίτες υψηλότερες, και όλα αυτά μαζί μας την ακρίβεια αφαιρούν ένα σημαντικό μέρος από το εισόδημα του νεαρού ζευγαριού, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής την οποία έχουν.
1: Κύριε Σαχινίδη, ακούτε τον κύριο.
2: Οι μελέτες του ΙΟΒΕ, επαναλαμβάνω, δεν προκύπτουν από κάποιο αριστερό think tank. Θα είναι πιο προσεκτικοί όταν κάνουν κριτική στις απόψεις που διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος πάντα που μιλάει απλά για να το καταλαβαίνουν όλοι, και δεν εννοώ μόνο εμένα, επειδή μπορεί να είμαι κάτω του μέσου όρου, αλλά εννοώ τον καθένα μας. Έστω λοιπόν ότι αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου γίνονταν εκλογές. Έστω λοιπόν, να κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι γίνονται αυτές οι εκλογές. Σχηματίζει η κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, και ο Φίλιππος Σακενίδης από την Δευτέρα 15 Ιουνίου αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομικών. Ποιο είναι το πρόγραμμα των 100 ημερών ή των πρώτων 6 μηνών, ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα που μας περιγράψατε? Γιατί κάποιος που θα ακούσει τώρα, και επειδή όλοι κάνουν και αυτή την αποψήλωση στα χωράφια τους και στα οικόπεδά τους, δεν ακούνε καλά, θέλει να ακούσει δυνατά ποιες θα είναι οι προτάσεις για να λυθούν αυτά τα προβλήματα που περιγράψατε.
2: Πολλά από τα προβλήματα αυτά, κύριε Πολάτο, είναι προβλήματα τα οποία έχουν, αν θέλετε, ένα πολύ βαθύ, αν θέλετε, υπόβαθρο, το οποίο δεν μπορεί να αναιρεθεί μέσα σε 100 ημέρες. Ούτε μέσα σε 5 με 6 μήνες. Είχαμε 7 ολόκληρα χρόνια, και γι' αυτό η κριτική μας είναι πάρα πολύ αυστηρή, έξω από τα μνημόνια, και η Ελλάδα για πρώτη φορά είχε πρόσβαση σε πόρους της τάξης των 36 δισεκατομμυρίων χώρια τους πόρους του ΕΣΠΑ, που θα μπορούσε να τους αξιοποιήσει κατά έναν τέτοιο τρόπο που θα έδινε μια άλλη πνοή στην ελληνική οικονομία και θα βελτίωνε την θέση ενός μεγάλου τμήματος των Ελλήνων. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέω εγώ δεν είναι να πεις ότι ξέρετε κάτι μέσα στις επόμενες 100 ημέρες θα κάνουμε αυτά, αλλά να επανεξετάσεις και να πεις πώς παράγεται πλούτο σε μια οικονομία, πώς λύνονται τα προβλήματα, πώς δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας. Λύνεται το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας όταν σχεδόν οι μισές επενδύσεις προέρχονται από τα ακίνητα. Αν κοιτάξετε, αν δηλαδή κάνετε μια ανάλυση των επενδύσεων που αυξήθηκαν, κοιτάει κανείς πόσες ήταν οι επενδύσεις το 2019, πόσες είναι οι επενδύσεις το 2025 και βλέπει μια αύξηση της τάξης των 21 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει...
1: Το 1 δέκατο του ΑΕΠ.
2: Ναι, και λέει εμείς λέει είμαστε αυτοί οι οποίοι πετύχαμε αυτή την αύξηση. Και λέει κάποιος που είναι λίγο πιο προσεκτικός, για να σκύψω ρε παιδί μου να δω λίγο αυτούς τους αριθμούς και να δω τι ακριβώς περιλαμβάνουν μέσα. Ένα περίπου 6 δισεκατομμύρια από αυτά έχουν να κάνουν με τα κίνητα. Είναι κακό που είναι επένδυση στα κίνητα. Όχι, αλλά δεν αυξάνουν την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Άλλα 2 δισεκατομμύρια προέρχονται από τις αμυντικές δαπάνες. Είναι κακό που έχουμε αμυντικές δαπάνες. Όχι, αλλά και αυτό πάλι δεν αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τα χρήματα που χρησιμοποιήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι όμως για να γίνουν επενδύσεις, αλλά για να γίνουν, αν θέλετε, επιδοτήσεις σε διάφορες δραστηριότητες. Άρα σχεδόν τα 11 δισεκατομμύρια τα οποία σας περιέγραψα τώρα είναι δαπάνες που έγιναν που δεν αυξάνουν την, αν θέλετε, παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Και επειδή είμαστε μια χώρα που έχει αντιμετωπίσει 2 μεγάλα προβλήματα, το ένα είναι το δημογραφικό και η γύρανση και το δεύτερο είναι η κλιματική κρίση, ναι. Και σας μιλάω με την ιδιότητα του Θεσσαλού που βιώνει την εξής εμπειρία.
1: Άρα εσείς θα κατέβετε στη Λάρισα πάλι.
2: Όχι, όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος. Δεν θα είμαι υποψήφιος.
1: Δεν θα είστε υποψήφιος.
2: Δεν θα είμαι υποψήφιος. Απλώς σας καταθέτω τη βιωματική μου εμπειρία, ναι. Στη Λάρισα και γενικότερα στη Θεσσαλία, τα καλοκαίρια βιώνουμε τις συνέπειες της ξηρασίας και της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας. Και το χειμώνα βιώνουμε καταστροφές.
1: Έκανε και η Θεσσαλία κάποια λάθη όμως. Έκαναν και οι τοπικές κοινωνίες κάποια λάθη. Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά αυτό με την Κάρλα, το ανέκδοτο, την αποξηραίνουμε γιατί δεν τη θέλουμε τη λίμνη. Και μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια που καταλαβαίνουμε τι έγκλημα κάναμε και να την ξανακάνουμε λίμνη.
2: Η μόνη διαφορά ότι κάναμε την απόφαση, ας πούμε, να μειώσουμε, αν θέλετε, την έκταση της Κάρλας. Ήταν μια πολύ παλιά απόφαση, όταν ακόμα η αίσθηση της κλιματικής κρίσης δεν ήταν παρούσα. Το ερώτημα
1: κάνετε,
2: είναι...
1: Ναι. Μια σύντομη και... απάντηση στον ακροατή μας που ρωτάει μήπως και για τους συνταξιούχους το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δει το δωρεάν εισιτήριο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ναι, σε πολλές χώρες, και το λέω αυτό έτσι με τα λόγου γνώσεως, σε πολλές χώρες υπάρχουν ειδικές, αν θέλετε, πολιτικές και προοπτικές. Θα το εξετάσουμε και θα συζητήσω με συναδέλφους στο ΠΑΣΟΚ την πρόταση αυτή, ότι πραγματικά θα μπορούσαμε, ας πούμε, να
1: συμπεριλάβουμε. Κύριος Φίλιππος Σαχινίδης,
2: να είστε καλά.
1: Ο κύριος Σαχινίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε. Μαρία, συγγνώμη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά συμφωνίας, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ αποτελούν τα βασικά αγκάθια. Το Ιράν σφράγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Στη Ρωσία ένας νεκρός σε επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στο νότιο τμήμα της χώρας. Βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε Μάκη να συζητήσουμε και άλλα θέματα πιο σοβαρά. Καθότι η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλά ποσοστά δωρεάς οργάνων σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παρόλα αυτά όμως παρατηρείται μια σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια, γιατί ο αριθμός των δωτών έχει σχεδόν διπλασιαστεί και το θέμα είναι ότι πίσω από αυτή την εξέλιξη έχουμε ακούσει και εσύ πολλές ιστορίες ανθρώπων που περίμεναν αυτό το τηλεφώνημα για να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή.
1: Που όπως λένε Ντόνα ακριβώς, αυτό το τηλεφώνημα είναι η αναγέννηση, είναι αυτό που τους δίνει φτερά για να τρέξουν στο νοσοκομείο περιμένοντας το όργανο που θα λάβουν, εάν είναι η τυχερή και έχει έρθει η σειρά τους, για να πραγματικά για να αναγεννηθούν από εκεί που μπορεί να σκέπτονται μόνο δυσίωνα, που μπορεί να βλέπουν.
0: Τους δίνει ελπίδα και ζωή.
1: Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, τον καθηγητή ιατρικής που είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, να αφιερώσει λίγο χρόνο για να μας μιλήσει και να ενημερώσει όλους τους ακροατές του Earth News Radio για το μεγάλο θέμα των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βρούτσα, κύριε Πολάκο. Ευχαριστώ πολύ που ασχολείστε με το θέμα.
1: Ασχολούμαστε γιατί δεν είχαμε κάποια αφορμή να ασχοληθούμε και νομίζω ότι η καλύτερη στιγμή είναι ακριβώς όταν δεν υπάρχει κάποια αφορμή, για να είμαστε όλοι όσο γίνεται πιο ψύχρεμοι και να μας παρουσιάζετε τα δεδομένα. Θέλει λοιπόν κάποιος που μας ακούει να πει διαπάνω ενδεχόμενο, θα ήθελα να γίνω δωρητής οργάνων. Πώς γινόμαστε, κύριε καθηγητά?
2: Είναι εύκολο να δηλώσετε την πρόθεσή σας. Όποιος θέλει να γίνει δωρητής οργάνων, μπαίνοντας στο site του ΕΟΜ, υπάρχει το εικονίδιο που μπορεί να κάνεις δήλωση δωρεάς, το κλικάρεις με τους κωδικούς TaxisNet για να πιστοποιείται ότι αυτός που δηλώνει είναι αυτός που θα έπρεπε. Μπαίνεις και δηλώνεις, κλικάρεις μετά αν θέλεις να είσαι δωρητής ή ακόμα και αν θέλεις να είσαι αρνητής της δωρεάς. Αυτό βέβαια είναι μια δήλωση προθέσεων. Η πλειοψηφία των ανθρώπων από αυτούς που θα δηλώσουν το οτιδήποτε δεν θα φτάσει ποτέ ως υποψήφιος δωρητής, γιατί φεύγουν από τη ζωή με διαφορετικού τύπου θανάτους, με αντεντήξεις κτλ. Οπότε είναι ένα μικρό ποσοστό των θανάτων των ανθρώπων που είναι υποψήφιοι και κατάλληλοι να γίνουν δωρητές.
1: Υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας μέχρι τα...
2: Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Βεβαίως, εντάξει, εξυπακούεται ότι τα όργανα ενός ανθρώπου που είναι 90 χρονών, 87 χρονών, είναι πιθανόν να μην είναι σε τέτοια κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλον άνθρωπο. Αλλά αυτό εξετάζεται ανά όργανο και ανά δότη όταν προκύψει.
0: Ποια όργανα είναι που μπορούμε να δωρήσουμε και πόσες ζωές μπορούμε να σώσουμε?
2: Τα όργανα τα οποία δυνητικά δωρίζονται, εφόσον είναι κατάλληλα, είναι, ξεκινάω από το πιο δύσκολο να βρεθεί κατάλληλο, οι πνεύμονες, η καρδιά, το ύπαρ και οι δύο νεφροί που πάνε από ένας σε διαφορετικό λήπτη. Επίσης οι κερατοειδείς είναι πολύ πιο εύκολο να ληφθούν και χρησιμοποιούνται, ελέγχονται από τράπεζες ιστών και χρησιμοποιούνται αργότερα.
0: Και πόσες ζωές ανθρώπων μπορούμε να σώσουμε?
2: Τώρα μετρήσουμε ότι όλα τα όργανα είναι κατάλληλα, αλλά μιλάμε για 5 βασικά όργανα και 2 κερατοειδείς.
1: Ποιες είναι, έχετε πρόχειρο αριθμό πόσες μεταμοσχεύσεις οργάνων έγιναν μέσα στο 2025, για να μην πω αυτό το διάστημα του 2026 στην Ελλάδα, εάν υπάρχουν στοιχεία πόσες έγιναν το 2025?
2: Έγιναν, τώρα δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά μαζί με τις μεταμοσχεύσεις από ζώντες δότες, γιατί τα νεφρά κυρίως, το ύπαρ πιο δύσκολα, αλλά τα νεφρά πιο εύκολα δίνεται εφόσον υπάρχει καταγγελότητα ένα νεφρό, έναν άνθρωπο ζώντας, έναν άλλον, κατά κανόνα συγγενή του ή τέλος πάντων φίλο του και γνωστό του. Περίπου γύρω στις 300 μεταμοσχεύσεις, αν θυμάμαι σωστά, 300 και κάτι, νομίζω ήταν 320.
1: Σε όλο το 2025, στους 12 μήνες του 2025.
2: Σωστά. Αλλά ο βασικός αριθμός ο οποίος μετράται σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και τη δωρεά είναι ο δείκτης των δωτών. Δηλαδή πόσους δότες έχει η χώρα και αυτό εκφράζεται ένα εκατομμύριο πληθυσμού ή και σε απόλυτους αριθμούς για τη χώρα μας. Η χώρα μας λοιπόν για το 2025 έχουμε φτάσει περίπου στους 13, κάτι δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. 137 δότες είχαμε το 2025, το οποίο είναι ένα ρεκόρ, όπως ρεκόρ είχαμε και το 24, το ξεπεράσαμε το 25 βέβαια, και σε νούμερα δεν έχουμε απλώς διπλασιάσει, έχουμε τριπλασιάσει τα τελευταία 5 χρόνια τους δότες οργάνων και αυξήσει αρκετά τις μεταμοσχεύσεις. Με μια συστηματική προσπάθεια που γίνεται, ξεκινήσαμε από 4 με 5 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού και όπως σας είπα τώρα έχουμε ξεπεράσει τους 13.
1: Ακούτε τον κύριο, και ελπίζουμε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
2: Προς το παρόν πάμε καλύτερα και από το 25.
1: Ακούτε τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, είναι καθηγητής, είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Κύριε καθηγητά, πόσες Ελληνίδες και Έλληνες είναι στην αναμονή για να λάβουν κάποιο όργανο?
2: Για νεφρό είναι πάρα πολύ, είναι πάνω από 1.200 άτομα, γιατί στο νεφρό, ξέρετε, αφρίζονται με τα χρόνια, υπομένοντας βέβαια τη βάση της αιμοκάθαρσης, αλλά οι άνθρωποι τουλάχιστον ζουν και περιμένουν το πολυπόθητο μόσχευμα. Αντίθετα, για τα υπόλοιπα όργανα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αφριστούν ή θα βρεθεί ένα μόσχευμα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ή δυστυχώς θα φύγουν από τη ζωή. Άρα για το ΥΠΑΡ έχουμε περίπου 60 υποψηφίους, για την καρδιά περίπου 30 και για τους πνεύμονες περίπου 20. Αλλά αυτοί δεν είναι οι ίδιοι. Όπως σας λέω, κάποιοι μεταμοσχεύονται, μπαίνουν καινούργοι, αλλά και κάποιοι δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν να φτάσουν στη μεταμόσχευση.
1: Μπορεί να δοθεί μόσχευμα και από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα...
2: Θεωρητικά μπορεί, αλλά δεν γίνεται στην πράξη, γιατί κάθε χώρα η μεταμόσχευση είναι η μόνη ιατρική πράξη που σε όλο τον κόσμο έχει σύνορα. Κάθε χώρα φροντίζει για τους δικούς της υποψήφιους, πουθενά δεν φτάνουν τα μοσχεύματα, άρα πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικά απίθανο να μην υπάρχει υποψήφιος λήπτης, ναι, και κατάλληλος λήπτης σε μια χώρα για να το προσφέρει. Πούμε, προχθές μας προσφέρθηκε από Ιταλία ένα μόσχευμα από ένα πολύ πολύ μικρό παιδάκι που ήταν μια σπάνια ομάδα αίματος ΑΒ. Προσφέρθηκαν όλα τα όργανα, αλλά τέτοιο, όταν στην Ελλάδα δεν κάνουμε τέτοιες παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις και επίσης ομάδα ΑΒ είναι πάρα πολύ σπάνια να έχουμε, άρα δεν έγινε καν δεκτό. Θα γίνει σε κάποια χώρα, πιστεύω, μακάρι κάποιο παιδάκι να σωθεί.
1: Ναι, πραγματικά κύριε καθηγητά, μακάρι να σωθεί. Τώρα, επειδή μιλήσατε για τους 1.200 Έλληνες που περιμένουν νεφρό.
2: Νεφρό,
1: αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές ψάχνουν και μέσω του διαδικτύου για κάτι που μπορεί να θεωρούν ότι μπορεί να γίνει σε μια χώρα μακρινή, σε μια χώρα ασιατική, σε μια χώρα... πολλά ακούμε, δεν θέλω να τα αναπαράγω. Είναι άνθρωποι που μέσα στην απελπισία τους και στην προσπάθειά τους να σωθούν που μπορεί να κάνουν ακόμη και τέτοιες προσπάθειες?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν από όσο γνωρίζουμε σε χώρες εκτός των συστημάτων και εκτός των οργανωμένων προγραμμάτων διάφορες διαδικασίες οι οποίες πρακτικά πουλάνε μοσχεύματα σε εισαγωγικά κάποιον άνθρωπο που θέλει να δώσει το ένα νεφρό τους. Από εκεί και πέρα, να σας πω, εμείς ούτε μπορούμε να πιστοποιήσουμε, ούτε μπορούμε να πούμε αν κάτι θα γίνει και σωστά ιατρικά με τους καθόνες και αν όλα θα πάνε καλά. Ο καθένας δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Ναι, κύριε καθηγητά, ωραία.
2: Καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων.
1: Ωραία. Κάποιος θέλει να γίνει δωρητής οργάνων και να μπει στο Εθνικό Μητρό. Πέραν των ανθρώπων που είναι ήδη και πέραν του ενδεχομένου να έχω ένα ατύχημα και πριν σβήσω να έχω δηλώσει ότι θέλω να δοθούν τα όργανά μου και να πει η οικογένειά μου ναι προχωρήστε, μπορούμε να δωρήσουμε κάποιο όργανο χωρίς να σταματήσουμε να ζούμε σε κάποιον άνθρωπο που το έχει ανάγκη?
2: Μόνο το νεφρό.
1: Μάλιστα. αυτό για να μπορέσουν.
2: Και ίσως το ΥΠΑΡ πιο δύσκολα, ξαναλέω.
1: Ναι, αυτό λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτούς τους 1.200 ανθρώπους να γίνουμε δωρητές και να ληφθούν κάποια στοιχεία ώστε να γίνουν οι έλεγχοι συμβατότητας?
2: Τώρα είναι εξαιρετικά πιθανό κάποιος,
1: ναι,
2: να υπάρξει αυτό που λέμε ο αλκλουστής δωτής, δηλαδή κάποιος που δεν έχει κάποιο συγγενή ή κάποιο πολύ γνωστό που να είναι μοκαφερόμενος και να είναι υποψήφιος για δημόσιο συνεδρίο και να έρθει να πει θέλω να δωρήσω το σηκώτη μου για κάποιον στη λίστα τυχαία ανώνυμος, πώς να πω, ή το όποιον είναι συμβατό. Εξυπακούεται ότι όλα μπορεί να γίνουν, αλλά στην Ελλάδα αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο και πρέπει να δω, για να πω την αλήθεια, δεν είμαι και σίγουρος αν καλύπτεται από τον νόμο. Γιατί οι νόμοι στις μεταμοσχεύσεις είναι αυστηροί και θέλουν να προφυλάσσουν το να μην υπάρχει εμπόριο, το να μην υπάρχει αγοροπολισία.
1: Ναι, προφανώς.
2: Ακόμα και όταν κάποιος θέλει να δώσει το όργανο για κάποιο γνωστό του, που δεν είναι συγγενής του όμως πρώτου βαθμού, υπάρχει πολύ μια δομημένη επιτροπή με δικαστικούς, με ψυχιάτρους, με κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι κρίνουν τη σχέση και τη μακροχρονιότητα της σχέσης και την πραγματικότητα της σχέσης του ανθρώπου που θέλει να δωρήσει το όργανο σε κάποιον άλλο γνωστό του.
1: Κύριε καθηγητά, τι θα λέγατε στους ανθρώπους που μας ακούνε και είναι σε λίστα αναμονής για να γίνουν λήπτες κάποιου οργάνου, κάποιου μοσχεύματος?
2: Στους ανθρώπους που είναι στη λίστα θέλω να πω ότι προσπαθούμε να μειώσουμε τις αναμονές τους, να βελτιώσουμε την έκβαση, να είναι ακόμα καλύτερες, παρότι καλές είναι οι εκβάσεις στην Ελλάδα των μεταμοσχεύσεων, να γίνονται ακόμα καλύτερα, αλλά κυρίως προσπαθούμε να αυξήσουμε τους δότες. Να αυξήσουμε τους δότες ούτως ώστε να μειωθούν οι αναμονές. Και θέλω να πω κυρίως όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι στις λίστες, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο, ότι η μεταμόσχευση είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής. Δεν πρέπει να φοβούνται να συνενέσουν στη δωρεά οργάνων. Οι Έλληνες γενικώς είναι υπέρ της δωρεάς, το βλέπουμε, και οι αρνήσεις των συγγενών όταν ο άνθρωπός τους φύγει από τη ζωή με τέτοιο τύπο θάνατος μπορεί να γίνει δότης, έχουν μειωθεί. Ποτέ δεν θα γίνουν μηδέν και σε καμία χώρα δεν είναι μηδέν, αλλά έχουν μειωθεί σημαντικά και εκεί είμαστε στον ευρωπαϊκό μεσόρο, στις αρνήσεις εννοώ. Αλλά γενικώς να μην διστάζουν, να μην φοβούνται, είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής που μπορεί να κάνουν στο συνάνθρωπο.
1: Γράφει ο Πέτρος από το Ηράκλειο, κύριε καθηγητά. Ακούτε τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: δυστυχώς στην Ελλάδα των δεκάδων τροχαίων χάνονται όργανα για γελίους λόγους. Δυστυχώς. Αν οι Έλληνες ήμασταν λίγο δοτικοί, όλα θα ήταν καλύτερα.
2: Ναι, έχει δίκιο ο κύριος που το γράφει, αλλά τα όργανα τα περισσότερα δεν χάνονται επειδή δεν συμφωνούν οι συγγενείς. Χάνονται επειδή, και χάνονταν κυρίως παλαιότερα, επειδή το σύστημα μας δεν ήταν καλά οργανωμένο, ούτως ώστε να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά. Δηλαδή, αν κάποιος φύγει από τη ζωή και δεν ερωτηθεί ποτέ η οικογένεια για το αν θα γίνει δότης, ενώ θα μπορούσε να γίνει δότης, αυτό χάθηκαν όλα τα οργανά του χωρίς καν να τα αρνηθεί η οικογένεια. Άρα λοιπόν είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι την εποχή του κορονοϊού. Είχαμε πολύ λίγες κλίνες μεθ, γιατί οι δότες μόνο σε μονάδες δοτικής θεραπείας θα βρεθούν και θα συντηρηθούν 2-3 24 ώρα που μπορεί ακόμα να αντέξουν τα οργανά τους μέχρι να γίνει λήψη. Άρα τα τελευταία χρόνια, πέρα από την συνολική οργάνωση του συστήματος που την έχουμε δραματικά βελτιώσει, έχουμε σε εισαγωγικά εκμεταλλευτεί και την αύξηση των κλινών μεθ που είχαμε, που μας έμεινε από τον κορονοϊό, και ακόμα έχουμε ευτυχώς αυτές τις κλίνες και έχουμε φτάσει κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις κλίνες μεθ. Άρα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, πολυεπίπεδο, θέλει οργάνωση σε πολλούς κρίκους της αλυσίδος. Έχουμε βελτιώσει, όπως ξαναλέω, πολύ την οργάνωση και γι' αυτό και κάθε χρόνο κάνουμε ένα νέο ρεκόρ και ένα το δέντρο.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαθεοδωρίδη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ
1: για αυτή τη συνομιλία.
0: Ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων. Μια πράξη ζωής, αυτό που είπαμε. Πράξη ελπίδας και πράξη που οδηγεί στη ζωή, που γεννιέται ξανά. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους,
1: ναι,
0: που αναμένουν.
1: Ναι, κάποιο μόσχευμα, κάποιο όργανο για να ξεκινήσει από την αρχή η ζωή τους. Επειδή όμως είναι Σάββατο.
0: Και πολλοί πάνε από την αγορά για να κάνουν τα ψώνια τους.
1: Και επειδή το μοσχαρίσιο κρέας σχεδόν είναι πια απαγορευμένο, δηλαδή υποθέτω ότι όταν θέλεις να μπεις στο κλίμα του να το κάψουμε, κύριε Στέφανε, λες θα κάνω μισό κιλό μοσχαράκι για να φάμε εμείς οι 10, τα 10 μέλη της οικογένειας, και το κάνεις όσο γίνεται πιο λεπτά με πολύ πολύ σάλτσα, έτσι.
0: Κάνεις γκουρμέ τώρα.
1: Ναι. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Νιώτης, ο κύριος Ανδρέας Νιώτης, είναι πρόεδρος των κρεοπολών στη Βαρβάκη αγορά, τι γίνεται με το μοσχάρι, αν έχει μειωθεί η πώληση του βόλιου κρέατος, γιατί έχει φτάσει η τιμή εκεί που έχει φτάσει και τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
3: Καλημέρα από τη Βαρβάκιο.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
3: Θα έλεγα ότι οι τιμές δεν είναι και τόσο απαγορευτικές όσο αφορά για τη Βαρβάκιο.
1: Σήμερα πόσο πουλάτε?
3: Το μοσχαρίσιο κρέας ξεκινάει από 9 έως 11 με κόκαλο και από 12 έως 14 το πιο ακριβό κομμάτι χωρίς κόκαλο. Πάντα μιλάμε για τη
1: Βαρβάκιο. Ποιο είναι το πιο καλό κομμάτι?
3: Δεν σ' άκουσα.
1: Ποιο είναι το πιο καλό κομμάτι, το πιο ακριβό?
3: Εξαρτάται. Και με κόκαλο είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι, άμα θέλει κάποιο να το κάνει μαγειρευτό. Και χωρίς κόκαλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, θα έλεγα, η τιμή, η διαφορά τιμής είναι που είναι αφαιρεμένο το κόκαλο, που είναι από 12 έως 14 ευρώ χωρίς κόκαλο και από 9 έως 12 με το κόκαλο. Αυτή είναι η διαφορά της τιμής. Ότι το ίδιο κρέας είναι.
1: Ναι,
3: είναι,
1: αλλά ποιο κομμάτι θα ζητήσουμε? Πάμε τώρα με την τόνα να πάρουμε, κύριε πρόεδρε.
0: Ερχόμαστε.
1: Και λέμε. Πάμε να πάρουμε τώρα με την τόνα δρούτσα. Ερχόμαστε στην. Είναι το. Τώρα θα έλεγε. Είναι το σομπούκο, είναι η σπάλα, είναι το χτένι.
3: Το σομπούκο είναι με κόκαλο, είναι χειμωνιάτικο φαγητό, θα έλεγα.
1: Χειμωνιάτικο, δεν το θέλουμε.
3: Για βραστό, για τέτοιο. Τώρα υπάρχει το κρέας χωρίς κόκαλο που είναι από 12 έως 14 ευρώ. Μπορούμε να το κάνουμε ό,τι φαγητό θέλουμε.
1: Ποιο είναι αυτό?
3: Είναι ο κιμάς από 10 έως 12 ευρώ. Που, μπορούμε το, που το κόβουμε παρουσία του πελάτη, επιλέγει ένα κομμάτι το.
1: Βέβαια,
3: το
1: ο κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Είναι γνωστό.
3: Πάντα παρουσία του πελάτη, αναλόγως τι κομμάτι θα επιλέξει. Δεν ξεπερνάει τα 14 ευρώ για να βάλουμε όλα τα καταστήματα βέβαια στην αγορά, γιατί έχει καταστήματα που πουλάνε 12, 13 μέχρι 14. Αλλά
1: είναι ελληνικό αυτό το κρέας ή Ολλανδίας και Γαλλίας? Είναι ελληνικό. Ελληνικό ή Ολλανδίας και Γαλλίας?
3: Το 80% αυτή τη στιγμή, λόγω του καλοκαιριού, επειδή έχει μειωθεί και η κατανάλωση πάντα το καλοκαίρι μετά το Πάσχα,
1: ναι.
3: Το μοσχαρίσιο κρέας μειώνει την κατανάλωση. Ναι. Είναι λογικό και επόμενο. Είναι λίγα τα νοικοκυριά τα οποία θα αγοράσουν μοσχάρι με τη ζέστη να κάνουν κοκκινιστό είτε βραστό. Και οπότε μπορούμε και προμηθευόμαστε σχεδόν το 80% σε ελληνικό, πάντα μιλάμε εδώ για την αγορά.
0: Ο κόσμος τώρα τι αγοράζει?
3: Δεν άκουσα.
0: Ο κόσμος τώρα, επειδή έχει καλοκαιριάσει όπως λέτε και εσείς, και ακούμε και το θόρυβο από την αγορά, φαντάζομαι τώρα δεν ξέρω πώς πάει η κίνηση. Τι προτιμά?
3: Κοιτάξτε να δείτε, τους καλοκαιρινούς μήνες ο κόσμος προτιμάει πάντα για ψητό κρέας, για μπάρμπεκιου θα έλεγα, είτε χοιρινό είναι αυτό, είτε κοτόπουλο είναι, είτε σουβλάκι είναι, είτε μπριζόλες μοσχαρίστης είναι, είτε μπιφτέκια είναι.
1: Γιατί το κοκκινιστό δεν είναι ωραιότατο καλοκαιρινό
3: μάδι,
1: φαγητό?
3: Να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
3: Τόσο μεγάλη προτίμηση δεν θα έλεγα ότι υπάρχει σε κρέας να το κάνει κοκκινιστό, να το κάνει λεμονάτο. Είναι λιγότερες οι ποσότητες θα έλεγα. Πάντα το
1: οι καταναλωτές έχουν μειωθεί, γιατί μου έλεγε η Ντόνα ότι πολλοί αποφεύγουν. Οι καταναλωτές έχουν μειωθεί συνολικά, γιατί μου έλεγε η Ντόνα ότι πολλοί αποφεύγουν το κρέας και είναι χορτοφάγοι και vegetarian κτλ.
3: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι, δεν έχουν μειωθεί.
3: Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα αντιμετωπίσει. Απλά τους καλοκαιρινούς μήνες πάντα υπάρχει μια
1: άνοδος, αύξηση.
3: Θα έλεγα μια μια λίγο
1: συστολή, μείωση
3: στο μοσχαρίσιο κρέας ό,τι αφορά το κοκκινιστό, το μαγειρευτό σε τέτοια αντίθετα με το χειμώνα όταν μετά τον Οκτώβριο, Νοέμβριο που είναι η χειμωνιά, θα πάρει ο άλλος να κάνει βραστό μοσχάρι, να κάνει κοκκινιστό, να κάνει γιουβέτσι, να κάνει 1000 φαγητά, ενώ το καλοκαίρι προτιμάει άλλα πιο.
1: Έρχεται τώρα φαγητά. Η αγαπημένη σας πελάτησα και σου λέει και σας λέει: Πρόεδρε, κλείστο, ας τα ραδιόφωνα τώρα και ας το Earth News Radio, κόψε μου τώρα το αγαπημένο μου κομμάτι. Ξέρεις εσύ, ποιο είναι το αγαπημένο της κομμάτι, ποιο είναι το καλύτερο καλοκαιρινό φαγητό?
3: Καλοκαιρινό φαγητό, τι θέλει να κάνει? Αν θέλει να κάνει μπιφτέκια, αν θέλει να κάνει μπριζόλα μοσχαρίσια, αν θέλει να κάνει κάτι ελαφρύ. Δεν θα έλεγα ότι τους καλοκαιρινούς μήνες ο άλλος θα κάνει κοκκινιστό ή γιουβέτσι στο φούρνο με κρυθαράκι ή με μακαρόνια κρέας.
0: Τώρα σε αυτά που μας είπατε, στα μπιφτέκια, κοτόπουλο, μπριζόλες, πείτε μας λίγο και, αυτά, και τιμές σε αυτά που σε αυτά τα βρούμε.
3: Το κοτόπουλο ξεκινάει από 3 έως 3,5 ευρώ το κιλό. Το φιλέτο είναι από 6, το φιλέτο κοτόπουλο είναι από 6 έως 6,5 μέχρι και 7 ευρώ το κιλό. Το κιμάς είναι, όπως είπαμε, από 10 έως 12 ευρώ το κιλό μοσχαρίσεως. Αυτές είναι οι τιμές. Οι μπριζόλες χοιρινές ξεκινάνε από 5 έως 6 ευρώ το κιλό, που είναι για τους καλοκαιρινείς μήνες που προτιμάει ο κόσμος. Ναι. Παντσέτες είναι από 5 έως 6 ευρώ το κιλό. Συνήθως τέτοια πράγματα.
1: Με κόκαλο η παντσέτα αυτή είναι? Έχει κόκαλο αυτή η παντσέτα 5-6 ευρώ ή όχι? Αυτή η παντσέτα με 5-6 ευρώ έχει κόκαλο, πρόεδρε?
3: Έχει με κόκαλο και χωρίς κόκαλο.
1: Χωρίς θέλουμε.
3: Χωρίς κόκαλο είναι στα 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ.
3: Με κόκαλο ξεκινάει από 5.
1: Τώρα ακούστε τώρα, σας ακούει ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς σας ακούμε. Σας ακούει ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη, από τα Λαδάδικα, και λέει: Πρόεδρε, στο καπάνι στη Θεσσαλονίκη πουλάνε κιμά με 5 ευρώ. Πες μας πώς γίνεται αυτό.
3: Εγώ πάντα μιλάω και αναφέρομαι για τη Βαρβάκιο. Τι πουλάνε στο καπάνι δεν μπορώ να γνωρίζω.
1: Έχετε πάει στο καπάνι, είναι πιο ωραία από τη Βαρβάκιο?
3: Δεν.
1: Έχετε πάει στο καπάνι, είναι πιο ωραία από τη Βαρβάκιο?
3: Δεν έχω πάει, ξέρω που είναι η αγορά, δηλαδή.

0: Γιουβέτσι, και εγώ να πω την αλήθεια μου, δεν το κατάλαβα, γιατί όλα τα χρόνια μου το Γιουβέτσι είναι το κατεξοχήν, καλοκαιρινό, κυριακάτικο
1: φαγητό. Δηλαδή, αν θέλουμε να φάμε ένα κοκκινιστό καλοκαιριάτικο, δεν μπορούμε.
0: Όχι, σου λέει απλώς ότι δεν το προτιμούν πολύ αυτό.
1: Δεν το προτιμούν,
0: σου
1: είπε. Μια χαρά, είναι ωραίο, ειδικά μετά τη θάλασσα, εκεί να πάρεις και το ψωμάκι και με τη σαλατούλα τη χωριάτικη, με τη σάλτσα, να κάνεις και τη βουτιά εκεί μετά τη βουτιά στη θάλασσα, βουτιά στη σάλτσα.
0: Ευτυχώς που σε δύο λεπτά πάει 12. Και θα, και θα δώσουμε σκυτάλι, γιατί μου έχει ανοίξει την όρεξη. Μία λες τι τρώει ο Ρονάλντο και ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ και ο Σαλάχ και ο Μαλάχ και τα λοιπά. Οπότε είναι ένα θέμα, νομίζω, ενδιαφέρον, γιατί τώρα πάμε να μαγειρέψουμε. Τι θα φτιάξεις?
1: Αχ, δεν ξέρω, άσε με να το σκεφτώ και θα σου πω αύριο. Θα σου φέρω και τα περάκι.
0: Αύριο όλοι εδώ λίγο μετά τις 10. Στο Earth News Radio, μην αλλάξετε συχνότητα.
1: Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά Δημήτρης Πετρόπουλος, και ακολουθούν πολλά και ωραία και διάφορα να ακούτε. Να τα έχετε συντροφιά, τα λέμε αύριο εμείς.
0: Να μείνετε στην ίδια τη συχνότητα, να μείνετε στον ίδιο το σταθμό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε τροχιά συμφωνίας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Το Ιράν σφράγγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει πλήγματα με στόχο, όπως είπε, την Χεζμπολάχ στην περιοχή της Ναμπαντίγε, στο νότιο Λίβανο. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Έφτασε πριν από λίγο στο νησί της Ρόδου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης. Ο Πρωθυπουργός αρχικά θα επισκεφτεί το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια το κεντρικό λιμάνι του νησιού. Στις 12 τώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού που θα γίνει στα γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ αμέσως μετά θα συναντήσει πολίτες. Απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη νεκρή όταν συνεθλίβει από μηχάνημα σε

0: επιχείρηση πλυντηρίων. Στον ανακριτή οδηγείται αύριο 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην περισυλλογή 44 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε τα ξημερώματα παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαία Σιγκαμπούρη στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Επίθεση με ουκρανικά ντρόουν σε λιμενικές εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως δήλωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Σεβία και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 20 έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 του Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ένα ταξίδι στο παρελθόν.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
5: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
7: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
8: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
9: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
10: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
11: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
17: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
19: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
20: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
2: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα σας μιλήσουμε για την πειρατεία. Ένα ερώτημα είναι πότε ξεκίνησε η πειρατεία. Η πειρατεία ξεκίνησε μαζί με την ναυσιπλοεία, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο με πλοία και μέσα στα πλοία να μεταφέρουν εμπορεύματα. Τότε η ληστεία που υπήρχε στη στεριά μεταφέρθηκε στη θάλασσα. Μάλιστα, στα πάρα πολύ αρχαία χρόνια, στα προϊστορικά σχεδόν, δεν ήταν και ντροπή, δεν ήταν κακό. Οι άνθρωποι αυτό κάνανε. Πολεμούσαν για να αρπάξουν τα εδάφη τη Λία και το φυσικό πλούτο των άλλων, άρα τον αρπάζουν και μέσα από τα πλοία Λία. Το θεωρούσαν ότι είναι ένας τρόπος για να δοξαστούν και κανείς δεν το έκρυβε. Το αντίθετο, υπήρχε οργανωμένη πειρατεία και από κράτη, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Όπως και να έχει, η λέξη πειρατής βγαίνει από το ρήμα πειράω, πειρώ, που σημαίνει επιχειρώ, στα αρχαία κάνω κάτι παράτολμο, εξού και βγήκε και η λέξη πειρατής. Το γεγονός ότι ακόμα και στα αγγλικά μεταφράζεται η ελληνική λέξη δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, ήμασταν από τους πρωτοπόρους. Οι πειρατές κλέβουν μόνο εμπορικά φορτία? Όχι. Αρπάζουν ό,τι τους λείπει. Και ένα από αυτά ήταν και οι γυναίκες. Αφού ήδη δεν μπορούσαν να έχουν τόπο και μέναν σε απομακρυσμένα κρυφά νησάκια ή σε απομακρυσμένες περιοχές, αφού περνάγανε πάρα πολύ καιρό πάνω στο πλοίο για να κρύβονται από αυτούς που τους καταδίωκαν, δεν είχαν οργανωμένες κοινωνίες και τι έλειπε από τα πλοία? Ο γυναικείος πληθυσμός, τον οποίο κατέβαιναν στη ταιριά, τον άρπαζαν και θεωρούνταν νόμιμοι κατά αυτούς Λία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε όλα τα νησιά, το Κυκλάδων για παράδειγμα που μπορεί να έχετε επισκεφτεί οι περισσότεροι, βλέπετε ότι ο βασικός οικισμός, η λεγόμενη χώρα, είναι ψηλά, είναι μακριά από τις ακτές. Γιατί? Για να μπορούν να βλέπουν έγκαιρα πότε γίνεται πειρατική επιδρομή και να κρύβονται. Γι' αυτό και οι οικισμοί ήταν κάστρα, για να κλείονται μέσα στα κάστρα. Γι' αυτό και τα σπίτια κουμπούσαν το ένα μέσα στο άλλο. Διότι μέσα σε αυτά τα στενά υπήρχαν άλλες πύλες που κάθε φορά που οι πειρατές παραβίαζαν ένα κομμάτι του οικισμού, δημιουργούσαν δεύτερο ανάχωμα κλείνοντας τις πύλες. Πάμε όμως ακόμα πιο παλιά. Ο πρώτος πειρατής που γνωρίζουμε μάλλον πρέπει να είναι ο Οδυσσέας. Τα ομερικά κείμενα που αναφέρονται στο 13ο αιώνα π.Χ. δείχνουν τον Οδυσσέα να εξομολογείται στο χειροβοσκό τον Εύμεο, που ήταν πιστός του φίλος, όταν επέστρεψε στην Ιθάκη, να του εξομολογείται τις πειρατικές του περιπέτειες. Και μάλιστα καμαρώνει, περηφανεύεται για αυτά τα οποία πέτυχε και τους θησαυρούς τους οποίους κατάφερε να αρπάξει. Γιατί? Γιατί δεν ήταν ντροπή. Ούτε καν για έναν βασιλιά, το βασιλιά της Ιθάκης. Η περιοχή της δράσης του φυσικά ήταν η Μεσόγειος. Μάλιστα λέγανε ότι ήταν και από τους καλύτερους. Η εικόνα που έχουμε για την πειρατεία είναι πλοία, τα οποία προσεγγίζει το ένα το άλλο, δηλαδή το πειρατικό προσεγγίζει το εμπορικό, γίνεται ρεσάλτο κτλ. Δεν γινόταν έτσι στην αρχαιότητα, σε καμία περίπτωση. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις, είχαμε όμως και τους πειρατές της στεριάς. Και αυτό γιατί? Επειδή δεν υπήρχαν σύγχρονα όργανα πλοήγησης όπως υπάρχουν σήμερα, οι άνθρωποι ταξίδευαν με την ακτή στα δεξιά τους ή στα αριστερά, δηλαδή κόστα-κόστα όπως λένε οι ναυτικοί. Έτσι δεν χάνανε τον προσανατολισμό τους. Πολλές φορές λοιπόν οι ίδιοι πειρατές αργότερα γίνονταν στεριανοί, γίνονταν ψαράδες. Ταυτόχρονα και πειρατές, επειδή ξέρανε πώς κινούνταν τα πλοία, πότε πλησίαζαν κοντά σε μία ακτή. Ένα κλασικό κόλπο πάντως ήταν τις νύχτες. Ανάβανε φωτιές σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε να τα βλέπουν τα πλοία να προσεγγίζουν, πιστεύοντας ότι είναι κάτι σαφάρος. Στην πραγματικότητα νωρίτερα υπήρχαν ξέρες, πέφτανε πάνω στις ξέρες, κάνανε ντου από τη στεριά. Ένα από τα πολλά κόλπα που χρησιμοποιούσαν. Είδανε φανάρια πάνω σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε να ζητάνε βοήθεια. Σταμάτα και το πλοίο να βοηθήσει τους ανήμπορους που υποτίθεται ότι πνίγονταν ή είχαν κάποια ανάγκη. Αυτοί οι ανήμποροι ήταν οι στεριανοί πειρατές, οι οποίοι έκαναν μετά ρεσάλτο. Σας είπαμε ότι ακόμα και κράτη κάνανε πειρατεία. Ένα από αυτά ήταν η πόλης κράτους της Σάμου. Επί του Σάμιου το Πολυκράτη. Αυτός είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη πειρασία, είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία μέσα από τις πειρατικές επιδρομές. Είχε οργανώσει κανονική δύναμη ισχύως, είχε 100 πλοία με 50 κουπιά η καθεμία και 1000 καλά εκπαιδευμένους οπλίτες που ήταν ικανοί και στη θάλασσα και στη μάχη, σώμα με σώμα, και έτσι ό,τι κι αν πέρναγε, σε όποιον κι αν ανήκε, ο Σάμιος έκανε επίθεση, το έκλεβε και γι' αυτό η Σάμος ήταν μια πλούσια περιοχή. Βέβαια αργότερα έγιναν οι Περσικοί πολέμοι. Οι Περσικοί πολέμοι ανέδειξαν μια καινούρια δύναμη, την Αθήνα. Η Αθήνα βασίστηκε στη συνέχεια, ειδικά στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, στις Τριήρης, και πολύ σύντομα έγινε ναυτική δύναμη και έκανε την αναγκαστική συμμαχία της Δήλου. Είχε υποχρεώσει όλους να συμμετέχουν στη συμμαχία και η Αθήνα κράγε τα λεφτά. Μία από τις υποχρεώσεις που είχε η Αθήνα προς τους συμμάχους ήταν να τους προστατεύει και όχι μόνο από τους Πέρσες, αλλά και από τους πειρατές. Φρόντισε λοιπόν αυτή η υπερδύναμη της εποχής να κρατήσει ανοιχτούς τους θαλάσσιους δρόμους, να δημιουργήσει κάτι σαν ναυτική αστυνομία, ένα ισχυρό λιμενικό της εποχής που περιόρισε πάρα πολύ την πειρατεία. Όχι μόνο γιατί είχε υποχρεώσει τους συμμάχους, αλλά γιατί η πειρατεία δημιουργούσε τεχνητή έλλειψη προϊόντων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων. Έκανε πάρα πολύ κακό στο εμπόριο. Μετά οι πολίτες γκρίνιζαν στους πολιτικούς και ούτω καθεξής. Και αυτοί καταλάβαιναν, δεν ήθελε βέβαια και πάρα πολύ μυαλό, και στην αρχαία Αθήνα είχαν και πάρα πολύ, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την πειρατεία. Αντιθέτως, οι πειρατές τι κάνανε? Επειδή εκτός από χρήματα ή αντικείμενα αξίας κλέβανε και τρόφιμα, πώς να φας? Πηγαίνανε σε άλλες αγορές, τα βγάζανε στο παζάρι, αλλά πάρα πολύ φτηνά. Δηλαδή, επηρέαζαν και αρνητικά το εμπόριο, δημιουργώντας μια ψευδή καταναλωτική εικόνα που σταμάταγε αμέσως με το που αυτοί φεύγαν και πουλούσαν τα προϊόντα τους. Γενικά, είχε μόνο αρνητικές συνέπειες. Ένα από τα πια διάσημα θύματα των πειρατών ήταν ο Ιούλιος Καίσαρας. Πριν ακόμα γίνει αυτή η τεράστια πολιτική και στρατιωτική προσωπικότητα της Ρώμης, όταν αναζητούσε τη γνώση, όταν είχε έρθει στον ελλαδικό χώρο για να πάρει μαθήματα ρητορικής. Οι πειρατές, ένα άλλο κόλπο που κάνανε ήταν όταν αντιλαμβάνονταν ότι μέσα στο πλοίο υπήρχε ένας σημαντικός πολιτικός, εύπορος ή αξιωματούχος, να ζητάνε λίτρα. Ο νεαρός Ιούλιος λοιπόν είχε πάει στη Ρόδο για να θητεύσει στο φιλόσοφο Απολώνιο. Τότε υπήρχαν πειρατές από την Κιλικία, έπιασαν και το πλοίο του, τους είπε ποιος είναι και ότι μπορούν να ζητήσουν λίτρα. Οι πειρατές όμως ήταν αυθάδεις, ήταν ανεδείς. Ζητήσανε λίτρα για τον Καίσαρα, ο οποίος μόλις έμαθε το ποσό, εξεράγει, εξοργίστηκε. Του λένε: για όνομα του Θεού, μόνο τόσα νομίζετε ότι αξίζω? Αυτοί θέλανε 20 τάλαντα, ο Καίσαρ τους είπε 50. Όλη τη διάρκεια που ο Καίσαρ ήταν εχμάλωτος, ήταν όμοιρος των πειρατών, τους αντιμετώπιζε με περιφρόνηση, με αυτή την κλασική ρωμαϊκή αλαζονία. Οι πειρατές, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι αυτοί είναι οι ισχυροί και ότι θα μπορούσαν να πάσα στιγμή να του πάρουν το κεφάλι, αντί να τσαντιστούν μαζί του, κάνανε πλάκα. Τον αντιμετώπιζαν ως ένα νεαρό, ανώριμο, αφθάδη Ρωμαίο με τον οποίο διασκέδαζαν. 38 μέρες έμεινε μαζί τους ο Καίσαρας, ο οποίος τους διάβαζε ποιήματα, τους έκανε ρητορικά μαθήματα και αυτοί το διασκέδαζαν. Ήρθε η στιγμή που έφτασαν τα τάλαντα. Τα δίνουν και οι πειρατές αποχωρίζονται τον νεαρό Ιούλιο Καίσαρα, ο οποίος τους είπε: θα γυρίσω για να σας συλλάβω. Και όταν σας συλλάβω, θα σας σταυρώσω. Οι πειρατές γέλασαν με το τελευταίο αστείο του νεαρού Ρωμαίου και πήγανε στο καλό. Λοιπόν, υπάρχουν δύο εκδοχές. Όπως και να έχει, ο Καίσαρ τήρησε την υπόσχεσή του. Ζήτησε ένα στόλο με τον οποίο επέστρεψε, τους έπιασε και τους σταύρωσε. Υπάρχει και μία άλλη εκδοχή, η οποία λέει ότι μαζί με τα τάλαντα τους φέρανε και κρασί, στο οποίο είχαν βάλει μέσα μανδραγόρα, ένα φυτό που έχει ναρκωτικές ιδιότητες. Έτσι λοιπόν τους έκανε το τραπέζι κατά την ώρα της απελευθέρωσής του. Αυτοί ήπιανε, φάγανε κτλ. Αποκοιμήθηκαν, ναρκώθηκαν δηλαδή με αυτό το κρασί και μετά τους έπιασε και τους σταύρωσε. ό,τι και από τα δύο κι αν έγινε, οι ιστορικοί αποδέχονται ότι όντως υπήρξε εχμαλωσία, υπήρξε ομοιρία και στη συνέχεια υπήρξε τιμωρία των πειρατών. Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε. Το πρόβλημα ήταν ότι η Ρώμη είχε ένα ισχυρό πεζικό, είχε τους λεγεωνάριους, οι οποίοι ήταν ο φόβος και ο τρόμος στη στεριά, αλλά δεν είχε ναυτική παράδοση. Στη θάλασσα δεν έκανε κουμάντο. Οι πειρατές ήταν καλύτεροι ναυτικοί από τους Ρωμαίους και έτσι διατάρασαν συνέχεια τις θαλάσσιες οδούς και το εμπόριο. Η Ρώμη λοιπόν αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Διαλέγει έναν στρατιωτικό, τον Πομπίλιο, του δίνει απεριόριστες, αδιανόητες εξουσίες για την εποχή και η σύγκλητος του λέει ότι πρέπει να τελειώνει με αυτό το πρόβλημα. Με αυτή την τεράστια δύναμη που του έδωσαν και με την οργάνωση που είχε ο Πομπίλιος, υποτίθεται ότι σε 40 μέρες κατάφερε να εξαλείψει τα περισσότερα από τα πειρατικά ορμητήρια, να συγκεντρώσει όλους τους πειρατές, πάνω κάτω 20.000, και να τους σκοτώσει όλους. Εκτός από τις πολλές εξουσίες που είχε ο Πομπίλιος, τι διαφορετικό έκανε? Τους εκτίμησε, τους υπολόγισε, δεν τους απαξίωσε, δεν τους περιφρόνησε. Είπε όχι, αυτή είναι ένας κανονικός στρατός. Μπορεί να μην είναι χώρα, μπορεί να μην είναι συγκεκριμένη δύναμη, ξέρουν όμως τη θάλασσα, έχουν μαχητική εμπειρία και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσω. Έτσι πρέπει να οργανωθώ. Διάλεξε λοιπόν την ελίτ από το ποιητικό, από το πεζικό, από το ναυτικό, τα καλύτερα μηχανήματα, τα πολιορκητικά που χρειαζόταν για να πάει στα ορμητήρια όπως σας είπαμε και τα λοιπά, και με αυτή τη μεθοδολογία και άλλες τεχνικές της εποχής κατάφερε να μετατρέψει τη Μεσόγειο σε μια ήσυχη λιμνούλα. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τα τραγούδια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο.

0: πείτε, αφού ήταν τόσο κακοί άνθρωποι και ήταν, αφού ήταν αδίστακτοι που ήταν, αφού διατάρασαν την οικονομία και τη ζωή των απλών ανθρώπων, γιατί γενικά έχουν περάσει με έναν ρομαντικό και συμπαθητικό τρόπο στην τέχνη, στη μουσική, στην ιστοριογραφία, ίσως και στη συνείδηση των ανθρώπων? Σίγουρα δεν πρόκειται περί κανόνα. Αλλά γενικά η λέξη πειρατής δεν είναι τόσο αρνητικά φορτισμένη όσο θα έπρεπε να είναι. Ένας από τους λόγους είναι ότι έχει ταυτιστεί με τη φτώχεια. Οι πάρα πολύ φτωχοί είναι αυτοί που γίνονταν πειρατές, οι αδικημένοι, και όπως όλοι οι ληστές και οι λίσταρχοι σε κάθε εποχή, ήταν γενναιόδοροι απέναντι σε διάφορους τοπικούς πληθυσμούς, πρικίζανε κορίτσια, κάνανε κοινοφελές έργο, ξέρω εγώ, κάποια ποιή κτλ. Και έτσι δημιουργούσαν, όχι όλοι, αλλά κάποιοι από αυτούς, και μια θετική άβρα στον τοπικό πληθυσμό. Και είναι προφανές ότι ένας πειρατής δεν πάει πάντοτε να κλέψει από το φτωχό, αλλά διαλέγει αυτούς που έχουν τα περισσότερα. Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι ήταν μια τεράστια μάστιγα διαχρονικά. Αυτό έγινε και μέχρι και την απελευθέρωση της Ελλάδας. Γι' αυτό μια από τις πρώτες δουλειές που φρόντισε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ήταν η εξάλληψη της πειρατείας. Μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες ναυτικοί εκείνη την περίοδο, κάποιοι από αυτούς επιδίδονταν στο άθλημα. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στο 105,8 στο Earth News Radio. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτή η Παπασταύρου.
2: Παπασταύρου. Α, ναι, η Λίζα Παπασταύρου. Ναι.
1: Ακριβώς, η Λίζα Παπασταύρου. Δεν μου λέτε τι σοϊ πράγμα είναι?
2: Τι, συνέβη τίποτα?
1: Όχι, απλώς ρωτώ.
2: Είναι ο λίγο ζωηρά. Ζωηρά και ατίθασος. Και ατίθασος, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά είναι από πολύ καλή οικογένεια και πλουσιοτάτη. Κόρη του Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως. Του εφοπλιστού.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Ίσως είναι από τις πιο διάσημες ατάκες που υπάρχουν στο κλασικό ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Ο ηθοποιός Χρήστος Τσαγανέας, βεβαίως, βεβαίως, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος, αν και έκανε δεύτερους ρόλους, κατάφερνε πάντοτε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα, το δικό του καλλιτεχνικό στίγμα στις ταινίες. Η ταινία την οποία ακούσαμε, απόσπασμα, είναι το «Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο». Η Παπασταύρου είναι η Αλίκη Βουγιοκλάκη και ο Τσαγανέας κάνει βέβαια το διευθυντή του κολεγίου που έχει τα ατίθασα κορίτσια για την Ιθυλαίων. Εκείνη την εποχή τα σχολεία ήταν αρένων και θηλαίων. Είχε ένα ταλέντο να ερμηνεύει ρόλους που είχαν επανάληψη φράσεων και αυτές οι φράσεις να μένουν. Να θυμίσουμε στο έργο «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» ότι λέει εκείνο το περίφημο «Άνθρωποι, άνθρωποι, προστεί το μίσος και ο ήλιος παραγμός». Έχει συμμετάσχει σε 65 ταινίες και σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις ο Τσαγανέας. Έχει αυτή την αρχοντική εμφάνιση. Γιατί? Γιατί όντως ήταν ένας καλλιτέχνης με αριστοκρατική καταγωγή. Το γεγονός ότι έκανε τον κύριο της υψηλής κοινωνίας ή τον υπερόπτη και τον πλούσιο ήταν γιατί μπορούσε να τον ενσαρκώσει, αφού για αυτόν ήταν ένα βίωμα. Όχι ότι ο ίδιος ήταν υπερόπτης, αλλά ήξερε πως φέρονται. Έχει ξεκινήσει από το κλασικό θέατρο και πέρασε αργότερα στην κωμωδία, πότε κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής. Γεννήθηκε στη Βράιλα της Ρουμανίας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1906. Η οικογένειά του ήταν μια αριστοκρατική, πλούσια οικογένεια. Φυσικά, εκεί στη Βράιλα πήγε στο ελληνικό γυμνάσιο και μετά για να κάνει ακαδημαϊκές σπουδές, οι γονείς του τον έστειλαν στην Αθήνα. Να γίνει τι? Νομικός. Για φανταστείτε τον λοιπόν να αγορεύει μέσα σε ένα δικαστήριο. Αλλά μόνο φανταστείτε το, γιατί ποτέ δεν συνέβη. Δεν πήρε το πτυχίο του, αφού πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο λάτρεψε το θέατρο. Και πριν λατρέψει το θέατρο αγάπησε μία ηθοποιό, την Νίνα Βιτσιόρη. Ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερη του και για χάρη της άρχισε να εμφανίζεται στο θέατρο. Η Βιτσόρη χώρισε από τον πρώτο της σύζυγο, κάτι πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, και παντρεύτηκε τον Τσαγανέα. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στους γονείς του και το κυριότερο του παράτησε τις σπουδές του και έτσι του κόψανε τα κάψιμα. Δηλαδή σταμάτησαν να τους στέλνουν λεφτά. Και τώρα ας φανταστούμε όλοι ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει μέσα στη Χλειδή, στην Άνηση, στον Πλούτο, σε μια εποχή που και η Ρουμανία ήταν πάρα πολύ φτωχή και η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ φτωχή, και αυτός έχει μάθει να μην ξέρει την φτώχεια. Αλλά επειδή ερωτεύτηκε, πρέπει να το αντιμετωπίσει. Δεν το βάλε κάτω. Έμεινε σε ένα μικρό, σε μια βάρκα. Στον Πειραιά, έμενε μέσα στη βάρκα. Άρχισε να συμμετάσχει σε μπουλούκια, δηλαδή να πηγαίνει να κοιμάται όπου να είναι, να παίζει κάτω από ατσάθλιες συνθήκες που παίζανε πάρα πολλές φορές η περιπλανόμενη θίαση. Αποδέχτηκε την κατάσταση ως συνέπεια της επιλογής του, χωρίς πολλές γκρίνιες και παράπονα. Και μάλιστα την περίοδο της κατοχής οργανώθηκε στο ΕΑΜ Καλλιτεχνών. Μαζί με τον Εμίλιο Βεάκη και τόσους άλλους καλλιτέχνες δημιούργησαν το Θείασο των Ενωμένων Καλλιτεχνών. Όταν άρχισε αργότερα να ανθεί ο κινηματογράφος και χρειάζονταν ρολίστες για αυτά τα συγκεκριμένα λογάκια που ακούσαμε πριν, για το βεβαίως βεβαίως, για το άνθρωπε, άνθρωπε, μου χαρίσε, μου διψήσει και μου βόρει, προστεί το μίσος και ο ήλιος παραγμός, ο ίδιος τα είπε με ένα καταπληκτικό τρόπο. Και το καταπληκτικό είναι ότι τελείωνε η ταινία και σου είχαν μείνει δικές του οι φράσεις, αλλά είχαν μείνει για δεκαετίες μετά. Γεννήθηκε 2 Ιουλίου και πέθανε 2 Ιουλίου. Ήτανε 70 χρονών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των στενών του Ορμούς αποτελούν τα βασικά αγκάθια. Το Ιράν σφράγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων για την απόρριψη 56 φορτίων μπάζων με απόβλητα σε αγροτικές περιοχές σε Θεσσαλονίκη και Πέλα. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι στους 105,8 στο Air News Radio. Ξέρετε ότι την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης υπήρξε μια τρομερή κινητοποίηση στους ευρωπαϊκούς λαούς υπέρ της Ελλάδας, οι οποίοι οι λαοί αυτοί διάβαζαν με αγωνία τα νέα, τις περιγραφές των μαχών, τις διηγήσεις όσων επέστρεφαν, και ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι ξένοι οι οποίοι πολέμησαν ή ήταν εδώ ως περιηγητές. Ξέρετε ότι διοργανώθηκαν έρανοι, ότι υπήρχε ένα τεράστιο φιλελληνικό κίνημα και ειδικότερα στη Γαλλία, η οποία ήταν στον απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης, στον απόϊχο των Ναπολεόντιων πολέμων, και εκείνη την εποχή υπάρχει και μία ανάγκη για οπτικοποίηση των γεγονότων. Υπάρχει και συνειδητοποίηση ότι έχουμε τεράστιες ιστορικές αλλαγές και ότι δημιουργούνται νέες συνθήκες κοινωνικές, εθνικές, τεχνολογικές, γιατί η Ελληνική Επανάσταση συμπέφτει με την Βιομηχανική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση λοιπόν προκάλεσε περιέργεια και πολλές προσπάθειες να απεικονιστεί. Η Ελληνική Επανάσταση στην Ευρώπη έγινε και αντικείμενο εμπορευματοποίησης αλλά και κατανάλωσης. Πώς έγινε αυτό? Γράφει ο Μέτερνιχ. Στο μεταξύ ο κόσμος έχει βυθιστεί σε μια μεγάλη και αξιοθρύντη φαντασμαγορία, το ελληνικό εμπόριουμ. Είδη οικιακής χρήσης, επιτραπέζια σκεύη, τραπουλόχαρτα, επιτραπέζια παιχνίδια, ημερολόγια και διακοσμητικά αντικείμενα με παραστάσεις εμπνευσμένες από τον αγώνα το 1821 κυκλοφορούσανε κυρίως στη γαλλική αγορά και είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αρωματοποιοί κατασκεύαζαν το σαπούνι υψηλάντης. Υπήρχαν ανδρικά παντελόνια και το ύφασμα ήταν το περίφημο γκρίζο μεσολόγγι. Και όλα αυτά γίνονταν μόδα. Βγήκε ακόμα και ένα λικέρ που λεγότανε μεσολόγγι. Μια λιθογραφία με τίτλο «Ρομπελίνα» απεικόνιζε την Μπουμπουλίνα, η οποία ενέπνευσε φορέματα και όχι μόνο. Επειδή υπήρχαν πάρα πολλές εκδηλώσεις για να μαζευτεί ο κόσμος και να συμμετάσχει στον έρανο και να δώσει χρήματα υπέρ των Ελλήνων, διαδίδονταν άσπρες κορδέλες με μικρούς γαλάζιους σταυρούς, ενώ οι κομψές κυρίες της Ευρώπης κεντούσαν στα μαντήλια τους ελληνικά μονογράμματα. Και όχι μόνο αυτό, κυρίες και κύριοι. Σερβίτσια πιάτων από τρία γνωστά γαλλικά εργοστάσια διακοσμήθηκαν με παραστάσεις από τους Έλληνες και ονομάστηκε «Ο πόλεμος των Ερήνων». Την πρωτοβουλία ανέλαβε ένα πάρα πολύ γνωστό εργοστάσιο των αδελφών Παϊλάρτ στο Παρίσι, το οποίο έκανε παραγγελία σε ένα ζωγράφο της αποκονήσεις και του είπα να σχεδιάσει 16 λιθογραφίες εμπνευσμένες από τα γεγονότα στην Ελλάδα για να τις τυπώσουν μετά πάνω στα σερβίτσια. Τα σερβίτσια κυκλοφορούν με τίτλους, σας λέμε μερικούς. Νεαρή Ελληνίδα ελευθερώνεται από τη σκλαβιά. Κατάληψη τουρκικού πλοίου από Έλληνες. Ο λαβωμένος Έλληνας κτλ. Τα πιάτα αυτά κυκροφόρησαν μάλλον το 1826. Πλέον το κοινό είναι εξοικειωμένο. Λίγο μετά βγαίνει δεύτερη σειρά και η τίτλοι είναι «Ο Κανάρης στον μπουρλότο του», «Ο Μάρκος Μπότσαρης στο στρατόπεδο των Τούρκων», «Κατάληψη τουρκικού πλοίου από το Μιαούλι», «Άλουση τουρκικού φρουρίου από το Μαυροκορδάτο». Και βγήκε και τρίτη σειρά με αυτά τα σερβίτσια που κυκλοφόρησε το 1829. Νέοι τίτλοι. «Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου», όλες αυτές τις πληροφορίες τις παίρνουμε από το βιβλίο «Φουστανέλες και Χλαμίδες» της Χριστίνας Κουλούρη, η οποία σήμερα είναι πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και όλα αυτά αποτελούν μαρτυρίες της ιστορίας στην λεγόμενη δημόσια ιστορία.

0: Η σφαγή στοιχείο, η σφαγή στο Μεσολόγγι απεικονίστηκαν με τρόπους που αποτελούν δημόσια ιστορία, όπως για παράδειγμα ένα ποίημα. Ή έργα λαϊκής λογοτεχνίας που δείχνουν το κλίμα της εποχής. Ή για παράδειγμα ο πίνακας του Ντελακρουά, που περιγράφει τις σφαγές της Χίου. Ακόμα και τραπουλόχαρτα, όπως σας είπαμε, κυκλοφόρησαν, που αντί να έχουν τις γνωστές φιγούρες, είχαν ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Η δημόσια ιστορία, που πλέον είναι ένα πάρα πολύ διαδεδομένο μάθημα, είναι ένα πολύ δημοφιλές, θα λέγαμε, μεταπτυχιακό και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και δείχνει ότι τα πάντα είναι δημόσια ιστορία, οι εφημερίδες, οι πρωτομές, οι παρελάσεις, ακόμα και ο Εθνικός Κήπος είναι κομμάτι της δημόσιας ιστορίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Στην παραγωγή είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, στην ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη. Ο Δαμιανός Γραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν να σας ταξιδεύουμε στην εποχή της Ευρώπης, στην Ελληνική Επανάσταση. Θα το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, τώρα θα έρθουμε λίγο πιο κοντά σε εμάς. Θα κάνουμε μια επίσκεψη στο αρχείο της Δημόσιας Τηλεόρασης, στο οποίο αλλιεύουμε μια συνέντευξη του ηθοποιού Κώστα Καρά. Την είχε δώσει στην εκπομπή Συνέ Νοσταλγία, στο Elle World, στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαλοδήμου, το 2006. Τι λέει σε αυτή τη συνέντευξη ο Κώστας Καράς?
1: Όταν τέλειωσα τη σχολή, δηλαδή μετά από 9 μήνες, έπαιζα 9 μήνων ηθοποιός με τη Λαμπέτη το Λεωφορείο Πόθος.
2: Ναι, ήσουν και ο Μάρλον Μπράντο όμως τότε.
1: Ο Μάρλον Μπράντο τον ήμουν,
2: στο ναι. Όχι,
1: καλός ήμουν τότε. Καλός ήμουν στο ρόλο. Πήγα στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, είπα ψέματα στον μπαμπά μου. Ο πατέρας δεν μου μίλαγε. Δεν μου μίλαγε 3 χρόνια. Μου άφηνε ένα 20άρικο χαρτζηλίκι. Για να δω 50άρικο, 100άρικο δηλαδή, μελάνιαζε το μάτι μου. Ευτυχώς ήταν η μανούλα μου, η οποία, εντάξει, δεν την πειράζει που πήγα στη σχολή, ο μπαμπάς μου δεν ήθελε με τίποτα.
2: Πότε το δέχτηκε?
1: Το δέχτηκε όταν με είδε με τη Λαμπέτη σε πρόβα με τον Μιχάλη τον Κακογιάννη στην Ξυπόλυτη στο πάρκο, και ξέρεις, μου έλεγε ο Κακογιάννης, μου έλεγε. Και λέει ο πατέρας μου στη μητέρα μου, καλά, αυτό το ατίθασο πλάσμα, πώς δεν αντιδρά σε αυτά που του λένε τόσο καταπιεστικά? Γιατί άλλα μου έλεγε ο Μιχάλης, άλλα μου έλεγε η Έλλη. Τέλος πάντων, και μια φορά ήρθε και είδε το Λεωφορείο Πόθος και είχε κάτσει στην πρώτη σειρά. Και θυμάμαι ότι είχε βγάλει ένα μαντήρι και σκουπιζόταν συνέχεια. Από εκεί τέλειωσε. Μου κόβε κριτικές και για να μην συζητήσουμε τίποτα, τις έπαιρνε και τις έβαζε στο γραφιάκι που είχα στο δωμάτιό μου. Κοφτές, ο Κώστας Καράς. Και τι έκανε, την κριτική δεν την έβαζε ολόκληρη, αλλά έκοβε με το ψαλίδι της, αυτό που έλεγε για μένα. Μετά το καταπληκτικό ποιο ήταν? Όταν πια έγινα γνωστός και μου γράφανε εκατοντάδες γράμματα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Ο μπαμπάς μου τα έπαιρνε και απαντούσε. Απαντούσε ο πατέρας μου στα γράμματα. Και απαντούσε σοβαρά.
2: Αλλά ποτέ δεν έδειξε φανερά το θαυμασμό του και την ικανοποίησή του για αυτό που είχες κάνει.
1: Το ιδανικό ότι ήταν να γίνω, αν τελειώσω πολιτικές επιστήμες, να γίνω πολιτικός. Τελικά έγινε και τα δύο.
0: Πολύ ωραία ιστορία του Κώστα Καρά και σχέση με τον μπαμπά. Εμείς σας κάνει πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση. Καλά, οι παλιότεροι τα γνωρίζετε. Κάποιοι νεότεροι που μπορείτε να ακούτε, παλιότερα οι οικογένειες παρεμβαίνανε πάρα πολύ στις επιλογές των παιδιών και θεωρούσαν ότι μέχρι την ενηλικίωσή τους ο λόγος τους ήταν πιο σημαντικός από τις επιθυμίες. Τότε οι νέοι ενηλικιώνονταν στα 21 και όχι όταν τελείωναν το σχολείο. Και υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα σπουδάσει κάθε παιδί, γιατί αυτό θα έκρινε και το μέλλον του. Και γενικά η ηθοποιία, ενώ άρεσε τον κόσμο να τα βλέπει στον κινηματογράφο, ενδεχομένως και στο θέατρο, θεωρούνταν ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα για τους άντρες που δεν αφήνει κέρδη, και για τις γυναίκες κάτι χειρότερο από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Κώστας Καράς, κυρίες και κύριοι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για την τηλεόραση, γιατί το 1970 συμμετείχε στο πρώτο σύριαλ το οποίο γυρίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, μέχρι το 70, προβάλλονταν μόνο ξένες σειρές και ήταν αμερικάνικες. Και ο λόγος που υπήρχαν υπότιτλοι και όχι μεταγλωτήσεις, δηλαδή βλέπανε τότε τις σειρές στη μητρική τους γλώσσα, ενώ σε όλη την Ευρώπη τις μεταγλωτίζανε, ήταν ότι τότε η κρατική τηλεόραση δεν είχε τη δυνατότητα, ούτε τους πόρους, ούτε τα τεχνικά μέσα να κάνει τις μεταγλωτήσεις. Να φωνάζει δηλαδή σε ένα σύνολο που παίζουν 40 ηθοποιοί, να φωνάξει 40 Έλληνες να κάνουν τις μεταφράσεις. Και επιλέχθηκε ο εύκολος τρόπος να βάζουμε τους υπότιτλους. Ο οποίος έμεινε γιατί όλοι συμφωνήσαμε, χωρίς ποτέ να το συζητήσουμε, ότι είναι καλύτερα να ακούμε τον Μάρλον Μπράντο να μιλάει αυτός παρά να τον κάνει κάποιος άλλος. Παρένθεση, ας πούμε στο εξωτερικό, στη Γερμανία για παράδειγμα, το καταλαβαίνετε ότι την εποχή που παίζανε πολλές ταινίες του Μάρλον Μπράντο ή σε ένα σίριαλ, όποιος έκανε τη φωνή δεν μπορούσε να αλλάξει. Αυτός μπορεί να ήθελε όμως να ακολουθήσει άλλη καριέρα, να μεγαλώσει, να βραχνιάσει κτλ. Και ξαφνικά ενώ είχε μάθει ότι η φωνή του Μάρλον Μπράντο ήταν έτσι, να εμφανίζεται ένας άλλος και λένε διαφορετική. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, αποφασίζεται το 1970 η ΕΝΕΔ να κάνει ένα σίριαλ. Η ΕΝΕΔ ήταν το κανάλι των ενόπλων δυνάμεων, γιατί η τηλεόραση ξεκίνησε την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας. Τότε λοιπόν, επειδή δεν υπήρχαν πάρα πολλά λεφτά, υπήρχε μια τηλεόραση, η Ουράνια, έτσι λεγόταν η μάρκα, η οποία ήταν ο χορηγός. Θα έβαζε η επιχείρηση τα λεφτά προκειμένου να γίνει το σίριαλ, να αρέσει στον κόσμο, να θέλει να πάει να αγοράσει τηλεοράσεις, γιατί δεν κυκλοφορούσαν και πάρα πολλές και όποιος είχε μαζευόταν όλη η πολυκατοικία ή όλη η γειτονιά για να δει. Αυτό ήταν το πρώτο τηλεοπτικό θέατρο συνεχείας στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε η λέξη σειρά. Ήτανε τηλεοπτικό θέατρο συνεχείας. Και το πρώτο σίριαλ που γυρίστηκε ήταν το Σπίτι με το Φίνικα. Έπαιζε κάθε Πέμπτη βράδυ και η διάρκεια ήταν μισή ώρα. Η δημοσιογράφος και εκεί σε γδίτσα είχε γράψει το σενάριο. Τώρα δεν ξέρω, έχει κανένα νόημα να σας πω την υπόθεση. Μια Ελληνίδα που μένει στο εξωτερικό, είναι σενάριογράφος, επιστρέφει στην Ελλάδα, αγοράζει μια βίλα στην Κηφισιά για να μείνει με το παιδί της, κλείνεται στον εαυτό της. Είναι ένας δημοσιογράφος που την περιτριγυρίζει να δώσει συνέντευξη. Αυτός προσλαμβάνει ένα detective για να μάθει τις δραστηριότητες της. Τέλος πάντων, δεν πήγε καλά το τηλεοπτικό θέατρο συνεχείας. Ο Κώστας Καράς είναι ο ένας πρωταγωνιστής, η Έρικα Μπρόγερ είναι η γυναίκα η οποία ήρθε από το εξωτερικό κτλ. Παίζανε ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, η Γιουλάκη, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Τάκης Μιλιάδης, αλλά δεν είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν είχε πάρα πολύ σασπένς και είχε και πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα, γιατί ήταν το πρώτο, δεν υπήρχε η εμπειρία κτλ. Έτσι το Σπίτι με το Φίνικα γύρισε μόνο 13 επεισόδια. Και αφού ο χορηγός είδε ότι δεν πετυχαίνει το σκοπό του, έκοψε τη χορηγία, σταμάτησε το σίριαλ. Πάνω κάτω, ό,τι γίνεται και σήμερα. Όμως, επειδή ήταν το πρώτο, αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία, ώστε πάρα πολύ γρήγορα να ξεκινήσουν να γυρίζονται τηλεοπτικά θέατρα συνεχείας και να είναι και πάρα πολύ πετυχημένα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στον άγνωστο πόλεμο, όπου η χώρα έκλεινε την ώρα της προβολής του. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Κώστα Καρά αυτή τη φορά να τραγουδάει.

μη σας κάνει εντύπωση, ο ήχος είναι από ταινία, όπου προσποιείται ο Καράς ότι παίζει κιθάρα που δεν ξέρει, και μετά μεταφέρουν τον ήχο του στούντιο στην ταινία, οπότε γι' αυτό έχει αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε ξεκινήσει, σας κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στην ιστορία της καθαριότητας, ειδικά στην Ευρώπη, όπου τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Οι άνθρωποι για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν τις ειδικές γνώσεις, δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν την αξία της καθαριότητας και του να περιποιούμαστε τον εαυτό μας και τα ρούχα μας. Υπήρχαν και δοξασίες ότι το αντίθετο, η πολύ καθαριότητα κάνει κακό στην υγεία, γιατί ανοίγουν οι πόροι κτλ. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιπέτεια, η οποία συνδυάζεται στην πραγματικότητα με την εξέλιξη της έρευνας και της επιστήμης. Όσο οι γιατροί προχωρούσαν, οι ερευνητές, και καταλαβαίνανε καλύτερα τη λογική που λειτουργούν οι ασθένειες, και κυρίως όταν ανακαλύφθηκαν τα μικρόβια, τότε καταλάβαμε και πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί αυτό έχει να κάνει με την υγεία μας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Είναι παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Γεια σας, κυρία Ψαλτοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Ψαλτοπούλου, κάνοντας μια αναδρομή στα υγειονομικά θέματα της Ευρώπης, με αφορμή ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται εκτεταμένα στα ήθη της Μεγάλης Βρετανίας, είδαμε ότι έχει περάσει μια τεράστια περίοδο η Ευρώπη, στην οποία οι άνθρωποι δεν πίστευαν καν στο πλήσιμο, το ανάποδο. Πιστεύανε ότι έκανε κακό, ότι άνοιγε τους σπόρους, περνάγανε, δεν ξέρω καν αν ξέραν την έννοια των μικροβίων, και έτσι η πανούκλα, ας πούμε, για παράδειγμα, βρήκε για πάρα πολλές δεκαετίες πρόσφορο έδαφος.
1: Έχετε δίκιο. Γενικά, αν το θέσουμε από άποψη χρονική, ακόμα και στη χώρα μας θα δούμε ότι αιτίες θανάτου περίπου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν κυρίως λοιμώξεις. Δηλαδή ο κόσμος έχανε τη ζωή του από πνευμονίες, από γαστεντερίτιδες, φυματίωση, πολιομιελίτιδα. Και τώρα σταδιακά έχουμε κάνει μία αλλαγή στην αιτιολογία των θανάτων, καλά και σίγουρα ένα πολύ καλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, αλλά και μία αλλαγή από τα μεταδοτικά νοσήματα που κυρίως μας απασχολούσαν στα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, δηλαδή στεφανία νόσο και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, και οι λοιμώξεις δεν μας πολύ απασχολούσαν, γιατί δεν είχαμε και πάρα πολλούς θανάτους, παρά μόνο η μεγάλη εξαίρεση ήταν τώρα τα τελευταία χρόνια με την πανδημία. Πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε, διότι μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε η μεγάλη ανάπτυξη και των αποτελεσματικών αντιβιωτικών, αλλά και των αποτελεσματικών εμβολιασμών, συν οι καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Mm-hmm. Και πράγματι μέχρι ο κόσμος, οι επιστήμονες και ο λαός να κατανοήσει για ποιον λόγο έχουμε λοιμώδη νοσήματα, είχαν χάσει τη ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι, και σταδιακά τόσο ο Παστέρ όσο και ο Κοχ απέδειξαν ότι σύμφωνα με τη μικροβιακή θεωρία που ανέπτυξαν, οι μικροοργανισμοί είναι αυτοί που προκαλούν νόσους, ενώ στην ακόμα περαιτέρω ο Φλέμινγκ με την ανακάλυψη της πενικυλίνης άλλαξε δραματικά την θεραπευτική αντιμετώπιση.
0: Κύριε Φαλτοπούλο, ένα από τα θέματα που μας έκανε εντύπωση είναι πόσο απέναντι ήταν η θρησκεία. Και τι λέω, ότι υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που θεωρούσαν ότι όταν ο άνθρωπος δεν πλένεται κάνει πιο ασκητική ζωή, είναι πιο κοντά στο Θεό, ότι το αυτοβασανιστήριο, ας πούμε, της βρωμιάς λειτουργεί εξαγνιστικά. Συν τις αντιδράσεις που υπήρξαν απέναντι στην επιστημονική κοινότητα όταν ανακάλυπτε τα μικρόβια, για παράδειγμα. Αλλά επειδή το μικρόβιο το παίρναμε από τα ζώα, είχαμε όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε τις αντιδράσεις.
1: Ναι, μπορεί να ήταν και αυτή η θεωρήση, ήταν διάφορες θεωρήσεις που υπήρχαν σε παλαιότερες εποχές. Έπρεπε να σταδιακά να προχωρήσει η επιστήμη, έτσι ώστε, για παράδειγμα, κατασκευάστηκαν τα μικροσκόπια. Με την δημιουργία και την κατασκευή ισχυρών μικροσκοπίων περίπου το 1670, τότε μπορέσαμε να παρατηρήσουμε βακτήρια, πρωτόζωα, μικροσκοπικούς οργανισμούς, και ενώ παλαιότερα πιστεύανε ότι γινόταν μια αυτόματη γένεση από το σάπιο κρέας, παραδείγματος χάρη εμφανίζονταν σκουλίκες, σταδιακά εμφανίστηκε η θεωρία που θεώρηθηκε η σωστή, ότι υπήρχαν αυγά μυγών και έγιναν τα σκουλίκια. Επομένως σταδιακά έγινε τους τελευταίους τρεις αιώνες, ίσως και με τη βοήθεια μεγάλων επιστημόνων όπως ο Παστέρ, αποδείχθηκε ότι οι μικροοργανισμοί δεν δημιουργούνται αυτόματα, αλλά προέρχονται από άλλους μικροοργανισμούς.
2: Η απάντηση λοιπόν σε όλα αυτά ήταν η έρευνα, αλλά και τελικά η γνώση, έτσι, γιατί η έρευνα έφερε τη γνώση. Δεν περάσαν οι άνθρωποι πολύ δύσκολα για να καταφέρουν να πείσουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια. Δεν ήταν καθόλου απλό.
1: Σωστά, ήταν μια τεκμηριωμένη ιατρική, evidence-based, όπως λέμε, medicine, τεκμηριωμένη επιστήμη, όπου το πείραμα, η επανάληψη του πειράματος, η αξιολόγηση, όλα αυτά παίζανε πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι ώστε να ανακαλυφθούν και οι μικροοργανισμοί, αλλά και μετά, εκτός από τη διάγνωση, να δοκιμαστούν και διαφορετικές θεραπευτικές αντιμετωπίσεις. Ακόμα και ο εμβολιασμός υπήρξε έτσι ένα πολύ σημαντικό βήμα πρωτογενούς πρόληψης στην ουσία, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά, για παράδειγμα, όπου στον 20ο αιώνα είχαμε την ολική εξάλληψη της ευλογιάς, και έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και με άλλους εμβολιασμούς να ελογιστοποιηθούν τα νέα περιστατικά νοσημάτων, που όμως αυτό δεν έχει γίνει εφικτό, αλλά τουλάχιστον περιορίζονται πάρα πολύ σε ορισμένες περιοχές που ακόμα δεν έχουμε μπορέσει είτε να θεραπεύσουμε είτε να δώσουμε τον απαραίτητο εμβολιασμό. Και αυτό καταλαβαίνετε με μία έννοια, τώρα που υπάρχει υποχρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ή και του CDC στην Αμερική, πόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν και τοπικές επιδημίες εν τη γενέση τους, που υπάρχουν, και πόσο, ξέρετε, και μετά την πανδημία έχουμε μπει σε διαδικασία να προσπαθούμε να προβλέψουμε πιθανότητα μελλοντικών επιδημιών και να φτιαχτούν και οι απαραίτητες γρήγορες διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και αντιϊκά και καινούργιες αντιβιώσεις, γιατί βλέπουμε και ανθεκτικότητα μικροβίων.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ.
2: Γεια χαρά. Η κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η ανθρωπότητα έκανε μια τεράστια διαδρομή προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει την έννοια της ατομικής υγιεινής, της καθαριότητας, γιατί αφορά και το ίδιο το σπίτι, πόσο καθαρό είναι όλη αυτή η συζήτηση. Οι επιστήμονες, οι άνθρωποι με ταλέντο και με τρομερή εργατικότητα και καταπληκτικές σπουδές, ανακαλύψανε τα μικρόβια και τη θεραπεία μέσω της πελικινίδης και στη συνέχεια τα εμβόλια, αλλά τίποτα δεν έγινε χωρίς πολύ κόπο, και δυστυχώς κάθε φορά που καθυστερούσαμε χάνονταν χιλιάδες ζωές, όχι λίγες. Και πάλι υπάρχουν μέρη του πλανήτη που δεν έχουν ένα απλό εμβόλιο για την ηλαρά. Αλλά υπάρχουν και μέρη, δυστυχώς συμβαίνει και στη χώρα μας, που κάποιοι πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Η Λουίζα Μαραβαλάκη ήταν στην παραγωγή. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο. Ο Δανιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόβιο. Παρασυρθήκαμε από την προηγούμενη συζήτηση. Στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Σημαντικές ανακοινώσεις για τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα για τη Ρόδο και την ΚΟ περιλάμβανε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου, ανοίγοντας το δρόμο για την προώθηση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Κατά την επίσκεψή του στο λιμάνι της Ρόδου, ενημερώθηκε αναλυτικά για το σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης του λιμένα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού και τουριστικού ρόλου της Ρόδου, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού στα γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Νεοργότερα θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της Ρόδου. Σε τροχιά συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες ώστε να γίνει δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Το Ιράν σφράγγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και εναρκοθέτησε εισόδους υπό το φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει πλήγματα με στόχο, όπως είπε, την Ισλαμική οργάνωση Χεζμπολά στην περιοχή της Ναμπατίγης στο νότιο Λίβανο. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν συνεθλίβει από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Στον ανακριτή οδηγείται αύριο ο 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο Παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ

0: Το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ισχύνος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδωρών Κορινθίας σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απειλή κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές. Επίθεση με ουκρανικά drones σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην Νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στοίχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως δήλωσαν οι τοπικές αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gleman.

0: Γεια σας. Είμαι η Ντέπη Γκολεμά και είναι η εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα. Μπαμπά στις 7:30 άνοιξε την ΕΡΤ. Παίζω με τον Αλεξανδράκη στο Γιούγκερμαν. Έτσι έμαθε ο στρατηγός Γεώργιος Ντενίσης ότι η κόρη του έγινε ηθοποιός και όχι διπλωμάτης όπως έλεγε. Τα χρόνια πέρασαν, η κυρία που έχω απέναντί μου έγινε μια σπουδαία προσωπικότητα της Ελλάδας που την υμνεί σε όλο τον κόσμο. Παίζει θέατρο, σινεμά, γράφει σενάρια και συχνά πυκνά παίρνει και βραβεία. Κυρία Ντενίση, καλώς ήρθατε στο φτωχικό μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή. Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλάω στο πληθυντικό.
0: Θα σας ρωτούσα ενικώ σε πληθυντικό.
1: Και η φιλία μου με την κυρία Γκολεμά είναι πολύ μακροχρόνια πλέον και ανήκει στους ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ μέσα στο χώρο. Ο μπαμπάς μου, πρέπει να σου πω ότι ήταν ο Αθανάσιος Ντενίσης. Ο Γιώργος ήταν ο αδερφός του.
0: Ήταν και αυτός στρατηγός.
1: Και πολλοί τον μπερδεύουν. Ο μπαμπάς μου ήταν ο Μπεσιρόλο, πολύ αγαπημένος και ο θείος μου.
0: Τον θυμάμαι τον πατέρα σου, τον είχα δει στο εξωτερικό.
1: Ναι, ευτυχώς είχα πάρα πολύ καλούς γονείς, γιατί τι να κάνουμε, το σπίτι μας καθορίζει, ίσως περισσότερο και από το σχολείο.
0: Τι απάντησε λοιπόν ο πατέρας όταν άκουσε την κόρη του να ζει ήδη στην τηλεόραση?
1: Τι να απαντήσει, έπαθε σοκ ο άνθρωπος, γιατί ήμουν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Ξεκινώντας από το δημοτικό που παίρνω όλο βραβεία και συνεχίζοντας στο κολέγιο που ήταν τότε και πάρα πολύ αυστηρό, στο Πίερς, όχι στο Αθηνών, με πολύ έτσι αμερικάνικη δημοκρατική νοοτροπία που δεν έπαιζε ρόλο, και γι' αυτό μου αρέσει πάντα από το σχολείο, ούτε τι νοσήσουν ακόρη ούτε τίποτα, ήταν πολύ αντικειμενικό και εγώ ήμουν μια πραγματικά πολύ καλή μαθήτρια. Οπότε ο πατέρας μου θεωρούσε ότι θα κάνω κάτι πολύ σημαντικό, δεν θεωρούσε σημαντικό την ηθοποιία, και εγώ ήθελα πάρα πολύ να γίνω διπλωμάτης. Ήθελα να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες. Τότε άλλα χρόνια βέβαια. Και μου έλεγε ότι οι γυναίκες δεν σπουδάζουν πολιτικές επιστήμες, δεν θα κάνεις οικογένεια ποτέ, δεν θα είσαι ποτέ σε ένα μέρος. Διπλωμάτης σημαίνει τσιγκάνος, πάω δεξιά. Φυσικά αν ήξερα θα γίνω ηθοποιός, θα με είχε αφήσει. Δεν το ξέρω. Και έτσι όταν του είπα θα με δεις τον Αλεξανδράκη, μου είπε: τι να κάνω Αλεξανδράκης με σένα, τι ήμουν εγώ ανίκανη. Λέω καλά, δες με εσύ στις 7:30. Οπότε είδε ότι ήμουν στο Γιούγκερμαν. Του άρεσε η σειρά, δεν είπε τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό. Μετά του μίλησε ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν ξέρω πού και από πού, εγώ δεν το είχα δει. Του είπε: η κόρη σας θα γίνει από τους πρώτους ηθοποιούς στην Ελλάδα, πρώτης γραμμής. Και είπε ο μπαμπάς μου: αν γίνει έτσι, μπορείς να συνεχίσεις με αυτό το επίθετο. Αν πρόκειται να είσαι μία χάλια ηθοποιός μέσα σε όλους, άλλαξε από τώρα.
0: Λοιπόν, τα χρόνια όμως περάσανε. Ο προορισμός που λες ότι ερχόμαστε στη γη για κάποιο προορισμό, σένα φάνηκε.
1: Το πιστεύω.
0: Ότι, ναι, το έχω διαβάσει να το λες αρκετά. Φάνηκε ότι ήρθε νωρίς. Και ότι ερχόμαστε, ας πούμε, στη ζωή για κάποιο σκοπό. Κάνεις λοιπόν πολύ θέατρο.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα χρόνια. Έχεις ένα κοινό το οποίο όλο και μεγαλώνει. Αλλά μαζί με το κοινό σου μεγαλώνει και το ανήσυχο πνεύμα που έχεις. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που θα κάτσει σε μια σεζλόγκ και θα ράξει.
1: Όχι.
0: Έτσι. Εκτός από κάνα μήνα ξεκούρασης.
1: Όχι. Κάθομαι 2 μήνες κάθε καλοκαίρι στον αγαπημένο μου θεολόγο, γιατί εμένα, δεν ξέρω, έχω απόλυτη ανάγκη να είμαι μόνη μου ένα μεγάλο διάστημα. Και επειδή άλλοι άνθρωποι κάνουν meditation, κάνουν yoga και καλά κάνουν, το δικό μου meditation είναι το διάβασμα και το γράψιμο. Όταν βρίσκομαι λοιπόν, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τη φύση, σε ένα περιβάλλον που έχει πολύ πράσινο, που μπορώ να απομονωθώ, να... Εντάξει, δεν απομονώνουμε όλη τη μέρα. Τη μέρα θα κάνω το μπάνιο μου, θα πάω στη θάλασσα, θα φάω με την οικογένειά μου κλπ. Γιατί εκείνο ο τόπος συνάντηση με την οικογένεια, επειδή είμαι πολύ πολύ άσχολη όλο το χειμώνα, και στη συνέχεια θα κάτσω να γράψω, να διαβάσω. Αυτό είναι η ξεκούραση για μένα. Και θεωρώ ότι όποιος άνθρωπος αγαπάει το διάβασμα από μικρός, και εγώ ήμουνα πάντα σπασίκλα και παραμένω σπασίκλα, δεν αισθάνεται μοναξιά, ακόμα και στα δύσκολα της ζωής του, που έχω περάσει πολλά δύσκολα, και εσύ όπως γνωρίζω, όπως και καταλαβαίνόμαστε, ναι, και όπως όλοι, ναι, και στα δύσκολα αυτή η δημιουργική τάση, ας πούμε, με έσωσε. Δεν ήμουν ποτέ η κοπέλα που πήγαινα για καφέ κάπου και έλεγα τα προσωπικά μου. Στα δύσκολα καθόμουν πάντα μόνη μου, ακόμα και από την οικογένειά μου χώρια, και σκεφτόμουν και διάβαζα και δημιουργούσα, αν θες, κάτι.
0: Συνήθως τι γράφεις? Γράφεις λογοτεχνία ή τι διαβάζεις? Διαβάζεις ιστορία?
1: Τις αρέσει? Διαβάζω πολύ ιστορία. Πάντα αγαπούσα την ιστορία.
0: Την έχεις σπουδάσει κιόλας?
1: Ναι. Και όχι τόσο αρχαία ιστορία. Εμένα με γοήτευε πάρα πολύ η ιστορία από τα βυζαντινά χρόνια, mm-hmm, και μετά, που ήταν πολύ σύνθετη και έπαιξε ρόλο και στην Ευρώπη και στην Ανατολή, και η σύγχρονη ελληνική ιστορία με γοήτευε και με γοητεύει, γιατί πιστεύω ότι την έχουμε... Η αρχαία ιστορία είναι ξεχωριστή και έχει μεγάλες αλήθειες που έχουν επηρεάσει παγκόσμια και είναι αναμφισβήτητες. Από εκεί και πέρα αρχίζει η αμφισβήτηση, mm, και κάθε τι που έχει αμφισβήτηση έχει πολλές πλευρές που μπορείς να ψάξεις. Η σύγχρονη ιστορία είναι υπομένη με πάρα πολλά ψέματα, συγγνώμη, και από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά, γιατί η ιστορία γράφεται ανάλογα με αυτόν που τη γράφει και έχει διάφορες αποκλίσεις και έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον να το ψάχνεις. Έτσι ξεκίνησε και η μανία μου, αν θέλετε, με τη Μικρασιατική καταστροφή, γιατί ο ένας ήθελε να προασπίσει την εικόνα του Βενιζέλου, ο άλλος του βασιλιά, και ο καθένας έλεγε τα δικά του.
0: Μεγάλες δυνάμεις έκαναν όλα αυτά που έκαναν, ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Μπαίνοντας στο κεφάλαιο Μιμής, Σμέρνη μου αγαπημένη, αυτό το έργο που έγινε τεράστια επιτυχία στο θέατρο, μετά προχώρησε στο σινεμά και όλα αυτά, εσύ έχεις καταβολές μικρασιάτικες? Πώς συνέλαβες?
1: Λοιπόν, είναι κάτι ιδέα που το ψάχνω τώρα τελευταία, ναι, γιατί εμείς δεν έχουμε στην οικογένειά μου καμία παράδοση ότι κάποιος ήταν από τη Μικρασία. Όμως, δεν ξέρω τι έπαθα. Να πιω λίγο νεράκι.
0: Βεβαίως να πιω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Κάναμε μια μικρή διακοπή. Μου έλεγε ότι δεν έχει. Ναι, όχι, δεν είχα άλλο, δεν είχα άλλο σκοπό.
1: Ναι, καλέ. Έτσι, είναι ζωντανή η εκπομπή και είναι ωραία αυτά. Είναι αυθόρμητα.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ότι δεν έχει μικρασιατικέ κατάβολε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Θα το ξέρεις.
1: Η οικογένειά μου χάνεται κάπου εκεί το 1860 και λέω τη χρονολογία, γιατί τώρα το φτιάχνω και όλες στο σπίτι του πατέρα μου που είναι στη Θεσσαλία, το πατρικό μου, κοντά στην Νεράιδα, στα Κανάλια. Έχει απ' έξω γράφει Ντενίζ όνομα, mm-hmm. χαραγμένο σε πλάκα, και είναι από το 1860. Δεν υπάρχει άλλο επίθετο στην Ελλάδα από Ντι. Γενικά δεν έχουμε λέξη από Ντι, όχι επίθετο κάποιο, θα υπάρχει. Ντενίζ δεν υπάρχει άλλο. Το Ντενίζ είναι ο θαλασσινός, η θάλασσα στα τουρκικά. Και λέω, πώς είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία, λέω, το 1860. Ο μπάς μου δεν ήξερε τα πριν καθόλου. Θα το ψάξω.
0: Μπορεί και να το βρεις.
1: Είναι καρμική η σχέση μου με τη Μικρά Ασία, ναι, νομίζω.
0: Και ειδικά με τη Σμύρνη πιο πολύ.
1: Ναι, γενικά με τη Μικρά Ασία. Είχα πάντα μία, θα μου πεις, πολλοί Έλληνες έχουν βέβαια αγάπη και νοσταλγία για αυτή την πατρίδα που
0: και
1: δεν είδαμε ποτέ όπως ήταν. Ναι.
0: Έχεις, δεν έχεις καταβολές, έχεις ένα, ναι, τρομερό συνέστημα. Το,
1: ναι, έχουν όλοι οι Έλληνες νομίζω, και εγώ...
0: Έχεις το ίδιο με την πόλη, με την Κωνσταντινούπολη.
1: Όχι όσο με τη Σμύρνη. Έχω και με την πόλη, αλλά με τη Σμύρνη έχω πολύ.
0: Και όμως ξέρεις, τι σκέφτομαι, ότι και εσύ σαν ιστορικός θα το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, ότι ο Έλληνας τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους την Κωνσταντινούπολη θεωρούσε πρωτεύουσα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Και νομίζω ότι στη φαντασία ακόμα υπάρχει η σχέση με την πόλη. Εγώ γενικά πονάω πολύ τη Μικρασία και τον Πόντο. Θεωρώ από τις μεγαλύτερες αδικίες που έχουμε υποστεί ως φίλοι, το ότι χάσαμε αυτό το κομμάτι. Δεν το χάσαμε στα αλήθεια του ελληνισμού, γιατί ήρθαν εδώ και μας δώσαν πολιτισμό. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι οι Έλληνες αυτοί. Πολύ πιο τρυφεροί, πιο μορφωμένοι, πιο άλλοι άνθρωποι. Εμείς ίσως από τα 400 χρόνια εδώ, που ήταν διαφορετικά από όταν στη Μικρασία, ήμασταν πιο άγριοι.
0: Ναι,
1: και παραμένουμε λίγο πλαρχικοί.
0: Ναι, φύγαν οι αρματολοί και μελανικοί αυτές.
1: Καλά το λέτε.
0: Και μου φάνηκε ωραίο. Οι ξένοι, οι διπλωμάτες, οι μεγάλοι άνθρωποι των διαφόρων τόπων, πότε ξεκινούν να σε βραβεύουν και να νιώθεις ότι αυτό είναι για την Ελλάδα, δεν είναι για σένα αποκλειστικά?
1: Καταρχήν έγινα υπότιση Λεγιώνας της Τιμής εκεί το 8-9, που προς μεγάλη μου έκπληξη τότε, γιατί ήταν και πάρα πολύ αστείο. Με έψαχνε πάρα πολύ καιρό η γαλλική πρεσβεία και εγώ δεν σηκώνω το τηλέφωνο, γιατί δεν θυμάμαι τι ετοίμαζα και νόμιζα ότι είναι κάποια δεξίωση. Και έλεγα, με παίρνουν για κάποιο πάρτι. Και τελικά το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ, όταν σήκωσα το τηλέφωνο, μου είπαν, έχετε κάτι εναντίον της Γαλλίας? Λέω, αντιθέτως. Λέει, μα σας παίρνουμε γιατί έχετε πάρει το παράσημο από το Σαρκοζή που ήταν τότε. Τότε με βράβευσε η γαλλική κυβέρνηση, γιατί είχα κάνει ήδη πάρα πολλές μεταφράσεις γαλλικών έργων, τουλάχιστον 30, και επίσης είχα φιλοξενήσει και στο θέατρό μου και τον, ασχετά δεν ήταν Γάλλος, αλλά στη Γαλλία έχει κάνει τις επιθέσεις, και τον Πίτερ Μπρουκ και τον Πικολί και τον το πολύ φίλο μου, μετά τον πρωταγωνιστή του Πίτερ Μπρουκ, το Σωτική Κουγετέ, τον Αφρικανό που είχε κάνει μαθήματα και σχολή. Γενικά είχα μια μεγάλη σχέση με τη γαλλική κουλτούρα. Τότε ξεκίνησε, που εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη τιμή, γιατί θεωρείται η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τιμή, ας πούμε, αυτή. Πέρσι με βράβευσε.
0: Αυτό που έγινε στο Παρίσι.
1: Πέρσι.
0: Φέτος.
1: Πέρσι. Που με βράβευσε η Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών. Επίσης, πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει βραβευτεί άλλος Έλληνας. Αυτό με διέλυσε, γιατί βάλανε και τον εθνικό ύμνο, που δεν ήξερα πώς γίνεται η τελετή. Εδώ δεν το κάνουν στην Ακαδημία, γιατί και η Ακαδημία μου είχε βραβεύσει, μου είχε δώσει έπαινο για τη Σμύρνη. Και εκεί που σηκώθηκα για να μιλήσω, βάλαν τον εθνικό ύμνο και εγώ άρχισα να κλαίω. Γιατί σηκώθηκαν οι Γάλλοι, πώς να σου πω, σαν ελαττήριο, και με συγκίνησε πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετώπισαν τον εθνικό ύμνο στη Γαλλία. Γενικά θα έλεγα ότι οι ξένοι, που και στον ΟΗΕ μίλησα, πολλά έχουν συμβεί στο εξωτερικό, θα έλεγα ότι είναι πιο γενναιόδοροι αξιοκρατικά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που φαντάζεσαι, ας πούμε, που μη είχε ρωτήσει ένας Έλληνας καλλιτέχνης, ποιον γνώριζες, πώς βρήκες άκρη και σε βράβευσε η Ακαδημία. Αυτό δεν γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ, σε διάφορα βραβεία, γίνεται. Στην Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών στη Γαλλία δεν πάει να είσαι φίλη με τον Πρωθυπουργό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε μάθει εμείς λίγο στην ίντριγκα.
0: Όντως, είναι μέσα στο
1: αίμα μας. Στο εξωτερικό, εάν έχουν το βιογραφικό σου και έχεις κάνει κάποια πράγματα που θεωρούν εκείνοι αξιόλογα, για τη χώρα σου φτάνει. Άλλωστε και στον ΟΗΕ μου λέγανε, μα πώς πήγες στον ΟΗΕ, εσύ δεν είσαι κάποιο κόμμα. Μα εγώ δεν πήγα από κάποιο κόμμα. Όταν έγινε το προσφυγικό και έφερα εδώ τη Βανέσα Ρέντγκρεϊβ και πήγαμε στα hot spots τότε, στη Μόρια και στο Καράτεπέ και λοιπά, και μετά πήγαμε στον Επίτροπο στις Βρυξέλλες, αυτό δημιουργεί, αυτοί παρακολουθούν έναν ενδιαφέρον στον ΟΗΕ. Και όταν ήταν οι δύο εβδομάδες που έχουν για τις γυναίκες, που το θέμα τους τότε ήταν οι γυναίκες σε καιρό κρίσεων και πολέμου, είπαν θα βάλουμε από την Ελλάδα αυτή.
0: Α, τόσο απλά. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σε ρωτήσω, αλλά εμείς νομίζω το νιώθουμε, αλλά δεν ξέρω αν εσύ το έχεις καταλάβει, ότι κατά κάποιο τρόπο είσαι μια πρέσβυρα της Ελλάδας για τον πολιτισμό.
1: Εγώ δεν το βάζω με ένα τίτλο, αλλά σίγουρα τη δουλειά που κάνω για την Ελλάδα την καταλαβαίνω.
0: Γιατί... Δηλαδή αγωνίζεσαι πολύ για τα Μάρμαρα που είναι, ναι. Και μετά, ναι. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τον Έλληνα.
1: Θεωρώ ότι αν ένας καλλιτέχνης, που έχουμε πάρα πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, για κάποιο λόγο, γιατί έχει αυτή την, που δεν χαρακτηρίζεται, αυτή τη σχέση την πολύ έντονη με το κοινό που εγώ την έχω, αν έχει την τύχη, και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, να έχει πολύ μεγάλο κοινό μετά από 40-45 χρόνια, που πάω για τα 50 χρόνια θέατρο, το να διατηρείς το κοινό όλα αυτά τα χρόνια και να έχεις 500.000 ένα έργο, 600.000, που είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα, είναι για χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό, πρέπει κάπως να το ανταποδίδεις. Δηλαδή θα ήμουν πολύ ανόητη αν μετά από τόση καριέρα έκανα έργα που ήταν για να ικανοποιώ το εγώ μου. Την έχω περάσει στη φάση αυτή. Οπότε θεωρώ ότι αυτά που κάνω για τη χώρα, γιατί συχαίνω με τον εθνικισμό και συχαίνω με τα ακραία πράγματα γενικά, και θεωρώ ότι μέσα από τη διπλωματία την πολιτιστική, μπορείς να πεις πράγματα που ένας πολιτικός που πρέπει να κρατήσει ισορροπίες ή τη θέση του ΙΗ, ναι, δεν τα λέει.
0: Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο κάνεις πολιτική μέσα από το θέατρο.
1: Ναι. Έτσι θεωρώ.
0: Κάπως έτσι.
1: Δηλαδή πράγματα που υπόθηκαν με τη Σμύρνη δεν είχαν υποθεί, και πιθανότατα με τη σχέση που έχουμε με την Τουρκία ένας πολιτικός δεν θα τα πει εύκολα. Ναι. Αλλά η τέχνη πρέπει να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και εγώ προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ αντικειμενική στη Σμύρνη, και κάποιοι, ίσως πιο δεξιοί, μπορεί να ενοχλήθηκαν, αλλά δεν μπορεί να μην πούμε στην εποχή μας ότι η Ελλάδα έφτιαξε πάρα πολύ για τη Μικρή Ασιατική καταστροφή. Δεν μπορεί να είναι κακοί Τούρκοι και καλοί Έλληνες. κάναμε πάρα πολλά λάθη. Μας πρόδωσαν πάρα πολύ οι συμμαχοί μας. Όλα αυτά, εάν θέλεις να ασχοληθείς με ένα θέμα τέτοιο καυτό, καυτό ακόμα και στην εποχή μας, και ίσως γι' αυτό δεν έχει γραφτεί άλλο έργο, πρέπει να έχεις το θάρρος να το κάνεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο πολιτισμός είναι μια γενική έννοια, ας το πούμε έτσι, με μεγάλη έννοια. Όμως έχω την εντύπωση ότι ο πολιτισμένος άνθρωπος φαίνεται και στα μικρά πράγματα. Δηλαδή και από εκεί μπορείς να καταλάβεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι δεν είναι?
0: Πώς καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο ότι είναι πολιτισμένος? Από τα μικρά του, όχι από τα μεγάλα πράγματα που έχει κάνει.
1: Αυτό είναι κάτι που για μένα λείπει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα μάθημα που θα έπρεπε να πει. Αυτά τα μικρά πράγματα που λες, που για μένα αυτά είναι, από εκεί ξεκινάει ο πολιτισμός.
0: Ναι, δηλαδή να μην πετάει το χαρτί έστω κάτι στον δρόμο, ας πούμε.
1: Αυτός που πετάει το χαρτί, αυτός που είναι στην ουρά του θεάτρου, που το έχουμε αντιμετωπίσει κυρίως η βοηθός μου, όχι εγώ, που μου λέει, αυτή που σας φέρει τόσο ευγενικά στο καμαρίν, ξέρετε πώς φερόταν στην ουρά? Αυτός που προσπαθεί, ξέρεις, να προσπεράσει τον άλλον. Ο επώνυμος, ο αντίστοιχος, μιμή, που πάει σε μια τράπεζα και περνάει μπροστά γιατί είναι γνωστός. Αυτά είναι έλλειψη πολιτισμού για μένα σε μεγάλο βαθμό. Και δεν ξέρω γιατί έχουμε καταλήξει έτσι στην Ελλάδα. Ξέρεις, μου λένε πολλές φορές, μα είναι ψεύτικη η ευγένεια των Βρετανών ή των Γάλλων. Εμείς είμαστε ουσιαστικά πιο ευγενείς. Πιθανότατα. Σαν συνέστημα, στο βάθος, να είμαστε πιο ευγενείς. Εγώ όμως δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Μου αρέσει το κάθε μέρα ευγενικός. Μ' αρέσει που οι Άγγλοι τιμούν τις παραδόσεις τους, που είναι ευγενικοί, που μπορεί να διαφωνούν με τον τάδε πολιτικό ή τη βασιλεία ή δεν ξέρω τι, αλλά το κάνουμε μια ευγένεια. Εδώ υπάρχει μια αγριότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, και πιστεύω ότι με το ίντερνετ και τα μέσα χειροτέρεψε η αγένεια, δηλαδή αυτή που βλέπω π.χ. στο Facebook, και γι' αυτό μπαίνω μόνο όταν έχω να πω κάτι σοβαρό, δεν μπαίνω για το κάθε μέρα. Η αγένεια που βλέπω είναι κάτι το τραγικό. Και η κακία.
0: Και κυρίως αυτό.
1: Και η κακία.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι. Γιατί τόση κακία?
0: Και η άποψη επί παντός τέτοιου.
1: Ναι, πιστεύω. Δηλαδή με τα μέσα αυτά γίνανε όλοι στάρ. Ότι είμαι κάτι πολύ σημαντικό και εκφέρω άποψη για τα πάντα. Και μιλάμε για τις γυναίκες και τη γυναικεία ενδυνάμωση, και βλέπω γυναίκες οι οποίες οι χαρακτηρισμοί τους, γιατί χει καλλιτέχνη πολιτικό αυτό, είναι η γριά, η χοντρή, η κοντή, η κοκάλο. Δηλαδή...
0: κοκάλο.
1: Ναι, αυτά δεν είναι σημεία πολιτισμού και μη πολιτισμού?
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής και μπούμε στο κεφάλαιο Λόρδος Έλγιν και βεβαίως το Μάντρε, ήθελα να σε ρωτήσω από αυτά που έχεις γράψει, που έχεις γράψει και πολλά, δεν έχεις γράψει και λίγα. Τι είναι πιο δύσκολο να γράφεις, ένα ιστορικό έργο ή ένα λογοτεχνικό?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι και τα δύο είναι το ίδιο εύκολα ή δύσκολα, ανάλογα με το πόσο αγαπάς ένα θέμα. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να γράψω, ας πούμε, κατά παραγγελία. Μπορώ να γράψω όταν κάτι με εμπνέει. Το ιστορικό έχει μία παραπάνω δυσκολία, το ότι δεν έχεις την ελευθερία που έχεις ένα, ας πούμε, γράφω ένα έργο δικό μου για την
0: κρίση.
1: Ναι,
0: να το κάνεις και μυθοπλασία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ στο ιστορικό δεν μπορείς.
1: Το κάνεις μυθοπλασία σε ένα βαθμό. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης που έχουν κάποιοι ότι κάνω ένα ιστορικό έργο, δεν πειράζει και να έχει πολλά λάθη. Αρκεί να είναι ωραίο λογοτεχνικά, γιατί αυτό θα μείνει και είναι πολύ ενοχλητικό. Δηλαδή ήμουν πολύ προσεκτική στην Σμύρνη, και για την αλήθεια του πράγματος και γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κατάγονται από εκεί και για τους ιστορικούς.
0: Λοιπόν, μας μπήκε η συνάδελφος να πει ένα πεντάλεπτο ειδήσεις και μετά ξανά συνεχίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τη Ρόδο που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου. Εξήγηλε νέο νοσοκομείο για την ΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Ένα βήμα πριν από τη συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, παρά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Νέες αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιεί το Ισραήλ στο Λίβανο. Προειδοποιήσεις εκένωσης προς τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Νεκρός μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μηχανή που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες της στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα στο σημείο 0 στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων για την απόρριψη 56 φορτίων μπάζων με απόβλητα σε αγροτικές περιοχές σε Θεσσαλονίκη και Πέλα. Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την κυρία Μιμή Ντενίση να παίζουν τα ραδιόφωνο με την Τέπη Γκολουμά στο δεύτερο μέρος εκπομπής και ερχόμαστε να μιλήσουμε, Μιμή, για τον Έλγιν, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν, αυτό το ντοκιμαντέρ που κανονικά έτσι όπως
1: το δραματοποιημένο
0: το δραματοποίησες και έτσι όπως διαβάσαμε και ακούσαμε, έπρεπε τα μάρμαρα να είναι ήδη στην Ελλάδα με τόσα πράγματα που λέμε που ανακάλυψες, και θέλω πραγματικά να μου πεις που τα βρήκες τα γράμματα, βρε Πυρία.
1: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ τον αγώνα που κάνει και η κυβέρνηση και το μουσείο, γιατί είναι ένα πολύ χοντρό αποδεικτικό.
0: 38 επιχείρημα είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, και μαθαίνω ότι δύο ενδιαφέρονται στην Αγγλία να κάνουν το ίδιο, γιατί τώρα κυκλοφόρησε, φαίνεται, στην Αμερική, δεν το έχω πάρει, μια επανέκδοση των γραμμάτων της Lady Elgin, κάποιων γραμμάτων, και θέλουν να κάνουν δύο, το Channel 4 μάλιστα θέλει να κάνει, και του είπαν μα το έχει κάνει η Ελλάδα ήδη. Και λέω, α, δόξα τω Θεώ, το προλάβαμε. Πώς έγινε? Ξέρω εγώ, σε μένα όλα είναι καρμικά. Γι' αυτό μιλάω συνέχεια για τον προορισμό και λέω ότι κάποια πράγματα φαίνεται πρέπει να τα κάνω εγώ, κάποια πρέπει να τα κάνεις εσύ. Ήμουνα στην Αμερική για τη Σμύρνη. Καμία σχέση με Έλγιν. Και ήθελα να βρω, μετά τον ΟΗΕ ήταν αυτό, ήθελα να βρω κάτι για το 21. Και έλεγα, εντάξει, έχω παίξει την Μπουμπουλίνα, δεν θέλω να παίξω μια ηρωίδα, θέλω κάτι πιο γενικό. Ψάχνοντας λοιπόν, επειδή η ιστορία του Έλγιν τελειώνει στην ουσία το 1816 με την επιτροπή που αγοράζει τα μάρμαρ, και κάπου εκεί τέλειωσε και το ατέλειωτο φορτίο που ερχόταν από την Ελλάδα. Έβλεπα όλο στοιχεία για τον Έλγιν, έλεγα τι κρίμα, τα πήρε λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση που τον είχαν εμποδίσει. Αλλά παντού διάβαζα τα γράμματα της Λέδης Έλγιν. Όπως λέει η γυναίκα του, έλεγε, όπως
0: είναι. Πάρ' και αυτό καθώς τα περνάς.
1: Και έλεγα, μα πού είναι αυτά τα γράμματα? Αρχίζοντας λοιπόν να ψάχνω για να βρω το βιβλίο με τα γράμματα, ήμουνα σε μια ιδιωτική βιβλιοθήκη ενός σημαντικού, τέλος πάντων, Αμερικανού καθηγητή, και μου λέει, να έχω εδώ για το, γιατί είχα πάει να μιλήσω και σε διάφορα πανεπιστήμια στο Georgetown, ας πούμε, στη Washington, βλέπω διάφορα για την Επανάσταση, και μέσα σε αυτά βλέπω και ένα βιβλίο το οποίο είπα θα το χαρίσω στο Μουσείο της Ακρόπολης, τελείως κουρέλι, που θα το δείτε και στο ντοκιμαντέρ. Και το ανοίγω και βλέπω τα γράμματα της Λέδης Μέρι Νίσμπετ Έλγιν. Λέω, για να δω τι είναι αυτά τα γράμματα. Και αρχίζω να γράφω και παθαίνω εγκεφαλικό. Γιατί συνειδητοποιώ ότι αυτή η κοπέλα, και μου του χάρισαν το βιβλίο, αυτή η κοπέλα που ήταν πολύ νέα, 24-25 ετών, έγραφε με τεράστια περηφάνεια το έργο που κάνανε με τον άντρα της, το οποίο και χρηματοδοτούσε.
0: Ποιο έργο?
1: Ναι, ότι αυτοί θα άλλαζαν το γούστο των Βρετανών με την υπέροχη ελληνική τέχνη, που οι καημένοι αδύναμοι Έλληνες δεν μπορούσαν να τα προστατεύσουν, οι βάρβαροι Οθωμανοί δεν ενδιαφέρονταν, και πώς θα στόλιζαν το σπίτι και πώς του γράφεις ένα γράμμα ότι, αγάπη μου, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε άλλα από την Ακρόπολη αυτά που θες μέχρι να γυρίσεις, γιατί είχε πάει στους Δελφούς να πάρει, και ότι ναι, αν έβρισκες ένα πλοίο πολεμικό, καλό θα ήταν να πάρουμε όλο το ναό με αυτές τις καριτέτιες.
0: Ναι. Και τον Παρθενώνα μαζί, δηλαδή.
1: Ναι. Κατάλαβες. Οπότε όταν το διαβάζεις αυτό, δεν γίνεται. Σου σηκώνουν, δεν τρέχεις του κεφαλιού σου. Και έτσι σκέφτηκα το.
0: Καταπληκτικό είναι.
1: Ναι, το ντόκιου ντράμα. Δεν μου είχε μιλήσει κανείς για τις επιστολές. Δεν είχαν το βιβλίο στο μουσείο του 1920 περίπου, του της εγγονού της, και είχε αποσυρθεί από την κυκλοφορία, γιατί τις αυθεντικές επιστολές τις πήρε το μουσείο. και η κυρία Κόρκα της Μελίνας, η βασική αρχαιολόγος που είναι στο Tokyo Drama και που είχε μπει στον πύργο του στο Μπρούμχολ, μας είπε, και το λέμε στο ντοκιμαντέρ, ότι είχε επισκεφτεί τον πύργο και είχε δει επιστολές πάρα πολλές και της γυναίκας του και του Έλγιν προς αυτούς. Οπότε ήταν μια ανακάλυψη αυτή και μια αποκάλυψη.
0: Προφανώς δεν του συνέφερε κιόλας, ναι, της.
1: Καθόλου. Ναι. Γι' αυτό και δεν είχε γίνει και κανένα ντοκιμαντέρ βάσει αυτού. Και τώρα αυτό που θέλουν να κάνουν.
0: Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι. Παιδιά, τα κλοπριμένα πίσω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα.
0: Πραγματικά. Εδώ είναι στην ΕΡΤ αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, είναι στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ πιστεύω ότι έπρεπε να είναι, γιατί εγώ είμαι με χίλια υπέρ της ενδυνάμωσης της ΕΡΤ, το που έχει ήδη γίνει πάρα πολύ καλύτερη, αλλά πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός και κάνει καλές παραγωγές η ΕΡΤ, πρέπει το κρατικό κανάλι να είναι πολύ δυνατό και να έχει τα θέματα αυτά και το ραδιόφωνο επίσης της ΕΡΤ, τα οποία μπορεί να μην ενδιαφέρουν τα κανάλια τα οποία είναι απλώς επιχειρήσεις.
0: Ναι, γιατί είναι, γιατί, αυτό που λες, γιατί είναι επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Θα σε ρωτήσω κάτι και δεν θέλω να παρεξηγηθείς.
1: Για τον Έλγιν.
0: Όχι. Για τον Έλγιν.
1: Να συμπληρώσω κάτι.
0: Βεβαίως,
1: για τον
0: βεβαίως,
1: Έλγιν.
0: Βεβαίως.
1: Για μένα, εκτός από το βιβλίο και το ότι έχουμε, ας πούμε, τα επιχειρήματα που έρχονται από το στόμα μιας Αγγλίδας και όχι μιας Ελληνίδας και μάρτυρας αυτού, είναι πάρα πολύ.
0: Και της γυναίκας του, έτσι.
1: Της γυναίκας του.
0: Είναι και πιο κοντινά δεν υπάρχει.
1: Και που ήταν και η πλούσια, έτσι. Γι' αυτό
0: βέβαια,
1: τα πούλησε μετά. Δεν είχαν χωρίσει, δεν τα πούλεγε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι όλο την εξήγηση την αρχαιολογική την κάνει ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Γιατί ο Σταμπολίδης, εκτός του ότι είναι ο διευθυντής του Μουσείου, είναι ένας από τους σημαντικότερους πια αρχαιολόγους διεθνώς. Και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα που κι εγώ δεν τα είχα καταλάβει. Πώς κόπηκαν, με τι βιαιότητα κόπηκαν τα μάρμαρα. Σκεφτείς ότι η κάθε μετόπι ήταν 60 εκατοστά και αυτοί πήραν το 25, δηλαδή το ανάγλυφο. Και άμα δείτε με τι βιαιότητα που το δείχνει, με τη βαρβαρότητα, είναι τραγικό. Όπως εξηγεί και πολλά άλλα πράγματα. Και το πιο σημαντικό, που επίσης πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι, ότι είναι ένα ψέμα του μουσείου που λέει «μα θα σηκωθούν όλες οι χώρες να ζητάνε». Η Ελλάδα δεν ζητάει τα γάλματά της. Ζητάει επανένωση μόνο των γλυπτών του Παρθενώνα. Ούτε την Καριάτιδα δεν ζητάμε. Γι' αυτό είναι ένα ψέμα αυτό που λένε. Δεν υπάρχει άλλος ναός που να είναι στη θέση του Ινστάτου και να ζητάνε πίσω επανένωση. Άρα είναι όλο ένα ψέμα.
0: Ναι, αλλά και αυτό που λένε οι Άγγλοι, γιατί να μην ζητήσουν εδώ που τα λέμε και οι Αιγύπτιοι που έχουν ένα σωρό.
1: Ναι, είναι ψέμα σε σχέση με εμάς, ναι, ότι δεν τα δίνουν, ναι, γιατί θα ξεσηκωθούν όλοι. Ναι.
0: Θα μπορούσαν να ξεσηκωθούν. Δεν τους αδικώ.
1: Όταν δεν, είναι το ίδιο,
0: κάτι,
1: όμως.
0: Αλλά δεν είναι το ίδιο
1: όμως. Εμείς δεν ζητάμε την Αφροδίτη της Μήλου, ναι, από το Λούβρο.
0: Από το Λούβρο, ναι.
1: Ζητάμε αυτά που έχουν πει και όλοι οι σημαντικοί Άγγλοι.
0: Και που κλάπηκαν με βιαιότητα, δηλαδή.
1: Και είναι αυτό που λένε όλοι οι Άγγλοι πολύ σημαντικοί, σαν τον Στίβεν Φράι που είναι μέσα στο ντοκιμαντέρ, ότι δεν μπορεί να είναι το κεφάλι του αλόγου εκεί, τα πόδια εδώ. Δηλαδή είναι σαν να κόβεις λέει στη μέση τη Μάγνα Κάρτα, τη δικιά τους, και να κρατάς μισή εκεί και μισή να πηγαίνει στην Αμερική. Τι γίνεται.
0: Είδες λοιπόν, καμιά φορά λέμε συνήθως μια γυναίκα κρύβεται πίσω από έναν άντρα όταν αυτός μεγαλουργεί. Τώρα εδώ είναι ακριβώς
1: το. Αυτοί θεώρησαν ότι μεγαλούργησαν.
0: Ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν καμιά φορά πιστεύεις μέσα σου ότι, ή το νιώθεις ότι συνεχίζεις λίγο το όραμα της Μελίνας.
1: Κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να είναι κάτι που συνειδητά το σκέφτηκα ή το επιδίωξα, ναι, μια γυναίκα έκανε το μεγαλύτερο αγώνα, σαφώς, που ήταν η Μελίνα, και κάπως ήρθαν τα πράγματα που πάλι μια γυναίκα συνεχίζει. Ναι.
0: Αν μπορούσες να συναντήσεις μια ηρωίδα, είτε από αυτές που έπαιξες, είτε ένα ιστορικό πρόσωπο από αυτά που υπάρχουν στην ιστορία την παγκόσμια, ποιος θα ήθελες να είναι?
1: Αν μιλάμε για ανώνυμες γυναίκες που θεωρώ ηρωίδες, θα ήθελα να συναντήσω μια Σμυρνιά σαν αυτή που έγραψα, που κατάφερε να... γιατί δεν προλάβαμε τις ηλικίες αυτές να τις ζήσουμε πολύ. Μια γυναίκα που ήταν αρχόντισσα εκεί, που έφυγε και που πλένοντας σκάλες ξανά κάνε τη ζωή της. Αυτή θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ηρωίδα, μια γυναίκα τέτοια. Αν πάρω από τις ηρωίδες επώνυμες, μια ηρωίδα που θαύμασα πάρα πολύ, που δεν ξέρω πώς έχουν καταλάβει την αξία της, ήταν η Θεοδώρα. Και γιατί θεωρώ ότι ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ τολμηρή, που είχε ξεκινήσει από ζητιάνα, ίσως πόρνη από ό,τι λέει ο Προκόπιος, και μετά σκέψου, είναι μια από τις πρώτες φεμινίστριες για μένα. Έκανε νόμο για τις γυναίκες που σκότωναν τους προαγωγούς, που τις πόρνες τις βάζανε σε σπίτια για να αλλάξουν ζωή. Έκανε νόμους για τις γυναίκες, και αυτό το θεωρώ κάτι φοβερό, το τι έγινε το 500 τόσο. Αυτή είναι μια πολύ εντυπωσιακή προσωπικότητα, όπως βέβαια και η Μπουμπουλίνα, που επίσης στην Ελλάδα δεν θαυμάζουμε. Η Επανάσταση είναι κακοποιημένη στην Ελλάδα, και είναι κακοποιημένη γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα σύμβολά της από τη Χούντα, και στη συνέχεια γίναν πάρα πολλές παραστάσεις πεδαριώδεις, που έγινε λίγο ανέκδοτο η φουστανέλα. Αλλά μιλάμε για μια τρομακτική επανάσταση. Δεν νικήσαμε μόνοι μας στο τέλος, με βοήθεια νικήσαμε. Όμως το ότι κατάφερε να υπάρξει σαν έθνος ο Έλληνας με σκλαβιά, γιατί είναι λάθος η σκλαβιά που σκεφτόμαστε τα 400 χρόνια. Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την Ελλάδα ουσιαστικά το 140-150 κάπου εκεί προ Χριστού. Από τότε δεν υπήρχε. Το ότι έμεινε ο Έλληνας, η γλώσσα, η θρησκεία, η μετέπειτα που ήρθε, για μένα είναι κάτι το φοβερό. Την Επανάσταση λοιπόν την έχουμε από διθενιά σνομπάρι, και δεν είναι για σνομπάρισμα. Η Μπουμπουλίνα ήταν εφοπλίστρια και καπετάνιος σε καράβι το 1800. Αυτό είναι ασύλληπτο για μια γυναίκα τότε. Παράδειγμα τη λέω, την Μπουμπουλίνα.
0: Ναι, θα ήταν πολύ δυναμική, βέβαια.
1: Αυτά τα πράγματα είναι, δηλαδή, αν το Hollywood είχε αυτά τα θέματα, θα γύρισε μια ταινία κάθε δύο μήνες. Έχουμε τεράστια θέματα τα οποία ειδικά
0: και από μας παίρνει και γυρίζει την τρία, ας πούμε.
1: Ναι, ειδικά ένα διάστημα που το δικαιολογώ και λόγω Χούντας κλπ. Ήταν τα θέματα αυτά απορριπταία.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι επειδή αυτό το κράτος συστάθηκε με δάνεια, δηλαδή ξεκινήσαμε τη ζωή μας
1: με δάνεια.
0: Αλλά έτσι δεν είναι, δεν ξεκινήσαμε με δανεικά. Και ίσως αυτό να είναι ένα πράγμα που να κυνηγάει τις γενιές, γιατί διαρκώς.
1: Σίγουρα. Πριν από, ξέρω εγώ, 30 χρόνια.
0: Δανειζόμαστε.
1: Τελειώσαμε το δάνειο του, που ήταν από το 28, από πότε ήταν.
0: Επίσης όμως,
1: κάτι που πρέπει να το λέμε πάντα είναι ότι ξεκινήσαμε και με δύο εμφύλιους.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή μέσα στην υπέροχη Ελληνική Επανάσταση έχει τον εμφύλιο του 23-24 και του 24-25, το οποίο είναι τραγικό, και νομίζω δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό μας το ότι στην Επανάσταση έγινε αυτό. Πριν τη Μικρασιατική καταστροφή έγινε ο διχασμός, μετά έγινε
0: και
1: ο εμφύλιος,
0: το...
1: είναι το ελάττωμά μας. Εγώ θαυμάζω τους Έλληνες. Δεν υπάρχει Έλληνας που θα βγει στο εξωτερικό και δεν ξεχωρίσει. Οι Έλληνες έχουν μυαλό, είναι γενναιόδοροι, είναι πολυμήχανοι, είναι φιλόξενοι. Έχουμε πάρα πολλά προσόντα, και γενναίοι όταν έρθει ο κίνδυνος, και ενωμένοι όταν έρθει ο κίνδυνος. Ναι. Αλλά γιατί πρέπει να έρθει κίνδυνος εξωτερικός για να ενωθούμε?
0: Αλλά έχουμε και μεγάλη διχόνοια. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για το μάντρα, γιατί βλέπω το χρόνο να στενεύει.
1: Γιατί είμαι φλίαρη.
0: Και όχι, δεν είναι αυτό, είναι ότι έχω μόνο μία ώρα.
1: Πρέπει αυτό να σου δώσω δύο, Ντέπη.
0: Μην ανοίγεις θέματα. Μην ανοίγεις θέματα. Λοιπόν, ας πούμε λίγο για το Μάντρα. Είναι, μια, είναι το καινούριο, ναι, καινούριο σου παιδί, να το πω έτσι.
1: Αυτό είναι μια σειρά που έχω γράψει, που είναι σε δύο κύκλους. Είναι 10 επεισόδιο πρώτος κύκλος και 12 ο δεύτερος, που στην ουσία είναι η συνέχεια της Μύρνης.
0: Το Μάντρα είναι η μητέρα.
1: Το Μάντρα είναι η μητέρα. Μάδρε μάνα το λέω. Και τον τίτλο αυτό τον έβαλα γιατί η Θεσσαλονίκη, που ελάχιστα ξέρουμε την ιστορία της, και εγώ πριν γράψω λίγα ήξερα, ήταν η μάδρη της Ισραήλ για τους Εβραίους, έγινε η προσφυγομάνα για τους Έλληνες, και το κύριο πρόσωπο είναι μία μάνα.
0: Και την καλοκοιτούν και οι Τούρκοι, να ξέρεις. Και την καλοκοιτούν και οι Τούρκοι.
1: Πάντα, πάντα. Και μάλιστα ήταν το αποθυμένο του ότι είχε χάσει τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η ιστορία της Θεσσαλονίκης στα χρόνια από το 23 μέχρι το 43 είναι συγκλονιστική. Στην Αθήνα ήταν χώρια οι πρόσφυγες, χώρια οι Αθηναίοι. Εκεί ήταν οι ντόπιοι καμένοι από τη φωτιά. Οι πρόσφυγες που ήρθαν και ήταν φυσικό να μην τους θέλουν, και η εβραϊκή κοινωνία που σιγά σιγά με το φασισμό πηγαίνει προς το Auschwitz. Αυτό είναι το θέμα του Μάντρε, και θεωρώ ότι είναι εξίσου συγκλονιστικό με τη Σμύρνη.
0: Και επικεντρώνεται στην ιστορία μιας οικογένειας, όπως διάβασα.
1: Είναι η κεντρική Μπαλταγή. Οικογένεια που ξέρουμε από την ταινία, οι ίδιοι όπως ήμασταν από την ταινία, αλλά είναι και μια οικογένεια ποντίων. Είναι η οικογένεια των πλούσιων Εβραίων, οι φτωχοί Εβραίοι, και πώς όλο αυτό ενώνεται και γίνονται οι απεργίες, η δικτατορία του Μεταξά. Είναι ένα πολιτικό στην ουσία έργο και πάλι, το οποίο όμως μπροστά έχει πολύ συνέστημα από τις οικογένειες και από αυτά που ζουν και πώς συνδέονται μεταξύ τους και πώς το θύμα γίνεται θήτης πολλές φορές, ή ο πρόσφυγας που το σνομπάρουμε ξαναφτιάχνει τη ζωή του και γίνεται πρόσφυγας ο Εβραίος, και ο καθένας μετά μπορεί να κάνει κακό ή καλό. Δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι παντό καλός.
0: Είχε μια φωτεινότητα η Θεσσαλονίκη, ναι, και εκείνη την εποχή.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ και θεωρώ ότι αυτή η σειρά θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, γιατί λίγο την έχουμε αφήσει πίσω. Δεν έχει γίνει έργο ούτε για την ιστορία της, ούτε για τον πολιτισμό της, και ακόμα και τουριστικά θα δούμε πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: έχεις ξεκινήσει τα γυρίσματα?
1: Όχι, το Σεπτέμβρη. Έχει πάρα πολλά γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, που θα αναδείξουν και τόπους και κτίρια, και θα εργαστεί και πάρα πολλοί κόσμος, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
0: Είναι πολύ καλό. Πιστεύεις ότι η τέχνη κρατάει ζωντανή την ιστορία?
1: Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι η τέχνη, αν είναι αντικειμενική και συναρπαστική, να μπορεί να τραβήξει τον κόσμο, ναι. Και ειδικά με την νεολαία που έχω πολύ έννοια για αυτό που γίνεται με τα παιδιά, που υπάρχει βία, αδιαφορία για πολλά θέματα, ενώ είμαι σίγουρη ότι δεν είναι λάθος δικό τους.
0: Όχι.
1: Το έχω διαπιστώσει πάρα
0: δεν μπορεί
1: πολύ.
0: Να είναι λάθος των παιδιών. Δεν μπορεί να είναι λάθος των παιδιών.
1: Το έχω
0: όλα ξεκινούν από το σπίτι.
1: Με τη Σμύρνη πάρα πολύ. Δηλαδή, η νεολαία που ήρθε στη Σμύρνη ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ερχόντουσαν οι δικοί μας άνθρωποι του χώρου μας στο θέατρο και μου λέγανε, μα το μισό θέατρο είναι νέοι. Και μιλάμε για 15 με 25. Πάρα πολλά. Τι έγινε με αυτό και τι διαπίστωσα? Ότι βλέποντας το θέατρο ή βλέποντας την ταινία, διάβαζαν μετά και ένα βιβλίο και μου γράφαν. Το βιβλίο πριν δεν θα το διαβάσουν. Ούτε είναι καλά τα σχολικά βιβλία. Δεν έχουν λόγο να τους παρακινήσουν όταν είναι μισή σελίδα. Έγινε αυτό το κακό στη Σμύρνη και μας χτύπησαν οι Τούρκοι. Και τα παιδιά είναι πληροφορημένα και έξυπνα στην εποχή μας, πιο πολύ από ό,τι ήμασταν εμείς. Λοιπόν, θέλει να δει το γιατί. Στην ταινία πήρα άπειρα μηνύματα από νεολαία από όλο τον κόσμο, με το ίδιο σχεδόν, ότι νομίζαμε ότι ήταν ένα βαρετό κεφάλαιο της ιστορίας και συγκλονιστήκαμε.
0: Πάντως είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι όταν παίζονται έργα που αφορούν, είτε στο θέατρο είτε στο σινεμά, που αφορούν τη μικρασιατική καταστροφή, ο Έλληνας που είναι πίσω και είναι πια απόγονος, δεν ζουν οι άνθρωποι αυτοί, τρέχει και γεμίζει τις αίθουσες. Το ίδιο συνέβη και στην πολιτική κουζίνα, το ίδιο συνέβη και στη Σμύρνη.
1: Και στα Ποσμύρνη Θεσσαλονίκη που έπαιξα
0: και
1: μετά.
0: Και αυτό και που το έπαιξες και 6 χρόνια το.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν ήταν να πεις.
1: Μα και στο Μέγαρο που πήγα πέρσι με το Σμύρνη Θεσσαλονίκη έμεινα 3 μήνες. Δηλαδή μου λέγανε πώς γεμίζει το Μέγαρο. Σου λέω δεν νομίζω ότι θα γέμιζε με κάποιο άλλο έργο. Δεν είμαι εγώ.
0: Αυτό είναι το συνέστημα που έχουμε. Είναι η μνήμη που θέλουμε να μάθουμε, θέλουμε να. Τι μας
1: δεν
0: κάνει
1: είναι,
0: να έχουμε.
1: Δεν είναι μόνο το συνέστημα. Είναι και η δίψα που έχει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, που βλέπει πολλά σκουπίδια. Είναι και η δίψα του να μάθει την αλήθεια. Τι του έχει συμβεί. Και αυτό θεωρώ ότι είναι μια κατάκτησή μου. Ότι ξέρουν ότι όταν θα έρθουν δεν θα λέει σαν χλαμάρες το έργο. Δηλαδή εγώ δεν παρουσιάζω μια ροζ πραγματικότητα. Στο Σμύρνη Θεσσαλονίκη δεν τους θέλουν τους μικρασιάτες και τους πόντιους. Τους διώχνουν. Δεν τους παίρνουν στις δουλειές. Αυτό αν δεν το βάλεις γίνεται ψεύτικο. Πρέπει να το βάλεις ότι δεν τους θέλανε. Και μετά με τον νέο πόλεμο με αυτά συμφιλιώθηκαν και αυτοί δημιούργησαν, συνέβαλαν στον σύγχρονο πολιτισμό, αλλά πρέπει να έχεις αυτή την αλήθεια.
0: Δεν είναι και η απόσταση των χρόνων που σου δίνει και αυτό το δικαίωμα, δηλαδή έχουν περάσει πια πολλά χρόνια.
1: Φυσικά, αλλά βλέπεις ότι κανένας δεν έκανε ένα θεατρικό ή μια ταινία, δεν τολμούσα να κάνει πάνω σε αυτό το θέμα. Και άλλα, έχουμε πολλά ταμπού. Δηλαδή εγώ όταν έβαλα στο έργο ότι ο Βενιζέλος το 30 είπε να πάρει Νόμπελ Ειρήνης ο Κεμάλ, από κάτω πάρα πολλοί αντιδρούσαν. Δηλαδή ερχόντουσαν μικρασιάτες και λέγαν όχι, δεν μπορεί να το έκανε αυτό. Απόγονοι ενώ που δεν ξέναν και έλεγα μα υπάρχει στην ιστορία. Το πρότεινε που εγώ είμαι θαυμάστρια του Βενιζέλου. Αλλά τι να κάνουμε, όλοι έχουν κάνει λάθη. Και ο Μεταξάς που έκανε τα τραγικά λάθη που έκανε μετά με τη δικτατορία, είχε δίκιο προς τη μικρασιατική εκστρατεία ότι δεν έπρεπε να πάμε. Και το είπαν τρεις φορές να γίνει αρχιστράτηγος και δεν πήγε. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε ταμπού και να λέμε γι' αυτόν δεν θα πούμε ποτέ, γι' αυτόν θα λέμε πάντα κακό. Όχι.
0: Αν σήμερα μπορούσε να δει την Ελλάδα μια ιστορική φιγούρα, τι πιστεύεις ότι θα μας έλεγε?
1: Θα μας έλεγε ότι η Ελλάδα έχει παραμείνει ως ιδέα, γιατί είναι η ιδέα που πάντα θα υπνέει την Ιφίλιο, επειδή από εδώ ξεκίνησαν όλα, και θα λυπόταν για πολλά πράγματα της καθημερινότητας και της πραγματικότητας.
0: Τι φταίει, γιατί είναι ένα παγκόσμιο, βέβαια τώρα ζούμε και σε μια εποχή πολύ δύσκολη, έτσι, υπάρχει ο πόλεμος, δεν ξέρουμε τι.
1: Υπάρχει και μια πτώση παγκόσμια, έτσι, ναι. Δεν είναι,
0: όντως, δεν έχει. Αλλά δεν άρχισε τώρα αυτό, αυτά που δεν μας αρέσουν να βλέπουμε στη χώρα μας είναι αρκετά χρόνια.
1: Να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι επειδή το είπες και εσύ, στην ουσία είμαστε ένα νέο κράτος. Εμείς σκεφτόμαστε την αρχαιότητα κλπ, αλλά στην ουσία είμαστε από τα νεότερα κράτη στην Ευρώπη. 200 χρόνια είμαστε κράτος, δεν είναι πολλά. Ας λέμε αυτοί δεν έχουν ιστορία, πιο πολλά χρόνια είναι η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία κλπ. Εμείς είμαστε ένα νεόκοπο κράτος.
0: Άμα συνδέσουμε το πολύ παρελθόν,
1: άμα το συνδέσουμε χαιροπολύ. Είναι βασικοί τομείς οι οποίοι είναι πολύ πίσω. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ ανακατοσούρα στο δημόσιο, πάρα πολύ γραφειοκρατία, παρόλο που έχουμε προχωρήσει σχετικά. Ακόμα ο πολίτης τα μισά πράγματα που θα έπρεπε να τα κάνει έτσι, ξέρει τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει και είναι πολύ μεγάλη. Όμως εγώ πιστεύω δύο βασικοί τομείς ότι πρέπει να αλλάξουν, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ένας είναι η παιδεία. Η παιδεία δεν έχει εξυγχρονιστεί στην Ελλάδα. Άλλα πράγματα πρέπει να μαθαίνουν και να γίνονται. Και νομίζω ότι το κράτος μας δεν έχει καταλάβει την αξία του σύγχρονου πολιτισμού που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Του αρχαίου την έχει καταλάβει και είναι και πάρα πολύ καλή η υπουργός σε σχέση με το αρχαίο κομμάτι. Σε σχέση με το σύγχρονο πολιτισμό, η Ελλάδα δεν εξάγει τον πολιτισμό της καθόλου, μόνο εισάγει.
0: Θα ήθελα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς η ώρα...
1: Πρέπει να δώσει και άλλη ώρα, δεν γίνεται. Ζοριζόμαστε.
0: Λοιπόν, ελπίζω ότι δεν τα ακούει κανείς αυτό. Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι από τη Σμύρνη που δεν βάλαμε καθόλου μουσική.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 13 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών Νιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. 106 μέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εμφανίζονται πλέον κοντά στην επίτευξη συμφωνίας παρά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαιώνει τη συμφωνία ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, είπε ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές στο κείμενο σε δεύτερο χρόνο, οι συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τοπική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Το πράσινο φως έδωσε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου του νησιού να εξήγηλε νέο νοσοκομείο στην ΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Ένοχοι όλοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 19χρονου Γιάννη τον Αύγουστο του 2024 σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Απολογείται ο 65χρονος για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα από τα ιδρύματα από το έγκλημα σήμερα κηδείας μητέρας και γιου. Στον ανακριτή ήταν ανήλικα μέλη της πύρας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της συμμορίας εμπλέκονται και σε οπαδικό επεισόδιο αποκλειστικό βίντεο του κουμέντου. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στο Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία της η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο Πόλο. Επικράτησε της Φενερτσφάρο στα πέναλτι με 17-14. Γλέντισαν με την ψυχή τους οι πρωταθλήτριες.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης που θα οδηγήσει τις δύο πλευρές σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις προς μια τελική συμφωνία για την ειρήνευση. Ωστόσο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δίνουν αντιφατικά μηνύματα για το περιεχόμενο της συμφωνίας, η οποία πάντως εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπογραφεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως στην συνάδελφο Έλενα Λαβίζου που έχει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σύμφωνα με όλα τα μηνύματα που έρχονται τόσο από την Ουάσιγκτον όσο από την Τεχεράνη αλλά και από τους μεσολαβητές, κυρίως το Πακιστάν, είναι επικείμενη η υπογραφή μιας συμφωνίας μνημονίου κατανόησης που, όπως είπες, θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Για το τι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα το δούμε όταν υπογραφεί. Προς το παρόν υπάρχουν
0: κάποια κοινά στα οποία αναφέρονται και οι Ιρανοί αλλά και οι Αμερικανοί, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν κοινά, αλλά αναφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Το μόνο κοινό που λένε και οι δύο πλευρές είναι αυτό που μόλις είπα, ότι είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και θα οδηγήσει, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί, σε μια περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν, για την άρση των κυρώσεων και ακόμα ένα ή δύο θέματα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο ίδιος είπε ότι έχουν συμφωνηθεί πολλά θέματα, αλλά εξετάζονται κάποια άλλα και σύμφωνα με τον ίδιο μένει να γίνει και μια εσωτερική διεργασία, εννοώντας προφανώς την έγκρισή του από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ. Το Ιράν, να σου πω, Ευρυδίκη, ότι λέει ότι με την υπογραφή του μνημονίου αυτού θα υπάρξει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη θα διατηρήσει τον έλεγχο με κάποια μορφή.
0: Ο Ιράν μαζί με το Ομάν, έτσι.
1: Με το Ομάν, ακριβώς. Κάτι στο οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι αντίθετες οι Ηνωμένες Πολιτείες που μιλούν για ελεύθερη διέλευση, ότι θα σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένα κοινό σημείο, ότι ένα πολύ σημαντικό σημείο που βάζει το Ιράν είναι η εγγυήσεις που θα δοθούν για να μην υπάρξουν νέες επιθέσεις, για να μην δηλαδή περάσουν σε μια παρατεταμένη περίοδο επιθέσεων και κατάπαυσης του πυρός, και αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα του Ιράν.
0: Μια και μιλάς για επιθέσεις, το Ιράν έχει βάλει ως κύριο θέμα που πρέπει να εντοπιστεί και το θέμα του Λιβάνου. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που συζητάμε όλα αυτά, το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, Ευρυδίκη, επιτρέψε μου να σου πω ότι θολό παραμένει επίσης το θέμα της αποδέσμευσης των δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Το Ιράν θέλει αυτό να γίνει άμεσα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνήσει ότι αυτό θα γίνει σταδιακά και εφόσον το Ιράν τηρεί τις δεσμεύσεις του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ λένε ότι αυτή είναι το αφήγημα της Τεχεράνης και αυτό που μεταφέρεται στα διεθνή μέσα δεν είναι το σωστό, το ακριβές, και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και μια οργισμένη αντίδραση τις προηγούμενες ώρες από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους Ιρανούς διαπραγματευτές, με την Ουάσιγκτον επίσης να διακηρύσει ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν και για το εσωτερικό τους κερδισμένες από αυτή την συμφωνία. Αν υπογραφεί, που μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως έχει πει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ή τη Δευτέρα ή τις επόμενες ημέρες, εν πάση περιπτώσει, αυτό σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος θα γίνει στην Ευρώπη, στη Γενέβη συγκεκριμένα. Ωστόσο, το Ιράν λέει ότι, και ο Αραχτσί λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει με χωριστές υπογραφές και όχι με μια κοινή συνάντηση. Πάντως το Άξιος επιμένει ότι οι Αμερικανοί έχουν ήδη κάνει προετοιμασίες με 4 στρατιωτικά αεροσκάφη, γιατί στη Γενέβη θα μεταβεί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκ μέρους των ΗΠΑ την συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Ισραήλ, ένα δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει διαμηνήσει ότι το Ιράν, το Ισραήλ δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας, προσπαθεί να ενημερωθεί από τους συμμάχους του στην Ουάσιγκτον για τις εξελίξεις. Και την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει, όπως είπε, στις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Σήμερα οι αρχές του Λιβάνου κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς στο Νότιο Λίβανο και για εντολές εκένωσης ακόμη 20 χωριών, εντολές εκένωσης από τον Ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν έχει λόγο να είναι ικανοποιημένο με μια συμφωνία, γιατί και τα πυρηνικά πάνε σε δεύτερο χρόνο και επίσης δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνεται αναφορά στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, πολύ βασικό αυτό για το Ισραήλ, αλλά και το τι θα γίνει με τους αντιπροσώπους του στην περιοχή, δηλαδή τη Χεσμπολάχ και τη Χαμάς. Το Ιράν υποστηρίζει ότι αυτά δεν θα αναφέρονται στο μνημόνιο κατανόησης. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα εμπεριέχεται σε όλο αυτό. Και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, που επίσης είναι ένα ιδιαίτερα ακαθόδες θέμα και κόκκινη γραμμή για τον Αμερικανό πρόεδρο, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του CNN που λέει ότι προηγούμενες σκέψεις του Αμερικανού Προέδρου για χερσαία επιχείρηση για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου ακυρώθηκαν, καθώς υπάρχει έκθεση που λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς οι Ιρανοί έχουν ναρκοθετήσει την περιοχή του Ισπαχάν, όπου βρίσκεται θαμμένο μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς το εμπλουτισμένο ουράνιο, και υποστηρίζει διέκθεση ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και για τους Ιρανούς να φτάσουν στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σύμφωνα με πληροφορίες θα λέει η συμφωνία είναι με κάποιο τρόπο η απομάκρυνση μέρους ή και ολόκληρο του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, ούτως ώστε να γίνει πράξη η δέσμευσή του, που στην οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Πάντως, απλά να προσθέσω ότι πριν που μιλούσαμε για το Ισραήλ και το Λίβανο, έχουμε την επόμενη εβδομάδα και τις δύο πλευρές, Ισραήλ και Λίβανο, θα έχουν μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον. Και κλείνοντας, να πούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν παρακολουθούν όλο το θέμα εκτενώς και καθημερινά, ότι πρόκειται για μια καταρχή συμφωνία ώστε να πάνε σε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, από αυτή τη συμφωνία που με πολύ δυσκολία έχουμε φτάσει, φαίνεται να φτάνουμε, Έλενα, έχουμε δρόμο μπροστά.
1: Νομίζω το τονίσαμε πολλές φορές ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης. Και ο Αμερικανός πρόεδρος σε προηγούμενες δηλώσεις του και όταν ρωτήθηκε το είπε, και όταν κλείθηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα είπε ότι δεν θέλω να δώσω χρονοδιάγραμμα. Το έδωσε όμως, όπως είπα, ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, που μίλησε για 60 ημέρες. Ουσιαστικά μίλησε για ένα μνημόνιο κατανόησης σε δύο φάσεις. Μέσα σε 60 ημέρες, όπως είπαμε, θα συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα και η άρση των κυρώσεων και κάποια άλλα, ένα-δύο άλλα θέματα. Οπότε, ναι, σίγουρα δεν πρόκειται για μια τελική διευθέτηση, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αν τηρηθούν όλα και γίνουν όλα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, θα υπάρξει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία. Κλείνοντας, Ευρυδίκη, να σου πω μια τελευταία πληροφορία που μας έρχεται από το πρακτορείο Reuters και από το Ιράν, που λέει ότι η κηδεία του ηγέτη του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς την πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών, θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου, οι τελετές λοιπόν 4 Ιουλίου στην Τεχεράνη, και η κηδεία του θα γίνει στις 9 Ιουλίου.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, και τώρα εμείς θα ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio 105,8 στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολέτο και τον Αγρούτσο, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής.
2: Εάν υπάρχει μια συμφωνία η οποία, στην οποία μάλλον θα δεσμεύεται το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε μπορούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ισχυριστούν ότι σε κάποιο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό νίκησαν. Αν αυτός ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν να σταλεί, να σταματήσει να αναγκαστεί το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αν αυτό συμβεί, και αυτό θα το δούμε βεβαίως σε βάθος χρόνου, γιατί υποπτεύομαι βάσιμα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία τώρα δεν πρόκειται να περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει μάλλον έναν οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση. Αν φτάσουμε εκεί, τότε ναι, όλος αυτός ο πόλεμος, δηλαδή ο αεροπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, τότε θα έχει στεφθεί με επιτυχία.
0: Σε πτωτική τροχιά κινούνται διεθνείς τιμές πετρελαίου στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, κάτω από τα $90 το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Πάμε τώρα στην Ραλού Αλεξοπούλου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Ραλού, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Με την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να είναι να κλείνει την Παρασκευή στα $87.3 το βαρέλι. Μιλάμε για μια τιμή στις διεθνείς αγορές, η οποία είχαμε να τη δούμε από τις 10 Μαρτίου του 2026, δηλαδή περίπου πριν 3 μήνες.
0: Ναι.
3: Η πτώση σε ημερήσια βάση ήταν 3,37%. Βέβαια, αν δούμε σε σχέση με πριν ένα μήνα, η μείωση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent είναι στο 17,32%. Πτωτικές τάσεις βέβαια και στη τιμή του αργού πετρελαίου, όπου στις αγορές διαμορφώνεται η τιμή στα $84.8 το βαρέλι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε όμως είναι και τι γίνεται στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική πτωτική πορεία τις τελευταίες ημέρες. Φαίνεται όμως ότι αυτή η καθοδική τάση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές θα φανεί στη χώρα μας πιθανότατα από την Τρίτη, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στις 11 του μηνός, που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σε 1,74 ευρώ το λίτρο. Στα αστικά κέντρα βέβαια η τιμή είναι κάτω από τα 2 ευρώ για την αμόλυβδη στις μεγάλες πόλεις. Και να μην ξεχνάμε ότι η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία με τα 15 λεπτά το λίτρο ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Και επί της ουσίας, κλείνοντας, Ραλού, αυτό σημαίνει ότι οι αγορές βλέπουν θετική έκβαση σε αυτή την καταρχή συμφωνία στο μνημόνιο κατανόησης
3: που συζητάμε αυτές τις ημέρες. Όλο αυτό το διάστημα από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, βλέπουμε ότι οι αγορές κάποιες φορές με μία μόνο αναφορά μπορεί να δούμε τη τιμή του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας να ανεβαίνει απότομα, να υπάρχει κάποια άλλη δήλωση και να κατεβαίνει απότομα. Υπήρχε μια σχετική ψυχραιμία τον πρώτο μήνα, ωστόσο τώρα βλέπουμε ότι μία δήλωση μπορεί να αλλάξει εντελώς την τιμή του πετρελαίου στις αγορές.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Ραλού. Το πράσινο φως για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου του Ρόδου έδωσε ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας το δρόμο για την πρόθεση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία, ενώ ανακοίνωσε την κατασκευή νοσοκομείου στην ΚΟ. Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο νησί σηματοδοτεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τη βούληση για επιτάχυνση σημαντικών παρεμβάσεων στους τομείς υγείας, των υποδομών και της ανάπτυξης, με έργα που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των Δωδεκανήσων τα επόμενα χρόνια. Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του κ. Μητσοτάκη σε πολίτες εδώ στο κέντρο της Ρόδου. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για ακόμη μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές, που όπως είπε και πάλι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Με στόχο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή και φυσικά να υπάρχει προκοπή για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Ο κ. Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του στην αντιπολίτευση, τονίζοντας πως το μόνο που θέλουν στην ετερόκλητη αντιπολίτευση είναι να πριονίσουν την κυβέρνηση και να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Δεν μιλούν με πρόγραμμα μεταξύ άλλων. Όποτε είχαμε ασκήσει και σφάλματα, εμείς τα αναγνωρίσαμε. Τόνισε ακόμη ο Πρωθυπουργός πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική δύναμη που έχει ουσιαστική πρόταση για τους πολίτες. Το είπαμε, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι το κεντρικό σύνθημα το οποίο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός. Τονίζοντας επίσης πως η κυβέρνηση χτίσει πάνω στην αξιοπιστία της με τα παραδοτέα. Χρησιμοποίησε την φράση «το κάνουμε» και «ενεστώτα», γιατί υπενθυμίζει και στα κομματικά και στα κυβερνητικά στελέχη πως η δουλειά της κυβέρνησης δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί μέχρι τις εκλογές του 2027. Θέλω να σας ζητήσω, καθώς σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, να είστε ενεργοί. Κάθε μέρα μετράει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει. Άφησε μάλιστα και εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να γεννηθούν από τις τάχτες τους. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, επισκέφθηκε το παλαιό νοσοκομείο του νησιού, το οποίο παραφορείται πλέον στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία θα εκφωνήσει ένα master plan για την αξιοποίησή του για την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Σε εκείνο το σημείο ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως υπάρχει έγκριση για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΙΚΟ με χρηματοδότηση η οποία ανέρχεται 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε και το λιμάνι της Ρόδου, το οποίο αναμένεται και αυτό να αναβαθμιστεί. Έλαβε μάλιστα μέρος και σε σύσκεψη με φορείς, ανάμεσά τους υπουργός τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός πολιτισμού κυρία Λίνα Μεδόνη, όπως επίσης και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου κύριος Χατζημάρκος. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα όσα ήδη έχουν δρομολογηθεί και στα όσα θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στο νησί.
0: Λοιπόν, Μίλτον, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε διαρκή συναγερμό βρίσκονται τα επιτελεία των κομμάτων παρά το γεγονός ότι οι εθνικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2027 στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αναφορικά με τα ψηφοδέλτια του κόμματος, κάποια ονόματα φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει. Πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου που έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Αν και ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συχνά ότι οι κάλπες ανοίξουν την άνοιξη του 2027, όπως είπε και νωρίτερα από τη Ρόδο, οι πρώτες ανακοινώσεις των ονομάτων που θα μπουν στη μάχη για την ψήφο έχουν γίνει ήδη γνωστά. Σε κάθε περίπτωση, Ευρυδίκη, το κυριότερο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αύξηση των ποσοστών συσπήρωσης. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για το κυβερνών κόμμα, καθώς από τη μία πλευρά στόχος είναι να αξιοποιηθούν πρόσωπα που μπορούν να έχουν ανοιχτό διάλογο με το παραδοσιακό δεξιό ακροατήριο, και από την άλλη ζητούμενο είναι να συνεχιστούν τα ανοίγματα στο κέντρο. Τώρα στο διατάφτα, Ευρυδίκη. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια σειρά μελών της κυβέρνησης, όσο φαίνεται, που φαίνεται πως έχουν κλειδώσει οι υποψηφιότητές τους, όπως του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη στο δυτικό τομέα της Αθήνας, του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέου σε Ανατολική Αττική και του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον, Ευρυδίκη, έχει και συμμετοχή στα ψηφοδέλτια στο βόρειο τομέα της Αθήνας, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που θα λέγαμε είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας, καθώς αυτό κατεβαίνουν πολλά γνωστά ονόματα όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Νίκη Κεραμέως, που στις τελευταίες εκλογές, να θυμίσω, ήταν στις τρεις πρώτες θέσεις. Μεγάλα ονόματα κατεβαίνουν επίσης στον ίδιο τομέα και που έχουν εκλεγεί, όπως ο Κερίδης, η Ράπτη, ο Παπαθανάσης και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα σε επικείμενες εκλογές. Μάλιστα, στον ίδιο τομέα, το είπαμε αυτό, κατέβαινε και ο κύριος Ρουσόπουλος, είχα κάποιες πληροφορίες νωρίτερα ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Ενδιαφέρον έχει και στην πρώτη Αθηνών, όπου νέα άφιξη είναι αυτή της κυρίας Αλεξάνδρας Δούκου, εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Κλειδωμένες φαίνεται να είναι και υποψήφιες στο νότιο τομέα της Αθήνας του Νίκου Ρωμανού, διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης. Τέλος, Ευρυδίκη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Εδώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα, μόνο διαρροές, όπως για το όνομα του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, όσο και του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, αν δεν κατέβει στην πρώτη Αθηνών, όπου δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες γι' αυτό.
0: Τώρα, έχουμε την κυρία Αλεξάνδρα Ζουδούκου, εκπρόσωπο τύπου Νέας Δημοκρατίας, που μας έλεγε και πριν ότι θα είναι και υποψήφια. Ναι. Μίλησε στο σταθμό μας και τον Αλφόνσο Βιτάλη εν ώψη της προετοιμασίας που λέγαμε των κομμάτων και των εθνικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για το 27. Να την ακούσουμε.
5: Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει πάντοτε μία κάλπη και μία απόφαση. Και την ίδια βραδιά θα πρέπει να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, κάποιος πρέπει να αναλάβει και να συνεχίσει την πορεία της χώρας. Να την κυβερνήσει. Δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας και μετά βλέπουμε. Αυτό που ψηφίζουν οι πολίτες, αυτό θα εκπροσωπείται στη Βουλή. Και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει και τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες θα σκεφτούν πολύ σοβαρά τα εξής δεδομένα. Ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο, ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται.
0: Τώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλεσμένος στην εκπομπή Ραντάρ του Μάκη Πολιάτου και της Ντόνα Στρούτσα, ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά. Να δούμε τι είπε.
6: Δεν δεχόμαστε τα αλλιπόστα τους νόμους, οι οποίοι δεν είναι σε παραβίαση του εθνικού δικαίου. Και εμείς ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνού δικαίου, η Ελλάδα βρίσκεται πάντα αντίθετα, όπως και η διεθνή κοινότητα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος, εάν όντως έρθει, και αν όντως έρθει με τον τρόπο με τον οποίο λέγεται, φυσικά και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, Ευγενία, να πάμε τώρα και στο Πασόκ. Ναι. Η Χαρλαού Τρικούπη θέτει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ζωής των πολιτών στα αστικά κέντρα. Βάζει στο επίκεντρο κόστος ζωής, στεγαστικό, κυκλοφοριακό. Mm-hmm. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις, προτάσσονται τα προβλήματα, όπως η προείπαμε, τις καθημερινότητες των πολιτών.
5: Ναι, Ευρυδίκη. Το Πασόκ λοιπόν, να σου πω ότι σχεδιάζει εντατικές δράσεις 50 ημερών για την ανακατάληψη του κέντρο αριστερού χώρου με ό,τι αυτό προβλέπεται. Ήδη στελέχη του κόμματος, καθώς και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, έχουν ξεκινήσει περιοδίες ανά την Ελλάδα για να κινητοποιήσουν ψηφοφόρους. Το κύριο βάρος, Ευρυδίκη, πέφτει στην Αττική, όπου το Πασόκ είχε χαμηλά ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκστρατεία του, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, διατυπώνει προτάσεις για άμεσες πρωτοβουλίες σε κάθε γωνιά επαγγελματικό χώρο και εκεί που κινούνται, όπως λέει, τα καθημερινά προβλήματα, τα υψηλά ενίκια, το υψηλό κόστος ζωής, και σε αυτά θα προσπαθήσει να δώσει τις προτάσεις του Πασόκ να τις δημοσιοποιήσει, αν θέλεις. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η εικόνα στα γκάλοπ αφορά ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό και ότι το Πασόκ μπορεί να ανατρέψει την εικόνα αυτή. Εν κατακλείδη, Ευρυδίκη, στο Πασόκ σε επίπεδο νομών και δήμων οργανώνονται επιτροπές εκλογικού αγώνα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διαμηνεί προς κάθε κατεύθυνση, ακόμη και στο εσωτερικό του κόμματος, ότι ο μόνος πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία και μόνο, και σε καμία περίπτωση το κόμμα του δεν θα παίξει το ρόλο κομπάρσου και δεν θα υπάρξει σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης.
0: Λοιπόν, στον σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Να την ακούσουμε.
7: Κατεβαίνουμε στις εκλογές με το πρόγραμμά μας, με αυτό μας κρίνουν οι πολίτες, και εάν το Πασόκ είναι πρώτο, θα έρθουμε σε συζητήσεις με ό,τι πολιτικούς συσχετισμούς έχουν δημιουργηθεί, με βάση δηλαδή αυτό που θα κρίνουν οι πολίτες, για να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν μπαίνουμε προφανώς σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν παρακάμπτουμε τη λαϊκή εντολή, και έχουμε πει ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Άρα νομίζω σε αυτό είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Εμείς θα προσέλθουμε σε συζητήσεις χωρίς εκπτώσεις για το πρόγραμμά μας.
0: Τώρα, στην Ευγενία, στην Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα ανοιχτές συγκεντρώσεις, καθιερώντας, θα λέγαμε, ένα νέο μοντέλο συγκεντρώσεων με διάλογο με τους πολίτες.
5: Ναι, συνεχίζονται λοιπόν οι διεργασίες και στον έφευκτο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα με την πρώτη δημόσια εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να πραγματοποιείται στην Νίκαια τη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα για ένα διαδραστικό πολιτικό διάλογο με τους πολίτες. Και σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί Ευρυδίκη. Δεν θα είναι ένας μονόλογος του κυρίου Τσίπρα για τις θέσεις της Ελλάς, αλλά θα ακούει, θα συζητά, θα ανταλλάσσει απόψεις και βεβαίως θα διαμορφώνει και απόψεις ανάλογα με αυτά βεβαίως που του λένε οι πολίτες. Κατά τα λοιπά να σημειώσω ότι η οργανωτική συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης που θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Γραμματείας αναμένεται να ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου το Σάββατο 27 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, ήδη έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δεκάδες θεματικές ομάδες και πυρήνες οργανωτικού συντονισμού του κόμματος σε όλη τη χώρα. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελλάς, τι είπε στην ίδια εκπομπή και στον Αλφόνσο Βιτάλη.
8: Για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης, θα έλεγα, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων των πρόσφατων. Είμαστε ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε κλείσει καν τρεις εβδομάδες και παρουσίας στο δημόσιο βίο. Και κατά συνέπεια, οι πρώτες αντιδράσεις της κοινής γνώμης νομίζω επιβεβαιώνουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό.
9: Παρακαλώ.
8: Ότι η δημιουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να ικανοποιήσει μια κοινωνική ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτών των εβδομάδων. Και η κοινωνική ανάγκη, που ήταν, αν θέλετε, και η αιτία, μία από τις βασικές αρχές και αιτίες δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα, αλλά και συστράτευσης αρκετών από εμάς σε αυτόν, ήταν η κοινωνική ανάγκη να υπάρξει ένας δομημένος και δυναμικός δημόσιος πολιτικός λόγος που να δίνει μια διαφορετική ανάγνωση των προβλημάτων που έχουμε και μια διαφορετική προοδευτική εναλλακτική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα και να φέρουμε εδώ στις προτάσεις των λύσεων των προβλημάτων.
0: Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο 65χρονος από την πρώτη στιγμή αρνείται όλες τις κατηγορίες. Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν το πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διελευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες υπόθεσης, ενώ συγγενείς και φίλοι των θυμάτων μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν νωρίτερα τη Μαρία και τον αγαπημένο της γιο. Ολύμπιο, να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Συνεχίζεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού εδώ στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου στην Ανακρίτρια, όπου προσήλθε στις 10:05 πρώτα λεπτά. Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, οι οποίοι τον οδήγησαν με αυτοκίνητο κατευθείαν στο υπόγειο γκαράζ του κτηρίου, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με τα τηλεοπτικά συνεργεία. Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία της απολογίας του 65χρονου Ιταλού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτήν την ώρα. Έχει καταθέσει υπόμνημα στην ανακρίτρια, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε, εμένει στην ίδια στάση την οποία είχε εξ αρχής, ότι δηλαδή ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα για το διπλό φωνικό, το οποίο συγκλονίστηκε την τοπική κοινωνία. Δεν άκουσε τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα για το τι έγινε. Ξύπνησε και βρήκε δύο ανθρώπους νεκρούς μέσα στο σπίτι στο οποίο διέμενε. Την ίδια ώρα που ο 65χρονος βρίσκεται στην ανακρίτρια, είμαστε εν αναμονή και των αποτελεσμάτων από τα κλιματολογικά εργαστήρια στα ευρήματα τα οποία έχουν μεταφερθεί εκεί από την πλευρά της αστυνομίας από την προανάκριση, τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, όπως επίσης και το βιολογικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί στα χέρια των θυμάτων. Τα θύματα, τα οποία, να πούμε, ότι στις 11:30 οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία σε βαρύ κλίμα στο λόγο Αιγίου, όπου συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο.
0: Λοιπόν, Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. την ομοφωνία ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το θάνατο του 19χρονου που σκοτώθηκε σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 24, αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γενιτσών. Ένοχη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ιδιοκτήτης και σύζυγός του για απλή συνέργεια κρίθηκε άνοχος ο μηχανικός, ενώ χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τα Γιάννητσά. Πριν από λίγο, εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των λαφρεντικών για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος καταδικάστηκε, είπες προηγουμένως ακριβώς γιατί, ζήτησε, πρότεινε να γίνει δεκτό το λαφρεντικό για τη σύζυγο και τον χειριστή και πρότεινε να μην απορριφθεί το λαφρεντικό για τον μηχανικό, για τον οποίο το δικαστήριο αποφάσισε να καταδικαστεί και αυτός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για το τραγικό θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στις 19 Αυγούστου του 2024 στο Λούνα Πάρκ του Παυκοχωρίου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το μηχάνημα. Όπως
0: ότι δεν ήταν ασφαλές δηλαδή, έτσι.
9: Όπως είπε η εισαγγελέας στην πρότασή της, ήταν σάπιο, ήταν σκουπίδι και αποδεχόταν αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα είχε πει η εισαγγελέας, ήταν σε απόλυτα κατάλληλη και επικίνδυνη κατάσταση. Ποτέ δεν μπορούσε, δεν έπρεπε να λειτουργήσει. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε απολύτως αποδεκτή από το δικαστήριο και περιμένουμε τώρα την απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών, τα οποία ελαφρυντικά θα κρίνουν, ειδικά για τον ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η πρόταση της εισαγγελέως, να μην το αναγνωριστεί ελαφρυντικό, θα καταδικαστεί σε ισόβια κάθεψη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 7 ανήλικοι και οι 2 ενήλικοι που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Περισσότερα για τη δράση του κυκλώματος θα μας πει τώρα η Άννα Νικολαίου. Άννα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. 9 θελεσέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, όπως είπες και εσύ. 7 είναι ανήλικοι, 2 είναι ενήλικοι. Έχει πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης απολογιών. Αυτή τη στιγμή ανακριτής και εισαγγελέας βρίσκονται σε διάσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Οι θελεσέντες είναι ηλικίας από 14 έως 19 ετών. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη κατοχή όπλων και παράνομη κατοχή φωτοβόλου. Πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που διακίνησε ναρκωτικές ουσίες σε σχολεία και παιδικές χαρές. Η μία εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη του 2026 στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας άντρας 21, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας 19χρονος, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα από του ανακριτή. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αρνείται τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και αναμένουμε τώρα από λεπτό σε λεπτό να δούμε εάν και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή και αν κάποιοι αφαιθούν ελεύθεροι ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους.
0: Άννα, ξέρουμε για πόσο χρόνο χρησιμοποιούνται οι ανήλικοι για να κάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία?
11: Η δράση του κυκλώματος, τουλάχιστον του ενός κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, είναι τουλάχιστον από τα τέλη του Απριλίου του 2026.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, και σε οπαδικό επεισόδιο εμπλέκεται ο αρχηγός και ο υπαρχηγός συμμορίας των Βορείων Προαστίων που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Το επεισόδιο με οπαδικά κινήτρα είχε σημειωθεί στις 14 του περασμένου Φεβρουαρίου στη συμβολή των οντών Γεωργαντά και Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Κηφισιάς. Σε οπτικό υλικό που εξασφάλισε η ΕΡΤ φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο που οδηγεί ο 21 ετών αρχηγός της συμμορίας. Σταματάει δίπλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο άτομα και ο ένας φορούσε, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ζακέτα με λογότυπο ποδοσφαιρικής ομάδας. Από το όχημα των δραστών κατέβηκαν τέσσερα άτομα και ρώτησαν τους δύο οδηγάτες του μαύρο αυτοκίνητο, τι ομάδα είναι, και στη συνέχεια κατέβασαν τα θύματα με τη βία από το όχημα και τους ξυλοκόπησαν. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να χτυπούν περισσότερο τον συνοδηγό, ο οποίος είχε και την ζακέτα με το λογότυπο της ποδοσφαιρικής ομάδας, και λιγότερο τον οδηγό. Οι δράστες διέφυγαν, ενώ τα θύματα 34 και 22 ετών κατήγγειλαν την επίθεση στην ασφαλεία Κηφισιάς. Μετά από έρευνες, αστυνομικοί της ασφαλείας ταυτοποίησαν τον 21χρονο αρχηγό και τον 22χρονο υπαρχηγό και είχαν σχηματίσει σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για τον νόμο περί όπλων και την νομοθεσία περί αθλητισμού. Στη συνέχεια, βέβαια, προέκυψαν από την τηλεφωνική παρακολούθηση τα υπόλοιπα στοιχεία για την δράση και στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο 22χρονος αρχηγός και ο υπαρχηγός δεν συνελήφθησαν στα όρια του αυτοφόρου. Μάλιστα, ο αρχηγός σε μπλόκο που του είχε στήσει κλιμάκιο της ασφαλείας Αττικής την περασμένη Τρίτη για να του περάσει χειροπέδες, παρέσυρε με το αυτοκίνητο έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε τα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η πιθανότητα εντός της ημέρας να εκδοθεί σε βάρος του 21χρονου αρχηγού και 22χρονου υπαρχηγού εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στο Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία της η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού. Στην υδατοσφαίριση πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
13: Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, μάλιστα τα κορίτσια του Ολυμπιακού, ναι, απέναντι στην σπουδαία ουγγρική Φέρετς Βάρος. Έκαναν την ανατροπή, τελευταία τρία λεπτά ήταν δύο γκολ πίσω στο σκορ, τελικά ισοφάρισαν, πήγαν το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι και με τρεις επεμβάσεις της σπουδαίας Ολλανδής τερματοφύλακας Φάντε Ντομπέλτσιν, που έθεσε και τα τρία πέναλτι που εκτελέστηκαν στην αρχή από τις Ουγγαρέζες, αναδείχθηκε πανηγυρικά πρωταθλήτρια Ευρώπης η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στη Μάλτα, που έγιναν και διεξάγονται τα Final Four, και δεν διεξάγονται γιατί σήμερα παίζει στο μικρό τελικό ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φερεντσβάρος στους άντρες. Οι περιώτησες έτσι κατέκτησαν το τέταρτο τους τρόπαιο, πολύ σωστά είτες, μετά από αυτά του 2015, του 2021 και το 2022. Στο μικρό τελικό του Champions League θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός σήμερα. Έχασε προχθές 19-13 από την Pro Reco και σήμερα θα αντιμετωπίσει στις 8, πάει για το χάλκινο μετάλλιο, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Earth Sports. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το μπάσκετ, καθώς έχουμε το μεγάλο τελικό, τον πέμπτο και καθοριστικό τελικό. Ο νικητής θα αναδεχθεί πρωταθλητής στην Greek Basketball League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα στις 6 ώρα, λόγω του παγκοσμίου κυπέλου έχει πάει πολύ νωρίτερα ο πέμπτος τελικός, και καταλαβαίνετε ότι από την Ερασπόρ και από την ΕΡΤ2 θα παρακολουθήσουμε ένα κάτι ιδιαίτερα συγκλονιστικό. Το αξιοσημείωτο της όλης της ιστορίας είναι, ενώ θα υπάρχει sold out, και υπάρχει sold out ήδη για το στάδιο Ειρήνης Φιλίας, θα υπάρχει sold out από φιλάθλους και στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Όπως θα ακούσατε, μπορεί να μην γίνεται αγώνες, αλλά με μεγάλες γιγαντοθόνες θα παρακολουθήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγώνα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ενώ ο αγώνας κανονικά διεξάγεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσω προς το παρόν, γιατί έχουμε και Μουντιάλ. Έτσι θα ασχοληθούμε αργότερα στο δελτίο. Τάσο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά χθες το βράδυ όταν λεωφορείο ξέφυγε τις πορείες του και καρφώθηκε σε κολόνα του Δεδία στα Νολιό. Σε κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη φοβερή σύγκρουση. Να ακούσουμε την Νόρα Μολυβιάτη.
14: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που το αστικό λεωφορείο εκτρέπεται από την πορεία του και καρφώνεται με σφοδρότητα πάνω σε τσιμεντένια κολόνα του ΔΔΕ στα Άνω Λιώσια. Οι επιβάτες πανικόβλητης πέφτουν να κατέβουν από αυτό. Η κολόνα κόπηκε στη μέση από την πρόσκρουση και κρέμεται πάνω από το όχημα.
15: Είχε στιγματιστεί το κάτω τμήμα της κολόνας και το πάνω είχε πέσει στην οροφή του λεωφορείου. Μαζεύτηκε κόσμος, κάλεσε αμέσως το 112, εννοείται.
14: Ήταν 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 879, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Ελευσίνα Αχαρνές, ενώ κινούνταν επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου με κατεύθυνση τους Αγίους Αναργύρους, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Από την ισχυρή πρόσκρουση επικρατεί αναστάτωση. Γυαλιά και τσακισμένες λαμαρίνες τριγύρω.
16: Ακούσαμε το θόρυβο, βγήκαμε έξω, είδαμε το λεωφορείο πάνω στην κολόνα, είχε σπάσει την κολόνα.
14: 3 επιβάτες τραυματίστηκαν. Ένας άνδρας 61 ετών και 2 γυναίκες ηλικίας 42 και 50 ετών. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
16: Εντάξει, προφανώς ήταν, είχε μαζευτεί εδώ η γειτονιά, όλοι κοιτάζαν τι μπορεί να έχει συμβεί. Είχε πέσει και το ρεύμα, δεν είχαμε ρεύμα πουθενά.
17: Συνεργεία του ΒΒΕ πραγματοποιούν εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης, καθώς η πρόσκρουση του λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της κολόνας που βλέπετε μπροστά μου, ενώ άλλες 2 έχουν υποστεί ζημιές.
14: Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ οι 3 επιβάτες φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας.
0: Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών βρίσκεται κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης που φέρεται να δρούσε στην Αθήνα. Έχουν συλληφθεί πρώην ποδοσφαιριστής και εν ενεργεία αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ειδικός φρουρός. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμο.
18: Ένας 28χρονος ενεργείας αστυνομικός, ένας 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, καθώς και ένας ειδικός φρουρός εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 6 μέλη της εγκληματικής ομάδας, ανάμεσά τους και 28χρονος ενεργείας αστυνομικός, ενώ στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ειδικός φρουρός. Το κύκλωμα λοιπόν, όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, δρούσε από τον περασμένο Γενάρη και τα μέλη του διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής, κυρίως κοκαίνη. Φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος ήταν ο 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα στο κέντρο της Αθήνας και εκμεταλλευόταν τις γνωριμίες του προκειμένου να ψωνίζει τους υποψήφιους πελάτες του κυκλώματος. Τα ναρκωτικά τα προμηθευόταν από 3 συγγενικά του πρόσωπα, έναν 29χρονο, ένα 50χρονο και μία 50χρονη, ενώ ενεργό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών είχε και η 28χρονη σύντροφός του, η οποία στην ουσία αποθήκευε τις παράνομες ουσίες. Ο αρχηγός τώρα έχει για βοηθό τον 28χρονο αστυνομικό, ο οποίος διακινούσε τα ναρκωτικά κυρίως σε φιλικά του πρόσωπα, σε άτομα δηλαδή από τον κύκλο του, ενώ να πούμε ότι μαζί με έναν συγγενή του, επίσης αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, εμπλέκονται σε μια περίπτωση απάτης, 2 περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και μια υπόθεση δωροληψίας υπαλλήλου. Ωστόσο, η δράση του 28χρονου αστυνομικού δεν περιοριζόταν εκεί, καθώς μαζί με έναν συνάδελφό του φέρονται να ζητούσαν χρήματα από οπαδούς οι οποίοι ήθελαν να παρακολουθήσουν το Final Four της Ευρωλίγκα προκειμένου να τους βάλουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι 2 αστυνομικοί, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία τους περιμετρικά του ΆΚΑ για τα μέτρα τάξης, ζητούσαν 900 ευρώ ταρίφα από οπαδούς ώστε να τους επιτρέψουν την είσοδο μέσα στον αγωνιστικό στο γήπεδο, στις εξέδρες. Προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτά, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά που διακινούσαν, όπως γραμμές, στίχη 25, μαγνήσιο. Αναφορικά τώρα με το ρόλο του ειδικού φρουρού, ο οποίος εμπλέκεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, αυτός κατηγορείται με 3 περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση, ωστόσο βρίσκεται μέσα στην δικογραφία, διερευνά το ρόλο του την ώρα που οι αρχές, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, εξετάζει το ενδεχόμενο στο κύκλωμα να εμπλέκονται και άλλα άτομα, ενδεχομένως και ένστολοι.
0: Τώρα να ακούσουμε τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
19: Φαίνεται ότι ο αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο λόγω της προσωπικής σχέσης που είχε με τον πρώην αθλητή. Διακινούσε και αυτός ποσότητες ναρκωτικών, όμως από την έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή ακόμα ενός αστυνομικού και ενός ειδικού φρουρού. Ο ειδικός φρουρός προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες για προσωπική χρήση και ο επιπλέον αστυνομικός εμπλέκεται σε άλλες υποθέσεις, κυρίως παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου.
0: Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία. Σοβαρές ζημίες προκλήθηκαν σε υποδομές και καλλιέργειες, σε λασσόνα και φάσελα λόγω της χαλαζόπτωσης και των δυνατών ανέμων. Έντονη βροχόπτωση στη Λάρισα, πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στο Κελλιέρ και σε γειτονικές περιοχές. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια που έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, δείξτε σαν και στους ακροατές. Έτσι είναι όπως τα περιέγραψες. Να ξεκινήσουμε ότι οι περισσότερες ζημιές επικεντρώνονται σε 2 περιοχές της Θεσσαλίας, το Φαρσάλων και της Ελασσόνας. Στα Φάρσαλα θα πρέπει να πούμε ότι οι ζημιές πέρα από τις καλλιέργειες Βαμβάκη, Σιτηρά, ρίγανη και δεντρώδες καλλιέργειες. Υπήρξαν ζημιές και στις υποδομές, όπως η προσωρινή διάβαση που είχε δοθεί για τους κατοίκους του Δηλόφου για να μπορούν να μετακινούνται προς τα Φάρσαλα. Τώρα είναι αναγκασμένοι να κάνουν 30 χιλιόμετρα για να μπορούν να πάνε στα Φάρσαλα, επειδή υπάρχει και ένα άλλο έργο που είναι σε εκτέλεση στο δρόμο Φαρσάλων Βόλου και αναγκάζονται να κάνουν το γύρο για να πάνε στην πόλη των Φαρσάλων. Όλα αυτά βέβαια από την έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 και την χαλαζόπτωση, αλλά και ισχυρούς ανέμους, και προβλήματα προκλήθηκαν επίσης και στον επαρχιακό δρόμο Ναρθακίου Σκοπιάς, που είχε σαν αποτέλεσμα η αστυνομία χθες το βράδυ να τον διακόψει προσωρινά. Δόθηκε σήμερα μετά τις απαραίτητες εργασίες που έγιναν από μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου, αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών στα σημεία που υπήρξαν κατολιστήσεις και καθυζήσεις. Να πούμε επίσης ότι την Δευτέρα αναμένεται στην περιοχή των Φαρσάλων κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει την πρώτη αυτοψία στις ζημιές των καλλιεργειών. Σε ό,τι αφορά τώρα την Λασσόνα, από εκεί ξεκίνησε, θα έλεγα, η κακοκαιρία στην Θεσσαλία. Προβλήματα κυρίως στην Ολυμπιάδα, πρώην Δήμο Ολύμπου, στα χωριά εκεί όπου υπάρχει κάπνο καλλιέργεια. Καταστράφηκαν όλος χερός. Και εδώ τη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να επισκεφθεί την περιοχή και να δει από κοντά το μέγεθος των ζημιών, όπως επίσης και στην περιοχή του Δρυμού.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά. Τα φαινόμενα αυτά που έπληξαν τη χώρα. Πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαβγούλη, για να μας πει περισσότερα. Κυρία Παπαβγούλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, είναι σε αποδρομή η κακοκαιρία. Το αίτιο μας που μας ταλαιπώρησε χθες και έδωσε αυτά τα πολύ έντονα φαινόμενα και τις καταστροφές. Να επισημάνω εδώ ότι καταγράφηκαν στον ελλαδικό χώρο μέσα σε μία μέρα τη χθεσινή 45.000 κεραυνοί, ενώ ακόμα και στο νομό Αττικής πέσανε 50 χιλιοστά στη Φυλή. Αυτό σε ετός, φανταστείτε ότι πέφτει σε δύο μήνες. Τώρα λοιπόν, αυτό το αίτιο έχει μετατοπιστεί προς την Τουρκία. Έχει αφήσει μια συννεφιά πίσω στα ανατολικά, λίγες μπόρες στα ανατολικά και στα νότια. Όμως τώρα, από το μεσημέρι και έπειτα, αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Ήδη έχουν αρχίσει να εξασθενούν, έχουν μείνει πολύ τοπικές μπόρες, κυρίως προς την Εύβοια, αλλά μετά σε εξασθένησης. Έτσι λοιπόν ενισχύονται και οι βοριάδες στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ σήμερα, όμως το απογευματάκι θα βγουν λίγες μπόρες όμως προς τα ορεινά της Πελοποννήσου, στο νότιο τμήμα της, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Θα έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και φυσικά όχι την ίδια ένταση που είχαν χθες. Και τη Δέρνα έχει πλέον φύγει και το αίτιο που μας απασχόλησε. Όμως αυτό που άφησε πίσω του είναι ενισχυμένη βοριάδες, μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, καθώς τα ανατολικά δεν ξεπεράσαμε τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίθετα στην υπόλοιπη χώρα φτάσαμε στους 30 με 31. Τώρα από την Κυριακή περιμένουμε πάλι να έρθει το καλοκαίρι. Εξασθενούν όλα τα φαινόμενα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί την Κυριακή, ίσως βγουν λίγες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου και σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ιδιαίτερα θερμές συνθήκες. Τη Δευτέρα στα ανατολικά θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό όμως επίπεδο και πάλι. Και την Τρίτη παρόμοιες συνθήκες με λίγες μπόρες στα ορεινά, αλλά φαίνεται την Τετάρτη πάλι σε ενισχυτή αστάθεια στη χώρα μας.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε πάλι στον διεθνή χώρο, αλλά Έλενα Λεβίζου, καλό μεσημέρι και πάλι. Πριν πάμε στην Ελβετία να δούμε τι γίνεται εκεί για ένα κρίσιμο δημοψήφισμα, έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Πακιστανό Πρωθυπουργό που κάνει λόγο για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και εντός 24 ωρών.
21: Σαρίφ λοιπόν δήλωσε ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και έχει τελειώσει, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί αυτό και σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να υπογραφεί ηλεκτρονικά όμως, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα συζητήσεις, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Και είναι σημαντικό αυτό που λέει με ηλεκτρονικό τρόπο, γιατί αναφέραμε και προηγουμένως τις πληροφορίες που υπήρχαν για υπογραφή της συμφωνίας από τις δύο πλευρές σε μια πόλη, πιθανότατα τη Γενέβη. Δεν ξέρουμε αν θα συμβεί αυτό σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Πάντως, ο Σεμπάχ Σαρίφ λέει ότι η υπογραφή θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στην Ελβετία, γιατί αύριο προσέρχονται στις κάλπες για ένα κρίσιμο δημοψήφισμα που θα καθορίσει τη μελλοντική μεταναστευτική πολιτική της χώρας, Έλενα, καθώς καλούνται να αποφασίσουν αν ο συνολικός πληθυσμός θα πρέπει να περιοριστεί στα 10 εκατομμύρια κατοίκους ως το 2050, κάτι το οποίο νομίζω δεν έχει γίνει σε καμία άλλη χώρα.
21: Ναι, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε να έχει, να έχει υπάρξει τέτοιο δημοψήφισμα. Να πούμε ότι το προωθεί το συντηρητικό λαϊκό κόμμα της Ελβετίας, το SMV, και λέει ότι αν ο πληθυσμός καταρχάς φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια από 9,1 που είναι σήμερα, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός, αυστηρός μηχανισμός για τη μετανάστευση, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και σημαντικότερο το να σταματήσουν οι επανενώσεις οικογενειών μεταναστών, αλλά και να σταματήσουν να σταματήσει η εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Αν ο πληθυσμός φτάσει τα 10 εκατομμύρια μέχρι το 2050, τότε η Ελβετία θα πρέπει να επανεξετάσει διεθνείς συμφωνίες της για τη μετανάστευση, ανάμεσα στις οποίες πολύ σημαντική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Οι υπέρμαχοι για αυτό το δημοψήφισμα λένε ότι οι μετανάστες και το μεταναστευτικό κύμα προς την Ελβετία, να σημειώσουμε ότι ο πληθυσμός της έχει αυξηθεί κατά 10% τα 10 τελευταία χρόνια, από 7,3 εκατομμύρια σε 9,1, έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα το ζήτημα της στέγασης, το σύστημα υγείας, ενώ οι αντίπαλοι αυτού του δημοψηφίσματος λένε ότι οι μετανάστες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελβετικής κοινωνίας και για την εργασία και για την οικονομία.
0: Πάντως είναι καταπέλτης οικονομιστ, έτσι, μιλάει για ανόητη ιδέα των Ελβετών.
21: Να δούμε
0: και,
21: πάρα πολλές
0: συνέπειες, ναι, αν επιλέξουν αυτό. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο καθηγητής Χρύσανθος Τάσης, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα για το μεταναστευτικό.
2: Πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι που πραγματικά πιέζονται ότι, ότι αυτό θα έχει συνέπειες στις ζωές όλων. Δεν είναι μόνο ότι στην πρώτη φάση μπορεί να την πληρώσουν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, μετά οι πιο φτωχοί, μετά τα μεσαία στρώματα. Ξέρετε, ο φασισμός στο Μεσοπόλεμο μας το έχει δείξει αυτό, και η έλλειψη της ιστορικής συνείδησης και μνήμης είναι κακός σύμβουλος. Θεωρώ, για κάποιον ο οποίος είναι φιλελεύθερος, ότι αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί για τον φιλελευθερισμό η εργατική δύναμη είναι αγαθό, που έχει να κάνει με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να βρίσκουν δουλειά εκεί που υπάρχει η ζήτηση για εργασία.
0: Απλά να σας πούμε ότι η δήλωση αυτή του καθηγητή Χρύσανθου Τάση έγινε στον συνάδελφο Αλφόνσο Βιτάλη. Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή χθες βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή. Τις πληροφορίες για το τραγικό αυτό συμβάν θα μας δώσει ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Το μεσημέρι, να δώσουμε την τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα στο 45χρονο παππού του μικρού κοριτσιού. Παραπέμφθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια και πήρε προθεσμία απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Όπως είναι γνωστό, το κοριτσάκι μόλις 18 μηνών, Ρωμά στην καταγωγή, άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που είχε μεταφερθεί. Παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί, το παιδί έπαθε ανακοπή, για να φέρουν πληροφορίες. Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς όμως το 18 μηνών κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Τις προηγούμενες ημέρες, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, υπήρχε επίσκεψη σε παιδίατρο που δόθηκε φαρμακευτική αγωγή. Το παιδί, το οποίο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, έμενε μαζί με τον παππού του, διότι ο ίδιος ανέφερε στις αρχές ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονται εκτός Κρήτης για εργασία, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 45χρονος προσέχει ακόμα ένα παιδί της οικογένειας, της ίδιας, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Mm-hmm. Οι αρχές ερευνούν με πολύ μεγάλη προσοχή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει και η έκθεση του ιατροδικαστή.
0: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γκολ και θέαμα χάρισε η δεύτερη αγωνιστική μέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με 4-1. Πάμε στον Τάσο Πετρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά τα είπες. Μπήκαν και άλλες ακόμη δύο διοργανώτριες χώρες, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χθες στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Καναδάς, πολύ σωστά το είπες, 1-1 με τη Βοσνία στο Τορόντο, ενώ στο Λος Άντζελες οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κάτι παραπάνω από ελπιδοφόρα η εμφάνισή τους. Παράλιασαν 4-1 στο μεγαλύτερο σκορ μέχρι τώρα στη διοργάνωση, την Παραγουάη. Σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φραντσίσκο από την ΕΠ 2 Sport, ενώ από το ίδιο κανόνι, η ΕΠ 2 Sport, μετά τα μεσάνυχτα, στη μία πιο συγκεκριμένα, η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στο ντέρμπι του συγκεκριμένου ομίλου στη Νέα Υόρκη, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όμως εδώ υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία, γιατί περιμένουν ισχυρή βροχόπτωση στο Νιού Τζέρσι, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας, και υπάρχει μια έντονη ανησυχία, καθώς τα μέτρα και στα

0: Λου στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη, στην επεξεργασία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να δούμε πράγματα.
2: Ναι. Κατανοητό.
1: Ήθελα λοιπόν να πω ότι.
2: Τελευταία πρόταση, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Να πει ότι έχουν εργάσει συμβόλαια, είμαι οκ. Okay. Εντάξει, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί, γιατί δεν λειτουργεί καθόλου μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δεν φαίνεται σε επίσημο επίπεδο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Καλώς ήρθατε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Από το 1930 μέχρι το 1970 στους νικητές απονεμόταν το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ. Αρχικά ήταν γνωστό ως παγκόσμιο κύπελο, αλλά το 1946 μετονομάστηκε έτσι προς τιμήν του ανθρώπου που διοργάνωσε το πρώτο τουρνουά. Το 1970 η Βραζιλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο για τρίτη φορά στην ιστορία της και αποφασίστηκε να της παραχωρηθεί το τρόπαιο μόνιμα. 13 χρόνια αργότερα όμως το κύπελο εκλάπη από το Μουσείο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας και δεν βρέθηκε ποτέ. Μετά από αυτό σχεδιάστηκε ένα καινούριο, αυτό που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, αποφασίστηκε πια να μην δίνεται σε κανέναν μόνιμα όσες φορές και να το κατακτήσει μια ομάδα. Το τρόπαιο θα παραμείνει ίδιο μέχρι το 2038, όταν και θα συμπληρωθεί ο χώρος στο κύπελο όπου αναγράφονται τα ονόματα των τροπαιούχων. Είναι φτιαγμένο από ατόφιο χρυσό 18 καρατίων, έχει ύψος 36 εκατοστά, βάρος 4,97 κιλά και άλλα 6 η βάση του, στην οποία αναγράφονται οι χρονιές και οι νικητές του κυπέλου από το 1974 και έπειτα. Όποιος το κατακτά, το κρατά μέχρι την επόμενη διοργάνωση, όταν και αντικαθίσταται από ένα επιχρυσωμένο ακριβές αντίγραφο.
3: Ο Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει το τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει! Αποκρούει την Τόλμπεστίν, είναι καταπληκτική! Η Ντωροτία Σύλλαγγη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Τόλμπεστίν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει! Δεύτερη απόκρουση, 16-14 το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί, το πιάνει και αυτό, απίστευτο! Η σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 4ο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι. Το είμαστε πρωταθλητές, το We Are The Champions.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατό.

0: λεπτά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Έρα Σπορ.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: θα τον αποκτήσει.
1: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Εφτά λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Ο Γιάννης Αντωρινέος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, φαίνεται με τα γραφικά να περνάμε ένα ήσυχο Σαββατοκυριακό. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στο οποίο η ΑΕΚ να κινείται τόσο άμεσα για να κλείσει κάποια μεταγραφή. Εχθές είχαμε την πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε στο Ιωνικό Κέντρο για να τιμηθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί της Μεγάλης Πατριαρχικής του Γένους Σχολής που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη και ξεναγήθηκαν και στους χώρους του γηπέδου της ΑΕΚ και στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ αλλά και στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Και αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε από την ατζέντα της ομάδας είναι ότι στην επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχουμε μια διαδικασία που να αφορά ανανεώσεις σε σχέση με τις εκκρεμότητες των συμβολέων που υπάρχουν. Ούτως ή άλλως ο Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει τις διακοπές του. Ο Χαβιέρ Μπάλτα αναμένεται τέλος του μήνα να επιστρέψει στην Αθήνα. Βεβαίως και οι δύο έχουν συνεχή επικοινωνία και έχουν δρομολογηθεί όλα όσα χρειάζεται να κάνει η ΑΕΚ για να ενισχυθεί μεταγραφικά. Και περιμένουμε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με τις ανανεώσεις συμβολέων του Σταύρου του Πίου και του Λούκα Γιώβιτς. Τα δείγματα είναι θετικά, δηλαδή οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι οι παίκτες κατά πάσα πιθανότητα θα ανανεώσουν αν δεν υπάρξει κάποια επιπλοκή της τελευταίας στιγμής που δεν φαίνεται, αλλά πάντα ξέρεις, Θάνο, αφήνουμε και μια... και έναν αστερίσκο μέχρι να κλείσει οριστικά μια υπόθεση. Οπότε η ΑΕΚ έχει σύμμαχο τον χρόνο σε αυτές τις ιστορίες, αλλά δεν θέλει να υπάρχουν και εκκρεμότητες για να μπει όσο γίνεται στη τελική ευθεία πριν την προετοιμασία της ομάδας με μια στοχοπροσύλωση σε σχέση σε αυτά που χρειάζεται να γίνουν για να αναβαθμιστεί η ομάδα.
5: Να. Και το καλοκαίρι, μάλλον, Γιάννη, θα είναι πιο ήρεμο στην ΑΕΚ σε σχέση με τους άλλους τρεις, εννοώ. Γιατί εκεί φαίνεται ότι και ο προπονητής, καλά, όχι φαίνεται, ο προπονητής παραμένει. Ο κορμός της ομάδας, μάλλον η πλειονότητα των ποδοσφαιριστών των βασικών, επίσης παραμένει. Κάποια πράγματα θα προσθεθούν με τις μεταγραφικές ενέργειες που θα γίνουν και νομίζω θα είναι όλα έτοιμα για την ΑΕΚ. Ενώ στις άλλες ομάδες χτίζονται από την αρχή. Ας πούμε, ακούμε πολύ περισσότερα ονόματα, υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Αναγκαστικά, βέβαια, συμβαίνει αυτό, γιατί αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ τους. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
6: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
5: Και πάμε στο μπάσκετ, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, θα επανέλθουμε στην συνέχεια. Πάμε στο μπάσκετ, στις 6 ο τελικός των τελικών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όποια ομάδα νικήσει σήμερα, η σειρά των αγώνων είναι 2-2. Δύο φορές νίκησε ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center, δύο φορές ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τελευταίος αγώνας στις 6. Έχουν γίνει γνωστοί και οι διαιτητές. Υπάρχει και μία συγκέντρωση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο, στην περιοχή των Ηλυσίων, από το οποίο θα αναχωρήσει η αποστολή, το πούλμαν την αποστολή του Παναθηναϊκού, με προορισμό το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και υπάρχει και μία εξέλιξη, να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει πιο πολλά θέματα. Και μία εξέλιξη που αφορά την παρουσία του Όσμαν στον αποψινό τελικό. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει μία αλλαγή σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Ο Τσέντι Όσμαν προτιμήθηκε. Μοιάζει πολύ καλύτερα με το θέμα της μέσης του. Προτιμήθηκε από τον Πάντσορ Ναγκούμετ και θα είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος θα συμπληρώσει την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Όσμαν, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία, θυμίζουμε, στους δύο πρώτους τελικούς. Μετά έπαθε αυτή την. Είχε ενοχλήσει στη μέση του. Χθες ακολούθησε, θυμίζω ένα μέρος του κανονικού προγράμματος και προτιμήθηκε σήμερα από τον προπονητή του, καθώς δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κάνει, αν μπορέσει φυσικά, τον break στο σεφ. Βέβαια, αυτό θα είναι.
5: Να πούμε ότι οι υπόλοιποι ξένοι είναι Ναν, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ. Να πούμε ότι οι υπόλοιποι ξένοι είναι ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Λεσόρ, ο Γκραντ και ο Σόρτς.
7: Και την Τσόρτ, ναι. Εντάξει, έχει διτή ανάγνωση αυτό, πάνω νομίζω, η επιλογή του Όσμαν. Καθώς θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός στα rebound στο πέρα το παιχνίδι. Πήρε 49-34 του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός χάνει ένα πολύ καλό αμυντικό παίχτη και ένα παίχτη ο οποίος έχει έφεση στο rebound. Με ένα παίχτη ο οποίος ξέρει από μεγάλους αγώνες, μπορεί να πάρει την μπάλα στα χέρια του όταν η μπάλα καίει. Και είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος παίκτης ο Τσέντι Όσμαν. Για να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Τούρκος forward και να δούμε πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει έτσι να καλύψει αυτό το handicap ύψους που έχει. Καθώς ο Ολυμπιακός, ο οποίος, να περάσουμε και σε αυτόν, θα έχει ακριβώς την ίδια εξάδα ξένων με το Game Pass. Δηλαδή, προτιμήθηκαν ξανά οι Tyson Ward, ο Tyrico Jones και μαζί με τους υπόλοιπους ξένους του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα είναι οι Peters, Milutinov, ο Evan Fournier και ο Corey Joseph. Αυτή θα είναι η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν αλλάζει σύνθεση. Αν και είναι σημαντικό να πούμε θα είναι ότι προπονήθηκε κανονικά ο Talent Dorsey τις τελευταίες δύο μέρες και ίσως αποδειχθεί αυτό κλειδί για τον Ολυμπιακό. Κάπως αυτά είναι τα αρκετά καλύτερα ομογενής γκάρ, όμως εντάξει, είναι αμφίβολο, όπως είδαμε και στο ΑΚΑ, ακόμα δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, καθώς ο παίκτης έλειπε περίπου 12 μέρες από τις προπονήσεις, δηλαδή έχει κάνει πάρα πολλές θεραπείες στην οντίδα που τον ταλαιπώρησε και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό όσο περιμένουν οι φίλοι των πυρετών αλλά και το προπονητικό staff ή αν θα ξανακάνει, να το πούμε έτσι, υπερορίες ο Εβάν Φωνή, ο οποίος στο τελευταίο μάτς αγωνίστηκε 46 ολόκληρα λεπτά.
5: Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει και Σλούκα και Ρογκαβόπουλο.
7: Ακριβώς, ναι, ο Κώστας Σλούκας, αυτό θα λέγαμε τώρα. Προσπάθησε να προλάβει το παιχνίδι, αλλά το υγρό που έχει μαζέψει στο γόνατο του δεν έχει απορροφηθεί εντελώς. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρείται από πελματία από νευροσύντα και θα κάτσει περίπου για να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων. Άρα ο Παναθηναϊκός θα παραδοθεί με 11 παίκτες, ενώ ο Ολυμπιακός θα έχει κανονικούς 12. Θα είναι γενικά, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες για τους παίκτες, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Και βλέπουμε ότι όλοι, ούτε το μπάσκετ που βλέπουμε είναι πάρα πολύ ποιοτικό, έτσι. Δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μεν πολύ συναρπαστική σειρά, είναι πολύ αμφίροπη η σειρά, όμως το μπάσκετ που βλέπουμε, εντάξει, δεν είναι και το πιο ελκυστικό, δεν είναι και το πιο γρήγορο και αυτό αποτυπώνεται και από τα έτσι, αρκετά λάθη που βλέπουμε από τους παίκτες και από τα αρκετά άστοχα σούτα, έτσι. Δηλαδή θυμίζω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μιλουτίνοφ, ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ αθλητικός, έπαιξε 40 λεπτά. Ο Χέις Ντέιβις έπαιξε 48 λεπτά από τα 50 μετά από δύο παρατάσεις. Δηλαδή και οι δύο ομάδες είναι ταλαιπωρημένες, είναι κουρασμένες, όμως ο Ολυμπιακός με όπλο τον κόσμο του, θυμίζω sold out είναι το στάδιο Ρήνης και Πλοία σήμερα, ενώ στο Telecom Center Athens, όπως είπες, έχει μαζευτεί ο κόσμος του. Μάλλον θα μαζευτεί ο κόσμος.
5: Όχι, τώρα είναι στο ξενοδοχείο για τώρα, την αποστολή του Παναθηναϊκού. Ναι, και μετά και μετά έχουν εκδοθεί εισιτήρια χωρίς κόστος βέβαια, με μηδενική τιμή από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για να πάει ο κόσμος να παρακολουθεί το παιχνίδι από το Telecom Center.
7: Ακριβώς.
5: Και έχουν εξαντληθεί σχεδόν.
7: Έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση αυτή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτή στο ελληνικό μπάσκετ και νομίζω είναι και μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Είναι και ένα ευχαριστώ, αν θες, πάνω στους θεατές που υποστήριξαν την ομάδα του Παναθηναϊκού όλο αυτό το καιρό και θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από το Telecom Center Athens να παρακολουθήσουν το σπουδαιότερο, νομίζω, ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όχι μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά γενικότερα στην καλοκαιρινή στη Γύρα Ήπειρο. Αυτά είναι τα δεδομένα. 2-2 η σειρά.
5: Οι διαιτητές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, όπως εκπρόδρομη.
7: Όχι, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί.
5: Ναι.
7: Τους περιμένουν περίπου 2 ώρες πριν το παιχνίδι ανακοινώνονται πάντα οι διαιτητές. Αναμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις οι οποίοι θα κληθούν να διευθύνουν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ελπίζουμε, Θάνο, να μην ασχοληθούμε καθόλου μαζί τους, όχι μόνο εμείς αλλά και οι ομάδες. Λίγο μετά τις 6 όταν θα έχει ολοκληρωθεί και ναι, το πέμπτο παιχνίδι.
5: Τώρα, επειδή έχουμε δει 4 αγώνες μέσα σε λίγες μέρες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί ο πέμπτος τελικός?
7: Εγώ νομίζω στην ενέργεια περισσότερο, στην ενέργεια και στο ποιο ομάδα το θέλει περισσότερο. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, στο προηγούμενο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι παρά τα δεδομένα αγωνιστικά του προβλήματα. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα προβάδισμα, το δίνουμε στον Ολυμπιακό και λόγω ότι παίζει στην έδρα του και λόγω του ότι έχει αρκετές περισσότερες επιλογές στο παιχνίδι του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και περιμένω να πω την αλήθεια και κλειστό παιχνίδι. Δηλαδή, δεν περιμένω να ανοίξει το σκορ. Θα είναι πολύ μεγάλη πίεση, πάρα πολύ μεγάλο το άγχος. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πλέον θα στοχεύσει πάρα πολύ να παίξει κοντά στο παιχνίδι, κοντά στο καλάθι, μάλλον με συγχωρείς, κοντά στο χαλάθι, καθώς ο Νίκολα Μεντζόνη θα έχει δεδομένο πλεονέκτημα με αντιπάλους στους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μοναδικό ψηλό τον Λεσόρ και κατά συνθήκη τον Τίνο Μίτογλου, ο οποίος θα κληθεί πάλι με το εξωτερικό του σουτ να ανοίξει την άμυνα του Ολυμπιακού,
5: ναι,
7: ώστε να ανοίξει παράλληλα και διαδρόμους στους συμπαίκτες του. Φαβορεί με τον Ολυμπιακό, όμως ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι είναι πολύ σκληρός σε αυτή τη σειρά και θα τα δώσει όλα για να κάνει την σε εισαγωγικά μινι έκπληξη. Έτσι, όταν μιλάμε για ντέρμπι Ιωνίων, δεν νομίζω να υπάρξει φαβορική outsider, όμως ο Ολυμπιακός νομίζω έχει ένα μικρό προβάδισμα στο σημερινό παιχνίδι.
5: Περισσότερα λοιπόν στις 6, πέμπτος τελικός και τελευταίος τελικός, η σειρά των τελικών μάλλον, το τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών για να το λέμε σωστά, στις 6 με μετάδοση εδώ από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2 Sport. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στην Λάρισα γιατί υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά το ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ ΑΕΛ, η οποία από τη στιγμή που υποβιβάστηκε και δεν κατάφερε να πετύχει την παραμονή της μέσω της πρότασης για αναδιάρθρωση, έχει μπει σε μια περιδίνηση. Ο Αχιλλέας Νταβέλης έχει πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει. Έχει εμφανιστεί ο επιχειρηματίας Ντελόπουλος, ο οποίος έκανε μια πρόταση, αλλά μάλλον η πρόταση αυτή απορρίφθηκε και στη συνάντηση που είχαν οι δυο τους χθες. Υπάρχει ένας αναβρασμός στον κόσμο. Έχει εξαγγελθεί συλλαλητήριο για την ερχόμενη Δευτέρα. Πάμε να μάθουμε πού βρισκόμαστε, να μας τα πει καλύτερα. Δηλαδή, ο Βαγγέλης Μητρούσιας που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Καλό απόγευμα σε εσένα, Τανό, και στους ακροατές της Era Sport. Στο σημείο 0, θα λέγαμε, ότι βρίσκεται το θέμα της ΠΑΕΛ. Υπάρχουν βέβαια πληροφορίες, αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο, ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά αν αυτό όμως δεν γίνει πράξη, θα μείνει στο, όπως το λένε, στο σημείο των συζητήσεων. Τώρα είχαμε και ανακοίνωση από την πλευρά του κύριου Νταβέλη σχετικά με τον κύριο Ντελόπουλο και ότι στην ανακοίνωση αυτή τονίζει ότι μετά τη συνάντηση που έγινε στις 9 Ιουνίου που αναδείχθηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η αδυναμία του να αναλάβει έστω και τις βασικές υποχρεώσεις της ΠΑΕΛ συνεχίζει με τους συκοφάντες του να παραποιεί και να απαιτεί περισσότερα εμπιστευτικά στοιχεία από την απερχόμενη διοίκηση, παρότι ο ίδιος εμφανίζεται δημόσια παντελώς αναξιόπιστος.
5: Αυτά τα λέει ο Νταβέλης.
0: Του κύριου Νταβέλης.
5: Ναι, πλευρά του κύριου Νταβέλης. Ναι.
0: Τα λέει και τον κύριο Ντελόπουλο και αναφέρει ακριβώς στις συναντήσεις που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως ο κύριος Ντελόπουλος, ο οποίος από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι αυτό το ενδιαφέρον δεν έχει ακόμη πάυσει, αλλά υπάρχει όμως και άλλος επιχειρηματίας που φέρεται να δείχνει ενδιαφέρον. Γι' αυτό είπα ότι ακόμη δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με τα βεβαιότητας. Σίγουρα πολλά θα ξεκαθαρίσουν μέχρι την Τετάρτη το αργότερο, που είναι και η οριστική ημερομηνία, την οποία είχε ορίσει ο κύριος Νταβέλης, δηλαδή για τους υποψήφιους αγοραστές. Να πούμε ότι την Δευτέρα στις 8 το βράδυ υπάρχει και το συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι οργανωμένοι και ο κόσμος της Λάρισας, οι οποίοι ζητούν ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, και αυτό τουλάχιστον που έχουν τονίσει επανειλημμένα, ότι δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση δηλαδή η ομάδα να μείνει ακέφαλη, αλλά και να πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία, να συνεχίσει στην δεύτερη εθνική κατηγορία.
5: Mm-hmm.
0: Εδώ λοιπόν οι πληροφορίες θέλουν κάποιον επιχειρηματία της περιοχής. Αλλά όπως είπαμε, ακόμη δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί μπορεί να...
5: Άλλον επιχειρηματία, έτσι. Όχι τον Ντελόπουλο, δηλαδή.
0: Όχι.
5: Με τον Ντελόπουλο φαίνεται ότι δεν μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα. Νταβέλη, Ντελόπουλο.
0: Αυτό λέει ο κύριος Νταβέλης, ότι δεν μπορεί με τον κύριο Ντελόπουλο, ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Από την άλλη πλευρά, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Ντελόπουλος είπε ότι δεν είναι έτσι τα στοιχεία όπως τα είχε παρουσιάσει και είχε ζητήσει ότι θα πρέπει να δοθούν όλα τα στοιχεία για να έχει μια πλήρη εικόνα. Ο κύριος Ντελόπουλος το είχε πει από την αρχή ότι δεν είναι μόνος του, ότι υπάρχει μια ομάδα επιχειρηματιών. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί που είναι μαζί με τον κύριο Ντελόπουλο? Αυτό νομίζω ότι ακόμη δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, εκτός από τον ίδιο τον κύριο Ντελόπουλο. Αλλά από την άλλη λέω ότι υπάρχει κι άλλος επιχειρηματίας, ο οποίος φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση του πακέτου των μεταχών της ΠΑΕ ΑΕΛ, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν μέχρι την Τετάρτη το αργότερο. Και εδώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάπως, αλλά δεν αποκλείεται και να μην βρεθεί λύση. Αν και οι περισσότερες πιθανότητες φαίνεται ότι δείχνουν ότι έστω και την τελευταία στιγμή ότι θα βρεθεί λύση και η ΠΑΕ ΑΕΛ θα αλλάξει διεκτησιακό καθεστώς.
5: Ναι. Το όνομα του άλλου επιχειρηματία που έχει ακουστεί Από Κάπα νομίζω αρχίζει το επώνυμό του, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, τον έχεις εσύ στο μυαλό σου. Τον...
0: Ναι, είναι ο κύριος Κασίδης. Αν αναφέρεσαι στον κύριο Κασίδη, για τον οποίο είχε αναφερθεί και ο κύριος, ο κύριος Νταβέλης και είχε πει ότι ο μόνος από τους επιχειρηματίες που έχει τα εγγύα και μπορεί δηλαδή να πάρει την ΑΕΛ είναι ο κύριος Κασίδης. Τον είχε δηλαδή ουσιαστικά αναφέρει όταν γινόταν συζητήσεις με τον κύριο Ντελόπουλο και έλεγε ότι δεν έχει και δεν μπορεί να αναλάβει ο κύριος Ντελόπουλος από μόνος του. Ο κύριος Νταβέλης είχε πει ότι ο μόνος που μπορεί να πάρει την ΠΑΕΑΕΛ είναι ο κύριος Κασίδης.
5: Ο κύριος Κασίδης έχει...
0: Ο ίδιος όμως δεν έχει βγει επίσημα δημόσια να εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον. Φήμες τον θέλουν ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός μεταξύ των ανθρώπων δηλαδή που θα αναλάβει, αλλά για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με τα βεβαίωτος. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει συζητήσεις. Δεν έχει σημασία αν τις έκανε ο ίδιος ο κ. Κασίδης ή κάποιος άλλος που τον εκπροσωπεί. Αυτό θα φανεί, όπως είπαμε, εντός των ημερών και μέχρι την Τετάρτη τουλάχιστον θα υπάρχουν εξελίξεις. Είτε θετικές ή αρνητικές.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Φεύγουμε από την Λάρισα. Πάμε στην Καλαμάτα, η οποία είναι από την εδώ και λίγες μέρες υπό την δαμόκλειο σπάθη της μη χορήγησης άδειας από το αρμόδιο όργανο, το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ για την Super League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η μη χορήγηση άδειας σημαίνει και περιορισμό στις μεταγραφές αλλά και εκκίνηση του πρωταθλήματος με μείον 6 βαθμούς. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο, θα γίνει έφεση, αλλά δεν ξέρω στην Καλαμάτα αν αισιοδοξούν ότι σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή η απόφαση του δευτεροβάθμιου οργάνου αδειοδότησης της ΕΠΟ, θα είναι θετική για την ΠΑΕ Καλαμάτα. Καλησπέρα.
8: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, στην Καλαμάτα περιμένουν την διαδικασία αυτή της έφεσης και κατά της απόφασης του πρωτοβαθμίου οργάνου αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που δεν χορήγησε, όπως είπες, την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση της Super League και της επέβαλε και χρηματικό πρόστιμο. Δηλώνουν αισιόδοξοι ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο θέμα και ότι θα υπάρξει άρση της διαδικασίας αυτής και θα μπορέσει η ομάδα να συνεχίσει απρόσκοπτα τον σχεδιασμό της. Θα το δούμε αυτό, ξέχωρα και πέρα από το τι έτσι γνωστοποιείται με τη μορφή διαρροών. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες.
5: Αυτό είναι πιθανόν και, ένα, και την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι τρεις ημέρες από την έκδοση της απόφασης για να υποβληθεί η έφεση και μετά ορίζεται η συζήτηση της υπόθεσης.
8: Συζητείται πάντως αυτό το θέμα. Όλοι το προσπερνάνε γρήγορα. Εγώ δεν το προσπερνάω γρήγορα. Ούτε έτσι εύκολα γυρίζω σελίδα και να πω ότι αυτό συνηθίζεται, έχει γίνει και δύο προηγούμενες φορές, άρα και τώρα ίσως, γιατί...
5: Λένε εκεί στην Καλαμάτα, μαθαίνεις εσύ για ποιον λόγο δεν δόθηκε η άδεια.
8: Αρχικά είχε έτσι διαρρεύσει μια απάντηση ότι πολλά πράγματα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και αυτό δεν είχε έτσι προβλεφθεί 100% να είναι στην ώρα του έτοιμο από πλευράς ΠΑΕ. Άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που αυτές δεν έχουν ακόμα διευθετηθεί 100% στο απόλυτο. Δεν μπορώ έτσι να είμαι σίγουρος.
5: Εγώ να πω το μόνο που γνωρίζω ως ρεπόρτερ θεμάτων Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι ότι οι λόγοι είναι οικονομικοί.
8: Οικονομικοί. Ναι, το είπαμε και την προηγούμενη φορά αυτό. Τώρα αυτή είναι η μία έτσι, το ένα θέμα. Από εκεί και έπειτα το τμήμα αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας γνωστοποίησε ότι από τη Δευτέρα 15 του μήνα το δημοτικό στάδιο θα είναι κλειστό για το κοινό και τους συλλόγους λόγω της έναρξης και της εκτέλεσης των εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων, όπως λέγεται. Η ανάδοχος εταιρεία είναι να ξεκινήσει να αναπτύσσει σιγά σιγά το εργοτάξιό της. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταδίου είναι ανεπόφευκτη, ωστόσο υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρω αυτό πώς θα ξεπεραστεί, πώς θα διευθυνθεί. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Τι γίνεται τώρα? Αυτές τις ημέρες κάνουν τις τελευταίες προπονήσεις εντατικές τα παιδιά που δίνουν αγωνιστικές δοκιμασίες εν ώψη συμμετοχής τους σε μια διεκδίκηση εισόδου στα τεφά της χώρας. Και βέβαια έχουμε και τις εξετάσεις, τις αγωνιστικές εξετάσεις των παιδιών σε λίγες ημέρες για τα τεφά. Πού θα προπονηθούν αυτά τα παιδιά αυτές τις ημέρες? Υπάρχει πρόβλεψη? Δεν ξέρω, θα είναι το στάδιο, θα μπορέσει να φιλοξενήσει τα παιδιά που δίνουν τις εξετάσεις επίσημα πέρα από τις προπονήσεις τις επόμενες ημέρες, εάν ισχύσει αυτή η προσωρινή απαγόρευση, ή θα μπορούν κάποια στιγμή, κάποιες ώρες, να χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις για να γίνουν οι εξετάσεις. Είναι ένα θέμα αυτό, θα το δούμε. Πώς θα εξελιχθεί. Πάντως υποστηρίζουν πολύ ότι αν αναπτυχθεί το εργοτάξιο για αυτά τα βασικά έργα, μπορεί έτσι η ομάδα γρήγορα να τρέξει μια διαδικασία. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση...
5: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ναι, δεν μας ακούει ο Σταύρος Δομπαλάς. Σε αυτή τη φάση τον χάσαμε. Λοιπόν, αλλά θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Μέχρι τότε να πω ότι σήμερα, πριν από λίγη ώρα, είδε το φως της δημοσιότητας συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διατησίας Στεφάν Λανουά σε διαδικτυακό κανάλι. Μία από τις ερωτήσεις που δέχτηκε ήταν η εξής: πόσο περίεργο είναι το γεγονός ότι μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, που είχε προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον σας και διαμαρτυρόταν συχνά για τη διαιτησία των αγώνων της, κατέληξε όχι μόνο να συμφωνεί αλλά και να υποστηρίζει την παραμονή σας στην Ελλάδα, και αν αυτό άλλαξε τα συναισθήματά σας απέναντι στην ΑΕΚ? Ρώτησε ο δημοσιογράφος τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Στεφάν Λανουά, ο οποίος απάντησε ως εξής: πιστεύω ότι ορισμένα σωματεία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εμπιστευτούν την επιτροπή μας, να καταλάβουν ότι είμαστε πάντα ειλικρινείς. Δεν δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω πότε κάναμε λάθος. Όσον αφορά την ΑΕΚ, νομίζω ότι κατάλαβαν πόσο ειλικρινείς είμαστε. Ίσως είχαμε διαφορετικές απόψεις στο παρελθόν, αυτό είναι φυσιολογικό, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα ερμηνείας και μπορούν να έχουν διαφορετική γνώμη από την Επιτροπή Διατησίας. Πιστεύω ότι βήμα-βήμα το αναγνωρίζουν, ίσως στην αρχή ήταν πιο δύσκολο να μας εμπιστευτούν, αλλά σιγά-σιγά κατέληξαν να θεωρούν ότι είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αυτό είναι το σημαντικό βήμα για την Κεντρική Επιτροπή Διατησίας. Και συνέχεια, επειδή υπάρχει και άλλη ερώτηση για την ΑΕΚ, αν θεωρεί ο Λανουά μικρή νίκη το γεγονός ότι κατάφερε να πείσει την ΑΕΚ μέσα σε λίγους μήνες, παρά τις διαμαρτυρίες και τις νομικές ενέργειες εναντίον του, να υπερψηφίσουν την παραμονή του για 2 ακόμη χρόνια στην Κεντρική Επιτροπή Διατησίας. Λέει ότι ίσως η ΑΕΚ να άλλαξε γνώμη λόγω του αποτελέσματος, αφού κατέληξε να είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Και σε μία άλλη ερώτηση που έχει σημασία, γιατί αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει, δηλαδή αν πιστεύει ότι μέχρι το τέλος της θητείας του θα δούμε Έλληνες διαιτητές να σφυρίζουν ντέρμπι, δηλαδή αγώνες μεταξύ των Big Four, ο Λανουά λέει ότι εγώ θέλω να εξηγήσω στην Super League ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να διευθύνουν αγώνες όπως ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ Άρης, χωρίς να καταφεύγουμε πάντα σε ξένους διαιτητές. Αυτό υποστηρίζει ότι ήρθε η ώρα, αλλά αυτό είναι μια απόφαση που θα την πάρει η ΕΠΟ σε συνεργασία με τις μεγάλες ομάδες της Στοίχημαν Super League.
9: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr? Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Ακούτε Era Sport.

0: 36 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για Μουντιάλ, να θυμηθούμε λίγο τι έγινε χθες, αλλά και τι περιμένουμε σήμερα. Χθες είχαμε τρεις αγώνες. Μάλλον σήμερα τα ξημερώματα τον αγώνα της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Μάλλον χθες είχαμε τους αγώνες Νότια Κορέα, Τσεχία και Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τα ξημερώματα των αγώνων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Παραγουάη. Πάμε πρώτα να μιλήσουμε για αυτούς τους τρεις αγώνες. Ο Δημήτρης Λιαργόβας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Era Sport. Κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ ακριβώς. Είχαμε αναμετρήσεις τα ξημερώματα ασφαλώς και χθες το βράδυ, όπου Καναδάς και Βοσνία έμειναν στο 1-1, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση νομίζω προκάλεσε όχι η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απέναντι στην Παραγουάη, όσο το εύρος αυτής, καθώς οι Αμερικανοί πραγματικά ήταν ασταμάτητοι. Κάποιοι μάλιστα και αρκετοί φίλοι με μηνύματά τους τη χαρακτήρισαν στους τρόπους επικοινωνίας με την Era Sport πυραυλοκίνητη. Οπότε έτσι προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση αυτή η τεσάρα με την οποία φιλοδόρησαν οι οικοδεσπότες του τουρνουά, συνδιοργανωτές με το Μεξικό και τον Καναδά, την Παραγουάη. Ήταν πολύ καλή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πολύ καλές, αλλά ήταν και κακή η ομάδα
0: Παραγουάη. Ναι, γιατί δημιουργεί αίσθηση αυτό το αποτέλεσμα, το 4-1, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Πραγματικά ήταν εκρηκτική οι Αμερικανοί στα τρεξίματά τους. Φάνηκε ότι είναι μια πάρα πολύ καλογυμνασμένη ομάδα και οι παίκτες, ο Μακένι με τον Πούλησιτ και τον Ντεστ, δημιούργησαν μια τριάδα φωτιά πίσω από τον Μπάλογκαν, ο οποίος βέβαια έδωσε ρεσιτάλ αποτελεσματικότητας, κοινικότητας στη γραμμή κρούσης. Η υπόθεση βέβαια για τους Αμερικανούς έγινε εύκολη από το ξεκίνημα. Μόλις στο 7 προηγήθηκαν με αυτόν γκολ, οπότε το όποιο άγχος και το βάρος από τα πόδια έφυγε, καθώς προηγήθηκαν νωρίς, για να βρουν δύο ακόμα γκολ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, με τον Μπάλογκαν εκτελεστή. Ο Πούλησιτ ήταν δημιουργός στην πρώτη περίπτωση. Ο Τίλμαν τη δεύτερη, στο 31 έγινε το 2-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έγινε το 3-0. Στο δεύτερο μέρος η Παραγουάη βελτιώθηκε, αλλά από τη στιγμή που το σκόρ είχε ήδη διαμορφωθεί στο 3-0, οι Αμερικανοί έπαιζαν και με το χρόνο, δεν είχαν λόγο να συνεχίσουν να πατάνε το γκάζι. Η Παραγουάη μείωσε με τον Μαουρίτσιο, όπως αποδείχθηκε όμως αυτό ήταν απλά τον γκολ της τιμής, με τους Αμερικανούς να βάζουν κερασάκι στην τούρτα, με τον Ρέινα να διαμορφώνει το τελικό 4-1 στις καθυστερήσεις του αγώνα στο 98, με ένα πραγματικά πολύ μεγάλης ομορφιάς πλασέ, έτσι με εξωτερικό φάλτσο, διαγώνιο, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Παραγουάης. Νωρίτερα, Καναδάς και Βοσνία έμειναν στο 1-1. Οι Βόσνοι προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο μετά από εκτέλεση κόρνερ, μια πάρα πολύ έξυπνη κομπίνα, και απέδειξαν ότι πραγματικά έχουν δουλέψει εκεί. Δεν μπορεί να προκύψει τυχαία ένα τέτοιο γκολ. Τοποθέτηση παίκτη στην γραμμή της μικρής περιοχής, κεφαλιά προς τα πίσω και στο πρώτο δοκάρι αμέσως να πετάγεται πρώτος ο παίκτης, ο οποίος έστειλε και την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στη Βοσνία για το 0-1. Αυτό έγινε το 21 και σκόρερ ήταν ο Λούκιτς, με τον Καναδά βελτιωμένο στο δεύτερο ημίχρονο να μετουσιώνει την υπεροχή του σε γκόλ, ισοφαρίζοντας το 78 με το Λάριν. Από εκεί και μετά η δράση στο Μουντιάλ συνεχίζεται με τρεις ακόμα αναμετρήσεις.
0: Συνεχίζεται σήμερα, ναι.
1: Ο αποψινός
0: είναι Κατάρ, Ελβετία ο πρώτος, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αγώνα της Βραζιλίας.
1: Πολύ σωστά. 10 η ώρα Κατάρ, Ελβετία. Είναι, ας το πούμε, ένα ορεκτικό πριν έρθει το κυρίως. Πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν το Βραζιλία-Μαρόκο. Είναι, νομίζω, από τα ζευγάρια που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις αναμετρήσεις που θα παρακολουθήσουμε στη φάση των ομίλων. Η Βραζιλία, καμία ομάδα, καμία χώρα δεν έχει περισσότερες κατακτήσεις Μουντιάλ από τη Σελεσάο, με τον Κάρλο Εντελότη στον πάγκο να την καθοδηγεί. Οι Βραζιλιάνοι είναι έτοιμοι να δώσουν τον, να παρουσιάσουν το καλύτερό τους πρόσωπο απέναντι στο Μαρόκο του Ελκαμπή. Να δούμε πόσο ανταγωνιστικοί μπορούν να φανούν οι Μαροκινοί απέναντι στους Βραζιλιάνους. Στη μία είναι η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από εκεί και μετά ακολουθεί στις 4 το παιχνίδι το οποίο κρίνεται έτσι για μερακλείδες. Αητή Σκωτία. Δεν ξέρω πόσοι.
0: Μερακλείδες, υπό ποια έννοια, του ξενύχτη, ας πούμε.
1: Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Ή να ξενυχτήσεις, δηλαδή να στερηθείς ώρες ύπνου, ή να ξυπνήσεις νωρίτερα για να δεις Αητή Σκωτία.
0: Ναι, από
1: μένα
0: ναι.
1: Τουλάχιστον έχουν τον απόλυτο σεβασμό. Όποιος το κάνει, πραγματικά. Αητή Σκωτία στις 4 είναι το άλλο παιχνίδι του ομίλου στον οποίο λαμβάνει μέρος η Βραζιλία και το Μαρόκο. Από την άλλη, όσοι δεν είχαν στο πρόγραμμα να ξυπνήσουν εκείνη την ώρα, νομίζω ότι αξίζει να το κάνουν λίγο νωρίτερα για να παρακολουθήσουν στις 7 το Αυστραλία-Τουρκία, ένα παιχνίδι το οποίο ανήκουν οι ομάδες αυτές στον ίδιο όμιλο που είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη. Η Τουρκία, η οποία επιστρέφει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 2002, στα γήπεδα τότε Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας είχαν συνδιοργανώσει την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, με τους γείτονες να τερματίσουν τρίτη. Είχαν ιτηθεί στον ημιτελικό από την Βραζιλία του Ριβάλντο, για να επικρατήσουν στο μικρό τελικό της Νότιας Κορέας και να καταταγούν τρίτη. Οπότε η Τουρκία επιστρέφει στη μεγάλη αυτή διοργάνωση 24 χρόνια μετά και με μια τετράδα φωτιά στη γραμμή κρούσης: Γιλντίζ, Γιουλέρ, Ακτούρκογλου, Γιλμάζ. Θα προσπαθήσουν να μετακινήσουν ουσιαστικά το πούλμαν που αναμένεται να στήσει μπροστά στην εστία της Αυστραλία, που είναι μια έτσι αμυντικογενής ομάδα.
0: Ναι.
1: Όλες οι αναμετρήσεις σε τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ και ραδιοφωνικά από την Era Sport.
0: Από την Era Sport. Και για να γυρίσουμε στον αγώνα της Βραζιλίας με το Μαρόκο, που νομίζω συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, υπάρχουν και οι δηλώσεις του Βινίσιους που λέει ότι είμαστε εδώ για να γράψουμε ιστορία. Αλλά περιμένουμε και την αντίδραση του Μαρόκου, γιατί και από εκεί υπάρχει αισιοδοξία.
1: Ακριβώς. Οι Βραζιλιάνοι είναι τελευταία φορά που κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο ήταν το 2002 στα γήπεδα Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας. Είναι 24 χρόνια και αν δεν τα καταφέρουν και φέτος, θα είναι το μεγαλύτερο διάστημα που θα έχουν κάνει για να πανηγυρίσουν το τρόπαιο. Ήδη δηλαδή το σκέφτονται, το συζητούν, ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την τελευταία φορά και θέλουν να φτάσουν στη νίκη. Τρεις φορές έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν οι δύο ομάδες. Μία φορά σε φάση ομίλων στο Μουντιάλ του 98 με τη Βραζιλία να επικρατεί 3-0 και από εκεί και μετά δύο φιλικά. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 97, η Βραζιλία έχει κερδίσει και πάλι τότε 2-0, ενώ το 2023 στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους το Μαρόκο επιβλήθηκε 2-1. Από εκεί και μετά, σε πρεμιέρες Μουντιάλ, η Βραζιλία σε 22 προηγούμενες πρεμιέρες μετράει 17 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες.
0: Τα προγνωστικά των ποια ομάδα δίνουν, ποιες ομάδες δίνουν φαβορί για την κατάκτηση αυτού του παγκοσμίου κυπέλου?
1: Φαβορί, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, μεγάλο φαβορί αποτελεί η Ισπανία και ακολουθεί η Γαλλία, με την Βραζιλία να βρίσκεται πιο πίσω στα προγνωστικά, μαζί με την Αργεντινή και ακόμα λίγο πιο πίσω τη Βραζιλία. Μάλιστα τρίτο φαβορί προβάλλει η Αγγλία, η οποία έχει μόλις μια κατάκτηση το 1966 στο Μουντιάλ που διοργάνωσε η ίδια. Οπότε έχουμε Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και μετά πιο πίσω ακολουθούν άλλες μεγάλες δυνάμεις, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή, Πορτογαλία και ακόμα πιο πίσω Ολλανδία. Mm-hmm.
0: Η Αγγλία, μιας και την ανέφερες, είχαν και ένα θέμα κλοπής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Υπήρξε ζήτημα στις τάξεις των Άγγλων στο Μουντιάλ. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι...
0: Για ρουχισμό, ρουχισμό και προμήθειες, διαβάζω.
1: Ναι. Ακριβώς. Άγνωστοι έσπασαν το βανάκι που μεταφέρει προπονητικό εξοπλισμό ουσιαστικά της Εθνικής Αγγλίας και άρπαξαν ό,τι βρισκόταν μέσα. Η Αγγλία, η οποία προετοιμάζεται για τη μάχη, για την πρεμιέρα της σε αυτό το Μουντιάλ, στις 17 του μήνα, Τετάρτη, απέναντι στην Κροατία. Ουσιαστικά κλάπηκαν μπάλες και παπούτσια παικτών, αλλά και κάποιες φόρνεμες και κάποιες φανέλες από το βανάκι το οποίο διέριξαν έτσι οι κλέφτες. Μάλιστα, οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε δύο συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν έμειναν ατιμόρυτοι.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Θα τον ακούμε για να κάνουμε μια σύνοψη όλων όσων συμβαίνουν στο παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται στο Μεξικό, στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Να θυμίσω στις 10 Κατάρ Ελβετία και τα ξημερώματα στη 1 μετά τα μεσάνυχτα μάλλον Βραζιλία Μαρόκο, στις 4 Αϊτή Σκωτία και στις 7 το πρωί της Κυριακής Αυστραλία, Τουρκία, όλα τα παιχνίδια από τα κανάλια της ΕΡΤ και ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από την ΕΡΑ Σπορ. Φεύγουμε από το παγκόσμιο κύπελο, αλλάζουμε σπορ, αλλάζουμε κλίμα, πάμε στην Μάλτα, εκεί που διεξάγονται τα Final Four του Champions League πόλο ανδρών γυναικών. Χθες είχαμε την κατάκτηση του Champions League από την γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού και σήμερα έχουμε την αντρική ομάδα η οποία αγωνίζεται στον μικρό τελικό, δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, αγωνίζεται στο μικρό τελικό κόντρα στην Φερεντσβάρος. Ο Βασίλης Μότσης είναι ο απεσταλμένος της Ερασπόρ εκεί στην Μάλτα και θα μας μεταφέρει τώρα περισσότερα. Καλησπέρα Βασίλη. Μας ακούει ο Βασίλης Μότσης.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑ Σπορ. Ναι, εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε κι εμείς.
2: Εγώ σας ακούω, ναι.
0: Σε ακούμε κι εμείς, Βασίλη.
2: Ναι. Λοιπόν, χθες ήταν μια υπέροχη βραδιά. Ωραία, άρα είμαστε, ναι, έτσι και μιλάω. Λοιπόν, χθες ήταν μια υπέροχη βραδιά για τον Ολυμπιακό, για την γενική ομάδα του Ολυμπιακού, που κατέκτησε το 4ο τρόπο Champions League στην ιστορία της. Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό ενάντια στην Φερεντσβάρος, ο οποίος κρίθηκε στα πέναλτι, με τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια του τελικού να φτάνει στην ισοφάριση με γκολ της Στεφανίας Σάντα στα 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μάλιστα, το σκορ ήταν 14-12, μέχρι η Άμπι Άνδριος αρχικά στα 80 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη να μειώσει σε 14-13. Η Άμπι Άνδριος, η οποία αναδείχθηκε και MVP του Final Four, ήταν εξαιρετική και χθες και στον τελικό, όπως και στον ημιτελικό απέναντι στην Ματαρό. Στεφανία Σάντα, όπως σας είπα, πέτυχε το γκολ της σοφάρισης 13 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και το μάτσο οδηγήθηκε στα πέναλτι. Εκεί η Ιωάννα Σταματοπούλου, η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που ήταν επίσης εξαιρετική σε όλο το παιχνίδι, είχε σωρία αποκρούστων, είχε κρατήσει την αιστεία της απαραβίαστη σε αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν και όντως την απείλησαν, δηλαδή οι παίκτριες της Φερεντσβάρος, έστω και αν το τελικό σκορ ήταν ψηλά, δηλαδή το 14-14, η Σταματοπούλου ήταν πραγματικά καταπληκτική. Άφησε τη θέση της Σταματοπούλου στην Ολλανδή, την Μπριτ Φάντεν Ντόλμπεστιν, η οποία φαίνεται πως ειδικεύεται σε αποκρούσεις πέναλτι, μετά από αυτά που είχε πιάσει τον πρώτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος με την Βουλιαγμένη, 2 τον αριθμό, έπιασε 3 χθες και τις 3 εκτελέσεις της Φερεντσβάρος. Και ο Ολυμπιακός, πετυχαίνοντας 3 γκολ σε 4 εκτελέσεις, τον τελευταίο πέναλτι ήρθε από τη Χριστίνα Σιούτη, πήρε το τρόπαιο, το 4ο Champions League, επαναλαμβάνω, στην ιστορία του, 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο συνολικά. Ο Ολυμπιακός έχει 4 Champions League το 15, το 21, το 22 και τώρα το 26. Έχει ακόμα 3 Super Cup Ευρώπης και ένα Len Trophy το 14. Όλα αυτά τα τρόπαια που σας ανέφερα είναι από το 2014 και έπειτα. Μάλιστα, η Σιούτη, όταν εκτέλεσε το τελευταίο πέναλτι, δεν είχε αντιληφθεί ότι πριν την εκτέλεση, ότι αν το έβαζε ήταν το νικητήριο. Είδε τις αντιδράσεις του κόσμου και των συμπαικτριών της και τότε αντιλήφθηκε τελειώνει ο τελικός, όπως είπε και η ίδια στις δηλώσεις της. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι πήρε αυτό που δικαιούταν, υπό την έννοια ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν συνολικά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και ήταν πολύ εστιασμένες οι κοπέλες του Ολυμπιακού σε αυτόν τον στόχο, στο να έρθει το Triple Crown, έτσι, γιατί μετά, όπως είπαμε, τον Double στην Ελλάδα ήρθε για αυτόν τον τρόπο του Champions League. Ο Γιώργος Δόσκας ήταν και αυτός πανευτυχής, ο προπονητής των Ερυθρολεύκων που ανήλαβε μεσούς της περίοδου. Τον αποθέωσαν στις δηλώσεις τους και οι περισσότερες των αθλητριών του Ολυμπιακού που ρωτήθηκαν γι' αυτόν ή έκαναν από μόνος τους αναφορά. Και επίσης, σε αυτό που ζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε και την ιδιότυπη μάχη μεταξύ των δύο αδερφών Πλευρίτου στον τελικό, της Βάσος, της αρχηγού του Ολυμπιακού, και της Ελευθερίας. Νικήτρια βγήκε η Βάσο Πλευρή του, η οποία μας μίλησε κιόλας μετά το τέλος του τελικού με την κούπα στην αγκαλιά της. Με αυτήν κοιμήθηκε και το βράδυ, υπάρχει και σχετική φωτογραφία που είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ολυμπιακού.
0: Σαν μωρό το είχε αγκαλιάσει.
2: Πολύ συγκινημένη. Όντως σαν μωρό το είχε αγκαλιάσει. Κοιμόταν γαλήνια επίσης. Κοιμόταν σαν μωρό επίσης.
0: Ναι.
2: Φαινόταν ότι υπήρχε μια γαλήνη στο πρόσωπό της. Χθες ήταν πολύ συγκινημένη. Και όταν αναφέρθηκε στην αδερφή της, στην Ελευθερία. Γιατί είναι πολύ αγαπημένες όλες οι αδερφές, και η Μαργαρίτα Πλευρή του, δηλαδή, και γενικώς οικογένεια. Και φαντάζομαι ήταν ιδιαίτερο και για εκείνη. Ξέρεις ότι είχε την αδερφή της που ήταν στεναχωρημένη, γιατί χάθηκε τον τρόπο για τη Φερεντσβάρος, και τη Ελευθερία Πλευρή του πέτυχε σε Φερεντσβάρος τα πέναλτι, και ταυτόχρονα ήταν η ίδια πάρα πολύ χαρούμενη για τη δική της επιτυχία, για την κατάκτηση του τροπαίου και του Ολυμπιακού συνολικά. Αυτό που όλες οι αθλήτριες δήλωσαν ήταν ότι φέτος ένιωθαν και οι ίδιες ακόμη πιο έτοιμες πνευματικά. Δηλαδή, ενώ είναι νεαρές ηλικία, έχουν μεγαλώσει ωστόσο παίρνοντας παραστάσεις και εμπειρίες από πολύ ψηλό επίπεδο και με τον Ολυμπιακό και με την Εθνική Ομάδα, και ένιωθαν πιο έτοιμες να διαχειριστούν καταστάσεις και στη διάρκεια της χρονιάς και εντός του τελικού, όπως και συνέβη χθες δηλαδή. Διότι ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε δύο περιπτώσεις, ενώ είχε προηγηθεί με 3 γκολ. Βέβαια, σε δύο περιπτώσεις να κυνηγά διαφορά δύο τερμάτων, όπως και στο φινάλε. Mm-hmm. Όλα αυτά έβγαλαν ψυχικά από θέματα και στο τέλος, έτσι, στα τελευταία 80 δευτερόλεπτα, πήγαν το μάτς τα πέναλτι, και εκεί μίλησε η Ολλανδή Φαντε Ντόλπεσεν, που είναι εντυπωσιακό ότι έχει έρθει στην Ελλάδα το Σεπτέμβρη και έχει ήδη να μάθει να μιλάει ελληνικά, που είναι μια πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα.
0: Mm-hmm.
2: Και μίλησε, έκανε δηλώσεις δηλαδή και στα ελληνικά στο τέλος. Μετά το τελικό δηλαδή, γιατί στη διαδικασία αυτή ήταν η ηρωίδα, έτσι, με τρεις αποκρούσεις.
0: Να κάνουμε και μια αναφορά στην,
2: στους
0: άντρες. Να κάνουμε και μια αναφορά στους άντρες.
2: Ναι. Για να μην το ξεχάσω, απλά να το πω ότι αύριο και η ομάδα των γυναικών και η ομάδα των ανδρών του Ολυμπιακού επιστρέφει στο Ελευθέρης Βενιζέλος 11.30 το πρωί. Αναχώρηση είναι από τη Μάλτα στις 9, με ώρα Μάλτα τέλος πάντων, 10 ώρα Ελλάδος, 11.30 θα είναι στο Ελευθέρης Βενιζέλος οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αντιμετωπίζει στις 8 η ώρα στους άνδρες στο μικρό τελικό τη Φερεντσβάρος. Το ίδιο ζευγάρι, η διαφορά είναι ο μικρός τελικός. Διότι δεν κατάφερε όπως είπες και εσύ απέναντι στην Προρέκο. Ιτήθηκε 19-13 στον ημιτελικό. Η Φερεντσβάρος έχασε τα πέναλτι από την Μπαρτσελονέτα. Επομένως έχουμε αυτή τη μονομαχία για το χάλκινο μετάλλιο. Βέβαια, εντάξει, ο μικρός τελικός είναι, ας το πούμε έτσι, ένα μάτι της παρηγοριάς. Δίνει βέβαια μετάλλιο. Είδαμε και χθες σαν Ανδρέου της αθλήτριάς της που πέτυχε να πάρει τον τρόπο να το χαίρονται πάρα πολύ. Το τέλος. Είναι πραγματικά χαρούμενο στην απονομή. Σίγουρα, εντάξει, ο Ντίνος Γενιδουνιάς, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, το είχε πει και πρόπερση τον Ολυμπιακό συμμετείχε στο μικρό τελικό. Είπε και χθες μετά τον αποκλεισμό από την Προρέκο ότι στην πραγματικότητα, εντάξει, τον ίδιο δεν είχε τόσο σημασία αυτός ο αγώνας. Θεωρώ όμως ότι οι παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς έχουν προσπαθήσει να συνέλθουν έτσι, από την κακή τους εμφάνιση στον ημιτελικό με την Προρέκο, και θα διεκδικήσουν την νίκη απέναντι στη Φερεντσβάρος για να κλείσουν τη χρονιά με μία νίκη, με θετικό πρόσημο να κατακτήσουν και το χάλκινο μετάλλιο, ο Ολυμπιακός έχει πάρει και τον double στην Ελλάδα, και ουσιαστικά να δείξουν και μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τον ημιτελικό, που πραγματικά ήταν πολύ κακή εμφάνιση στο αμυντικό σκέλος του παιχνιδιού. Έτσι, δεχόμενοι 13 γκολ στο ημίχρονο, 19 συνολικά από την Προρέκο, και θα επιδιώξουν να κατακτήσουν έτσι το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην κάτοχο του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια, Φερεντσβάρος, την οποία αγωνίζεται και ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Και στις τάξεις του κριτικής ομάδας υπάρχει απογοήτευση. Η πρόκληση στον τελικό χάθηκε τα πέναλτι. Αυτά. Πάνω 8 η ώρα ο μικρός τελικός, 10 ο τελικός μεταξύ της Προρέκο και της Μπαρτσελονέτα.
0: Με μετάδοση από την ERA Sport, ο μικρός τελικός, ο αγώνας του Ολυμπιακού, και από την ERT Sports 2. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση, και να μείνουμε στο πόλο, στην επιτυχία της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού να κατακτήσει το Champions League. Να γυρίσουμε λίγες ώρες πίσω και να θυμηθούμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ η Βασιλική Πλευρή του.
3: Τα συναισθήματα είναι περίγραπτα. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να τα περιγράψω με λέξεις. Παρόλο που ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση, υπήρχαν αρκετά σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Παρόλα αυτά, στο τέλος της ημέρας μετράει η κούπα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Για να δώσω τα συγχαρητήρια μου στους περισσάρους. Δεν θεωρώ ότι είχαμε τόσο ψυχραιμία, για να είμαι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να έχω και λανθασμένη άποψη αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Θεωρώ ότι καταφέραμε να βρούμε μία-δύο εύκολες λύσεις στην επίθεση στα τελευταία λεπτά, τα οποία έκοψαν, πιστεύω, τα πόδια της αντίπαλης ομάδας και καταφέραμε να πάρουμε μία νίκη στα πέναλτι, τα οποία είναι ρώσικη ρουλέτα, όταν δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Να δώσω συγχαρητήριά μου στην Μπρίτ, η οποία έπιασε τα πέναλτι, και στην Ιωάννα που ήταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού εκεί να μας κλείνει το τέρμα.
2: Επειδή ήταν και μια ιδιότυπη έτσι, μονομαχία μεταξύ εσένα και της αδερφής της Ελευθερίας, σε ένα τελικό που έκρινε και τον τρόπαιο. Δεν ξέρω τι είπατε μετά, αν είπατε κάτι, και αυτό πώς έκανε αισθάνεσαι.
3: Το δύσκολο ήταν η περσινή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, ξέρει πόσο περήφανη είμαι για αυτήν. Δεν μπορώ να το περιγράψω ούτε αυτό με λέξεις. Εντάξει, ότι της είπα στο τέλος του χρονιού είναι κάτι δικό μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπορεί να βρίσκεται σε μια τόσο ψηλή ομάδα, γιατί το αξίζει πραγματικά και μόνο χαρά μπορώ να νιώθω.
0: Χαρούμενη και συγκινημένη ακούστηκε η βασιλική πλευρή του. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Στεφανία Σάντα.
4: Είναι την πίστη με ότι είχα και πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή. Αλλά είχα πάθος, έβλεπα τις παίκτες μου ότι θα μου παίξει τόσο καλά σε όλο το παιχνίδι που δεν γινόταν να χαθεί έτσι. Οπότε είχα όλο με το συμπαίκτριό μου και κατάφερα και σκόραρα τον γκολ της Σοφάρης. Δεν είχε καμία σημασία όμως αυτό. Ήμασταν όλες τρομερές στο παιχνίδι μέσα, βγάλαμε πάρα πολύ σημαντικές άμυνες. Σε κάποιο σημείο, okay, μπορεί να ήμασταν λίγο πιο, να κατεβάσαμε λίγο ρυθμούς και να βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλά με την αυτοπεποίθηση που είχαμε και τη δύναμη και το πάθος και για τον κόσμο του Ολυμπιακού που είχε έρθει έως εδώ πέρα, δεν μπορούσαμε να τους αφήσουμε στεναχωρημένους και ούτε εμείς δεν θέλαμε να φύγουμε από εδώ πέρα με ένα μετάλλιο εκτός του χρυσού. Ναι, η Χρυσβάρος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πλήρες ρόστερ. Όμως ήμασταν αποφασισμένοι από την αρχή, είχαμε μπει δυνατά από την αρχή. Ούτως ή άλλως και στην αρχή ήμασταν μπροστά στο σκορ συνέχεια. Μετά, okay, δείξανε την ποιότητά τους και αυτές, αλλά στο τέλος μίλησε ο Ολυμπιακός. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τις παίκτριές μου. Μερικές είναι και για αυτές το πρώτο τους, μερικές το δεύτερο, το τρίτο τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλες. Δεν έχω τι να πω. Παίζαμε μία για την άλλη. Παίζαμε για την παίκτριά μας, παίζαμε για την ομάδα, παίζαμε για αυτό εδώ πέρα. Και με τις άμυνες που βγάζαμε, γιατί θεωρώ ότι το κλειδί μας μέσα στο παιχνίδι ήταν η άμυνα και το πάθος μας, δεν μπορεί να μας σταματήσει κανείς. Εντάξει, αυτό ήταν τρομερό. Δεν περιμέναμε να έρθει τόσος κόσμος, είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Μας βοηθήσανε και στο 14-12 που ήταν το σκορ να ανακάμψουμε και να βρεθούμε πάλι στην ισοπαλία, στα πέναλτι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας κάνουν την ατμόσφαιρα λες και είμαστε στο σπίτι μας, λες και είμαστε στο Παστράτιο.
2: Όταν μπήκε να κάτσει τα δοκάρια στα πέναλτι, τι φάνε το Όλμπεστιν. Ήσουν σίγουροι ότι θα το πάρετε.
4: Εγώ στην παίκτη μου είχα πιάσει όλο. Είναι η αλήθεια. Και έτσι έπιασε και τα τρία που χρειάστηκε. Ναι.
0: Αυτή ήταν η Στεφανία Σάντα. Να ακούσουμε τη δήλωση η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη.
5: Πρωταθλήτρια Ευρώπη. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη, πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Μόνο όσοι είμαστε μέσα στην ομάδα, γνωρίζουμε από την αρχή τη χρονιά που έχουμε περάσει, πόσες δυσκολίες έχουμε βιώσει αυτή τη σεζόν και οι κόποι μας αντανομήθηκαν. Είμαι πολύ περήφανη για τις υποστηρίες μου, για τους προπονητές μου, η μάνατζερ της ομάδας, ψυχολόγο μας, τους ψυχοθεραπευτές μας, τον πρόεδρο. Και κοιτάξτε αυτόν τον υπέροχο λαό, εδώ τόσα άτομα περίπου που ήρθαν και μας στηρίξανε και αυτό μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη όθηση. Τα λόγια δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι απίστευτα συναισθήματα. Ήταν πολύ απίστευτο τελικό, όντω. Συγχαρητήρια και στο Φερτσβάρο, ήταν εξαιρετικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, οι συμπαίκτε μου έχουν ψυχή. Το μετάλλο το έδειξε η Στεφανία, το έδειξε η Μπριτ. Κρύα όλο το παιχνίδι που μπήκε μέσα και τρία απέναντι. Μια εκπληκτική, εκπληκτική, χωρί αστερίσκα καμία σήμερα. Δηλαδή, πήγε ο Άννη Σαμαντοπούλη, ήταν απίστευτο τέρμα. Δεν ξέρω τι να πρώτο πω για τι προτείε μου. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανη. Εννοείται ότι το θέλαμε πάρα πολύ. Φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι με τη Βουλιαγμένη. Σίγουρα υπήρχε ένα άγχος για τους τελικούς. Από εκεί και πέρα ήρθαμε εδώ πέρα με πολύ καλή διάθεση, με πολύ όρεξη να απολαύσουμε τα παιχνίδια. Αυτό μας ζήτησε ο προπονητής μας και αυτό κάναμε.
0: Αυτό μας ζήτησε ο προπονητής μας και αυτό κάναμε. Άρα λοιπόν ο λόγος στον προπονητή της γυναικείας ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού. Ακούμε τον Γιώργο Ντόσκα.
6: Πολύ χαρούμενοι, πολύ χαρούμενος. Συγχαρητήρια στα κορίτσια. Ένα πάρα πολύ δύσκολο τελικό. Προηγηθήκαμε, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Δεν το παρατήσαμε ποτέ. Πιστεύαμε μέχρι το τέλος ότι μπορούμε να καταρτήσουμε το τρόπαιο. Πήγαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, σκοράραμε. Βγάλαμε μια πάρα πολύ σημαντική άμυνα στο τέλος. Μετά στη διαδικασία των πέναλτι, νομίζω η τρίτη ήταν εκπληκτική. Είχαμε και καθαρό μυαλό τα κορίτσια που εκτελήσαν απέναντι.

0: χρονιά. Ήταν και σήμερα εδώ στη Μάλτα. Πάρα πολλοί κόσμοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δίνει τρομερή όθηση στην ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός είναι ο κόσμος του. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτόν τον κόσμο.
1: Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τον τελικό της GBL, τον πέμπτο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα είναι η Τσαρούχα, Τηγάνης και Καπράνος. Και κάπου εδώ, δύο λεπτά μετά τις 4, η ραδιοεφημερίδα της Era Sport με την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Βιβίνη Κολοπούλου, Κωνσταντίνος Λούβαρης και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί ο Μιχάλης Λαδόπουλος.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Ολυμπιακός εσοφάρισε 14-14 και θα έχουμε πέναλτι για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει τον τρόπαιο. Και τώρα η Μπέα Ορτίθ και αποκρούει! Αποκρούει την Τόλπεστίν! Είναι καταπληκτική! Η Ντοροτία Σύλλαγκη λοιπόν απέναντι στην Φάντεν Τόλπεστίν. Εκτελεί και πάλι το πιάνει! Δεύτερη απόκρουση! 16-14 το σκόρ για τον Ολυμπιακό. Η ελευθερία πλευρή του τώρα. Απέναντι στην Ολλανδή goalkeeper του Ολυμπιακού. Εκτελεί. Το πιάνει και αυτό. Απίστευτο. Η σιούτη λοιπόν στα 5 μέτρα εκτελεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 25-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 4ο Champions League στην ιστορία του, επικρατώντας με 17-14 στα πέναλτι. Τώρα η βάσο πλευρή του σηκώνει ψηλά τον τρόπαιο. Τραγουδούν όλοι. Το είμαστε πρωταθλητές, το We Are The Champions.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε, Ερασπόρ.

Εδώ είμαστε λοιπόν 6 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι, ό,τι θέλετε πείτε το. Σε όλες και σε όλους είστε συντονισμένοι από την Ερασπόρ. Θα πάμε παραούλα για περίπου μια μισή ώρα. Μια εκπομπή μουλτικούλτι, ελπίζουμε.

Έχει γίνει συνήθεια το τελευταίο καιρό έτσι, το φουλ της Πελοποννήσου μέσα και έξω από το στούντιο. Έξω από το στούντιο είναι η κυρία Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία και επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η κυρία Ολυμπία Γιαννικοπούλου και αυτή στην καλλιτεχνική επιμέλεια στην κονσόλα των ήχων. Και είναι και ο Μιχάλης Λαδόπουλος και αυτός ο οποίος παραλυρεί από το μικρόφωνο της Ερασπόρ.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι το SMS, γράφετε σπορ με όποιο τρόπο θέλετε, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, πεζάει κεφαλαία, αφήνετε ένα κενό το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού, erasport, χωρίς τάφ στο τέλος, παπάκι, ert.gr. Και ο τρίτος τρόπος είναι το Viber, στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε Eraspor, λατινικοί χαρακτήρες. Δεύτερο, τρίτο γράμμα, θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του, τελειώσατε.

σε μια μέρα τη σημερινή, εννοώ, γιατί χτες δεσπόζει μεγάλη επιτυχία των κοριτσιών του Ολυμπιακού να κατακτήσουν το Champions League 17-14 στον τελικό του Final Four της Μάλτας, την Ferencváros. Τέταρτη φορά στην ιστορία τους τα ερυθρόλευκα κορίτσια φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης, να το πούμε και έτσι. Η σημερινή ημέρα κυριαρχείται από το ότι περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι στην κορυφή της Ελλάδας στο μπάσκετ σε περίπου 1-2 ώρα από τώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο πέμπτος και τελευταίος τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με πριν από λίγο να ανακοινώνεται και η τριάδα των διαιτητών του τελευταίου παιχνιδιού. Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος, οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν, επαναλαμβάνω, στον πέμπτο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

0: Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκαν και οι δωδεκάδες. Η δωδεκάδα και η ενδεκάδα, για να το πούμε όπως ακριβώς έχουν τα πράγματα, καθότι ο Παναθηναϊκός έχει για ακόμη μια φορά 11 παίχτες στη διάθεση του Εργκίν Άταμαν. Ολυμπιακός λοιπόν, Walkup, Dorsey, Joseph, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζίπογλου, Ward, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, ενώ η 11 του Παναθηναϊκού για ακόμη μια φορά δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, να το πούμε έτσι με λίγο ποδοσφαιρικότερους όρους, ο Κώστας Λούκας. Η 11 λοιπόν του Παναθηναϊκού θα είναι η Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος και Μίτογλου. Και μετά τα πασχετικά πάμε στην άλλη άκρη του κόσμου, να το πούμε έτσι απλά. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου μας παίρνει υπομονετικά, μας περιμένει υπομονετικά ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης για να μας ενημερώσει προφανώς για τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στην επίτευξη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πέτρο, γιατί νομίζω ότι δικό σου είναι το προσχέδιο της συμφωνίας, έτσι έχω ακούσει, δεν ξέρω, με διαψεύδισαν.
1: Μίλησα λίγο Ντόναλτ και λοιπά και τακτοποίησα όλα τα ζητήματα.
0: Αυτά είναι. Αυτά
1: τι
0: είναι.
1: Τι να κάνουμε, Λαδόπουλος.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω. Εγώ τι είπα.
1: Σπαθιά να καταπιούμε.
0: Έλατε.
1: Τι γίνεται. Λοιπόν, γεια σας. Καλημέρα σας από τη Νέα Υόρκη. Εδώ ήταν 8 το πρωί. Και έχουμε διάφορα πραγματάκια να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι θα σε ενδιαφέρει και εσένα να μάθεις για το κατά πόσο οι Αμερικάνοι έζησαν το χθεσινό παιχνίδι κτλ. Όχι πολύ. Να τα λέμε αυτά από την αρχή, να ξεκαθαριζόμαστε. Δηλαδή, αν δεν είχε σήμερα παιχνίδι Βραζιλία-Μαρόκο και αν δεν ήταν όλοι αυτοί οι τρελαμένοι Βραζιλιάνοι και Μαροκινοί, να πω έτσι, οι οποίοι ξέρεις και με αυτό το πολύ ωραίο ιδιαίτερο χρώμα τύπου φωσφοριζές στις φανέλες τους έδωσαν ένα τρομερό χρώμα στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, εγώ έτυχε να ακούω ένα ζευγάρι εντελώς τυχαία που να ρωτάει η κοπέλα στον άντρα, ρε παιδιά, του λέει ρε ψηλέ, τι είναι αυτό, τι κάνουν όλοι αυτοί εδώ πέρα. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμο, έτσι. Και λέει αυτοί, λέει, παίζουν μάλλον μεταξύ τους, λέει, ένα παιχνίδι ποδόσφαιρο, σόκερ, λέει. Λέει, γιατί λέει, έχει εδώ το παγκόσμιο κύκλο. Δηλαδή, δεν είμαστε και πολύ ξημένοι, ρε παιδί μου, για την διοργάνωση. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Παρά το γεγονός ότι το 4-1 απέναντι στην Παραγουάη ήταν και πολύ άνετη επικράτηση και πολύ καλή εμφάνιση από τους USA Team κλπ. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, αν και πιθανότητα θα κάνω κι άλλες, για να πω ότι η Παραγουάη θυμίζει ότι είχε διαλέξει την Ελλάδα ως πρώτο η αντίπαλο στα φιλικά του Μαρτίου, γιατί είχε θεωρηθεί ότι ο τρόπος παιχνιδιού της Ελλάδας εκείνο το διάστημα, γενικώς δεν ξέρω, ταιριάζει με τον τρόπο παιχνιδιού της USA Team. Με τις USA Team. Καλά πήγε αυτό, όπως κατάλαβες. Η Παραγωγή, που μάλιστα θυμίζω, μας κέρδισε κιόλας στο Καραϊσκάκη. Εντάξει, με μισή ευκαιρία τι να κάνουμε τώρα, πάντως μας κέρδισε, αυτό έγραψε. Και χθες όμως η USA Team πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Πετράν, επειδή ομολογώ ότι η μόνη εικόνα που είχα από το παιχνίδι είναι τα highlights, τα στιγμιότυπα, ήταν τόσο καταιγιστική η Αμερική ή ήταν τόσο χάλια η Παραγουάη. Τα στιγμιότυπα που είδα βγάζανε μάτια, έτσι, με την ταχύτητα στις εναλλαγές της μπάλας, τα τρεξίματα κτλ. Ήταν έτσι όλο το παιχνίδι ή απλώς ήταν τόσο κακή η Παραγουάη?
1: Μπορώ να μιλήσω εκ του ασφαλούς, γιατί την Παραγουάη την είδα από κοντά και χθες ήταν σαν να έβλεπα πάλι την Παραγουάη που έπαιξε στο φιλικό παιχνίδι με τον Άρη. Δηλαδή είμαστε πίσω ταμπουρωμένοι, ρίχνουμε ξύλο πολύ, δεν το συζητάμε. Ξύλο και των γονέων, εντάξει, Λατίνοι είμαστε και όλα αυτά δεν το συζητάμε. Βαράμε κάργα και όπου μας βγει, αλλά νομίζω παρασύρθηκαν από τον ενθουσιασμό της USA Team, οι οποίοι έχουν πέσει. Δηλαδή χθες έλεγα ότι έχουν ανακαλύψει 13 λέει λόγους για τους οποίους η Αμερική θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Πρόσεξε, όχι ότι έχει ελπίδες, αυτά θα πάρει. Βέβαια, αυτοί οι 13 λόγοι είναι κάποια στατιστικά που οι Αμερικανοί ξέρουν ψοφάνε, είναι νούμερο ένα στα στατιστικά.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι μη χαίρεται η Γαλλία, γιατί ποδοσφαιριστής που έχει πάρει τη χρυσή μπάλα, η εθνική δεν έχει πάρει ποτέ την κούπα. Άρα, Γαλλία out. Κατάλαβε, δεν πελέγει και τα λοιπά, έξω η Γαλλία. Μην χαίρεται, σου λέει η Τάδε, γιατί η προπονητής, ο οποίος είναι πάνω από 60 χρονών, δεν έχει πάρει ποτέ το παγκόσμιο κύπελο.
0: Πάει αυτό.
1: Εμάς ο Ποκετίνο είναι 59. Άρα, ωραία, κατάλαβε.
0: Ο Ισπανός όμως δεν είναι 60.
1: Είναι πιο λίγο.
0: Μικρότερος είναι, νεαρός είναι.
1: Εντάξει, λέει όμως, παιδί μου, ότι και εμείς μέσα σε αυτό. Κατάλαβες, να και ένας ακόμα λόγος. Κατάλαβες, δεν υπάρχει προπονητής που να έχει πάρει την Premier League και να πάρει και το Mundial. Κατάλαβε τώρα ποιον εννοούν τον Αντελότη, δεν ξέρω ποιον εννοούν τέλο πάντων. Τον Τούχελ, τον Τούχελ μάλλον. Άρα έξω κι αυτοί, μη χαίρονται κι αυτοί. Βέβαια, πρέπει να ενημερώσουμε του αγαπητού Αμερικανού ότι αν θέλουμε να, να είμαστε σωστοί, το νούμερο ένα στατιστικό που ισχύει εδώ και 458 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο είναι ότι δεν υπάρχει προπονητή που να μην είναι local, να μην είναι ντόπιο και να έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο με την εθνική του. Δηλαδή το πήρε Ουρουγουάη, Ουρουγανό προπονητή είχε. Το πήρε η Αργεντινή, το Σκαλόνι προπονητή είχε. Το πήρε η Ιταλία, το Λίτε προπονητή είχε. Ναι. Και πάει λέγοντα έτσι. Αυτό είναι φοβερό πάντω, άμα το σκεφτεί διαχρονικά. Εντάξει, φέτος έχει κάπως τις πιθανότητες να σπάσει. Άμα βάλεις λίγο την από τον Μαρτίνεθ στην Πορτογαλία, τον Τούχελ στην Αγγλία.
0: Τον Αντσελότη στην Βραζιλία.
1: Αντσελότη στην Βραζιλία. Από την άλλη, όμως, εξακολουθεί και είναι ο Ντεσάντ στη Γαλλία και ο Νάγκελσμαν στη Γερμανία. Που κοιτάξτε, αυτός η Γερμανός είναι και είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα η Γερμανία ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, και ο Ντιλαφουέντε στην Ισπανία, να διορθώσω, τον είχα για νεαρότερο, δηλαδή έφερνα στο.
1: Ναι, ρε, είπα μια να στο πω τώρα και εσύ, αλλά λέω τι που τον
0: έφερνα στο νου μου τη φάτσα του και δεν είναι για 64 αυτή η φάτσα. Συγγνώμη.
1: Βάζει κορεάτικες κρέμες, φαίνεται.
0: Λες.
1: Ναι. Ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε μερικές ειδησούλες που έχουν ενδιαφέρον. Μπορεί να το διαβάσετε κι εσείς ότι βρέθηκε ένα αποσυντεθειμένο πτώμα μέσα στην πόρτα παγκάζ αυτοκινήτου. Ναι. Πάρα πολύ κοντά στο στάδιο που κάνει προπόνηση η εθνική ομάδα του Ιράν, στην Τιχουάνα, στο Μεξικό. Έξω από ένα πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, σε ένα πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, απέναντι από το στάδιο Καλιέντε στο Μεξικό, είναι το προβλητικό κέντρο του Ιράν για το Μουντιάλ. Οι αστυνομία και οι πρακτικοί κινητοποιήθηκαν επειδή διαπίστωσαν μια έντονη και δυσάρεστη οσμία, άνοιξαν το πόρτα παγκάζ από ένα γκρι Toyota SUV με κάποιες πινακίδες από την Καλιφόρνια και βρήκαν μέσα ένα αποσυντεθειμένο πτώμα, μια σωρό τυλιγμένη σε μια μαύρη σακούλα. Σε προχωρημένη σύψη έφερε εμφανή σημάδια βίας. Προφανώς, επειδή ήταν κοντά στο προπονητικό κέντρο του Ιράν, κινητοποιηθήκαμε λίγο γενικότερα, έτσι, εκεί στην Τιχουάνα, επειδή η αποστολή της ομάδας του Ιράν βρίσκεται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ούτως ή άλλως. Συνοδεύεται διαρκώς από ένοπλους στρατιώτες. Οι μεξικανικές αρχές έκαναν τις σχετικές τους έρευνες και για την ώρα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι, που δεν νομίζω δηλαδή, διαπίστωσαν ότι σχετίζεται με την τοπική εγκληματικότητα, τον καρτέλ της περιοχής και δεν υπάρχει άμεση ένδειξη ότι στοχοποιήθηκε η ιρανική επιστολή. Οπότε, τέλος καλό, όλα καλά. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τα αντιτήματα Ιράν και τέτοια, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Γιατί υπήρξε μια πολύ έντονη ανησυχία και άμα δεις πτώμα κοντά στο προπονητικό κέντρο του Ιράν, είναι λογικό έτσι, να γίνει.
0: Απόλυτα λογικό είναι, ρε φίλε, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, 100%. Μετά, εμάς στην Αγγλία, ξέρεις, μας αρέσουν πολλές χρυκές ιστορίες. Στα παγκόσμια κύπελα και στα γύρω, πολύ περισσότερο στα παγκόσμια κύπελα. Μας κλέψανε, φίλε. Κλέψανε μεγάλο
0: όλο το βάν, έτσι.
1: Στο Μιζούρι, ναι, ναι. Ένα φορτηγό μεταφοράς που μετέφερε υλικό της ομάδας από το προπονητικό κέντρο στη Φλόριντα προς τη βάση της ομάδας στο Σουόπ, Σόκερ Βίλα της Οκάσαν Σίτι. Πήραμε παπούτσια, boots, που τα λένε εδώ, Σόκερ Boots, του Κέιν, του Μπέλιχαμ κτλ. Σχεδόν όλες τις επίσημες μπάλες, εκτός από μία, έτσι, μία την αφήσαμε, σου λέει να έχουν και μία τα παιδιά εκεί να παίζουν τέλος πάντων. Και βέβαια να σημειώσουμε, πήραν πίνακες τακτικής, εξοπλισμό. Τι να σου πω, δεν άφησαν τίποτα παρά μόνο μία μπάλα, επαναλαμβάνω. Αλλά προφανώς, επειδή και σου λέει οι Άγγλοι τι κάνουν οι παίχτες μας κτλ., μια χαρά είναι. Ταξίδευαν ξεχωριστά προφανώς, είναι όλοι ασφαλείς κομπλέ. Αλλά το επιτελείο του Τούχελ τώρα τρέχει, σου λέει, για να αντικαταστήσει τον εξειδικευμένο εξοπλισμό. Γιατί δεν πάμε σε ένα κατάστημα να πάρουμε πέντε μπάλες να παίξουμε. Κατάλαβες. Εξοπλισμό, πόσο μάλλον τώρα το 2026 και σε εθνικές ομάδες σε παγκόσμιο κύπελλο, καταλαβαίνεις ότι είναι σούπερ εξειδικευμένος και πρέπει να προλάβουμε να αντικαταστήσουμε.
0: Πότε παίζουμε εμείς με τους Κροάτες, 2-3 μέρες δεν
1: από
0: είναι.
1: Από το παιχνίδι με την Κροατία.
0: Κροατία, η πρεμιέρα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, η πρεμιέρα των Άγγλων να αντίπαλο την Κροατία.
0: Θα προλάβουν να φέρουν άλλες μπάλες ή θα παίζουν με τη μία και μοναδική που τους αφήσανε.
1: Φαντάζομαι ότι την κλωτσάει μία ο Μπέλιχα, θα την κλωτσάει μία ο Κέιν κτλ. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ έχω την αίσθηση ότι συνήθως, παιδί μου, κάτι θα βρεις από κάποιον έτσι, από την ομάδα εκεί, ξέρω να δανειστείς. Άσε που φαντάζομαι θα κινητοποιηθεί ο τζαμ μηχανισμός και θα τα τακτοποιήσουμε τα ζητήματα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Νομίζω ότι παίζουν τη Δευτέρα 15, όχι, Τρίτη 16. Για να δούμε. Μπράβο, ούτε εκεί παίζει η Γαλλία. Τετάρτη 17. Ναι, Αγγλία, Κροατία, Τετάρτη 17. 16, 8, 24, 12 η ώρα Ελλάδας. Δηλαδή προς 5, 18. Άρα εντάξει, έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο.
1: Μετά την καταστήσουμε. Είμαστε OK, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάει και αυτό. Να πω ότι χθες είδαμε, Μάικ, την πρώτη παρέμβαση του VAR για το mistaken identity. Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήθηκε με τον τρόπο που οι περισσότεροι περίμεναν, έτσι. Ο κανόνας αυτός ορίζει ότι αν ένας παίχτης δεχτεί κίτρινη κάρτα ή αποβληθεί, Αλλά στην πραγματικότητα ο παίκτης έχει κορυδέψει το διαιτητή και τον ανάγκασε σε σφαλμένη απόφαση, γιατί αυτή η απόφαση μπορεί να αλλάξει. Και θυμίζω την ιστορία με το παιχνίδι της Ίντερ, που το θυμόμαστε όλοι, φαντάζομαι. Αν θυμάμαι καλά, ο Μπαστόνι ήταν που είχε ξεγελάσει το διαιτητή, έδωσε κίτρινη κάρτα στον αντίπαλό του και μάλιστα το ήξερε ότι τον κορόιδεψε και έκανε θέατρο και πανηγύρισε, γιατί ήξερε ότι εφόσον βγήκε η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι, συνδέεται με την κυβέρνηση. Αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν το επιστέγασμα ουσιαστικά ότι ρε παιδιά, πρέπει αυτόν τον κανονισμό να τον δούμε με τις δεύτερες κίτρινες κάρτες και όχι με τις πρώτες, ώστε να μην υπάρχουν άδικες αποβολές στο ποδόσφαιρο. Και έτσι είχαμε και αυτή με το Μάκελ χθες στο παιχνίδι που εφαρμόστηκε και αυτό. Να πω και ένα τελευταίο, αν δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ποιο παιχνίδι ήταν, Πετράν, γιατί μπορεί να μην το θυμάται ο κόσμος?
1: Είναι με τις Πολιτικές Αμερικής χθες.
0: Α!
1: Το 4 με την Παραγουάη.
0: Χθες. Ναι. Χθες για σένα.
1: Α, για... κάτσε. Χθες για μένα, φίλε. Ναι, ναι, sorry, sorry.
0: Γιατί λες χθες. Και το ακούει ο άλλος και λέει χθες ποιο ήταν, στους Τσέχους, στους Κορεάτες, στους Καναδούς.
1: Συγγνώμη, αλλά είναι, εντάξει, είναι 7 ώρες διαφορά. Είναι
0: ναι, εντάξει,
1: μέρα,
0: λογικό εσύ πρώτα. Να το λες χθες. Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Ηνωμένες ναι. Πολιτείες λοιπόν με την Παραγουά ήταν. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Λοιπόν, κάτσε να πω τι άλλο θέλω να πω. Μπράβο. Επειδή σήμερα έχουμε αυτό το παιχνίδι και όταν κάνει πρεμιέρα η Σελεσάο, ούτως ή άλλως την περιμένουμε πώς και πώς, έτσι, νομίζω είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια σχετική ανησυχία με την Ιωγκλό που το γράφει. Πέρα από τον αντίπαλο, λέει, στον αγωνιστικό χώρο, η ομάδα μας θα έχει να αντιμετωπίσει και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες λέει απειλούν να επηρεάσουν ακόμα και τη διεξαγωγή του αγώνα. Λοιπόν, επειδή έβρεχε γύρω-γύρω στο New Jersey, στο East Rutherford, καταλαβες, που είναι το αυτό από πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Από το περίπτερο δεξιά δεν είναι?
1: Μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά, τα ξέρεις τα κατατόπια. Και επειδή πρέπει να πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εφαρμόζονται πολύ ιδιαίτερα πρωτόκολλα ασφαλείας για αγώνες αθλητικούς σε ανοιχτούς χώρους προφανώς, όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνών. Λέει λοιπόν εδώ το πρωτόκολλο, το οποίο μελέτησα, είναι το NOAA, μια National Organization Ατμόσφαιρας και κάτι άλλο τέλος πάντων, κεραυνών και ωκεανών κλπ. Λέει ότι πρέπει, εφόσον καταγραφεί κεραυνική δραστηριότητα σε απόσταση 8 μιλίων, δηλαδή πόσο είναι αυτό τώρα, 13-14 μιλίων, 14 εκεί, από το στάδιο, ο αγώνας διακόπτεται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από το πώς είναι ο αγωνιστικός χώρος. Δεν μας λέει δηλαδή αν είναι βρεμένο το ταρτάν, δηλαδή τζουλάει μπάλα και διάφορα τέτοια που έχουμε δει στα γήπεδα τα δικά μας.
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι αγωνιστικό, ναι, ναι. Καθαρά το μέτρο. Το άλλο είναι, δεν έχει σχέση με αγωνιστικό.
1: Να διακοπεί. Για λόγους ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στα 8 μίλια από το γήπεδο, από την εγκατάσταση, να το πω έτσι, αν πέσει κεραυνός, θα σας πω τι γίνεται. Αποχωρούν από τον αγωνικό χώρο παίχτες, ποδοσφαιριστές, φύλαθλοι και πηγαίνουν σε ασφαλείς κλειστούς χώρους. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Από την στιγμή της διακοπής, να το πω έτσι, ή από την ώρα της εφαρμογής του πρωτοκόλλου, μετράνε μια αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών. Έτσι, η οποία επανεκκινείται κάθε φορά που καταγράφεται νέος κεραυνός. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτού του διαστήματος επιτρέπεται να επιστρέψουν φιλαθλοί στο γήπεδο και παίχτες για να δεξιαστεί κανονικά η αναμέτρηση. Άρα αυτό έχουμε και από το στο νόμο, γιατί γενικότερα περιμένω. Διάβαζα ένα βέλγικο δημοσίευμα. Είπαμε ότι στο παγκόσμιο κύκλο ασχολούνται με τα πάντα, όπως γίνεται σε όλα δηλαδή, που λέει ότι από σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο έχουμε σήμερα, 11, 12 πόσο έχουμε σήμερα, μέχρι και για μια εβδομάδα θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος διακοπής αγώνων και εν πάση περιπτώσει γενικότερα να το πω να επηρεαστούν μάτς από τις καιρικές συνθήκες. Και δεν μιλάμε μόνο για βροχές και ραυμούς κλπ. Μιλάμε βεβαίως και για σούπερ ζέστη, η οποία μπορεί να προκύψει και να δυσκολεύσει πάρα πολύ τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.
0: Να κάνω μια πολύ χαζή ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Αν ένας από τους κεραυνούς μας τρολάρει και σκάσει στα 33 λεπτά, τι γίνεται?
1: Θα γίνει viral προφανώς.
0: Διότι λέμε για 30 λεπτό, δεν λέμε για μισάωρο.
1: Ναι, ναι, αλλά πρέπει να μετρήσει από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ξεκινάει το 30 λεπτό και μετράει. Άμα σκάσει στα 27 λεπτά καινούριο.
0: Ξεκινάει 30 λεπτό. Ναι, αν ο καινούριο σκάσει την ώρα που έχουν ξαναμπεί μέσα στα 38 λεπτά, α πούμε, τι γίνεται?
1: Έχουν και τρόπο και το προβλέπουν λίγο, ρε παιδί μου. Τώρα τι να σου πω. Φαντάζομαι ότι είναι πιο εξειδικευμένα τα συστήματά του. Είπαμε είναι NOAA. NOAA, δηλαδή, άμα θέλει να το ρίξει μια ματιά. Να δεις περί τίνος
0: πρόκειται. Έναν ή ένα όμικρον και δύο αλφα.
1: Σωστά, σωστά. National Organization of Atmosphere είναι σίγουρα και το άλλο το αλφα δεν θυμάμαι τι είναι. Atlantic νομίζω. Κάτι δεν ξέρω με τον ωκεανό, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό το τυπάκι είχα να δώσω. Πολύ ωραίο είναι το παιχνίδι που περιμένουμε Βραζιλία-Μαρόκο σήμερα. Εντάξει, είναι ματσάρες και τα λοιπά. Πρέπει να σου πω ότι μίλησα με κάμποσες μεν και δε. Βραζιλιάνοι ρε. Εντάξει, θα κερδίσουμε 2-0, λέει, αλλά θα κερδίσουμε μόνο 2-0 επειδή θα σβήσουμε, λέει, χαλαρά. Μαροκινή, και το σημειώνω αυτό, γιατί το πιστεύω κι εγώ. Τρελαμένοι, είμαστε πολύ καλύτερη, λέει, από την ομάδα του Κατάρ. Μας κερδίσαν, λέει, σε ένα φιλικό που κάναμε. Μου είπε στην αρχή 1-0, μετά μου είπε. Νομίζω ότι 2-1 έχει λήξει, αλλά εντάξει, μην νομίζω, μη χαίρονται κτλ. Γενικώς και εγώ πιστεύω ότι το Μαρόκο έχει δυνατότητες να κάνει κάτι καλό στη διοργάνωση. Ανεξάρτητα από αν παίζει απέναντι στη Βραζιλία. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας. Αν δεν έχει κάτι άλλο, Μουντιάλ, να σου πω και κάτι ακόμα. Βεβαίως, αν έχει, εδώ είμαι, έτσι, ό,τι θέλει μέσα.
0: Προχώρα. Νομίζω ότι τα Μουντιαλικά τα έχει καλύψει, ρε Πέτρο.
1: Εγώ έτσι νομίζω. Τώρα, καλά, προφανώς θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες. Έτσι, να σου πω, ναι, για την σημαία της προεπανάστασης της Παλαιστίνης που την απαγορεύσανε. Για τον Τόμας Παρτέι. Για ένα σωρό πράγματα τα οποία συμβαίνουν γενικότερα εδώ στο παγκόσμιο κύπελλο, αυτά είναι και λίγο πολύ.
0: Όχι της Παλαιστίνης. Λοιπόν, αν έχω καταλάβει καλά, μιλάς για της ΑΕΤ, στη σημαία.
1: Όχι, αυτό είναι η φανέλα.
0: Α, φανέλα. Ναι.
1: Ναι. Υπάρχει μια του ήλιου και τώρα κάπως το λένε, μια σημαία το βράδυ, να σου ρίξει ματιά, να το πω και αυτό. Αυτό που λέμε με την ΑΕΤ έχει να κάνει με τη φανέλα της ΑΕΤ, την οποία τους ανάγκασαν ουσιαστικά να την αλλάξουν. Επειδή παρέπεμπε σε μια στήριξη στην Πορτογαλία, τέλος πάντων, επειδή υπήρχε, και το λέω έτσι, δεν το ξέρω ακριβώς, επειδή υπήρχε πολιτικό περιεχόμενο στη φανέλα. Χωρίς όμως η FIFA να λέει ότι το πολιτικό περιεχόμενο το οποίο θεωρούμε ότι υπάρχει είναι αυτό.
0: Υπήρχε στο κάτω μέρος της φανέλας, αυτό που έχω δει εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν βγάλει λάθος φωτογραφία. Στο κάτω μέρος της φανέλας υπήρχε κάποιοι να κρατάνε μια σημαία υπομορφή επαναστατική. Όχι Πολωνία, παρέπεμπε στην επανάσταση της ΑΕΤΗΣ, η οποία έγινε λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση, και η ΑΕΤ μάλιστα ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το νεοσύστατο ελληνικό κράτος το 1822-3, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς ήταν. Και αυτή η σημαία με αυτό το, πώς να σου πω, τη φωτογραφία, το σχέδιο, τη ζωγραφιά, παρέπεμπε στην Αϊτιανή Επανάσταση, να το πούμε έτσι. Και προφανώς αυτό η FIFA το θεώρησε πολιτικό μήνυμα πολιτικού περιεχομένου και δεν θεώρησε το σωμαλό τον καψερό που με διπλωματικό διαβατήριο το στείλανε σπίτι του. Πάμε παρακάτω.
1: Όντως. Λοιπόν, αυτό που λες είναι με το Ιράν, έτσι σχετίζεται, επειδή βρίσκεται στο επίκεντρο. Τελευταία αφορμή στάθηκε η απαγόρευση της εμφάνισης της προεπαναστατικής σημαίας της χώρας, η οποία είναι γνωστή και ως η σημαία του Λέοντα και του Ήλιου. Υπήρχε ένα δημοσίευμα, το είδα στο New York Times. Προέβησε αγωγή κατά τη FIFA στο δικαστήριο, γιατί τέλος πάντων είπαν ότι δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσετε, δεν θα την εμφανίσετε τη συγκεκριμένη σημαία. Αυτό ήθελα να πω. Και μια και τώρα που μπήκα να λέω και άλλα πράγματα, είπαμε ότι ο Ντόναλντ δεν πήγε στο παιχνίδι, για Τόμας Παρτέι το είπαμε, ότι ο Μακτόμινεϊ είναι OK και ετοιμάζεται για το παιχνίδι τη ΑΕΤ που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα. Θύμισε μου να σου πω κάτι για Σκωτία μετά που έχει την πλάκα του. Να θυμίσω εδώ, για όποιον δεν το ξέρει, δεν ξέρω αν το έκανε για να στηρίξει τη χώρα του, αλλά ο Πογκμπά είπε ότι αυτή η εθνική ομάδα της Γαλλίας είναι καλύτερη από ό,τι ήταν το 2018. Δεν διαφωνούμε κιόλας από το που τα λέμε, αλλά το σημειώνουν και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι το ξέρουν το έργο των τρικολών πάρα πολύ καλά. Πιθανότατα ο Νεϊμάρ να πω ότι θα χάσει όλη τη φάση των ομίλων. Και επίσης να σημειώσω ότι χθες είχαμε και ένα ζήτημα με τον Γκαγκάτσι της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Παλαιστίνης, ο οποίος ήταν στο Μεξικό, περίμενε άδεια για να μπει στις ΗΠΑ. Ο Τζιμπρίλ Ραγιούμπ λέγεται, μετά το παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική που πήγε, αλλά ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν την διαπίστευση για να πάνε να παρακολουθήσουν το μάτσα, αλλά τους αρνήθηκαν βίζες και έτσι δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γενικώς έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα, μιας και το ανέφερες. Ναι. Κριστιάνο Ρονάλντο, να πω που είπε, το ρώτησε κάποιος για αν είναι φίτσι, τι κατάσταση είναι, και λέει: Had you not seen me play, με έχει δει να παίζω, λέει. Καταλαβαίνετε τι θέλει να πει έτσι, ότι και καλά μια χαρά, ότι είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και μιας και τα ψάξα όλα αυτά, Μάικ, να σου πω ότι ένας από τους λόγους, αυτόν τον είπα, ότι κανένας προπονητής στα σίκτη του, η μεγαλύτερη δεν έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Κανένας δεν έχει πάρει Premier League και παγκόσμιο κύπελο. Για Ballon d'Or το είπα. Α, και ότι η νούμερο 1 FIFA Rank Team, η ομάδα δηλαδή που είναι στο νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, δεν έχει πάρει ποτέ το παγκόσμιο κύπελο. Άρα και αυτό σου λέει, αφού εμείς οι ΗΠΑ είμαστε πιο χαμηλά, αν το πάρουμε εμείς.
0: Για πες και το χαβαλέ που είπες, έχω ένα ωραίο με τη Σκωτία. Μου είπες να σου θυμίσω.
1: Α, μπράβο, καλά έκανες. Γιατί έχω και ένα άλλο που είναι δικό μας ελληνικό, πιο σοβαρό. Η Σκοτσέζη, λέει, φίλε, στην διαδρομή, δεν έχει και σημασία, νομίζω, προς την Βοστόνη, έχουν πάρα πολλές πληροφορίες, να με συμπαθάει ο κόσμος. Διαμαρτυρήθηκα, λέει, μέσα στο αεροπλάνο, αν είναι δυνατόν, επειδή είχε τελειώσει η μπύρα από το αεροπλάνο.
0: Αν είναι δυνατόν, δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται να μην έχουν μπύρα.
1: Και τι κάνανε, λέει. Λέει, στεναχωρηθήκαμε, κάναμε, ράναμε κτλ. Και τέλος πάντων, λέει, πιάμε λίγο κρασί. Τι να κάνουμε, δηλαδή, για κάναμε την καρδιά μας. Τέλος πάντων, λέει, κρασί. Φοβερό. Φοβερό. Τελούτσικη. Λοιπόν, και πριν σε αφήσω, αν δεν σας κούρασα πολύ, ο ΨΑΠ, να πω, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, εξέδωσε πριν από λίγο μια ανακοίνωση που ευχαριστεί με τεράστιο και δημόσιο ευχαριστώ, όπως λέει, τους συναδέλφους του ποδοσφαιριστές, με συγχωρείτε, και στελέχη της εθνικής ομάδας, διότι στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μέλους του ΨΑΠ, το οποίο είδε την οικία του να καταστρέφεται ολοσχερός από πυρκαγιά. Ενημερώθηκαν ταχύτατα μέσω των διεθνών που είναι στο ΔΣ του ΨΑΠ, Μπακασέτα, δηλαδή Μασούρας, Κουρμπέλης και Ρέτσος, όλα τα μέλη στην εθνική ομάδα, και με μια άμεση κινητοποίηση και συγκινητική, όπως λέει ο ΨΑΠ, άπαντες απέδειξαν ότι η λέξη ομάδα δεν περιορίζεται μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η ανταπόκρισή τους με τη μεγάλη οικονομική στήριξη προς τον συνάδελφο ποδοσφαιριστή εκφράζει το πραγματικό πνεύμα του ποδοσφαίρου και τις αρχές που υπηρετούμε καθημερινά. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό και έπρεπε όπως και δίποτε να το αναφέρω.
0: Μπράβο τους. Αυτό μόνο. Πετράν, καλή συνέχεια. Τι να σου πω. Καλημέρα σε σένα.
1: Ό,τι θέλετε, στη διάθεση σας εδώ είμαστε.
0: Να είσαι καλά, Πετράν.
1: Γεια σου, Μάικ.
0: Έλα μου, bye. Bye-bye. Ολυμπιαδικός.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Εδώ είμαστε 36,5 λεπτά μετά τις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Θα πάμε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα, ως τις 5.30, ως τη στιγμή δηλαδή που θα μπούμε στην διαδικασία του pre-game του πέμπτου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την Α1 του μπάσκετ, GBL όπως τη λένε οι γραμματιζούμενοι. Βιβίνη Νικολοπούλου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει στην τροχιά. Λοιπόν, πριν από αρκετά χρόνια υπήρχε ένα musical, νομίζω του Δαλιανίδη πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, με τίτλο «Γοργόνες και μάγκες». Χθες το βράδυ στην Μάλτα η ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού τα συνδύασε και τα δύο, και γοργόνες και μάγκες. Νίκη επί της Φερεντσβάρος στον τελικό του Final Four για το Champions League. Πρωταθλήτριες Ευρώπης, τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον μαέστρο, να το πούμε έτσι, αυτής της ομάδας, τον κύριο Γιώργο Ντόσκα, τον προπονητή της ομάδας γυναικών του Ολυμπιακού. Καλησπέρα κύριε Ντόσκα.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Συγχαρητήρια καταρχάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και γοργόνες και μάγκες, αν για να το πούμε και βάση musical.
1: Ναι, νομίζω ότι και γοργόνες και μάγκες, σωστά. Με την ανατροπή που κάναν τα κορίτσια στο τέλος, μάγκικη πολύ ανατροπή, οπότε ταιριάζει γάντι ότι ο συγκεκριμένος τίτλος.
0: Να ρωτήσω κάτι, έχουν περάσει περίπου 18-20 ώρες από τότε, πώς είναι τα συναισθήματα αυτή τη στιγμή, δηλαδή πόσο ικανό είναι αυτό το διάστημα για να διαμορφώσει τα ποσοστά αδρεναλίνης και τα ποσοστά πίεσης που υπάρχουν σε έναν άνθρωπο που τη ζει τόσο έντονα?
1: Ναι, νομίζω ότι εντάξει, είμαστε λίγο συνηθισμένοι σε αυτή την πίεση. Η χαρά είναι αυτή που διαρκεί, και το να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό που καταφέραμε χθες. Τώρα θεωρώ ότι μόλις επιστρέψουμε σπίτια μας, στην κανονικότητά μας, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ηρεμούμε όλοι. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο η πίεση όσο η χαρά που μένει. Δηλαδή η αδρεναλίνη της χαράς που δημιουργείται μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία.
0: Πόσο μεγάλο είναι αυτό που καταφέρατε, κύριε Ντόσκα? Επειδή το είπατε.
1: Νομίζω είναι πολύ μεγάλο. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Ήταν μετά από πολλά χρόνια ένα Final Four που και οι τέσσερις ομάδες ήταν ισοδύναμες. Καταφέραμε και περάσαμε από τον τελικό απέναντι σε μια Ματαρό η οποία ήταν αίτητη σε μια ολόκληρη χρονιά στο πρωτάθλημά της και στους ομίλους της Ευρώπης. Και καταφέραμε να κερδίσουμε μια Φερεντσβάρος στο τελικό, η οποία φέτος φτιάχτηκε για να κατακτήσει τα πάντα. Έγινε μια τεράστια επένδυση από πλευρά Φερεντσβάρος με παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Νομίζω όμως ότι εμείς δείξαμε ότι είναι τόσο σημαντικές οι μονάδες όσο η ομάδα, και γι' αυτό καταφέραμε και κατάκτησαμε το τρόπαιο.
0: Σε ένα παιχνίδι με συνεχείς, να το πω, διακυμάνσεις, να το πω ανατροπές, να το πω αλλαγές συναισθημάτων, ξεκινάει ο Ολυμπιακός έχοντας το πάνω χέρι και ως εικόνα και ως προβάδισμα. Το γυρίζει Φερεντσβάρος, αποκτά αυτή το πάνω χέρι, το ξαναγυρίζει ο Ολυμπιακός και πάμε στην ισοπαλία. Πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστεί όχι τόσο οι αθλήτριες όσο ο προπονητής που βλέπει τα δύο αντίθετα πρόσωπα της ομάδας του?
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα προσωπικά. Το δύσκολο είναι ότι κάποια πράγματα που σχεδιάσαμε και περιμέναμε δεν ανταποκριθήκαμε όπως θέλαμε. Ειδικά μετά το ημίχρονο, στο τρίτο χτάλιπο, περιμέναμε την αντίδραση της Φερεντσβάρος. Την είχαμε συζητήσει και πριν τον αγώνα. Δυστυχώς όμως, εντάξει, υπήρχε πάρα πολύ πίεση στη συγκεκριμένη στιγμή και δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε όπως έπρεπε, και γι' αυτό το σκορ ουσιαστικά ήρθε τούμπα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα κορίτσια γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο πολύ πιστεύω σε εκείνες, πόσο πολύ πρέπει να παλεύουμε τα παιχνίδια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, Οπότε δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα το να τους πω να ηρεμήσουν, ότι έχουμε ακόμα χρόνο, όπως αποδείχθηκε ότι είχαμε να καθαρίσουν λίγο το μυαλό τους, για να πάμε να διεκδικήσουμε την νίκη. Νομίζω ότι το καταφέραμε, το κάναμε πάρα πολύ καλά. Απλά θεωρώ ότι αν είχαμε λίγο πιο καθαρό μυαλό και μεγαλύτερη ηρεμία σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές του μάτς, ίσως να είχαμε πάρει την νίκη και χωρίς να πάμε στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Φοβηθήκατε καθόλου στη διάρκεια του παιχνιδιού ότι έχουμε φτάσει στη βρύση και υπάρχει κίνδυνος να μην πιούμε νερό?
1: Όχι. Εγώ προσωπικά δεν το φοβάμαι καθόλου. Ζω κάθε δευτερόλεπτο του αγώνα σαν να είναι ξεχωριστό, οπότε δεν σκέφτομαι το μετά. Προσπαθώ κάθε άμυνα, κάθε επίθεση να είναι συγκεντρωμένα τα κορίτσια και να βοηθάω κι εγώ απ' έξω όσο μπορώ στο να ακολουθήσουν το πλάνο μας. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει κάνει τρομερές ανατροπές. Να θυμίσω ότι στην UEFA το παιχνίδι που χάσαμε, μάλιστα το ευρωπαϊκό, βρισκόμασταν 5 γκολ πίσω, 2 και 20 πριν να τελειώσει ο αγώνας και καταφέραμε και σοφαρίσαμε. Οπότε είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά δεν με φοβίζει. Πιστεύω στα κορίτσια. Νομίζω ότι πιστεύουν και εκείνες πολύ σε αυτούς τους. Οπότε σίγουρα μέχρι να τελειώσει το μάτς, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη, παλεύουμε για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε τόσο πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι δεν υπάρχει χαμένο παιχνίδι? Δηλαδή, ακόμα και 5 γκολ πίσω να είμαστε, μπορούμε να το γυρίσουμε. Τι είναι αυτό που έχετε δει στην ομάδα σας και σας κάνει να πιστεύετε τόσο πολύ ότι impossible is nothing, που λένε και στο χωριό μου?
1: Ναι, νομίζω ότι έχουν τα κορίτσια, έχουν την οτροπία, έχουν το πνεύμα του νικητή, έχουν αυτό που λέμε το φιλότιμο, το τσαγανό, που δεν θέλουν να το παρατήσουν ποτέ. Όλα τα κορίτσια στην ομάδα το διαθέτουν αυτό, οπότε εκεί πάνω και εγώ στηρίζομαι. Τις βλέπω ότι δεν θα τα αφήσουν, ό,τι και να γίνει, δεν θα μπορεί να απογοητεύονται λίγο, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς απ' έξω, για να τις στηρίξουμε, να ξεπερνάνε πολύ σύντομα την απογοήτευση, ώστε να συνεχίζουν την προσπάθειά τους, γιατί το πιστεύουν και οι ίδιες. Είναι η νοοτροπία τους τέτοια. Είναι μοναδικό, δεν το συναντάς πάρα πολύ συχνά σε ομάδες αυτό, ειδικά να έχει η πλειοψηφία των αθλητριών αυτό το mentality, αυτή την οτροπία. Οπότε αυτό με κάνει να πιστεύω τόσο πολύ ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του.
0: Η χρησιμοποίηση της, κάτσε για να μην κάνω και σαρδάμ, της Φάντενστόπελτιν στα πέναλτι, ναι, ήταν προγραμματισμένη ή ήταν απόφαση της τελευταίας στιγμής σε σχέση με τη Σταματοπούλου δηλαδή?
1: Όχι, η Μπρίτ είναι πάρα πολύ καλή στα πέναλτι, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε από τις προπονήσεις. Το είδαμε πάρα πολύ καλά και στο πρώτο τελικό με την Πλιαγμένη, που και εκεί μπήκε και απέκρουσε 2 πέναλτι. Οπότε ήταν μέσα στο σχεδιασμό ότι σε περίπτωση που το παιχνίδι πάει στα πέναλτι, θα είναι εκείνη που θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια. Όπως και έγινε, νομίζω ότι δικαιώθηκε και η ίδια, δικαιώθηκαμε κι εμείς. Οπότε ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε από πριν.
0: Και καταρρύπτεται και ένας μύθος που μιλάει για κρύο αθλητή που δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές και τα λοιπά, έτσι?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Σίγουρα, εντάξει, νομίζω ότι είναι θέμα ψυχολογίας. Τα πέναλτι είναι μια διαδικασία η οποία δεν χρειάζεται να έχεις κάνει εκπληκτικό ζέσταμα για να μπεις μέσα. Πιο πολύ εγκεφαλικά πρέπει να λειτουργείς, να μην φοβάσαι, να έχεις καλή ψυχολογία. Δεν είναι τόσο πρόβλημα το ζέσταμα. Νομίζω ότι καταρρύπτεται αυτό, ειδικά στη διαδικασία των πέναλτι. Και γενικότερα η Μπρίτ είναι από τις αθλήτριες οι οποίες είναι έτοιμοι χωρίς να κάνει πολλά-πολλά. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ ζέσταμα. Είναι πάντα έτοιμη και είναι χαρακτηριστικό της ψυχολογίας που έχει σαν αθλήτρια. Το γνωρίζουμε, οπότε δεν ήταν καθόλου πρόβλημα ούτε για εκείνη, ούτε ξαφνιάστηκε ούτε τίποτα. Ήταν έτοιμη.
0: Το γλεντήσατε κάπου χθες το βράδυ ή περιμένουμε την επιστροφή στην Ελλάδα για να γίνει το καλό το γλέντι?
1: Ναι, νομίζω θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα για το καλό το γλέντι. Χθες ξεκουραστήκαμε. Σήμερα θα πάμε να δούμε την αντρική μας ομάδα που παίζει το μικρό τελικό με τη Φερεντσβάρος και μετέπειτα το μεγάλο τελικό των αντρών. Οπότε με την επιστροφή αύριο στην Ελλάδα κάπου θα διασκεδάσουμε.
0: Το Κράμερ εναντίον Κράμερ coach στις δύο ομάδες, πώς ήταν στην εξέλιξη του παιχνιδιού και μετά το τέλος? Υπήρχε παρηγόρια της μιας πλευρή του στην άλλη? Πώς ήταν η κατάσταση?
1: Εντάξει, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα και οι δύο θέλαν να κερδίσουν οι ομάδες τους και γι' αυτό κάναν τα πάντα γι' αυτό. Μετά σίγουρα η Βάσο πήγε αμέσως να παρηγορήσει την ελευθερία. Εντάξει, είναι, η σχέση είναι μοναδική. Τώρα να παίζουν δύο αδερφές αντίπαλες σε ένα τελικό Champions League είναι μοναδικό. Η Βάσο πήγε αμέσως, καθότι ήταν η χαρούμενη της υπόθεσης, να παρηγορήσει την ελευθερία. Παρ' όλα αυτά και η ελευθερία μετά ήρθε στην χάρη όλα τα κορίτσια. Εντάξει, η ελευθερία έχει ζήσει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό.
2: Βέβαια, ναι.
1: Ωραίο το συνέστημα. Νομίζω και για τις δύο ήταν πολύ όμορφο. Χαίρομαι που καταφέραμε να είμαστε εμείς οι νικητές και να έχουμε λίγο περισσότερο χαρούμενη την αρχηγό μας, τη Βάσο.
0: Η επόμενη μέρα τι λέει, coach, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Η επόμενη μέρα ήδη έχει σχεδιαστεί. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χρονιά. Θέλουμε να διατηρήσουμε τα στήπρα στην Ελλάδα και τα σκύπτα στην Ευρώπη πλέον. Οπότε η ομάδα είναι ήδη έτοιμη για την επόμενη χρονιά. Είναι κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί εδώ και λίγο καιρό. Τα πλάνα μας έχουν ήδη σχεδιαστεί. Οπότε τώρα πρέπει να γεμίσουν μπαταρίες τα κορίτσια, να τις κουραστούν. Εν ώψη και μιας χρονιάς που δεν έχουν υποχρεώσει με την εθνική ομάδα, μετά από πολλά χρόνια θα κάνουν έτσι λίγες διακοπές το καλοκαίρι. Να γεμίσουν τις μπαταρίες, να γυρίσουν πίσω έτοιμες για μια πολύ δυνατή χρονιά.
0: Δύσκολη διατήρηση όμως, έτσι, ίσως δυσκολότερη από την κατάκτηση.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά εντάξει, νομίζω αυτός είναι ο στόχος μας. Μας δίνει ένα παραπάνω κίνητρο. Όσο πιο δύσκολα κάποιες φορές είναι τα πράγματα, τόσο και μεγαλύτερο κίνητρο είσαι για να μπορείς να τα καταφέρεις.
0: Μάλιστα, κύριε Ντόσκα, και πάλι συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Champions League και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή να είστε μαζί μας εδώ στην Ερασπόρ για να κουβεντιάσουμε για αυτή την επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ. Χαρά μου που ήμουν μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Για
0: χαρά. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της ομάδας πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού. Να ξαναθυμίσουμε, χθες το βράδυ στον τελικό του Final Four του Champions League στην Μάλτα, τα κορίτσια του Ολυμπιακού επικράτησαν με 17-14 στα πέναλτι της Ferencvaros και κατέκτησαν το Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 5 το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026, πάντα συντονισμένη στην Ερασπορ. Βιβί Νικολοπούλου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά και θα συνεχίσει για περίπου ένα μισάωρο ακόμα ως τις 5.30. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160. Ο πρώτος, ο ένας τρόπος επικοινωνίας, Eraspor, χωριστά στο τέλος papaker.gr. Ο δεύτερος, Eraspor, στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο. Ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας. Και ο φίλος είναι ο φίλος ο 679. Ζητάει το τελικό στο 668. Ήλβες Τούρκου ήταν το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο ολοκληρώθηκε 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Ο φίλος ο Ρόη 1973, είστε η παρέα μου στο γραφείο τα μεσημέρια. Πρώτη φορά επικοινωνώ μαζί σας, λέει σε mail που έστειλε. Καλώς όρισες και από θέμα επικοινωνίας, φίλε. Άσε που όποτε παρακολουθώ ραδιοφωνικά τον Ολυμπιακό από εσάς κερδίζει, οπότε και σήμερα αυτό θα κάνω μάλιστα. Ολυμπιακάρα και μαύρη θύελα μόνο, και Βραζιλία λέει στο Μουντιάλ. Άντε να δούμε τι θα κάνει επιτέλους. Καλή συνέχεια σε όλους με υγεία. Να σε καλά, φίλε. Η Βραζιλία, είπαμε, παίζει μία μετά τα μεσάνυχτα το πρώτο της παιχνίδι στην Νέα Υόρκη με αντίπαλο το Μαρόκο, ένα παιχνίδι το οποίο όλοι το περιμένουν έτσι με ανυπομονησία, να το πούμε κάπως έτσι, διότι ναι μεν η Βραζιλία είναι η Βραζιλία, περιμένουμε να δούμε αν είναι η γνωστή Βραζιλία, αν επιτέλους έχει φτιάξει ο Αντσελότη μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει το παγκόσμιο κύπελο. Με αντίπαλο μια ομάδα η οποία μόνο ευκαταφρόνητη δεν μπορείς να την χαρακτηρίσεις.

Ο φίλος ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μας στέλνει και αυτό το μήνυμά του εδώ από Καλαμάτα με τις με ένα ωραίο, όχι ένα, αρκετά ωραία λιόδεντρα είναι. Χαιρετίσματα, λέει, Τιτανομέγιστο τεράστιος, νίκησε λίγο για ακόμα μία κούπα.

Ο φίλος ο Χρήστος, καλησπέρα, πάμε νίκη θρύλου και πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Βασίλης, να γίνει ένα καλό παιχνίδι σήμερα και να το πάρει ο καλύτερος. Είναι και το πρώτο μήνυμα που στέλνει εδώ στο Viber. Καλώς όρισες, φίλε. Καλό μεσημέρι και ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο από την Αθανασία μας ανταποδίδουμε. Νάκη Δεσποινούλα, η οποία μας έχει στείλει και αυτή μια φωτογραφία του, λογικά πρέπει να είναι μοντάζ, δίπλα-δίπλα μπαρτζόκας τσαρούχα. Ο φίλος Αναστάσιος, καλησπέρα στην αγαπημένη παρέα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Φίλε, ο Στέλιος, ο Φιντριλάκης πρέπει να είναι αυτό, συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού για το τέταρτο, φωνάξτε το δυνατά από το Γιβραλτάρο στη Μάλτα, με Άντριους, Μπρίτ, Ιωάννα και Κουρέτα, ο θρύλος το πήρε με ανατροπή με στη Βαλέτα, να και το στιχάκι. Ο συνονόματος, ο φίλος, ο Μάικ, αθάνατο σώζει ο Θεός να αναπαύει την ανήσυχη ψυχή του πρίγκιπα του Σκότους. Καλό και όντως αυτό που λες, φίλε Μάικ, αντιφατικό μεν, αληθινό δε. Και μια φωτογραφία με μηχανάρα ο φίλος ο Πάρης. Εδώ ο Κώστας έχει στείλει, μάλλον όχι, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα στις 5 με διαφημιστικά και τραγουδάκι. Περίμενε, φίλε Κώστα, όταν επιστρέψουμε θα διαβάσω το μήνυμά τους. Το μήνυμα σου, όχι τους.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί.

0: έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
0: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
2: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ, θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

cover me από τον Bruce Springsteen. Με αυτό το κομμάτι μπαίνουμε στα τελευταία 22, για να είμαι θα και ακριβής, λεπτά της εκπομπής. Να ξαναπώ, Βιβί Νικολοπούλου, Ολυμπία Γενικοπούλου έξω, Μιχάλης Λαδόπουλος μέσα στο στούντιο. Παναλαμβάνω, για 22 λεπτά ακόμα η εκπομπή. Μετά θα πάμε σε μπασκετικούς ρυθμούς, καθότι από τις 5.30 και μετά το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το 5ο τελικό που θα κριθεί και ο προπονητής φέτος στο πρωτάθλημα του μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σπορ και νομίνημα αποστολή στο 54-160 erasport@papaker.gr και erasport στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Μιχάλη, καλησπέρα. Όταν κάποιος θέλει να πείσει και να δείξει πως με κατηγορείς άδικα Παναθηναϊκέ, δεν προκαλεί ακόμη μια φορά βάζοντας διαιτητική τριάδα και κάνοντας επίδειξη δύναμης, λέγοντας ότι θα χάσεις με το έτσι θέλω, και βάζεις τη γνωστή και μια εξαιρετέα τσαρούχα, την οποία ούτε οι ίδιοι την προστατεύουν, αυτό είναι το νόημα του μηνύματος του Κώστα, αλλά ούτε και η ίδια θέλει να προστατευτεί. Δεν τους νοιάζει πώς θα το πάρουν, αρκεί να το πάρουν με οποιονδήποτε τρόπο, είναι η κατάληξη του μηνύματος του. Υπάρχει γενικά και σε κανένα δύο ακόμα μηνυματάκια που έχω δει, υπάρχει μια έντονη έτσι αντίδραση των φίλων του Παναθηναϊκού για τον ορισμό της κυρίας Τσαρούχα. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Θα πω, η άποψή μου είναι ότι έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με κάποιον άλλον άνθρωπο, δεν τον βάζεις να διαιτητεύσει παιχνίδι του άλλου ανθρώπου, γιατί είναι εντελώς ανθρώπινο, μια και μιλάμε για ανθρώπους, ανθρωπιές και ανθρώπινα, είναι εντελώς ανθρώπινο κάπου στην άκρη του μυαλού σου να έχεις και το γεγονός ότι βρίσκεσαι σε δικαστική διαμάχη μαζί σου. Είναι δηλαδή σαν να μου έχει κάνει εμένα μήνυση η Ολυμπία Γιαννικοπούλου από την κονσόλα, επειδή κάτι της έχω κάνει ή κάτι θεωρεί ότι της έχω κάνει, και να μας βάζουν συνέχεια τον έναν απέναντι στον άλλον, Λαδόπουλος στο μικρόφωνο, Γιαννικοπούλου στην κονσόλα. Εντάξει, δεν είναι και το πλέον, πώς να το πω ρε παιδιά, λογικό, φυσιολογικό. Άποψη δική μου είναι αυτή, επαναλαμβάνω. Ο φίλος ο Παναγιώτης, εύχομαι για το καλό του μπάσκετ να επικρατήσει ο Παναθηναϊκός. Αν υπάρχει τσίπα θα φανεί, αλλιώς το τρόπαιο στο λιμάνι. Να ανοίξουν τα μουσεία τους οι τρεις μεγάλοι, λέει ο Θανάσης, να δει ο κόσμος στα ράφια τι έχουν. Ο φίλος ο Φάνης από την Κοζάνη έχει στείλει μια φωτογραφία με λουλουδάκια, τριαντάφυλλα. Καλησπέρα και στον Αργυρούδη, λέει, από τη φτελιά της Δράμας, και τα τριαντάφυλλα είναι για μας.

Ούτε τα προσχήματα, λέει ο Δημήτρης, αυτό με τσαρούχα και τηγάνι, τίποτα άλλο, καλό Μουντιάλ με Βραζιλία σήμερα. Και ο Χριστόφορος επίσης το μήνυμά του λέει ακριβώς τις τρεις αυτές λέξεις, ούτε τα προσχήματα. Μάλιστα, η άλλη όψη, ο Αναστόπουλος, παρά τις αντιδράσεις διαιτήτευσε πολλά χρόνια επί Βασιλακόπουλου. Ας βγουν τα δανεικά λοιπόν, λέει ο Δημήτρης. Μάλιστα, την τσίπα την έχασαν με το Βασιλακόπουλο, λέει ο άλλος ο φίλος ο Γιώργος. Και γενικά υπάρχει, το είπαμε και πριν, ότι υπάρχει μια αντίδραση κυρίως από τους φίλους του Παναθηναϊκού για τον ορισμό κυρίως της κυρίας Τσαρούχα ως μία από τους τρεις διαιτητές του σημερινού τελικού. Και από εκεί και πέρα έχουν αρχίσει σιγά σιγά και οι απαντήσεις από την άλλη πλευρά.

0: Φίλε Στάθη, η μήνυση δεν είναι τωρινή, δεν είναι των τελευταίων ημερών. Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την κυρία Τσαρούχα δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χθες, προχθές, αντίπροχθές την περασμένη εβδομάδα. Αυτή η διαμάχη είναι εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχει δηλαδή η κατατεθειμένη μήνυση και υπάρχει η αναμονή για την εκδίκασή της. Δεν είναι προχθές. Οπότε τις έκαναν μήνυση για να την αποκλείσουν. Άμα είχε γίνει η μήνυση του Παναθηναϊκού πριν από τρεις μέρες, θα μπορούσες να πεις ότι επίτηδες το έκανε για να τη βγάλουν από το κόλπο των τελικών. Δεν είναι όμως έτσι, είναι καιρό η μήνυση. Πάμε όμως και στα αγωνιστικά, στη δράση. Πάμε στο ΣΕΦ, εκεί όπου μας περιμένει Γιάννης Κώστας, Ντεντόπουλος Σωτηρίου. Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλησπέρα Μιχάλη μας, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Από εμάς τους δύο, τον Κώστα δηλαδή και τον Γιάννη, και τον Παναγιώτη Στουπί, ο οποίος θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μην το ξεχνάμε, είναι πολύτιμος συνεργάτης και χωρίς αυτόν δεν μπορούσε να βγει καμία μετάδοση. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε το δεδομένο ότι σήμερα κρίνει πρωταθλητής. Δεν είπα καμία σοφία. Άρα είναι παιχνίδι δίχως αύριο, είναι μητέρα των μαχών, γιατί θα αναδείξει τον πρωταθλητή.
0: Τελικός τελικών, έτσι.
1: Ακριβώς, ο τελικός των τελικών. Και όλα όσα λέμε μπορούν να πάνε περίπατο. Με την έννοια ότι πια τα μάτς χωρίς αύριο έχουν ειδική ψυχολογία. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι έχουν και οι δύο ομάδες πλέον προβλήματα, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει το Σλούκα. Όχι έχει χάσει, δεν μπορεί να παίξει ο Σλούκας. Ένα. Και το δεύτερο είναι το Ροκαβόπουλο. Άρα είναι δύο παίκτες. Ο Ροκαβόλος θα μπορούσε να δώσει κάποιες λύσεις στο 3. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο ξεκινάω πάντα από τους φιλοξενούμενους, που ο coach Αταμάν επέλεξε να βάλει στην εξάδα των ξένων το συμπατριώτη του Τζέντι Όσμαν αντί του Χουάντσο, ο οποίος έκανε καλή δουλειά στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά έπρεπε κάποιον να θυσιάσει. Ο Όσμαν που προέρχεται από μια ταλαιπωρία από τη μέση του, η πληροφορία λέει ότι θα έκανε και ένεση κιόλας. Είναι ένα ρίσκο, γιατί ο Χουάντσο ήταν υγιής, μπορεί να μην σκόραρε, αλλά πήρε πάρα πολλά rebound και είναι έτσι καλύτερος αμυντικός και ενισχύει πολύ στο 5, ενώ ο Οσμάν είναι περισσότερο 3 ή μάλλον είναι ξεκάθαρο 3. Αυτές οι εναλλαγές επιτρέπονται στον προπονητή του Παναθηναϊκού λόγω της παρουσίας του καταλυτικού για μένα Hayes Davis, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 3 και στο 4, και ειδικά στα παιχνίδια του ΆΚΑ έχει περιορίσει πάρα πολύ την παραγωγικότητα και την ορμή του Βεζένκο. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό έχουμε αυτά. Από την άλλη ο Ολυμπιακός, ενώ μέχρι το μεσημέρι ξέραμε ότι ο Ντόρσεϊ, που είχε παίξει για λίγο όμως στο τέταρτο παιχνίδι, θα ήταν στη δωδεκάδα, τελικά δεν θα είναι. Η τενοντίτιδα προφανώς δεν του επιτρέπει να είναι 100%, οπότε έμεινε εκτός. Ο Ολυμπιακός θα κατέβει με 11, ενώ οι ξένοι του θα είναι αυτοί που ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι, και στα περισσότερα δηλαδή, γιατί σε ένα παιχνίδι μόνο άλλαξε ο Μπαρτζόκας, στο δεύτερο, αλλά δεν έμεινε ευχαριστημένος από τον Ηλικίνα και από τον Χολ. Άρα λοιπόν θα παίξουν πάλι, θα παίξουν στη θέση των ξένων, εννοώ στην εξάδα των ξένων, γιατί είχαν κοπεί την προηγούμενη φορά. Θα παίξουν και ο Tyreek Jones, και την άλλη φορά είχε κοπεί ο Ward, άρα παίζουν και οι δύο. Λοιπόν, Ward και Tyreek Jones. Τώρα είναι σημαντικό να σου πω την αλήθεια, λέμε για τις απουσίες του Παναθηναϊκού, αλλά αν βάλουμε την απουσία του, συγκρίνουμε, γιατί στην ουσία οι απουσίες οι μεγάλες είναι από τη μία του Σλούκα και από την άλλη του Ντόρσεϊ. Σαφώς μεγαλύτερη απουσία είναι του Ντόρσεϊ, αν αναλογιστούμε ότι φέτος ο Ντόρσεϊ στην πορεία για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας υπήρξε μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας. Ήταν ίσως ο πιο βελτιωμένος παίκτης σε σχέση με το πέρσι, που εμφανίστηκε ξαφνικά στους τελικούς και τους έκρινε. Θυμάσαι ότι αυτός και ο Μακίσικ έδωσαν πέρσι το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό.
0: Ο Ντόρσεϊ είναι 12 όμως, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, κάτσε να δω. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι με 11, για κάτσε να δω.
0: Είναι και Ολυμπιακός με δεκάδα, για το Παναθηναϊκό είναι σίγουρα με δεκάδα.
1: Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι γραμμένος στον Ντόρσεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε, ξέρεις, να το δηλώσει, αλλά εγώ φανταζόμουν ότι θα τον δήλωνε. Και ανάλογα το πώς πήγε, γιατί προχθές δεν βοήθησε και πάρα πολύ. Έβαλε με ένα τρίποντο, αλλά γενικά φοβόταν να κάνει αλλαγές κατευθύνσεων, να μπει στη μάχη, δηλαδή σε πολλά σπρόξηματα. Και ειδικά στο Άκανε, στο T-Center, τα μάτς πήγαν πολύ στο σπρόξιμο. Οπότε νομίζω ότι αυτό έλαβε υπόψη τον Μπαρτζόκας, να πάει με τους παίκτες που είναι υγιείς, και παίζει έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι αν βάλουμε τις δύο βασικές απουσίες, που είναι από τη μία ο Σλούκας και από την άλλη ο Ντόρσεϊ, είναι προφανές ότι φέτος ο Ντόρσεϊ έκανε πολύ καλύτερη σεζόν από τον Σλούκα και ήταν ο τρίτος πόλος του Ολυμπιακού μετά από τον... μάλλον ήταν ο δεύτερος σκόρερ μετά τον Βεζένκο. Άρα καταλαβαίνετε, συν το Φουρνιέ, ήταν οι τρεις πόλοι της επίθεσης του Ολυμπιακού. Ο Σλούκας έκανε κάποια καλά παιχνίδια και πολλά στα οποία δεν ήταν κακός, δεν ήταν καλός. Βέβαια, φάνηκε η απουσία του προφανώς στα μάτς των play-off, όπου ο Παναθηναϊκός, παρότι κέρδισε 2-0 χωρίς τον Σλούκα, χωρίς τον Σλούκα έχασε 3 συνεχόμενα παιχνίδια και δεν πήγε στο Final Four. Τέλος πάντων, αυτά όλα είναι θεωρίες.
0: Ακριβώς.
1: Στο λέω γιατί, τι απέδειξε η πράξη. Το προηγούμενο μάτς ποιοι το πήρανε? Ο TJ Shorts, ένας παίκτης ο οποίος τον έχει εκθέσει και δημοσίως και πάρα πολλές φορές ο Άταμαν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά, στην ουσία μόνος του καθάρισε τη δεύτερη παράταση. Και ο οποίος με τα τρίποντά του έβαλε μάλλον τα κρίσιμα τρίποντα. Και ο Τολιόπουλος τις περισσότερες φορές δεν έπαιζε, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, θυμίζω ότι η διαφορά Ευρωλίγκας και ελληνικού πρωταθλήματος είναι ότι στην Ευρωλίγκα μπορείς να παίζεις με όσους ξένους θέλεις. Ο Ολυμπιακός έχει έξω ακόμα τον Μόρις, τον Φαλ και τον Μακίσικ. Άρα καταλαβαίνετε ότι είχε περισσότερους ξένους. Και ο Παναθηναϊκός τώρα έχει και τον Φαρίντ εκτός οκτάδας ξένων. Όχι, δεν το είναι και αυτός. Είναι και ο Φαρίντ, ο οποίος δεν μπαίνει στην εξάδα μάλλον. Είναι στην οκτάδα, αλλά δεν μπαίνει στην εξάδα ποτέ. Δηλαδή τον δήλωσε, έμεινε έξω ο Γκριγκόνης από την οκτάδα και προτίμησε να μην τον βάλει σε κανένα παιχνίδι ή αποφάσισε να μην τον βάλει. Τώρα, όσον αφορά τους διαιτητές, επειδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται συζήτηση, με την έννοια ότι... Δεν θα το πάω όπως το πάνε οι ακροατές, γιατί σας άκουγα τι λέγατε, τι γινόταν τότε και γινόταν τώρα. Το θέμα είναι ότι οι διαιτητές έχουν επιλεγεί με ένα βασικό κριτήριο, ότι η Τσαρούχα και ο Τηγάνης είναι διαιτητές Ευρωλίγκας και Eurocup. Έχουν σφυρίξει, μάλιστα ο Τηγάνης έκανε την πρώτη του χρονιά, κυρίως στο Eurocup. Άρα είναι διαιτητές υψηλού επίπεδου. Έτσι. Δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά κάποιοι διαιτητές οι οποίοι δεν έχουν καμία περγαμηνή και εμφανίζονται να σφυρίξουν αυτό το παιχνίδι. Τώρα, το να διαμαρτύρεται κάποιος και να, ξέρω εγώ, ή να γίνονται κάποιες επιθέσεις στα σπίτια των διαιτητών, όπως έγινε και στη Τσαρούχα και χθες έγινε στη Μεσίνη στο Τζιμπούρι. Νομίζω ότι εκεί καταλαβαίνει κανείς, μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Έτσι, γιατί τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ακόμα και στις ήττες, ο Ολυμπιακός δεν διαμαρτύρηθηκε για διαιτησία. Ένα αυτό. Άρα οι διαμαρτυρίες ήταν περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Επίσης θα πούμε και κάτι άλλο. Ότι εδώ, στο ΣΕΦ που τελειώνει η σειρά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Όταν λέω το παραμικρό, δηλαδή δεν έχει μπει κανένας μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει πιάσει κανείς τον διαιτητή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα έφαγε και άλλη ποινή ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος αθρηστικά έφτασε τους 19 μήνες και τιμωρήθηκε με ένα χρόνο αποκλεισμό η γυναίκα του Κέντρικ Ναν, η οποία ήταν αυτή που είχε γραφεί στο φύλλο αγώνος, γιατί καθόταν στα court seats δίπλα στον πάγκο του Παναθηναϊκού και έπιασε τον διαιτητή, τον έβρισε κιόλας και παρά τις συστάσεις του κύριου Παπαπέτρου, κανείς από τον Παναθηναϊκό δεν τόλμησε να τη βγάλει έξω. Για όλα αυτά ο Παναθηναϊκός έχει φάει πάρα πολλά πρόστιμα και ο Ολυμπιακός έχει φάει και ο Μπαρτζόκας έχει φάει για εκείνο το επεισόδιο στη Φυσούνα μετά το δεύτερο παιχνίδι. Οπότε η ένταση υπάρχει. Απλά θέλω να πω ότι Αυτά που έχουμε δει στο ΆΚΑ εδώ δεν τα έχουμε δει και ελπίζουμε τελευταίο παιχνίδι να μην μας το χαλάσουν. Επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, γιατί δεν μου αρέσει να εξομοιώνουμε και να μην κρατάμε ίσες αποστάσεις επειδή λέμε έκανε αυτό, έκανε εκείνος. Το ίδιο κάνουν τώρα και οι φίλοι του Ολυμπιακού, απαντώντας για Αναστόπουλο και για Παναγιώτου και για Μάνο κλπ. Είπαμε, υπήρχαν και περίοδοι που είχαμε δει κάκιστες διαιτησίες στο παρελθόν επί της προηγούμενης διοίκησης. Υπάρχουν και τώρα κάποιες διαιτησίες οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές. Αλλά τι να σου πω τώρα, εκεί δεν βγάζεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη.
0: Λοιπόν, να το σταματήσουμε εδώ αυτό.
1: Κατάλαβα. Όχι, περίμενε. Εγώ ήθελα να σου πω καταρχάς.
0: Το ξέρω.
1: Βασικότερο που ήθελα να πω ήταν ότι υπάρχει σκεπτικό που επιλέξαν διαιτητές.
0: Ναι.
1: Είναι επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Γιατί παλιότερα λέγαμε με ποιο κριτήριο βγαίνουν οι διαιτητές και δεν μας απάντησε κανείς. Δηλαδή βγαίνουν οι ξανθοί, παίρνεις 5 ξανθούς και διαλέγεις τους 2, τους 3. Παίρνεις τους πιο ψηλούς, παίρνεις αυτούς που είναι διεθνείς και βγαίνουν οι 3. Δεν υπήρχε κανένα κριτήριο. Εμφανίζονταν 3 διαιτητές στο γήπεδο, συνήθως ήταν οι ίδιοι στα ντέρμπι τα κρίσιμα. Τώρα το κριτήριο είναι αυτό, ότι είναι διαιτητές Ευρωλίγκας, οι 2 τουλάχιστον. Αυτό το απαντάω, γιατί είναι και η απάντηση
0: κατάλαβα,
1: που πήραμε κιόλας.
0: Κατάλαβα. Εγώ θέλω να κλείσουμε έτσι το θέμα των μηνυμάτων ένθεν κακήθεν με ένα χιουμοριστικό, 100% χιουμοριστικό, που έχει στείλει ο φίλος ο Μπάμπης από το Ρέθυμνο. Ο οποίος έχει στείλει κομμάτι από το εορτολόγιο που λέει 13 Ιουνίου Σάββατο γιορτάζει ο Τριφύλιος και έχει στείλει μήνυμα να μας βοηθήσει ο Άγιος.
1: Ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις, μέχρι στιγμής θεωρείται κερδισμένος, με την έννοια ότι κανείς δεν πίστευε ότι θα το φέρει το παιχνίδι τη σειρά ως εδώ, και μάλιστα με τέτοιες εμφανίσεις, με τις απουσίες που είχε, ειδικά στο προηγούμενο μάτς. Άρα είναι και η ομάδα που έχει το λιγότερο άγχος. 5.000 οπαδοί του πήγαν, όπως ξέρουμε, στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει όλες αυτές τις μέρες. Κόσμος πήγε και στο Ολυμπιακού, αλλά ο Ολυμπιακός θα έχει και τον κόσμο του εδώ στις εξέδρες. Γιατί είναι η ομάδα που έφτασε αίτητη μέχρι τους τελικούς. Οι δύο ήττες που γνώρισε στο φετινό πρωτάθλημα τις γνώρισε στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό. Τώρα υπάρχουν και άλλα στατιστικά τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε, ότι
0: τα αφήνουμε για μετά τις 5.30 που θα μπει και ο Βαγγέλης στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Εγώ να σε ευχαριστήσω για την πρώτη μας σύνδεση, Γιάννη. Καλή μετάδοση και σε σένα και στον Κώστα. Μακάρι να γίνει ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, όπως ήταν ο τέταρτος τελικός, έτσι, παιχνίδι αγωνιώδες και συναρπαστικό, και αν το πάρει ο καλύτερος, έτσι.
1: Και το τρίτο ήταν πολύ καλό, αλλά ήταν διαφορετικό, δηλαδή είχε περισσότερο σκορ. Δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο ήταν τα δύο καλύτερα παιχνίδια, αλλά με διαφορετική μορφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ένα είχε 102-90 τόσο και το άλλο είχε πολύ δύο παρατάσεις. Είχε φοβερές μονομαχίες.
0: Έγινε, Τζόνι. Καλή μετάδοση.
1: Για χαρά. Προς το παρόν.
0: Λοιπόν, αυτά και από την πρώτη σύνδεση. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Βάζουμε ένα τραγουδάκι και έρχεται μετά Βαγγέλης Ζορμπάς για μικρόφωνο στα γήπεδα. Από μένα, την Ολυμπία και την Βιβί. Να είστε καλά. Καλή ακρόαση και καλό τελικό. Καλό πέμπτο τελικό να έχουμε όλοι μας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, η παράσταση αρχίζει. Λίγα λεπτά, 25 συγκεκριμένα, πριν το double του μεγάλου, του καθοριστικού, του μεγάλου τελικού, του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος του CGBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Match που το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά όλα και να έχει μια αίσια κατάληξη. Πάντως, βγάζει πρωταθλητή. Απόψε θα υπάρχει πρωταθλητής μετά από περίπου 2 ώρες. Για το φετινό πρωτάθλημα της GBL, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε στη δράση αμέσως. Χρήστος Ερέλης μιλάει στο pre-game.
1: Κυρίες τον Ολυμπιακό να τρέξει, να βγάλει κόντου στον εφηδιασμό, να μην βάλει εύκολα καλάθια και φυσικά να ελέγξουμε όσο δυνατόν περισσότερο το αμυντικό μας rebound, που στα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα είναι κλειδί, νομίζω, για τις αναμέτρησεις.
2: Coach, θα ήθελα την μπασκετική εξήγηση γιατί προτιμήθηκε ο Οσμάν από το Χουάντσο, τι είναι αυτό που περιμένετε να δώσει περισσότερο στο παιχνίδι σας.
1: Όταν έχεις να επιλέξεις μεταξύ αυτών των παιχτών, κάθε απόφαση είναι σωστή. Μετά το παιχνίδι μπορείς να θεωρήσεις αν βγει λάθος ή όχι. Ο Οσμάν είναι το βασικό μας τριάρι, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση πριν τραυματιστεί, έπεσε καλά και στη σειρά. Και από τη στιγμή που σήμερα είναι 100% έτοιμος, θεωρήσαμε ότι πρέπει να πάμε με τη βασική μας ομάδα.
2: Από το προηγούμενο μάτς, από το τέταρτο μάτς στη σειρά, τι είναι αυτό που θα θέλατε να κρατήσει ο Παναθηναϊκός?
1: Από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι σίγουρα τον έλεγχο του rebound που το κάναμε πάρα πολύ καλά. Και να μην επιτρέψουμε αυτό που είπα και πριν στον Ολυμπιακό να πετύχει πόντου στον εφηδιασμό.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο ασίσταν του Έργιν Άταμαν, ο Χρήστος Ερέλης, πριν από λίγο στον Αποστόλη Τριανταφύλου, που του έκανε την κατάλληλη ερώτηση. Γιατί προτιμήθηκε ο Οσμάν, έστω και αν δεν έκανε προπόνηση μαζί, full προπόνηση χθες το βράδυ με την υπόλοιπη ομάδα. Προφανώς όχι καλά, προφανώς έκανε κάποιες ενέσεις. Και προτιμήθηκε ο Τούρκος forward που δίνει το transition, δίνει ενέργεια στον Παναθηναϊκό. Αλλά έχασε το Λεσόρ τον rebound, το 10 rebound στον προηγούμενο μόλις αγώνα, παρά τα 0-6 τρίποντα που είχε. Ήταν σημαντική αυτή η ερώτηση. Βέβαια δεν περιμέναμε από τον Χρήστο Ερέλη μια απάντηση to the point. Και βεβαίως ως ήθιστε, θα έλεγα. Λοιπόν, σε λίγο προφανώς θα έχουμε και την μίνι αυτή συνέντευξη που υπάρχει προγραμματισμένη πριν την έναρξη των αγώνων από τον assistant του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Τα δεδομένα τα ξέρετε, θα πούμε σε λίγο και με τον Γιάννη τον Δεντόπουλο και τον Κωστή Σωτηρίου που είναι στο γήπεδο ήδη. Πρέπει επίσης να πούμε ότι αυτή την ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο T-Center, έχουν μαζευτεί πάνω από 15-16.000 κόσμος φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τον αγώνα. Θα αναμένεται να φτάσει ο αριθμός στους 19.000. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό. Θα δουν όλοι μαζί τον αγώνα, τον απόψινό. Και βέβαια, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει την κούπα, θα τους περιμένουν εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος, έτοιμος, μαζεμένος. Πολλοί κόσμος λοιπόν και στο T-Center. Έχουμε τα δεδομένα του αγώνα με Ντόρσεϊ εκτός για τον Ολυμπιακό, με Τενοντίτιδα. Σλούκα το ξέραμε, το λέγαμε και από χθες με τα παιδιά, με τον Γιάννη Τεντόπουλο και με τον Κωστή προχθές. Εκτός για τον Παναθηναϊκό, φυσικά εννοείται ο Ρογκαβόπουλος και ο Χουάντσο εξανάγκης. Ήταν η επιλογή αυτή του Έργιν Άταμαν εν ώψη του πολύ μεγάλου αποψινού τελικού. Λοιπόν, πάμε στον ασίσταν τον Γιώργο Μποζίκα, ασίσταν του Γιώργου Μπαρτζόκα.
3: Τι περιμένετε για αυτή την καθοριστική τελευταία αναμέτρηση?
4: Περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι που θα κερδίσει ο πιο σκληρός. Σήμερα η τακτική παίζει δεύτερο λόγο. Πρέπει να κερδίσουμε προσωπικές μάχες τόσο στα rebound, τόσο στην άμυνα ένα εναντίον ενός. Να κάνουμε καλά σκηνά, να παίξουμε με επαφές. Γενικά θα είναι ένα παιχνίδι απαιτητικό όσον αφορά το θέμα ενέργειας, συγκέντρωσης και διάρκειας.
2: Σταθεροποιείτε το rotation με τον Ward και τον Tyreek Jones στη δωδεκάδα που είναι ενδεκάδα σήμερα, γιατί υπάρχει το πρόβλημα του Dorsey. Πόσο, πρώτη ερώτηση αυτή που έκανα, και η δεύτερη, αποσταθεροποιεί την τακτική σας αυτή η αβεβαιότητα? Θα είναι, δεν θα είναι, έπαιξε, δεν μπορεί να παίξει?
4: Δεν έχω κάποια απάντηση και, και στις δύο ερωτήσεις. Σε τέτοια παιχνίδια αυτοί που είναι διαθέσιμοι παίζουν. Δεν έχει σημασία ποιος παίζει, αλλά σημασία έχει πώς παίζει. Οπότε όλα αυτά όσον αφορά τα rotation είναι τελείως δευτερεύοντα. Είναι επιλογές που κάνουμε και πρέπει όλοι να είμαστε όπως πρέπει.
3: Λένε κάποιοι ότι ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία στο προηγούμενο παιχνίδι με τις απουσίες του Παναθηναϊκού, με το πώς πήγε αυτή η αναμέτρηση. Εσείς πώς νιώθετε? Ήταν πράγματι μια ευκαιρία που χάθηκε, αλλά που δεν πρέπει να κοιτάτε παραπάνω για τη συνέχεια?
4: Ναι, είχαμε το momentum του αγώνα και από φτηνά λάθη το χάσαμε. Ό,τι έγινε, κοιτάμε μόνο μπροστά. Σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να πανηγυρίσουμε ένα ακόμα τίτλο στο γήπεδό μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Αυτά για τον Γιώργο τον Μποζίκα, τα προκαταρκτικά θα έλεγα για την αναμέτρηση, και περνάμε αμέσως στη δράση. Είναι 20 λεπτά πριν τις 6, 20 λεπτά πριν το μεγάλο τζάμπολ του πέμπτου και τελευταίου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό πλέον. Και ο λόγος στον Γιάννη τον Δεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου. Παιδιά, καλησπέρα, να είστε καλά. Καλή μετάδοση καταρχήν εύχομαι.
6: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέμπτος τελικός GBL. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο κλασικά και με τον Παναγιώτη Στουπί, τον τεχνικό μας. Και είμαστε έτοιμοι για ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδος για τη φετινή σεζόν. 2-2 η σειρά, με διαφορετικά παιχνίδια σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ, με διαφορετικά σκορ. Για παράδειγμα, το πρώτο μάτσο έχει πάρει ο Ολυμπιακός με 82-76. Με μεγάλο σκορ πήρε και το τρίτο, 102-92. Οι πράσινοι ισοφάρισαν 1-1 με 68-58 και έπειτα από δύο παρατάσεις ισοφάρισαν ξανά τη σειρά με 2-2, 93-86. Συνεπώς, σήμερα η γνώμη μου είναι, γιατί νωρίτερα αναφέρθηκε και ο Γιάννης σε διάφορες παραμέτρους του παιχνιδιού, έχει να κάνει με το ποιοι θα είναι πιο ανθεκτικοί, ποιοι θα είναι πιο φρέσκοι, γιατί υπάρχει καταπώνηση σε σημαντικούς παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και βέβαια ποιοι παίκτες θα βγουν μπροστά για να καλύψουν κάποιες σημαντικές απουσίες, όπως είναι ας πούμε του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου για τον Παναθηναϊκό, αλλά και του Τάιλερ Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Και αν για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρο ότι αυτός που καλύπτει θέση του Ντόρσεϊ είναι ο Εβαν Φουρνιέ, στον Παναθηναϊκό να δούμε ποιοι θα βγουν μπροστά. Διότι μέχρι στιγμής, Γιάννη, έχουμε δει διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ακόμα και παίκτες αδικημένοι που δεν έπαιζαν πολύ, όπως ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος, ντύθηκαν πρωταγωνιστές στο 2-2. Ενώ, για να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, ένας κομβικός παίκτης για τον Ολυμπιακό είναι ο Τόμας Γουόκαπ. Από τη στιγμή μάλιστα που ο Αμερικανός καταφέρει να βάλει κάποια σουτ από αυτά που θα του δώσουν οι πράσινοι.
7: Yes. Καλησπέρα και από μένα για δεύτερη φορά.
0: Καλησπέρα, Γιάννα.
7: Να πούμε ότι και βγήκαν μπροστά, αυτό που είπες, πώς τους είπες, αδικημένος.
6: Ναι,
7: ναι, σωστό. Αδικημένος, έχουν και την ενέργεια, έχουν και το κίνητρο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που τους ξεχωρίζει. Ότι ο Μέντι Τζέι Σόρτς τον έχει εκθέσει ο Αταμάν και με δηλώσεις, ενώ ο Τολιόπουλος δεν έπαιζε. Συνεπώς, πέρα από το κίνητρο που έχουν να αποδείξουν, έχουν και μια φρεσκάδα που δεν έχουν οι υπόλοιποι, που έχουν τραβήξει το μεγαλύτερο κουπί.
6: Βέβαια.
7: Όπως ο Νάν, ας πούμε. Έτσι.
6: Στους παίκτες κλειδιά, για να το συμπληρώσω αυτό που έλεγα νωρίτερα, δεν θα σου βάλω τους δύο στάρ που είναι το εύκολο, δηλαδή Φουρνιέ και Νάν.
7: Δεν
6: θα
7: είναι.
6: Σου πω Γουόκαπ και Σόρτς.
7: Κοίταξε.
6: Έτσι, έχω αυτή την έμπνευση.
7: Επειδή το ξεκινήσαμε με το παιχνίδι, να σου πω κάτι. Με βάση τη δήλωση. Ακούσαμε τον Γιώργο Μποζίκα να λέει ότι η τακτική πάει σε δεύτερο πλάνο και θα παίξει ρόλο οι προσωπικές μονομαχίες, το πάθος, η ένταση κλπ. Σε αυτό το κομμάτι, μέχρι τώρα, η ομάδα που έχει επιβληθεί είναι ο Παναθηναϊκός. Και το λέω αυτό γιατί, αν μετρήσουμε σε κάθε θέση ποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού, ενώ τώρα βγαίνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, καταλαβαίνετε ότι όλο το έχει γίνει standing ovation. Δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος.
0: Βέβαια περνάει.
7: Δεν ακούμε.
6: Και να σου πω κάτι, Γιάννη, πρωτού ολοκληρώσει το σκεπτικό σου για την εικόνα των πρασίνων, γιατί αυτό έλεγες, ότι όπως σύστηκε το γήπεδο στον τρίτο τελικό για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, είχαμε να το δούμε από τις εποχές του Μπράντοβιτς. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα.
7: Μα ξέρεις τι,
6: τέτοια
7: είναι ο στάρ του Ολυμπιακού.
6: Αποθέωση δεν έχει ξαναζήσει προπονητής τα τελευταία χρόνια.
7: Είναι ο στάρ του Ολυμπιακού. Γιατί? Γιατί είναι και ο άνθρωπος στον οποίο στοχεύουν. Εγώ δεν θα έλεγα, δεν θα πω συστηματικά, αλλά σταθερά και οι αντίπαλοι.
6: Κοίτα να δεις. Διαφωνώ σε αυτό που λες, το πρώτο σκέλος, γιατί η στάρ του Ολυμπιακού είναι ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ.
7: Όχι, δεν καταλάβεις.
6: Στάρ, το λέω.
7: Στάρ με την έννοια.
6: Εσύ λες εντός εισαγωγικών.
7: Ακριβώς, εντός εισαγωγικών.
6: Άρα να το πεις ο Πόλος Έλξης.
7: Δηλαδή ο Ζότς δεν ήταν ο στάρ του Παναθηναϊκού, ενώ είχε το Διαμαντίδη, ας πούμε, και είχε πει κάποια στιγμή ο Μπράντοβιτς ότι όταν έχω αυτό με το 13 δεν φοβάμαι τίποτα.
6: Σωστό είναι.
7: Άρα.
6: Πες τώρα λοιπόν, κάτι έλεγες για την εικόνα μέχρι τώρα των ομάδων.
7: Ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πιο σκληρή ομάδα, ειδικά μες στο ΆΚΑ. Υπάρχουν θέσεις στις οποίες ο Ολυμπιακός υστερεί σε αυτό που λέμε hustle παιχνίδι. Και οι θέσεις αυτές είναι στο 4, όπου ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς, ειδικά ο Πίτερς, μετά από ένα καταπληκτικό Final Four, είναι πραγματικά εξαφανισμένος. Και
6: το βάζει σε αντιπαραβολή με τον Χέις Ντέιβις προφανώς.
7: Ακριβώς.
6: Η σύγκριση.
7: Εκεί θα κατέλεγα. Και ο Βεζένκοφ δείχνει επηρεασμένος από την παρουσία του Χέις Ντέιβις. Δηλαδή δεν μπορεί να κινηθεί άνετα όπως τον είχαμε.
6: Κατά κάποιο τρόπο τον έχει ο Αμερικανός.
7: Ναι.
6: Αλλά και ο Βεζένκοφ έβαλε μεγάλα σουτ στο ΆΚΑ.
7: Ναι, εντάξει.
6: Πολύ μεγάλα σουτ.
7: Μα δεν μπορεί. Εδώ μπαίνει
6: και η κούραση. Απλά ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το συν 5 74-79.
7: Ναι.
6: Αυτό.
7: Άρα για μένα.
6: Θέση 4 λοιπόν, θέση 5.
7: Στη θέση 5 ποιος παίζει πιο πολύ όταν λέμε ξύλο, καταλαβαίνετε, μπασκετικό ξύλο. Ο Λεσόρ ή ο Μιλουτίνοφ.
6: Ξεκάθαρα Λεσόρ.
7: Λεσόρ, γιατί ο Μιλουτίνοφ.
6: Ο Μιλουτίνοφ έχει άλλα χαρίσματα.
7: Δεν τα έχει δείξει.
6: Ξέρει πιο πολύ μπάσκετ και είναι και φοβερός rebounder.
7: Δεν τα έχει δείξει στο προηγούμενο
6: παιχνίδι. Τα έχει δείξει, αλλά τον έχει κουράσει.
0: Κουρασμένος φαίνεται, παιδιά. Κουρασμένο.
6: Η συχνότητα των μάτς έχουν κουράσει τον Μιλουτίνοφ. Αλλά δεν πάβει να είναι παιχταράς.
7: Ναι, εντάξει. Αλλά το θέμα με τον Μιλουτίνοφ είναι το εξής. Ότι ο Ολυμπιακός λέμε ότι έχει υπεροχή ψηλούς, η οποία δεν φαίνεται, γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν κόβει να πάρει την μπάλα στο low post. Αυτό που έλεγα και τις προάλλες, χθες μάλλον, με τον Βαγγέλη, που έκανε ο φαλ. Θυμόμαστε ότι όταν ήταν ο φαλ, όλες οι πρώτες επιθέσεις του Ολυμπιακού ξεκίναγαν από το low post, γιατί ο φαλ κέρδιζε τη θέση. Είχε τον όγκο και πήγαινε με το έτσι θέλω. Φέτος που δεν έπαιξε ο Φαλ, όλες τις πρώτες επιθέσεις του Ολυμπιακού τις έκανε ο Ντόρσεϊ.
6: Θα γυρίσω να σου πω όμως ότι με το Φαλ δεν πήρε Ευρωλίγκα. Και πήρε με Μιλουτίνο.
7: Για ένα σουτ.
6: Δεν έχει σημασία. Άρα.
7: Εγώ θα σου λέγα.
6: Άρα πάμε παρακάτω. 5 και 4.
7: Θα σου λέγα ότι πήρε Ευρωλίγκα με τον Φουρνιέ.
6: Δεν διαφωνώ. Και πέρυσι όμως ήταν ο Φουρνιέ. Εγώ θα σου πω ότι ο Μιλουτίνοφ δεν είχε στο μυαλό του ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα άντεχε στο παρκέ από δικά του λάθη 6 λεπτά.
7: Αυτή ήταν ανοησία διαχείρισης του παιχνιδιού, παρασυρμένος από το συνέστημα προφανώς. Είναι αυτό που λένε οι προπονητές. Δεν έμεινε στο παιχνίδι για να εξέθεσε. Άφησε να καεί, ας πούμε.
6: Να και ο Έργιν Άταμαν από δοκιμασίες. Άρα, 1-2-3 θέσεις.
7: Στο 3 ο Οσμάν με τον Παπα-Νικολάου. Ο Οσμάν είναι πιο φρέσκος.
6: Είναι όμως και από τραυματισμό.
7: Ναι, είναι πιο φρέσκος, εννοώ, και λόγω ηλικίας, γιατί ο Παπα-Νικολάου πια βαδίζει προς το τέλος της καριέρας του και αυτός προερχόταν από τραυματισμό στη μέση. Είναι πιο γρήγορος.
6: 100%.
7: Έτσι. Άρα έχουμε βρει ήδη τρεις θέσεις, στις οποίες ο Παναθηναϊκός έχει μια υπεροχή, η οποία βασίζεται.
6: Βέβαια, εκεί μπορεί να παίξει και ο Γουόρντ. Ναι. Και παίξει ο Γουόρντ.
7: Ναι.
6: Και καλά.
7: Ναι.
6: Με ωραία. Κάποια λάθη, βέβαια.
7: Ναι, ναι.
6: Και μετά είναι Φουρνιέ με Ναν που ας το πούμε αλληλοεξουδετερώνονται. Μπορεί να το πεις.
7: Ας το πούμε, βέβαια.
6: Όχι ο ένας με τον άλλον, ως θέση πάντα μιλάμε.
7: Ο Φουρνιέ έχει κάνει καλύτερη παρουσία στη σειρά των τελικών.
6: Συνολικά ναι. Και στον Άσο είναι walk-up με Grant θεωρητικά.
7: Εκεί είναι η μεγάλη πυγμάχη των ομάδων.
6: Εκεί είναι.
0: Παιδιά, βοηθάει η απουσία ή όχι. Όχι, βοηθάει λέω, μάλλον είναι αρνητικό ή θετικό η απουσία του Ντόρσεϊ. Για μένα είναι αρνητικό.
6: Είναι αρνητική, ναι, γιατί
0: με δεδομένο.
6: Θα πρέπει να ξεκουραστεί λίγο ο σήμερα.
7: Είναι παίκτη.
0: Είναι το απρόσμενο. Αυτό που δεν περιμένει ο αντίπαλο. Το τρελό το σουτ που θα του μπει ενδεχομένω.
6: Έχει καιρό να παίξει καλά, βέβαια, έτσι.
0: Αυτό
6: αν εξελίξουμε ένα δεκάλεπτο στο Final Four. Στον ημιτελικό.
7: Στον ημιτελικό.
6: Ήταν αυτό που κράτησε τον Ολυμπιακό στην αρχή.
7: Απλά εγώ δεν τον βάζω με αυτή την έννοια, γιατί είναι μια απουσία η οποία. Έχει τηρηθεί, είναι ισχύ σε όλη
6: ποιότητα,
7: τη σειρά.
6: Έχει ποιότητα.
7: Όχι, θέλω να πω ότι είναι σε όλη τη σειρά.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν χτύπησε χθες ξαφνικά.
6: Σωστό.
7: Έτσι.
6: Σωστό.
7: Άρα ο Ολυμπιακός έχει με κάποιο τρόπο προσπαθήσει.
6: Έβαλε όμως ένα τρίποντο στο ΑΚΑ από αυτά που μόνο αυτός βάζει.
7: Ναι, αλλά δεν είχε γενικότερη επιρροή γιατί δεν ξανάπαιξε.
6: Προφανέστατα ξαναπώνεσε στο πόδι και γι' αυτό το λόγο έμεινε εκτός δωδεκάδας, η οποία σήμερα για τις δύο ομάδες είναι πάλι εντεκάδα.
7: Ναι,
6: και οι δύο.
7: Ναι, και οι δύο.
6: Εντεκάδα. Οπότε είναι και αυτό μια λεπτομέρεια. Βαγγέλη, νομίζω ότι είναι παιχνίδι που θα κρυθεί και πάλι στις λεπτομέρειες.
0: Σε αυτό, που είπε ο Ζήκας θα κρυθεί νομίζω. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ούτε τακτικές, ούτε στρατηγικές. Είναι ποιος θα είναι πιο σκληρός και ποιος θα θέλει πιο πολύ να πάρει τον αγώνα.
6: Είναι αντρίκιο από προπονητή αυτό
0: είναι να το πει. Είναι δύσκολο να το πει. Μπράβο.
6: Γιατί έχεις η επιδραστικότητα δίκιο των προπονητών έχει πάει περίπατο λίγο στους τελικούς.
0: Ναι, ναι.
6: Που πέφτει τόσο ξύλο μπασκετικό,
0: ναι,
6: αλλά και μιλάνε οι προσωπικότητες. Άρα οι προσωπικότητες, τα μεγάλα σουτ, το hustle game που λέει και ο Γιάννης. Αλλά το hustle game επηρεάζεται και από τα κριτήρια των διαιτητών. Αν οι διαιτητές αφήσουν το ξύλο, θα φανεί στην πορεία ποιος θα ευνοηθεί. Αν δεν αφήσουν το ξύλο και σφυρίξουν περισσότερο...
7: Έτσι όπως το περιγράψαμε, ευνοείται ο Παναθηναϊκός.
6: Θα συμφωνήσω.
7: Έτσι.
6: Θα συμφωνήσω. Αλλά τα κριτήρια των διαιτητών αλλάζουν. Δηλαδή παλατζάρουν ανάλογα και με, και με την έδρα. Οι διαιτητές έχουν μια δική τους φιλοσοφία. Πάντως, επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και στα social media αλλά και στα site, η επιλογή των τριών διαιτητών που κάποιους ξενίζει και ειδικά κάποιους Παναθηναϊκούς έγινε με βάση, όπως σίγουρα θα εξηγήσει αλλά και έχουμε ακούσει να εξηγεί η ΚΕΒ, έγινε με βάση την εικόνα τους μέχρι τώρα στους τελικούς και παρεπιπτόντως από τους 8 διαιτητές που επελέγησαν για τους 5 τελικούς έπαιξαν και 8 από ένα ως περισσότερα
0: ναι,
6: μάτς.
0: Ναι, σε όλους τους αγώνες, ναι.
6: Θα τους κρίνουμε την ώρα του αγώνα.
0: Ακριβώς.
6: Και φυσικά...
7: Ο Παπαπέτρο έπαιξε 3 ή 2.
0: 2.
6: Ο Παπαπέτρο νομίζω 2.
0: 2.
7: Στο ΆΚΑ. Τους 2. Ο Τιγάνης νομίζω παίζει τρίτο σήμερα. Και ο Τιγάνης είναι ίσως αυτός που έχει πάρει τον καλύτερο βαθμό.
6: Λοιπόν, να το πω λίγο γρήγορα. Στον πρώτο αγώνα, Τσαρούχα Τσιμπούρης Κατραχούρας. Στον δεύτερο αγώνα που ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, Παπαπέτρου Τιγάνης Θεονάς. Στον τρίτο αγώνα, στο ΣΕΦ, Τιγάνης Τσιμπούρης Καρπάνος, οι οποίοι είναι και σήμερα. Στον τέταρτο αγώνα, Παπαπέτρου Πουρσανίδης Κατραχούρας. Και στον πέμπτο αγώνα, Τσαρούχα Τιγάνης.
7: Άρα είναι η τρίτη του Τιγάνη.
0: Τρίτη του Τιγάνη και δεύτερη Παπαπέτρου. Μόνο Παπαπέτρου. Αυτή είπα τώρα.
7: Δεύτερη Τσαρούχα. Τσαρούχα και δεύτερη Καρπάνου.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα κανονικά παιδιά δεν έπρεπε να ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά καλώς ή κακώς το κάνουμε.
7: Να σου πω κάτι, επειδή νωρίτερα μίλησα λίγο με τον Μιχάλη. Αφού από τα 100 μηνύματα τα 99 ένθεν και εκείθεν, γιατί απαντούσαν και οι Ολυμπιακοί για την εποχή, το καθεστώς το προηγούμενο με Αναστόπουλο Παναγιώτου, είναι ο καθένας όπως το βολεύει, καταλαβες. Οπότε...
0: Εντάξει, το φυσιολογικό ήταν να μην ασχολούμαστε καθόλου με διαιτησία και να μην έχουμε ασχοληθεί καθόλου.
7: Και να περιμένουμε μετά. Γίνεται η παρουσίαση στο μεταξύ. Εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε και ο Σερέλης στην ουσιαστική ερώτηση του Αποστόλου του Τριανταφύλου, γιατί προτιμήθηκε στο 3 να παίξει ο Όσμαν.
0: Δεν έδωσε απάντηση κανονική.
7: Αλλά είπε κάτι πολύ ουσιαστικό.
0: Ναι.
7: Ότι ό,τι και να σας πω τώρα, εκ των υστέρων
0: σωστό
7: κρίνονται,
0: ναι, ναι, ναι,
7: οι επιλογές.
0: Ναι,
7: ναι. Δηλαδή, και να σας πω εγώ τώρα το σκεπτικό μας, εκ των υστέρων μπορεί να φανεί κάτι άλλο.
0: Ότι κάναμε λάθος ή το σωστό, ναι.
7: Ναι, το λάθος, κατάλαβες, όταν σκέφτεται ο προπονητής δεν υπάρχει λάθος.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα, Γιάννη, να αφήσεις εκτός μάτς ένα παίκτη που έχει 10 rebound στον προηγούμενο μόλις αγώνα και βοήθησε πάρα πολύ στην υπεροπλία του Παναθηναϊκού στα rebound και να βάλεις ένα παίκτη ο οποίος δεν έκανε full προπόνηση το βράδυ. Είναι ρίσκο αυτό που παίρνει ο Άταμα.
6: Να πω μια κουβέντα, Βαγγέλη, γιατί έχει και πάρα πολύ θόρυβο και θα γυρίσουμε για λίγο το μικρόφωνο για διαφημίσεις και τα λοιπά, ότι κατά την ανταλλαγή των αναμνηστικών που δίνουν οι παίκτες ο ένας τον άλλον, είδαμε πολύ ωραίες εικόνες, εικόνες σεβασμού, αλληλοσεβασμού Και πραγματικά οι παίκτες έχουν κρατήσει πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο και το κάνουν και σήμερα. Διακυβεύεται ένας τίτλος, αλλά δεν διακυβεύεται η αξιοπρέπεια.
0: Και ανάμεσα σεβασμός στους δύο προπονητές. Το βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια των τελικών. Και θα έπρεπε να είναι παράδειγμα αυτή η στάση και των δύο. Και του Άταμαν και του Μπαρτζόκα.
7: Βέβαια μετά όταν ανεβαίνουν οι σφιγμοί μπορεί να δούμε.
0: Άστο εκεί πέρα Γιάννη μου.
7: Κοκορομαχίες
0: παιχτών.
7: Να δούμε.
6: Εντάξει.
7: Εξάρσεις προπονητών.
6: Παρεπιπτόντως Βαγγέλη. Έπεσαν και άλλες καμπάνες σήμερα.
0: Καλά ναι εντάξει. Έχει φτάσει. Περίμενε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ένα χρόνο σήμερα έτσι.
7: Ναι 19 μήνες άθροιστε.
0: 19 μήνες. Ένα μήνα ή άλλο. Έχει 19 μήνες. Εντάξει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο ένας χρόνος στη γυναίκα του Ναν. Είναι δεν θεωρείται φυσικό πρόσωπο. Οπαδός, φίλαθλος, μπορείς οπαδό να βεβαίως υπάρξει ποινή.
7: Φυσικά, βέβαια. Και ισόβια αποκλεισμό μπορεί φυσικά να πω, από τα γήπεδα.
6: Και ναι, κανονικά εντάξει, πρέπει από να τα κάνουν τα κλαμπ, όχι ο δικαστής.
0: Αυτό ναι, ξαναπες το.
6: Και
0: αυτό
6: εδώ ναι, και εκεί.
7: Αλλά αυτό ο Παναθηναϊκός πλήρωσε ειδικά σε αυτή την περίπτωση. Δεν μιλάμε για το δεύτερο παιχνίδι που είχαμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παρκέ. Εκεί έγινε σύσταση και ζήτησαν διαιτητές να απομακρυνθεί η κυρία.
0: Ναι, και δεν έγινε τίποτα. Ναι.
7: Και κανείς δεν κουνήθηκε. Δεν τόλμησε να την κουνήσει επιθέστη. Mm-hmm. Άρα ο Παναθηναϊκός πλήρωσε. Τα πρόστιμα δηλαδή του Παναθηναϊκού και οι δύο επιπλέον αγωνιστικές είναι για τη μη συνεργασία του.
6: Μπράβο, αν διαβάσετε προσεκτικά την απόφαση.
0: Αυτή είναι, αυτό είναι.
6: Είναι ναι, για μη τήρηση της συνεργασίας με τις αρχές. Ναι. Αυτό, λοιπόν, πολύ φασαρία, Βαγγέλη. Σε 2,5 λεπτά το jump ball, τα ξαναλέμε σε λίγο.
0: Έγινε, πάμε αμέσως Ολυμπία, πάμε σε ένα διαφημιστικό. Με Ολυμπία Γιαννικοπούλου, ξέχασα να συζητήσουμε και τις τους καλούς συνεργάτες μας, ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου στους ήχους και η Βιβίνη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Βαγγέλης Ρουμπάς μέχρι σε 9 μαζί και πάμε διαφημιστικό, εντάξει, πάμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Γρήγορα να πούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Γόκαπ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Μιλουτίνου, Φουρνιέ είναι η πεντάδα για τις starter για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Γουόρντ, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου, Πίτερς, Τζόζεφ και Τζόουνς, ο οποίος προτιμήθηκε και πάλι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την συθέση βέβαια του Ντόντα Χολ. Για τον Παναθηναϊκό πεντάδα είναι Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Γκραν, Ναν, Λεσόρ, Τι Ντέι Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Αμοντούροφ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος, Μίτογλου. Είναι οι υπόλοιποι παίκτες της δεκάδας και του Παναθηναϊκού. Επίσης, σε λίγο αρχίζει και ο αγώνας στη Λάρισα, στο κλεισό της Νεάπολης. Αυτός ο αγώνας είναι για της εθνικής ομάδας των γυναικών και συγκεκριμένα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι και ο Βαγγέλης Ουμιδρούσας. Λίγο αργότερα θα κάνουμε κάποιες συνδέσεις να δούμε και την εξέλιξη των συγκεκριμένης αναμέτρησης. Χθες νίκη για την εθνική μας. Είπαμε, Era Sport παντού. Πάει παντού και στη Λάρισα και στο βόλεϊ. Βεβαίως η μερίδα του Λέοντος εννοείται βέβαια ότι ανήκει στο πολύ μεγάλο μάτς που αρχίζει σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Επίσης να υπενθυμίσω αυτή την ώρα στο T-Center περίπου 19.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν μαζευτεί με ειδικές προσκλήσεις, θα έλεγα δωρεάν βέβαια, για να παρακολουθήσουν μέσα από το γήπεδο την εξέλιξη του αγώνα. Και επειδή παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Να δούμε την εξέλιξη του αγώνα και μετά ο καθένας θα κάνει τη δική του κρίση. Όχι εκ των προτέρων. Όχι τοξικότητα εκ των προτέρων. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, ο λόγος αμέσως στον Γιάννη τον Δεντόπουλο, τον Κωσίστο τον Σωτηρίου. Πάμε, σεφ. Ο αγώνας αρχίζει.
7: Λοιπόν, τις πεντάδες τις είπες. Ξαναλέω, Γόκαπ, Βεζένκοφ, συγγνώμη, να τις πω με θέση. Ένα Γόκαπ, δύο Φουρνιέ, τρία Παπα-Νικολάου, τέσσερα Βεζένκοφ, πέντε Μιλουτίνοφ. Ένα ο Γκραν, δύο Ναν, Οσμάν στο τρία, ο Χέις Ντέιβις στο τέσσερα και στο πέντε ο Λεσόρ. Να πούμε ένα στιγμιότυπο τώρα.
6: Αυτά είναι τα ωραία, ρε Σιλιάνο.
7: Όχι. Έγινε το εξής. Στα court seats δίπλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού είναι τέσσερα άτομα που κρατάνε μία σημαία με την Κύπρο, της Κύπρου. Μία ελληνική σημαία.
6: Καλά,
7: που
6: τώρα αυτό πάει στον Άταμαν. Εντάξει, απλά πράγματα.
7: Ακριβώς,
6: δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο.
7: Και ο Άταμαν έφυγε από τη θέση του. Μην τυχόν το βγάλουν κάποια φωτογραφία, να αποφύγει αυτό δηλαδή. Στιγμιότυπο να είναι δίπλα σε φωτογραφία. Εντάξει, αυτά.
6: Αυτά είναι πικαρίσματα.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, έχουμε να δούμε ελληνικές σημαίες πολλά χρόνια. Λοιπόν, πάμε αγώνα.
8: Η πρώτη φάση έχει πρωταγωνιστεί.

0: World Cup. Βέβαια ο Βεζένκοφ τραγούδαγε τον εθνικό ύμνο προχθές.
1: Ένας λοιπόν, ένας.
0: Ναι.
1: Ένας.
0: Παρεμπιπτόντως προχθές ο Βεζένκοφ τραγούδαγε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας.
1: Γιατί από παιδάκι είναι στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει 5 ξένους γιατί υπάρχουν τραυματίες Έλληνες.
1: Σωστό. Ο Μιλουτίνοφ έβαλε και τις δύο ελεύθερες βολές. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει στο 4 τον Χέις Ντέιβις, στο 3 τον Όσμαν, Ασόβιο, Γκραντ και Νάν και 5 Λεσόρ. Ο Λεσόρ παίρνει την μπάλα χαμηλά, παίρνει την μπάλα ψηλά και λέω χαμηλά, δίνει στον Όσμαν. Ο Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις, γυρίζει την μπάλα η πράσινη, παγίδα στον Γκραντ, αλλά φεύγει η μπάλα τα χέρια του και πάει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός βλέπει και το χρόνο, 3 δευτερόλεπτα, θα εκτελέσει για 3 από μακριά, θα αστοχίσει. Rebound αμυντικό από τον Τόμας Γόκαπ που πατάει τον γκάζι και εδώ υπάρχει κλέψιμο. Και ο Λεσόρ πάει στο κάρφωμα και λέω κλέψιμο.
0: Πήγε βρε και στο φάουλ ο Γόκαπ.
1: Διστακτικά, διότι βρέθηκε πεσμένο στο παρκέ ο Γόκαπ και από το πόδι του Βεζένκοφ αμέσως μετά φεύγει η μπάλα εκτός παρκέ για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεύτερη βιαστική επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Αυτό πήγα να πω κι εγώ. Ότι
0: πήγε να πάει γρήγορα.
1: Είδα
0: να πάει
1: γρήγορα. Και ο Γόκα προηγουμένως έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα. Θέλει να πάει στην ταχύτητα ο Ολυμπιακός.
2: Παιδιά, είδα και την άμυνα στην μπάλα που υποχρέωσε του Χέις Ντέιβις. Υποχρέωσε να τη βγάλει ο Βεζένκοφ έξω. Πολύ καλή άμυνα.
1: Ο Φουρνιέ πάει στο κάρφωμα και σκοράρει. Κάνει το 4-2.
0: Εδώ το λάθος το έκανε ο Ναν, ο οποίος πάει και κάνει τρίπλα μέσα σε 4 χέρια.
1: Ναν για τον Χέις Ντέιβις. Σπάει την μπάλα για τον Γκραντ. Σούτριον πόντον άστοχο. Αμυντικό ριμπάντο από τον Βεζένκοφ. Ακούτε τι γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πολύ πολύ καυτή ατμόσφαιρα. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρισε ο Παπα-Νικολάου. Σούτριον πόντον άστοχο. Επιθετικό ριμπάντο από τον Μιλουτίνοφ που ανανεώνει. Γκόκαπ Σούτριον πόντον με καμπύλη άστοχο. Και αμυντικό ριμπάντο από τον Ναν με τη βοήθεια του Όσμαν και φάουλ του Φουρνιέ. Στον Ναν για να σταματήσει το transition. Ο Σίμτσακ φωνάζει και στον Όσμαν αλλά και στον Γκραντ. Σηκώθηκε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο συνεργάτης του Έρκιν Άταμαν. Όχι ότι ακούει και πολύ τους βοηθούς του Άταμαν. Περισσότερο ο Μπαρτζόκας ακούει και εμπιστεύεται τους συνεργάτες του, γιατί είναι και πάρα πολλά χρόνια μαζί. 4-2 στο πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Είναι ο πέμπτος τελικός η GBL. Σήμερα κρίνει το τίτλος. Ακούτε πάντα ένα σπόρο. Χέις Ντέιβις αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Μιλουτίνοφ που κάνει πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι του rebound και στα αμυντικά αλλά και στα επιθετικά. Από το πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης ο Βεζένκοφ παίζει με τον Γκραντ. Εδώ υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Σάσα Βεζένκοφ από το Τζέριαν Γκραντ.
0: Εδώ ο Βεζένκοφ είδε ότι δεν ήταν κοντά του για πρώτη φορά ο Χέις Ντέιβις και επιτέθηκε στον Γκραντ.
1: Γιατί ακραίο το φάουλ.
0: Γιατί είναι μισμάτς.
3: Υπερβολικό.
1: Λίγο υπερβολικό. Εντάξει. Δεν το σκότωσε κιόλας. Ο Φουρνιέ εκτελεί μόνος του και σκοράρει. 7-2 από τον Γάλλο σούπερ σκόρερ, τον Εβαν Φουρνιέ. Συν 5 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να επιβάλλει το ρυθμό του. Γκραντ για τον Όσμαν. Σούτριον πόντων από τον Όσμαν. Άστοχα με την rebound από το Γόκαπ. Πιο ψύχρεμος ο Ολυμπιακός, παρότι βιάστηκε λίγο, Γιάννη, έχεις δίκιο, στο πρώτο δίλεπτο. Πιο ψύχρεμες οι επιλογές των Ερυθρόλευκων. Ο Γόκα πάει μέχρι μέσα. Το κυνηγάει ο Χέις Ντέιβις στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρει στον Μπεζέκο χαμηλά. Γυρίζει και σκοράρει. Και έτσι όπως γύρισε, έχοντας πίσω τον Ναν που είναι πιο κοντός, ήταν σίγουρο το καλάθι.
0: Αυτό ήθελα να πω ότι
1: 9-2.
0: Έχει ξεκινήσει ο Βεζένκοφ πολύ δραστήρια, γιατί γίνονται αλλαγές και δεν έχει πίσω του τον εφιάλτη του Χέις Ντέιβις. Και αυτό το έχει εκμεταλλευτεί. Ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος
1: μέχρι στιγμής. Τον είχε ψηλά. Αλλά όταν έγιναν οι περιστροφές και χάθηκαν λίγο οι πράσινοι, έμεινε μόνος του με τον Ναν.
0: Και επίσης.
1: Το θέμα είναι να του μπασάρεις μετά σωστά την μπάλα.
0: Ναι. Και επίσης. Είδαμε ότι στην πρώτη επίθεση ο Μιλουτίνοφ προσπάθησε να πάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Δηλαδή στο ζωγραφιστό που δεν έμπαινε στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: 3-0 η assist. Σημαντικό. 5-1 τα rebound. Σημαντικό. Τα λάθη είναι περισσότερα για τους Ερυθρόλευκους γιατί βιάστηκαν σε δύο περιπτώσεις. Είναι 2-1. Ένα έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός όμως σουτάρει 0 στα 3 τρίποντα. Ήδη με το καλησπέρα έχει πετύχει ένα καλάθι ο Λεσόρ. Έτσι δεν είναι?
3: Ένα και καλάθι, ναι.
1: 5 ο Φρουνιέ και από 2 ο Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ. 9-2 και αναγκαστικά ο Άταμαν δεν περίμενε το εμπορικό time out. Κάλεσε time out για να

0: σταματήσει στο το ρυθμό του Ολυμπιακού.
1: Στο τρίτο λεπτό.
0: Στο τρίτο λεπτό.
1: Το άγχος χτυπάει κόκκινο, γιατί βλέπω τώρα τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ζητάει να πάει στην τουαλέτα.
0: Παίζει και αυτό.
1: Συγγνώμη, ο Τζόζεφ. Όχι ο.
0: Ο κόρη Τζόζεφ.
1: Ναι, ο Τζόζεφ.
0: Στο παρκέ γρήγορο ο Σόρτς ως αντίδοτο, α το πούμε, ψάχνει ο Άταμαν. Όσμαν για τον Σόρτς. Τον παρακολουθεί ο Φουρνιέ. Του δίνει λίγο χώρο γιατί ο Σόρτς απειλεί κοντά στο καλάθι με τα lay-up του. Άντε και με τα φλότερ. Και όχι μακριά, Ναν. Pick and roll, κόβεται από το πόδι του Μιλουτίνοφ. 9-2. Στο σύν 7 ο Ολυμπιακός. 6-49 για την πρώτη περίοδο. Προσπάθησε να συνεργαστεί ο Ναν με τον Λεσόρ, αλλά η μπάλα έφυγε εκτός από το πόδι του Μιλουτίνοφ. Και θα γίνει επαναφορά της μπάλας από τον Τζέντι Όσμαν. Μέχρι στιγμής δεν έχει σκοράρει, αλλά Γιάννη.
1: Νομίζω ότι προσπαθεί να πάρει την μπάλα από τα χέρια του Ναν και να τη δώσει στον TJ Shorts, που πάλι κάνει μπάσιμο. Αυτή τη φορά αστοχή. Rebound από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στο Φουρνιέ και ο Ολυμπιακός στην επίθεση.
0: Ο Γόκα περνάει την κεντρική γραμμή, τον μαρκάριο Ναν. Ο Λεσόρ κυνηγάει τον Μιλουτίνοφ, ο Όσμαν τον Παπα-Νικολάου. Ο Χέις Ντέιβις κλασικά με τον Βεζένκοφ και ο TJ Shorts με τον Φουρνιέ. Ο Γόκα εκτελεί για δύο, αστοχή, rebound αμυντικό από τον Λεσόρ. Που αφήνει την μπάλα στα χέρια του Κέντρικ Ναν. Η πάσα του όμως είναι πολύ πολύ ρυψοκίνδυνη. Σαστίζει ο TJ Shorts και φεύγει μπάλα εκτός παρκέ για τον Ολυμπιακό.
2: Θέλω αυτά να το τα λάθη λίγο. Είναι πολύ περίεργα για ένα τόσο μεγάλη σημασία σε αγώνα.
1: Καταρχάς,
2: κοιτάμε επιπολαιότητα.
0: Και για τέτοιο παίκτη, Βαγγελή.
1: Λέμε ότι ποτέ δεν πρέπει να γυρίσει την πλάτη στην μπάλα.
0: Ο Γόκα εκτελεί για τρεις, διότι πάλι τον έφυσαν μόνο το Αστόκης όμως. Ξανά. Γι' αυτό το είπα, παίκτη κλειδί τον Γόκα, διότι αν βάλει κάποια τέτοια σουτ, κάνει πάρα πολύ καλό στην ομάδα του. Όπως έχει βάλει μεγάλα σουτ ο Γόκα στη σειρά. Κυρίως στο Σεφ, αλλά και στο Άκα. Ο Κέντρικ Ναν πάει μέχρι μέσα, άστοχο το layup του. Έρχεται με follow ο Ματίας Λεσόρ και σκοράρει. 9-4 από τον μαχητικό Ματίας Λεσόρ. Δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα ότι δεν προσπαθεί και στις δυο μεριές του παρκέ. Φουρνιέ τώρα κάνει ντουέτο με τον Ναν. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Φουρνιέ, διότι μπερδεύτηκε και ο Γάλλος από την παγίδα του Χέις Ντέιβις και του Ναν και έκανε το λάθος.
1: Νομίζω ότι πήγε να κάνει καμιά περίτεχνη πάσα, για να δω.
0: Όχι, το φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. 9-4, Shorts. Pick and roll με τον Χέις Ντέιβις, προλαβαίνει τον Μιλουτίνοφ και με τα μπλο σκοράρει.
1: Ο Μιλουτίνοφ δεν κοβεί ούτε με βαλέ.
0: 9-6. Μην είσαι αυθάδης για τέτοιους παίχτες. 5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Μπεζέκοφ εκτελεί πάρα πολύ μακριά, αλλά ίσα που βρίσκει ταμπλό. Η μπάλα από το πόδι του Όσμαν φεύγει εκτός παρκέ. Τη διεκδίκησε μαζί με τον Παπα-Νικολάου, κερδισμένος ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και από το πόδι, βέβαια, όπως βλέπουμε και στο replay, του Όσμαν, που δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου. Και γενικά οι παίκτες δείχνουν και σήμερα πάρα πολύ καλή συμπεριφορά. Φεύγει μπάλα εκτός, αμέσως μετά επαναφορά και καλάθι του Μπεζένκοφ. 11-6, Ναν. Ο Ναν σταματάει στο high post και σκοράρει. Δεν τον πρόλαβε ο Γόκαπ. Πήρε ένα screen από το Λεσόρ, έμεινε πίσω του Γόκαπ. 11-8 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Και τώρα ο Γόκαπ σε μια νέα κατοχή της ο Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου του δίνει ο Όσμαν τον αριστερό διάδρομο, διότι περιμένει ο Λεσόρ από πίσω. Δύσκολη προσπάθεια και καλάθι από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται. Αποφάσισε στον αέρα.
1: Πήγε για πάσα στην αρχή και μετά σούτα.
0: Αλλά τελικά έβαλε το καλάθι. 13-8. Shorts. Ο Shorts μέχρι τώρα δεν έχει φανεί. Τον παρακολουθεί ο Φουρνιέ έτσι διακριτικά. Χέις Ντέιβις, σουτ τριών πόντων. Άστοχο, rebound από τον Μιλουτίνοφ μετά το άστοχο follow του Λεσόρ. 13-8, ο Φουρνιέ επιταχύνει, πάει στο lay-up και σκοράρει. 15-8 από τον Εβαν Φουρνιέ, που φαίνεται ότι μετά την Ευρωλίγκα θέλει πάρα πολύ και το πρωτάθλημα. Ενώ τώρα ο Μπαρτζόκα σηκώνει από τον πάγκο του τον Ταϊρίκ Τζόουνς. TJ Shorts για τον Ναν. Ο Ναν μαρκάρεται από τον Γόκα, πολύ πιο γρήγορος. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, τον παρακολουθεί ο Μιλουτίνοφ και τον αλλοιώνει. Γόκα μαζεύει το αμυντικό ριμπόν και δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ κάνει μια reverse για να περάσει, δίνει στο Μιλουτίνοφ. Κάρφωμα εντυπωσιακό, το μισό καλάθι από τον Εβαν Φουρνιέ, που τράβηξε δύο παίκτες πάνω του, πάσαρε στο Μιλουτίνοφ, 17-8. Η διαφορά στους 9, η μεγαλύτερη διαφορά από το ξεκίνημα. 3 και 20 ακόμη για την πρώτη περίοδο. Ένα σπορ, πέμπτο τελικό GBL. Ο TJ Shorts έξω για τον Hayes Davis. Ο Hayes Davis παίζει με τον Μπεζέγκοφ. Τον αποθεί, βγάζει την παλέξη για τον Όσμαν. Σουτ τριών πόντων μακρινό από τον Όσμαν. Τρίποντο NBA από τον Τζέντι Όσμαν. Γιατί εδώ κόβει έτσι λίγο. Ναι, και το βήχα.
2: Και ψυχολογία τρίποντο.
0: Ναι, τρίποντο ψυχολογία. 17-11. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρει στον Μπεζέγκοφ. Προσποίηση, καλάθι και φάουλ από τον Εβαν Φουρνιέ, από τον Σάσα Μπεζέγκοφ. Αλλά όλο το παιχνίδι το φτιάχνει ο Γάλλος. Είναι καταπληκτικός και σήμερα ο Φουρνιέ.
1: Νομίζω ότι πρώτη φορά.
0: 4 ασίστ, 7 πόντι.
1: Νομίζω ότι πρώτη φορά ο Ολυμπιακός ακουμπάει τόσες φορές την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό. Ούτε στα προηγούμενα παιχνίδια το έχει κάνει. Είτε γιατί εκμεταλλεύεται τα μισμάτς που δημιουργεί στις αλλαγές, δηλαδή φεύγει ο Hayes Davis από τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ δεν έχει βάλει καλάθι στο Hayes Davis, όλα σε αλλαγές τα έχει βάλει.
0: Σωστό είναι αυτό, αλλά είναι και το χάρισμα το δικό του.
1: Και επίσης
0: είναι και η πάση του Φουρνιέ.
1: Και ο Φουρνιέ ξεκίνησε την επίθεση γιατί το μάρκαρε ο κοντύτερος, δηλαδή ο TJ Shorts.
0: Σωστό. Οπότε μα γι' αυτό άλλος... λέω ότι αυτό δεν βγαίνει. Το μαρκάρισμα. Ο TJ Short δέχεται φάουλ τον Παπα-Νικολάου.
1: Έξυπνο φάουλ γιατί δεν του επέτρεψε. Ήταν χαμηλά αυτό που λέμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: βέβαια.
1: Γίνεται διαχείριση φάουλ σωστή. Ενώ βλέπουμε και το Word να δούμε αν θα βγει ο Παπα-Νικολάου. Πόσα φάουλ έχει, ένα. Θέλει να βάλει το Word πάνω στον TJ Short. Προφανώς γιατί είναι πιο γρήγορος από τον Παπα-Νικολάου.
0: 20-11, επαναφορά της μπάλας από τον Σόρτ στον Όσμαν. Τώρα στην αλλαγή βγαίνει ο Ταρίκ Τζόνς με τον Όσμαν. Γενικά μόνο αλλαγές ο Ολυμπιακός, διότι έχει και τα κορμιά για να το κάνει. Ο TJ Σόρτ πασάρει στο Μίτογλου κάρφωμα. Από τον Τίνο Μίτογλου, που βέβαια το όπλο του δεν είναι το κάρφωμα, αλλά το τρίποντο. Όπως έβαλε 4 στον πρώτο αγώνα. 20-13. Διαφορά στους 7. Ο Βεζέκο ποστάρει. Φτάνει στο φλότερα, στόχησε, πετάκεται στο Θεό πολύ ψηλά ο Ταρίκ Τζόνς, αλλά δεν μπόρεσε να καρφώσει και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του walk-up στον Κέντρικ Νάν.
1: Πρώτο φάουλ walk-up, από ένα φάουλ μοιρασμένα είναι στον Ολυμπιακό, ένα από Παπα-Νικολάου, ένα Φουρνιέ και ένα walk-up και τα τρία φάουλ γίνανε.
0: Να μην τους ματιάσω, 8 λεπτά δεν έχουν δώσει δικαίωμα οι διαιτητές σε κανένα από τις δύο ομάδες.
2: Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει αυτή τη στιγμή για τους διαιτητές. 20-13, Κόρι Τζόζεφ. Δεν έχει κάνει μεγάλη σειρά.
1: Όχι.
0: Ούτε καν καλή.
1: Έχασε ένα κρίσιμο σου τριών πόντων στο προηγούμενο παιχνίδι που θα μπορούσε να.
0: Και έκανε και κάτι ποικιλίες.
1: Κλείσει το μάτς.
0: Έκανε κάτι ποικιλίες. Εντάξει. 20-13. Τον εμπιστεύεται πάντως ο Μπαρτζόκας τον Κόρι Τζόζεφ.
1: Είναι από τους σκληρούς παίχτες που λέμε.
0: Είναι.
1: Ότι λείπουν.
0: Ισχύει. Όσμαν για το Μίτογλου, αυτός για το Hayes Davis, TJ Shorts έμεινε μόνος για τρίποντο και έκανε airball. Αδιανόητα πράγματα για αυτό το επίπεδο και αμέσως μετά υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ από τον Hayes Davis, ο οποίος κράτησε, σύμφωνα με την εκτίμηση της Βάσος Τσαρούχα, τον Tyreek Jones, καθώς
1: ο
0: τελευταίος γύρναγε στην... πήγαινε προς την επίθεση.
1: Γκάζωνε για να...
0: Και είναι ένα αχρίαστο φάουλ, ναι, που κάνει ο Hayes Davis.
1: Είναι ανοησία του Hayes Davis.
0: Εντελώς ανοησία του Hayes Davis. Θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές ο Tyreek Jones. Και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Η πρώτη βολή μέσα από τον Jones. 21-13. 1-53 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός παίζει με Jones στο 5. Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Tyson Ward και Corey Joseph. Βάζει και τη δεύτερη βολή ο Jones και το σκορ 22-13, πάλι στους 9. Παναθηναϊκός αμήνεται με τον Ναν που έχει έτσι κάποια προστριβή με τον Tyreek Jones και πρέπει να είναι φρόνιμοι και οι δύο, και τώρα με τον Corey Joseph. Ναν, Μίτογλου, Όσμαν, Hayes Davis και Shorts. Κάποια σπροξηματάκια και τα λοιπά.
1: Ο Ναν αυτό πληρώνει, θα τον βγάλει τώρα.
0: Ο Άταμαν, όχι, βγάζει έξω ο Σόρτς. Γιατί ο Σόρτς δεν ήταν πολύ επιδραστικός.
1: Ήταν στόχος
0: και
1: στην άμυνα.
0: Άμυνα είναι στόχος,
1: ήταν
0: βέβαια.
1: Στόχος.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, 22-13. Τώρα θα γίνει η επαναφορά της μπάλας αφού ηρέμησαν λίγο τα πράγματα. Κόρι Τζόζεφ για τον Βεζένκοφ, τον παρακολουθεί ποιος άλλος, ο Hayes Davis. Φουρνιέ. Στην αλλαγή τώρα βγαίνει ο Hayes Davis. Έχει αλλάξει το στυλ τον Παναθηναϊκό σε όλη τη σειρά. Δεν παίζει αυτά τα νόητα heads out. Tyson Ward πετάει την μπάλα στο χ. Επιθετικό rebound όμως από τον ίδιο που δίνει στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ πάει σε ένα πολύ πολύ δύσκολο καλάθι. Χωρίς ισορροπία πέταξε την μπάλα ψηλά και κάνει το σκορ 24-13. Συν 11 για τον Ολυμπιακό. Ένα 23 ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ναν θέλει να ξεμαρκαριστεί και τώρα τα καταφέρνει από τον Κόρι Τζόζεφ. Σκρινάρει ο Μίτογλου. Τώρα ο Ναν παίζει με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ναν έξω από το τρίποντο, τώρα θα μπει προς τα μέσα. Υπάρχει φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς.
1: Υπάρχει μπιφ εκεί.
0: Υπάρχει ένα μικρό μπιφ.
1: Γενικά ο Ναν δείχνει μια νευρικότητα. Αλλά...
2: Εντάξει, τώρα και ο Τζόουνς.
0: Την έριξε ο Τζόουνς. Την έριξε ο Τζόουνς. Την έριξε ο Τζόουνς. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει φάουλ και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό.
1: Τέταρτο φάουλ του Ολυμπιακού που τα έχει κάνει όλα χαμηλά για να μην βάλει καλά ο Παναθηναϊκός. Το λέω γιατί στο τέλος μετράμε απολογισμούς των βολών.
0: 24-13. Ο Ναν θα εκτελέσει από μακριά, θα αστοχήσει. Επιθετικό ριμπάντ από τον Μίτογλου που την άρπαξε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Φουρνιέ και μείωση για τον Παναθηναϊκό 24-15. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, η πάσα δύσκολη τι του Κόρι Τζόζεφ και ο Τάισον Γουόρντ ακόμα πιο άσχημη επιλογή. Πέταξε την μπάλα, πάει στον Τζέντι Όσμαν και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Τούρκο που ξάπλωσε στο παρκέ τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Όσμαν που ξέρουμε ότι είναι ένα θορυκτό κάνει μια κίνηση, μια reverse τρίπλα και χρεώνεται αυτό το φάουλ από τη Βάσο Τσαρούχα. 24-15. Νωρίτερο ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 11. 24-13. Ο Κόρι Τζόζεφ πασάρει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ κλείνεται από δύο παίκτες. Η πάση τον για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτός για τον Βεζένκοφ. Πολύ δυνατό πάτημα και καλάθι. Ο Βεζένκοφ διδάσκει τι θα πει τρέιλερ και τι θα πει κίνηση χωρίς την μπάλα. Έχει πετύχει ήδη 11 πόντους. 26-15. Ο Κέντρικ Ναν πάει μέχρι το lay-up. Υπάρχει φάουλ βέβαια από τον Κόρι Τζόζεφ που πήγε έτσι κάπως ας πούμε ύπουλα προς τα πίσω και βλέπω ότι υπάρχει και τεχνική ποινή από τον Γιάννη Τιγάνη
1: στον Ναν.
0: Πέταξε την μπάλα σε κάποιο κεφάλι για να το ξαναδούμε.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Του κάνει φάουλ ο Κόρι Τζόζεφ, το δίνει. Εντάξει.
2: Πέταξε την μπάλα στο κεφάλι. Δεν είδα και εγώ παιδιά κάποιου, αλλά. Του Τζόζεφ. Παιδιά, δεν είναι επαγγελματική αυτή η συμπεριφορά του Ναν.
0: Δεν μας έχουν δείξει replay κατατοπιστικό. Έχουμε δει μόνο.
2: Και εγώ το είδα
0: το
2: μόνο στο live.
1: Απλά επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπα ότι μου φαίνεται νευρικός ενώ ο Βεζένκοφ χάνει τη βολή της τεχνικής ποινής.
0: Περίμενε. Ο Ναν με την μπάλα πετυχαίνει τον Όσμαν, παιδιά.
2: Πέτυχε τον Όσμαν, πηγαίνει και τον Βεζένκοφ, μου φαίνεται.
0: Η κίνησή του δεν ήταν σωστή.
2: Όχι, αλλά δεν είναι επαγγελματικό αυτό το, αυτή η ενέργεια. Είναι υπέρ του δέοντος εκνευρισμένος μου φαίνεται παιδιά. Ο Ναν είναι απαράδεκτο.
1: Μα το είπαμε και πριν. Και θα μπει ο Καλαϊτζάκης, ένας παίκτης που βοηθάει πάρα πολύ αμυντικά. Αλλά τώρα βέβαια έχουμε 15 δευτερόλεπτα. Ο Ναν πανιέ, δεν κουνιέται ούτε το διχτάκι όταν εκτελεί βολές. Χαρισματικό σκόρερ. Αν μπορούσε να αποφύγει αυτές τις εκρήξεις, ας το πούμε έτσι, βάζει και τη δεύτερη βολή. 26-17 στο σύν 9 και η επίθεση είναι για τον Ολυμπιακό. Αν πηγαίνει στον πάγκο για να ηρεμήσει. Ο Νάνο ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Για να μην πει κανείς ότι δεν το είπαμε όλο ακριβώς πως έγινε, πέταξε την μπάλα πολύ χλιαρά ο Βεζένκοφ προς τη μεριά του Ναν και του διαιτητή και ο Ναν θύμωσε και την πέταξε πιο δυνατά πίσω ας πούμε και πέτυχε πιο πολύ τον Όσμαν, αλλά γι' αυτό το λόγο έγινε η τεχνική ποινή. Ένα δευτερόλεπτο ακόμη για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Πέταξε την μπάλα ο Βεζένκοφ, αλλά ακόμη και αν έμπαινε το τρίποντο αυτό, βέβαια τώρα θέλει 0,2 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Λοιπόν,
0: μετά
2: 26-17.
0: Λοιπόν, αυτό, Βαγγέλη.
2: Επειδή αδικούμε κατάφορα το φίλο τον Βαγγέλη του Μητρούσια, το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Να πάμε γρήγορα στο κλειστό της Νεάπολης. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Ελλάδας με την Πορτογαλία. Βαγγέλη, καλησπέρα. Και εκ των προτέρων και πάλι συγγνώμη, αλλά έχουμε τελικό στη GBL. Βαγγέλη. Βαγγέλης Μητρούσιας. Δεν μας ακούει ο Βαγγέλης. Λοιπόν, πάμε πάλι στο σεφ.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα time out. Ήταν μια εικόνα που βλέπαμε 3-4 από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ήταν όρθιοι γενικώς.
2: Απλά να ενημερώσουμε Ελλάδα-Πορτογαλία, προκριματικά ευρωπαϊκού, είναι 20-11, έτσι.
1: Να.
2: Σε λίγο θα έχουμε επαφή και με τον Βαγγέλη τον Μητρούσια.
1: Ο Βεζένκοφ είναι ο πρωταγωνιστής της πρώτης περίοδου, με αυτό που είπε ο Κώστας, με την κίνησή του χωρίς την μπάλα μαζί με το Φουργκέ. Είναι οι δύο παίχτες που ανεβάζουν σε άλλο επίπεδο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος γενικά και ο Χέις Ντέιβις δεν έχει επιδράσει ακόμα στο παιχνίδι. Έχει βάλει ένα καλάθι προς το παρόν, αλλά.
0: Και οι δύο είναι άστοχοι.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Βαγγέλη, παιδιά, για μια πρώτη ματιά. Έλα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Ναι, αλλά πάλι τον χάσαμε τον Βαγγέλη του Μητρούσια ή όχι? Λοιπόν, σεφ.
0: Λοιπόν, έλεγα, Βαγγέλη, ότι ο Ολυμπιακός έχει 1-6 τρίποντα, ο Παναθηναϊκός 1-7. Στα δίποντα, πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός με 75%, 9-12, έναντι 54%, 6-11 του Παναθηναϊκού. 5-6 βολές οι Ερυθρόλευκοι, 2-2 οι Πράσινοι. 11-8 τα rebound για τον Ολυμπιακό. 8-3 οι ασίς για τον Ολυμπιακό. 1-1 τα κλεψίματα. Μία τάπα για τον Ολυμπιακό, 0 για τον Παναθηναϊκό και 4-3 τα λάθη. Ενώ οι πεντάδες είναι TJ Shorts, Kendrick Nunn, Mitoglou, Hayes Davis και Grant, καθώς ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρώτη κατοχή της δεύτερης περίοδου. Τώρα επαναφέρει την μπάλα ο Nunn στον TJ Shorts. Απ' την άλλη στην άμυνα είναι Ward, Walkup, Peters, μπήκε στο match, Tyreek Jones και Corey Joseph.
1: Τρεις κοντούς ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Shorts θα πάει μέχρι μέσα. Τον γκρεμίζουν οι Ερυθρόλευκοι. Χάνει το lay-up ο TJ Shorts. 26-17. Θα πασάρει πάρα πολύ ψηλά ο Tyson Ward στον Tyreek Jones, αλλά εδώ υπάρχει φάουλ από τον Mitoglou, όπως υποδεικνύει η πρώτη διαιτητής, η Βάσο Τσαρούχα.
1: Εδώ με πρώτη ματιά δεν φάνηκε τίποτα, αλλά τι έγινε?
0: Το απολύτως τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Έγινε. Δεν έγινε αυτό το φάουλ.
1: Τίποτα δεν ήταν.
2: Εκθέτει Τζαρούχα πλέον.
0: Είναι αυτό που έχω πει καμιά φορά σε μεταδόσεις, ότι δεν θα το έδιναν ούτε οι Αγγελόπουλοι. Χαριτολογώντας. 26-17.
1: Εν τω μεταξύ,
0: και ξέρεις κάτι,
1: ο πάγκος του Παναθηναϊκού έχει μια εικόνα και η διπλανή
0: έχει πάρα πολύ αντίδραση.
1: Ναι.
0: Και, αλλά εδώ και δεν παραπλεύρος ήταν... του, ναι, πάγκου, έτσι. Λοιπόν, Corey Joseph. Ο Joseph πασάρει στον Tyson Ward. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον πραγματικά καλό διαιτητή Γιάννη Τηγάνη. Ενώ, για να δω τι υπάρχει, για ποιο λόγο, ενώ υπάρχει μια αναστάτωση από τους φίλους του Ολυμπιακού που κάθονται πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ηρέμησαν τώρα τα πράγματα για να δούμε και μπάσκετ. 26-17. Στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ερασπορ, πέμπτος τελικός GBL. Grant. Ο Grant θέλει να βρει χώρο, δίνει στον Short, σκοράρει μόνος του.
1: Σαν σέντερ μπήκε μέσα.
0: Πάντως το λέει καρδιά του, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά που έχει κάνει στην καριέρα του με ύψος 75. Να έχει πάρει EuroCup, BCL και Ευρωλίγκα. Όχι, Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει, sorry. Είναι σπουδαία για τον TJ Short.
1: Βλέπω να βγαίνει ο Ward γιατί έχει μπει επιπόλαιος στο παιχνίδι.
0: Walk-up για τον Ward, κάνει την προσποίηση. Πασάρει στον Peters, ο Peters προσποιείται, φτάνει. Αλλά εδώ νομίζω ότι έκανε γκάφα, διότι είχε όλο το χώρο και το χρόνο να εκτελέσει. Αλλά προτίμησε κάτι που δεν μας συνηθίζει, να κάνει προσποίηση και μετά μπάσιμο.
1: Είπαμε,
0: το έβαλε μεν.
1: Είναι μεγάλο μάτς. Είπαμε.
0: Αλλά αστόχησε.
1: Είναι μεγάλο μάτς.
0: 26-19. Η διαφορά στους 7 ήταν και 11 πριν από λίγο. 24-13. Τώρα η διαφορά στους 7 για τον Ολυμπιακό. Που βέβαια παίζει χωρίς Φουρνιέ. Τζέριαν Γκράντα στοχεία με την κορυμπάντα από τον Walkup. Πολύ σημαντικό να παίζει ή όχι ο Φουρνιέ. έτσι όπως παίζει ειδικά ο
2: Ένα στα 8 τρίποντα ο Παναθηναϊκός.
0: Ένα στα 8 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Ένα στα 6 Ολυμπιακός. Παπα-Νικολάου προσποιείται για να ξεφύγει από τον Σόρτς. Δίνει στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτός πατάει δυνατά και σκοράρει. Μεγάλο καλάθι και δυναμικό καλάθι από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. 28-19. Σόρτς.
1: Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού από άλλα μάτς. Μπαίνει στο ζωγραφιστό.
0: Χέις Ντέιβις. Ο Ντέιβις ποστάρει τον Κόρι Τζόζεφ. Πασάρει στον TJ Σόρτς. Έξω από τον τρίπο τον αφήνει ο Πίτερς. Αλλά κάνει μια προσποίηση ο TJ Shorts και αδειάζει τον Πίτερ. Σου λέει, μ' αφήνεις το τρίποντο.
1: 0 στα 2
0: Πίτερ. Θα παίξω μέσα.
1: 0 στα 2 Πίτερ.
0: Σε άμυνες ή και επίθεση.
1: Μια άμυνα, μια επίθεση.
0: Μια άμυνα, μια επίθεση. 28-21. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου γιατί έχουμε την ίδια γνώμη. 7,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Άστοχος ο Κόρι Τζόζεφ. Και εδώ υπάρχει έξω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, νομίζω ότι εδώ φάνηκε να βγαίνει από τα χέρια του παίκτη του Παναθηναϊκού. Η Τσαρούχα έδειξε την μπάλα Παναθηναϊκού. Εδώ ή έπρεπε να δώσει φάουλ στο Τζόνς ή μπάλα Ολυμπιακός.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, ναι. Έτσι είναι. Όπως το πες. Βέβαια ο Μπαρτζόκας έχει δικαίωμα να καλέσει challenge.
1: Έκανε challenge.
0: Το έκανε βέβαια. Εφόσον έχει το δικαίωμα.
2: Λοιπόν, ευκαιρία να πάμε λίγο στη Λάρισα. Βαγγέλης Μητρούσιας. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα φίλε. 3 στα 3 με το Βαγγέλη. Λοιπόν, σεφ. Σεφ, αμέσως πάμε, παιδιά.
1: Περιμένουμε την απόφαση των διαιτητών. Βλέποντας και το replay.
0: Είναι αυτό που λέει ο Γιάννης ότι.
1: Είναι ότι ή θα δώσει φάουλ στον παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Είδες λοιπόν.
1: Αλλά η μπάλα
0: βγήκε. Τελευταίως την έβγαλε ο Ναν.
1: Ο Ναν και η Τσαρούχα έδειξε.
0: Είναι μια αδικία των κανονισμών. Όταν ένας παίκτης δέχεται το φάουλ, εγώ σου χτυπάω
2: μικρό
0: το χέρι.
2: Μικρό διαφημιστικό, παιδιά, επιστρέφουμε.
3: Era Sport 101,8.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
5: Ακούτε, Era Sport.
2: Σεφ, αμέσως.
0: Στο φάληρο. Ο Χέις Ντέιβις πασάρει στον Σόρτς. Τον παρακολουθεί ο Παπα-Νικολάου. Κάνει μια σβούρα. Πασάρει στον Ναν. 2 δευτερόλεπτα πετάει την μπάλα ο Ναν. Και πάει πίσω από το ταμπλό. Δεν το ζήγησε καλά, αλλά δεν είχε ούτε χρόνο.
1: Καθυστέρησε πολύ ο Χέις Ντέιβις να αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Και ο Σόρτς έκανε σβούρες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ο Σόρτς. Ο Σόρτς, κοίτα, λειτουργεί σωστά όταν κάνει το λεγόμενο over dribbling. Εντάξει. 28-21. 6:48 για να τελειώσει το ημίχρονο. Τόμας Γόκαπ. Του το δίνουν το τρίποντο οι πράσινοι. Κάτι πρέπει να ρισκάρεις.
1: Και ο Μπαρτζόκας παίζει
0: ακόμα
1: με δύο...
0: και σε αυτό το επίπεδο.
1: Με δύο
0: Γόκαπ, φάουλ από τον Ναν. Το φάουλ αυτό είναι το δεύτερο από τον Κέντρικ Ναν και είναι ο πρώτος παίκτης που κάνει δεύτερο φάουλ.
1: Εδώ πρέπει να τον βγάλει.
0: Να και ο Τολιόπουλος. Ξέρεις, δεν βγαίνει ο Ναν. Σε δύο περιπτώσεις βγαίνουν οι άλλοι. Δηλαδή προηγουμένως έβαλε μέσα Grant αντί για Shorts και τώρα βάζει το Τολιόπουλο αντί για Shorts.
1: Όχι, απλά το θέμα είναι ότι αν φορτωθεί τρίτο φάουλ πάλι όπως συνέβη με τον Χουάντσο που τον ξέχασε να τον βγάλει στα δύο φάουλ.
0: Τεράστιο λάθος του Άταμαν ήταν. Πριν από μερικές ώρες στο ΆΚΑ όταν άφησε τον Ναν να κάνει το τρίτο φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ εκτός φάσης το οποίο χρεώνεται το Όσμαν. 28-21.
2: Ναν, τρίτο παιδιά. Τρίτο φάουλ του Ναν.
0: Όχι, Βαγγέλη, δεν ήταν του Ναν.
2: Αυτό έδειξε τουλάχιστον.
0: Δεν ήταν του Ναν, Βαγγέλη, όχι, όχι. Το φάουλ το χρεώθηκε ο Όσμαν.
2: Κάτσε να το δούμε.
0: Ο Ναν συνεχίζει να παίζει άμυνα σκληρή. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει το rebound. Τελειώνει τη φάση και παίρνει και το φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου. 30-21 από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση διότι πήδηξε πιο ψηλά από όλους.
1: Λείπει και ο Λεσόρ. Που θα επιστρέψει.
0: Και δέχεται το φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου που αποσύρεται και στο παρκέ ο Λεσόρ. 30-21. 11 έχει ο Βεζένκοφ, 7 ο Φρουνιέ για τον Ολυμπιακό και 6 ο Μιλουτίνοφ. για τον Παναθηναϊκό. Κάμποση από 4. Σόρτς, Ναν, Λεσόρ, Μίτογλου, 3 Όσμαν και 2 από τον Χέις Ντέιβις που ακόμα δεν έχει πάρει μπρος. Ενώ ο Μιλουτίνοφ σκοράρει και έτσι συμπληρωματική βολή. 31-21. Για δεύτερη φορά ο Ολυμπιακός σε διψήφια διαφορά. Εκεί προηγηθεί στο 1 λεπτό με 11, 24-13. Και πάλι ο Μπαρτζόκας δίνει ευκαιρία στον Γουόρντ στη θέση του Κόρι Τζόζεφ. Ο Γουόρντ αναλαμβάνει τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος βέβαια ήταν πολύ καθοριστικός στο τέταρτο μάτς βέβαια. Όσμαν. Όσμαν πάει να παίξει με τον Μιλουτίνοφ. Έγινε φάουλ πριν κόψει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ από τον Σέρβο. Έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Τζέντι Όσμαν. ...31-21 συν 10 για τον Ολυμπιακό. 6 λεπτά και 5 δεύτερα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός παίζει με Μιλουτίνοφ, Πίτερς, Παπα-Νικολάου, Γόκαπ και Γουόρντ. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας νομίζω συνειδητά ξεκουράζει λίγο παραπάνω Φουρνιέ και Βεζένκοφ.
1: Για να τους έχει...
0: Γιατί σου λέει ότι ακόμα είναι νωρίς και τους χρειάζομαι.
1: Έχουν χτυπήσει 40 την προηγούμενη.
0: Το τέρμα του μάτς. Το τέλος του μάτς.
1: Είναι 2 του 40ριού την προηγούμενη. Στον
0: η
1: προηγούμενη.
0: Πρώτη βολή από τον Όσμαν. Σίδερο, η δεύτερη μέσα, 31-22. Όσμαν με Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Ναν και το Λιόπουλο. Και το Λιόπουλος. Αυτή είναι η 5. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Τόμας Γόκαπ. 6 από το τρίποντο. Θα το πάρει και αυτό το τρίποντο. Ο Γόκαπ αλλά είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Όσμαν. Η διαφορά έμεινε στους 9. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Και ήθελα να δω λίγο τα σουτ που έχουν δώσει οι πράσινοι στον Γόκαπ. Είναι 0 στα 3 τα τρίποντα από τον Τόμας Γόκαπ.
1: Νομίζω ότι και αυτός βιάζεται να τα πάρει κιόλας.
0: Ναι, αλλά τώρα ήταν εντελώς μόνος του. Του το δίνουν αυτό οι πράσινοι. 31-22. Γι' αυτό και τον χαρακτήρισα παίκτη κλειδί πριν το ματς. Αν τα βάλει, ο Ολυμπιακός γίνεται φαβορί. Ο Κέντρικ Ναν σταματάει, εκτελεί και σκοράρει. Διότι εδώ η άμυνα του Παπα-Νικολάου δεν ήταν καλή.
1: Είναι αργότερα από 2 του Παπα-Νικολάου και ο Σόρτς, ο Ναν, σταμάτησε πριν τον βρει η σκιά του Μιλουτίνοφ.
0: Βέβαια. Τάισον Γουόρντ. Ο Γουόρντ πασάρει στον Παπα-Νικολάου. Σου τριών πόντων από τον αρχηγό, άστοχο. Παίρνει το επιθετικό rebound του Τάισον Γουόρντ. Προσποιείται και σκοράρει μπροστά από τον Λεσόρ. 33-24 η διαφορά στους 9 και είμαστε στα τελευταία 5 λεπτά, στα μισά δηλαδή της δεύτερης περίοδου και το φάουλ που κερδίζει ο Κέντρικ Ναν θα πάει στη γραμμή.
1: Δεύτερο φάουλ του Γόκαπ. Να δούμε αν θα μπει.
0: Ο Βεζένκοφ επιστρέφει.
1: Και ο Κόρι Τζόζεφ.
0: Ο Κόρι Τζόζεφ επιστρέφει. Παπα-Νικολάου και Γόκαπ αποσύρονται.
1: Εδώ γλίστρησε νομίζω ο Γόκαπ και τον πήρε λίγο. Έχασε την ισορροπία.
0: Κοίτα να δεις. Σε δύναμη μπορεί να τα βάλει με τον Ναν, δεν μπορεί όμως σε ταχύτητα. Ο Τόμας Γουόκαπ είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός παίζει πάντα με παγίδες και με αλλαγές. Ο Κέντρικ Ναν είναι στη γραμμή, βάζει την πρώτη. Για να δούμε και τα λεπτά του Ναν, γιατί και αυτός δεν είναι και βιονικός.
1: Ναι, βιονικός, αλλά.
0: Έχει παίξει σε όλο δεν... το μάτσε. Ναι, αλλά... έχει βγει δευτερόλεπτο.
1: Όχι, τον έβγαλε κάποια στιγμή να ηρεμήσει πρώτον.
0: 14-43 βλέπω και έχει. Πόσο, πότε βγήκε. Μπορεί να βγει και 10 δεύτερα.
1: Ναι, 10 δεύτερα.
0: Το πολύ.
2: Βγήκε λίγο εκεί με τον Καλαϊτζάκη που τον άλλαξε.
1: Απλά δεν επιβαρύνθηκε τόσο πολύ την Τετάρτη γιατί αποβλήθηκε.
0: Εντάξει.
1: Και δεν έπαιξε τις δύο παρατάσεις.
0: Έπαιξε νομίζω 24-25 λεπτά. Ο Πίτερς κάνει μια προσποίηση. Πασάρι στο Μιλουτίνο, φτάει στον Γουόρντ για τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Πίτερς θα πάρει τώρα το σούτ τριών πόντων. Είναι μόνος και σκοράρει. Αυτό είναι μια επίθεση.
1: Είναι το πρώτο τρίποντο του Πίτερς στους τελικούς.
0: Ναι, αλλά είναι μια επίθεση που. Είναι βάση φιλοσοφίας. Ο Κέντρικ Ναν εκτελεί και αστοχή αμυντικό rebound από τον Γουόρντ που δίνει στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ θα δώσει τον Τάισον Γουόρντ. Η πάσα του είναι λίγο ρυψοκίνδυνη αλλά τη διασώζει. Ο Μιλουτίνοφ τρίποντα από τον Πίτερ Σάστοχο.
1: Πάλι ο
0: επιθετικό rebound από τον Μιλουτίνοφ που ξανασώζει. Βεζέκοφ. Ο Βεζέκοφ πάει μέχρι μέσα. Λέει απ' καλάτι. 38-26 συν 12. Το μεγαλύτερο σκυλί σήμερα για τον Ολυμπιακό είναι ο Μιλουτίνοφ. Πραγματικά. Διότι. Έχει μαζέψει 5 rebound, έχει σκοράρει 7 πόντους, έχει κάνει ένα block, έχει ανανεώσει επιθέσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτό το 38-26.
1: Και τουλάχιστον μπαίνει μέσα στη φωτιά. Γιατί στο προηγούμενο μάτς, προφανώς από τη στιγμή που έφαγε εκείνο το χτύπημα.
2: Να πάμε μια γρήγορα. Μια πολιτήσα μέχρι την Νεάπολη, Φιλάρισα, Βαγγέλης Μετρούσιας. Έλα, καλησπέρα, Βαγγέλη μου.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. 8-2 είναι τώρα μέχρι στιγμής το δεύτερο σετ που προηγείται η εθνική μας ομάδα, ενώ κέρδισε το πρώτο σετ με 25-15 με μεγάλη διαφορά η εθνική μας ομάδα. Πολύ καλή εικόνα από τη χθεσινή εικόνα που κέρδισε βέβαια και το Κόσοβο και σήμερα ελπίζει να κερδίσει και να πάρει μια δεύτερη καθαρή νίκη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Σε λίγο θα τα δούμε όλα. Να πούμε ότι πρώτη η Ανθούλη με 9 πόντους και στη δεύτερη θέση η Πακουδήμου με 7, με 3 αλλαγές δηλαδή στην εξάδα σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα από τον Απόστολο Οικονόμου.
2: Βαγγέλη, να είσαι καλά. Πάμε πάλι σε F, παιδιά. 19-10 τα rebound, μέχρι τώρα. Με 7 επιθετικά Ολυμπιακός.
1: Είναι φοβερός ο Μιλουτίνοφ. Και ο Βεζένκοφ
7: έχει
1: είναι.
7: Έχει πάρει 5, Γιάννη.
1: Ναι, και ο Βεζένκοφ είναι μηχανάκι. Δηλαδή, όταν μυρίζει αίμα, δηλαδή περίπτωση να παίξει.
7: Και χωρίς τρίποντο σήμερα, έτσι. 6-7 τρίποντα. 0 στο 1 τρίποντο, 1 στις 2 βολές. Ένα rebound, 1 assist, 2 λάθη για τον Σάσα Βεζένκοφ. 13 αυτός, 7 ο Φουρνιέ, 7 και ο Μιλουτίνοφ. Είναι μακράν η καλύτερη παίκτος του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός παίζει τώρα με Όσμαν στο κατέβασμα. Τον παρακολουθεί ο Πίτερς, ο οποίος παίζει 3. Ναν, τον μαρκάρει ο Τζόζεφ και τώρα βγαίνει ο Μιλουτίνοφ. Ο Λεσόρ πάει στο lay-up και σκοράρει. Μεγάλη προσπάθεια από τον Ματίας Λεσόρ. Πολύ δυναμικό το καλάθι από τον Λεσόρ. 38-28. Οι πράσινοι προσπαθούν να μείνουν στο σκορ, προσπαθούν να κόψουν τη διαφορά όσο μπορούν. Η μέγιστη τιμή της ήταν συν 12 για τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ έξω από το τρίποντο δίνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Βεζένκοφ. Τάισον Γουόρντ έξω από το τρίποντο και αυτός τον παρακολουθεί ο Ναν. Ο Τάισον Γουόρντ πάει μέχρι το lay-up και σκοράρει. 40-28.
1: Πήγε ρόλ, πήγαν να παίξουν. Αλλά επειδή δεν πήγε παίχτη στο Γουόρντ, πήγαν όλοι στο Μιλουτίνοφ, ο Γουόρντ συνέχισε.
7: Ο Ναν για τον Χέις Ντέιβις και αυτό για τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος.
1: Ο Χέις Ντέιβις δεν έχει βγει για το μεταξύ καθόλου. Ούτε 10 δευτερόλεπτα.
7: Μα αυτό είναι βιονικός.
1: Ναι, γιατί το είπε και προχθές ότι. Γιατί έκανε πόσο. 48 λεπτά. Του λέει. Ο Ναν κάνει ένα φλότερ, είναι άστοχος. Η μπάλα από τα χέρια του Τζότζεφ πλάγια για τον Παναθηναϊκό.
7: 48-22 ο Χέις Ντέιβις. 46 ο Φουρνιέ στο προηγούμενο μάτς. Επαναφορά της μπάλας από τον Ναν στον Λεσόρ και αυτός για τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος είχε βρει τον πελάτη με τον Γουόρντ. Ο Κέντρικ Ναν παίζει το pick and roll με τον Λεσόρ. Σπάει την μπάλα για τον Όσμαν. Τολιόπουλος ούτριων πόντων μέσα. Εδώ δεν τον πρόλαβε ο Κόρι Τζόζεφ. Τον είχε αφήσει ο Γουόρντ λόγω των περιστροφών του Ολυμπιακού. 40-31 μειώνει ο Τολιόπουλος με τρίποντο. Κόρι Τζόζεφ για τον Τάισον Γουόρντ, τον μαρκάριο Ναν. Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ έχει βρει και αυτός ένα μικρό μπελά. Δεν φαίνεται από τους πόντους του, αλλά είναι δύσκολος παίκτης ο Χέις Ντέιβις. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κόρι Τζόζεφ.
1: Αλλά είναι βολές.
7: Φάνηκε ότι γλιστράει ο Καναδός, είναι η αλήθεια. Του φύγε το πόδι στο γλίστριμα.
1: Απλά έπεσε και πάνω,
7: έπεσε πάνω του ο Χέις Ντέιβις.
1: Με τη φορά που είχε ο Χέις Ντέιβις έπεσε πάνω του και στοιχειοθέτησε το φάουλ. Αλλιώς αν δεν ερχόταν πάνω του, θα πέφτε ο Τζόζεφ.
7: Από την ταχύτητα το έπαθε ο Χέις Ντέιβις. 40-31. Έκπληκτος ο Χέις Ντέιβις για αυτό το δεύτερο φάουλ που του χρεώθηκε. Και ο Κόρι Τζόζεφ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Παρότι το φάουλ ήταν χαμηλά, είχε συμπληρώσει τα 5 ομαδικά ο Παναθηναϊκός, 4 και ο Ολυμπιακός στα ομαδικά φάουλ. Πέμπτος τελικός GBL. Τι θα έλεγες?
1: Όχι, αυτό σημαίνει ότι όποιο φάουλ κερδίσει.
7: Από εδώ και πέρα.
1: Όποιο και ο Παναθηναϊκός με την κατοχή του. Με την μπάλα στην κατοχή του θα είναι βολές.
7: 2-32-31. 2 στις 2 από τον Κόρι Τζόζεφ, τον Λιόπουλος. Τον μαρκάρει ο Τάισον Γουόρντ. Αρκετές γλίστρες στο παρκέ. Τώρα γλίστρες και ο Ναν και σηκώθηκε. Ο Ναν βρίσκει χώρο, δίνει στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος προσποίηση. Υπάρχει φάουλ
1: βολές
7: από τον Τάισον Γουόρντ και πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Τάισον Γουόρντ είναι. Μου θυμίζει κάτι back στο ποδόσφαιρο είναι και μουντιάλ τώρα.
1: Αν
7: και
1: περάσει ο παίκτης
7: ή η μπάλα. Αν φύγει η μπάλα, παίρνει τα πόδια.
1: Ή ο παίκτης ή η μπάλα. Και οι δύο τύπο
7: μιλάμε για τρελό κλαδευτήρι. Ο Tyson Ward.
1: Απλά δεν το κάνει βρώμικα, ξέρεις. Τραβάει με.
7: Το κάνει δυνατά όμως.
1: Ναι, δυνατά.
7: Να το καταλάβουν.
1: Θέλω να πω, δεν πάει να σε κοροϊδέψει. Πάει να κάνει το φάουλ.
7: Όχι. Όχι, είναι αυτό που. Η μπάλα ή παίκτης. Δεν περνάνε και δύο από Tyson Ward. Ο Τολιόπουλος είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η πρώτη μέσα. Ήταν καθοριστικός μαζί με τον TJ Shorts στο προημερών 2-2 του Παναθηναϊκού στη δεύτερη παράταση.
1: Μόνοι τους το καθάρισαν.
7: Μόνοι τους. Ο Τολιόπουλος βάζει και τη δεύτερη βολή 42-33. 2-25 είναι τελειώσει το ημίχρονο. Η διαφορά στους 9 για τον Ολυμπιακό. Μέσα και ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ για τον Κόρι Τζόζεφ. Παίζει με τον Βεζένκοφ. Αυτός είχε χώρο. Δίνει στο Φουρνιέ. Προτίμησε τον Γάλλο. Και αυτός σκοράρει. Φανταστικός ο Εβαν Φουρνιέ.
1: Εγώ θα σου λέγα και ο Βεζένκοφ. Που
7: και
1: διάλεξε.
7: Ο βέβαια.
1: Διάλεξε που να πασάρει την έξτρα πάσα τη.
7: Σωστό. Ενώ το είχε και αυτός.
1: Το είχε, ναι.
7: 45-33. Λεσόρ για τον Όσμαν. Σούτυραν πόντουν από τη γωνία. Ο Τούρκος είναι άστοχος. Rebound από τον Μιλουτίνοφ το έκτο.
1: Καταπληκτικός Μιλουτίνοφ.
7: Πραγματικά.
1: Για να μην λέτε ότι τον έχω. Όταν παίζει καλά, δεν μπορεί να. Ξέρεις.
7: Εντάξει. Εγώ σε εγκαλώ όταν πρέπει. Και σε επαναφέρω στην τάξη.
1: Ο Πίτερς τώρα.
7: Ο Πίτερς σκοράρει. Και αυτός είναι καλός σήμερα.
1: Είχε πίσω
7: και
1: τον Τολιόπουλο.
7: Και ο Άλεκ Πίτερς.
1: Είχε πίσω τον Τολιόπουλο. Η
7: πάσα, και να έχει.
1: Η πάσα ήταν σωστή γιατί διάβασε μισμάτς.
7: 100%. 47-33. Η διαφορά στους 14. 1,5 λεπτό ακόμη. Ο Τολιόπουλος πάει στο Λεάπ και σκοράρει. Μεγάλο καλάφι από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 47-35. 1-18. Για να τελειώσει το ημίχρονο.
1: 7 πόντους ο Τολιόπουλος.
7: Και να σου πω και κάτι. Δικαιώνομαι σε αυτό που είπα νωρίτερα και στο pre-game, ότι ο Άταμαν κατάλαβε, αφού γκράστηκε, ότι δεν σταματιέται εύκολο Ολυμπιακό σήμερα σε σκορ 60-70 πόντων. Και ότι γι' αυτό έβαλε και τον Όσμαν στη θέση του Χουάντσο. Ότι ήθελε ένα επιθετικό όπλο παραπάνω. Ήδη είμαστε στα 19 λεπτά παιχνιδιού και ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 47. Κάτι το οποίο δείχνει ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν έχει καταφέρει να περιορίσει τους ερυθρόλευκους.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός παίζει και πιο άνετα στο σεφ. Γιατί το συζητάγαμε και τις προάλλες με τον Βαγγέλη, τι βλέπουμε να παίξει ρόλο. Και είπαμε η έδρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο μάτς τα προηγούμενα στο σεφ. Ο Ολυμπιακός πήγε σε ψηλό σκορ, σε ψηλό, πάνω από 80%.
7: Βέβαια.
1: Και στα μάτς του ΟΑΚΑ, μην κοιτάς που είχε δύο παρατάσεις, στο ένα είχε 58 και στο άλλο 60, πόσο, 66, 76, έτσι πήγε νομίζω, 66-76 η πρώτη παράταση.
7: Ναι.
1: 66-66, 76-76.
7: Περίμενε, Βαγγέλη μου, 69-69.
1: Ναι, εντάξει.
7: 79-79.
1: Πες το και έτσι.
7: Ναι, πήγες εσύ σε συμμετρία μεν, αλλά.
1: Ναι,
7: σε ισοπαλία. Έκοψες τρεις πόντους.
1: Πέτυχα την ισοπαλία.
7: Καλά, χωρίς ισοπαλία θα ήταν παράταση.
1: Ακριβώς.
7: Εντάξει.
2: 2 στα 12 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 3 στα 14 Ολυμπιακός όμως. Δεν πάει πίσω στην στοχεία, έτσι.
1: Όχι, αλλά έχει καλάθι μέσα από το ζωγραφιστό.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Αυτό που δεν είχε τις άλλες φορές.
7: Για να το δω αυτό που λέει ο Γιάννης, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πάντα σε σχέση με τα στατιστικά, αν μας το κάνει το χατήρι, λίγο το ίντερνετ. Λοιπόν, 47-35 για τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια επιμέρους. Στο fast break είναι 8-6 το σκορ. Στις δεύτερες ευκαιρίες 11-7 για τον Ολυμπιακό. Από assist, που είναι σημαντικό, γιατί εδώ ο Παναθηναϊκός παίζει πιο ατομικά, είναι 13-6 υπέρ του Ολυμπιακού, και στα rebound συνολικά είναι 20-11. Κόρι Τζόζεφ βλέπει διάδρομο, δύσκολη προσπάθεια, μαζεύει το rebound το Τολιόπουλος και δίνει στον Χέις Ντέιβις. Κλέβει την μπάλα ο Κόρι Τζόζεφ από τον Τολιόπουλο με μια βουτιά. Ο Άταμαν φωνάζει, οι ερυθρόλευκοι όμως κέρδισαν κατοχή.
1: Είπαμε
7: με το σκορ 47-35.
1: Ο Τζόζεφ είναι σκληρός παίκτης. Χάσλ.
7: Ο Καναδός θέλει να παίξει με το Λεσόρ. Προσποιείται, γυρίζει, αστοχή. Ριμπάντ από ποιον, από τον Πίτερς με τη βοήθεια του Μιλουτίνοφ. Βεζέκοφ για τον Φουρνιέ. Δίνει στον Πίτερς. Σούτριον πόντων από τον Αμερικανό. Άστοχο. Ριμπάντ από κανέναν. Αλλά επειδή έβαλε το χέρι του ο Μιλουτίνοφ, ανάγκασε τον Όσμαν να πετάξει την μπάλα στη γραμμή. Άρα λοιπόν, με 17,2 δευτερόλεπτα στο ρολόι για να τελειώσει το ημίχρονο,
1: Όλοι πάνε
7: ο Ολυμπιακός
1: πάνω...
7: θα έχει και μία νέα κατοχή.
1: Όλοι πάνε πάνω στο Τζοζεφ, γιατί η βουτιά που έκανε ήταν συγκλονιστική. Έκανε μακροβούτη στην κυριολεξία. Δεν τον είχε δει ο Τολιόπουλος από πίσω.
7: Με την καθυστέρηση που έχει το ίντερνετ και γενικά
1: πολλές,
7: το Netflix σε σχέση με το live, θα ήθελα να το δω λίγο αυτό, γιατί γκρίνιαξε ο Τολιόπουλος. Όπως και να έχει όμως, ο Κόρι Τζόζεφ έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τα συνεχόμενα επιθετικά rebound του Ολυμπιακού έφεραν μια νέα κατοχή μετά το time out.
1: Και ο Πίτερς νωρίτερα ήταν τελείως μόνος του. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει καλές επιλογές σήμερα. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος.
2: 22-12 τα rebound, έτσι.
1: Ναι.
2: Θυμίζει... και 13-6 assist.
1: Θυμίζει το πρώτο παιχνίδι λίγο προς αυτό το κομμάτι.
7: 22-12, Βαγγελιέ, ναι. Τώρα εσύ έχεις πιο γρήγορο ίντερνετ. 10 διαφορά τα rebound. Φουρνιέ, έγινε επαναφορά της μπάλας στο Μαρκάριο Καλαϊτζάκης. Έχει βγει έξω ο Ναν, για να μην τύχει να κάνει και τρίτο φάουλ. Φουρνιέ, 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση του Ολυμπιακού. Μπροστά του ο Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνιέ πάει μέχρι μέσα. Από το δικό του πόδι έφυγε εκτός. Έτσι μου φάνηκε εμένα.
1: Και εμένα έτσι μου φάνηκε. Και νομίζω ότι δεν αξίζει. Δεν αξίζει και...
7: Ή τελευταίος βρήκε ο Γκραντ. Για να δω.
1: Εν τω μεταξύ έχει αργήσει ο Ολυμπιακός.
7: Γιατί περίμενα να το δουν στο κιούμπ.
1: Ναι, ναι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι σωστό.
7: Σωστό, ξεσωστό. Άργησε, όπως είπες, και ο Ολυμπιακός να ζητήσει challenge.
1: Και δεν το πήρε.
7: Δεν το πήρε.
1: Γιατί θα πέρε και την μπάλα.
7: Σωστό. 3,6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο TJ Short θέλει να ξεμαρκαριστεί από τον Corey Joseph. Τριμπλάρι, πάει πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρεις, είμαι λίγο σκεπτικός, διότι τράκαραν με τον Corey Joseph. Έπεσε πολύ δυνατά πάνω το Καναδός.
1: Πράγματι, δούμε αυτή τη φάση. Ποιος μπορεί να κάνει δήλωση τώρα στον άλλον.
7: Ο Άταμαν είναι αρκετά θυμωμένος. Ο Corey Joseph έπεσε έτσι κάπως δυνατά πάνω στον Shorts. Όλα βέβαια σε αυτές τις ταχύτητες γίνονται και πάρα πολύ γρήγορα, αλλά είναι και αν θέλει να το δώσει ένας διαιτητής. Γι' αυτό άλλωστε συζητάμε και για τις έδρες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ο Σλούκας τι δουλειά έχει εκεί?
7: Είναι και ο Χουάντσο που κάνει κάποιες διαμαρτυρίες.
1: Ο Χουάντσο είναι ή ο Σλούκας?
7: Το Σλούκα, κάτσε ρε Σιγή. Γιάννη, ο Σλούκας
1: ψήλωσε.
7: Έλατε, ψήλωσε ξαφνικά.
1: Όχι, το λέω γιατί...
7: Ο Χουάντσο είναι με το καπέλο.
1: Ο Χουάντσο, ναι, ο γιατί Χουάντσο. Την προηγούμενη φορά που ήταν λίγο, ας το πούμε έτσι, vocal με την εκθέδρα.
7: 47-35 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Καλύτερος Ολυμπιακός.
1: Είναι καλύτερος γιατί έχει καλύτερες επιλογές.
7: Είναι πιο μαχητικός.
1: Καλύτερες επιλογές και πάει σε σουτ μεγαλύτερου ποσοστού. Ενώ ο Παναθηναϊκός πηγαίνει σε πολλά σουτ εκτός ισορροπίας και ό,τι αυτό που του έδωσε σιγουριά ήταν κάποια καλάθια που πέτυχε από κάτω. Δηλαδή το σουτ δεν το έχει βοηθήσει σήμερα. Οι ατομικές προσπάθειες δεν του έχουν βγει, γιατί είναι καλά, κλείνει καλά η άμυνα του Ολυμπιακού. Παίζει ίσως, επαναλαμβάνω, η έδρα παίζει ρόλο και στο πόσο σκληρά παίζεις.
7: 100%.
1: Έτσι.
7: Δεν σου είπα. Τα κριτήρια παλατζάρουν κατά κάποιο τρόπο.
1: Δηλαδή,
7: λοιπόν, 3 στα 15 τρίποντα Ολυμπιακός, 2 στα 12 Παναθηναϊκός. 22-12 τα rebound, 13-6 assist, 10-11 τα foul. Κοντά. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνδεθούμε με δημόσια τηλεόραση, διότι βλέπω τον Βασίλη Τολιόπουλο, Βαγγελή. Αν προλάβουμε.
2: Είναι ο Φουρνιέ, Φουρνιέ είναι, ακούμε το Φουρνιέ.
8: Best performance from you in the first half. 47 points for your team, 12 points in the lead. A very good first half. What do you need to do in the second half?
9: Yeah, solid. We have to keep the intensity up, stay disciplined on the defense and play for 40 minutes.
8: Thank you very much. Πρέπει να κρατήσουμε την ένταση ψηλά, να συνεχίσουμε να πιέζουμε στην άμυνα και να είμαστε για 40 λεπτά πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, μας είπε ο Γάλλος πρωταγωνιστής.
2: Αυτά από τον Εβάν Φουρνιέ, παιδιά.
1: Περίμενε να δεις και τον Τολιόπουλο, νομίζω, κάποια στιγμή, γιατί είδαμε τον Τολιόπουλο να δίνει.
10: Ίσως το είδαμε καθυστέρηση.
2: Ίσως το και εγώ έβλεπα τα στατιστικά, ίσως το έχασα. Ναι.
10: Προηγήθηκε ο Τολιόπουλο και Φουρνιέ, θα πούμε μετά τι είπε ο Βασίλης
2: Τολιόπουλος. Ναι, ναι, ναι,
10: λοιπόν,
2: ναι, ναι.
10: Να κάνουμε ένα ρεζουμέ του ημιχρόνου, Γιάννη.
1: Ναι, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερες επιλογές. Έχει πάει πολύ το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα, όπου έχει υπεροχή, αλλά στα προηγούμενα μάτς δεν την είχε εκμεταλλευτεί και με εξαίρεση τον πρώτο που πήρε τα περισσότερα rebound. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει απέναντι του μια σκληρή άμυνα. Επαναλαμβάνουμε, πάντα η έδρα παίζει το ρόλο της. Μπορεί να νιώθουν και καλύτερα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μπορεί επίσης και να τους επιτρέπεται να παίζουν και πιο σκληρά. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθαρό μυαλό, παίζει με ατομικές προσπάθειες και δηλαδή δεν μπαίνουν τα τρίποντα, δεν μπαίνουν οι ατομικές προσπάθειες και έχει μείνει 12 πόντους πίσω. Πάντως με βάση το μπάσκετ που έχουν παίξει μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι η διαφορά είναι μικρή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διαφορά, αλλά η παρουσία του Τολιόπουλου κράτησε τον Παναθηναϊκό για να μην φύγει ο Ολυμπιακός. Έβαλε 7 πόντους, δηλαδή με τον Μπουμπίκι έβαλε 7 πόντους. Ένα τρίποντο και δύο δίποντα.
10: Αυτά προς το παρόν.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.
10: Σε λίγο.
2: Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα. Βαγγέλης Μητρούσιας. Εξέλιξε ο αγώνας της Ελλάδας με την Πορτογαλία.
6: Σα λοιπόν να σας πούμε ότι είναι πολύ κοντά η εθνική μας για να πάρει και το δεύτερο σετ. 20-17 είναι αυτή τη στιγμή το σκορ. Με την εθνική ομάδα να υπενθυμίσουμε ότι πήρε το πρώτο σετ με 25-15. Με μεγάλη διαφορά και με πολύ καλή εικόνα. Καλό ξεκίνημα θα έλεγα και στο δεύτερο σετ και είχε την διαφορά. Αλλά την μάζεψε η Πορτογαλία 2-3 φορές. Η εθνική κρατάει το προβάδισμα. Για να δούμε όμως τώρα αν τα καταφέρει. Όχι. Θα χάσει και η Πορτογαλία, θα μειώσει και θα γίνει το σκορ 20-18. Είναι λίγο πιο συναρπαστικό θα έλεγα έτσι το δεύτερο σετ μέχρι στιγμής. Και αυτό οφείλεται ότι έκανε κάποια λάθη η εθνική μας ομάδα. Και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην Πορτογαλία να μειώσει τη διαφορά που ήταν στους 6 πόντους στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Να πούμε βέβαια ότι τους περισσότερους πόντους από πλευράς εθνικής μας ομάδας τους έχει πετύχει η Αντούλη που είναι στους 11 πόντους και στη δεύτερη θέση η Μπακουδί με 8, ενώ τώρα η Πορτογαλία θα μειώσει και θα φτάσει στον 1 πόντο, 20-19. Για να δούμε λοιπόν αν η εθνική ομάδα ξαναβρει πάλι έτσι αυτή την καλή εικόνα που είχε στο ξεκίνημα. Δεν συζητάμε για το πρώτο σετ που είχε πολύ καλή εικόνα. Εδώ η υποδοχή και για να δούμε ότι 20-20 σοφαρίζει η ομάδα της Πορτογαλίας και βέβαια το δεύτερο σετ και έχουμε time out, οπότε δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτείς Βαγγέλη και να δούμε σε λίγο μόλις ξεκινήσει ξανά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ μαζί μας είναι και ο Δημήτρης Μπούκας από το airsports.gr. Δημήτρο, καλησπέρα και εσένα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Τι βλέπεις μέχρι τώρα, το βλέπεις, παρακολουθείς το ντέρμπι.
11: Τι, το παρακολουθούμε εδώ δίπλα στο γραφείο, γιατί ναι. Πρέπει να. Γιατί έχουμε πολλή δουλειά μετά. Εντάξει, είναι καλός Ολυμπιακός, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο, έτσι.
2: Ναι.
11: Καλύτερος στα rebound, καλύτερος στην κυκλοφορία της μπάλας. Είναι πιο φρέσκος.
2: Με κατεύθυνση.
11: Και με κατεύθυνση και νομίζω ότι κλειδί μέχρι τώρα είναι ότι ο Φουρνιέ ξεκουράστηκε, Ευαγγέλη, για περίπου 4-5 λεπτά και ο Ολυμπιακός διατήρησε αυτό το συν 10 με το συν 12.
2: Ναι.
11: Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πολύ στατικός, πολύ άστοχος.
2: Και με προσωπικές επιλογές, προσωπικές επιθέσεις.
11: Ναι. Έτσι. Πολύ προσωπικό μπάσκετ.
2: Είναι και ο Παναθηναϊκός όλη σεζόν που προσπαθεί να παίξει καλύτερη, πιο σκληρή άμυνα απόψε. Αυτό.
11: Απλά δεν το έχει βγει σήμερα. Δηλαδή ναι, 47 πόντι για αυτό που θέλει ο κοτς Άταμα και οι παίκτες του είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Και ο Ολυμπιακός αυτό που μου βγάζει είναι ότι είναι πιο φρέσκος σήμερα και έχει βοηθήσει, νομίζω, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν διαφωνείς, και ο Τζόσεφ σήμερα.
2: Ναι, ναι, έχει βοηθήσει.
11: Έχει βοηθήσει αρκετά.
2: Αν και δεν έχει κάτι από πλευράς συγκομιδής πόντο, έχει 2 πόντους με 2 στις 2 βολές, έτσι. Έχει αποτύχει σε 3 προσπάθειες, σε 2 δίποντα και 1 τρίποντο. Αλλά πάει σε φάσεις και κερδίζει φάσεις.
11: Κερδίζει φάσεις
2: από αντιπάλους.
11: Ανοίγει χώρους, ανοίγει την επίθεση. Το Ολυμπιακό αυτό π.χ. ο Παναθηναϊκός δεν το έχει. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Τολιόπουλο και λίγο τον Νάν, η υπόλοιπη περιφερειακή, δηλαδή ο Γκραντ είναι εκτός, είναι απόν.
2: Ναι, σήμερα δεν ξέρω.
11: Είναι απόν ο Γκραντ.
2: Έχει παίξει 9. Όχι. Ο Γκραντ, για τον Γκραντ.
11: Για τον Γκραντ, λέω. Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι για τον Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις έχει παίξει 20 λεπτά.
11: Αλλά δεν έχει παίξει καλά, όχι.
2: Μία-τέσσερι προσπάθειε. Ένα στα δύο δίποντα, μηδέν στα δύο τρίποντα και μία assist. Ούτε rebound δεν έχει πάρει σήμερα.
11: Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα τέτοιο του Παναθηναϊκού, έτσι. Μεγάλο πρόβλημα.
2: Rebound, 12 ο Παναθηναϊκός, 22.
11: Μεγάλη διαφορά. Για ένα τελικό οποίο κρίνει τίτλο.
2: Αν θέλει να κοιτάξει κατάμα τον Ολυμπιακό, αυτή η διαφορά είναι απαγορευτική.
11: Σίγουρα. Έτσι. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν συμφωνεί, Βαγγέλη. Πρέπει και ο Παναθηναϊκός να προσθέσει μέγεθο. Δηλαδή...
2: Και 13-6 assist.
11: Ναι.
2: 13-6 assist. Είναι μεγάλη διαφορά.
11: Παίζει τον μπάσκετ το οποίο έχει υπηρετήσει νομίζω όλη τη σεζόν. Και δεν ξέρω αν πρέπει να δούμε, Βαγγέλη, και σχήμα με τρεις ψηλούς για τον Παναθηναϊκό. Όπως το δοκίμασε, θυμίζω, ο Κώστας Μπαρτζόκας. Με Πίτερ, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ, έτσι. Ο Παναθηναϊκός ήταν, νομίζω, για κάποια λεπτά ίσως πρέπει να δοκιμαστεί και ο Ντίνος Μίτογλου μαζί με τον Λεσόρ και με τον Χέις Ντέβις στην
2: λοιπόν,
11: πεντάδα.
2: Γίνεται ντέρμπι όμως η Λάρισα για το δεύτερο σετ. Βαγγέλη.
12: Ναι, λοιπόν, εδώ η ομάδα της Πορτογαλίας τώρα πήρε το προβάδισμα και προηγείται με 3 πόντους διαφορά. Και εκεί που ήταν μπροστά η εθνική μας και είχε την διαφορά με 6 πόντους, τώρα είναι πίσω, 20-23. Για να δούμε τώρα εδώ η Μπακοδήμου, θα κάνει την επίθεση, όμως θα βγάλει η άμυνα της Πορτογαλίας και θα μειώσει τουλάχιστον η εθνική μας 21-23. Για να δούμε αν μπορεί έστω και την τελευταία στιγμή η εθνική μας ομάδα να ξαναπάρει το προβάδισμα και να πάρει και το δεύτερο σετ ή η Πορτογαλία θα το πάρει. Έχει ζητήσει challenge η Πορτογαλία, οπότε μπορείτε να καταλαβείτε. Στα τελευταία λεπτά θα έλεγα εκεί που η εθνική μας ομάδα είχε μια πολύ καλή παρουσία. Φαίνεται όμως ότι κάποια λάθη αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στην Πορτογαλία. Εκεί που ήταν πίσω και η εθνική μας ομάδα έδειχνε ότι θα έπαιρνε όπως πήρε το πρώτο σετ και το δεύτερο, αλλά τα λάθη αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στην Πορτογαλία όχι μόνο να ισοφαρίσει αλλά να περάσει και μπροστά και μάλιστα με 3 πόντους διαφορά 21-23. Περιμένουμε τώρα να δούμε το challenge που έχει ζητήσει η ομάδα της Πορτογαλίας. Οι διαιτητές περιμένουν, ο δικός μας ο Έλληνας διαιτητής ο Αβραμίδης, ο Αλέξανδρος Αβραμίδης μαζί με τον Χρήστο το Μαϊφό στο Κύπριο. Έτσι λοιπόν παραμένει το 21-23. Εξηγεί λοιπόν κάτι ότι δεν ισχύει κάτι. Αυτό τουλάχιστον λέει εκεί στην Λαμπερνή Κωνσταντινίδου ο Αλέξανδρος Αβραμίδης. 21-22 παραμένει το σκορ. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν μείωσε, όχι, ξαναπάει στην Πορτογαλία, σωστά, γιατί αυτό είχε νωρίτερα, έγινε λάθος στον πίνακα και αυτό μας μπέρδεψε. 20-23, 3 πόντι διαφορά για την ομάδα της Πορτογαλίας. Η Ανθούλη τώρα εδώ και θα μειώσει σε 21-23. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα ξαναπαίρνει, θα έλεγα έτσι, ξαναβρίσκει το ρυθμό της. Η Ανθούλη, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι έχει φτάσει τους 12 πόντους, έχει πετύχει τους περισσότερους για την εθνική ομάδα. 21-23 και στο σερβίς είναι η Τοντάι που έχει πετύχει 6 πόντους. Εδώ θα βγάλει άμυνα το καρφί και ο πόντος είναι για την ομάδα της Πορτογαλίας. 21-24, πολύ κοντά στο να κατακτήσει το δεύτερο σετ η ομάδα της Πορτογαλίας και να το κάσει η εθνική μας ομάδα και σίγουρα αυτό θα δώσει, θα έλεγα έτσι, και ένα άλλο ενδιαφέρον εκεί που η εθνική μας ομάδα έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρώτο σετ και προηγήθηκε με 25-15. Εδώ τώρα όμως, λίγο εδώ, η Ανθούλη θα κάνει την επίθεση, θα βγάλει η άμυνα, η Αντωνακάκη, η Πάσα, η Μπακοδήμου, βγάζει η άμυνα της Πορτογαλίας και η Καντεφοβδιάδου θα μειώσει σε 22-24. Προλαβαίνει τουλάχιστον έτσι την τελευταία στιγμή για να δούμε αν καταφέρει να κάνει την ανατροπή.
2: Το ντέρμπι καλά κρατεί πάντως, Βαγγέλη, έτσι.
12: Έτσι στο, μια χαρά, στο μια χαρά. Στα μισά. Εδώ λοιπόν, για να δούμε τώρα στο σερβίς, είναι η Κωνσταντινίδου, η Λαμπριανή Κωνσταντινίδου. Αν καταφέρει η εθνική μας ομάδα να εδώ να πάρει τον πόντο και να μειώσει. Για να δούμε λοιπόν. Πάντως η αγωνία είναι. Να πω βέβαια, Βαγγέλη, ότι σήμερα έχει περισσότερο κόσμο εδώ. Ο πόντος για την εθνική μας άσος δηλαδή από την Κωνσταντινίδου 23-24. Για να δούμε λοιπόν αν καταφέρει να ισοβαρίσει, γιατί θα είναι ένα συνεμβραστικό σετ αυτό που διεξάγεται εδώ. Δεν ξέρω το αν ζητάει, ναι. Όχι, time out. Παίρνει η ομάδα της Πορτογαλίας 23-24.
6: Οπότε μπορείς να τον εκμεταλλευτείς και μόλις ξεκινήσει ξανά έρθει.
2: Λοιπόν, εμείς πάμε αμέσως σε ένα διαφημιστικό, να εκμεταλλευτούμε αυτό το time out.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο.

0: φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Γιώργος Μπαρτζόκας, εσύ τον προλάβουμε? Όχι, δεν τον προλάβαμε. Μίλησε στην Άταμαν.
12: What else Παναθηναϊκός must improve, must change in the second half?
13: The spot up shots, because they pack too much to inside. We found good, we penetrate, then we found open shots, but we have only two baskets in 12 shots. So if we make two or three of these shots in a row, we can come back to the game. And of course, the defense against Vezenko is very important because today is in the good shape.
12: Thank you very much. Η ερώτηση ήταν, εκτός από τα rebound που είναι το προφανές, τι άλλο πρέπει να βελτιώσει, να αλλάξει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο? Είπε τα spot-up shoot. Έχουμε καταφέρει, έχουμε δημιουργήσει μέσα από τη ρακέτα ελεύθερα shoot, αλλά έχουμε σκοράρει ελάχιστα. Αν καταφέρουμε να βάλουμε 2 ή 3 στη σειρά shoot από αυτά, μπορούμε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Και πολύ σημαντικό, τόνισε πως είναι η άμυνα πάνω στον Βεζένκοφ, ο οποίος είναι εξαιρετικός σήμερα.
11: Λοιπόν, στο δεύτερο σετ επικράτησε η Πορτογαλία της Ελλάδος. 1-1 τα σετ λοιπόν στη Λάρισα. Σε λίγο θα πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, το καθοριστικό στο σεφ. Γιάννης Δεντόπουλος, Κωστή Σωτηρίου.
14: Και Παναγιώτης Τουπής.
11: Παναγιώτης Τουπής, βεβαίως.
14: Έτσι. Η επαναφορά είναι για τον Ολυμπιακό. Ένα λάξ πηγαίνει στη FIBA. Ενώ η Ευρωλίγκα είναι 1-2-1. Γλιστράει ο Φορνιέ, αλλά συγκρατεί την μπάλα και τη δίνει στο Γόκαπ. Ο Γόκαπ ξαναπαίρνει την μπάλα από τον Μιλουτίνοφ. Ο Παπα-Νικολάου πάει να κάνει τη δίδυση, το μετανιώνει. Παίζει με ψηλό σχήμα τώρα. Φορνιέ κάνει τον πάσιμο, βάζει το καλάθι. Διαμαρτύρεται και για φάουλ από τον Οσμάν στον Καρπάνο. Οσμάν,
15: τρομερό καλάθι, έτσι. Πολύ δύσκολο. Η υποπίεση.
14: Τρεις ψηλούς είναι αυτό που είπατε και προηγουμένως. Τώρα δοκιμάζει με τρεις ψηλούς, δηλαδή και Μητογλου. Ψηλό σχήμα γενικά, με μόνο κοντό τον Σόρτς.
15: Εδώ υπάρχει φάουλ του Παπα-Νικολάου που το παραδέχεται ο αρχηγός αμέσως.
14: Μα είναι αυτά τα φάουλ που κάνει επίτηδες για να μην πάει στον πάσιμο.
15: Βέβαια.
14: Επαναλαμβάνω, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έκανε έξυπνα τα φάουλ του. Δεν δίνει βολές.
15: Της μπάλας από TJ Shorts στον Osman και ξανά στα χέρια του Shorts. Ο Shorts δίνει στον Osman, τον μαρκάρει ο Φουρνιέ και κλέβει ο Γόκαπ. Εδώ έγινε παγίδα στον Τούρκο. Ο Γόκαπ τριμπλάρει μαζί του ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου και ο Μιλουτίνοφ.
14: Στην ουσία μόνος του τους κράτησε ο Χέις Ντέιβις. Ήταν 2-1. Αλλά ήταν ο Χέις Ντέιβις αυτός ο ένας.
15: Ο Φουρνιέ πάει στο lay-up, αλλά δέχεται τάπα εντυπωσιακή από το Λεσόρ. 49-35.
14: Πήγε αργά.
15: Εδώ διάβασε τη φάση. Βρε, δεν πήγε αργά, αλλά πήγε πολύ γρήγορα ο Λεσόρ. Yeah. 49-35 συν 14. Όπως και νωρίτερα, 47-33 είχαν προηγηθεί οι Ερυθρόλευκοι με 14. Έτσι και τώρα ο Μιλουτίνοφ δίνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Βεζένκοφ. Αυτός εκτελεί από πάρα πολύ μακριά και υπό την πίεση του Χέις Ντέιβις. Αστόχησε. Αμυντικό ριμπάντα από το Λεσόρ που δίνει στον Σόρτς.

0: Ο Σόρτς πάει στη γωνία. Τον παρακολουθεί ο Μπεζένκοφ. Πασάρι στον Λεσόρ. Αυτός έρχεται με μια ωραία πτήση. Αλλά βλέπω ότι χτύπησε και λίγο το γόνατο. Βέβαια ήταν νομίζω γόνατο με γόνατο. Και είναι γερό παιδί ο Ματίας Λεσόρ. Συνεχίζει. Ο Φουρνιέ με τον Όσμαν κάνουν ένα πολύ δυναμικό ντουο. Φουρνιέ έξω από το τρίποντο αρκετά μακριά. Κοντά στο λόγκο. Πασάρι στον walk-up. Αυτός μαρκάρεται από τον TJ Shorts. Θα εκτελέσει ο Τόμας Γόκα Πάστοχος. Αλλά επιθετικό rebound από τον Μιλουτίνοφ, που ανανεώνει άλλη μια φάση και θα παίξει με τον Λεσόρ. Θα τον κερδίσει στον αέρα. Θα πάρει και το φάουλ.
1: Αυτό είναι που δεν έχει κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ναι, μπήκε πολύ δυνατά. Μπήκε πολύ δυνατά, βέβαια. Πολύ δυνατά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Έχει τρομερή
1: impact,
0: επίδραση. Μπράβο, εγώ το είπα ελληνικά.
1: Επειδή μας ακούνε και στην Αμερική φίλοι μας, μας στέλνουν μηνύματα.
0: 51-37. Και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Είναι καταπληκτικός σήμερα. Ο Σέρβος στάρ του Ολυμπιακού. Έχει σκοράρει 9 πόντους. Τώρα έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Και τους κάνει 10. Έχει πάρει 7 rebound, μπορεί και 8 αν γίνει ανανέωση. 52-37 η διαφορά στους 15. Για πρώτη φορά από το ξεκίνημα του 5ου τελικού της GBL. Ο Σόρτς για τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου ψάχνει τον Χέις Ντέιβις και τον δίνει. Θέλει να παίξει πρόσωπο με τον Παπα-Νικολάου. Deflection από τον Βεζένκοφ. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Μίτογλου. Δεν είναι καλό στην τρίπλα. Ο Παπα-Νικολάου στο lay-up σκοράρει. 54-37. Έπαιξαν σαν ένα ποδοσφαιρικό 1-2. Ο Γουόκα με τον Παπα-Νικολάου και διαφορά στους 17. 54-37.
1: Φανταστική εκδήλωση ευνηδιασμού και είναι η δεύτερη φάση συνεχόμενη που ο Παναθηναϊκός βάζει την μπάλα στο πάτωμα και δέχεται κλέψιμο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στέλνει δεύτερο παίκτη στον τριπλέρ. Και δύο φορές, τη μία την κλέβει ο Φουρνιέ και τώρα ποιος την έκλειψε.
0: Πρόσεξε να δεις όμως. Εδώ είναι και η λάθος του Παναθηναϊκού τακτικά, διότι αφήνει τον Μίτογλου να τριμπλάρει. Ναι. Και τόσο μακριά
1: πρόσεξε
0: από το καλάθι.
1: Τώρα είναι αυτό που ξαναείπαν τα παιδιά στο στούντιο και το σχολίασα. Να δοκιμάσει ο Άταμαν σχήμα με τρεις ψηλούς. Τους δοκίμασε και δεν είχε παίκτη να κατεβάσει την μπάλα.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή ο Μίτογλου
0: μόνο Σόρτς μπορεί.
1: Μόνο Σόρτς.
0: Πραγματικά.
1: Άρα λοιπόν δεν τον βοηθήσατε από το στούντιο τον Τούρκο προπονητή με τις συμβουλές σας.
2: Δεν μας άκουσε.
1: Όχι, σας άκουσε. Έπαιξε με ψηλό σχήμα. Αλλά...
2: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μας άκουσε. Σωστό, ναι. Σωστό.
1: Σας άκουσε, έπαιξε με ψηλό σχήμα, αλλά έχασε τον χειρισμό της μπάλας. Δύο κλεψίματα στο κατέβασμα.
2: Πάντως γενικά και το μπάσκετ που παίζει ο Παναθηναϊκός είναι ένα καλό βράδυ ο Άταμαν σήμερα, έτσι. Απόψε μάλλον.
1: Εντάξει. Οι ίδιοι παίκτες είναι. Ξέρεις, είναι ο Ολυμπιακός πολύ καλύτερο σήμερα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός
0: έχει πολύ ενέργεια.
1: Συγκέντρωση.
0: Τον βοήθησε τον Ολυμπιακό η διαφορά των τριών ημερών. Έτσι, καμιά σχέση με το 48ωρο. Είναι πιο φρέσκος και ο Μιλουτίνοφ σήμερα. Του έκανε καλό του Μιλουτίνοφ αυτή η μία μέρα παραπάνω. 54-37, Σόρτς. Παίζει με τον Φουρνιέ. Εδώ υπάρχει
1: φάουλ
0: από το Φουρνιέ στον TJ Shorts. Ξέρεις, είναι και σβούρα ο Shorts.
1: Ναι.
0: Οπότε θυμίζει και λίγο Bongs.
1: Από τον Ολυμπιακό.
0: Το παλιό του NBA.
1: Δύο walk-up, δύο ο Ward και δύο ο Φουρνιέ. Α, έχει και τρία ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναν. Έχει περάσει και αυτό στο match. Ο Ναν κλείνεται. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου.
1: Τέταρτο.
0: Εντάξει, εδώ έπαιξαν πολύ δυνατά οι Ερυθρόλευκοι πάνω στον Κέντρικ Ναν.
1: Τέταρτο από τον Νικολάου.
0: Στην ίδια φάση.
1: Και, όχι, τέταρτο φάουλ.
0: Όχι, στην ίδια φάση, λέω. Πέρα του έκανε 3-4 τον Ναν. Και σφύριχε και το τελευταίο. Αυτό λέω, στην ίδια φάση. Λοιπόν, έγινε επαναφορά της μπάλας από τον TJ Shorts που ξαναπαίνει από τον Όσμαν.
1: Oh.
0: Πάει στο lay-up, έχει αυτή την ικανότητα.
1: Ο Shorts έκανε.
0: Βέβαια, μισή δουλίτσα και από Λεσόρ, ναι, με το screen.
1: Λεσόρ και Λεσόρ.
0: Του
1: ο
0: έκανε
1: Λεσόρ
0: το χώρο. 54-39.
1: Αυτό το Gortat screen που λέγεται.
0: 7 λεπτά ακόμη και εδώ υπάρχει foul από τον Ναν στον Παπα-Νικολάου. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Ο Ναν κάνει το φάουλ και είναι το τρίτο από τον Κέντρικ Ναν. Για να το ξαναδείξει. Γιατί υπάρχει ένα σκηνοθέτη στην ΕΡΤ και ένα σκηνοθέτη στο στάδιο της Κεφυλίας. Βάζει τα replay και τα λοιπά. Ή τα αφήνει, ή τα κόβει.
1: Μου κάνει εντύπωση πως ο Μπαρτζόκας, ενώ έχει 4 φάουλ από Παπα-Νικολάου, δεν...
0: Το φάουλ είναι το τρίτο για τον Ναν. Δύο έχουν 4-5 παίκτες.
1: Το ξαναλέω, έχει 4 φάουλ από Παπα-Νικολάου και ο Μπαρτζόκας δεν κάνει κίνηση.
0: Γιατί πλέον είναι επαναλώσιμος. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Εντάξει.
0: Είναι αναλώσιμος πλέον ο αρχηγός. Είναι στα 36. Ο Γόκαπ έχει ψωμετρική διαφορά με τον Σόρτς. Δίνει στον Παπα-Νικολάου αυτός για τον Γόκαπ ξανά. Ο Γόκαπ πάει στην πάσα για τον Μιλουτίνοφ και αυτός με ένα εύκολο σουτάκι από την ρακέτα, από τη γωνία. Κάνει το σκορ 56-39. Σόρτς. Ο Σόρτς. Εδώ τώρα δεν τον άφησε ο Μιλουτίνοφ. Υπάρχει γραμμή που πάτησε ο Κέντρικ Ναν. Και εδώ ο Ολυμπιακός παίρνει αβαντάζ. Και λέω παίρνει αβαντάζ διότι ο Ναν σήμερα δεν είναι σε καλή βραδιά. 56-39. 6,5 λεπτά ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Και με τικά σε θύματα που δεν χρειάζονται. Σουτ για τρεις φουρνιέ μέσα.
0: Σκοράρι, σουτ τριών πόντων. Η διαφορά στους 20. 59-39. Μεγάλη διαφορά που πλέον καθιστά τον Ολυμπιακό φαβορή για τον τίτλο. Και τον Παναθηναϊκό να χρειάζεται μια υπέρβαση των υπερβάσεων. Λεσόρ. Η μπάλα χαμηλά παίζει με τον Μιλουτίνοφ. Πασάρει στον TJ Shorts. Πώς αυτή η σβούρα έμεινε αμαρκάριστος.
1: Δεν τον βλέπουνε.
0: Ναι, πραγματικά έκανε μια φοβερή κίνηση.
1: Όπως είχε πει κάποιος, περνάει κάτω από τα ραντάρ.
0: Περνάει από κάτω από τα ραντάρ, όντως. Ο TJ Shorts. 59-41. Η διαφορά στους 18. Είχε πάει και 20. Τόμας Γόκαπ για το Φουρνιέ, αλλά κλέβει ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος θα πάει μέχρι το lay-up, αλλά θα αστοχίσει. Τον παρακολούθησε
1: μετράει.
0: Ο Παπα-Νικολάου, αλλά μετράει. Ο Καρπάλος το μετράει. Ο Μπαρτζόκας με τον Παπα-Νικολάου μαζί ζητούν challenge. Εάν έκανε κάτι αντικανονικό από Παπα-Νικολάου, θα σου πω τι είναι. Είναι ότι χτύπησε ταμπλό.
1: Το ταμπλό, ναι.
0: Χτύπησε ταμπλό.
2: Μετράει, παιδιά. Κανονικά μετράει.
0: Χτύπησε ταμπλό.
2: Όπως το χρέωσαν οι διαιτητές.
0: Χτύπησε ταμπλό. Αλλά οι διαιτητές θα πάνε το ξαναδούν, Βαγγέλη. Δεν το έχουν μετρήσει.
2: Ναι, έχει γίνει challenge, έτσι.
0: Σε πρώτο χρόνο το έχουν μετρήσει. Η διαφορά είναι στους 16. 59-43. Δεν έχει δικαίωμα από Παπα-Νικολάου να χτυπήσει ταμπλό την ώρα που κάνει το lay-up ο Όσμαν.
1: Και όταν χτυπάει, δεν κούνησε πολύ, αλλά απαγορεύεται πρώτον. Δεύτερον, την ώρα που η μπάλα είναι ακόμα προς το να χτυπήσει στο Στεφάνι, σωστά το μετράει.
0: Ο Καρπάνος το πήρε αυτό και το μετράει. Ο Παπα-Νικολάου...
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το ζητάει ο Παπα-Νικολάου τόσο επίμονα.
0: Ότι σου εξηγεί στο Σόρτσο Παπα-Νικολάου ότι δεν το έκανε δυνατά, ας πούμε, για να κάνει ταλάντωση. Αλλά
2: οδήγησε τον προπονητή του να χάσει ένα challenge τώρα, το οποίο το είδαμε όλοι.
0: Ισχύει, βέβαια. 59-43, η διαφορά στους 16 από τους 20. Είχε πάει 59-39. Και η διαφορά τώρα πήγε στους 16. Ο Γόκαπ υπό την πίεση του TJ Σόρτ είναι στον Φουρνιέ. Τον μαρκάρει με αρκετά μεγάλο πάθος. Ο Γκραντ που δεν έχει όμως επιδραστικότητα στο μάτς σήμερα. Μιλουτίνοφ για τον Τόμας Γόκαπ. Ο Γόκαπ εκτελεί για δύο και σκοράρει. Pick and roll των δύο παικτών. 61-43. Ο Τόμας Γόκαπ τώρα, έπειτα από αρκετή ώρα, είμαστε στο 25, σκοράρει το πρώτο καλάθι του. Έχει είτε πόντους, είτε βολή, ενώ είτε καλάθι.
1: Έχει κάνει τρομερή δουλειά στην άμυνα.
0: Χέις Ντέιβις για τον Γκραντ. Μόνος του από τη γωνία, ο Γκραντ μέσα.
1: Δεν τα χάνει αυτά ο
0: Γκραντ. Αυτό δεν το χάνει ο Γκραντ. Ο κόσμος να χαλάσει. 61-46. Η διαφορά στους 15. Γουόκαπ μαζί με Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ είναι η ίδια πεντάδα. Σε όλο το τρίτο δεκάλεπτο μέχρι τώρα. Δεν έχει γίνει κάποια δηλαδή, αλλαγή από τον Μπαρτζόκα.
1: Έχει αρχίσει να ανεβάζει την πίεσή του Παναθηναϊκός.
0: Ο Γόκαπ βλέπει χώρο και κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ.
1: Νομίζω ότι πρέπει να βγει για
0: την εκκορασία. Θέλει λίγο φρεσκάρισμα. Ο TJ Shorts παίρνει φάουλ του Γόκαπ. Από τον Γόκαπ είναι το τρίτο. Είναι το τρίτο. Και αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος,
1: είναι κρίσιμα τα τελευταία 4 λεπτά.
0: Είναι το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Επομένως θα γίνει η επαναφορά απ' έξω. Ναι, είναι σημαντικό σημείο αυτό του παιχνιδιού. Γιατί... Γι' αυτό και ο Μπαρτζόκας παίρνει τα μέτρα του, αποσύρει το walk-up που και κουρασμένος είναι, αλλά έχει και τρίτο φάουλ.
1: Και άρχισε από την κούραση να κάνει λάθη.
0: Και ρίχνει Τζόζεφ. Που ο Τζόζεφ έχει μπει στο μυαλό του Ναν. Είναι η αλήθεια, γιατί τον παίζει πάρα πολύ σκληρά και ανταγωνιστικά. Κέντρικ Ναν. Ο Ναν δέχεται παγίδα. Πάει σε ένα δύσκολο καλάθι. Ο Κέντρικ Ναν με ένα έτσι lay-up από τη βολή που λέει ο λόγος.
1: Κάποιοι φίλοι του. Τώρα δεν ξέρω αν χειροκροτούν τους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: 61-48. Δύσκολη προσπάθεια από τον Κέντρικ Ναν. Αμέσως μετά υπάρχει καλάθι που δεν μετράει από τον Εβαν Φουρνιέ. Το φάουλ είναι χαμηλά και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Πάντως ο Παναθηναϊκός από εκεί που έχανε 20 είναι τώρα πίσω με 13. Και άλλο μάτς είναι με 20, άλλο με 13. 61-48, 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Ειδικά η σειρά του NBA, για να δω εδώ. Μιλουτίνοφ, έξω από το τρίποντο, φυσικά και δεν απειλεί. Δίνει την μπάλα στον Παπα-Νικολάου, ο Φουρνιέ, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνιέ θα πάει σε ένα δύσκολο σουτ από την βολή και εδώ υπάρχει καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις, ο Χέις Ντέιβις παίζει, δίνει στο Γκραντ, αλλά εδώ δημιουργείται μπρος πίσω. Λάθος η πάσα του Χέις Ντέιβις στο Γκραντ, και εκεί που ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει ζωή, γίνεται ένα λάθος από αυτά που δεν θέλουν να βλέπουν οι προπονητές και το σκορ παραμένει 61-48. Έλεγα, Γιάννη, ότι από το πλην 29 που γύρισαν τελικό NBA Knicks, ποτέ δεν είσαι σίγουρος για το οτιδήποτε. Ο Μπεζέγκοφ εκτελεί από τη γωνία, άστοχος, αμυντικό rebound από τον Grant που δίνει στον Shorts. Ο Shorts για τον Hayes Davis, σούτριον πόντων από τον Αμερικανό, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, follow από τον Lesor που πραγματικά είναι καλός, ενώ ο Μπαρτζόκας λέει στον Μπεζέγκοφ ήρεμα και δημιουργεί ένα από αυτά τα ιδιαίτερα memes, ας πούμε, στα social media. Έξαλλος, ο coach Μπαρτζόκας καλεί time out διότι βλέπει την ομάδα του να προηγείται νωρίτερα με 20.
1: Πολύ γρήγορα,
0: 59-39 και αμέσως. Δηλαδή πόσο, Γιάννη?
1: Ήταν 60...
0: 11-2.
1: 50, ναι, ακριβώς, 59-39 και τώρα είναι 61-50. Άρα 11-2.
0: 11-2.
2: Μια γρήγορη ματιά στον αγώνα της Εθνικής Βόλεϊ, Βαγγέλης Μητρουσιάς.
3: Εδώ η εθνική μας ομάδα τουλάχιστον δείχνει την καλή εικόνα που είχε δείξει και στο πρώτο σετ. Προηγείται με 15-6 και ένα άσο τώρα από την Ανθούλη που έχει φτάσει στους 14 πόντους. Η εθνική ομάδα που κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι στο τρίτο σετ και προηγείται με 15-6. Η διαφορά ήταν και στους 9 πόντους. Έχει time out από τον Ούγκο Σίλβα, τον Πορτογάλο προπονητή, καθώς βλέπει ότι η εθνική μας ομάδα έχει πολύ καλή παρουσία. Υπενθυμίζω, 25-15 το πρώτο σετ. Ισοφάρισε η ομάδα της Πορτογαλίας όταν κέρδισε το δεύτερο σετ με 26-24 και η εθνική μας ομάδα στο τρίτο σετ προηγείται με 15-6.
2: Πάλι σεφ.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κάνει μια αλλαγή. Βγαίνει ο Μιλουτίνοφ για να μπει ο Ταϊρίκ Τζον στο 5. Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να παίζει σκληρή άμυνα. Και αυτός, δηλαδή να βάζει χέρια στην μπάλα.
0: Μα δεν έχει άλλη ελπίδα. Ναι. Είναι ο μόνος τρόπος.
1: Παπα-Νικολάου δεν σουτάρει, παρότι είχε το χώρο. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Έχει μείνει. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να παίζει σκληρά, έως πολύ σκληρά.
0: Τώρα τι τσαμπουκάς έγινε με Ναν και Βεζέγκοφ, που τόσο σεβασμός υπάρχει μεταξύ τους.
1: Κοίταξε.
0: Μπαρούτι ο Ναν,
1: ο Ναν γενικά χάνει πάρα πολύ εύκολα την ψυχραιμία του.
0: Κεφάλι με κεφάλι Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς, έτσι. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, έτσι όπως μας το έδειξε από μακριά, σαν να άπλωσε το χέρι για γροθιά. Ούτε αυτός πάει καλά σαν άνθρωπος γενικά.
2: Όχι. Δίνει και αυτός άγεται και φέρεται από τα νεύρα του σε πολλές περιπτώσεις.
0: Και γι' αυτό το λόγο, πολύ λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν έχει σταδιοδρομής και σε ομάδες ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνει τώρα.
1: Αυτά είναι δείγματα ότι πρέπει να επιληφθεί κάποιος ή να ασχοληθεί κάποιος με το θέμα.
0: Τώρα θα πάνε instant replay, Βαγγέλη.
2: Α, όπα. Εδώ έχουμε τον έπιασε από το λαιμό και τον απόθυσε. Υπήρξε κεφάλι με κεφάλι. Ναι, όντως. Αλλά ναι. Μετά τον έπιασε από το λαιμό και τον απόθυσε τον Νάνο
0: Τζόνς. Αυτό λέω απλώς στο χέρι.
2: Ναι.
0: Τώρα στο replay το βλέπω και εγώ.
1: Κινδυνεύει τώρα εδώ. Εδώ είναι ο Ολυμπιακός καταρχάς.
0: Εδώ κινδυνεύει να αποβληθεί ο Τέρικ Τζόνς.
2: Ακριβώς.
1: Να αποβληθεί και να αφήσει πάλι. Γιατί την προηγούμενη φορά το Μιλουτίνοφ.
0: Με τα πέντε φάουλ.
1: Ναι. Να αφήσει το Μιλουτίνοφ να του βγάλει τα σηκώτια.
0: Δηλαδή να πω κάτι. Εδώ δίνουν μάχη παίκτες. Δίνουν μάχη. Αν όχι όλοι, αρκετοί και φίλαθλοι και δημοσιογράφοι, ναι. Να κρατήσουμε λίγο τους τελικούς σε ένα επίπεδο. Εντάξει, δεν λέμε για τους οπαδούς δημοσιογράφους, λέμε για τους κανονικούς. Και προσπαθούν κάποιοι, ας πούμε, να δείξουν τι είναι τα είδες μέσα στο γήπεδο. Και ο Ναν έχει πολλά νεύρα και τώρα ξέφυγε και ο Τέρικ Τζόνς.
2: Ναι, εδώ τον οδήγησε στο λάθος ο Ναν πάντως. Θα δούμε.
0: Γιατί... Δεν έχουν λόγο, είναι και συμπατριώτες στο φινάλε. Εντάξει.
2: Και, και του Ναν πριν στο Βεζένκοφ ήταν υπερβολικό η απόφαση.
1: Η αλήθεια
2: εδώ
1: είναι
2: εξαλώς, και εδώ.
0: Γιατί είναι έξαλλος επαφές.
1: Με τον πάγκο του Παναθηναϊκού, γιατί είναι πέντε άτομα όρθιοι.
0: Βρε και άλλοι πέντε στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, τώρα σηκώθηκαν.
0: Και ο Ναν προηγουμένως έχει αποθήσει άγρια.
2: Αυτό είπα. Ήταν υπερβολική η απόθηση του Βεζένκοφ από τον Ναν.
0: Και ευτυχώς που πήγε μπροστά ο Γκραντ για να μην πλακωθούν ο Τέρικ Τζόνς με τον Ναν. Ευτυχώς ο Γκραντ, γιατί είναι και κολλητάρια από την Turk Telecom.
1: Με τον Κοτζογιάννη τα έχουν στον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Τα Eric Jones με τον Jerian Grant, για κάποιον που δεν το γνωρίζει, δεν το θυμάται. Είναι κολλητοί φίλοι.
2: Τώρα πάλι μιλάνε καλά από ό,τι βλέπω Ναν με τον Βεζένκοφ, έτσι.
0: Μα είναι
2: ο ένας εκτιμά τον άλλο.
1: Του λέει σήκω γιατί ότι και καλά ο Βεζένκοφ έκανε flopping, ας πούμε, έπεσε πολύ εύκολα στην προηγούμενη φάση. Να δούμε τι θα αποφασίσουν γιατί...
0: Και να πω και άλλη μια κουβέντα. Ο Καμπερίδης που τον έδειξε το πλάνο, μην μπουν κάποιοι Ολυμπιακοί αυτό και μαμούξου του, είναι κολλητός με τον Βεζένκοφ. Είναι κολλητός, φίλος του Βεζένκοφ, ο βοηθός του Παναθηναϊκού. Κάθε τόσο πηγαίνουν έξω και τρώνε μαζί. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις ανεβαίνει λίγο η ένταση.
1: Πάντως ο Τέρικ Τζόνς κάνει κακό στην ομάδα του. Γιατί τώρα όλη αυτή η αναστάτωση συνήθως ευνοεί την ομάδα που είναι πίσω στο σκορ.
2: Καλά, είναι το ρυθμό του Ολυμπιακού, απλό είναι.
1: Ακριβώς. Είχε πάρει φάουλ ο Ολυμπιακός.
0: Τώρα τρέχα γύρε, θα φάμε 5 λεπτά.
1: Να δούνε τις ποινές.
0: Εγώ τις προηγούμενες μέρες έκανα μία ευχή. Ευαγγέλη, θα ξεκινήσουμε, είπαμε, ήλιο. Αλλά
2: και ευχή να τελειώσουμε,
0: και με ήλιο. Ναι. Γιατί αν συνεχίσουν να βλέπουν instant replay, αν μαγλώνουν σαν τα κοκόρια οι παίκτες, θα φτάσουμε νύχτα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουμε με ήλιο ή έστω με σούρουπο.
1: Ο Ναν παρεπιπτόντως για να
0: ήλιο βασίλεμα.
1: Για να πούμε παρεπιπτόντως, ο Ναν έχει 4 φάουλ. Έτσι. 4 και ο Παπα-Νικολάου. Είναι οι 2 σε επικίνδυνη ζώνη. Τώρα αν. Σίγουρα εγώ τον Τέρικ Τζόνς θα τον έστελνα στα αποδυτήρια με αυτό που έκανε. Έτσι. Από εκεί πέρα.
0: Το λαιμό,
1: ναι. Από εκεί και πέρα
2: τον
1: δεν ξέρω.
2: Από το λαιμό και τον απόθεσε. Ναι. Είναι φανερό δηλαδή.
1: Από εκεί και πέρα, αν θεωρήσει ότι και ο Ναν είχε μία συμμετοχή, ο Ναν έχει ήδη μία τεχνική ποινή. Αν και έχει 5 φάουλ, θα είναι 5 φάουλ. Οπότε δεν έχει νόημα. Αλλά έχει και μία. Θέλω να πω ότι.
0: Ο Ναν τώρα έχει 4 φάουλ, που το 4ο φάουλ δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν αυτό που έκανε στο Βεζένκοφ. Δηλαδή δεν έχει δίκιο τώρα ο Ναν, έχει φάει ξύλο πολύ και σήμερα. Και στη σειρά και στην Ευρωλίγκα γενικά. Αλλά
1: μα δεν είναι καλό σήμερα.
0: Σήμερα κάνει κακό στον εαυτό του και στην ομάδα του.
1: Στην ομάδα του, ποιο είναι αυτό το εαυτό
0: του. Και στην ομάδα του.
1: Κανέναν ενδιαφέρει ο εαυτός του Ναν. Πρώτα η ομάδα μπαίνει
2: ο
1: και
2: Ναν
1: μετά.
2: Έχει 3-9 προσπάθειες, έτσι. 3-6 δίποντα, 0-3 τρίποντα.
0: Τώρα συζητούν οι Παπαθεσσαλονίκη με τον Γιάννη Τηγάνη. Με το σκορ 61-50. Ακούτε πάντα Ερασπόρη, τουλάχιστον προσπαθούμε να μεταδίδουμε μπάσκετ, γιατί σήμερα μας τα χάλασαν λίγο ορισμένοι πρωταγωνιστές. Ακριβώς 3-17 για να τελειώσει τρίτη περίοδος με το σκορ 61-50 υπέρ του Ολυμπιακού. Υπάρχει αυτή η ανάλυση του βίντεο. Και μάλιστα το καταλαβαίνω λίγο τώρα τον Άταμαν, γιατί για ποιο λόγο γελούσε.
4: Κοιτούσε το replay.
0: Ότι υπάρχει ένα replay, ας πούμε, στο video wall που όταν αρπάζει το λαιμό ο Ταϊρίκ Τζόνς του Ναν, το διακόπτει ο σκηνοθέτης.
4: Κάποτε.
0: Όχι τη ΕΡΤ.
4: Κάποτε. Επειδή δεν το έχω κοιτάξει.
0: Αλλά γίνεται και στο άκαυτο.
4: Δεν το έχω κοιτάξει. Δεν το έχω κοιτάξει αυτό.
0: Τι?
4: Παλιότερα απαγόρευαν να δείχνουν.
0: Έτσι και ακουστεί, ναι.
4: Απαγόρευαν. Για να μην μπαίνουν οι διαιτητές.
0: Τώρα θα βγουν οι αποφάσεις, Γιάννη. Για να δω.
4: Δει την εξίσωση.
0: Τώρα θα βγουν οι αποφάσεις, διότι βλέπω τον Γιάννη Τηγάνη να εξηγεί στον Έργη Νάταμαν τι ακριβώς έχουν αποφασίσει. Από μία τεχνική ποινή βλέπω ότι είπε η Τσαρούχα. Άρα αποβάλλε τον Αν. Αποβάλλε τον Αν. Αποβάλλε τον Κέντρικ Ναν.
2: Ναι, να δούμε τι άλλο ο Τζόνς τώρα όμως θα κατάλαβε εσύ.
0: Αποβάλλε τον Κέντρικ Ναν. 61-50, πέμπτο φάουλ του Ναν, ο οποίος σήμερα αγωνίστηκε 29,5 λεπτά, σκόραρε 10 πόντους και με 5 φάουλ, εκ των οποίων και μία ή δύο. Μία νομίζω, τεχνική ποινή.
4: Είχε και μία στην αρχή.
0: Είχε στην αρχή, ναι, σίγουρος.
4: Ναι.
0: Είχε σε σίγουρος.
4: Ναι, ναι.
0: Okay. Αλλά σίγουρος. Και να μην είχε, ναι, είναι με
4: είναι
0: αποβολή
4: φάουλ,
0: με πέμπτο με τεχνική ποινή.
2: Ακριβώς, αυτό.
4: Εκτός γηπέδου και οι δύο, η όλη οικογένεια Ναν σήμερα.
0: Καλά, δεν θα έρχονταν στο σεφ.
4: Ναι. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι τιμωρήθηκε με ένα χρόνο.
0: Αυτό
4: σήμερα
0: η
4: σύζυγος Ναν. Έχουν νεύρα γενικώς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι
2: δεσκαλυφθεί, παιδιά, δεσκαλυφθεί.
4: Εντάξει.
2: Αποβολή του Τζόνς.
4: Αυτό πήγαινε να πω, ότι αν δεν αποβληθεί ο Τζόνς.
2: Θα ήταν άδικο αυτό.
4: Ακριβώς,
2: γιατί ήταν
4: ακριβώς
2: ο άνθρωπος που απόθυσε τον Ναν.
4: Που ξέφυγε.
2: Που ξέφυγε, ναι.
0: Τεχνική ποινή είναι και στον Ταϊρίκ Τζόνς, απλά είναι και αυτός με δεύτερη. Technical foul λέει εδώ. Δεν λέει τις καλυφιέ. Όπως και να έχει, εννοείται ότι αυτό είναι πολύ εις βάρος του Παναθηναϊκού ως εξέλιξη. Η αποβολή του Ναν. Η αποβολή του Ταϊρίκ Τζόνς απλά φορτώνει και άλλο το Μιλουτίνοφ. Όπως τον φόρτωσε και προημερών.
4: Πόσα λεπτά έχει παίξει σήμερα ο Ταϊρίκ Τζόνς?
0: Ο Ταϊρίκ Τζόνς 5,5 όλα και όλα.
4: Λιγότερα από την άλλη φορά.
0: Αυτός πρέπει να πληρώσει κιόλας, όχι να πληρωθεί αυτό το μήνα.
4: Και νομίζω ότι χρεώθηκε αντιαθλητικό φάουλ.
0: Και να σου πω και κάτι, να πληρώσει το Μιλουτίνοφ πρέπει ο Ταϊρίκ Τζόνς. Για την κούραση που του προκαλεί. Που δεν μπορεί να κάνει
2: τίποτα. Μικρό διαφημιστικό. Μικρό διαφημιστικό.
5: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Era Sport.
2: Σεφ αμέσως.
0: Λοιπόν, να πω κάτι, Γιάννη, συγγνώμη, ότι ο Ταϊρίκ Τζόνς στην προκειμένη περίπτωση αποβλήθηκε με μία τεχνική ποινή και με αντιαθλητικό φάουλ, με βάση το play-by-play. Δηλαδή, ότι άρπαξε από το λαιμό τον Ναν, ήταν το αντιαθλητικό και τεχνική ποινή και βγήκε και αυτός από το γήπεδο. Εδώ υπάρχει σπρόξιμο του Βασίλη Τολιόπουλου.
4: Το θέμα είναι ότι ο Τολιόπουλος τώρα, γιατί διαμαρτύρα, αυτό τον έχει τραβήξει. Κατάλαβες, δηλαδή, είναι και οι παίκτες, δεν συνεργάζονται.
0: Δηλαδή 61-52, η διαφορά στους 9. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, παιδιά, να σταματήσουμε τα συνθήματα για τις μανούλες. Ούτε η μαμά του Τολιόπουλου, ούτε κάποια μαμά χρειάζεται να ακούει αυτά τα πράγματα. 62-52, ευτυχώς ήταν πολύ πολύ μεμονωμένο αυτό το σύνθημα, γιατί ο Τολιόπουλος δεν έχει προκαλέσει και ποτέ, έτσι. Όχι όμως ότι πρέπει να τα ακούνε και αυτοί που ίσως έχουν προκαλέσει και λίγο παραπάνω. Δεν πρέπει να βάζουμε μέσα στα συνθήματα τις μανάδες και τις συζύγους. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Βασίλης Τολιόπουλος και θα πάει αυτό στη γραμμή. Πάντως να σου πω κάτι, είναι πολύ νωρίς για να γίνει ροντέο το μάτς. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι 2:36 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καλά καλά δεν έχει τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο Έχει ένα ακόμη ολόκληρο δεκάλεπτο και η διαφορά είναι στους 10 από 20, από 59-39, 63-53, και αν ο Τολιόπουλος βάλει και τη δεύτερη βολή πάει στους 9, όπως και συμβαίνει, 63-54. Τώρα θα γίνει μια αλλαγή Όσμαν στο παρκέ στη θέση του Σόρτς.
4: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει το μάτς.
0: Και εγώ το πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω.
2: Και υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει τα... τις παραμέτρους. Ο Τολιόπουλος.
0: Ποιος είναι?
2: Τολιόπουλος.
0: Τολιόπουλος.
2: Να δούμε.
0: Το έχει αποδείξει το παιδί αυτό.
2: Ναι, γιατί είναι άνιωθος. Ακριβώς.
0: Και στον Άρη. Και εδώ υπάρχει φάουλ του Όσμαν.
4: Είπαμε ότι είναι...
0: Και τα ακούει μάλιστα ο Τούρκος από τον συμπατριώτη του Έργιν Άταμαν.
4: Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να παίζει πάρα... να ξεπερνάει το όριο του φάουλ. Και γι' αυτό σφυρίζουν σφυρίζονται κάποια φάουλ και κάποια δεν σφυρίζονται.
0: Μα έτσι είναι το μπάσκετ.
4: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Και στους τελικούς. Είπαμε ότι πέφτει ξύλο. 64-54 και τώρα 65-54 το Tyson Ward. Ward μαζί με Corey Joseph είναι το ασώδιο στον Ολυμπιακό με 3 Φουρνιέ. 4 Βεζένκοφ, 5 Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται με Grant Lesor, Όσμαν Τολιόπουλο και Hayes Davis. Η πάσα του Grant είναι αρκετά καλή, αλλά ήταν αρκετά δυνατή.
4: Δυνατή.
0: Και έφυγε από τα χέρια του Lesor. Ο Lesor, ο οποίος σήμερα είναι πάρα πολύ μαχητικός, με 10 πόντους και 5 rebound, έχει δώσει πολλές μάχες. Γιάννη.
4: Ναι. Και πρέπει να έτσι λίγο να συμπονέσουμε και τους παίκτες.
0: Βέβαια. Δεν είναι ρομπότ.
4: Έχουν δώσει μεγάλες μάχες και συνεχόμενες.
0: Ισχύει. Ο Corey Joseph πάει μέχρι το layup. Δέχεται φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές.
4: Πρέπει να μετρήσει το καλάθι γιατί κουνήθηκε το ταμπλό.
0: Για να το ξαναδούμε αυτό. Ο Τιγάνης λέει 2 βολές.
4: Και δεν έχει με την...
0: Ο Βεζένκοφ λέει ήρεμα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Με την... Μπράβο του. Για να το ξαναδούμε.
4: Με την τέτοια του... Με την, ας το πούμε έτσι...
0: Ξεφεύγει. Πάει...
4: Του Παπα-Νικολάου. Να παρασύρει τον Μπαρτζόκα σε challenge. Εδώ θα μπορούσε να πάρει challenge και να το κερδίσει.
0: Πρώτη βολή μέσα από τον Corey Joseph, ενώ ο Lesor αποσύρεται γιατί και αυτός χρειάζεται λίγες ανάσες. 66-54 συν 12, 2 λεπτά για να τελειώσει τρίτη περίοδος και διαφορά στους 13, 67-54. Η διαφορά μειώθηκε 2 φορές και στους 9, 61-52 και 63-54. Grant, περνάει την κεντρική γραμμή και δίνει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Μαρκάρεται από τον Corey Joseph και τώρα βγαίνει και ο Βεζένκοφ. Τολιόπουλος. Πασάρι στον Ντίνο Μίτογλου, σου τριών πόντων από τον Ντίνο μέσα. 67-57 από τον Ντίνο Μίτογλου, διαφορά στους 10 με το πρώτο δικό του τρίποντο που σήμερα έχει σκοράρει 7 πόντους ο Ντίνος Μίτογλου. Βεζένκοφ δίνει στον Τάισον Γουόρντ, τρομερό μπλοκ από τον Όσμαν.
4: Φοβερή φάση.
0: Πραγματικά φοβερή φάση από τον Τζέντι Όσμαν. Γκραντ για τον Όσμαν και τώρα το Λιόπουλος.
4: Και με ένα τρίποντο γίνεται το μάτς.
0: Το Λιόπουλος έχει μπροστά το Μιλουτίνοφ. Τα σουτάρει από πάρα πολύ μακριά. Λιώνει την προσπάθειά του. Και...
4: Όχι.
0: Οι διαιτητές λένε ότι δεν βρήκε ο Μιλουτίνοφ. Δεν αλίωσε.
4: Challenge. Αλλά... Ξοδεύει το challenge.
0: Εμένα μου φάνηκε ότι αλίωσε. Αλλά σε πρώτο χρόνο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Θα το δούμε λίγο. Διότι αν έχει αλλοιώσει ο Μιλουτίνοφ έτσι όπως φάνηκε με την τροχιά της μπάλας, γιατί ο Τολιόπουλος από εκεί δεν μπορεί να κάνει airball, είναι σαν να κάνουν ένα λάθος οι διαιτητές που αναγκάζουν τον Άταμα να κάψει challenge. Εντάξει. Ενώ νωρίτερα μπορώ να πω ότι ο Μπαφές μπορεί να έχει και δίκιο για τράβηγμα της Στεφάνης.
4: Όχι, είχε δίκιο.
2: Απλά από το Lesor,
0: από το Lesor.
2: Από το Lesor ήταν, ναι. Και εμένα μου φάνηκε ότι...
4: Θέλω να πω ότι πρέπει να ξέρεις ποιους παίκτες να ακούς όταν σου λένε πάρε challenge.
0: Σωστό και αυτό.
4: Γιατί
0: ναι,
4: είναι
0: βέβαια
4: κάποιοι που θέλουν να αποσέσουν από πάνω τους την ευθύνη και παρασύρουν τον προπονητή τους. Δηλαδή ο Παπα-Νικολάου αφού χτύπησε το ταμπλό, τώρα τι να κάνουμε. Και δεν είχε για να πάρει μια φάση.
0: Βέβαια, υπάρχει ξεκάθαρη αλλίωση από τον Μιλουτίνοφ, μπάλα Παναθηναϊκός. Βέβαια το λέω εγώ, όχι διαιτητές ακόμα.
2: Αλλίωση άρα... χωρίς φάουλ όμως.
4: Όχι, το διορθώνω.
0: Ναι, αλλά έκαψαν challenge όμως οι πράσινοι.
2: Ναι.
0: Άρα είναι λάθος ο διαιτητής.
2: Αυτό που είπε ο Γιάννης. Πρέπει να ξέρεις ποιο challenge που σου συστήνουν οι παίκτες να αποδέχεις.
0: Τώρα αυτό το αναγκαστικά το κάνω Άταμαν το challenge αυτό.
4: Τώρα
0: αναγκαστικά. Γκραντ για τον Τολιόπουλο. Ο Γκραντ πασάρει στον Όσμαν, σουτ τριών πόντων από τον Τούρκο άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Tyson Ward.
4: Για μένα ήταν ψυχολογικά πολύ κρίσιμο αυτό το σουτ. Δηλαδή αν πήγαινε σε 7
0: Ο Όσμαν είχε 3 στα 6 το πρώτο μάτς, 23 πόντους. Σήμερα που ήταν και τραυματίας, έχει σκοράρει πόσους, 6. Δεν μπορούν οι Ερυθρόλευκοι. Οι πράσινοι στο rebound. Grant κοντοστέκεται. Υποψία για traveling. Συνεχίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Hayes Davis για τον Μίτογλου. Δεν μπορεί όμως μπροστά από τον Μιλουτίνοφ, αλλά παίρνει το rebound και δίνει στον Hayes Davis, το Λιόπουλος. Ο Τολιόπουλος πάει στο layup. Εδώ κερδίζει τους πάντες με ένα φοβερό slalom. 67-59.
4: Όπως το είπε ο Βαγγέλης, ο Τολιόπουλος μόνο μπορεί.
0: 67-59. 18 δευτερόλεπτα όλα για τον Ολυμπιακό για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ο Γκραντ είναι πάνω στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ έχει μείνει στους 15 πόντους. Ίσως έχασε και λίγο το ρυθμό του από όταν τον ξεκούρασε ο Μπαρτζόκας, αλλά αυτό είναι λογικό. Πάει στο Λεάπ και σκοράρει. Δύσκολη προσπάθεια από τον Έβαν Φουρνιέ. Ο Όσμαν θα πετάξει την μπάλα πίσω από την κεντρική γραμμή. Τελειώνει η τρίτη περίοδος με το σημαντικό καλάθι του Έβαν Φουρνιέ.
4: Ολυμπιακός
0: 69-59.
4: Ψυχολογικά σημαντικό, γιατί το όριο των 10 πόντων στην τρίτη περίοδο πάντα εγώ το έχω έτσι ότι παίζει ρόλο. Αλλά βέβαια.
0: Η διαφορά μειώθηκε στους 8 από τους 20. 67-59 πριν από λίγο.
2: Μια γρήγορη ματιά για την εξέλιξη του αγώνα της Εθνικής Βόλεϊ με την Πορτογαλία, Βαγγέλη.
3: Εδώ στη Νεάπολη η εθνική μας ομάδα προηγείται με 5-4 στο τέταρτο σετ της Πορτογαλίας και είναι ένα κρίσιμο θα έλεγα, γιατί κέρδισε το τρίτο σετ η εθνική μας ομάδα και μάλιστα με διαφορά 25-14, με 11 πόντους ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Να θυμίσω, 25-15 το πρώτο σετ, το δεύτερο σετ το πήρε η Πορτογαλία 26-24, το τρίτο σετ 25-14 και το τώρα προηγείται με 6-4 εθνική μας ομάδα.
2: Ευχαριστούμε Βαγγέλη, πάμε πάλι στο ΣΕΦ.
4: Λοιπόν, να δούμε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άλλαξε πάρα πολύ την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στην άμυνα
0: του. Μπράβο.
4: Με την έννοια
0: γιατί
4: ότι
0: στο πρώτο δέχτηκε 47.
4: Ναι, μα άρχισε να παίζει σκληρά, δηλαδή να πάει στην επαφή, να σπρώξει αυτό που λέμε το μπασκετικό ξύλο. Από εκεί και πέρα ξέρει. Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι σε εκείνη τη φάση, γιατί τελικά ήταν δύο βολές που δέχτηκε ο Ολυμπιακός από όλη αυτή, ενώ είχε την μπάλα, καταλαβες. Δηλαδή είναι εκεί που είχε επίθεση ο Ολυμπιακός, δέχτηκε δύο πόντους και το μάτς νομίζω από τη διακοπή εκείνη και ήδη πριν είχε αρχίσει από 20 να κατεβαίνει και λοιπά.
2: Έχει βελτιωθεί και στα rebound παιδιά ο Παναθηναϊκός, από 10-11 rebound διαφορά που έχει ο Ολυμπιακός είναι στα 5, 25-20 αυτή τη στιγμή, έτσι. Και έχει μείνει στα 11 επιθετικά εδώ και πολλή ώρα ο Ολυμπιακός.
4: Και τώρα τραβάει και το ο άλλο χαρτί με το Μίτογλου στο 5.
0: Που συνήθως του βγαίνει.
4: Ναι.
0: Στα μάτς με τον Ολυμπιακό. Πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ. Τον μαρκάριο Τάισον Γουόρντιν στον Τολιόπουλο. Τον Τολιόπουλο κυνηγάει ο Κόρι Τζόζεφ. Και τώρα στην αλλαγή βγαίνει ο Μιλουτίνοφ. Τολιόπουλο για τον Γκραντ. Μίτογλου, Χέις Ντέιβις και Όσμαν συμπληρώνουν την πεντάδα. Μίτογλου παίζει με τον Κόρι Τζόζεφ. Μισμάτς, αλλά προτιμά τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος
4: θα
0: χάσει αυτή την επίθεση. Ο Τάισον Γουόρντ πάει στο lay-up. Ένα αρκετά σκληρούτσικο φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ.
4: Αυτά είναι, εδώ έτσι έπρεπε να κάνει ο Γκραντ. Πήγε στην μπάλα, του κατέβασε και το χέρι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που κάνουν το λάθος και πηγαίνουν.
0: Και πάει πάει πολύ δυνατά, αλλά στην μπάλα.
4: Ναι, ναι.
0: Ο Γκραντ.
4: Αυτό λέω. Κανονικό φάουλ, αλλά και σωστό, γιατί οι άλλοι κάνουν goal φάουλ. Πολλοί παίκτες παρασύρονται και έτσι όπως πηγαίνουν.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, ναι.
4: Δηλαδή, ή το κάνεις το φάουλ.
0: Η πρώτη βολή σίδερο από τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος σήμερα, για να πω και σήμερα, εντάξει, έχει πάρει ξυρμπάου.
4: Μόνο στο ένα μάτς ήταν καλό.
0: Τώρα βάζει 7 πόντους, βάζει τη δεύτερη βολή, 70-59. Τελευταία περίοδος στο ΣΕΦ. 9,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει ο τελικός, ο πέμπτος της σειράς που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ελλάδος. Έρα Σπορ, Game 5. Το Λιόπουλος. Φυσικά και υπάρχει deflection από παίκτη του Ολυμπιακού. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει 9 δευτερόλεπτα δικά του.
4: Ο Μίτογλου προσπαθεί να τρέξει το Μιλουτίνοφ. Δηλαδή αρχίζει και κινείται συνέχεια.
0: Χέις Ντέιβις παίζει με τον Βεζένκοφ. Θα γυρίσει, θα βάλει μια δύσκολη προσπάθεια, αλλά θα αστοχίσει με ένα ανάποδο lay-up. Ο Τάισον Γουόρντ τον φρενάρει ο Μίτογλου. Η πάσα χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ. και η μόνη επιλογή για τον Βασίλη Τολιόπουλο ήταν να κάνει το φάουλ σε ένα παίκτη που είναι 20 πόντους πιο ψηλός, όπως είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το σκορ 70-59 και τώρα θα γίνει επαναφορά της μπάλας από τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Χέις Ντέιβις κυνηγάει τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ κλείνεται, βγάζει έξω για τον Μιλουτίνοφ και αυτός για τον Φουρνιέ, τον οποίο μαρκάρει ο Γκραντ. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Ο Τάισον Γουόρντεξ από το τρίποντο κάνει μια σταυρωτή για να περάσει, δύσκολο το lay-up του, αλλά υπάρχει φάουλ από τον Μίτογλου και μου φαίνεται ότι και νωρίτερα τη γλίτωσε ο Όσμαν με τον Μιλουτίνοφ. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου και ο Τάισον Γουόρντ θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Γκραντ ξεκουράζεται όπως και ο Βεζένκοφ. Τι.Τζέι Σόρτ νομίζω είναι το τελευταίο χαρτί του Άταμαν. Αυτό
4: είναι ακόμα 9 λεπτά.
0: Εντάξει,
4: είναι...
0: τελευταίο, από τα τελευταία. Εφόσον λείπει και ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος τελικά σήμερα πρόλαβε να παίξει 21-38, είχε 10 πόντους με 0 στα 3 τρίποντα, 3 λάθη, ένα rebound και μία assist. Δεν ήταν ο Νάν που θα ήθελε και δεν ήταν και ο Νάν του προηγούμενου τέταρτου τελικού.
4: Πάλι μία στις δύο βολές ο Γουόρντ. Σόρτς για τον Χέις Ντέιβις, ποστάρι, ωραία κίνηση. Πήγα να πω ευστοχή, γιατί έτσι φαίνονταν.
0: Μπήκε
4: και βγήκε. 71-59. Ο Χέις Ντέιβις δεν είναι
0: μεγάλος παίκτης, έτσι.
4: Είναι μεγάλος παίκτης, δεν είναι στη μέρα του όμως.
0: Δεν είναι στη μέρα του. Έχει σκοράρει όλους και όλους δύο πόντους.
2: Μία σε 7 προσπάθειες.
0: Δύο πόντους, Βαγγέλη, ε.
2: Ναι,
0: θυμίζει,
2: ναι,
0: τον Χέις Ντέιβις του πρώτου.
2: Του πρώτου αγώνα.
0: Ή του τρίτου. Μισό λεπτό.
2: Του πρώτου. Το 1 στα 13.
0: Του πρώτου με 1 στα 13.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Πρώτου. Στο δεύτερο μάτσο ο Χέις Ντέιβις. Για να δω. Είχε 23. Κάνε μεγάλο μάτσο στο δεύτερο τελικό ο Χέις Ντέιβις. Στο σεφ. Για να δούμε. Μακρινό σου τριών πόντων από τον Κόρι Τζόζεφ. Δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Ο Χέις Ντέιβις στο τρίτο μάτσο είχε 12. Όσμαν. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. Χαμηλά, όπως λέει Βάσο Τσαρούχα. Ο Όσμαν το έκανε τόσο γρήγορα αυτό, ώστε ήθελε να κερδίσει τις δύο ελεύθερες βολές. Ο Άταμαν βλέπω ότι ζητάει challenge το δεύτερο δικό του.
2: Πάμε σε διαφημιστικό μικρό.
0: Έλα, Βαγγέλη, ναι.
7: Era Sport 101,8.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Σεφ αμέσως.
11: Ερασπορ.
2: Σεφ αμέσως.
0: Λοιπόν, στο στάδιο της Κεφυλίας ήταν τελικά το φάουλ χαμηλά στην αρχή της προσπάθειας του Όσμαν, οπότε δεν πήρε βολές ο Τούρκος. Και αμέσως μετά κερδίζει φάουλ ο Λεσόρ.
4: Το δεύτερο του Μιλουτίνοφ δεν έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα κούρασης όμως.
0: Και αυτό ήταν λίγο
4: αυστηρό, ε.
0: Αυστηρό. Το φάουλ που κέρδισε
4: να πούμε σε λίγο
0: ο Λεσόρ.
4: Πολύ ωραία σκηνή.
0: Ο Τολιόπουλος εκτελεί και σκοράρει τρίποντο. 71-65.
4: Όχι,
0: 62. Είναι 62. Τόσο, ξέρεις,
4: πιο γρήγορα.
0: Μερικές φορές αργεί να το γράψει. Μερικές φορές είναι 71-62 όμως. Διορθώνω. Τι σκηνή είδαμε. Α, ναι, πες τι.
4: Ότι ο DJ Shorts μιλούσε με φίλο του Ολυμπιακού σε πολύ φιλικό. Ενώ έχουμε τρεις βολές που έκανε ο Shorts στο φάουλ στο Φουρνιέ, ο οποίος θα πάει για τρεις βολές. Θυμίζω ήταν εν μέρη μοιραίος με τις δύο βολές που έχασε στη δεύτερη παράταση, όταν ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά τρεις πόντους. Τι θέλω να πω. Α, ναι, ο Σόρτς ήταν με ένα φίλο του Ολυμπιακού και μιλούσαν καθιστός ο άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Και δώσαν και τα χέρια κιόλας.
0: Σε ωραίο επίπεδο.
4: Αυτό δείχνει ότι ο Σόρτς καταρχάς. Να, ο Φρινιέ.
0: Είναι ήρεμος άνθρωπος.
4: Ναι.
0: Και ευγενικός.
4: Είναι μια χαρά παιδί. Ο Φρινιέ πάλι χάνει βολή. Είπαμε το.
0: Εγώ θα σου πω το άλλο. Μια χαρά παιδί ήταν και ο φίλαθλος. Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι που δεν είναι μια χαρά παιδιά.
4: Και άλλη βολή.
0: Μπροστά.
4: Και άλλη βολή χάνει ο Φρινιέ. Αυτά είναι δείγματα. Ο Φρινιέ έχει χάσει δύο. Στην ουσία έχασε το μάτς πριν τρεις μέρες με τις δύο βολές. Βάζει τη μία. 72-62.
11: Πάμε να παίξουμε με όλη τη βολή μας. Πάμε να όλοι μαζί.
0: Η διαφορά στους 10 για τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός σε καινούργια κατοχή. Ο TJ Short είναι στον Όσμαν. Ο Όσμαν προσποιείται, αλλά προτιμά να δώσει και πάλι στον Shorts. Ο Shorts πάει στο lay-up και αστοχή. Υπάρχει διεκδίκηση και μπάλα για τον Ολυμπιακό. Όπως λέει ο κύριος Καρπάνος.
4: Πρέπει να βγει από το Λεσόρ, από το γόνατο του
0: Αγκάλα. Πάλι πονάει ο αγκώνας του Λεσόρ, αλλά τέτοια ώρα.
4: Είναι παλικάρι ο Λεσόρ.
0: Μεγάλο.
4: Δεν καταλαβαίνει από αυτά.
0: Μεγάλο παλικάρι. Ο TJ Short δεν μπόρεσε να σκοράρει. 72-62 η διαφορά στους 10. Το μάτς ακόμη ανοιχτό. 7 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να τελειώσει. Ο πέμπτος τελικός GBL. Πίτερς είναι και αυτός στο παρκέ. Με τον Βεζένκοφ. Άρα παίζει 3. Ο Βεζένκοφ εκτελεί πάρα πολύ μακριά και αστοχή. Rebound από ποιον. Από κανέναν, διότι μπάλα έφυγε από τα χέρια του Λεσόρ, ενώ ήταν μόνος του και okay. Έχοντας αρκετά μακριά το Μιλουτίνοφ.
4: Ξέρεις τι νομίζω,
0: τι?
4: Ότι δεν πατάει καλά στο στο εγχείρημα, αυτό το πόδι που ταλαιπωρήθηκε, με αποτέλεσμα να μην έχει ισορροπία και πήδηξε με το ένα πόδι και δεν συγκράτησε την μπάλα.
0: Όπως και να έχει, έχει το καλοκαίρι να ξεκουραστεί και να το δουλέψει και να επιστρέψει ακόμα καλύτερο ο Λεσόρ. Πάντως στους τελικούς πάει αρκετά καλά.
4: Με δύο playmaker
0: όσον
4: τώρα.
0: Αφορά την ενέργεια.
4: Με δύο playmaker ο Ολυμπιακός.
0: Peters. Ο Πίτερς σκοράρει. 74-62 από τον Άλεκ Πίτερς που πήρε την πάσα από τον Κόρι Τζόζεφ. TJ Shorts στριφογυρίζει για να κουράσει τον Thomas Walkup. Ο TJ Shorts επιταχύνει, πάει στο lay-up, τρομερό lay-up.
4: Εκεί δεν το κόβεις.
0: Έχει ένα lay-up ο τύπος.
4: Δεν το κόβεις, δεν πανάσαι.
0: Μυθικό lay-up.
4: Ο Σαμπόνης.
0: Πραγματικά. 74-64. Ο TJ Shorts έχει 10 πόντους. Corey Joseph. Walk up. Βεζένκοφ παίζει με τον Μίτογλου. Ο Βεζένκοφ γυρίζει. Προστατεύει την μπάλα, αλλά αστοχεί με την κόρη μπάντα από το Λεσόρ που δίνει στον Shorts. Ο Shorts. Δέχεται φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Κόρι Τζόζεφ, είπαμε, είναι.
4: Είναι παίκτης προπονητή αυτός.
0: Ποιον είπα προηγουμένως για μπακ ή μπάλα ή πόδια.
2: Το Γουόρντ, το Γουόρντ πες.
0: Το
2: ίδιο και ο.
0: Και ο Κόρι Τζόζεφ είναι τέτοιος.
2: Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή του ρίξε μια καλύτερα του Σόρτς.
4: Ο Τζόζεφ.
0: Άσχετα από ο Σόρτς τα αντιμετωπίζει όλα με χαμόγελο.
4: Θυμίζει τον Ελευθεριάδη που έπαιζε κάποτε στον Παναθηναϊκό.
0: 74-64, μην προδίδεις την ηλικία σου. Και το Ζορμπά.
4: Έβλεπα όλες τις ομάδες.
0: Το ξέρω. 74-64, ψέλησε ο Άταμαν ότι ήταν προσπάθεια για σούτ, αλλά δεν ήταν. Και επαναφορά θα γίνει από τον Παναθηναϊκό με τον Όσμαν. Λεσόρ Μίτογλου, οι δύο ψηλοί. Σόρτς Τολιόπουλος και Όσμαν, οι τρεις περιφερειακοί. Σόρτς. Το λομαρκάρει ο Κόρι Τζόζεφ και τώρα βγαίνει μπροστά του ο Μιλουτίνοφ. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος εκτελεί πάρα πολύ μακριά και αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Τολιόπουλος έχει 16 πόντους. Για να δούμε λίγο και τα στατιστικά του. 16 με 2 στα 4 τώρα τρίποντα. Αλλά ήταν λίγο τραβηγμένο το σούτ αυτό. Πίτερς. Walk up. Στην άλλη πλευρά για τον Κόρι Τζόζεφ. Η πάσα του είναι για τον Πίτερς που σκοράρει. Πολύ ωραία η πάσα από τον Κόρι Τζόζεφ. Σε καθεστώς τέτοιας πίεσης, ο Κόρι Τζόζεφ έχει το καθαρό μυαλό να πασάρει την μπάλα σωστά στον Πίτερς. Και καλάθι, Όσμαν σου τριών πόντων μέσα. 76-70, η διαφορά στους...
4: Όχι.
0: 76-67 πάλι. 76-67, πάλι το ίδιο έκανα. 76-67, δεν θα το ξανακάνω το λάθος αυτό. Θα βλέπω αμέσως το ταμπλό. 5-19 ακόμη για να τελειώσει ο πέμπτος τελικός της GBL. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 76-67. Ο Βεζένκοφ δέχεται φάουλ.
4: Βολές.
0: Χαμηλά από τον Ντίνο Μίτογλου, αλλά είναι βολές. Τώρα βλέπω ότι ο Άταμαν αποσύρει το Λεσόρ και στη θέση του περνάει ο Χέις Ντέιβις. Τέταρτο φάουλ για τον Μίτογλου. Εννοείται ότι υπάρχει τρομερή καταπώνηση, αλλά και τρομερή υπέρβαση από όλους τους παίκτες.
4: Ξέρεις, ο Βεζένκοφ βάζει τη βολή την πρώτη. Βλέποντας ότι έχει φύγει από το παρκέ, βέβαια επέστρεψε τώρα. Ο Χέις Ντέιβις
0: είδες ότι... 29 λεπτά ο Βεζένκοφ, έτσι.
4: Ναι, είδες ότι πήγε να πάρει πολλές πρωτοβουλίες που δεν έπαιρνε πριν.
0: 17 η πόντη του, 78-67 η διαφορά στους 11. 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Ο Γόκαπ τώρα πάει πάνω στον Τολιόπουλο. Ο Κόρι Τζόζεφ συνεχίζει με τον TJ Shorts. Όσμαν για 3.
4: Φοβερός.
0: Μέσα.
4: Φοβερός.
0: Μεγάλο τρίποντο. 78-70.
4: Τώρα το είδε σωστά.
0: Δεν το ξανακάνω το λάθος, σου είπα. Στα μισά της τελευταίας περίοδου του πέμπτου τελικού. Ερασπορ. Μεγάλο παιχνίδι και σήμερα. 78-70. Κόρι Τζόζεφ. Τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις, του κλέβει ο Σόρτς. Ο Σόρτς ο οποίος πάει στο lay-up και σκοράρει. Υπτάμενος TJ Shorts, 78-72 και time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα που μπήκε μέσα για να
2: δεν άπλωσε καν του, χέρια γόκα.
0: Μα απλά... δεν τον έφτανε. Φαντάσου, δεν τον έφτανε.
2: Απλά τον έβλεπε. Απλά τον έβλεπε.
0: Και δεν τον έφτανε ένα και δεν τον πρόλαβε δύο. Τόσο γρήγορος ο TJ Shorts, έχει σκοράρει 12. Με δικαιώνει ως παίκτη κλειδί μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό, αλλά βέβαια και ο Τολιόπουλος το ίδιο. Και μπορώ να πω ότι οι δύο τελευταίοι τελικοί για τον Παναθηναϊκό, είτε το πάρει είτε το χάσει το πρωτάθλημα, ο τίτλος για μένα θα ήταν η απάντηση των αδικημένων.
2: Ναι.
0: Του Σόρτς και του Τολιόπουλου. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα των 6 πόντων. Όμως, Γιάννη, νομίζω δεν έχει βρει ένα σχήμα που θα του δώσει τη σιγουριά του τίτλου.
4: Ειδικά στην επίθεση.
0: Ειδικά στην επίθεση. Να δω λίγο για το rotation. Ο Μπαρτζόκα σήμερα έχει προσπαθήσει να το ανοίξει το rotation, αλλά τον εξέθεσε πάλι ο Tyreek Jones που έμεινε 5,5 λεπτά μέσα. Όλοι οι άλλοι είναι 5 και 3, 8, έχουν παίξει αρκετή ώρα. Δηλαδή το rotation του Ολυμπιακού είναι 8 παίχτες, του Παναθηναϊκού είναι άλλοι 8.
4: Άρον,
0: με
4: 8 άρον,
0: παίζουν.
4: Άρον Άρον επαναφέρει το Φουρνιέ, ο Μπαρτζόκας.
0: Με την προϋπόθεση όμως ο Φουρνιέ να έχει το καθαρό μυαλό, να μπορέσει δηλαδή να αποφύγει τα λάθη γιατί ήδη έχει βίο. Βέβαια έχει και 6 assist με 18 πόντους. Κόρι Τζόζεφ, τον μαρκάρει ο Τολιόπουλος. Ο Τζόζεφ για τον Γουόκαπ περνούν μαζί με αυτή την πάσα την κεντρική γραμμή. Μιλουτίνοφ για τον Γουόκαπ. Τον παρακολουθεί Όσμαν. Ο Γουόκαπ θέλει να πάει στο lay-up. Δύσκολη προσπάθεια, στοχή. Rebound. Από ποιον? Από το Φουρνιέ με τη βοήθεια του Κόρι Τζόζεφ. Και ο Μιλουτίνοφ βέβαια έβαλε το χεράκι του νωρίτερα. Κόρι Τζόζεφ εκτελεί σαν πέναλτι μόνος του και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο από τον Κόρι Τζόζεφ. Κάτι που δεν έκανε σε προηγούμενους τελικούς.
4: Το προηγούμενο.
0: Το κάνει τώρα. 81-72. Και ακούτε τι γίνεται στο σεφ. Ο TJ Shorts θέλει να περάσει από τον Thomas Walkup. Σκρινάρι. Σκληρό φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Πιστεύω το έκανε άθελά του, αλλά ήταν ο ορισμός του επιθετικού φάουλ. Μη σου πω και αντιαθλητικού.
2: Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ σκληρό φάουλ.
0: Έπεσε
2: πολύ
0: δυνατά. Και
2: πήγε με τον αγκώνα.
0: Πάνω στο Walkup. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν ήταν από σίδερο ο Walkup, θα ήταν ακόμα στο έδαφος. Θύμισε Τκατσένκο με Γιαννάκη σε αυτό το γήπεδο, σε αυτό το παρκέ, η αγωνιά αυτή. 81-72.
4: Βλέπεις πώς φαίνονται οι hustle players τώρα, δηλαδή οι σκληροί παίκτες. Ο Τζόζεφ, ο Γόκαπ από τον Ολυμπιακό, από την άλλη, εντάξει ο Χέις Ντέιβις δεν είναι σε καλή μέρα.
0: Να σου πω, με την εικόνα αυτή ο Τζόζεφ μένει. Γιατί είναι hustler πραγματικά, όπως το λες. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρει στο Μιλουτίνοφ. Τον μαρκάρει ο Όσμαν πιο κοντός. Ξεμαρκάρεται. Δίνει στον Γόκαπ σούτριο από τον άστοχο.
4: Πάλι ο Τζόζεφ.
0: Από τον Κόρι Τζόζεφ. Ενώ έπεσε και δίπλωσε νωρίτερα ο Όσμαν. Σούτριο πόντων από τον Βεζέκοφ άστοχο. Πηδάει πιο ψηλά και από τον Μιλουτίνοφ ο TJ Short. Τρομερά πράγματα από τον Αμερικανό. Δίνει στον Όσμαν. Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις είναι στη γωνία και παίζει με τον Thomas Walkup foul από τον Walkup, τον τέταρτο.
4: Γιατί
0: θέλω να το δω λίγο το προηγούμενο, σου πω γιατί. Γιατί όπως είχε διπλώσει τότε ο Μιλουτίνοφ με τον Grant στο ΆΚΑ προ τριών ημερών, έτσι δίπλωσε και ο Όσμαν στην προηγούμενη φάση. Βέβαια ο άνθρωπος σηκώθηκε και είναι έτοιμος να συνεχίσει. Grant για τον Όσμαν. Τον παρακολουθεί ο Φουρνιέ σε ένα τουέτο που ήρθε από το NBA. Ο Hayes Davis πασάρει στον Λεσόρ, ξαναδίνει στον Hayes Davis, σούτυρο από τον άστοχο, σχεδόν έρμπολης από βρήκε μπάλα από το σούτ του Hayes Davis, ο οποίος έχει μείνει στους 2 πόντους. Με πολύ μεγάλη αστοχία και σήμερα ο Davis. 2-52, πιο κοντά στον τίτλο ο Ολυμπιακός. 81-72. Δεν τον έχει κατακτήσει όμως ακόμη, αλλά είναι πιο κοντά. Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ τριμπλάρει κιόλας 2-3 φορές και δίνει στον Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλο σουτ από τον Σάσα Βεζέγκοφ. Μεγάλο σουτ και time out από τον Έργιν Άταμαν. Εσπευσμένα.
2: Πάμε γρήγορα στη Λάρισα. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Συναρπαστικό το τέταρτο σετ, 19-18, με την εθνική μας ομάδα να είναι μπροστά, αλλά πάνε πόντο-πόντο θα έλεγα, εκεί που παίρνει ένα προβάδισμα 2 πόντων ή 3 πόντους που είχε η Πορτογαλία, κατάφερε η εθνική μας ομάδα να το μειώσει, αλλά η αγωνία παραμένει γιατί η εθνική πρέπει να πάρει το συγκεκριμένο σετ, να πάρει και το νίκη στο σημερινό αγώνα.
2: Να είστε καλά, Βαγγέλη μου. Πάμε πάλι στο σεφ και παιδιά, θεωρώ ότι το τρίποντο του Τζόζεφ και το καλάθι αυτού του Βεζέγκοφ μπορεί να αποδειχθούν πολύ σημαντικά, αν όχι καθοριστικά.
4: Εγώ θα το περιόριζα, ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω, ότι το καλάθι του Τζόζεφ μπορεί να αποδειχθεί χρυσός, γιατί ήταν 6 πόντους και ο Παναθηναϊκός με ένα τρίποντο έκανε το μάτς άνω κάτω. Ο Τζόζεφ όμως, ο οποίος δεν έχει κερδίσει, δεν είναι ότι έβαλε μόνο αυτό το τρίποντο, έχει κερδίσει 10 μάχες.
0: Δεν μου απαντησμένει
4: πώς
0: με αυτές τις εμφανίσεις.
4: Μπορεί να μείνει με Μοντέρο όμως και
0: τι?
4: Μακιντάιρ.
0: Ναι, και Μοντέρο.
4: Τρεις.
0: Walk-up και βάλε αν μείνει ο Ντόρσεϊ, που έχει οψιόν Ολυμπιακός.
4: Να ξέρεις εμένα
0: για ρολίστα το κρατάς.
2: Παιδιά, γρήγορη ερώτηση κρίσης. Ο Σόρτ μένει? Γιατί σήμερα έχουμε δημοσίευματα για Βαλένθια, έτσι.
0: Μα δεν το λέγαμε στην εκπομπή προημερών.
2: Ναι.
4: Ποιος θα είναι προπονητής?
0: Ισχύει, αυτό είναι ένα μείον για τον Παναθηναϊκό σημαντικό. 83-72. Ο Τολιόπουλος πασάρει στον Λεσόρ. Πάει να βγάλει ένα φοβερό μπλοκ ο Μιλουτίνοφ και τα καταφέρνει. Φοβερό highlight. Ο Λεσόρ απογειώθηκε για να καρφώσει. Για να το ξαναδούμε. Ο Μιλουτίνοφ κάνει τρομερό μπλοκ στον Λεσόρ. Τρομερό. Ο Χέις Ντέιβις δεν μπορεί να σκοράρει. Αλλά έρχεται ο Όσμαν.
4: Όχι. Δύο βολές.
0: Δεν θέλω να πω, ναι. Ήρθε ο Όσμαν σκόρερ, αλλά δεν θα μετρήσει αυτό το φόλο, διότι ο Χέις Ντέιβις έχει πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 12 πόντι, 7 rebound, 3 assist και 3 τάπες από τον Μιλουτίνοφ. Να λοιπόν που ο κόσμος εκτιμά την προσπάθεια του Μιλουτίνοφ. Και τον αποθεώνει με το όνομά του.
4: Εγώ επιμένω ότι ακόμα ένα τρίποντο.
0: Τι?
4: Του Παναθηναϊκού μπορεί να κάνει το μάτς ροντέο.
0: Okay. Ο Χέις Ντέιβις με τις βολές σκοράρει 83-74. Ο Χέις Ντέιβις σήμερα έχει 4 πόντους με 1 στα 8 σουτ, 1 στα 4 δίποντα, 0 στα 4 τρίποντα και 2 στις 2 βολές τώρα. 83-74. Ο Τόμος Γουόκα περνάει την κεντρική γραμμή και τον μαρκάρει ο Όσμαν. Βεζέγκοφ δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ. Τον παρακολουθεί ο Γκραντ και τον πιέζει όσο περισσότερο μπορεί. Κόρι Τζόζεφ με τον Σόρτς. Ο Κόρι Τζόζεφ προσπαθεί να περάσει. Θα εκτελέσει για δύο, θα αστοχήσει. Και αμυντικό rebound από το Λεσόρ που δίνει στον Σόρτς. Ο Σόρτς φρενάρει. Πασάρει στον Χέις Ντέιβις. Στην αλλαγή βγαίνει ο Κόρι Τζόζεφ. Πιο δυνατός δίνει στον Σόρτς. Σουτ 3 πόντων από τον Αμερικανό άστοχο και αμυντικό rebound από τον Τόμας Γουόκαπ. 83-74. 1-43 ακόμη για το τέλος του μάτς. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Φουρνιέ.
4: Ανοησία, στον DJ Σόρτς. Ανοησία του Φουρνιέ, γιατί έπρεπε να φάει το χρόνο.
0: Πάσαρε όμως.
4: Τι πάσαρε, έπεσε, έκανε φάουλ.
0: Ναι, εντάξει.
4: Έτσι, εντάξει.
0: Συμφωνώ. Έπεσε άτσαλα πάνω στον Σόρτς. Έκανε λάθος. Έκανε λάθος.
4: Λάθος που δεν
0: έπαιξε εκτίμηση.
4: Για την κλάδη.
0: Λάθος εκτίμηση. Μα έλεγε, σου είπα νωρίτερα όταν μπήκε, ότι αν αποφύγει και τα λάθη. 83-74. 1-40 ακόμη. Ο Τολιόπουλος επιταχύνει για να πάει στο lay-up. Ωραίο καλάθι και δύσκολο από τον Τολιόπουλο. 83-76. Ο Τολιόπουλος έχει 18 Παίζει και για τον Αν που έχει αποβληθεί με 5 εδώ και πάρα πολλή ώρα, όπως έπαιξε και για τον Αν προ τριών ημερών στο Telecom Center μαζί με τον Σόρτς. Walk up. Η πάσα του είναι για τον Βεζένκοφ. Δεν μπορεί να συγκρατήσει καλά την μπάλα και το κάνει λίγο άτσαλα. Το layup του Όσμαν μαζί με το rebound. Όσμαν για τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλο σου τριών πόντων μέσα. 83.

0: και είναι πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει σε δύο
1: δεν πορτοκαλία. Τελειώνει, ναι, λάθος δικό μου.
0: Ακριβώς και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε, αν, για να δούμε τώρα στο σερβίς η ομάδα της Πορτογαλίας. Εδώ η Ανθούλη και εδώ το κερδίζει η Πορτογαλία. 21-25 και πάμε στο tie break για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την νίκη στο σημερινό αγώνα.
1: Και εμείς πάμε στο σεφ αμέσως, τελευταία δευτερόλεπτα του μάτς, έτσι, του ντέρμπι, του μεγάλου.
2: Βεβαίως. 67 δευτερόλεπτα μένουν, αλλά έτσι όπως είναι το σκορ.
3: Έμα και άμος.
2: Βέβαια. 83-79 με τον τρίποντο του Τολιόπουλου.
1: Κώστα, έλεγες προηγουμένως ότι ο Τολιόπουλος παίζει για τον Αν. Μόνο που ένας παίρνει 450 και άλλος 4-400.
2: Σωστό, 4, είναι 4,
1: έτσι.
2: Σωστό είναι αυτό που
1: λέω. Υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα.
2: Βέβαια, σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Δεν είναι τα χρήματα που παίζουν. Εντάξει, μπράβο, αυτό το μόνο σίγουρο.
2: Δεν παίζουν τα συμβόλαια.
1: Ναι.
2: Όμως, και δεν βλέπω τον Τολιόπουλο να φεύγει.
1: Όχι,
2: τον ωρέγεται ο Άρης. Ο Τολιόπουλο. Πασάρει στον Κόρι Τζόζεφ και με την δική του πάσα του Καναδού ο Γόκα περνάει την κεντρική γραμμή. 14 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, 56 συνολικά για να τελειώσει ο πέμπτος τελικός της GBL. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 83-79. Ο Φουρνιέ,
3: βολές.
2: Παρότι δέχτηκε μπλοκ από τον Λεσόρ, έχει κερδίσει φάουλ νωρίτερα. Ο Λεσόρ σίγουρα έκανε μπλοκ. Για να δούμε ποιος έκανε το φάουλ. Ο Γκραντ. Το φάουλ το έκανε ο Γκραντ. Και όχι βέβαια ο Λεσόρ. Ο Εβαν Φουρνιέ θα έχει δικαίωμα για δύο βολές.
3: Για να δούμε, γιατί
2: σήμερα
3: έχασε δύο.
2: Έχει μία στις τρεις.
3: Την άλλη φορά έχασε άλλες δύο.
2: Με 7 assist. Ο Γάλλος. Η πρώτη βολή από τον Φουρνιέ. Με κόπο αλλά μπήκε. 84-79. Κοντή ήταν και αυτή η βολή. Ναι. Αλλά με τα φάλτσα η μπάλα μπήκε στο διχτάκι. Δεύτερη βολή από τον Γάλλο μέσα. 85-79. Δύο τρίποντα. Απέχει ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Τολιόπουλος για τον Χέις Ντέιβις. Σουτ τριών πόντων από τον Αμερικανό. Άστοχο. Ριμπάουντ από τον Φουρνιέ. Με τη βοήθεια του Κόρι Τζόζεφ και φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν. Ήταν καθοριστικό το τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις. Έξω και αυτό. 0 στα 5.
3: Επαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ καλό σουτ. Και τι είναι το μπάσκετ, αν θέλει μπάλα. Εδώ ξέρεις, το σουτ ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Απλά είναι, δεν είναι η βραδιά του. Δεν είναι η βραδιά του.
3: Ναι,
2: δεν είναι η βραδιά του. Εντάξει.
3: Και έτσι έχουν κριθεί ευρωπαϊκά.
2: Εμένα το λες. Λοιπόν, ο Φουρνιέ είναι στη γραμμή. Βάζει την πρώτη. 86-79. Η διαφορά στους 7.
3: Τώρα εδώ έχει μια σχετική ασφάλεια με τη μία βολή.
2: Η δεύτερη μέσα και αυτή. 87-79 και υπάρχει time out από τον Έργιν Άταμαν. Η διαφορά στους 8. 87-79, 22 Φουρνιέ, 19 Μπεζένκοφ, 12 Μιλουτίνοφ. Αλλά ο Μιλουτίνοφ έχει κάνει τρομερό παιχνίδι με 7 rebound, 3 assist και 3 τάπες. Ενώ για τον Παναθηναϊκό οι διψήφοι, το Λιόπουλος 21. Να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι για να το βγάλω και από μέσα μου, ότι εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Άταμαν, γιατί όλο το χρόνο του γύρναγε την πλάτη. 12 ο Σόρτς, 12 Όσμαν, από 10 Ναν και Λεσόρ, αλλά το Λιόπουλος είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης για τον Παναθηναϊκό, ενώ για τον Ολυμπιακό, λόγω ασίστ κυρίως, 7 είναι ο Φουρνιέ, που είναι αγκαλιά με τον τίτλο.
3: Έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται security. Βέβαια, εγώ θεωρώ, αν όχι unfair, λάθος ή κακή εκτίμηση να πει ο εκφωνητής του γηπέδου μην μπείτε μέσα για να γίνει απονομή.
2: Ναι, αλλά προφανέστατα κάποιος το είπε για να το πει. Άρα δεν φταίει ο εκφωνητής, αυτό θέλω να πω.
3: Μπορούσε να πει μην μπείτε μέσα.
2: Ναι, μην μπείτε μέσα. Σωστό.
3: Για την απονομή,
2: αν μπουν δύο τρίποντα. Αυτό εννοούσε. Λοιπόν, να το δούμε.
3: Θα σου πω τώρα.
2: 87-79, ναι, ξέρω, εσύ είσαι
3: ο συγχωρεμένος,
2: λεπτολόγος αυτά.
3: Όχι. Ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης Νικητόπουλος θα τον είχε διώξει.
2: 87-79, Grant για τον Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Θυμάσαι πως το έκανε ο Καμπάτσο στον τελικό που πέταγε την μπάλα στο σίδερο. Ουσιαστικά τα κουκιά δεν φτάνουν για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
2: και γι' αυτό το λόγο ο Χέις Ντέιβις κανονικά πρέπει να βάλει την πρώτη και να χάσει τη δεύτερη. Για τυχόν Επιθετικό rebound. Για να δούμε

0: Ποια θα είναι η σκέψη του Αμερικανού? Η πρώτη μέσα. 87-80. Έχει δικαίωμα για μια δεύτερη. Για να δω ότι κάτι ψιθυρίζει στον Τολιόπουλο. Ίσως πάει να τη χάσει επίτηδες, ίσως.
1: Χάστε του λέει.
0: Για να δούμε ποια θα είναι
1: και ο Μίτογλου
0: η επιλογή.
1: Και ο Μίτογλου του λέει να τη χάσει.
0: Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις θα τη βάλει. 87-81 και σούταρε για να τη βάλει. Δεν σούταρε ακριβώς για να τη χάσει.
1: Βέβαια είναι διαφορά δύο τρίποντα τώρα. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, δεν πρέπει να αφήσει τρίποντο. Είναι προτιμότερο να κάνει φάουλο χαμηλά για να δέχεται δύο πόντους παρά να αφήσει ένα παίκτη του Παναθηναϊκού να στέλνει τρίποντο.
0: Γιατί πας στην επίθεση του Παναθηναϊκού? Έχει επίθεση ο Ολυμπιακός τώρα. Γιατί βιάζεσαι? Το θέλω να πω. Γίνεται επαναφορά της μπάλας.
1: Φάουλ
0: κερδίζει ο Φουρνιέ.
1: Είναι το προφανές αυτό, γι' αυτό.
0: Ναι. Θα πάει στη γραμμή. Θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές ο Εβάν Φουρνιέ. Νωρίτερα πάντως τις έβαλε όλες, αν εξαιρέσουμε τις δύο που είχε χάσει. Γίνεται φάουλ από τον Εβάν, από τον Γκραντ στο Φουρνιέ. 22 επόντι του με 7 assist, 2 rebound. Ο Εβάν Φουρνιέ δείχνει ότι θέλει πάρα πολύ και το πρωτάθλημα μετά την Ευρωλίγκα.
1: Νομίζω ότι με βάση την εικόνα, εάν να χάνει πάλι την πρώτη βολή,
0: άστοχη,
1: θέλει μία βολή από τις
0: παίζει
1: δύο.
0: Παίζει και λίγο με τα νεύρα των φίλων του Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ. 87-81.
1: Μα ο Ολυμπιακός γενικά παίζει με τα νεύρα, δηλαδή από 20 πόντους χάνει
0: και
1: δύο.
0: Η δεύτερη άστοχη, 32 δευτερόλεπτα ακόμη. Όσμαν θα πάει σου τριών πόντων με μεγάλη καμπύλη, θα αστοχήσει. Rebound από το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ. Ο Μίτογλου πάει να κλέψει, αλλά ο Μιλουτίνοφ την συγκρατεί την μπάλα και τώρα κερδίζει αυτό το φάουλ για να πάει στη γραμμή ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τερματοφύλακα σήμερα ο Μιλουτίνοφ. Όχι απλό σέντερ, αλλά κάνει τα πάντα για να πάρει το πρωτάθλημα και να δικαιώσει τους αδερφούς Αγγελόπουλους που έβαλαν βαθιά το χέρι στη τσέπη, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ήταν
0: για να το κρατήσουν
1: Ρεμάνι
0: και να μην πάει στο Μιλάνο. Με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά, όπως έχει συμφωνήσει προφορικά και ο Άλεκ Πίτερς.
1: Είναι το δεύτερο καλό παιχνίδι σε τελικό που κάνει ο Μιλουτίνοφ.
0: Αλλά σε όλα πάλεψε.
1: Πάλεψε. Τον εξέθεσε ο Τάιρικ Τζόουνς δύο φορές στα δύο τελευταία.
0: Τον άδειασε. Ο Τάιρικ Τζόουνς εκτέθηκε ο ίδιος. Τον άδειασε το συμπαίκτη του.
1: Και στο πρωτάθλημα που έχασε ο Ολυμπιακός είχε πάλι μείνει μόνο στο αντίμαση
0: καλά. Ο Μιλουτίνοφ έχει παίξει 35 λεπτά σήμερα. Λοιπόν, ο Μιλουτίνοφ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 87-81 και τώρα 88-81, διότι ο Μιλουτίνοφ είναι και ένας αποτελεσματικός σέντερ από τη γραμμή. Έχει σήμερα 5 στις 5. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει δικαίωμα και για μία δεύτερη βολή. Η δεύτερη βολή από τον Σέρβο και αυτή στο διχτάκι. 89-81. Ο TJ Shorts θα περάσει την κεντρική γραμμή, θα πάει στο lay-up, δύσκολο καλάθι. 89-83. Ο Σάσα Βεζένκοφ για τον Κόρι Τζόζεφ. Φάουλ από τον Σόρτς τον Καναδό.
1: Ο Σόρτς είναι καταπληκτικό παιδί. Συγγνώμη που δεν έχει σχέση με το μάτς, αλλά ο Σόρτς είναι καταπληκτικό παιδί. Καμία σχέση, ας πούμε, με το χαρακτήρα του Ναν. Μιλάμε για δύο παίκτες της ίδιας ομάδας που παλεύουν έτσι για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο TJ Σόρτς είναι.
0: Ο Σόρτς είναι
1: μάλαμα.
0: Είναι ψυχούλα.
1: Ναι.
0: 89-83.
1: Ψυχούλα ο Σόρτς, ψυχάρα ο Μπαρτζόκας.
0: Αποθεώνεται από τους φίλους του Ολυμπιακού, όπως αποθεώθηκε και στο Telecom Center για το Final Four.
1: Και κυρίως στο Δημαρχείο.
0: Και στο Δημαρχείο βέβαια, στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Ναι, στο
0: του Πειραιά. 89-83. 11 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του πέμπτου τελικού. Ο Κόρι Τζόζεφ έχασε την πρώτη. Έχει δικαίωμα για μια δεύτερη. Ούτε τώρα. 0 στις 2 και αυτό. Σόρτς. Ο Σόρτς επιταχύνει. Ο Τολιόπουλος εκτελεί από πάρα πολύ μακριά. Στοχή. Επιθετικό ριμπάντ από τον Μίτογλου, ο οποίος σκοράρει. 89-85. Και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα σε μια μαγική χρονιά για τον Ολυμπιακό, πρώτος στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας.
2: Μικρό time out για φυσικό επιγόντος.
0: Και να πάμε και σε δηλώσεις, έτσι.
2: Βέβαια.
3: Hera Sport 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartems Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Hera Sport.
8: Μια φοβερή σκηνή, παιδιά, ανάμεσα στον Χουάντσο και τον Βεζένκοφ, πριν από λίγο.
1: Άλλος ο Χουάντσο που είναι παιδί μάλαμα.
8: Μην μου είσαι πάλι τον Αν.
1: Όχι.
8: Έτσι, ας πω.
1: Είναι παιδί μάλαμα ο Χουάντσο, σου θυμίζω ότι...
8: Πήγε και στον Μπαρτζόκα τώρα, έτσι.
1: Έχει καθίσει να δει και απονομή.
8: Έργιν Άταμαν, δηλώσεις.
9: First of all, I like to say that it was a great final series for the Greek basketball. I like to congratulate Olympiacos. Finally, is the winner. Anyway, is the winner. So, and I like to congratulate to my players. I'm proud to my players for the hustle they can put for against everybody in this series. Today, the game was fair game, but unfortunately, the first and the second game in Chef, so it was not like this. If it was like this, the first and second game, maybe it's the difference, the score was different. But anyway, now nobody will talk after 1 month about this. But Olympiacos is the champion now. I like to congratulate to them. I like to say thank you to all of our supporters. They love to Panathinaikos. They support to us every time, everywhere. And I think that now, after the fourth season in the EuroLeague, I believe that now they are proud of these guys for the hustle they can put against to everybody. But unfortunately, we lost the championship. Congratulations to Olympiacos.
10: Μπορείς να μεταφράσεις, Αποστόλη.
8: Ναι, ήθελα να κάνω και άλλες ερωτήσεις στον κύριο Ταμάρα.
10: Μπορείς να καταλάβεις, είναι φλάση, είναι έντεξη.
8: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μια ένταση, Βαγγέλη, εδώ έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί, δυστυχώς δεν μπόρεσα να καταλάβω. Υπάρχουν φωνές. Αυτό, να συνεχίσω όμως εγώ για να μεταφράσω. Ο κύριος Αταμάν πρώτα απ' όλα συνεχάρει τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπε ότι ήταν μια εξαιρετική σειρά τελικών σε δύο σπουδαίες ομάδες, εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό που είπε είναι ότι αν τα πράγματα στα πρώτα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ ήταν διαφορετικά, ίσως να ήταν διαφορετική, ενώ συνεχίζει να υπάρχει ένταση.
2: Να πάμε λίγο στα
8: παιδιά, κυρίες και κύριοι, έξω από τα αποδυτήρια είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Γιάννη Κωστή, υπάρχει κάτι, βλέπετε εσείς στη φυσούνα του Παναθηναϊκού να υπάρχει ένταση?
1: Όπως ξέρεις, είμαστε ακριβώς
8: από
1: απέναντι.
8: Από εδώ τίποτα δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται.
8: Από εδώ που είμαστε τίποτα δεν φαίνεται.
1: Είμαστε απέναντι ακριβώς από τη φυσούνα.
8: Το μόνο το ευτράπελο που μπαφές και υπεύθυνοι ασφαλείας προσπάθησαν να αποσοβήσουν είναι ότι δύο φίλοι του Ολυμπιακού ανέβηκαν πάνω στην μπασκέτα με τα πανό τους, πάνω στην μπασκέτα εννοώ, στο ταμπλό και το στεφάνι και τα λοιπά, και τους κατέβασαν κάτω διότι
1: υπάρχει θέμα.
8: Βέβαια τώρα που συζητάμε, υπάρχει μια κινητικότητα στη φυσούνα, η οποία φυσούνα επιμηκύνεται για να έρθει λίγο πιο κοντά προς τον αγωνιστικό χώρο και αρκετή security. Δεν βλέπω όμως αν έχει γίνει κάτι
2: φοβερό,
8: πούμε,
2: έτσι, ναι.
8: από τόσο μακριά.
1: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, ούτε φοβερό, ούτε
2: φοβερό. Όχι, λέω,
1: φοβερό.
2: Δεν έγινε κάτι φοβερό, αυτό λέμε. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε
8: δεν ξέρουμε τι έγινε μέσα, Βαγγέλη, για
2: Δεν
8: φαίνεται από εδώ κάτι.
2: Ναι.
8: Δεν φαίνεται από εδώ κάτι.
2: Ναι.
8: Το
2: ναι,
8: μόνο
2: ναι.
8: που είπε ο εκφωνητής του γηπέδου, ότι παιδιά κινδυνεύεται με ηλεκτροπληξία πολλά καλώδια από εδώ και από εκεί, για τους δύο που ήταν πάνω στην μπασκέτα.
1: Εγώ
8: και τους κατέβασαν άρον-άρον.
2: Κάτι θέλει να πει πάλι ο Αταμάν, μιλάει.
9: It's not fair because we accept to lose. What is fucking this Tarik Jones? Come to locker room. Kendrick Nunn is injured now. He came to our locker room to hit him. What is this? What is this? Let's play basketball.
8: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Αταμά, νομίζω το καταλάβαμε όλοι, ότι ο Ταρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρι Ναν. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν είναι στη λογική, στο πνεύμα του αθλητισμού αυτά, είπε ο κύριος Άταμα. Χρησιμοποίησε πιο βαριές εκφράσεις, είναι η αλήθεια. Εμείς δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε, αλλά τι είναι αυτά που συμβαίνουν, αναρωτήθηκε ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος για να γυρίσω στις πρώτες δηλώσεις αναφορικά στο παιχνίδι.
2: Παιδιά, πάμε λίγο στον Κωστή και τον Γιάννη. Γιάννη, αν ισχύει αυτό που είπε ο Αταμάν, δεν έχει θέση στο ελληνικό μπάσκετ γενικά ο Τζόουνς.
1: Και εγώ έτσι καταλαβαίνω.
2: Το να φύγει και να μπει στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και να χτυπεί, αν ισχύουν, λέω, αυτά που είπε ο Αταμάν, έτσι. Δεν έχει χώρο και θέση στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Έτσι πιστεύω ότι μετά τα δύο μάτσα, αλλά κυρίως εάν έχει κάνει αυτό που καταματηρά ο Αταμάν,
2: λέμε αν ισχύει, θα το κοιτάξει.
1: Νομίζω
2: ότι
1: ο Ολυμπιακός θα τον διώξει μόνος του.
2: Ναι, δεν έχει θέση. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά, δηλαδή.
6: Λίγο πιο αργό, ότι αν ισχύει αυτό χάνει λάδια.
2: Ναι, δεν είναι καλά, δεν είναι καλά αυτό που λέμε, δηλαδή.
1: Και είναι επικίνδυνος για κάθε ομάδα.
2: Ναι. Να μπάει, να μπουκάρει. Σύμφωνα με την καταγγελία πάντα του Άταμαν, δεν μπορεί να τρελώσει ο Άταμαν, έτσι. Και να μπουκάρει και να χτυπήσει τον Ναν, δεν γίνονται αυτά πουθενά. Πουθενά. Τέλος
6: πάντων. Τρομερά πράγματα.
2: Να δούμε. Μάλλον εκεί οφειλόταν και η ένταση που
1: προφανώς
2: υπήρχε κάτω από τη Φυσούνα. Να δούμε και.
6: Επιβεβαιώνει και αυτό που είπαμε, Βαγγέλη, όμως, ότι δεν έχουμε και καμία οπτική επαφή με τα αποδυτήρια, έτσι.
2: Από εδώ που
6: καθόμαστε στη Φυσούνα, δεν είδαμε κάτι να συμβαίνει. Τώρα, μέσα στα αποδυτήρια, αν έγινε αυτό, είναι ακραίο και απαράδεκτο.
2: Λέμε αν ισχύει, πάντα αν ισχύει.
1: Καταρχάς,
2: πρέπει να καληνυχτήσει γενικά.
1: Θα τιμωρηθεί αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Αν έχει συμβεί, ναι. Γιατί δεν είναι ανεκτό και αποδεκτό και από τον Ολυμπιακό αυτό, προφανώς.
1: Ξεκάθαρα
2: πράγματα. Ναι, και εγώ το ίδιο πιστεύω.
1: Σε δύο συνεχόμενους τελικούς έδειξε ότι δεν έχει την πνευματική κατάσταση να διαχειριστεί τέτοια μεγάλα παιχνίδια. Άρα είναι επιζήμιος. Λοιπόν.
6: Τέλος πάντων, μην ασχοληθούν περισσότερο.
2: Όχι. Το παιδί, αν ισχύει, επαναλαμβάνουμε ότι είπε ο Άταμαν.
1: Δεν είναι φυσιολογικό.
2: Η μοίρα του την όρισε ο ίδιος.
1: Και ενδεχομένως έτσι να εξηγείται.
2: Είναι
1: το
2: κρίμα
1: γεγονός,
2: γιατί είναι καλός σέντερ. Είναι δυνατό παιδί με δυνατότητες. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.
1: Δένουν και τα παζλ. Και το παζλ δένει και τι γίνονταν στην Παρτίζαν.
2: Ναι.
1: Που οδήγησε τον Ομπράντοβιτς θέλω να φύγει. Ένα αυτό. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός φτάνει τα 16 πρωταθλήματα με την κατάκτηση αυτού και μάλιστα έχει κατακτήσει από τότε που επέστρεψε ο Γιώργος Μπαρτζόκας τα 4 από τα 5 που διεκδίκησε και έχει πάρει τους 10 από τους 14 τίτλους στη δεύτερη του θητεία που διεκδίκησε πάλι. Ήταν 10-13 και πήγε 11-14. Άρα πήρε τους 11 από τους 14 τίτλους. Για να πούμε τους αριθμούς. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θέλουν να πάνε στα αποδυτήρια στο μεταξύ για να φορέσουν τις μπλούζες και να ξαναβγούν για την απονομή και δεν μπορούν. Είναι εγκλωβισμένοι. Να δούμε πως ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι, όπως το υποψιαζόμαστε, επαναλαμβάνουμε πάντα, εάν έχει δίκιο, είναι οι καταγγελίες του Άταμαν.
2: Αν ευσταθούν.
6: Πάντως ήταν έξαλλος στην δηλώση του.
2: Ναι, δεν μπορεί να τρελάσει ξαφνικά και ο Άταμαν. Θα δούμε όμως, το ρεπορτάζ θα αποδείξει την αλήθεια ή όχι των λεγόμενων από τον Άταμαν.
6: Και η μοίρα του Τζόουνς.
2: Ναι.
6: Η ποινή του κτλ.
2: Δεν είναι εντελώς τρελό αν έγινε πάντως. Και είναι κόντρα στη ροή του αγώνα και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό.
6: Φυσικά, μα αυτό το κάνει.
2: Η ομάδα σου έχει πάρει το πρωτάθλημα.
6: Διπλό το λάθος του Τζόουνς. Διπλή η γκάφα, διπλή η βλακεία.
1: Τώρα πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Μήπως συνελήφθη.
6: Όχι, βρε, τον έχουν τον πάνε πάλι με άλλη πλευρά.
1: Κάτσε, μπορεί να το έχει κάνει μήνυση, αλλά όχι, δεν πάει με αστυνομία.
6: Τον ακολουθεί πάντως και ο Ντόντα Χολ, από ό,τι βλέπω.
2: Παιδιά, γρήγορα τελείωσε ο αγώνας στη Λάρισα. Μια τελευταία πινελιά από τον Βαγγέλη Ντομητρούσια. Βαγγέλη.
7: Τελείωσε πραγματικά στο tie break. 15-8. Η εθνική μας ομάδα πήρε τη νίκη. Δύο νίκες στο δεύτερο τουρνουά. Τέσσερις συνεχόμενες διατηρεί το αίτητο. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε στα επόμενα δύο παιχνίδια που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο με Λετωνία και Εστονία. Υπενθυμίζω πολύ γρήγορα. 25-15 το πρώτο σετ. 24-26 1-1 για την Πορτογαλία. 25-14 το τρίτο σετ, 2-1 για την Εθνική. 21-25 το τέταρτο σετ, 2-2 για την Πορτογαλία. Και στο tie break η Εθνική ομάδα 15-8 που ήταν καλύτερη και δικαιούταν την νίκη στο σημερινό αγώνα. Δεν πρόσεξε στο δεύτερο και στο τέταρτο σετ, ενώ είχε την διαφορά. Αλλά εκεί όμως έδωσε δυνατότητα στην Πορτογαλία που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και μπήκε στο παιχνίδι και έτσι έφτασε στο tie break να πάρει την νίκη.
2: Αγγέλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και συγγνώμη για την αδικία που σου κάναμε.
7: Δεν πειράζει, ξέρουμε ότι προηγείται
2: το παιχνίδι. Ήταν τελικός GBL. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, καλό σου βράδυ. Σεφ αμέσως. Γιάννης Δεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου.
6: Λοιπόν, στο σεφ οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι προπονητές κάνουν σαν γύρο του θριαμβού.
1: Όχι, δεν γύρω θριαμβού.
6: Άλλο θέλω να πω. Ναι. Αναγκαστικά. Διότι η πόρτα που συνδέει Φυσούνα με αποδυτήρια είναι για κάποιο λόγο κλειστή. Δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται από εκεί μέσα. Με αποτέλεσμα να
1: από άλλη
6: πάνε
1: πόρτα.
6: Από άλλη πόρτα προς τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Δηλαδή
1: από
6: να
1: το
6: κάνουν
1: πέταλο.
6: Από το πέταλο. Ας πούμε, που
1: είναι η συνέντευξη τύπου.
6: Η συνέντευξη τύπου, μπράβο. Είναι, άρα κάτι είναι, έχει γίνει.
1: Για να μην, επειδή
6: στο βάθος της Φυσούνας,
1: για να καταλάβει τη χωροταξία ο κόσμος, μπαίνοντας στη Φυσούνα, δεξιά είναι ένας διάδρομος που είναι τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και αριστερά είναι ένας διάδρομος που είναι τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, βέβαια με ειδικά χωρίσματα, έτσι. Ωστόσο, επειδή υπάρχει γύρω γύρω προφανώς αυτή η αναστάτωση, για να μην υπάρξουν άλλα παρατράγουδα, οι παίκτες του Ολυμπιακού οδηγούνται στα αποδυτήρια για να βάλουν τις μπλούζες του πρωταθλητή.
2: Παιδιά, να υποφεληθούμε λίγο της μικρής αυτής ανάπαυλας. Να πάμε αμέσως στη Μάλτα, γιατί υπάρχει μικρός τελικός με ελληνικό ενδιαφέρον. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, Βασίλης Μότσης, καλησπέρα φίλε.
11: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Ερασπόρ από τη Μάλτα. Είναι σε εξέλιξη ο μικρός τελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φερεντσβάρος. Οι δύο ομάδες διεκδικούν το χάλκινο μετάλλιο. 5-4 προηγήθηκε η Φερεντσβάρος στο πρώτο οκτάλεπτο και μέχρι 4 στο ξεκίνημα του δευτέρου. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός με 3 αναπάντητα γκολ έχει πάρει εκείνο στο προβάδισμα. Προηγείται με 7-6, 3-30 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σήμερα είναι διαφορετική εικόνα σχέση με την παρουσία του Ολυμπιακού άντρες στον ημιτελικό. Καθώς παίζουν πολύ πιο δυναμικά στην άμυνα οι παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς. Στον αγώνα βεβαίως, στον οποίο παίζουν οι ομάδες που είναι απογοητευμένες, έτσι. Γιατί δεν προκρίθηκαν στο τελικό για να διεκδικήσουν τον τρόπο και τώρα διεκδικούν το χάλκινο μετάλλιο. Απλά να πω ότι στις κερκίδες είναι και η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού που χτες κατέκτησε το Champions League. Ενώ τώρα κάνει το 8-6 ο Άγγιαλ για τον Ολυμπιακό. Έκλεψε και φύγε στην κόντρα. 8-6 λοιπόν το σκορ, 3-11 πριν το ημίχρονο.
2: Να είστε καλά, Βασίλη. Παιδιά, πάλι στο ΣΕΒ, γιατί εδώ, όπως βλέπω από την ΕΡΤ2, υπάρχει ένταση και ΜΑΤ που προστατεύουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κάτι αυτό βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή.
1: Ναι, προφανώς. Για να μην υπάρξει
2: κάτι περαιτέρω, έτσι.
1: Καινούργια ανάφλεξη.
2: Ναι. Αυτό τουλάχιστον.
6: Πάντως υπάρχει αυτή η καταγγελία και από τον Έρκιν Άταμαν και από τον Παναθηναϊκό για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Νωρίτερα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν το σχολιάσαμε, ότι χιλιάδες κόσμου έχουν μαζευτεί εδώ και ώρες και στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, και μάλιστα παρά την απώλεια του τίτλου για τον Παναθηναϊκό φώναξαν σύνθημα, τραγούδι, ότι θα συνεχίσουν να αγαπούν τους παίκτες και τους προπονητές και ας μην πήραν το πρωτάθλημα.
1: Εγώ θέλω να σχολιάσω, επειδή το είπε ο Άταμαν πριν γίνουν όλα αυτά που μας στεναχώρησαν, επαναλαμβάνω, αν έχει δίκιο και έχουν συμβεί έτσι τα πράγματα ο Άταμαν, πραγματικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν κακός και ασταθής όλη τη χρονιά στους τελικούς του πρωταθλήματος με τόσα προβλήματα, έκανε κατάθεση ψυχής.
6: Εμφανίστηκε ως Παναθηναϊκός.
1: Ως Παναθηναϊκός.
6: Έτσι, έτσι, ισχύει. Σωστό είναι αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός
6: κατέκτησε. Με πολλούς πρωταγωνιστές, έτσι.
1: Και διαφορετικούς. Όχι βασικούς.
6: Ναι, ναι, και διαφορετικούς
1: δηλαδή,
6: πρωταγωνιστές.
1: Δηλαδή, δύο παίκτες.
6: Και βασικούς, ναι, σε κάποια μάτς. Ναι, σε κάποια μάτς και έβασε.
1: Θέλω να πω τον DJ Shorts και τον Τολιόπουλο, οι οποίοι
6: ήταν
1: δεν είναι
6: άλλος Παναθηναϊκός, ναι, με στους τελικούς της GBL. Καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε από τη Βαλένθια, καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό που βγήκε έβδομος στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας.
1: Και νομίζω καμιά ότι καλά το είπε ο Άταμαν ότι πρέπει να είναι περήφανος για τους παίκτες του. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε μάχη μέχρι τελευταίας δαρανίδος και του αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, ένα αυτό. Αν έπαιζε 70% με την ένταση που έπαιξε στους τελικούς,
2: θα ήταν τουλάχιστον στο Final Four.
1: Στην Ευρωλίγκα θα ήταν τουλάχιστον στο Final Four.
2: Τουλάχιστον αυτό, ναι.
1: Από την άλλη, ο Ολυμπιακός ήταν αίτητος όλη τη χρονιά. Οι πρώτες του είτε στο πρωτάθλημα τις έκανε στο ΆΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή αυτές τις μέρες. Η συνολική του εικόνα δείχνει ότι σύν ότι είχε και την επιβάρηση της Ευρωλίγκας, την οποία κατέκτησε.
6: Βεβαίως.
1: Δίκαια κατακτά το πρωτάθλημα. Με βάση και την εικόνα και τον μπάσκετ που έπαιξε και την ποιότητά του. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας.
6: Θα έχει ενδιαφέρον η επόμενη μέρα.
1: Ναι, η επόμενη μέρα καλά. Για, νομίζω
6: των
1: ότι.
6: Των δύο ομάδων.
1: Σίγουρα.
6: Να πούμε τι. Σίγουρα ποια είναι.
1: Επειδή το πιάσες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχουμε τη δήλωση. Το λέγαμε χθες με τον Βαγγέλη. Του Άνταμα ότι αν δεν πάρει ή πρωτάθλημα ή Ευρωλίγκα θα παραιτηθεί. Αυτό είναι δεδομένο.
6: Ναι. Η λογική λέει ότι αποχαιρετά.
1: Ναι,
6: η λογική.
1: Το θα παραιτηθεί. Τώρα, το τι θα κάνει
6: Εγώ δεν σου είπα θα παραιτηθεί, σου είπα αποχαιρετά.
1: Ναι. Το τι θα κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί είναι και το ποιος προπονητής.
6: Είναι θέμα διοίκησης και αγοράς.
1: Ναι, ακριβώς.
6: Να μην κορυδευόμαστε. Ο Διακαής Πόδος είναι ο Μπράντοβιτς. Οπότε από αυτό θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ο Μπράντοβιτς.
6: Πάμε όμως για τον Ολυμπιακό που έχει προπονητή. Γιατί η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού
1: είναι
6: έχει αυτή ενδιαφέρον. Είναι πιο ξεκάθαρη.
1: Πιο ξεκάθαρη.
6: Μακιντάιρ και Μοντέρο
1: προστίθονται στην περιφέρεια.
6: Άλεκ Πίτερς αποχωρεί. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει ένα τεσάρι. Εγώ ξέρω και έχω ακούσει ότι ο Ολυμπιακός έχει ως πρώτη προτεραιότητα τον Μπράξτον Κι της Βαλένθια. Και το καταθέτω στην εκπομπή και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες το έχω πει. Και περιμένω να δω αν θα δικαιωθώ. Και από εκεί πέρα έχει πάρα πολλούς ψηλούς παίκτες. Στη θέση 5 είναι Τίγκα, γεμάτος. Δεν ξέρω.
1: Περιμένω να δω τι θα γίνει με το φάλ.
2: Παλιά πάμε και λίγο στη Μάλτα πάλι.
6: Πάμε, βέβαια.
2: Συγγνώμη, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μετά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μετά η απονομή. Βασίλης Μότσης.
11: Λοιπόν, ναι, Βαγγέλη, 1.46 ακόμη για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 9-7 της Φερεντσβάρος και τώρα, όχι, 9-7 παραμένει το σκορ γιατί χάνει πέναλτι ο Γιάννης Φουντούλης. Ήταν στα 5 μέτρα απέναντι στον Βόγκελ. Είναι το δεύτερο χαμένο πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο σημερινό μικρό τελικό. Το πρώτο το είχε αποκρούσει ο Βόγκελ στην πρώτη περίοδο. Τώρα ο Γιάννης Φουντούλης σουτάρει στο δοκάρι. Έτσι λοιπόν παραμένει το 9-7 και μειώνει σε 9-8 ο Μάρτον Βάμος, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ο Μάρτον Βάμος. Φέτος επέστρεψε στην Φερεντσβάρος, στο πανηγύρισε τον γκολ. 8-9 γίνεται το σκορ λοιπόν, 1-31 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Έχει πάει ψηλά και πάλι το σκορ, έτσι, αλλά οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, εντάξει, επί της ουσίας θέλουν να κλείσουν τη χρονιά με το χάλκινο μετάλλιο, έχοντας βέβαια ως στόχο, είχαν ως στόχο να είναι στο τελικό. Η Φερεντσβάρος είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης τα δύο προηγούμενα χρόνια, έχει πάρει τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε σε Final Four μετά από δύο χρόνια και πρόπερς πάλι εδώ στη Μάλτα είχε ιτηθεί στο μικρό τελικό, αλλά στα πέναλτι από την Προρέκο με τελείως διαφορετική εικόνα και είχε κατακτήσει τότε και το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ.
2: Πανηγύρισαν οι οπαδοί που είναι εκεί στη Μάλτα το πρωτάθλημα. Σίγουρα.
11: Ναι, ναι,
2: θεωρώ δηλαδή ότι το αίμα έχουν μάθει ήδη. Ναι, το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
11: Α, το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
2: Του μπάσκετ, ναι.
11: Λοιπόν,
2: ναι.
11: Κοίτα να δεις, επειδή είναι από την άλλη πλευρά, πολύ καλή ερώτησή σου. Δεν τους βλέπω και δεν τους ακούω κιόλας. Γιατί έχω για την κάστρα και
2: ακούω,
11: δεν ακούγονται καλά.
2: Ναι.
11: Όχι, αυτοί που ακούς είναι της Φερεντσβάρος.
2: Α, ναι.
11: Αλλά η αλήθεια είναι ότι προφανώς το πανηγύρισε, γιατί πιστεύω ότι περισσότεροι είχαν και τα κινητά στα βλέμματά τους. Αλλά δεν άκουσα κάτι το ξέρεις, σε μορφή συνθήματος, ας πούμε, να ακούγεται κάτι.
2: Ναι.
11: Αλλά μπορεί να μην υπέπεσε στην αντίληψή μου, έτσι, γιατί είμαι σε τελείως διαφορετική. Είμαι στην ίδια πλευρά, δεν τους βλέπω, δεν έχω οπτική μαφή μαζί τους και δεν τους ακούω γιατί πιο κοντά είναι άλλων εθνικότητων. Έτσι, και σήμερα δεν τόσο πολύ. Χθες ήταν ακριβώς από κάτω μας η φίλα του Ολυμπιακού. Τώρα είναι στο άλλο άκρο. Ενώ τώρα θα ισοφαρίσει 9-9 ο Άκος Νάγκη. 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αλλά και εγώ, να σου πω την αλήθεια, είχα εστιάσει την προσοχή μου στη ραδιοφωνική μετάδοση και του Κώστα και του Γιάννη του τελικού. Έτσι κρίθηκε αυτή η σειρά στα.
2: Πάλι ρεσιτάλ έδωσαν τα παλικάρια μας.
11: Εννοείται, πάντα ρεσιτάλ, πάντα.
2: Όχι, δεν βλογούμε τα γενιά μας, την αλήθεια λέμε.
11: Όχι, όχι εγώ το λέω χαμογελώντας, αλλά το εννοώ και εγώ και την απόλαυσα. Την
2: ναι, ναι.
11: Γι' αυτό είχα τα ακουστικά και δεν άκουσα τους φιλάδους του Ολυμπιακού, εφόσον πανηγύρισαν. Κατάλαβες. Ήμουν προσιλωμένος στη μετάδοση των παιδιών και των όσων ακολούθησαν, βέβαια. Εδώ πάντως υπολείπονται 45 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντίνος Γενιδονιάς κολυμπά με την μπάλα μπροστά του. 9-9 είναι το σκορ. Συνολικά στη Μάλτα βρέθηκαν 500 φιλάθλοι του Ολυμπιακού, έτσι. Και τη μέρα του πρώτου ημιτελικού ήταν σε εξέλιξη ο τέταρτος τελικός της Basket League. Του πρώτου ημιτελικού των κοριτσιών που πήραν χθες την κούπα. Και βεβαίως και αυτή τη γιόρτασαν οι φιλάθλοι των Ερυθρολεύκων. Κερδίσει από πολύ ο Ολυμπιακός. Παίζει με παίκτη παραπάνω. Η μπάλα, κακή πάσα. Θα την κλέψει για την Φερεντσβάρος ο Γιάντσικ. Θα προσπαθήσει να φύγει και στην κόντρα. Αλλά υπάρχουν ακόμα προϋποθέσεις για να βγάλει Φερεντσβάρος στην κόντρα. Γύρισε πολύ γρήγορα μέσα από Παναστασίου. Για να δούμε ποια είναι η επιλογή. Ένα σούτ στο δοκάρι. Το οποίο σούτ το έκανε ο Αργυρόπουλος. Έτσι λοιπόν θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, Βαγγέλη και φιλεκροατές Ερασπορ. Στο μικρό τελικό στη Μάλτα. 9-9 Φερεντσβάρος Ολυμπιακός.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη. Πάμε πάλι σεφ. Ακόμα ετοιμάζεται, παιδιά, η απονομή, έτσι, η κατάσταση, ναι, όλη που θα οδηγήσει στην απονομή.
1: Σωστά.
2: Και επειδή έχει η κάμερα της ΕΡΤ, έχει μπει και στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, ηρεμία βλέπω. Με τα παιδιά τους εκεί, απλά ετοιμάζονται να μπουν στο
1: παρκέ. Εσύ βλέπεις, επειδή δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε μόνιτορ,
2: βλέπω από την...
1: βλέπεις μέσα στα αποδυτήρια.
2: Ναι, είναι ηρεμία, πανηγυρισμή βέβαια, εδώ όχι έξω, πάρα πολύ φοβερή και τρομερή, με τα παιδάκια μαζί, πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Εδώ έξω έχουν προσεγγίσει.
12: Εδώ έξω.
1: Έξω στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν κατέβει πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οπαδοί μάλλον του Ολυμπιακού, και έχουν πλησιάσει. Αλλά υπάρχουν ειδικά, ας το πούμε έτσι, σκηνιά για να δημιουργήσουν αυτό το χώρο. Θα δυσκολευτούν να περάσουν. Υπάρχει, φαίνεται πάντως, το πόντιουμ το οποίο έχει ετοιμαστεί. Γενικά ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει με ιδανικό τρόπο μια χρονιά η οποία περισσότερο νομίζω θα του μείνει αξέχαστη με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μετά από 5 Final Four και μάλιστα μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του. Και θα ετοιμαστεί για τη συνέχεια. Αυτό που έλεγαμε με τον Κώστα, δεν έχει ανανεώσει ο Μπαρτζόκας ακόμα, αλλά είναι τι κάνει νιά στα κεραμίδια. Πιστεύω ότι αν πήγαν στο σπίτι του Πίτερς
2: περιμένουν να του φτιάξουν και άγαλμα για να ανανεώσει.
1: 500 άτομα, εάν κάνει το δύσκολο, βλέπω να πηγαίνουν κάνει 50.000. Εν πάση περιπτώσει, μάλιστα επειδή από τη μία πλευρά έχουν πλησιάσει πάρα πολύ, μεταφέρουν τα μετάλλια και τα κύπελα από την άλλη, για να μπορεί ο κύριος Μελής και ο κύριος Ρετζιάς για να κάνουν την απονομή. Αλλάξανε, θα μπουν από άλλο διάδρομο οι παίκτες του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, είναι το 16ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, το 4ο τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Σωστά. 22, 23, 25, 26.
1: Ακριβώς.
2: 24 έχει πάρει Παναθηναϊκός μαζί με Ευρωλίγκα.
1: Ο Μπαρτζόκας αποσπάται.
2: 16ο τίτλο Μπαρτζόκας.
1: Αποσπάται από τους. Είναι μακράν πλέον ο προπονητής του Ολυμπιακού, στην ιστορία του Ολυμπιακού, με τους περισσότερους τίτλους και 2 Ευρωλίγκες. Ήταν το μόνο που υστερούσε έναντι του Ίβκοβιτς, αλλά συνολικά και τα πρωταθλήματα και αυτά. Η δεύτερη του θητεία ήταν.
2: 14 ο Μπαρτζόκας, συγγνώμη.
1: Ναι, 14. Και έχει πάρει τους 11 από τους 14 τίτλους που διεκδίκησε από τη μέρα που επέστρεψε εδώ και ο Ολυμπιακός στην Α1. Στην GBL, ας πούμε.
2: Ναι. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι μέσα στα αποδυτήρια.
13: Ναι,
2: προφανώς,
13: φοράνε τις φανέλες τους.
2: Θα χρειαστεί να κάνουν ένα τουζάκι, να ετοιμαστούν, να φορέσουν φανέλες, να είναι έτοιμοι για την απονομή του πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 25-26 μαζί με Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τώρα και το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός μένει με το κύπελλο Ελλάδος. Τι θα έλεγες?
1: Επειδή είπαμε, το κόψαμε.
2: Ναι, παιδιά, επειδή βλέπω τα αποδυτήρια από την κάμερα της ΕΡΤ, μια χαρά χαμογελαστό τον είδα τον Τζόνς πριν από λίγο. Τέλος πάντων.
1: Στον, ξέρεις τι, υπάρχει μια, υπάρχει μια, ένα σκηνικό με τον Ναν. Πώς θα το κοίταγες νωρίτερα.
6: Ναι, ότι πήγε ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφός μας από την ΕΡΤ για να το αποσπάσει κάποια δήλωση και δεν του άρεσε και τόσο πολύ ότι είχε το μικρόφωνο στο πρόσωπο του Κέντρικ Ναν.
2: Και τι έκανε, έτσι, δηλαδή.
6: Απάντησε κάπως, ρε παιδί μου.
1: Πάρ' το αυτό που
6: το λέει αυτό. Δεν το θέλει, δεν ήθελε να κάνει κάποια δήλωση.
1: Και επίσης ούτε επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε. Να το πούμε κάπως έτσι.
6: Όχι, απλά το
2: επεισόδιο. Το επεισόδιο.
6: Το επεισόδιο με τον Ταρίκ Τζόνς.
2: Δηλαδή, τι δεν του άρεσε η δουλειά του συναδέλφου μας, δεν του άρεσε τον Ναν.
6: Εντάξει,
2: να μάθει να του αρέσει.
6: Πάνω στα νεύρα του, ρε Βαγγέλη.
1: Να σου πω κάτι. Είμαστε κι εμείς κάποιες στιγμές πρέπει να έχουμε και συνέστηση. Δηλαδή.
6: Εντάξει.
2: Δεν κατάλαβε. Υποχρεωμένος το τέλος είναι, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε. Αυτοί οι βεντετισμοί μόνο ζημιά κάνουν και στον ίδιο τον παίκτη και στον μπάσκετ. Αυτό είναι το κακό.
6: Η παρουσία τόσου κόσμου, Γιάννη, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, αλλά και κάποιοι είναι και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις γωνίες ειδικά, είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δυσχεραίνει το έργο των
1: γηπεδούχων
6: για την απονομή.
1: Θα βγουν από το διάδρομο που δημιουργείται από τον πάγκο που ήταν ο Παναθηναϊκός, όχι από τον πάγκο που ήταν ο Ολυμπιακός. Γιατί στην πλευρά εκείνη έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί, επειδή είναι δημοσιογράφοι, είναι πιο άδειο. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τις θέσεις τους.
6: Να πούμε επίσης κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον για τους φίλους του Ολυμπιακού και θα ξεκινήσω έτσι κάπως για μας τους δύο και θα πάμε και στον κόσμο, ότι είναι η τελευταία μετάδοση που κάνουμε στο ΣΕΦ από αυτή τη θέση, διότι από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου αρχίζει η ανακαίνιση του ΣΕΦ.
2: Κωστάκη, Κώστα, φίλε Κώστα που στέλνεις τα μηνύματα, όπου θες μιλά. Δεν μας απειλήσεις κιόλας. Έλα, έλα, γεια σου.
6: Α, εντάξει μωρέ.
2: Όχι, λοιπόν, έχουμε και απειλές εδώ.
6: Δεν πειράζει.
2: Όπου λοιπόν γουστάρεις μίλα. Στον Τραμπ πήγε να μιλήσεις. Έλα Κωστή μου, συνέχισε.
6: Λοιπόν, έλεγα ότι
1: μην αφήνεις.
6: Η ανακαίνιση ξεκινάει Δευτέρα και τα δημοσιογραφικά πλέον θα είναι στο πέταλο, όπως συμβαίνει δηλαδή στα περισσότερα Final Four. Το γήπεδο θα σκαφτεί σε ένα πολύ μεγάλο εμπαδό, δηλαδή
1: ίσως και πάνω από 3 μέτρα βάθος θα πάει.
6: Πέρα ότι θα πάει 3 μέτρα βάθος για να αυξηθεί η χωρητικότητα από 12.500 σε 15.500 θέσεις, θα σκαφτεί από εκεί που ήταν παλιά ο Στίβος, δηλαδή αμέσως μετά τα επίσημα, αμέσως μετά τις τελευταίες θέσεις, όχι τις courtside, αλλά εκεί που ήταν παλιά ο Στίβος, θα αρχίσει το σκάψιμο με αποτέλεσμα το γήπεδο να κατέβει αρκετά μέτρα κάτω. Η φορά του παρκέ θα μείνει ίδια. Εν τω μεταξύ ο Μικαέλο Φουντεδάκης δεν μας αφήνει να πούμε 5 κουβέντες και τα λοιπά και να μην τσιρίζει. Αλλά αυτό που μεταφέρει ο Μιχάλης είναι σημαντικό, ότι είναι ένα μήνυμα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Κώστα Παπανικολάου, ότι πρέπει ο κόσμος να κάνει λίγο άκρη για να μπορέσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι προπονητές να πανηγυρίσουν όπως θα ήθελαν αυτοί και σωστά. Χωρίς άγχος, ας πούμε.
1: Αυτό με στεναχωρεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Με στεναχωρεί ότι δεν ευχαριστιέμαι απονομές.
6: Ισχύει αυτό. Καλά, έχουμε δει και χειρότερα.
1: Ναι, εννοείται.
6: Κόσμο μέσα, τίγκα κτλ. Λοιπόν, έλεγα ότι το γήπεδο θα υποστεί ριζικό lifting και το lifting αυτό θα διαρκέσει 2 μήνες το καλοκαίρι, το φετινό, και άλλους 2 μήνες τουλάχιστον, μπορεί και 3, του χρόνου το καλοκαίρι. Η πρόθεση, και θα το εξηγήσω τι εννοώ, η πρόθεση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι να μην μετακινηθεί η ομάδα σε άλλο γήπεδο, όμως αν δεν προχωρήσει βάσει προγράμματος, βάσει προγραμματισμού η ανακαίνιση και αντιμετωπίσει κάποια εμπόδια, ρε παιδί μου, με τα σκαψίματα, με τα ηλεκτρολογικά, γιατί είναι και ένα παλιό γήπεδο το ΣΕΦ, τότε ο Ολυμπιακός έχει στο μυαλό του 3 πόλεις. Κρήτη, Ηράκλειο δηλαδή, Κύπρο και Βελιγράδι. Συνεπώς αυτή η απόφαση θα ληφθεί όσο συνεχίζονται, όσο εξελίσσονται τα έργα ανακαίνησης του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η πρόθεση πάντως είναι να μην αλλάξει έδρα η ΚΑΕ Ολυμπιακός και υπάρχει μία σκέψη και για τη Σάνελ Αρένα που χρησιμοποιεί ΑΕΚ στα Νολιώσια. Αυτό είναι το όλο σκεπτικό. Γιάννη.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ και για τη Σάνελ Αρένα. Το είχαμε ψηλοσυζητήσει.
6: Έχει ακουστεί
1: στο παρελθόν. Η Σάνελ Αρένα. Τώρα, επειδή λέγαμε προηγουμένως, υπάρχει και άλλη μια εκκρεμότητα στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου δεν έχει συμβόλαιο.
6: Καλά που μου το θύμισες. Να πω λοιπόν μια είδηση ότι η πρώτη επαφή που είχαν οι δύο πλευρές δεν έφερε συμφωνία.
1: Είναι
6: άρα θα πρέπει να τα ξαναπούν.
1: Η πολιτική του Ολυμπιακού νομίζω είναι ότι όσο μεγαλώνουν, ακόμα και αν είναι εμβληματικοί παίχτες, γιατί αυτό έγινε και με τον Σπανούλη και με τον Πριντεζή. Προς το τέλος της καριέρας τους δεν παίρναν τα χρήματα που παίρναν στα ντουζένια τους.
6: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός με τον Διαμαντίδη στα τελειώματά του. Ωστόσο είναι αρκετά μεγάλη.
2: Και με τον Σπανούλη Ολυμπιακός.
6: Ναι, ναι, το είπε και
1: αυτό. Μα δεν μπορεί τώρα, δεν είναι ο Παπανικολάου που μπορεί να θεωρηθεί βασικός 100%.
6: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίκτης που έχει ένα σημαντικό ρόλο και στα αποδυτήρια και στο μπάγκο και στο παρκέ. Επομένως θα γίνει κάποια δεύτερη τρίτη συζήτηση και γιατί ο Παπανικολάου και άλλες φορές είχε έρθει σε απόσταση οικονομική με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά τα βρήκαν οι δύο πλευρές διότι ήταν η χρονιά που είχε φύγει ο Λούκας για τον Παναθηναϊκό και δεν την έπαιρνε εντός αγωγικών την δίκηση ΚΑΕ Ολυμπιακός να χάσει και τον Παπανικολάου.
1: Ναι, και επίσης ο Παπανικολάου
6: είχε σταματήσει και ο Πρίντεζης.
1: Ναι, ναι, είχε να ζυγίσει μάλλον και το Legacy. Δηλαδή ότι είναι ο τρίτος που θα αποσυρθεί η φανέλα του.
6: Η λογική λέει ότι δεν μπορεί να φύγει ο Παπανικολάου από τον Ολυμπιακό, ναι, αλλά θα πρέπει να του δώσουν κάτι παραπάνω και οι Αγγελόπουλοι τιμή Σένεκεν. Όχι απαραίτητα για τον μπάσκετ, αλλά για την τιμή του να είσαι αρχηγός του Ολυμπιακού. Άρα, άλλο θέμα.
1: Ο Φαλ θέλω να δω γιατί.
6: Για το Φαλ υπάρχει οψιόν του συλλόγου. Έχει δώσει εξετάσεις για το ελληνικό διαβατήριο. Το αποκαλύψαμε στην Era Sport πρώτη.
1: Επιβεβαιώθηκε
6: από όλους και από όλα τα site που το γράψανε. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
1: Όχι,
6: που δεν είναι και καθόλου εύκολες.
1: Αν γίνει Έλληνας, αφενός θα έχει μεγαλύτερο κασέ. Δεύτερον, υπάρχουν ομάδες ελληνικές.
6: Δεν πάει και η ηλικία του Φαλ.
1: Πάει, αλλά να σου πω κάτι.
6: Δηλαδή πάει μόνο στον Παπανικολάου.
1: Ο Πάοκ. Πρόσεξε.
6: Ναι,
1: είναι άλλη θέση τους.
6: Εντάξει.
1: Πήγαινε βρες έναν τέτοιο παίχτη σε αυτό το ύψος.
6: Εντάξει, okay.
1: Και μετράνε και ο τραυματισμός του, τι περάσει. Πολλά μετράνε.
6: Ναι, εντάξει,
1: σε αυτή
6: σίγουρα,
1: την περίπτωση.
6: Σίγουρα.
1: Αλλά το ότι θα λογίζεται Ελλάς είναι άλλο πράγμα.
6: Okay.
1: Και επίσης το βάζω ως παράμετρο ότι είναι από τα αγαπημένα παιδιά του Μπαρτζόκα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ και ο Μακίσικ θα αφήσει, θα αποχαιρετήσει, είναι προφανές, από το κόψιμό του.
6: Καλά, προφανές, το λέμε κάθε χρόνο και μένει.
1: Όχι, τώρα το είναι ξεκάθαρο νομίζω.
6: Okay.
1: Γι' αυτό άλλωστε και ο Πάοκ έχει δείξει ενδιαφέρον και για τους δύο.
6: Πες μου για τους δύο ψηλούς, Ντόντα Χολ και τα Eric Jones. Καταρχάς, τι συμβόλαια έχουν.
1: Τα Eric Jones δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από όλα αυτά που ακούσαμε, γιατί πιστεύω ότι είναι δύσκολο να μείνει αν έχει γίνει αυτό.
6: Θέλω να σου πω κάτι με μια δόση καυστικότητας. Όταν κάνουν τέτοια οι παίκτες, αποθεώνονται τους οπαδούς. Και αποθεώθηκε σήμερα ο Τάιρικ Τζόνς για τον καυγά με τον Αν.
1: Δεν το ξέρανε.
6: Αποθεώθηκε.
1: Το ξέρανε.
6: Α, δεν ξέρω τι ξέρανε.
1: Αν
6: το διαβάσαν στα site.
1: Δεν το ξέρανε.
6: Αλλά για τον καυγά που έγινε νωρίτερα. Αποθεώθηκε ο Τάιρικ Τζόνς. Οι οπαδοί γενικά των ομάδων αποθεώνουν τους παίκτες όταν είναι λίγο τσαμπουκάδες.
1: Και πολλές φορές.
6: Άρα είναι θέμα διοίκησης.
1: Αποθεώνουν και λάθος παίκτες.
6: Ισχύει. 100% μιλάς.
1: Μη γνωρίζοντας μπάσκετ.
6: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, πάμε δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάμε αμέσως.
12: Φραγίζεται η φετινή σεζόν εκτός από την Ευρωλίγκα και με το εγχώριο πρωτάθλημα. Πες μας τις πρώτες σου σκέψεις για το επίτευγμα το τελευταίο.
13: Καταρχήν, δεν μπορεί να προσωποποιούμε τώρα σε μένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί, πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγα που ήταν ο μεγάλος στόχος μας. αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και σήμερα κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε φτάσει μέχρι και 20 πόντους, απλώς στην νευρικότητα και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλο rotation και εμείς λόγω τραυματισμών και κούρασης. Καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή σαν Ολυμπιακός και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές τις καταπληκτικές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
12: Αν κάτι σας δυσκόλεψε σε αυτή την εξέλιξη της σειράς των τελικών, ίσως να έμοιαζε με την Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Ρεάλ παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο εξαιτίας των απουσιών της και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο μοτίβο αναγκάστηκε να παίξει. Ήταν αυτός ένας λόγος, ήταν ότι εσείς είχατε δώσει περισσότερο βάρος στην Ευρωλίγκα και κάπου νιώσατε άδικοι στην εξέλιξη?
13: 100%. Αν είδατε τις συνεντεύξεις που έδωσα αμέσως μετά, μίλαγα συνέχεια για το κίνητρο. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, που δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια κατάσταση, που δεν είναι στο μυαλό τους τόσο σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπροστά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν κάτι απίστευτο και κάτι που δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει. Εννοώ έτσι όπως έγινε φέτος. Πρώτη όλη τη χρονιά, σπάσαμε την κατάρα που λέμε εκεί που έγινε, όπως έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά το κίνητρο αρχίζει και μειώνεται. Για τους αντιπάλους μας που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός, το κίνητρο ανέβαινε. Ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε, γενικά έλεξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Στο τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση, είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνω και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι να ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει τη χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
12: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο της σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
13: Σας παρακαλώ, μην βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες αυτή τη στιγμή. Όλοι οι παίκτες μας αξίζουν, ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες, τους αγαπώ όλους. Αυτοί έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
12: Είχε τη δυσκολία του, όπως και στο παρελθόν, το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
13: Πάντα. Πολλές φορές είναι και θέμα ενστίκτου, γιατί όλοι καλοί παίκτες, όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις, όπως φυσικά και ο κόουτς θα μάνει το ίδιο πράγμα. Αναγκάστηκε να αφήσει ένα παιχταρά σαν τον Κουέρναν Γκόμεθ έξω, γιατί αυτές ήταν οι ανάγκες των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά. Πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ, ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
12: Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος. Τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να σκεφτεί να μην συνεχίσει?
13: Αν προσωποποιήσουμε τώρα το τι σκέφτομαι εγώ και το σκέφτομαι, είναι το μεγαλύτερο λάθος. Είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζόκας μέσα στον Ολυμπιακό.
12: Και η πρόκληση του καινούριου σεφ που έχετε μπροστά σας.
13: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι το τελευταίο μάτς σε αυτό το γήπεδο και έπρεπε να είναι νικηφόρο.
12: Βαγγέλη.
2: Αυτά από τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Πολλά και αρκετά σημαντικά. Έβαλε τον Ολυμπιακό πάνω από τον ίδιο. Και αυτό είναι το σωστό για κάθε προπονητή και προκειμένου έναν οπαδό τη ομάδα του, τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα.
6: Είναι πολύ σωστή η αντίληψη αυτή. Εγώ έχω μπροστά μου, μέχρι να δούμε τους παίκτες του Ολυμπιακού να εμφανίζονται.
2: Ετοιμάζονται σιγά-σιγά, φεύγουν από τα βοηθήρια.
6: Ναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ότι οι παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο Γιάννης, είναι Μακίσικ, Κόρι Τζόζεφ και Παπα-Νικολάου, που λογικά θα ανανεώσει για ακόμη ένα χρόνο, ίσως τελευταίο. Ο Κίναν Εβανς έχει συνένα, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μείνει.
1: Δεν μπορεί, δεν είναι αφύσικο για αυτό το επίπεδο.
6: Ο Μόντε Μόρις λογικά αποχωρεί. Ο Τόμας Γουόκαπ έχει συνένα. Ο Φρανκ Νιλικίνα έχει μέχρι το 27, αλλά η λογική λέει ότι θα φύγει. Ο Εβαν Φουρνιέ με το Λαρετζάκι έχουν μέχρι το 29. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι μέχρι το 27, αλλά υπάρχει μια οψιόν για τον Ολυμπιακό και ζητάει πάρα πολλά λεφτά για να μείνει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από ό,τι μαθαίνω. Ο Όμηρος Νετζίπογλου μέχρι το 29. Ο Τάισον Γουόρντ μέχρι το 27. Άρα έχει ένα ακόμα χρόνο. Ο Σάσα Βεζέκοφ μέχρι το 29. Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ μέχρι το 28. Έχουν όλοι συμβόλαιο υψηλή και ο Μουστάφα Φαλ συν ένα. Αυτά. Και ο Μπεζέκοφ μέχρι το 29.
1: Ξεκινάνε.
2: Για μια γρήγορη ματιά στην. Μια βόλτα στη Μάλτα. Βασίλη.
11: 11-11 το σκορ στο μικρό τελικό. 50 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τρίτου οκταλέπτου. Επειδή ξεκινάει από ό,τι αντιλαμβάνομαι η διαδικασία τη απονόμηση.
2: Ναι, ναι, ναι.
11: Α, σου δίνω ξανά το λόγο για πάλι, Βαγγέλη.
2: Έγινε, Βασίλη. Λοιπόν, πάλι στο σεφ, παιδιά.
1: Πρώτοι μπαίνουν, κάνουν την εμφάνισή του στο παρκέ. Και χαιρετούν την διοίκηση του ΕΣΑΚΕ οι δύο πρόεδροι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ακούτε τι γίνεται, γιατί μπαίνει ο Γιώργος Μαρτζόκας.
6: Να προλάβω να πω μια λεπτομέρεια και συγγνώμη που διακόπτω, απλά είναι σημαντική πληροφορία ότι μετά το επεισόδιο τα Eric Jones και Nan, οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλησαν να απαντήσουν στον Τζόουνς και τότε επενέβησαν τα μάτς.
2: Αυτά
6: και μάλιστα
2: και εγώ, έτσι.
6: Σύμφωνα με κάποιους χτυπήθηκαν και παίκτες του Παναθηναϊκού από τα μάτς.
2: Ναι.
6: Αυτό το λέω με επιφύλαξη, αλλά μου το στέλνει άνθρωπος που ήταν μπροστά. Οπότε συνεχίζουμε με την απονομή. Και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για τις αυριανές εκπομπές.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος Μαφές, ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, το προπονητικό επιτελείο, Γιάννης Καλαμπόκης, Στέφανος Τριαντάβλος, Γιώργος Μοζίκας, Χρήστος Παπάς, Ανδρέας Γκατζούλης γυμναστής.
6: Είναι άνθρωποι που έχουν ξενυχτήσει και είναι αφανείς ήρωες και πρέπει να τους αναφέρουμε, τους βοηθούς προπονητές και τους συνεργάτες.
1: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει,
6: τον Καλαμπόκη, τον Αντώνη Κατσίκη, τον Κατζούλη.
1: Τον Κατζούλη, τον Δημήτρη Ροζολή, τον γιατρό τον Θεοφάνη Τσαβίση και τον Ιωάννη Σκινδύλια.
6: Σωστά.
1: Έτσι, τον Αντώνη Κατσίκη, το team manager της ομάδας. Τον Μάρκελο Τηλιόπουλο, που είναι μέλος του ιατρικού team. Ο Παναγιώτης Μαρούλης, ο Γιώργος Ευαγγέλου, ο Γιώργος Σταθαράς, ο Μάριος Τσαγκαράς, ο οποίος λόγω αυξημένων ήταν παλιότερο στο Ολυμπιακό και στην εθνική ομάδα και επέστρεψε για να βοηθήσει επικουρικά, γιατί
2: πήγαινε... παιδιά, υπάρχει βίντεο αυτή τη στιγμή που δείχνει καθαρά τη γροθιά του Τζον στον Νάνι. Λοιπόν, προχωράμε με τα ευχάριστα. Προχωράμε τα ευχάριστα.
1: Δημήτρης Πασχόπουλος και Γιάννης Ταμπάκος, οι δύο φροντιστές του Ολυμπιακού, είναι όλοι πάνω στο πόντιμ και τώρα αρχίζει η παρουσίαση των αθλητών, προφανώς από το πρώτο που φορά το 0, αλλά δεν είναι καθόλου μηδενικό στο γήπεδο. Είναι μια πολύτιμη η Τζέννη Γραβιά, η συνάδελφος που είναι υπεύθυνη τύπου, και ο Ηλίας Παϊλιού, ο Νίκος του Παϊλιού, συγγνώμη, που είναι ο βοηθός της κυρίας Γραβιά στο γραφείο τύπου. Και τώρα είναι η ώρα των παικτών, γιατί
14: όπως οι αθλητές μας είναι καταγεγραμμένοι,
1: θέλω να το πάνε με τη σειρά. Λοιπόν, Τόμας Γόκαπ, ο Τεξανός που έγινε Έλληνας, ο Τεξανός που αποκτήθηκε και άλλαξε τη μενταλιτέ του Ολυμπιακού. Μπορεί να μην είναι ένας φαντεζή παίκτης, αλλά είναι πολύ ουσιαστικός. Ο Φρανκ Νιλικίνα αποκτήθηκε από την Παρτίζαν. Τότε ο Ολυμπιακός είχε μείνει από παίκτες λόγω του τραυματισμού του Εβανς και έδωσε βοήθειες. Μάλιστα ο Νιλικίνα ήταν και στο τελικό ρόστερ των ξένων, των 8. Ο Κίναν Εβανς, ο οποίος συμμετείχε μεν αλλά σε δύο παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς, ήταν και στην Ευρωλίγκα, είναι και εδώ. Ο Τάισον Γουόρντ, απόκτημα από την Παρί, έδωσε φρεσκάδα και αθλητικότητα συν την ταχύτητα στο 3. Καθώς είπαμε, ο αρχηγός, ο Παπα-Νικολάου, έχει σιγά σιγά, τα χρόνια φαίνονται και το έχει πει και ο ίδιος. Ο Μπουρνελές, ο Πιτσιρικάς, ο Γιάννου Βλαρετζάκης που δεν έπαιξε, αλλά είναι αγαπητός πάρα πολύ. Εδώ φαίνεται η αναβάθμιση του Ολυμπιακού, ειδικά για την Ευρωλίγκα, ότι παίκτες όπως ο Λαρετζάκης, που ήταν βασικός τα προηγούμενα χρόνια,
6: επίκειται και περαιτέρω αναβάθμιση με Μοντέρο και Μακιντάιρ.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Ο Μόντε Μόρις.
14: Ακολουθεί ο Σάσα Βεζένκο,
1: ο MVP της Ευρωλίγκας, ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκο. Ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος πήγε να φύγει χωρίς μετάλλιο και το φωνάξανε. Ο Όμηρος Νετζίπογλου. Μεγάλη πρόοδο στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι του χρόνου στο ελληνικό πρωτάθλημα κυρίως, γιατί στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει χώρος, θα παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Ο απώντας των τελικών, Τάιλερ Ντόρσεϊ, δεύτερη καλύτερη πεντάδα στην Ευρωλίγκα. Δεν έκανε το Final Four που θα ήθελε και ο ίδιος. Δεν βοήθησε στους τελικούς. Να δούμε. Και με τον Ντόρσεϊ πιστεύω θα έχουμε συζήτηση.
6: Βέβαια, δεν το είπα. Να και ο Άλεκ Πίτερς.
1: Ο Άλεκ Πίτερς.
6: Ακούω το όνομά του.
1: Να τώρα ο Άλεκ Πίτερς, η προσφορά του στον Ολυμπιακό, αν εξαιρέσεις τους δύο, τα δύο παιχνίδια του Final Four, δεν είναι για τέτοια αποθέωση.
6: Η προσφορά του Άλεκ Πίτερς στον Ολυμπιακό και στο μπάσκετ είναι και ο χαρακτήρας του. Δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Και θα σου θυμίσω, επειδή είσαι άδικος, ότι όταν έλειψε ο Μπεζένκοφ στο NBA, ο Πίτερς πήγε τον Ολυμπιακό στο Final Four.
1: Όχι ο Πίτερς, μόνος του.
6: Και ο Πίτερς. Οι αριθμοί του ήταν Μπεζένκοφ.
1: Κοίταξε, εδώ ήταν η χρονιά που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού με αυτό το ρόστερ, φεύγοντας ο Σλούκας. Για να δούμε τα Eric Jones τώρα εδώ.
6: Πιο μεγάλη αποθέωση και από τον Μπαρτζόκα.
1: Πιο
6: μεγάλη
1: ο Jones. Και από τον Άλεκ Πίτερς.
6: Όχι, για τον Eric Jones.
1: Ναι, το κατάλαβα.
6: Α, ναι.
1: Ντόντα Χολ, ο Εβάν Φουρνιέ, δεν τους αφήνουν να περάσουν. Πάντως ο Μιλουτίνοφ και τώρα ο Κώστας Παπα-Νικολάου δυσκολεύονται να περάσουν για να φτάσουν να πάρουν τα μετάλλια από τον κύριο Μελή, τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, και τον κύριο Ρετζιά. Και ο Κώστας Παπα-Νικολάου
6: είναι με μουσική ρόκι.
1: Ο τελευταίος αρχηγός που σήκωσε την ίδια χρονιά Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα ήταν το 12 ο Σπανούλης. Ο Πρίντεζης δεν τα κατάφερε, γιατί το 13, το 13 ήταν και ο Σπανούλης βέβαια.
14: Και τώρα κυρίες και κύριοι, θα ανακοινώσουμε τον MVP.
1: Για να ακούσουμε και τον MVP, τον Φουρνιέ νομίζω. Φουρνιέ.
6: Ποιος άλλος? Φουρνιέ.
1: Μετά την Ευρωλίγκα.
6: Και το παιδάκι του στο χέρι, στην αγκαλιά. Θα γίνει από τον Ευθύμη Ρετζιά. Από τον Ευθύμη Ρετζιά. Η απονομή του MVP των τελικών για τον Εβάν Φουρνιέ.
1: Τελικά
6: δεν
1: έκανε
6: θα
1: λάθος.
6: Δεν θα ήθελε και
1: έκανε λάθος
6: κάτι καλύτερο. Final Four MVP. Τι?
1: Έκανε λάθος που τον κράτησε.
6: Όχι.
1: Υπόθηκε και αυτό στην αρχή της χρονιάς.
6: Αυτό μόνο ένας άσχετος μπορεί να το πει για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είναι ένας φανταστικός παίκτης που έκανε διαφορά. MVP το Final Four της Ευρωλίγκας και MVP στους τελικούς της GBL. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα.
1: Για να δω. Να δούμε.
6: Για να δω. Γυρνάει προς τους συμπαίκτες του.
1: Βεζένκοφ.
6: Εγώ πιστεύω και Μιλουτίνοφ.
0: Εγώ πιστεύω και Μιλουτίνοφ.
1: Κάτσε και ο Γόκαπ.
0: Γόκαπ φέρνει. Βεζέγκο φέρνει και Μιλουτίνοφ, δεν σου είπα.
1: Ναι.
2: Κι άλλον ένα νομίζω.
1: Μήπως το Μακίσικ. Όχι.
0: Φουρνιέ.
2: Φουρνιέ, Φουρνιέ.
0: Και Φουρνιέ. Και Φουρνιέ.
1: Μια πεντάδα το σηκώνει.
0: Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Έκανε άκρη για να το σηκώσουν Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ.
1: Κοίταξε, τέτοιες κινήσεις πρέπει να αμείβονται.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θυμάσαι και στο δημοτικό θέατρο, δεν το σήκωσε αυτός. Φώναξε τον Μπαρτζόκα.
0: Μα και στο Telecom Center φώναξε.

0: που δεν τη φοράνε πολύ με το 16.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, σωστό
0: δεν
1: αυτό.
0: Είναι, ξέρω εγώ,
1: δεν το
0: 7, το
1: 13. Ναι, ναι, ναι,
0: μέχρι
1: ναι, ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Έχουν υψωθεί δύο φανέλες. Το σπανούλι το 7 και το 15 του Πρίντεζη. Μαζί με τα λάβαρα της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Άρα, λογικά, αύριο μεθαύριο και του τρίτου μεγάλου αρχηγού, γιατί είναι μεγάλος αρχηγός ο Παπα-Νικολάου, η φανέλα του θα υψωθεί, θα αποσυρθεί στο σεφ. Στο καινούριο σεφ πλέον. Ήδη είπε και ο Μπαρτζόκας ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε με νίκη και πρωτάθλημα το τελευταίο μάτς στο σεφ όπως το ξέραμε. Τώρα το σεφ θα υποστεί ριζικό lifting, ριζική ανακαίνιση.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν θα μείνετε στη θέση σας, γιατί πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στη Μάλτα. Δίνει την μεγάλη μάχη, τελειώνει ο αγώνας. Να πάμε στο Βασίλη το Μότσι. Α, διαφημιστικό πριν, διαφημιστικό.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, φανούλα μου.
4: Σίγουρα.
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο.
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Λοιπόν, πάμε ίσως στη Μάλτα. Τη μεγάλη μάχη δίνει ο Ολυμπιακός. Βασίλη.
18: 2,5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του μικρού τελικού, Φερεντσβάρος Ολυμπιακός 15-13. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί σε αρκετές περιπτώσεις στον αγώνα και με διαφορά δύο τερμάτων. Είχε σοφαρίσει 9-9 η Φερεντσβάρος. Με δύο συνεχόμενα γκολ είχε επιστρέψει από το 9-7, όπως είχε επιστρέψει από το Ισβάρος της 11-9. Τώρα ο Κάκαρης έχει την μπάλα στα 2 μέτρα, ζητάει πέναλτι. Λένε τίποτα οι διαιτητές και ο προηγουμένο Ιταλός ο Κολόμπο. Είναι έντονες οι διαμαρτυρίες και χειροκροτάει ειρωνικά ο Έλβις Φάτοβιτς για αυτή την απόφαση. Θεωρώ ότι υπήρχε παράβαση. Πάντως το βλέπω ότι συνεχίζει ο Έλβις Φάτοβιτς να διαμαρτύρεται. 11-11 έχει ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος και στην τέταρτη περίοδο με την Φερεντσβάρος που και πάλι έχει πιστέψει, όπως έλεγα, από το Ισβάρος της 11-9. Στην τέταρτη περίοδο προηγήθηκε πάλι ο Ολυμπιακός με 12-11.

0: Φέρεντσβάρος σε 12-12. Στη συνέχεια πήρε διαφορά 2 τερμάτων η Φέρεντσβάρος με γκολ από Αργυρόπουλο και Μάντιτς. Μείωσε σε 14-13 ο Ζάλαγκη. Έκανε το 15-13 ο Βάμος και τώρα κάνει το 16-13 ο Αργυρόπουλος, ο οποίος δίνει αέρα 3 γκολ πλέον στην... Όχι, δεν υπάρχει γκολ, υπάρχει αποβολή, διορθώνω. Δεν υπάρχει γκολ. 1-32 πριν το φινάλε, γιατί κοίταζε και εγώ τα στατιστικά. Δεν μέτρησε τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Αργυρόπουλος, γιατί είχε σφυριχτεί νωρίτερα από βολή. Έτσι λοιπόν, 1-32 πριν το τέλος. Έχει επίθεση παίκτη παραπάνω η Φέρεντσβάρος.
1: Πάμε λίγο στον Εβάν Φουρνιέ, Βασίλη.
2: Νέα χρονιά μας λέει. Βεβαίως. Για το πώς ένιωσε μπροστά σε αυτό το κοινό πανηγυρίζοντας τον τίτλο του πρωταθλητή. Κατακτήσαμε τους δύο βασικούς μας στόχους που ήταν φυσικά η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα Ελλάδας. I think the story goes on for you and the team in the next year.
3: Let me enjoy my summer as a champion.
2: When? Where?
3: Many places. I'm gonna travel.
2: We're gonna inform the fans to wait for you.
3: Yeah. I'm gonna do a little tour, you know, in the islands, and after that we'll see. But first, let me enjoy my summer.
2: Για το τι επακολουθεί, λέει, αφήστε με να απολαύσω το καλοκαίρι μου. Ακολουθεί μια σεζόν στα ελληνικά νησιά. Του είπαμε να μας προαναγγείλει το πού είναι αυτό, ώστε το κοινό του που
1: λοιπόν,
2: τον λάτρεψε να τον
1: υποδεχτεί. Πάμε πάλι στη
2: Μάλτα,
1: Βασίλης Μότσης. Βασίλης Μότσης.
0: Ξεκίνησε και πάλι ο μικρός τελικός. 15-13 το σκόρ, 1-23 πριν το φινάλε. Στην επίθεση είναι η Φέρεντσβάρος, παίκτη παραπάνω. Πολύ κακό σουτ από τον Βάμος. Κρατά την κατοχή η Φέρεντσβάρος. Σουτ του Μάντιτς αποκρούει ο Τζορζάδος στη δεξιά του γωνία. Η διεκδίκηση για το rebound βγάζει νικητή τον Βάμος. Άρα νέα 18 δευτερόλεπτα για την ουγγρική ομάδα. Ο Μάχερ θα δώσει στον Βίγκβαρη. Εκείνος στο Βάμος, και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του μικρού τελικού με το σκορ στο 15-13 υπέρ της Φέρεντσβάρος. Ένα σούτ και γκολ για την ουγγρική ομάδα που θα κλειδώσει την νίκη και το χάλκινο μετάλλιο και θα πανηγυρίσει και ο Μπάλας Νίκη με σφιγμένες τις γροθιές, ενώ ο Έλβις Φάντοβις εξακολουθεί να κοιτά τους διαιτητές και να διαμαρτύρεται. Είχε κάνει challenge νωρίτερα, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό για πέναλτι στον Άγγιαλ. Μάλλον όχι, δεν έγινε αποδεκτό. Αποφάσισε διαιτητής ότι δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση που ζήτησε πέναλτι ο Έλβις Φάντοβις. Δεν είχε δικαίωμα λοιπόν για άλλο. Νωρίτερα, στα 2 λεπτά πριν το τέλος, με το σκορ στο 15-13, ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός στον Κάκαρη. Δεν δόθηκε, έντονες διαμαρτυρίες. Και τώρα συνεχίζει διαμαρτυρίες έτσι στον Γερμανό του γείτονό, ο Έλβις Φάντοβις, την ώρα που ο Μπάλας Νιέκη πανηγύρισε κοινό γεννητουνιάς. Τα λέει με τον Ιταλό, τον Κολόμπο, και νωρίτερα για την αποβολή. Υπάρχει μια ένταση, ο αρχηγός του Ολυμπιακού Γιωτίνος Γεννηδουνιάς δεν έχει ξεφύγει η κατάσταση, είχε καμία περίπτωση έτσι, απλά υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Και τώρα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Τίνο Γεννηδουνιά, ήθελε ο Ολυμπιακός να κλείσει έτσι μετά από την κακή εμφάνιση και την ήττα από την Προρέκο με νίκη το χάλκινο μετάλλιο. Όπως φαίνεται και το ίδιο ήθελε και η Φέρεντσβάρος. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να υποτιμούμε το μικρό τελικό, και εγώ το είπα το ίδιο προηγουμένως, ή ακόμη και οι αθλητές οι ίδιοι. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι εν τέλει, ακόμη για τους ίδιους, και πώς το πανηγυρίζουν, το να φτάνουν σε μια επιτυχία ακόμα και στο μικρό τελικό. Και η Φέρεντσβάρος είναι κάτοχος του τροπέου τα δύο προηγούμενα χρόνια. Για να δούμε τι μπορεί να εξετάζεται, για να εξετάζεται κάτι στο ΒΑΡ. Θα προσπαθήσω και εγώ να δω, έχω δίπλα μου και το Σάντρο Καμπάνια. Νωρίτερα λοιπόν, αν υπάρχει technical error σε ό,τι είχε να κάνει πιθανότητα με το χρονόμετρο. Αυτό και εγώ προσπαθώ να καταλάβω βλέποντας την εικόνα, γιατί εξετάζεται η φάση από το ΒΑΡ. Και για να δούμε τι έχουν αποφασίσει οι διαιτητές. Οι διαιτητές έχουν αποφασίσει ότι όλα έγιναν κανονικά και ότι το γκολ της Φέρεντσβάρος μετρά. Έχει ανοίξει διάλογο και ο Κάκαρης πάντως με τον Κολόμπο. 16-13 το σκορ, άρα όλα έχουν κριθεί. Ο Ολυμπιακός θα τερματίσει στην τέταρτη θέση του φετινού Final Four του Champions League, που για τρίτη χρονιά έγινε στη Μάλτα, ανδρών και γυναικών μαζί. Το πάλεψε σήμερα απέναντι στη Φέρεντσβάρος. Δεν είχε καμία σχέση εικόνα του σε σχέση δηλαδή με τον ημιτελικό απέναντι στην Προρέκο. Έχει παράπονα από τη διαιτησία, θα έλεγα και δικαιολογημένα, ο Ολυμπιακός, ενώ Ζάλαγκη σουτάρει στο δοκάρι. Έτσι το χάλκινο μετάλλιο, γιατί δεν θα κάνει καν επίθεση ο Βάμος, θα το πάρει η Φέρεντσβάρος νικώντας με 16-13 τον Ολυμπιακό. Τα επιμέρους σκορ των 8 λεπτών 5-4 υπέρ της Φερεντσβάρος το πρώτο, 5-4 επίσης το δεύτερο για τον Ολυμπιακό όμως, 2-2 η τρίτη περίοδος, 5-2 το επιμέρους σκορ του τέταρτου 8 λεπτού για την Φερεντσβάρος που παίρνει λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο. Ο Ολυμπιακός στη Μάλτα πήρε την κούπα στις γυναίκες, τέταρτο Champions League στις γυναίκες, τερματίζει στην τέταρτη θέση στους άντρες και ενώ γίνει δουλειά στα λέει με τον Βόγγελ. Είναι εντάξει, ήταν εκνευρισμένος ο Ντίνος Γενιδουνιάς, η αλήθεια είναι, αλλά τα λένε σε πολύ ήρεμο τόνο. Απλά το εξηγεί για ποιο λόγο διαμαρτυρόταν ο Ντίνος Γενιδουνιάς του Βόγγελ. Τρία γκολ, μάλλον να πούμε τα γκολ του Ολυμπιακού, δεν έχει νόημα να αναφέρω τη Φερεντσβάρος. Ένα γκολ ο Άγγελ, ένα ο Γενιδουνιάς, δύο Φουντούλης, δύο Ζάλαν και ένα ο Δήμου, δύο Αλαφραγής, δύο Νικολαίδης, ένα από Παναστασίου και ένα ο Πούρος. Η σκόρερ λοιπόν για τους Ερυθρόλευκους. Επομένως, Βαγγέλη, σου δίνω το λόγο και πάλι γιατί θα κατέβω κάτω για δηλώσεις.
1: Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης που έφερε μια πρώτη θέση, έτσι, του Ολυμπιακού στις γυναίκες στην Ευρωλίγα του Πόλο. Λοιπόν, άλλη μια φορά φέρνει κάτι σημαντικό για το ελληνικό πόλο. Επιστρέφει μάλλον μια μεγάλη επιτυχία. Σε λίγο θα παραδώσουμε στον φίλο τον Άγγελο το Στήμο, αφού πούμε ότι πληροφορίες, επαναλαμβάνω, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και τρίτο ημίχρονο και μάλιστα εκτός μπάσκετ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος, φέρεται διατεθειμένος να καταθέσει μήνυση εναντίον του Τζόουνς και ο Ολυμπιακός να καταθέσει μηνύσει εναντίον του Ναν και του Λεσόρ. Αυτά δυστυχώς είναι τα παρεπόμενα αυτού του μεγάλου ντέρμπι. Είναι τα άσχημα παρεπόμενα, η άσχημη συνέχεια. Θα δούμε αν επαληθευθούν όλα αυτά που λέμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος, δίκαια, άξια, μετά από την νίκη του, την απόψινη επί του Ολυμπιακού. Έρχονται και συνεντεύξεις τύπου σε λίγο, οι επίσημες συνεντεύξεις τύπου. Εδώ με τον Άγγελο Στήμο θα τα λέτε μέχρι αργά το βράδυ. Λοιπόν, από μένα, για χαρά. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, οι δηλώσεις συνεχίζονται. Άλεκ Πίτερ στον Λεωνίδα Μενεγάκη.
1: Δεν θα έχουμε συνέχεια. Τον καλή ομάδα να μπει στα αποδυτήρια. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε καταρχήν τώρα εάν θα συνεχίσει ή αν πράγματι είναι δεδομένη η απόφασή του να αποχωρήσει. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε στη συνέχεια.
2: Οι παίκτες είναι στα αποδυτήρια.

0: Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Να πω ότι το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Εμείς πάμε να ακούσουμε Κώστα Παπανικολάου στην ΕΡΤ 2 Sports.
1: Φανταστική, πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν, αλλά δείξαμε επιμονή, δείξαμε τρομερή προσπάθεια. Είχαμε πάρα πολλά παιδιά σε κέρυες στιγμές στη σεζόν να βγαίνουν μπροστά. Όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα για να φτάσει στις κατακτήσεις τίτλων, και εμείς τα κάναμε όλα σε καλό βαθμό.
2: Και σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, γιατί δεν έφτανε ό,τι κάνατε στην Ευρωλίγκα, ήρθε και μια σειρά τελικών η οποία ήταν η πιο σκληρή των τελευταίων τριών ετών, γιατί έτσι όπως κύλησε. Δεν ξέρω αν έχεις...
1: Καλά, σαφέστατα, το Πανεκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η... Δεν ξέρω, κάπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου είναι αυτή που δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος, με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός, με τρομερούς παίχτες. Γίναν τρομερά παιχνίδια, πάρα πολύ ένταση, όπως πρέπει να είναι η τελική.
2: Και τι έδωσε και μιλάω Ολυμπιακό, λοιπόν,
1: στο παρκέ, δεν μιλάω για...
2: Τι έδωσε στον Ολυμπιακό την επικράτηση μέσα στο παρκέ?
1: Νομίζω είχαμε... Σε κύριες στιγμές των παιχνιδιών, στα παιχνίδια που κερδίσαμε δηλαδή, είχαμε το καθαρό μυαλό, παίξαμε με καλές άμυνες, βάλαμε μεγάλα σούτ από πολλούς παίχτες. Όλα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γύρει προς μια μεριά.
2: Η τελευταία μου ερώτηση είναι τριπλή. Εξήγησέ μας γιατί έφερε στους άλλους τέσσερις στην απονομή και τους έδωσε το κύπελο. Δείχνει κάτι για σένα αυτό? Δεύτερον, αν αφιερώνεις κάπου αυτό τον τίτλο και αν η επόμενη μέρα σε βρίσκει εκεί στην ομάδα.
1: Καταρχήν φώναξε αυτά τα τέσσερα παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα. Έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και οι τέσσερις. Το αξίζανε στο 100%. Δεύτερον,
2: πού
1: τα αφιερώνουν? Στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, σαφέστατα, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό.
2: Σε όλους όσους σε στηρίζουν.
1: Σε όλους όσους βρίσκονται δίπλα μου και όπως αφιερώνω όλες μου τις κατακτήσεις, όλα αυτά.
2: Η επόμενη μέρα έχει αρχηγό Ολυμπιακού. Εσένα.
1: Δεν είναι μόνο δικιά μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους πρόεδρους, πρέπει να.
2: Πάντως, δεν υπάρχει συμβόλαιο. Να συνεχίσει κανονικά.
1: Ναι, όχι, εγώ είμαι.
2: Ωραία. Αυτή είναι η είδηση, βραδιά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ολόθερμα για αυτή την επιτυχία ολόκληρης χρονιάς. Κρατήσαμε λίγο παραπάνω το μικρόφωνο, την εικόνα εδώ, καταλαβαίνετε, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Έχουμε φάει το χρόνο της ώρας Μουντιάλ, θα πάμε εκεί κατευθείαν και μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ 2 Sport. Ακολουθεί και ο αγώνας Κατάρ Ελβετίας. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για αυτή τη μαραθώνια παραγωγή.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε όπως ακούσατε και η παραγωγή της ΕΡΤ 2 Sports. Ακούσαμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγη ώρα κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος, κερδίζοντας μετά από ένα συναρπαστικό πέμπτο τελικό τον Παναθηναϊκό με σκορ 89-85. Βεβαίως υπήρξε ένταση μετά το τέλος του παιχνιδιού, αλλά αυτά. Ακούσατε ότι υπήρχε και επεισόδιο μεταξύ του Τάιρικ Τζόουνς και του Ναν. Οι διοικήσεις των ομάδων φέρονται να είναι έτοιμες να υποβάλουν μηνύσεις. Το τρίτο ημίχρονο, τέλος πάντων, όπως το λέμε, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εμείς όμως έχουμε στις 10 η ώρα, σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου, να δούμε και να ακούσουμε Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο. Το σημερινό παιχνίδι που θα απολαύσουμε όλοι μαζί εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΑ Sport και της ΕΡΤ 2 Sports είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στο Κατάρ και την Ελβετία. Θυμίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πρεμιέρα τους επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάη. Λοιπόν, να πω ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στην επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νέλη Ζαφυροπούλου και όλοι εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 12 με πλούσια αγωνιστική δράση.

να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στον μικρό τελικό του Champions League με 16-13 από τη Φερεντσβάρος. Έτσι κατέλαβε την τέταρτη θέση. Θυμίζω ότι η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού από χθες είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι της γυναικείας ομάδας της Φερεντσβάρος.

Λοιπόν, μέχρι να υπάρξει νεότερη δράση αγωνιστική, να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος. Πορτογαλία κάτω των 20, την Ισία 1-0. Ημίχρονα Βίγια Σαν Κάρλος Ουρκουίθα 0-0. Μίτλαντ Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-1. Στην εξέλιξη Δυναμό Μπρέστ Νέμαν Γκρόντο 1-1. Ρούνα Βίκτορ Σβάν 2-0. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Οι αναμετρήσεις που δεν είπαν, ισόπαλες χωρίς τέρματα μέχρι και αυτή την ώρα. Φυσικά στις 10 η ώρα θα έχουμε δράση και στο πόλο, καθώς έχουμε την αναμέτρηση προ-ρέκο Μπαρτσελονέτα, είναι ο τελικός του φετινού Champions League.

Μεγάλο παιχνίδι έχουμε στη μία τα ξημερώματα. Βραζιλία, Μαρόκο στις 4 Αϊτή, Σκωτία και το πρωί στις 7 Αυστραλία, Τουρκία. Μεγάλο παιχνίδι έχουμε και στο Σαν Αντώνιο. Σαν Αντώνιο Σπέρς, New York Knicks, με τη σειρά να είναι στο 3-1 για την ομάδα της Νέας Υόρκης.

βεβαίως κατάμεστο ήταν και κατάμεστο ήταν και η έδρα του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι, το T-Center, καθώς εκεί μαζεύτηκαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού προκειμένου να δουν τον τελικό και φυσικά ικανοποιημένοι από την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα τους και κατά τη διάρκεια των τελικών, θα έλεγα, και των πέντε τελικών, αλλά και κατά τη διάρκεια του σημερινού τελικού, αποθέωσαν τους παίκτες ανάβοντας βεγγαλικά.

Λοιπόν, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα. Ιτήθηκε στο μικρό τελικό με 16-13 από τη Ferencváros. Τα 8 λεπτά 5-4, 4-5, 2-2 και 5-2. Έτσι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την παρουσία του στην τέταρτη θέση, παραμένοντας όμως για ακόμα μία χρονιά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει αίτητη European League στο βόλεϊ. Η εθνική μας ομάδα με ανατροπή επικράτησε με 3-2 σετ της Πορτογαλίας.

Για να δούμε και τις ενδεκάδες της αναμέτρησης Κατάρ Ελβετία. Κόμπελ, Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Εντόι, Φλόριερ, Τζάκα, Βάργκας, Εμπολό και Εμπισέρι, 11 για τους Ελβετούς. Αμπουνάν, Τουί, Μιγκέλ, Λαγέ, Αλαμίν, Αμπτουσαλάμ, Κουκί, Μαντιμπό, Ζούνιορ, Αφίφ και Αμπτουρασίγκ, οι 11 για το Κατάρ. Νομίζω ότι στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Καναδάς-Βοσνία 1-1.

δούμε λοιπόν και τη χρυσή βίβλο των πρωταθλημάτων. Στα 16 ο Ολυμπιακός, βεβαίως εδώ πέρα κυριαρχεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετρά 41 κατακτήσεις. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 16, τρίτη θέση για τον Άρη με 10, τρόπαια, ενώ με 8 ακολουθεί η ΑΕΚ.

Λοιπόν, πολωνικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Λότζ αγοράζει το Σβιντέρσκι από τον Παναθηναϊκό έναντι ενός εκατομμυρίου. Ο 29χρονος Φόρ έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό σε 62 παιχνίδια, έχει 7 assist και 13 γκολ σε 1,5 χρόνο.

0: Λοιπόν, αφήγουμε, αφήνουμε την Basket League, αφήνουμε το Final Four του Πόλο, θα επανέλθουμε σε αυτό με τον τελικό ανάμεσα στην Μπαρτσελονέτα και την Προρέκο και πάμε στο Γιάννη Σαντορίνεο, Κατάρ Ελβετία, απευθείας από το Σαν Φραντζίσκο. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα.
0: Το παιχνίδι θα γίνει εκεί εσύ στο booth.
1: Ναι, το παιχνίδι θα γίνει. Το παιχνίδι θα γίνει εκεί στην San Francisco Bay Area. Ένα γήπεδο που το 2014 άνοιξε και χρησιμοποιείται ως έδρα για το πρωτάθλημα του NFL με την San Francisco 49ers. Ένα γήπεδο που το είδαμε και στο Super Bowl τον Φεβρουάριο, εκεί που συζητήθηκε πάρα πολύ η μουσική παράσταση του Bad Bunny στο ημίχρονο με τη Lady Gaga και τον Ricky Martin, και ένα γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει το παιχνίδι που αρχίζει στις 10 ώρα Ελλάδας, Κατάρ με Ελβετία για τον δεύτερο όμιλο. Καναδάς Βοσνία 1-1, αυτή ήταν η πρεμιέρα που έγινε για τον συγκεκριμένο.
0: Το βρίσκω και μια ευκαιρία για τους Ελβετούς, έτσι με το καλημέρα να πάρουν ένα προβάδισμα.
1: Θα συμφωνήσω. Το Κατάρ θεωρείται και φαίνεται και είναι η πιο αδύναμη ομάδα στη δεύτερη της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Η πρώτη ήταν το 2022 που ήταν η διοργανώτρια ομάδα. Δεν είχε πάει καλά, είχε κάνει 3 ήττες. Ό,τι καλύτερο να πάρει τον πρώτο της βαθμό, να κάνει κάποια έκπληξη, θα περιμένει η ομάδα που έχει επενδύσει όμως ένα σπουδαίο προπονητή, τον Ζούλιεν Λοπετέγκι, και στην εθνική ομάδα της Ισπανίας την περίοδο που δημιούργησε ένα αίτητο σερί 2016 με 2018, και στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη Σεβίλη, έχει πάρει και το UEFA Europa League το 2020 και στην Premier League, δηλαδή είναι ένας φθασμένος προπονητής που βέβαια δεν αρκεί μόνο το όνομα, προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του Κατάρ να κάνει βήματα εξέλιξης και προόδου μετά από το παγκόσμιο κύπελο που έγινε στην χώρα του πριν 4 χρόνια. Ανέλαβε τον Μάιο του 2025, 2 νίκες έχει σε 12 μάτς. Πάντως η παράδοση είναι με το Κατάρ. Μια φορά συναντήθηκαν οι δύο ομάδες το 2018 και το Κατάρ είχε νικήσει 1-0 την Ελβετία στο Λουγκάνο, φιλικό παιχνίδι βεβαίως ήταν αυτό. Λοιπόν, για να δούμε πώς ξεκινούν οι δύο ομάδες. Ανέφερες εσύ τις ενδεκάδες. 4-3-3 για το Κατάρ, που το περιμένουμε να κλείσει χώρους και να προσπαθήσει με τους επιθετικούς του να κάνει κάποια πράγματα να συμβούν και κυρίως να πετύχει τη δυνατότητα ή κάποια ευκαιρία ώστε να απειλήσει την ελβετική περιοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε κάθε περίπτωση. Οπότε, ξεκινώντας για την ομάδα του Κατάρ, κάτω από τα δοκάρια είναι ο Αμπουνάντα, αριστερά ο Άχμετ, δεξιά ο Αλαβουή, Πέντρο Μικέλ και Κούκι, φαίνεται πως θα είναι η αμυντική. Ο Κούκι, ο οποίος είναι ουσιαστικά πρώην μεσοεπιθετικός, δηλαδή την καριέρα του ξεκίνησε ως εξτρέμ, αλλά δίνει λύσεις και στη μεσαία γραμμή και ως κεντρικός αμυντικός. Έχει παίξει πάνω από 100 παιχνίδια και γενικά είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης. Αυτός και ο Πέντρο Μικέλ είναι στα 35 συμπαίκτες και στην Αλσάντε. 4-3-3 είπαμε. Λάγι, Μαντίμπο και Γκαμπέρ είναι στη μεσαία γραμμή. Αφίφ, το μεγάλο όνομα, ο Ακρέμ Αφίφ, δύο φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής Ασίας. Ο Έντμιλσον Ζούνιορ και ο Αμπντουρισάκ, η τριάδα στην επιθετική γραμμή. Εδώ βεβαίως να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ελβετία του Μουράτ Γιακίν, έτσι γνωστό όνομα ο Γιακίν, γεννημένος στη Βασιλεία, 49 συμμετοχές είχε με την εθνική ομάδα. Το 2021 ανέλαβε ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελβετίας από τον Πετκόβια. Θυμόμαστε την πολύ καλή παρουσία που είχε πριν 2 χρόνια στο Euro, στα προημιτελικά είχε αποκλειστεί από την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Κόμπελ είναι κάτω από τα δοκάρια, ο τερματοφύλακας της Dortmund. Ζακαρία Κάντζι Ελβέντι, περιμένουμε τους Ελβετούς με τριάδα, τουλάχιστον έτσι δίνεται αρχικά το σχήμα. Από δεξιά προς τα αριστερά, Εμπίσερ Φρόιλερ Τζάκα, το μεγάλο όνομα, ο μεγάλος αρχηγός για τους Ελβετούς, Ροντρίγκες. Και Εντόι με Βάργκας θα πλαισιώνουν τον Εμπολό, που είχε περιπέτειες μέχρι να εξασφαλίσει την απαιτούμενη βίζα και να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να βρίσκεται τώρα και στην αρχική ενδεκάδα στο Σαν Φρανσίσκο, στην Σάντα Κλάρα που είναι και το γήπεδο, η Bay Area, όπου θα παρακολουθήσουμε έτσι αυτό το παιχνίδι μπαίνοντας σιγά σιγά, έτσι Άγγελε, στις εικόνες του Παγκοσμίου Κυπέλου για το 2026.
0: Βεβαίως. Και περιμένουμε το βράδυ το Μαρόκο-Βραζιλία. Νομίζω ξεκινάει το Μουντιάλ τώρα.
1: Όλοι το λένε και εγώ το λέω.
0: Βραζιλία είναι ένα καλό παιχνίδι.
1: Η Βραζιλία είναι το μεγάλο μπραντ.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, 5 κατακτήσεις, μύθοι που την συνοδεύουν. Όταν μπαίνει η Βραζιλία, λες OK. Αλλά πλέον, από τότε που περπάτησε στη γη ο θεός του ποδοσφαίρου, ο Ντιέγο Αρμάντο Μαραντόνα, νομίζω ότι ισχύει αυτό και για την Αργεντινή. Αφού ο Υιός του Θεού, ο Λίο Μέση, έτσι οδήγησε τους Αργεντινούς.
0: Οι τρεις πανομοιότυπες φωτογραφίες, ο Κέμπες, ο Μέση και ο Μαραντόνα. Οι πανομοιότυπες με το παγκόσμιο κύπελο πάνω στον ώμο κάποιου συμπαίκτη τους. Δεν θυμάμαι ποιος.
1: Κοίταξε, είναι η διοργάνωση που φτιάχνει μύθους, που φτιάχνει ιστορίες. Είναι η διοργάνωση που είχε ως βάρος και κουβαλούσε σαν να ήταν ο δικός του σταυρός για να ανέβει στο Γολγοθά ο Λίο Μέση μέχρι να πάρει την αναγνώριση. Τα κατάφερε βάσει διάρκειας, βάσει τροπέων, βάσει επιτυχιών σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Μπορεί κάλλιστα κάποιος να υποστηρίξει ότι ο Μέση είναι ο κορυφαίος όλων και ελπίζω να μην ακούει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Λες φέτος Γιάννη, ο Κριστιάνο και η Πορτογαλία που μια χαρά ομάδα έχει, να κάνουν την έκπληξη?
1: Κοίταξε, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και σε συνεντεύξεις που έχει δώσει έχει πει ότι από την Πορτογαλία δεν περιμένεις όταν ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο την κατάκτηση του τροπέου.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι ποτέ και δεν ήταν και ποτέ μέσα στα φαβορί.
0: Σωστό.
1: Είτε με τον Εουσέμπιο είτε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι, περιμένεις από τη Βραζιλία, από την Αργεντινή. Αυτά είναι τα.
0: Γερμανίες, Γαλλίες, τέτοια.
1: Αυτό σου λέει και ο Ρονάλντο. Ναι. Δηλαδή, ο Μέση το πήρε, αλλά ήδη η Αργεντινή είχε κατακτήσει άλλες δύο φορές. Οπότε σου λέει και αυτό που έχω πετύχει εγώ. Και με την κατάκτηση του Nations League και με την κατάκτηση φυσικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και δύο με τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο των Πορτογάλων, δεν είναι και λίγο για να το μειώνουμε, λέει ο Ρονάλντο. Αλλά ότι θέλει και το ξέρει η καρδούλα του και αντέχει στα 41 έχει φτάσει.
0: Τόσο, περίπου εκεί.
1: Αυτός ο παικταράς, δεν το συζητάμε. Να δηλώνει και να το εννοεί, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Ότι θα είναι και στο επόμενο Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις ότι στο μυαλό του δεν είναι μόνο ταχεία γκολ. Θα αργήσει πολύ και ευτυχώς που θα αργήσει πολύ να αφήσει τα γήπεδα και δεν βλέπω να θέλει να.
0: Είμαστε τυχεροί, Γιάννη, που είχαμε στα δικά μας χρόνια την κόντρα Μέση Ρονάλντο.
1: Κοίταξε, είμαστε τυχεροί.
0: Πολύ τυχεροί γιατί τους είδαμε και τους δύο.
1: Οκ, okay, υπήρχε και πιο παλιά το Πελέ Μαραντόνα.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Τον Πελέ θα τον ακολουθεί πάντα ένας αστερίσκος τρομερός, δεν το συζητάμε, ότι δεν ήρθε ποτέ να παίξει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Που εκείνα τα χρόνια σου έδιναν το πόδι στο χέρι, δεν είχε κανείς επιθετικός παίκτης προστασία. Ο Μαραντόνα θριάμβευσε ακριβώς εκείνα τα χρόνια. Στα χρόνια που οι αμυντικοί δεν κυνήγαγαν να κόψουν την μπάλα, κυνήγαγαν να τον υποχρεώσουν να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο στα χρόνια του Μαραντόνα ήταν έχρωμο, σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια είναι ασπρόμαυρο. Αν ο Ντιέγο, και το λένε πολλοί, δεν το λέμε τώρα εμείς, ο Γιάννης και ο Άγγελος που συζητάμε στην Αγία Παρασκευή, έχει βγει, το έχει πει ο Ζινεντίν Ζιντάν, το λέει ο Γκούλιτ, το λένε σπουδαίοι αστέρες, το λέει ο Γκάρι Λίνεκερ. Ο Λίνεκερ ξέρεις τι είπε για τον γκολ του Μαραντόνα το 86.
0: Το με το χέρι ή το
1: όχι,
0: δεύτερο.
1: Το άλλο, το άλλο δεύτερο, που τους πέρασε όλους. Ήμουνα στο γήπεδο,
0: ναι,
1: και είχα τη μεγάλη ανάγκη να τον χειροκροτήσω. Ευτυχώς δεν το έκανα, γιατί δεν θα μπορούσα να επιστρέψω. Ξέρεις, με τον τρόπο που τα λέει ο Γκάρι Λίνεκερ, έτσι.
0: Εντάξει, ο Γκάρι Λίνεκερ είναι φλεγματικός. Και όλοι
1: λοιπόν
0: εντάξει,
1: αυτοί οι σούπεράσοι λένε ο Πάολο Μαλντίνι. Ο Πάολο Μαλντίνι, που τον αντιμετώπιζε στη Serie A, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, ήταν εκείνα τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια, μπράβο. Λοιπόν, λένε όλοι αυτοί ότι αν ο Μαραντόνα έπαιζε στην εποχή που λίγο να αγριοκοιτάξει τον επιθετικό παίρνει κάρτα, θα έκανε πολύ περισσότερα και εδώ απλά εγώ ταπεινά συμπληρώνω ότι δεν θα υπήρχε ομάδα ή θα ήταν κατόρθωμα ομάδα που θα αντιμετώπισε τον Μαραντόνα και θα τελείωνε με 11 παίκτες στον αγώνα με τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Στα χρόνια που έλαμψε ο Μαραντόνα.
0: Ναι, στα χρόνια εκείνα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Οκ, okay, λοιπόν πάμε όμως στο σήμερα, έχει ξεκινήσει έτσι το τελετουργικό εδώ.
0: Ωραίο τελετουργικό το βλέπω.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι, είναι
0: και το γήπεδο εντυπωσιακό, ναι.
1: Είναι αυτό το μοτίβο το οποίο
0: αμερικάνικο.
1: Γίνεται. Η FIFA, αυτό είναι της FIFA. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και το τελετουργικό που ακολουθείται, επειδή γίνεται και στον Καναδά, το ίδιο και στις ΗΠΑ και στο Μεξικό, είναι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Δεν ξέρω αν θέλεις να το κρατήσουμε εδώ.
2: Ναι, το κρατάμε, βεβαίως.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ωραία, γεμάτο τώρα. Το βλέπω το γήπεδο, έτσι με τα πρώτα πλάνα.
1: Η ατμόσφαιρα ανάλογα τώρα.
0: Οι Καταριανοί στη θέση τους.
1: Όταν έχεις μέσα Latin, έτσι είδες τώρα το Αστέκα, το θρυλικό αυτό το γήπεδο, με τους Μεξικανούς, είχε άλλη ατμόσφαιρα. Έβλεπες μετά Καναδάς, Βοσνία, κάτι άλλο, έτσι. Λογικό και επόμενο. Τώρα στο Κατάρ, Ελβετία, είναι διαφορετική η κατάσταση. Πράσινη στολή από ό,τι βλέπω για τους Ελβετούς, έτσι.
2: Ναι, πράσινο.
1: Πράσινο, λευκό, λίγο γκρι. Είναι
0: κάπως.
1: Design.
0: Ναι, είναι καινούριο
1: έτσι,
0: design.
1: Έτσι, ωραίο design αυτό. Ωραία. Εδώ τώρα θα πρέπει να δείξει ο Μουράτ Γιακίν ότι η Ελβετία σε αυτή τη διοργάνωση μπορεί να πετύχει περισσότερα από ό,τι κατά το παρελθόν. Μετά την παρουσία της στα προημιτελικά του 1954, όταν είχε διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελο, δεν έχει καταφέρει να προκριθεί και να περάσει από την φάση των 16. Το έχουν βάλει λίγο σαν ένα στοίχημα στην Ελβετία αυτό, δηλαδή να μπορέσουν να φτάσουν να πάνε μακριά στην διοργάνωση. Τελευταία φιλικά 4-1 την Ινδονησία, νίκη 1-1 με την Αυστραλία. Εντυπωσιακή παρουσία για την Ελβετία στα προκριματικά για το Μουντιάλ, πήρε την πρώτη θέση και αίτητη σε όμιλο με Σουηδία, Σλοβενία και Κόσοβο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει βλέψεις, έχει καλό σερί, έχει μοιράσει ρόλους ο Μουράτ Γιακίν. Θέλει σε αυτή την 13η παρουσία της Ελβετίας στις τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων να πετύχει κάτι διαφορετικό, να προσθέσει κάτι στον μύθο της, έτσι, μέσα δηλαδή από αυτή την συχνότητα, να μπορέσει να πετύχει πράγματα, να μπορέσει να φτάσει ξανά σε νοκάουτ γύρω προημιτελικού αγώνα. Ένα γήπεδο που έχει και το όνομα του χορηγού, Levi Stadium είναι η επωνυμία του, έτσι, με πολύ ωραίες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιείται και για αρκετές δραστηριότητες, όχι απαραίτητα ποδοσφαιρικές. Έχει φιλοξενήσει αγώνες εκτός από το American Football, το rugby που λέμε εμείς, και στο baseball και στην πάλι WrestleMania. Το ρεκόρ είναι από τις 16 Σεπτέμβρη του 2023 προσέλευσης, περισσότερο από 80.000 θεατές από συναυλία του Ed Sheeran για αυτό το γήπεδο. Και απέναντι στην Ελβετία είναι το Κατάρ, όχι καλά στα φιλικά παιχνίδια. Έχασε 1-0 από την Ιρλανδία, 0-0 με το El Salvador τα τελευταία μάτς, αγχώθηκε και για την πρόκριση. Ένα σπρεσάκι από ό,τι είδα από τον Μουράτ Γιακίν, τον προπονητή της Ελβετίας, προτού ξεκινήσει το παιχνίδι. Αγχώθηκε το Κατάρ, τελικά νίκησε 2-1 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κόπηκε ο 42χρονος Σόρι από την αποστολή με τις 124 συμμετοχές και τα 39 γκολ. Δεν ξεκινάει ο Αλμοές Αλή, 126 συμμετοχές, 60 γκολ. Και περιμένουμε να δούμε, έτσι, τι θα πετύχουν σε σχέση με την προηγούμενη παρουσία τους που ήταν οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, ξεκινάει το τελετουργικό, όπως ακριβώς έχει επιλέξει η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Βγαίνουν το σύνολο των ομάδων, βγαίνει το σύνολο των αποστολών στον αγωνιστικό χώρο, δεν βγαίνει δηλαδή μόνο η εναρκτήρια ενδεκάδα από κάθε χώρα, αλλά βγαίνει το σύνολο της αποστολής των ποδοσφαιριστών για να ξεκινήσει το τελετουργικό με την ανάκριση, των εθνικών ύμνων. Οι όλουστοι, η Σάντα Κλάρα στην Σαν Φρανσίσκο Μπέι Έρια, διαιτητής ο Σαΐντ Μαρτίνες από την Ονδούρα. Και ακούτε εσείς τη μουσική, γιατί είναι πολυπρόσωπες πια οι αποστολές των εθνικών ομάδων και με τις 5 αλλαγές φτάσαμε στις 26. Στο κέντρο του γηπέδου έτσι το παγκόσμιο σήμα διοργάνωσης τώρα του, της FIFA και για το παγκόσμιο κύπελο βεβαίως του 2026. Please rise if you are able
0: for the playing of the national anthem of Qatar. Γιάννη, λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε και εμείς τα διαφημιστικά μηνύματα για να έρθουμε σε σένα να απολαύσουμε όλοι μαζί την αναμέτρηση ανάμεσα στο Κατάρ και την Ελβετία.
3: 89-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Γουόκαπ φέρνει, Μπεζέγκο φέρνει και Μιλουτίνοβιτς. Και Φουρνιέ. Μια πεντάδα το σηκώνει. Ουσιαστικά αφήνει τους τέσσερις ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
4: Eraspor 101,8.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Eraspor.
0: Λοιπόν, Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Κατάρ, Ελβετία.
1: Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών, του Κατάρ και της Ελβετίας. Όχι. Είναι τώρα ο εθνικός ύμνος της Ελβετίας. Άγγελε, πάρε το μικρόφωνο καλύτερα.
0: Λοιπόν, ευκαιρία είναι να πάμε τότε στον Βασίλη Μότση να μας πει πώς θα ξεκινήσει ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Προρέκο και την Μπαρτσελονέτα. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Eraspor. Τώρα ξεκινά και εδώ ο τελικός μεταξύ της Μπαρτσελονέτα και της Προρέκο. Η Προρέκο έχει κατακτήσει τον τρόπο 11 φορές στην ιστορία της. Δίνει το παρόν σε τελικό Champions League για 20η φορά. Έχει άλλους 8 χαμένους δηλαδή. Και το σημερινός, να δούμε αν θα είναι νικηφόρος ή χαμένος για την Μπαρτσελονέτα, για την Προρέκο. Απ' την άλλη, η Μπαρτσελονέτα έχει κατακτήσει μια φορά το τρόπαιο το 2014. Έκτοτε είχε 9 συμμετοχές σε ημιτελικούς και τους είχε χάσει όλους μέχρι και τον προχθεσινό, όταν και κατάφερε να νικήσει τη Φερεντσβάρος στα πέναλτι, την αποκαθήλωσε στα πέναλτι την Φερεντσβάρος η Μπαρτσελονέτα. Γιατί λέω αποκαθήλωση? Γιατί ήταν η κάτοχος τροπέου του Champions League τα δύο τελευταία χρόνια η Φερεντσβάρος. Η Προρέκο είχε χάσει πριν από 2 χρόνια στη Μάλτα στον τελικό από την Φερεντσβάρος. Πέρυσι δεν μετείχε στο Champions League λόγω πρόσκαιρων οικονομικών προβλημάτων το περασμένο καλοκαίρι, τα οποία ξεπεράστηκαν στη συνέχεια, καθώς βρέθηκε, ενώ ακούτε τους οπαδούς Μπαρτσελονέτα, εδώ μπροστά μας είναι, και είναι ιδιαίτερα εκδηλωτική και αρκετή, θα έλεγα, έτσι. Το κολυμβητήριο έχει περίπου 2.500 κόσμο. Έλεγα λοιπόν για την Προρέκο ότι είχε κάποια προβλήματα οικονομικά, είχε φύγει ο προηγούμενος Μεγιστάνας που την είχε. Ήταν ο πρόεδρός της και βρέθηκε μετά από ένα μήνα ένας νέος Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος να αναλάβει την Προρέκο, αλλά δεν είχε προλάβει σε αυτό το διάστημα η διοίκηση που είχε μεσολαβήσει να μην δηλώσει συμμετοχή στο Champions League, έτσι, λόγω των οικονομικών που εκείνο το καιρό φάνταζαν πάρα πολύ δύσκολα. Εν τέλει δεν ήταν. Πήρε το γύρο Καπί Προρέκο και επιστρέφει σε τελικό Champions League, έτσι, για την νίκη στον Ολυμπιακό με 19-13. Ο Ολυμπιακός που νωρίτερα έδωσε μεγάλη μάχη με τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο, ιτήθηκε με 16-13. Στις δηλώσεις του Γιωτίνος Γενιδουνιάς, γιατί να μεταφέρει μια εικόνα που δεν μετέφερα προηγουμένως, επειδή είχα πάει για δηλώσεις, ότι πήγανε στον κόσμο του Ολυμπιακού οι παίκτες των Ερυθρολεύκων και εισέπραξαν από θέος για πολύ έντονο χειροκρότημα, έτσι. Συνολικά 500 είχαν βρεθεί εδώ στη Μάλτα, ο παδί του Ολυμπιακού που ήταν και χθες στην κατάκτηση του τροπέου από τη γυναικεία ομάδα των Πειραιωτών. Και εισέπραξαν και εκείνοι το χειροκρότημα και στάθηκαν σε αυτό και ο Ντίνος Γιονιδουνιάς και ο Έλβης Φάτοβιτς και σε ό,τι είχε να κάνει με την εικόνα του σημερινού παιχνιδιού, σε ότι κάποια λάθη του Ολυμπιακού, ειδικά προς το τέλος στην τέταρτη περίοδο, ήταν εκείνα που στοίχησαν και έφεραν την ήττα σε συνδυασμό με κάποιες λανθασμένες διαιτητικές αποφάσεις. Ξεκίνησε και εδώ τελικός. Να σου πω, Άγγελε, στην επίθεση είναι η Προρέκο, εκείνη πήρε το πρώτο σπριντ. Ο Παβιγιά είχε περάσει την μπάλα στο Γρανάδος και εκείνο στον Τιφούλβιο. Είναι η πρώτη επίθεση. Ξανά ο Παβιγιάρ, ο οποίος είναι ο Αυστραλός αριστερόχειρας της Προρέκο. Γυρίζουν την μπάλα. Είναι πολύ καλή άμυνα της Μπαρσελονέτα. Θα αποκρούσει ο Αγκύρε. Είναι ο κορυφαίος τροματοφύλακας στον κόσμο. Ήταν κορυφαίος για την Μπαρσελονέτα στον ημιτελικό με τη Φερεντσβάρος. Ήταν και ο ήρωας στα πέναλτι, αλλά και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε πάρα πολλές αποκρούσεις. Και να πω για την Μπαρσελονέτα ότι έχει στον πάγκο της τον Φραν Φερνάνδεθ, πρώην βοηθό του Έλβις Φάτος, του προπονητή του Ολυμπιακού, που ήταν 4 χρόνια στην ισπανική ομάδα. Έκανε δύο ήττες τον Νοέμβριο η Μπαρσελονέτα και αυτές ήταν τελευταίες της. Έχει 33 σερί νικηφόρα παιχνίδια η Μπαρσελονέτα, στην επίθεση της οποίας ωστόσο σφυρίζεται επιθετικό φάουλ. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει χέρια και πηγαίνει σε εκείνα των παικτών της Προρέκο, με τον Νικόζια να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τον Ιταλό goalkeeper, δίπλα μου στο σχόλιο στην Ιταλική τηλεόραση, όχι σε εμάς, είναι ο Σάντρο Καμπάνια. Τον ακούσαμε βέβαια, μίλησε προχθές στην Era Sport, ο οποίος έκανε σχόλιο και στον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Ιταλίας, που ήταν και στην εθνική μας ομάδα, ο πρώτος που την οδήγησε στην Ανδρών, στην πρώτη μεγάλη επιτυχία, το Χάλκινο στο Μόντρεαλ, αλλά και στην τέταρτη θέση του Ολυμπιακού Αγώνα 2004. Και είχε πει ότι είχε δώσει ένα προβάδισμα στην Προρέκο σε ό,τι είχε να κάνει με τον ημιτελικό. Ένα σούτ τώρα του Τιφούλβιο το αποκρούει ο Αγκύρε και πάλι μετά από 1,5 λεπτό παιχνιδιού στον τελικό δεν υπάρχει γκολ. Στην επίθεση είναι η Μπαρσελονέτα με τον Βελότο, ο οποίος θα αφήσει για τον Σανάουζα. Περνά στο κέντρο της περιφέρειας εκείνος και τώρα στα 2 μέτρα σουτάρει από τα 2 μέτρα ο Μπούστος, θα αποκρούσει με το κεφάλι ο Νικόζια, ο Ιταλός goalkeeper. Επομένως η μπάλα βγαίνει έξω, τα όλη ήταν ο φουταριστός.
0: Λοιπόν, Βασίλη, στο 0-0 ο τελικός, ο μεγάλος τελικός του Champions League. Φυσικά έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, παρεμβαίνεις όταν το κρίνεις σκόπιμο. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιάννη Σαντοριναίο όταν θα είμαστε σε σένα. Η αναμέτρηση Κατάρ-Ελβετία είναι έτοιμη να ξεκινήσει.

η χορεύτρια που την ντουμπλάρει και τραγουδίστρια που την ντουμπλάρει, η Σάκη Μπέκα. Όπως και να έχει, έτσι είναι μια διοργάνωση όπως το Μουντιάλ και ξεκίνησε το παιχνίδι Κατάρ-Ελβετία. Έχει και τις θεωρίες συνωμοσίες μέσα, έτσι, κατά κόκκινη εμφάνιση για την Ελβετία, λευκή με λαχανή, έτσι, αποχρώσεις για την ομάδα. Εδώ λοιπόν είμαστε στο μάτς με την Ελβετία να έχει την μπάλα. Η Ελβετία είναι με τις αποχρώσεις, έτσι, του πράσινου, μια ωραία εμφάνιση. Το κατάρρυμα με την κατακόκκινη. Και εδώ η πρώτη στιγμή για την Ελβετία να απειλήσει, αλλά η μπάλα δεν πέρασε. Είναι στην περιοχή του το Κατάρ και από νωρίς δέχεται την έντονη πίεση για τους Ελβετούς με τον Εντόι της Nottingham Forest. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο έξω από την γραμμή του γηπέδου, από τη γραμμή του out, και έπιασε το πρόσωπό του. Δεν κατάφερε ο Αμπντουρισάκ να μπορέσει να πάρει την μπάλα για το Κατάρ, που ουσιαστικά περιμένει κάτω από την μεσαία γραμμή. Οργανωμένο στην αμυνά του, αυτό το 4-3-3 που σας είπαμε, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Πολύ λογικό και επόμενο. Προσπαθεί ο Λοπετέγκη για το Κατάρ να κρατήσει τους παίκτες του σωστά τοποθετημένους στο γήπεδο σε κοντινές αποστάσεις, και ήδη και τα πλάγια back και οργανώνονται όλοι πίσω και φτιάχνουν με ένα χαφ να κατεβαίνει και με τα πλάγια back μια πεντάδα στην άμυνα. Εδώ προσπάθησε ο Αφίφ να κλέψει την μπάλα και φεύγει από τα αριστερά. Θέλει να βγάλει στην επίθεση, καταφέρνει όμως τελευταία στιγμή να απομακρυνθεί η μπάλα, αλλά εδώ υπάρχει ευκαιρία για το Κατάρ και χάνεται από τον Έντμιλσον Ζούνιο. Δεν το πιστεύει. Τεράστια ευκαιρία για το Κατάρ στο δεύτερο λεπτό. Ήταν νοφρή η αντίδραση της ελβετικής άμυνας και στο δεύτερο λεπτό ο Έντμιλσον Ζούνιο βρέθηκε απέναντι από τον Κόμπελ. Δεν έκανε καλό πλασέ. Ο Κόμπελ έκλεισε και τα πόδια του εγκαίρως, γιατί μάλλον επιχείρησε να πλασάρει κάτω από τα πόδια του Ελβετού τερματοφύλακα. Ο Έντμιλσον Ζούνιο χάνει για το Κατάρ πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εκεί έγινε το μπέρδεμα. Ο Ακάντζη κλώτησε αέρα, έκλεψε ο Έντμιλσον Ζούνιο, βρέθηκε απέναντι από τον Κόμπελ. Ναι, πήγε να πλασάρει την μπάλα, να την περάσει κάτω από τα πόδια. Πέφτοντας, κατάφερε να την σταματήσει προτού τον προσπεράσει ο Κόμπελ. Μεγάλη φάση και αυτή ήταν για το Κατάρ μόλις το δεύτερο λεπτό, με τον γεννημένο στο Βέλγιο Έντμιλσον Ζούνιο, ο οποίος μπορούσε να διαλέξει και την Βραζιλία για να την εκπροσωπήσει. Πλούσια καριέρα στο Βέλγιο. 7 σεζόν με Σέντρο Ίντεν και Σταντάρ Λιέγης. Τον Οκτώβριο του 2024 αποφάσισε να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα του Κατάρ και τώρα έγινε πρωταγωνιστής με μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Ζούλιεν Λοπετέγκη. Έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό. Κατάρ-Ελβετία 0-0 για τον δεύτερο όμιλο. Αλλά όπως σας είπαμε νωρίτερα, ο Κόμπελ, πέφτοντας εγκαίρως, ενώ η μπάλα πήγαινε να περάσει κάτω από τα πόδια του, κατάφερε να την σταματήσει. Goalkeeper της Dortmund, αυτός και αν περίμενε την ευκαιρία του. Άλλωστε το πόστο του βασικού τερματοφύλακα στην εθνική ομάδα της Ελβετίας είχε το βαρύ όνομα του Γιάν Ζόμερ, ο οποίος αποσύρθηκε από την εθνική το 2024, και από τότε σταδιακά ο Κόμπελ κατάφερε, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μουράτ Γιακίν και έγινε ο βασικός τερματοφύλακα των Ελβετών. Το Κατάρ και πάλι που ανεβαίνει ψηλά από τα δεξιά, αλλά φαίνεται η Ελβετία να ελέγχει και η μπάλα γυρίζει πίσω εκεί που είναι ο Ακάντζη, που έκανε νωρίτερα αυτό το λάθος, κλώτσε αέρα και η μπάλα πέρασε για τον Έντμιλσον Ζούνιορ, που έχασε το τέτα-τέτ και την ευκαιρία να βάλει γκολ απέναντι από τον Κόμπελ. Ελβετία πολύ ωραία αναπτύσσεται από τα δεξιά και ανεβάζει έτσι τον διασκελισμό, όμως εδώ ήταν η προβολή από τον Αχμέντ πάνω στον Ζακαρία. Παίρνει το πλάγιο out η Ελβετία τώρα από τα δεξιά. Ζακαρία γυρίζει την μπάλα προς την μεσαία γραμμή. Εκεί έχει ανέβει ο Ελβέντι. Η μπάλα από τον Ανκάντζη περνάει από τα αριστερά. Η διαγώνια μεταβίβαση, κόντρες. Εύκολη δουλειά για να μαζέψει την μπάλα ο Αμπουνάντα, ο πανύψηλος goalkeeper, 1,90. Ίσως ο πιο ψηλός, τουλάχιστον από τους πιο ψηλούς τερματοφύλακες στην Ασία, ο γεννημένος στην Ντόχα τερματοφύλακας για το Κατάρ, που αγωνίζεται στην Αλ Ραγιάν, ο 26χρονος τερματοφύλακας, που κάνει τώρα το δυνατό βολέ προς την πλευρά των Ελβετών.

0: Η κεφαλιά από τον Ακάντζη που βγήκε γρήγορα και ελέγχει έτσι στη τριάδα της άμυνας στο κέντρο. Ακόμη πιο μακριά η μπάλα από τον Ροντρίγκες, Ρικάρντο Ροντρίγκες και Τζάκα. Να δούμε, εδώ είναι η προσπάθεια για τους Ελβετούς. Εντόι, πολύ ωραία και δύσκολη επέμβαση από τον Αμπουνάντα. Ευκαιρία εδώ με τον Εντόι για την Ελβετία. Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός της Nottingham Forest. Εδώ έγινε το λάθος, πήγαν δύο παίκτες του Κατάρ να διώξουν την μπάλα. Ο Εντόι από θέση μέσα δεξιά πλησίασε προς τη μικρή περιοχή από διαγώνια θέση. Έκανε αυτό το διαγώνιο συρτό σουτ. Με το ένα χέρι, με το δεξί πέφτοντας, ο Αμπουνάντα κατάφερε να αποκρούσει δύσκολη επέμβαση για τον Καταριανό τερματοφύλακα. Ευκαιρία εδώ για την Ελβετία, η πρώτη στο μάτς με το διαγώνιο σουτ του Εντόι. Ωραία ξεκίνησε το παιχνίδι. Μία φάση για κάθε ομάδα. Πρώτα με το τέτα τέτ στο δεύτερο λεπτό του Έντμιλσον Ζούνιο που πήγε να πλασάρει τον Κόμπελ κάτω από τα πόδια, αλλά ο Ελβετός θεματοφύλακας κατάφερε να σταματήσει την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Και τώρα με τον Εντόι που χάθηκε αυτή η φάση, όμως ακούσαμε νωρίτερα και το σφύριγμα και μάλλον φάνηκε ότι η θέση του Εντόι ήταν αντικανονική. Πάντως έδειξε ο τερματοφύλακας του...
1: Πάντως για 7 λεπτά, Γιάννη, έχουμε δει δύο φάσεις.
0: Ναι, ο Αμπουνάντα καλά είμαστε. Έτοιμος. Ναι, κοίταξε, μια χαρά έχει ξεκινήσει το
1: πολύ
0: παιχνίδι.
1: Καλά θα έλεγα.
0: Κατάρ δεν έχει να χάσει κάτι, δηλαδή έχει την ευθύνη εκπροσώπησης, έχει πολύ έμπειρο προπονητή για να το καθοδηγήσει.
1: Γιατί
0: από την Ελβετία περιμένεις που έχει την πίεση. Γιατί θεωρείται η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου και πρέπει να νικήσει μετά την ισοπαλία.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγες, Γιάννη, να κάνουμε και μία βόλτα από το Βασίλη, να δούμε, καθώς το παιχνίδι παίζεται στη μεσαία γραμμή, δεν βλέπω κάτι. Να πάμε να μας πει ο Βασίλης πώς εξελίσσεται ο τελικός του Champions League. Φυσικά, Γιάννη, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, παρεμβαίνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έλα, Βασίλη.
2: Εντυπωσιακά εξελίσσεται, Άγγελε, και φίλε ακροατές Ερασπορ. Να πω ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει τον τελικό μπορεί να το κάνει μέσω του Air Sports. Μόλις τώρα ο Μουνιαρίθ πέτυχε το τέταρτο γκολ της Μπαρσελονέτα που προηγείται 4-3 της προ-ρέκο. Η Μπαρσελονέτα προηγήθηκε με 3-1 στο παιχνίδι, αρχικά με 1-0 και 2-0 με γκολ από Μουνιαρίθ και Γκομίλα. Μείωσε στο παίκτη παραπάνω ο Ιόκι Γκράτα για την Ιταλική ομάδα. Έκανε το 3-1 ο Μπούριαν, ο Ούγκρος για την Μπαρσελονέτα με 2 γκολ. Το ένα από τον Γρανάδο και το άλλο τον Φοντέλη ισοφάρισε σε 3-3 η προ-ρέκο και πριν από λίγο στα 2:26 για το πρώτο οκτάλεπτο η Μπαρσελονέτα έβαλε μπροστά στο σκορ, ή μάλλον η Μπαρσελονέτα πέρασε μπροστά στο σκορ, ενώ τώρα στην επίθεση είναι η προ-ρέκο. Καταπληκτικό το παιχνίδι πραγματικά, 4-4 ισοφαρίζει από τα 2 μέτρα. Εκεί βρέθηκε εγώ από πλευράς προ-ρέκο ο παίκτης ο οποίος έφτασε να ισοφάρισε, είναι ο Νίκολα Πρεσιώτη.
1: Λοιπόν, 4-4 Βασίλη, για να δούμε το κόρνερ για τους Ελβετούς. Έλα, Γιάννη.
0: Κόρνερ για την ομάδα της Ελβετίας με τον Εντόι που είχε την ευκαιρία νωρίτερα, μετά καταλογίστηκε ένα φάουλ μετά την επέμβαση του τερματοφύλακα του Κατάρ, οπότε εκεί σταμάτησε η φάση, η ευκαιρία του Εντόι καταγράφηκε. Από τα αριστερά τώρα η Ελβετία, καθώς η μπάλα έχει βγει από την περιοχή με τον Βάρκας που πέρασε δύσκολη χρονιά στην Σεβίλα, αλλά τελικά κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Έγινε το λάθος και προσπαθεί τώρα το Κατάρ να φύγει στην επίθεση. Κρατά την μπάλα ο Αφίφ, την πετάει όμως στον εχθρό γήπεδο για τον Αμπντουρισάκ. Δύσκολο αυτός να προλάβει. Οι Ελβετοί προσπαθούν να κάνουν build-up, δηλαδή να μην διώγνουν τυχαία αλλά να κρατούν την μπάλα με τον μεγάλο ηγέτη της ομάδας, τον Τζάκα. Ο Τζάκα με τον Ροντρίγκες παρέα είναι αυτοί που έχουν απομείνει στην εθνική ομάδα της Ελβετίας ως παγκόσμιοι πρωταθλητές κάτω των 17 ετών στο παγκόσμιο κύπελλο της Νιγηρίας το 2009. Πέρα την πλούσια καριέρα βεβαίως που έχει το 10 το καλό της Ελβετίας, που έχει την κατοχή της μπάλας η οποία περνάει και πάλι από τα δεξιά. Εκείνο ο Εμπίσερ παίζει εδώ τον συνδυασμό. Οργανωμένη έξω από την περιοχή της, έχοντας μειώσει το πλάτος η ομάδα του Κατάρ. Για τους Ελβετούς ο Βάργκας, το γύρισμα είναι ευκαιρία. Εδώ πράγματι χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία πάλι από τον Εντόι. Από το σημείο του πέναλτι έγινε το γύρισμα, πέρασε η μπάλα. Ελεύθερος, αφύλακτος ο Εντόι. Βρήκε πολύ ωραία ξεφεύγει από το μαρκάρισμα του Λάγη μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Σχεδόν από το σημείο του πέναλτι έπιασε το σούτ, αλλά η μπάλα πήρε ύψος, έφυγε πάνω από την εστία του Αμπουνάντα. Η Ελβετία αρχίζει πλέον σιγά σιγά και χτίζει ευκαιρίες, μετά δηλαδή τη χαμένη μεγάλη φάση για τους παίκτες του Κατάρ με τον Edmilson Junior στο τέτα-τέτ με τον Κόμπελ που κατάφερε να μην επιτρέψει να περάσει μπάλα κάτω από τα πόδια του. Είχε αυτές τις δύο φάσεις με τον Εντόι. Στην πρώτη ήταν καθοριστική η επέμβαση του Αμπουνάντα, στη δεύτερη μπάλα ήταν out και πάλι από τα αριστερά, δεν είναι φάουλ στη γωνία της μεγάλης περιοχής του Κατάρ. Ο Γκαμπέρ θεωρεί ότι προσπάθησε εκεί να πάρει το φάουλ ο Ελβετός, ο Βάργκας. Όχι, τον έχει βρει βέβαια. Τον έχει βρει και είναι και τυχερός που αποφεύγει και την κίτρινη κάρτα. Στην προβολή δεν βρήκε μπάλα. Βρήκε τον παίκτη της Σεβίλης, τον 27χρονο μεσοεπιθετικό, τον Βάργκας, ο οποίος μάλιστα θα αναλάβει και την εκτέλεση για αυτό το φάουλ. 0-0 το παιχνίδι στο 12ο λεπτό Κατάρ Ελβετία, αλλά υπάρχουν φάσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φάουλ λοιπόν κοντά στην γωνία της μεγάλης περιοχής του Κατάρ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Ελβετίας, με εκτελεστή τον Βάργκας, από τους ήρωες της Ελβετίας στο παιχνίδι με τους Ιταλούς στο Euro του 2024 και στη μεγάλη πρόκριση. Χαμηλά η μπάλα, σταθερά, έστω και με δεύτερη προσπάθεια, αλλά ήταν πολύ καλά τοποθετημένος ο Αμπουνάντα, μάζεψε την μπάλα. Έξυπνη η εκτέλεση του Βάργκας, μπάλα πέρασε στην περιοχή, έγινε και το πλασέ, έμεινε στη θέση του Αμπουνάντα. Χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα πέφτοντας στα γόνατα. Η Ελβετία αρχίζει πλέον και μεταφέρει το παιχνίδι σταθερά στο επιθετικό μισό του γηπέδου, προς το επιθετικό της τρίτο, κοντά δηλαδή στην περιοχή του Κατάρ που δεν αλλάζει κάτι, 4-3-3, και όταν πια εκδηλώνουν επιθέσεις ο πιστοφορεί ο Λάγη που γίνεται τρίτο στόπερ και κλείνουν και τα πλάγια back corner για την Ελβετία. Όχι τελικά, απομακρύνθηκε η μπάλα μέσα στην περιοχή, οι μάχες. Τώρα θα φύγει ο Κωσόβος, θα απομακρυνθεί η μπάλα μακριά και θα φτάσει στη μεσαία γραμμή για το Κατάρ που αρχίζει πλέον και
1: η Ελβετία πιέζει, Γιάννη, όπως και εσύ λες. Έχουμε συμπληρώσει 13 λεπτά, συμπληρώνουμε σε πολύ λίγο. Το 0-0 παραμένει. Ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Βασίλη για το τελευταίο 1,5 λεπτό του πρώτου οκταλέπτου. Μπαρτσελονέτα Προορέκο.
2: 5-5 το σκορ στην πρώτη περίοδο, πάρα πολύ ψηλά το σκορ έτσι σε αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Προηγήθηκε με 5-4 πριν από λίγο η Προορέκο με τον Τιφούλβιο με ένα καταπληκτικό σούτ στα 2-16 για τη λήξη πρώτης περίοδου. Απάντησε με πέναλτι ο Σανάουζα, ο οποίος ισοφάρισε 5-5, ενώ είχαμε δύο συνεχόμενα λάθη, ένα για κάθε ομάδα, ένα επιθετικό φάουλ της Προορέκο και μια κακή πάσα έξω από πλευράς Μπαρτσελονέτα. Έτσι λοιπόν τώρα στην επίθεση είναι η ιταλική ομάδα. 1-15 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου του τελικού, τον οποίο παρακολουθούν περίπου 2.500 φίλαθλοι στις εξέδρες του ανοιχτού κολυμπητηρίου της Ξήρα. Ένα ωραίο κολυμπητήριο από αυτή την άποψη, παλιό είναι, αλλά είναι ωραία διαμορφωμένες οι κερκίδες και έχουν υπερθεί πολλοί κόσμος εδώ στη Μάλτα για αυτό το Final Four ανδρών γυναικών. Στην επίθεση τώρα η Μπαρτσελονέτα. Μετά από ένα σουτ το οποίο πήγε
0: να διακόψω, Βασίλη, να πω ότι έχει καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της Ελβετίας, αλλά δεν ξέρω αν τελικά θα εκτελεστεί, γιατί από τα replay που είδαμε ίσως ο παίκτης που το κερδίζει να είναι εκτεθειμένος, δηλαδή φαίνεται να είναι οριακά offside. Βεβαίως μπορεί να μας ξεγελάει και η γωνία λήψης της κάμερας. Πάντως τσεκάρετε το πέναλτι, έχει χτυπήσει ο Αμπουνάντα, γιατί στην κεφαλιά πάσα βγήκε γρήγορα στη μικρή περιοχή, αλλά τελικά όπως τσίμπησε την μπάλα για την Ελβετία ο Φρόιλερ έπεσε πάνω του, τον ανέτρεψε, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο σε δύο περιπτώσεις μάλιστα, η δεύτερη είναι του Φρόιλερ δηλαδή που κέρδισε το πέναλτι, αν η φάση εξελίχθηκε από κανονική θέση offside. Οπότε γυρίζω το μικρόφωνο σε σένα. Ελπίζουμε Αμπουνάντα να είναι καλά, γιατί είναι πεσμένος και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Τώρα κάπως σηκώθηκε και δείχνει να είναι ζαλισμένος. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί συνεχίζεται ο έλεγχος, εάν τελικά θα καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της Ελβετίας με την κεφαλιά πάσα που έβγαλε τον Φρόιλερ απέναντι από τον goalkeeper του Κατάρ, τον Αμπουνάντα, κατάφερε να τσιμπήσει την μπάλα στην έξοδο του Αμπουνάντερ, ο οποίος έπεσε με σφοδρότητα πάνω στον παίκτη της Ελβετίας από τη δυνατή σύγκρουση χτύπησε ο τερματοφύλακας. Η φάση εξακολουθεί να ελέγχεται. Ο διαιτητής από την Ονδούρα, ο Μαρτίνες, απομακρύνει τους παίκτες. Εμείς περιμένουμε τώρα την ετοιμιγορία, εάν δηλαδή υπάρχει ή όχι offside και αν τελικά ισχύσει η διαδικασία πέναλτι. Πάντως, αν κρίνω από τις κινήσεις του διαιτητή, θέλοντας ο τερματοφύλακας να πάει στη γραμμή, απομακρύνοντας τους παίκτες, εκτιμώ ότι η φάση ελέγχθηκε και ότι όλα εξελίχθηκαν ομότυπα, οπότε θα έχουμε πέναλτι για την Ελβετία. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι, ήταν οριακές περιπτώσεις που τελικά οι παίκτες καλύπτονταν και η ευκαιρία για τους Ελβετούς με τον Εμπολό. Κίτρινη κάρτα στον Αμπουνάντα για την ανατροπή πάνω στον Φόιλερ. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Ο Εμπολό είναι εκείνος ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ο Μαρτίνες, ο διαιτητής από την Ονδούρα, συμβουλεύει τον Αμπουνάντα πώς πρέπει να σταθεί. Ο Εμπολό λοιπόν είναι έτοιμος να βάλει το πρώτο γκολ για την Ελβετία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο έλεγχος έχει τελειώσει όπως ενημερωθήκαμε. Εμπολό το πλασέ, η μπάλα στα δίκτυα χαμηλά στην δεξιά γωνία, την αριστερή διάλεξε ο Αμπουνάντα. 1-0 η Ελβετία στο 17ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εμπολό, πέναλτι που κέρδισε ο Φρόιλερ στην ανατροπή του από τον Αμπουνάντα. Να λοιπόν που η Ελβετία στο 17ο λεπτό ανοίγει το σκορ και κάνει το 1-0 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπολό.
1: Λοιπόν, 1-0 Γιάννη, προβάδισμα για την Ελβετία από το σημείο του πέναλτι με τον Εμπολό. Για πάμε στο Βασίλη να μας πει πως ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο και επιστρέφουμε σε σένα. Έλα Βασίλη.
2: Στο ισόπαλο 6-6.
1: Πολλά γκολ, 12 έτσι.
2: Πάρα πολλά γκολ στον τελικό. 6 κάθε ομάδα, 12 στο σύνολο. Όπως λες Άγγελε, πραγματικά.
1: Και είναι και κάποια από γιατί το παρακολουθώ. Είναι πολύ ωραία γκολ.
2: Φοβερά σουτ, καταπληκτικά σουτ δηλαδή. Είναι παίκτες που πάρα πολύ μεγάλης ποιότητας, που διαθέτουν και πολύ δυνατά σουτ και το έχουμε δει έως τώρα στον αγώνα. Δεν είναι πρωταγωνιστές οι άμυνες, αλλά οι επιθετικές ενέργειες. Έκανε το 6-5 ο Σαναούζα με δύο συνεχόμενα γκολ για την ομάδα του. Στα 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του οκταλέπτου έγινε το 6-5. Ισοφάρισε το παίκτη παραπάνω ο Ανδρέα Φοντέλη με ένα πάρα πολύ επίσης δυνατό σουτ. Να πω ότι δύο γκολ έχει ο Μουνιαρίδη, να σα το λόγο. Δύο ο Σαναούζα, ένα ο Μπούριαν και ένα ο Γκομίλα για την Μπαρσελονέτα. Και απ' την άλλη για την Προρέκο, ένα ο Ντιφούλβη, ένα Γρανάδο, δύο ο Φοντέλη, ένα ο Πρεσιούτη, ένα ο Ιόκι Γκράτ. Αυτή είναι η σκόρερ του εντυπωσιακού πρωτοκταλέπτου του φετινού τελικού του Champions League. Άγγελ.
1: Ωραία, Βασίλη, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Στο Γιάννη ο λόγος. Έλα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, η Ελβετία με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εμπολό προηγείται του Κατάρ 1-0. Πέναλτι που κέρδισε ο Φρόιλερ από την ανατροπή του από τον goalkeeper του Κατάρ, τον Αμπουνάντα. Και ο Εμπολό βάζει το 1ο γκολ για την Ελβετία από τις αρχές του 2025. Ένας εντυπωσιακός αριθμός τα τελευταία χρόνια για τον Εμπολό στην επίθεση των Ελβετών. Θυμίζω ότι 8 γκολ είχε βάλει τα προηγούμενα 6 χρόνια για την πατρίδα του. Γεννημένος στο Καμερούν αλλά μεγαλωμένος στην Ελβετία και δείχνει πια ποδοσφαιρικά αρκετά όριμος ο επιθετικός της Ρένς και σκόρερ για τους Ελβετούς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, το Κατάρ άντεξε 16 λεπτά, 15 πες μέχρι να κερδίσει το πέναλτι. Χρειάστηκαν να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον goalkeeper του Κατάρ που τραυματίστηκε στην σύγκρουση που είχε με τον Φρόιλερ. Στο 17 ο Εμπολό έβαλε την Ελβετία μπροστά με 1-0, οπότε διώγνει και το άγχος από τον Μουράτ Γιακίν για το ξεκίνημα βέβαια στο μάτς, ακόμα νωρίς είμαστε στο 20. Η Ελβετία πιέζει το Κατάρ, γυρίζει την μπάλα πίσω και συγκεκριμένα η προσπάθεια έγινε από τον Λάγη που δίνει για τον Αμπουνάντα. Ο Αμπουνάντα όμως πετάει την μπάλα έξω, πλάγια για τους Ελβετούς. Ένα πλάγιο από τα δεξιά για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν. Ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, είναι στα πλάνα μας, παρακολουθεί και ελπίζει αυτά που δεν γνωρίζει να είναι λιγότερα από αυτά που γνωρίζει. Θυμίζουμε την ερώτηση που δέχθηκε για όλα όσα συμβαίνουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τα κριτήρια εισόδου στην χώρα. Η Ελβετία είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Αϊμπίσερ. Η Μπαλιά περνάει στην περιοχή. Ωραία συνεργασία, μεγάλη επέμβαση του Αμπουνάντα. Πολύ, πολύ μεγάλη φάση εδώ και ευκαιρία για τους Ελβετούς, πως τρύπωσαν στην περιοχή του Κατάρ και κατάφεραν μέσα από κοντινές μεταβιβάσεις να βγάλουν αυτή την ευκαιρία. Ο Αμπουνάντα σωστά στη γωνία του κατάφερε να διώξει. Επιμένει πάντως η Ελβετία με τον Τζάκα που αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Βάργκας. Ανεβαίνει και ο Ελβέντη εκεί να βοηθήσει. Μπάλα κόντραρε. Πλάγια όμως, έγινε το λάθος. Υπέρ του Κατάρ από τα δεξιά, πως αμήνεται το Κατάρ. Φάση τώρα που ξεκίνησε από τα δεξιά για τους Ελβετούς. Τι ωραία συνεργασία, τι ωραία πάσα που έδωσε εκεί ο Εμπολό. Έγινε το πλασέ από τον Ζακαρία που είχε ανέβει. Βρέθηκε απέναντι από τον Αμπουνάντα. Πολύ ωραία όμως και η τοποθέτηση του goalkeeper της Αλ Ραγιάν σε αυτή την επέμβαση που έγινε στο 21ο λεπτό. Η Ελβετία προηγείται 1-0 το Κατάρ με το πέναλτι του Εμπολό από το 17. Πιέζει τώρα το Κατάρ. Κάτω τη μεσαία γραμμή όμως η Ελβετία έγινε το λάθος. Πήγε να διατηρήσει την μπάλα. Επιμένει όμως και με την βοήθεια του Φρόιλερ κερδίζει και πάλι αναπτύσσεται από τα δεξιά που είναι ο Εντόι. Εντόι κρατά την μπάλα στην πλάγια γραμμή. Θέλει να την περάσει εσωτερικά στη ζώνη των 10 μέτρων έξω από την περιοχή του Κατάρ. Και πάλι ο Εντόι. Είναι ο Εμπίσερ από τα δεξιά. Γυρίζει την μπάλα πίσω για την οργάνωση του παιχνιδιού από την πίσω γραμμή και από τον Ελβέντη. Ο Ακάντζη. Η μπάλα περνάει για τον Βάργκας. Έχει κλείσει και ο Ροντρίγκες. Πάω. Ο Βάργκας είναι γρήγορος. Είναι ένα παιδί που έχει επιτάχυνση. Και άλλη κάρτα. Η κίτρινη κάρτα για τον Γκαμπέρ. Γι' αυτό το φάουλ πάνω στον Βάργκας που κάνει την προσποίηση. Από τα αριστερά για να μπει στην περιοχή και δεν έδωσε εκεί η περιθώρια για κάτι διαφορετικό στον Γκαμπέρ. Και έχουμε λοιπόν αυτό το φάουλ για την Ελβετία με πρωταγωνιστή πάντως τον Ρούμπεν Βάργκας και θα αναλάβει και τη στατική εκτέλεση ένα παιδί της Λουκέρνης και από τα αγαπημένα παιδιά του Μουράτ Γιακίν με δομινικανό πατέρα και Ελβετίδα μάνα. Στη Λα Λίγκα μπορεί σε Βίλη να ταλαιπωρείται αλλά ο ίδιος κάνει τη διαφορά. Και έχουμε αυτό το φάουλ για τον 27χρονο μεσοεπιθετικό της Ελβετίας. Ο Βάργκας που το κέρδισε, το εκτελεί, απευθείας πήγε να το κάνει μάλλον. Εδώ δεν έβαλε σωστά ο Ακάντζη το κεφάλι του. Μπήκε γρήγορα και ο Γκαμπέρ στη φάση και κατάφερε να διώξει για την άμυνα του Κατάρ. Επικίνδυνη ήταν η εκτέλεση. Ναι. Κατάφερε ο Γκαμπέρ ενώ η μπάλα πήγαινε προς την εστία εκεί που περίμενε πάντως ο Αμπουνάντα. Λοιπόν, στο 24ο λεπτό Ελβετία Κατάρ 1-0 με το πέναλτι του Εμπολό. Από το 17 έχουμε το cooling break όπως έχουμε συνηθίσει.
1: Ωραία, θα το εκμεταλλευτούμε και αυτό.
0: Για να δρώσει τον υποδοσφαιριστή.
1: Ωραία, παραμένει το 1-0 για τους Ελβετούς. Όμως η Προρέκο Βασίλη βλέπω έχει πάρει ένα σχετικά καλό προβάδισμα, θα έλεγα.
2: Ναι, δύο τερμάτων, 8-6 προηγείται της Μπαρσελονέτα. Εντάξει, πάρει πάρα πολλές φορές βέβαια στον αγώνα, αλλά δείχνει ότι έχει βρει ρυθμό η Προρέκο. Κάνει το 7-6 με τον Πρεσιούτη στα 7-32 πριν το ημίχρονο και το 8-6 σε κόντρα με τον Τιφούλβιο. Έφυγε στην κόντρα απέναντι στον Αγκύρε και τον νίκησε. Τώρα αποβολή κερδίζει στα 2 μέτρα για λογαριασμό της Μπαρτσελονέτα ο Γκομίλα. Έτσι λοιπόν έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω η ισπανική ομάδα. Παρακολουθούμε βέβαια ένα πάρα πολύ συναρπαστικό τελικό μεταξύ δύο πολύ ποιοτικών ομάδων. Και τώρα η Μπαρτσελονέτα θα μειώσει σε 8-7 στα 4.50 πριν την ολοκλήρωση για το ημίχρονο με τον Βάλς σκόρερ, τον Μάρκ Βάλς, πάρα πολύ ωραίο γκολ σε επίθεση παίκτη παραπάνω για την ισπανική ομάδα η οποία είναι αποφασισμένη έτσι να διεκδικήσει με πολύ μεγάλο πάθος το τρόπαιο απέναντι στην πολυνίκη της διοργάνωσης Προρέκο. Είπαμε, το έχει κατακτήσει μια φορά το 2014. Έκτοτε είχε 9 χαμένους ημιτελικούς σε Final Four, σε τελική φάση, ας το πω πιο σωστά, Champions League, γιατί είχαμε και Final 8, την Final 6 στο παρελθόν. Και απέναντί της είπαμε είναι η Προρέκο που έχει πραγματοποιεί σήμερα την 20η συμμετοχή της στον τελικό της διοργάνωσης, στον τελικό του Champions League. 8-7 το σκορ υπέρ της Προρέκο, η οποία είναι και στην επίθεση. Είναι καλά οργανωμένη η άμυνα των παικτών του Φραν Φερνάντεθ. Γίνονται οι προσποιήσεις και το σούτ και θα το δεχτεί τον γκολ ο Ουνάι Αγκυρέ. Έχει ευθύνη σε κάθαρη. Ο Ανδρέα Φοντέλη πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ στον σημερινό αγώνα. Κάνει το 9-7. Ο Ουνάι Αγκύρε ήταν σε φοβερή κατάσταση. Είπαμε, είναι ο κορυφαίος τροματοφύλακας στον κόσμο και ήταν σε φοβερή κατάσταση στον ημιτελικό με τη Φενερμπάχτσε. Τώρα όμως έχει ευθύνη στον γκολ το οποίο δέχεται με τον Ανδρέα Φοντέλη να κάνει το 9-7, 4-25 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Βέβαια το σκορ είναι πάει πάρα πολύ ψηλά. Θυμίζω ότι ο ημιτελικός της Μπαρσελονέτα με την Φερεντσβάρος ολοκληρώθηκε 9-9 και ήδη η Μπαρσελονέτα έχει δεχτεί 9 γκολ από την Προρέκο και είμαστε στα μισά του δευτέρου οκταλέπτου και τώρα μάλιστα σφυρίζει επιθετικό φάουλ στην επίθεση της Μπαρσελονέτα και έχει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα η Προρέκο με τον Παβιγιάρ να περνά στο δεύτερο δοκάρι. Πάρα πολύ καλή άμυνα που παίζει ο Τσενίκε. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή και θα σκοράρει σε δεύτερο χρόνο για την Προρέκο, η οποία θα πάρει προβάδισμα 3 γκολ ο Άλβαρο Γρανάδος. Θα κάνει λοιπόν το 17. Όχι, διορθώνω, κοντέμι είναι. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά να πω εδώ, ξέρεις, και είναι κακός ο φωτισμός. Τα σκουφάκια της Προρέκο είναι μαύρα και έχουν και ένα γαλάζιο στα νούμερα. Ίσα που διακρίνονται τα νούμερα των παικτών. 17 πάντως, όπως και
1: 17 Βασίλη, 4 και 4 πριν το φινάλε για το ημίχρονο. Πάμε λίγο στο Γιάννη και φυσικά εσύ όταν το κρίνεις σκόπιμο, όσο είμαστε στο Γιάννη, ζητάς το λόγο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 60% κατοχή μπάλας για την Ελβετία, λογικό και επόμενο. Έχει ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι μετά την διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Στο 28 λεπτό είμαστε, Ελβετία κατά 1-0 με τον κόλμα πέναλτι του Εμπολό που κέρδισε ο Φρόιλερ. Η Ελβετία έχει ευκαιρίες, έχει χάσει δύο σπουδές φάσεις με τον Εντόι, έχει χάσει κι άλλη μια ευκαιρία με τον Ζακαρία. Στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις ο Αμπουνάντα, εντυπωσιακός ο goalkeeper του Κατάρ, κατάφερε να αποκρούσει αποτελεσματικά. Εδώ ένα φάουλ που κερδίζει το Κατάρ και ύστερα από αρκετή ώρα θα επιχειρήσει να περάσει την μέσα γραμμή. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Αμπντουρισάγ, 26 ετών που αγωνίζεται ο Γιουσούφ Αμπντουρισάγ στην Αλ Γουάκρα. Ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή, εκεί έβαλε το σώμα του ο Ελβέντι. Ο αμυντικός της Gladbach δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας και το φάουλ λοιπόν είναι για το Κατάρ, με τον Πέδρο Μιγγέλ να το εκτελεί, γεννημένος στην Πορτογαλία, αν σας έκανε εντύπωση το όνομα, γνωστός ως Ρορό για το Κατάρ, που βγαίνει στην επίθεση και κερδίζει το κόρνερ. Ένα κόρνερ λοιπόν που παραχώρησε ο Ελβέντι με κεφαλιά και το Κατάρ στο 21ο λεπτό ενθουσιάζει το κοινό του, βγαίνει στην επίθεση, έχει στατική φάση. Μπροστά από τον Αμπντουρισάγ που ήταν και σε οριακή θέση και offside, ο Αφίφ είναι αυτός που εκτελεί πλασαριστά. Κάνει το γέμισμα στην περιοχή των Ελβετών, η μπάλα όμως έφυγε out. Δεν μπόρεσε εκεί να κάνει κάτι διαφορετικό για το Κατάρ ο Λάγη, ενώ έχουμε και τραυματισμό ποδοσφαιριστή στις εναέριες διεκδικήσεις που φαίνεται να είναι ζαλισμένος. Άλλη μια διακοπή στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ας την εκμεταλλευτούμε για αυτή τη διακοπή. Γιάννη, Βασίλης Μότσης, Μπαρτσελονέτα, Προρέκο.
2: Είχε μειώσει τα δύο γκολ με τον Μάρκ Βάλς η Μπαρτσελονέτα στα 3:37 για το ημίχρονο, αλλά ήρθε ένα ακόμη γκολ, αυτή τη φορά από τον Γρανάδος για την Προρέκο, για να κάνει το 11-8. Έχει πετύχει 11 γκολ ήδη προρέκο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο αριθμό. Δηλαδή, φαντάζει έτσι ασταμάτητα επιθετικά η ιταλική ομάδα. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση τη ισπανική που είπαμε έχει 33 συνεχόμενα νικηφόρα παιχνίδια και η Μπαρσελόνη ήταν σε εκπληκτική κατάσταση φέτο. Κερδίζει τώρα από πολύ σε αυτή την επίθεσή τη. Όποτε θέλει, παίρνει το λόγο. 11-8 το σκορ. Γυρίζουν την μπάλα της Μπαρσελονέτα. Η μπάλα είναι στον Μπούριαν. Θα δώσει στο κέντρο της περιφέρειας. Θα αποκρούσει με το κεφάλι ο Νικόσια. Πρέπει να πόνισε αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατός ο του Ζαναούζα. Συνεπής παραμένει η Μπαρσελονέτα. Σκοράρει σε δεύτερο χρόνο με τον Μπούριαν, τον Ούγκρο, ο οποίος μειώνει σε 11-9. 2-52 για το ημίχρονο. Και η δική της συγκομιδή έτσι, τερμάτων είναι πάρα πολύ καλή της Μπαρσελονέτα. Απλά έχει δεχτεί 11 από την προρέκο. 11-9, 2-32 ακόμη για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου σε ένα πολύ όμορφο τελικό. Θέλουμε βέβαια να δούμε την Μπαρσελονέτα να ανεβάζει ακόμη περισσότερες στροφές για να πιέζει ακόμη περισσότερο την ιταλική ομάδα. Γιατί έτσι να έχει μεγαλύτερη αγωνία το παιχνίδι. Η προρέκο είναι στην επίθεση. Η μπάλα πάει στον Ίρβινγκ. Κρατά ο Αμερικανός, ο οποίος είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, να το τονίσουμε και αυτό. Στην επίθεση λοιπόν η ιταλική ομάδα με τον Τιφούλβιο τώρα να κερδίζει ένα απλό φάουλ. Θα σηκωθεί για το εξάμετρο για να δούμε. Θα το όχι του γλιστράει μπάλα από τα χέρια. Κρατά όμως την κατοχή η ιταλική ομάδα. Σε δεύτερο χρόνο θα σουτάρει έξω η κατοχή. Στην ισπανική ομάδα.
1: Η κατοχή στην Μπαρσελονέτα, Βασίλη. 9-11 προηγείται η προορέκο, καθώς η Μπαρσελονέτα τυπικά αναφέρεται ως γηπεδούχος. 2-10 πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε στο Γιάννη. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, Βασίλη. Αν το κρίνεις σκόπιμο, η ώρα είμαστε στο Γιάννη. Παίρνεις το λόγο. Γιάννη.
0: Λοιπόν, στο 32 είμαστε. Ελβετία στην επίθεση προηγείται απέναντι στο Κατάρ 1-0. Κατάρ-Ελβετία 0-1 με το πέναλτι του Εμπολό στο 17ο λεπτό. Έχει χάσει ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει βρει και ένα δεύτερο γκολ η Ελβετία. Κρατά την μπάλα τώρα κάτω από την μέσα γραμμή με τον Τζάκα. Γυρίζει την μπάλα από αριστερά με τον Βάργκας και ανεβαίνει εκεί και ο Ελβέτη για να βοηθήσει. Ο Ροντρίγκες θα εκτελέσει το πλάγιο out για τους Ελβετούς που θέλουν σε αυτό το διάστημα. Λογικό είναι να γίνουν περισσότερο αποφασιστικοί και εύστοχοι απέναντι από τον Αμπουνάντα για να δώσουν από το πρώτο ημίχρονο ένα προβάδισμα νίκης στον εαυτό τους μετά τον γκολ του Εμπολό με το πέναλτι που κέρδισε ο Φρόιλερ. Εδώ η κεφαλιά όμως δεν ήταν καλή του Βάργκας. Προσπάθησε να βρει τον Εμπολό, βγήκε γρήγορα και μάζεψε ο Αμπουνάντα. Δύο τελικές ενέργειες στο Κατάρ, 8 για τους Ελβετούς. Εντός εστίας για τους Ελβετούς οι 4, για το Κατάρ η 1 η μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Έντινσον Ζούνιορ. Στο τέτα-τέτ, στην αρχή του παιχνιδιού, στο δεύτερο λεπτό, με τον Κόμπελ που πήγε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Ο Κόμπελ την σταμάτησε. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή για το Κατάρ. Από τότε η Ελβετία επιτίθεται συνεχώς και δημιουργεί κινδύνους. Και πάλι μπάλα από τα αριστερά. Η σέντρα βγαίνει από τον Γκαμπέρ. Και πάλι η Ελβετία που μαζεύει πολύ εύκολα την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Φρόιλερ και θέλει να βγει με τον Εντόι από τα δεξιά. Εντόι είναι 2. Δεν το τόλμησαν και ανέβηκε ο Ακάντζη από τα δεξιά να τον βοηθήσει. Επιμένει η Ελβετία, είναι η προσπάθεια. Ωραία, ο Εντόι με το αριστερό σημάδεψε μπαίνοντας στην περιοχή από τα δεξιά. Θέση μέσα δεξιά, θέλησε με το αριστερό να στείλει την μπάλα προς τη δεξιά γωνία του Αμπουνάντα. Αλλά η μπάλα δεν πέρασε. Κοντράρε και πάλι Τζάκα. Και πάλι η Ελβετία έτσι καταλαβαίνεται με τον Αεμπίσερ. Που κινείται τώρα σε πιο κεντρικό ρόλο και βγαίνει και ο Φρόιλερ πιο πλάγι αριστερά και αφήνει την μπάλα στον Βάργκας. Ο Εμπίσερ έδειξε στον Βάργκας να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Άλλη μια οργανωμένη επίθεση. Η Μπαγιά από τα αριστερά. Και πάλι δεν πέρασε. Ο Ελβέντι είναι. Ο Ακάντζη. Η προσπάθεια. Η μπάλα έχει φτάσει στον Ζακαρία από τα δεξιά. Η προσπάθεια έγινε από τον Φρόιλερ, αλλά δεν βρήκε διέξοδο εκεί και με τον Αεμπίσερ. Επιμένουν οι Ελβετοί. Στο μισό γήπεδο είναι το παιχνίδι. Ουσιαστικά είναι στη ζώνη των 10 μέτρων έξω από την περιοχή του Κατάρ. Η κάθε την παλιά, η προσπάθεια τώρα να. Το τακουνάκι εντόι out. Το τακουνάκι ήταν από τον Εμπολό. Πάσαρε πάρα πολύ ωραίο. Εντόι βέβαια δεν ήταν ελεύθερο. Υπήρχε εκεί πολυκοσμία. Επιχείρησε και προσπάθησε να του βάλει την κόντρα ο Κούκι. Ο Κούκι έχασε εκεί τον Εμπολό από το τάκλιν, αλλά καθυστέρησε κάπως να εκτελέσει ο Ντόι, δεν εκτέλεσε πρώτο χρόνο. Πήγε να τον κλείσει, μπάλα έφυγε μακριά από την εστία.
1: Λοιπόν, παραμένει το σκορ στα επίπεδα του 1-0 για τους Ελβέτους. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία 23 δευτερόλεπτα από τον Βασίλη Μότση πριν το που έχουμε για το φινάλε του ημιχρόνου και επιστρέφουμε σε σένα, Γιάννη. Έλα, Βασίλη.
2: Μπαρσελονέτα προ-ρέκο 11-12, 23 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Θα μπορούσε να είναι και σκορ στο φινάλε του αγώνα, αλλά είναι το σκορ του ημιχρόνου στον τελικό του Final Four του Champions League που γίνεται στη Μάλτα για τη σεζόν 25-26. Είχε προηγηθεί προ-ρέκο, όπως είχαμε πει και νωρίτερα, και με 3 γκολ διαφορά, και με 17 και με 11-8. Μείωσε σε 11-10 με τον Βελότο, αφού είχε προηγηθεί και γκολ του Μπούριαν, το οποίο είχαν περιγράψει εκείνη την ώρα. Έκανε το 12-10 ο Φραντσέσκο Κάσια στα 1-44 για το ημίχρονο και πριν από λίγο Ταούλ έκανε το 12-11, μείωσε μάλλον στο γκολ τη διαφορά για την ομάδα του Μπαρσελονέτα. Στην επίθεση είναι προ-ρέκο στην τελευταία για το πρώτο ημίχρονο λογικά. Ο Παβιγιάρ θα περάσει το κέντρο της περιφέρειας, θα πάρει ξανά την μπάλα στα χέρια, σουτάρει έξω, ακόμη 4 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Υπάρχει αποβολή, είχε προηγηθεί σφύριγμα για αποβολή υπέρ της προ-ρέκο. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι λέει ο διαιτητής, γιατί τα εκεί συζητά, θέλει την μπάλα στα χέρια για να, από μία αποβολή. Από μία αποβολή είχε δώσει. Επομένως τα ίσια οι δύο ομάδες, 4 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντι Φούλβιο είναι ο ένας παίκτης που αποβάλλεται για την προ-ρέκο και ο Σαναούζα ο Ισπανός για την Μπαρσελονέτα. Δύο παίκτες με διεθνείς που έχουν δώσει πάρα πολλές μάχες και στα εθνικά συγκροτήματα. Έκανε το σούτο Γρανάδος, απέκρουσε ο Αγκύρε. Το αποτέλεσμα λοιπόν του ημιχρόνου θα είναι Μπαρσελονέτα 11, προ-ρέκο 12, 6-6 το επιμέρους σκορ του πρώτου εκταλέπτου, 6-5 υπέρ της προ-ρέκο το δεύτερο. Αυτά, Άγγελε, για το ημίχρονο.
1: Ωραία, επανερχόμαστε με την έναρξη του τρίτου οκταλέπτου. Γιάννη, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 37ο λεπτό. Ελβετία προηγείται του Κατάρ 1-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εμπολό στο 17ο λεπτό. Και πάλι η Ελβετία είναι στην επίθεση με τον Ντόι που θα πάρει το φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής από τα δεξιά. Να και το κύμα εμφανίζεται στην San Francisco Bay Area από τους οπαδούς, από τους φιλάθλους και των δύο χωρών. Μια έτσι ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Με την Ελβετία να συνεχίσει τη δουλειά της, ο Ροντρίγκες για τον Βάργκας, Βάργκας και πάλι για τον Ροντρίγκες. Η κόντρα έχουμε out, δεν ευνόησε τον ακραίο μεσοεπιθετικό της Ελβετίας. Ο Λοπετέκι ζητάει από τους παίκτες του, από τους παίκτες του Κατάρ να κλείσουν καλύτερα τον χώρο. Το κύμα στις εξέδρες συνεχίζεται. Ο Ροντρίγκες δεν μπήκε εκεί στην φάση να απομακρύνει εγκαίρως. Αλλά τώρα η Ελβετία κερδίζει και πάλι την μπάλα, η οποία επιστρέφει στα πόδια του Κόμπελ, κάπως παρακινδυνευμένα. Δεν έδιωξε αμέσως, πιέστηκε, η μπάλα έφυγε πλάγια. Και πάλι το Κατάρ τώρα από τα δεξιά είναι στην επίθεση. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Αμπουρισάγκ για την ομάδα του Κατάρ, που γυρίζει την μπάλα πίσω με την πάσα από τον Πέντρο Μικέλ. Έγινε όμως το λάθος. Ο Τζάκα κάνει την μπαλιά, ο Εντόι πολύ ωραία μαζεύει την μπάλα με τα κουνάκια, δεν κατάφερε όμως να αποφύγει το φάουλ, και ενώ ανέβαινε ο Ζακαρία από τα δεξιά, ο Ντένις Ζακαρία, ένα πολύ γνωστό όνομα στον χώρο του ποδοσφαίρου, 29χρονος, που αγωνίζεται στη Μονακό, έχει περάσει από Gladbach, Juventus και Chelsea. Χαφ είναι, αλλά με Φρόιλερ και Τζάκα δυσκολευόταν ο Γιακίν να τον βάλει στην ενδεκάδα των Ελβετών και βρήκε αυτή τη λύση. Από τον Μάρτι δηλαδή πρωτόπαιξε ως δεξί στόπερ σε άμυνα των τριών, και ο Ζακαρία βλέπουμε πόσο πολύ έντονα εκδηλώνει επιθέσεις για την Ελβετία, που τώρα κάνει το λάθος ο Βάργκας έξω από την περιοχή του Κατάρ και έχουμε αυτό το φάουλ που θέλει να βιαστεί το Κατάρ, αλλά ο Ζακαρία έκλεψε, κέρδισε την μπάλα, έδωσε για τον Ροντρίγκες και μπάλα πίσω για τον Ακάντζη και από τον Ακάντζη για τον Ελβέντι. Και πάλι Ελβετία με τον Εντόι και φάτος και δραστήριος ο Εντόι. Θα μπορούσε να και σκοράρει, θέλει να μπει στην περιοχή, προσπάθησε έτσι να βγάλει την παράλληλη, δεν τα κατάφερε. Τζάκα, ο Τζάκα τώρα προς τα δεξιά δίνει για τον Ζακαρία, Ζακαρία για τον Τζάκα, περιμένει ο Φρόιλερ που πήρε την πάσα από τον Αϊμπίσερ. Τζάκα μεταβιβάσεις έτσι σε μικρές αποστάσεις για τους Ελβετούς, το Κατάρ είναι στριμωγμένο στα όρια της περιοχής, κρατάει όμως τη τελευταία γραμμή άμυνας, για να έχετε μία εικόνα, είναι τοποθετημένη στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Τώρα ο Τζάκα την περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα, Εμπίσερ, η σέντρα κόρνερ. Δύσκολη επέμβαση από τον Αμπουνάντα, γιατί όπως ο Εμπίσερ ήταν εκτός ισορροπίας, έχω την εντύπωση ότι πήγε να κάνει γέμισμα. Η μπάλα όμως πήρε τροχιά προς την εστία και εκεί στην αριστερή του γωνία, ενώ η μπάλα πήγαινε μέσα, ο Αμπουνάντα και με τα δύο χέρια χρειάστηκε να εκτεναχθεί και να παραχωρήσει αυτό το κόρνερ, μπαίνοντας το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, και ενώ η Ελβετία προηγείται 1-0 του Κατάρ με το πέναλτι, του εμπολό πέναλτι που κέρδισε ο Φρόιλερ στην ανατροπή του από τον Αμπουνάντα. Ο Βάργκας και πάλι είναι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από τα δεξιά. 42 λεπτό, εκτελεί προς το σημείο του πέναλτι, έγινε το σούτ, η μπάλα όμως δεν πέρασε και τώρα το Κατάρ θέλει να φύγει γρήγορα προς την επίθεση. Εδώ θα δουν και οι Ελβετοί την κάρτα, θα τη δει ο Ζακαρία. Την κίτρινη κάρτα, θυμίζω, Γκαμπέρ και ο γκολκίπερ Αμπουνάντα έχουν δει την κάρτα για το Κατάρ. Το Κατάρ το οποίο βασίζει πολλά στο επιθετικό κομμάτι, στον Ακράμ Αφίφ. Αυτός είναι ο superstar της ομάδας. Σας λέγαμε ότι έχει αναδειχθεί δύο φορές έτσι καλύτερος ποδοσφαιριστής Ασίας, πρωταγωνιστής όταν το Κατάρ κέρδισε το κύπελο Ασίας το 2019 με 10 assist, πρωταγωνιστής όταν το Κατάρ πήρε το κύπελο Ασίας το 2023 έχοντας βάλει 8 γκολ, από τα οποία ένα hat-trick ήταν στο τελικό, αλλά δεν έκανε αίσθηση ούτε στο Μουντιάλ πριν 4 χρόνια, και τώρα θέλει να πάρει ρεβάνς από τον εαυτό του, δεν κατάφερε να κάνει καριέρα στην Ευρώπη, 29 ετών, το μεγάλο αστέρι του Κατάρ και της Αλσάτ, Κινάτος. Τώρα στην επίθεση που θέλει να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή, το πλασέ με τα πόδια, θα απομακρύνει ο Κόμπελ και η ευκαιρία πάλι από τον Ζούνιορ στην ωραία ενέργεια που έκανε ο Αφίφ, ο οποίος από τα δεξιά πέρασε την μπάλα συρτά διαγώνια, δεν κατάφερε από τον Ρισάκ να κάνει το σουτ, η μπάλα πέρασε στον Έντμιλσον Ζούνιορ από την γωνία της μικρής περιοχής σε θέση μέσα δεξιά, έκανε το πλασέο Ζακαρία το τάκλιν, η μπάλα πέρασε με τα πόδια δύσκολα, ο Κόμπελ έβγαλε, να το Κατάρ, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία, η πρώτη στο μάτς στο δεύτερο λεπτό πάλι με τον Ζούνιορ, και τώρα που έχει κερδίσει κόρνερ το Κατάρ και θα το εκτελέσει ο Αφίφ που έβγαλε αυτή την παλιά για τον Έντμιλσον Ζούνιορ, που μπορεί να παίζει στο Κατάρ αλλά έχει, είπαμε, πλούσιες παραστάσεις και εμπειρία από το βελγικό πρωτάθλημα. Εκεί γεννήθηκε. Αφίφ προς το πρώτο δοκάρι, η μπάλα έχει απομακρυνθεί. Εδώ το σούτ δεν ήταν καλό από τον Αχμέτ, αλλά δεν μπόρεσε και η Ελβετία να βγει στην επίθεση. Έτσι λοιπόν ο πρωταγωνιστή τον Έντμιλσον Ζούνιορ έχει δύο μεγάλες φάσεις στο Κατάρ, που υπενθυμίζει στην Ελβετία πως όσο παραμένει το σκορ στο 1-0, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Βέβαια δεν γίνεται το χατήρι του Λοπετέκη που είχε ζητήσει από τους παίκτες του να είναι εύστοχοι. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες από τον Έντμιλσον Ζούνιορ στο πρώτο λεπτό και στο 42 σταμάτησαν πάνω στον goalkeeper της Dortmund, τον Κόμπελ. Η Ελβετία τώρα είναι στην επίθεση με τον Εντόι που περνάει τώρα από τα αριστερά, περνάει ανάμεσα από δύο. Θέλει να κάνει το γύρισμα, δεν αφήνει την μπάλα να βγει corner. Δεν βγήκε ούτε out από το κακό control, βέβαια εδώ υπάρχει foul σκληρό πάνω στον Αφίφ από τον πολύπειρο Ροντρίγκες. Άλλος ένας σπουδαίος παίκτης για αυτή την ομάδα της Ελβετίας, ο Ρικάρντο Ροντρίγκες, μαζί με τον Τζάκα. Είναι η πιο όρημη, η πιο έμπειρη στα 33 του παίκτης της Μπέτης. Και αυτός με αρκετές επαφές με την μπάλα στα πόδια. Πέρασε από Βόλφσπουργκ, Μίλαν, PSV Eindhoven, Τωρίνο. Με χιλιανή μητέρα και Ισπανό πατέρα. Από μια έτσι γειτονιά εργατών της Ζυρίχης. Έκτισε το μέλλον του και σίγουρα πέτυχε σπουδαία και ωραία πράγματα στην καριέρα του Ρικάρντο Ροντρίγκες. Η Ελβετία στην επίθεση. Πάλι ο Ντόι έχει περάσει από τα αριστερά. Ο Ντόι και πάει πιο κεντρικά ο Βάργκας. Ο Ροντρίγκες έχασε την μπάλα. Φάση συνεχίζεται. Ντόι, Ντόι υποθέσει μέσα αριστερά το σουτ. Και πάλι ο Ντόι επιχείρησε. Έδιωξε ο Αμπουνάντα. Η μπάλα έμεινε στην περιοχή. Κινήθηκε προς την πορεία της ο Ντόι. Απομάκρυναν οι αμυντικοί. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Διανύουμε το πρώτο. Κατάρ Ελβετία 0-1 με το πέναλτι του Εμπολό. Από το 17ο λεπτό το προβάδισμα για τους Ελβετούς που έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες με κορυφαίο για το Κατάρ τον goalkeeper Αμπουνάντα. Πανύψηλος 1-90. Ο goalkeeper της Άλε Ραγιάν στα 26 του. Γιατί όχι, να τον δει όλος ο κόσμος θέλει. Και πολύ ωραία πετάγεται και με σταθερή λαβή μαζεύει την μπάλα στο γέμισμα πάνω από το κεφάλι του Εμπολό. Αναμφίβολα ο Αμπουνάντα είναι πρωταγωνιστής σε αυτό το παιχνίδι. Κρατάει το σκορ στα επίπεδα του 1-0 για τους Ελβετούς και περιμένει, αφού ο Έντμιλσον Τζούνιορ έχασε τα δύο, μήπως του βρεθεί και άλλη φάση στην πορεία, μια του κλέφτη που λέμε, δυο του κλέφτη, την τρίτη να ευστοχίσει απέναντι από τον Κόμπελ για το Κατάρ. Είναι οι δύο μεγάλες φάσεις για το Κατάρ με τον Έντμιλσον Τζούνιορ που δεν έγιναν γκολ και ίσως το σκορ να ήταν διαφορετικό βεβαίως. Ως τώρα το παιχνίδι είναι δίκαιος προς την εξέλιξή του. Οι Ελβετοί είναι καλύτεροι και προηγούνται με 1-0. Δεν πρόλαβε την μπάλα σε αυτή την κούρσα που έκανε ο Αχμέτ από τα αριστερά. Η μπάλα έφυγε out, έκανε το γύρισμα. 1-0 προηγείται η Ελβετία. Δίκαια προηγείται, έχει τις περισσότερες ευκαιρίες στο μάτς. Έχουν σταματήσει πάνω στον goalkeeper του Κατάρ. Αλλά βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Αν δεν κλειδώνεις ένα μάτς, αν γίνεις απρόσεκτος, αν αποσπαστεί η προσοχή σου, βλέπουμε ότι το Κατάρ το παλεύει. Θέλει να κρατηθεί στο παιχνίδι, δεν θέλει να ανοίξει διαφορά του σκορ και περιμένει άλλη μια δική του στιγμή. Δεν ήταν τυχερό στις δύο προηγούμενες. Ή αν θέλετε, η ικανότητα του Κόμπελ, του Ελβετού τερματοφύλακα, έκανε τη διαφορά. Λοιπόν, η Ελβετία είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Αϊμπίσερ. Μπάλα περνάει μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία χάθηκε. Ίσως να βρει και μπάλα και στο δοκάρι στο πλασέ που επιχείρησε ο Βάργκας, ο μεσοεπιθετικός της Σεβίλης. Άπλωσε το πόδι του Αμπουνάντα. Η μπάλα φάνηκε να γλύφει το δοκάρι. Ο Βάργκας ζητάει κόρνερ. Έχω την εντύπωση μπορεί να έχει δίκιο. Για να δούμε. Δεν φαίνεται καλά γιατί μπαίνει πάνω στη φάση ο Πέδρο Μιγγέλ και δεν είχαμε οπτικό πεδίο. Ναι, κόρνερ είναι. Έτσι φάνηκε. Άλλη μία επέμβαση του Αμπουνάντα που άπλωσε το αριστερό του πόδι στη γωνία. Βρήκε την μπάλα που ίσως έτσι να έξιζε και την εξωτερική πλευρά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του goalkeeper του Κατάρ. Η Ελβετία προηγείται 1-0 του Κατάρ. Είμαστε στο τέταρτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Το corner εκτελείται. Οι κόντρες τελικά με αυτοθυσία θα φύγει η μπάλα από την περιοχή του Κατάρ και θα κερδίσει κεφάλ ο Αφίφ που γύρισε για να βοηθήσει στην προσπάθεια που έκανε ο Πέδρο Μιγγέλ για να απομακρύνει την μπάλα με ένα γυριστό βολ πλανήστρα από αρκετές καραμπόλες που έγιναν στην περιοχή και πάλι ευκαιρία του Βάργκας. Ναι, τη βρήκε την μπάλα. Τελικά την απομάκρυνε από το δοκάρι με το μητάκι ο Αμπουνάντα. Φοβερή επέμβαση του Αμπουνάντα. Πραγματικά σε αυτό το πλασέ από πλάγια θέση το διαγώνιο πλασέ του Βάργκας που έφτασε στην γωνία της μικρής περιοχής και πιο μέσα αλλά δεν νίκησε τον Αμπουνάντα παίζοντας από τα δεξιά. Πλέον με τον Εντόι να έχει περάσει από τα αριστερά για τους Ελβετούς. Ένας πολύ ταλαντούχος τερματοφύλακας ο 26χρονος Μαχμούντ Αμπουνάντα. Αναμφίβολα είναι πρωταγωνιστής. Το 2020 έγινε η πρώτη του κλίση στην εθνική ομάδα. Το Κατάρ βγαίνει στην επίθεση. Η μπάλα δεν έφτασε στον Αφίφ αλλά παίρνει κόρνερ στο συν 5, 5ο λεπτό καθυστερήσεων. Η αλλαγή παιχνιδιού έγινε σε αυτή την επίθεση από τον Έντμιστον Ζούνιορ. Η μπάλα βγήκε κόρνερ. Ο Αφίφα αναμένεται και θα το κάνει να πάρει και αυτή την εκτέλεση. Κατάρ Ελβετία 0-1, αλλά το Κατάρ έχει πάρει θάρρος από τις ευκαιρίες που είχε. Το κόρνερ εκτελείται, η μπάλα φεύγει και είναι δύσκολο εκεί με Ακάντζε Ελβέτη, η Ζακάρια κορμιά ψηλά να προβληματίσει συστατική φάση το Κατάρ. Η μπάλα έχει φτάσει πίσω στον Αμπουνάντα. Ο Αμπουνάντα, ο οποίος μην νομίζετε ότι είχε σταθερή συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα, ήταν στην K23, ήταν στον πάγκο τον περασμένο Οκτώβρη στα play-off για το παγκόσμιο κύπελο. Μονιμοποιήθηκε στην βασική ενδεκάδα για την εθνική ομάδα του Κατάρ και αν ήθελε να συζητηθεί στην πρεμιέρα του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τα καταφέρνει. Εδώ η προσπάθεια του Ροντρίγκης δεν τα κατάφερε ο Αμπουνάντα. Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία του Ελβετούς πάνω στη γραμμή. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Βγήκε ο Αμπουνάντα. Έγινε το μπέρδεμα στην άμυνα του Κατάρ. Δεν κατάφερε ο Εμπίσερ να στείλει την μπάλα στα δίθεν και ενώ ο Αμπουνάντα ήταν εκτός θέσης. Πήρε την πάσα. Από το ύψος της περιοχής έκανε το πλασέ προς την αριστερή γωνία. Πάνω στη γραμμή η μπάλα απομακρύνθηκε. Ακούστηκε το σφύριγμα του διαιτητή Σαΐντ Μαρτίνεζ από την Οντούρα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, ένα πολύ ωραίο πρώτο ημιχρόνου με αρκετές φάσεις. Τίποτα δεν έχει κριθεί. Το πέναλτι του Εμπολό έχει δώσει το προβάδισμα στους Ελβετούς με 1-0, αλλά πρωταγωνιστής και ο Αμπουνάντα, ο goalkeeper του Κατάρ, με αρκετές επεμβάσεις. Τέλος λοιπόν πρώτου ημιχρόνου από τη San Francisco Bay Area, Κατάρ Ελβετία 0-1.
1: 0-1 Κατάρ Ελβετία, τα λέμε σε περίπου 15 λεπτά με τον Γιάννη Σαντορίνεο. Εμείς τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρα στις 11 παρά 3 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλώς σας βράδυ. Μια ονειρεμένη μπασκετική χρονιά ολοκληρώθηκε σήμερα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά τον τίτλο της EuroLeague και του Super Cup κατέκτησε και αυτόν του πρωταθλητή Ελλάδας. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού στον πέμπτο μεταξύ τους τελικό, έχοντας πρώτους σκόρερς τον Φουρνιέ με 22 και τον Βεζένκοφ με 19 πόντους. Ένα κορυφαίοι σκόρερς για τους πράσινους ήταν ο Τολιόπουλος με 21 και ο Σόρτς με 14 πόντους. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο και 16ο στην ιστορία του Ολυμπιακού πρωτάθλημα όσον αφορά την χρυσή βίβλο του αθλήματος. 40 πρωταθλήματα μετράει ο Παναθηναϊκός, 10 ο Άρης που είναι στην τρίτη θέση της κατάταξης και ακολουθεί η ΑΕΚ με 8 και ο ιστορικός Πανελλήνιος με 6 τίτλους. Το σημερινό ήταν ένα παιχνίδι δίκαιο, ωστόσο τα πρώτα δύο στο ΣΕΦ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Έργιν Άταμαν μετά το μάτς, ενώ με αφορμή το τέταρτο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ως προπονητής του Ολυμπιακού, ο coach των τίτλων είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κυριαρχεί. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου, οι οποίοι θα μείνουν στην ιστορία». Από εξωαγωνιστικά επεισόδια μαυρώθηκε ο πέμπτος τελικός με τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει ότι ο Ταρίκ Τζόνς ρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στην φυσούνα κατά την αποχώρηση και τους πράσινους να προτίθενται να υποβάλουν μήνυση στον παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ και οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Ναν, ισχυριζόμενοι ότι πρώτος αυτός επιτέθηκε στον Τζόνς, αλλά και εις βάρος του Λεσόρ για επίθεση του Γάλλου Σέντερ σε όργανο της τάξης. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για έναν χρόνο από όλα τα γήπεδα και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ίδιο αλλά και στην ΚΑΕ. Έτσι, η συνολική απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέρχεται στους 19 μήνες. Από τον πέλεκι του αθλητικού δικαστή δεν γλίτωσε ούτε η σύντροφος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, η οποία τιμωρήθηκε με ετήσιο αποκλεισμό γιατί στον τέταρτο τελικό τράβηξε από το μανίκι τον διαιτητή Παπα Πέτρου. Ημίχρονο αυτή την ώρα στην αναμέτρηση Κατάρ-Ελβετία, με την οποία ολοκληρώνεται η τρίτη μέρα στο Μουντιάλ και το σκορ στα μισά του μάτς να είναι 1-0 υπέρ της Ελβετίας. Να συνεχίσουμε με πόλο το δελτίο μας μετά τον θρίαμβο της γυναικείας ομάδας του, η οποία χθες κατέκτησε την κορυφή εκτός μεταλλίων στο Champions League των ανδρών. Έμεινε ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του στο μικρό τελικό του Final Four με 16-13 από την Ferencváros. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Μάλτα ο τελικός της διοργάνωσης μεταξύ Προρέκο και Μπαρτσελονέτα, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 12-11 υπέρ της Προρέκο. Πίσω στο ποδόσφαιρο, ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, με τον Μιγγέλ Κορώνα να αλλάζει ρόλο αναλαμβάνοντας θέση τεχνικού συμβούλου. Τις 17.000 έφτασαν οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας στον Ολυμπιακό, ενώ παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Γιακούπ Ποκορνή με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να ευχαριστεί τον Τσέχο αμυντικό για την προσφορά του στην ομάδα. Στο βόλεϊ νίκη για την Εθνική των Γυναικών με 3-2 επί της Πορτογαλίας στη Λάρισα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 βαθμούς σε 4 αγώνες. Αύριο στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες παίζουν στις 7 με την Βόρεια Μακεδονία στη Γλύφαθα. Τέλος, ο George Russell με Mercedes θα εκκινήσει αύριο πρώτος στο σιρκούι της Βαρκελόνης, 7ο αγώνα στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Lewis Hamilton με Ferrari θα ξεκινήσει δεύτερος, μπροστά από τον Kimi Antonelli με την δεύτερη Mercedes. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Σε λίγο αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Κατάρ-Ελβετία, αλλά πριν να συνδεθούμε με τη Μάλτα και τον Βαγγέλη. Και τον Βασίλη Μότση, με συγχωρείτε, για το τέλος του αγώνα Προρέκο Μπαρτσελονέτα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Α, α. Μόλις ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στον τελικό του Champions League των ανδρών στην Μάλτα. Μπαρτσελονέτα προ ρέκο 14-14. Ένας άκρος συναρπαστικός τελικός, τον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε και από το Earth Sports. Διαδραματίζεται εδώ στη Μάλτα μπροστά σε περίπου 2.500 φιλάθλους. Το ημίχρονο είχε ολοκληρωθεί με την προ-ρέκο μπροστά στο σκορ με 12-11, με ένα επιμέρους 3-2 στην τρίτη περίοδο, στο τρίτο οκτάλεπτο. Με την ένταση να έχει αυξηθεί, η Μπαρτσελονέτα έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Για την ακρίβεια, είχε προηγηθεί με 11-8 η προ-ρέκο, με γκολ του Γρανάδο στα 3 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ωστόσο, η Μπαρσελονέτα μείωσε στον γκολ, όπως είπαμε, στο φινάλε του πρώτου μέρους, και έχοντας και ένα συνολικό επιμέρους 5-1, προηγήθηκε με 13-12 στα μισά της τρίτης περίοδου. Η Σοφάρη Σοκοντέμισε 13-13 στα 3-41, πήρξε ένα το προβάδισμα Μπαρσελονέτα με τον Μπούστος στα 3-7 με 14-13, και το 14-14, που και το σκορ το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, διαμορφώθηκε από τον Φραντσέσκο Κάσια τα 2 μέτρα. Από το φουνταριστό πήρε την μπάλα στα 2 μέτρα Φραντσίσκο Κάσια, γύρισε εντυπωσιακά παρά την ασφυκτική πίεση που είχε πάνω του, και κατάφερε να σκοράρει σε εκείνο το χρονικό σημείο. Έκτοτε δεν σημειώθηκε γκολ στα τελευταία 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα του τρίτου οκταλέπτου. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος. Οι φίλοι της Μπαρσελόνητα που είναι εδώ προσπαθούν και εκεί να φωνάξουν για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Έχουν μείνει στο κολλημητήριο και φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Φέρεντς Βάρος για να παρακολουθήσουν αυτόν τον πάρα πολύ ενδιαφέροντα τελικό. Είπαμε, η προ-ρέκο έχει κατακτήσει το τρόπαιο 11 φορές. Η Μπαρσελόνητα μία, τελευταία φορά το 2014. Θέλει η ισπανική ομάδα με προπονητή τον Φραν Φερνάντεθ, που είναι 38 χρονών, να ανέβει ξανά στο βάθρο, στην κορυφή, να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης, έτσι μετά από 12 χρόνια. Η προ-ρέκο απ' την άλλη κατέκτησε το τελευταίο της τρόπαιο το 2023, ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάλιστα, έκανε το θρυπή το 2023 η ιταλική ομάδα, κάτι που έχει καταφέρει τη δεκαετία του 60 η Μιλάντος. Μιλάντος και προ-ρέκο είναι μοναδικές που έχουν πετύχει, έχουν αυτό το επίτευγμα των τριών σερί κατακτήσεων. Η προ-ρέκο λοιπόν θέλει να επιστρέψει στις κατακτήσεις μετά από 3 χρόνια. Να δούμε τι θα συμβεί στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η οποία μόλις ξεκίνησε, με το Max Irving να περνά την μπάλα στον παπί.

0: εν τέλει το τρόπαιο, την κούπα, την οποία διεκδικούν και οι δύο ομάδες με αξιώσεις. Στην επίθεση είναι η Μπαρσελονέτα με τον Μουνιαρίθ. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Φραν Φερνάντεθ για να βρουν το σούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Αυτό θα έρθει από τον Μουνιαρίθ. Την μπάλα θα πάει στο δεξί δοκάρι του Νικόσια, ο οποίος είχε κλείσει τη γωνία του. Έτσι, μετά από ένα λεπτό παιχνιδιού στην τέταρτη περίοδο, στο τέταρτο εκτάλεπτο, δεν υπάρχει σκορ. Έχουμε το 14-14 που έχει διαμορφωθεί από το τρίτο οκτάλεπτο, από την τρίτη περίοδο. Στην επίθεση τώρα είναι η Προρέκο. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση των 28 δευτερολέπτων. Ο Παβιγιάρ έχει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της περιφέρειας. Θα σουτάρει η μπάλα στο δοκάρι και έξω. Τρέχει να την μαζέψει ο Νάι Αγκύρε για να δει αν ανέβηκαν ή όχι γρήγορα οι συμπαίκτες του. Αλλά δεν είχαν ανέβει γρήγορα μπροστά, δεν υπήρχαν προϋποθέσεις κόντρας. Την πήρε στα χέρια και περιμένει τώρα κάποιον ελεύθερο παίκτη. Θα βρει τον Νάι Μπιέλ. Ένα γκολ σημερινό παιχνίδι του Νάι Μπιέλ, ο οποίος ήταν όμως εκπληκτικός στον ημιτελικό με την Φερεντσβάρος, στη νίκη της Μπαρσελονέτα στα πέναλτι. Παρότι η Φερεντσβάρος είχε γυρίσει το μάτς και προηγηθεί λίγο πριν το τέλος, έχασε και επίθεση με παίκτη παραπάνω. Τελικώς σοφάρισε η Μπαρσελονέτα. Το μάτς πήγε στα πέναλτι, ενώ τώρα κερδίζει πέναλτι. Η Μπαρσελονέτα το κερδίζει το Αούλ στα δύο μέτρα και έχει την ευκαιρία η Ισπανική ομάδα να πάρει το προβάδισμα. Νωρίτερα πάντως είχε κερδίσει πέναλτι και πάλι η Μπαρσελονέτα. Πήγε ο Γρανάδος που είναι Ισπανός, όταν είδε ότι ο Μουνιαρί θα εκτελούσε και κάτι είπε στον Νικόσια. Ο Νικόσια απέκρουσε, αν και δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εκτέλεση, η αλήθεια είναι, από τον Μουνιαρί. Τώρα είναι ο Σανάουζα στην εκτέλεση αυτού του πέναλτι στα 5 μέτρα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες συστάσεις, γιατί ο Γρανάδος πάλι κάτι πήγε και είπε στον Νικόσια. Βάζει το χέρι μπροστά και κάτι λέει. Για να δούμε αν θα πιάσει και πάλι φωτογκολμπάν. Του ξέρει τόσο καλά τους συμπατριώτες του ο Γρανάδος. Ο Σανάουζα λοιπόν στην εκτέλεση. Και θα αποκρούσει και πάλι ο Νικόσια. Αλλά και πάλι νομίζω ότι είναι τόσο καλή η εκτέλεση. Πάντως έχει κάνει δύο φορές το ίδιο πράγμα ο Γρανάδος. Έχει μπει κάτι στον Νικόσια και έχει αποκρούσει τα πέναλτι ο Ιταλός goalkeeper της Προρέκο. Πάντως σφυρίχθηκε επιθετικό φάουλ στη συνέχεια στην Ισβάρη Προρέκο και αποβολή. Ο Ντιφούλβιο αποβάλλεται. Είναι η δεύτερη ποινή του Ντιφούλβιο στον αγώνα. Και υπάρχει επίθεση παίκτη παραπάνω για την Μπαρσελονέτα. Και ενώ υπολείπονται ακόμα 5:50 και σκολ. Έρχεται από τον Ουνάι Μπιέλ. Δύο σούτ έχει πάρει στο σημερινό αγώνα. Και τα δύο έχουν καταλήξει στα δίχτυα. Στον τελικό του Final Four του Champions League. Έτσι λοιπόν η Μπαρσελονέτα σκοράρει σε επίθεση παίκτη παραπάνω. Και παίρνει το προβάδισμα 5:53 ακόμη για το φινάλε αυτού του συναρπαστικού τελικού. Διαφήμιση για το άθλημα 100%. Είναι δύο πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες. Με τρομερά ρόστερ, πολύ ποιοτικά, πληρέστατα. Δικαιωματικά φτάσαμε μέχρι το τελικό, κατά τη γνώμη μου. Αν και η Φερεντσβάρος βέβαια ιτήθηκε στα πέναλτι από την Μπαρσελονέτα. Ο Ολυμπιακός είναι και αυτός μια πολύ ποιοτική ομάδα. Είχε έρθει σε αυτό το Final Four, θα έλεγα, στο outsider. Βέβαια δεν έπαιξε άμυνα επί του ουσιαστές. Δεν έπαιξαν άμυνα επίκτες του Έλβις Φάτοβιτς. Και σίγουρα ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει κοντράρει την Προρέκο και αν ήταν σε καλή μέρα να έπαιρνε και το εισιτήριο για τον τελικό. Αλλά δεν συνέβη αυτό στον ημιτελικό, έτσι, τον προχθεσινό, αν είπα χθες. Γιορθώνω προχθές. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή στην άμυνα της Μπαρσελονέτα. Τη χρεώνεται ο Μπούστος. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση που παίκτη παραπάνω για την Προρέκο. Αποκρούει όμως ο Αγκύρε το σού του Γρανάδος. Έτσι λοιπόν παραμένει το 15-14. 5:15 ακόμη για το τέλος του τελικού. Το πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν αυτή την απόκρουση του Αγκύρε οι φίλαθλοι της Μπαρσελονέτα. Εντάξει, δεν υπάρχει βάση οπαδών, έτσι. Μιλάμε για φιλάθλους. Η Μπαρσελονέτα βέβαια είναι η κυρίαρχη ομάδα στο Ισπανικό Πόλο. Κατέκτησε προσφάτως το 21ο σερί πρωτάθλημά της, που ήταν και το 14ο σερί double. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει η Μπαρσελονέτα και time out που καλεί ο Φραν Φερνάντεθ, ο προπονητής της Ισπανικής ομάδας, το πρώτο εκ των δύο που έχει δικαίωμα να πάρει.
1: Λοιπόν, Βασίλη, να εκμεταλλευτούμε το time out. Πάρε και εσύ τις ανάσεις σου, θα επανέλθουμε σε σένα. Το δεύτερο ημίχρονο σιγά σιγά ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Λοιπόν, πριν από αυτό, ας ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στο Γιάννη Σαντορινέο και στο Βασίλη Μότσιο λόγος.
2: Έρα Σπορ 101,8.

0: ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
1: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
0: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
1: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
0: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
1: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Λοιπόν, Γιάννη, η ώρα του δευτέρου ημιχρόνου έφτασε, σε ακούμε. Έχουμε κάποια αλλαγή, βλέπεις?
5: Όχι ακόμα,
4: έτσι.
5: Δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση. Ακόμα ετοιμάζονται οι ποδοσφαιριστές. Τώρα βλέπουμε εμείς τον Μουράτ Γιακίν, τον προπονητή της Ελβετίας. Λοιπόν, φεύγουν οι αναπληρωματικοί από το γήπεδο. Η Ελβετία προηγείται 1-0 του Κατάρ από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ με πέναλτι του Εμπολό στο 17ο λεπτό. Είχε αρκετές ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον Εντόι και τον Μπάρκας και τον Ζακαρία. Δεν κατάφεραν όμως να κερδίσουν τον Αμπουνάντα άλλη φορά, πέρα δηλαδή από τον γκολ που έβαλε με πέναλτι του Εμπολό. Μόνο έτσι νικήθηκε ο τερματοφύλακας του Κατάρ που ήταν ο πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και το Κατάρ είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Έντμιλσον Ζούνιορ στο δεύτερο και στο 43ο λεπτό, που απέναντι από τον Κόμπελ δεν μπόρεσε να βάλει τον γκολ. Έτσι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με μια μακρινή έτσι μπαγιά του Αφίφ για να στείλει την μπάλα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται το Κατάρ. Είναι ένα τρίκ τώρα που κάνουν οι ομάδες με το που έχουν το εναρκτήριο λάκτισμα εδώ για το δεύτερο ημίχρονο συγκεκριμένα. Πετούν την μπάλα πλάγια για να ανέβουν ψηλά και να πιέσουν και να επιδιώξουν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν κάποιο κλέψιμο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή, ούτως ή άλλως να υπάρχει σχετική ενημέρωση για τις δύο ομάδες. Εδώ διαμαρτύρεται ο Αφίφ, ο superstar για το Κατάρ, για το σφύριγμα του διαιτητή από την Ονδούρα, του Μαρτίνες. Κατάρ Ελβετία 0-1 από το πρώτο ημίχρονο με το πέναλτι του Εμπολό στο 17. Έχει ξεκινήσει πια το δεύτερο ημίχρονο. Κίτρινες κάρτες έχουν δει ο Αμπουνάντα και ο Γκαμπέρ για το Κατάρ, ο Ζακαρία για την ομάδα της Ελβετίας, που έχει βεβαίως και την περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της, και το ίδιο κάνει και τώρα για να επιτεθεί από τα δεξιά. Ένα μοτίβο γνώριμο από αυτά που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, με το Κατάρ να οργανώνεται σε λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του, να μειώνει το πλάτος για να κάνει δύσκολες τις κάθετες κινήσεις για τους Ελβετούς. Οι Ελβετοί όμως έχουν παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, ελέγχουν το παιχνίδι, είχαν πολλές ευκαιρίες, πέρασαν την μπάλα μέσα στην περιοχή με ωραίο στρωτό παιχνίδι. Δεν κατάφεραν όμως να στείλουν για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Παραμένει δηλαδή αυτό το 1-0 για τους Ελβετούς, που ο Βάργκας τώρα από τα αριστερά θέλει να στήσει μια επίθεση. Θα πάρει όμως το φάουλ. Πήρε ωραία την πάσα από τον Φρόιλερ στη συνεργασία για 1-2. Διαμαρτύρεται ο Βάργκας, λογικά ζητάει κάποια κίτρινη κάρτα. Φάουλ πάντως από τα αριστερά για την Ελβετία, άλλη μια στατική φάση στο 47ο λεπτό. Κατάρ Ελβετία 0-1. Ο Εμπολό έβαλε το πρώτο γκολ για τους Ελβετούς σε αυτό το Μουντιάλ με το πέναλτι. Ο πρωταγωνιστής εδώ, ο Αμπουνάντα, βλέπουμε έτσι σε κοντινά πλάνα, στείνει την άμυνά του. Πάλι ο Βάργκας από τα αριστερά θα αναλάβει αυτή την εκτέλεση. Μόνο ο Αφίφ έχει μείνει στο τείχος. Λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, τελευταία γραμμή άμυνας για το Κατάρ. Ο μεσοεπιθετικός της Σεβίλης δείχνει την κομπίνα, εκτελεί με το δεξί. Η κεφαλιά όμως είναι άστοχη. Έφυγε out από την παρέμβαση του Ελβέντη. Έπεσε εκεί δυναμικά και ο Απτουρισάγκ για να βοηθήσει την ομάδα του στην άμυνά της, στην τακτική φάση. Όχι, κόρνερ τελικά. Φαίνεται ότι στην προσπάθεια που έκανε ο Ελβέντη και ο Απτουρισάγκ τον πρόλαβε. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Βάργκας και πάλι να αναλαμβάνει και αυτή τη στατική φάση, όπως και αυτές το πρώτο ημίχρονο από την πλευρά του. Με γροθιές θα βγει ο Αμπουνάντα και θα διώξει. Άλλο ένα κόρνερ, ναι, άλλο ένα κόρνερ από τα δεξιά. Το Κατάρ δέχεται τώρα την πίεση από τις συνεχόμενες στατικές φάσεις των Ελβετών. Ο Βάργκας έφυγε από τη μία πλευρά να πάει στην άλλη για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ο Ζούλεν Λοπετέκη όρθιος δίνει οδηγίες. Ο Μουράτ Γιακίν, ο προπονητής της Ελβετίας, κουνάει προβληματισμένο στο κεφάλι του. Προφανώς θα ήθελε ένα μεγαλύτερο σκορ σε σχέση με τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει η Ελβετία. Το κόρνερ εκτελείται από τον Βάργκας. Θα βγει η μπάλα από την περιοχή του Κατάρ, από την κεφαλιά του Κούκη. Επιμένουν Ελβετία. Μακρινό σουτ. Η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το δοκάρι του Αμπουνάντα. Out. Μια βολίδα του Τζάκα. Τελευταία στιγμή πήρε λίγο ύψος. Ίσως να έχει δίκιο ο Τζάκα. Ίσως να βρήκε και αυτή τη φορά την μπάλα ο Αμπουνάντα. Φοβερό το σουτ του Τζάκα. Αυτή η φάση πια στο 41 το λεπτό. Ο Τζάκα, ο οποίος είναι ο ακριβότερος παίκτης των Ελβετών. 7 χρόνια στην Arsenal, όταν πήγε στην Bayer Leverkusen είχε αρχίσει η συζήτηση αν η καριέρα του έδιε. Όμως ήταν πολύτιμος για τον Τσάμπι Αλόνσο, πήρε πρωτάθλημα Γερμανίας, κύπελο Γερμανίας και στον τελικό του Europa League, όταν εκεί νικήθηκαν από την Αταλάντα του Λούκμαν, που είχε βάλει και τα 3 γκολ, ένα παιδί της Τσάλτορ. Από τα αριστερά και πάλι η Ελβετία. Βάργκας, πιο δυναμική, πιο επιθετική, με περισσότερη ενέργεια η Ελβετία στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Φρόιλερ. Φρόιλερ κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, μπάλα πέρασε. Προσπαθεί ο Εντόι να κάνει το γύρισμα, η κόντρα και άλλο κόρνερ. Εδώ τώρα διαμαρτύρεται ο Αχμέτ που με προβολή έκοψε το σούτ του Εντόι, ότι η μπάλα είχε βρει πάνω στον μεσοεπιθετικό της Nottingham Forest, ο οποίος βεβαίως με τα 35 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε η αγγλική ομάδα έγινε ο δεύτερος ακριβότερος παίκτης πίσω από τον Τζάκα για την Ελβετία στα 25 του. Θέλει να πάει και παραπάνω πάντως, δεν του αρκεί απλά η Nottingham, με καταγωγή από την Σενεγάλη ο Εντόι, αλλά συνεχώς η καριέρα του πηγαίνει όλο και καλύτερα και θεωρεί και ο ίδιος δηλαδή ότι με την Nottingham Forest θα μπορέσει να χτυπήσει την πόρτα κλαμπ με πολύ ισχυρότερο brand name μετά βεβαίως την θητεία του στην Μπολόνια. Επιμένει η Ελβετία, έγινε όμως το λάθος στο όριο της περιοχής του Κατάρ, η μπάλα από τα αριστερά, ο Λαβουή παλεύει, έγινε το λάθος, Εντόι θα πάρει το φάουλ. Αρχίζει και πιέζει η Ελβετία από τις πτέρυγες. Το φάουλ έκανε ο Έντμινσον Ζούνιορ που γύρισε να βοηθήσει. Οπότε ο Βάργκας από τα αριστερά, όπως ξεκίνησαν τώρα το δεύτερο ημίχρονο, έτσι είχαν ξεκινήσει και το παιχνίδι. Και ο Εντόι δεξιά. Κάποια στιγμή προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου άλλαξαν πλευρές. Παίρνουν όμως περισσότερες πρωτοβουλίες. Προφανώς έχει ζητήσει ο Γιακίν, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελβετίας, να περνάει μπάλα περισσότερο στα άκρα και στους συγκεκριμένους παίκτες που έχουν το ένα εναντίον ενός. Ο Ροντρίγκες είναι εκείνος που αναλαμβάνει την εκτέλεση για αυτό το φάουλ από τα δεξιά, αλλά με ανάποδο πόδι, με το αριστερό για την Ελβετία στο 52, Κατάρ Ελβετία 0-1. Και πάλι μόνο ο Αφίφ μένει εκεί στην γραμμή που σχημάτισε με το σπρέι του διαιτητής του παιχνιδιού. Ο Ροντρίγκες εκτελεί προς το πρώτο δοκάρι, η μπάλα πήρε ύψος.
4: Περνάει και αυτή η φάση Γιάννη, είμαστε στο 53, παραμένει το 1-0 για την Ελβετία κόντρα στο Κατάρ. Πάμε για το τελευταίο 1,5 λεπτό του τελικού στον Βασίλη Μότσι, Μπαρτσελονέτα, προορέκο. Έλα Βασίλη.
6: Η Μπαρτσελονέτα έχει προβάδισμα τίτλου, προβάδισμα κούπας, προηγείται 17-15 της προορέκο, 1-22 πριν το τέλος, βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμη. Επίθεση παίκτη παραπάνω για την προορέκο, μειώνει η Ιταλική ομάδα, γκολ 17-16 από τον Ιόκι Γκράτα. Και πάλι ρίχνει τη διαφορά στο ένα γκολ. Δίπλα μου ο Σάντρο Καμπάνια πανηγυρίζει το γκολ το οποίο πέτυχε η Ιταλική ομάδα, η Προρέκο. Ο Σάντρο Καμπάνια ήταν, είναι όμως ο διοικητής Εθνικής Ιταλίας. Κάνει το σχόλιο έτσι για την Ιταλική τηλεόραση. Και βεβαίως ήταν και προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας για πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος την οδήγησε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία από για ακόμη μια φορά. 1-14 ακόμη για το τέλος αυτού του συγκλονιστικού τελικού. Νωρίτερα είχε πάρει προβάδισμα 2 γκολ. Σε επίθεση παίκτη παραπάνω η Μπαρτσελονέτα με τον Μπούριαν, τον Ούγκρο, που σκόραρε. Στην επίθεση τώρα είναι οι Ισπανοί. Ακόμα 14 δευτερόλεπτα από τα συνολικά 62 που υπολείπονται για το φινάλε του τελικού. Οι περισσότεροι παρακολουθούν όρθιοι. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Κατοχή για την Προρέκο και στη συνέχεια και αποβολή. Time out. Καλεί ο Σάντρο Σούκνο. Διαμαρτύρεται ο Τιφούλβιο ότι υπάρχει χτύπημα γροθιά. Λέει ότι δέχτηκε γροθιά. Αν υπάρχει βιοπραγία, έτσι να πω ότι αυτό που γίνεται, για να δω, έχει βγει και μια κόκκινη κάρτα από τη διαιτητή και την κρατά στο χέρι. Να δω που πηγαίνει αυτή η κόκκινη κάρτα. Εντάξει, τη δείχνω από τη μία πλευρά της πισίνας στην άλλη. Θα το δουν στο ΒΑΡ αν υπάρχει ή όχι μαρκάρισμα που να συνιστά βιοπραγία. Σε αυτή την περίπτωση η ομάδα που το κερδίζει, μάλλον που δέχεται την βιοπραγία, έτσι κερδίζει πέναλτι και η ομάδα που την έκανε, διέπραξε, παίζει με παίκτη λιγότερο για 4 λεπτά. Τώρα μένουν 57 δευτερόλεπτα, αλλά έχει σημασία έτσι το ότι θα δουν στο ΒΑΡ οι διαιτητές και θα προσπαθήσω να το δω και εγώ, να δω τι μπορεί να έχει συμβεί, αν έχει συμβεί κάτι. Προς το παρόν δεν δείχνει κάτι και η Ιταλική τηλεόραση, από εδώ από το monitor που έχει δίπλα μου η Ιταλική τηλεόραση, γιατί εγώ δεν έχω. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει, να δούμε τι αποφασίστηκε. Σύμφωνα με το ΒΑΡ, το οποίο ακόμα εξετάζεται, αυτό λένε οι διαιτητές, ότι ακόμα το εξετάζουν. Γι' αυτό λένε στους παίκτες να πάνε από τη μία πλευρά της πισίνας η μεν και από την άλλη δε. Τελικός Final Four του Champions League στη Μάλτα, Μπαρτσελονέτα, Προρέκο 17-16. Ακόμα 57 δευτερόλεπτα και 50 δέκατα για να μάθουμε την ομάδα που θα κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης. Αν αυτή θα είναι η Μπαρτσελονέτα που έχει τώρα το προβάδισμα ή Προρέκο. Θυμίζω το αρχικό σφύριγμα των διαιτητών ήταν ότι υπήρξε αποβολή εις βάρος της Μπαρτσελονέτα. Τώρα οι Ιταλοί σηκώνουν χέρια. Είναι πολύ μακριά ο πίνακας για να έχω άποψη, για να δω αν υπήρχε ή όχι βιοπραγία. Θα επιχειρήσω να το δω από εδώ, για να δω θα δείξει ο διαιτητής. Υπάρχει λοιπόν σφύριγμα για κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα σε παίκτη της Μπαρτσελονέτα. Αλλά να δούμε αν είναι με αντικατάσταση ή όχι. Όχι λένε, απλά υπήρχε κόκκινη κάρτα έτσι για ένα... για αυτό το μαρκάρισμα που έγινε νωρίτερα, αλλά δεν κερδίζει πέναλτι Προρέκο. Παίζει απλά με παίχτη παραπάνω και υπάρχει και η αποβολή του Βελότο και του μάλιστα δέχτηκε κόκκινη κάρτα και ο Φραν Φερνάντεθ σύμφωνα με τη στατιστική, αλλά το βλέπω κανονικά στον πάγκο, άρα δεν ισχύει αυτό. Ο Σαναούζα είναι ο παίκτης ο οποίος έχει δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Τώρα το αντιλαμβάνεται ο Φερνάντεθ ότι έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα, λέει εγώ απορώντας και αποχωρεί, φεύγει. Λοιπόν, από τον πάγκο. Νωρίτερα εξυντονίστηκε από τον πάγκο της Μπαρτσελονέτα ένα μπουκάλι που πήγε προς τον λιδονικό πίνακα του γηπέδου. Τώρα λοιπόν αποχωρεί και ο προπονητής της Μπαρτσελονέτα, Φραν Φερνάντεθ, για διαμαρτυρία. Δεν ξέρω αν ήταν και εκείνος που πέταξε το μπουκάλι. Θα δει το μάτς από την εξέδρα. Τα υπόλοιπα 57 δευτερόλεπτα του τελικού. Η ομάδα του προηγείται. Στην επίθεση είναι η Προρέκο με παίκτη παραπάνω. Ο Τιφούλβιο αλλάζει με τον Γρανάδος. Η μπάλα στον Φοντέλη, τώρα στον Ήρβινγκ, ξανά Φοντέλη, ξανά ο Αμερικανός ο Μαξ Ήρβινγκ. Παίζει δίπλα του, η μπάλα πάει στα 2 μέτρα, φοβερή άμυνα που βγάζει ο Φερνάντο, ο Άλεξ Μπούστος, ο φουνταριστός της Μπαρτσελονέτα που έπαιξε καταπληκτική άμυνα τώρα στα 2 μέτρα και είναι μια άμυνα που μπορεί να δώσει και κούπα στην ισπανική ομάδα. Είναι στην επίθεση. Έχει τα 12 από τα 20 δευτερόλεπτα που υπολείπονται για τη λήξη του τελικού. Να δούμε αν θα κάνει σούτ ή όχι η Μπαρτσελονέτα προς την εστία του Νικόσια, γιατί ακόμα και το κόρνερ κέρδος θα είναι κόρνερ. Κόρνερ, νέα 18 δευτερόλεπτα, το πανηγυρίζουν σαν γκολ οι Ισπανοί, διότι όλος ο χρόνος που υπολείπεται είναι πλέον δικός τους. Απέκρουσε ο Νικόσια, ένα σούτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο τον 28 που είχε στη διάθεσή της η Μπαρτσελονέτα, αλλά το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει κόρνερ ανανεώνει το χρόνο της επίθεσης της ομάδας που το κερδίζει στα 18 δευτερόλεπτα και τώρα υπολείπονται 11 για τη λήξη του αγώνα. Και πάλι ζητούν την μπάλα στα χέρια τους οι διαιτητές. Γίνονται κάποιες συστάσεις προς τον πάγκο. Για αυτόν τον λόγο πήραν την μπάλα στα χέρια. Η Μπαρτσελονέτα είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της. Το δεύτερο Champions League στην ιστορία της, αρκεί να κρατήσει μπάλα. Κερδίζουν φάουλ οι παίκτες του Φραν Φερνάνδεθ που βλέπει το μάτς από την κερκίδα. Ένα ακόμη φάουλ που κερδίζεται. Ο τελικός θα τελειώσει. Η Μπαρτσελονέτα θα πάρει την κούπα με 17-16. Μια σπουδαία νίκη επί της ιταλικής προρέκο, επί της τεράστιας αυτής δύναμης που έχει 11 κατακτήσεις τροπέων. Η Μπαρτσελονέτα κατακτά το δεύτερο της τρόπαιο, το δεύτερο τρόπαιο Champions League, πρώτο μετά το 2014. Το 2014 ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. Το ξανακάνει τώρα λοιπόν το 2026. Έκανε μια μαγική χρονιά η Μπαρτσελονέτα. 34 σερί μάτσα ήττητη είναι η ισπανική ομάδα. Είχε χάσει δύο μάτσα τον Νοέμβριο, όταν ακόμη έψαχναν τα πατήματά της μετά την αποχώρηση του Έλβις Φάντοβις, και στη συνέχεια έπαιξε το καλύτερο πόλο στην Ευρώπη φέτος και παίρνει τον τίτλο δικαιωματικά ύστερα από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι λοιπόν στην Ιταλική ομάδα. 17-16 επαναλαμβάνω, 6-6 το επιμέρους σκορ της πρώτης περίοδου, 6-5 της δεύτερης υπέρ της προρέκο. Η δεύτερη είχε πάει προηγούμενη στο ημίχρονο, 3-2 το επιμέρους σκορ του τρίτου οκταλέπτου, 3-2 και του τέταρτου. Αλλοσυγχαίρονται οι αθλητές και τα τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων. Σπουδαίες στιγμές για την Μπαρτσελονέτα λοιπόν, που σε αυτό το Final Four κατακτά το τρόπαιο. Δεύτερη προρέκο, χάλκινο μετάλλιο για την Φερεντσβάρος του Στέλιου Αργυρόπουλου. Τέταρτος Ολυμπιακός που πάλεψε σήμερα στο μικρό τελικό απέναντι στην Φερεντσβάρος, αλλά ιτήθηκε στο τέλος με 16-13. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, Άγγελε. Εδώ πέφτει η αυλαία του Final Four του Champions League, το οποίο είναι επιτυχημένο για την ελληνική ποδοσφαίριση, υπό την έννοια ότι χθες ο Ολυμπιακός στις γυναίκες κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του στο Champions League, νικώντας τα πέναλτι την Φερεντσβάρος. Αυτά λοιπόν από εμένα, Άγγελε, για να συνεχίσει και με την
4: επιμέτωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στους άντρες, η Μπαρτσελονέτα κατέβαλε με 17-16 την αντίσταση της πανίσχυρης προ-ρέκο. Τέταρτη θέση για τον Ολυμπιακό, όπως ακούσατε από τον Βασίλη. Μότσι, εχθές η γυναική ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού για τέταρτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε το Champions League. Εμείς επιστρέφουμε στο Μουντιάλ. Επιστρέφουμε στην αναμέτρηση Κατάρ, Ελβετία και ακούμε τον Γιάννη Σαντορινέο. Έλα Γιάννη.
7: Τρεις αλλαγές για το Κατάρ, ενώ έχουμε φτάσει στο 60, συμπληρώσαμε μία ώρα αγώνα. Κατάρ, Ελβετία 0-1 με το πέναλτι του Εμπολό από το 17ο λεπτό το προβάδισμα για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν. Μπήκε δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Ελβετία δεν κατάφερε έτσι να αξιοποιήσει τις πολλές στατικές φάσεις που κέρδισε, ούτε βρήκε και ένα δεύτερο γκολ από αυτή την πίεση πάνω στο Κατάρ, και ο Ζουλέν Λοπετέκη προχώρησε σε τρεις αλλαγές για την ομάδα του Κατάρ. Έφυγαν ο Αλαβουή που ήταν το δεξί μπακ, ο Γκαμπέρ που ήταν στο 4-3-3 ο εσωτερικός μέσος από τα δεξιά, και ο Φορ ο Αμπντουρισάγκ. Και στο παιχνίδι έχουν περάσει ο 33χρονος της Αλραγιάν Αχμέντα Λαελντίν, ο 35χρονος Μπουντιάχ της Αλντουχάιλ και ο Αχμέντ Φατί, ο 33χρονος. Καλή εμπειρία δηλαδή από τον πάγκο ο Λοπετέκη στη διαχείριση της κατάστασης. Ο Βάρκας εντυπωσιακά πέρασε δύο παίκτες, τον κρεμίζει ο τρίτος λίγο έξω από την περιοχή από πλάγια θέση και αριστερά. Αυτή η επίθεση για την Ελβετία από τον Βάρκας έμεινε όρθιος, τον έχασε ο Πέτρο Μιγγέλ, πέρασε τον έναν αμυντικό, τον κυνήγησε στην προσπάθεια που έκανε ο Αχμέντ Φατί και έχουμε αυτό το φάουλ και πάλι από τα αριστερά για την Ελβετία. Ένα φάουλ για τον παίκτη της Σεβίλης, τον 27χρονο Βάργκας. Ο Αφίφ απομακρύνεται, ο Αμπουνάντα, ο τερματοφύλακας της Αλ Ραγιάν που έχει ξεχωρίσει σε αυτό το παιχνίδι. Το σκορ είναι χαμηλό για τους Ελβετούς, αυτό το 1-0, εξαιτίας του πανύψηλου τερματοφύλακα του Κατάρ με ύψος 1-90. Ροντρίγκες, η κομπίνα, οι κόντρες ζητούν χέρι οι Ελβετοί. Δεν μου φάνηκε κάτι αντικανονικό. Το γέμισμα έγινε, θέλει να υποφεληθεί εδώ ο Εντόι που έκανε ανοιχτό κοντρόλ. Τον κυνηγάει και τον περιορίζει εκεί ο Αχμέντ. Επιμένει πάντως η Ελβετία και η μπάλα έχει φτάσει στην μεσαία γραμμή στον Ροντρίγκες που ήταν ο τελευταίος παίκτης άμυνας για τους Ελβετούς ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Τζάκα έδωσε για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κινείται από τον άξονα και αλλάζει παιχνίδι δεξιά. Εκεί ωραία ο Ζακαρία κάνει υποδοχή, αλλά τελικά κλέβει την μπάλα ο Αχμέντ και φεύγει από τον Λάγη μπάλα με δύναμη. Προσπάθεια να γίνει το κοντρόλ από τον Αλαελντίν. Δεν έφερε αποτέλεσμα για το Κατάρ, που προσπαθεί πάντως με ψυχραιμία να κρατήσει την μπάλα και να τη βγάλει. Βέβαια δύσκολο, είναι μια κουβέντα να τη βγάλει προς την επίθεση. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις, όταν δηλαδή αμήνεται σε χαμηλά μέτρα το Κατάρ, είναι πολύ δύσκολο στη συνέχεια με build-up να βγάλει επίθεση. Εκεί προσπαθεί να απορροφήσει την πίεση που γίνεται κοντά στην περιοχή της και μετά ψάχνει μια μακρινή μπαλιά είτε για τον Έντμιντσον Ζούγιο είτε για τον Αφίφ, αλλά είναι κάπως προβλέψιμη αυτή η διαδικασία και οι Ελβετοί έχουν βρει τρόπο να έχουν το μυαλό τους σε αυτούς τους δύο. Και πάλι όμως με κατοχή μπάλας για την Ελβετία. Κατάρ Ελβετία 0-1, θυμίζω, με το πέναλτι του Εμβολού από το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε στο 65ο λεπτό. Οι Ελβετοί με αρκετές ευκαιρίες δεν μπόρεσαν να βρουν άλλο ένα γκολ να έχουν το κεφάλι του σύζυγο. Δύο μεγάλες φάσεις για το Κατάρ στο πρώτο ημίχρονο, κλασικές περιπτώσεις για γκολ, χάθηκαν από τον Έντμιλσον Ζούνιορ. Η σέντρα θα γίνει, η μπάλα έχει βγει, κόρνερ. Πήρε φάλτσα, έκανε την προβολή ο Αχμέντ, αλλά η μπάλα έχει περάσει, κόρνερ για την Ελβετία. Άλλη μια στατική φάση από τα δεξιά. Ο Βάρκας και πάλι στην εκτέλεση. Έχοντας φτάσει στο 65ο λεπτό, το κόρνερ το κέρδισε ο Ζακαρία από την προβολή του Αχμέντ. Και τώρα έχουμε αλλαγές με τον Ρίντερ και τον Μαντζαμπί. Ο Εμπίσερ και ο Εντόι για τους Ελβετούς είναι αυτοί οι οποίοι περνούν εκτός στο παιχνίδι και είμαστε στο 65ο λεπτό του μάτς στην San Francisco Bay Arena. Το κόρνερ εκτελείται από τον Βάρκας με φάλτσα, με γροθιές θα βγάλει δύσκολα ο Αμπουνάντα σε αυτή την φάση. Θέλει να τρέξει τώρα το Κατάρ. Καθυστέρησε όμως εδώ να βγει η μπάλα. Ο Αφίφ έχει μείνει σαν δεξιός αμυντικός. Μία προβολή και θα πάρει το φάουλ. Το ζήτησε και το παίρνει το φάουλ ο Μπουντιάφ. Λοιπόν, γίνονται και αλλαγές, κάνουν και οι προπονητές τις κινήσεις τους για να μπορέσουν να βρουν κάποια καλύτερη συνθήκη που θα τους ευνοήσει μέσα στο γήπεδο, αλλάζοντας πρόσωπα, αλλάζοντας την στρατηγική. Παραμένει το προβάδισμα για τους Ελβετούς με το 1-0. Και οι οποίοι έχουν την μπάλα τώρα στην περιοχή τους, στο δικό τους δηλαδή αμυντικό μισό. Η μακρινή μεταβίβαση έγινε εκεί από τον Φρόιλερ και πάλι ο Βάρκας. Βάρκας κινείται από τα αριστερά, στρώνει ωραία την μπάλα, το σούτ του Jack out με πλασέ, με το εσωτερικό έξω από την περιοχή, σε θέση μέσα αριστερά. Ο αρχηγός έκανε αυτό το πλασέ ψιλοκρεμαστά, η μπάλα όμως έφυγε out, είχε πάρει ανάποδα φάλτσα, δεν δημιούργησε κίνδυνο για τον τερματοφύλακα του Κατάρ σε αυτή την ενέργεια του Τζάκα, που ξέρουμε ότι έχει πολύ καλό σουτ. Εδώ δεν του έπιασε όπως θα ήθελε. Η Ελβετία, η οποία προσπαθεί έτσι να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή και με τον Μαντζάμπι στο παιχνίδι, έχοντας βγάλει τον Εντόι. Λοιπόν, στο 68ο λεπτό έχουμε πάλι διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Κατάρ Ελβετία 0-1 με τον γκολ με πέναλτι του Εμπολού από το 17ο λεπτό. Άγγελε.
4: Ωραία, Γιάννη, πάρε τις ανάσες σου καθώς έχουμε cooling break. Το 1-0 παραμένει για την Ελβετία με το πέναλτι του Εμπολού. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Τα Μόρα Σαμπατέλ 1-0, είμαστε περίπου στο 75. Ντε Μπολιβάρ Δεπορτίβο Μωρόν 1-1. Έβερτον Ντεβίνα Παλαιστίνο 1-2. Αμαζόνας Ανάπολης που παίζει με 10-1-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου Σπορτίβο Λας Παρέχας Γυμνάσια 0-0 στο 31 Κίλμες Γυμνάσια Τύπο. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται και η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος μέχρι και αυτή την ώρα. Θυμίζω πριν από λίγη ώρα η Μπαρτσελονέτα είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο, κερδίζοντας με 17-16 στον τελικό την προ-ρέκορ.

0: Μία είδηση που μας έρχεται από τον πέμπτο τελικό. Ο Ναν μαζί με τον Tyreek Jones ήταν οι δύο πρωταγωνιστές της βραδιάς, αρνητικοί φυσικά, καθώς είχαν περιστατικό βία στη φυσούνα μετά το τέλος του αγώνα. Νωρίτερα είχαν αποβληθεί στην τρίτη περίοδο, όταν είχαν διαπληκτισμό στο παρκέ και ο σέντερ των Ερυθρόλευκων επιτέθηκε στον γκάρ των Πράσινων. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο Ναν ένιωθε ενοχλήσεις και πονούσε στα πλευρά μετά από χτύπημα που δέχτηκε. Όπως διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις τις οποίες υποβλήθη στο νοσοκομείο, ο στάρ του Τριφυλιού έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο με κάταγμα και μάλιστα αποχώρησε από το φαλυρικό γήπεδο νωρίτερα από την υπόλοιπη αποστολή, ώστε να μεταβεί στο νοσοκομείο για τις εξετάσεις. Θυμίζω βεβαίως ότι το πέναλτι που εκτέλεσε ο Εμπολό και Ευστόχης ήταν το πρώτο πέναλτι στο φετινό Μουντιάλ και με αυτό το γκολ οι Ελβετοί συνεχίζουν να προηγούνται με 1-0. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Γιάννη, σε ακούμε.
1: Ναι, το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Αμπουνάτα τώρα να κάνει το γκολ. Φτάσαμε στο 70, Κατάρ Ελβετία 0-1 με τον γκολ με πέναλτι του Εμπολό από το 17ο λεπτό. Περιμένει ο Αμπουνάτα, δεν έχει δώσει ακόμη την συνέχεια στο παιχνίδι ο goalkeeper του Κατάρ. Εξαιρετικό σήμερα το γεγονός ότι η Ελβετία προηγείται μόνο με 1-0, οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις επεμβάσεις του γεννημένου στην Ντόχα τερματοφύλακα. Και το Κατάρ τώρα οργανώνει την δική του επίθεση από τα δεξιά. Η προσπάθεια εκεί να βγει η μπάλα σε ένα χώρο που κινήθηκε ο Λαϊντίν. Να τώρα ο Αφίφ δεν κατάφερε, ενώ θέλησε να περάσει κάθετα την πάσα, να ξεπεράσει τους Ελβετούς και τώρα ο Ροντρίγκες αφήνει την μπάλα για τον Βάργκας. Ο Βάργκας, ο οποίος άφησε την μπάλα να γυρίσει προς τον άξονα. Ο Τζάκα που είχε νωρίτερα αυτό το πολύ καλό σουτ που πέρασε out. Ο Ροντρίγκες προλαβαίνει την αλλαγή παιχνιδιού με ανάποδο πόδι από τα αριστερά, έχοντας κάνει περιστροφή, κατάφερα μαζεύσει πάρα πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Ρίντερ. Κόπηκε τελευταία στιγμή ο Φαμπιάν Ρίντερ, ο 24χρονος παίκτης της Augsburg. Έκανε πολύ ωραίο πάρσιμο της μπάλας. Στα πλάνα μας είναι και ο Γιωχάν Μαντζαμπί, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός της Freiburg. Έκανε μεγάλη έκρηξη το προηγούμενο διάστημα στην Bundesliga, ένας εκρηκτικός χαρακτήρας, έχει αποβληθεί και δύο φορές με τη Freiburg στο γερμανικό πρωτάθλημα. Η Freiburg πήγε εξαιρετικά, έφτασε μέχρι το τελικό του Europa League, ιτήθηκε από την Aston Villa, αλλά είδε το ταλέντο του Μουράτ Γιακίν και τον έφερε στην εθνική ομάδα της Ελβετίας και μάλιστα στην πρεμιέρα του με τη φανέλα της Εθνικής Ελβετίας σε ένα φιλικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έκανε αμέσως αίσθηση με ένα γκολ και με ένα assist σε εκείνο το 4-0. Οπότε καταλαβαίνουμε τι περιμένει και ο Μουράτ Γιακίν περνώντας τον στο παιχνίδι. Ταχύτητα, έκρηξη, ποιότητα και την ικανότητα να κινηθεί και σε πιο κεντρικούς χώρους σε σχέση με τον Εντόι που αντικατέστησε. Ο Αφίφ έκανε την προσπάθεια του από τα δεξιά, δεν κατάφερε να κερδίσει την μπάλα στο 73. Κατάρ Ελβετία είμαστε στο 0-1. Πλάγια η μπάλα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά που θα μείνει η Ελβετία με τον Ροντρίγκες. Εδώ έγιναν αρκετά λάθη, έκανε την προσπάθεια ο 33χρονος Φατί, αλλά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Κόμπελ. Κανένα ζήτημα δηλαδή για την άμυνα της Ελβετίας, που στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κινδυνέψει. Στο πρώτο ήταν οι δύο μεγάλες φάσεις του Edmilson Junior που θα μπορούσαν να είχαν γίνει γκολ. 20 τελικές, 7 στην εστία για την Ελβετία, 4 τελικές, 2 στην εστία για το Κατάρ και οι δύο ήταν αυτές που σας είπαμε του Edmilson Junior, γιατί και στις δύο περιπτώσεις ο Κόμπελ χρειάστηκε να σταματήσει την μπάλα. Στην πρώτη περίπτωση, όταν με το πλασέ που επιχείρησε ο επιθετικός του Κατάρ πήγε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του, στην άλλη περίπτωση χρειάστηκε να κάνει την επέμβαση και να προστατέψει την εστία του με αποτελεσματικό τρόπο σε ένα κοντινό σουτ. Άπλωσε το αριστερό του πόδι και κατάφερε να διώξει. Η Ελβετία πιέζει, το Κατάρ προσπαθεί με τον Μπουντιάφ να απομακρύνει την μπάλα. Άλλος ένας 35χρονος στο μάτς μαζί με τον Κούκι, μαζί με τον Πέδρο Μιγγέλ για την ομάδα του Λοπετέγκη. Κατάρ Ελβετία 0-1 στο 74. Έχουμε φτάσει, φαίνεται έτσι κάπως το Κατάρ να βλέπει ότι περνάει ο χρόνος και να πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Εδώ ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά για την ομάδα του Κατάρ. Τρέχει ο Αφίφη, προσπάθεια γίνεται από τα αριστερά, μπαίνει στην περιοχή, ακόμα ένας ρυθμός έχασε την ισορροπία του, τον βοηθάει και ο Αλαϊντίν. Φοβερές μάχες, κόντρες, κράτησε την κατοχή της μπάλας το Κατάρ, πιο έξω από τον Φατί, το σούτ όμως είναι άστοχο. Στο 75, ένα σούτ από τον Μπουντιά. Ύστερα από αρκετή ώρα δηλαδή το Κατάρ κατάφερε να βγάλει μια επίθεση με προϋποθέσεις, με αξιώσεις τουλάχιστον. Ένιωσε την απειλή άμυνα της Ελβετίας που τώρα όμως γίνεται το λάθος και έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βάρκα στην περιοχή από θέση μέσα αριστερά, το πλασέ και πάλι ο Αμπουνάντα αποκρούει. Βέβαια το πλασέ του Βάρκας δεν ήταν τόσο καλό, μπήκε από μέσα αριστερά με ανάποδο πόδι, από μέσα αριστερά με ανάποδο πόδι με το δεξί, θέλησε να περάσει την απέναντι γωνία. Προς τον Αμπουνάντα όμως έστειλε την μπάλα που έπεσε σωστά και κατάφερε να διώξει αυτή η ευκαιρία στο 75 για την Ελβετία που είναι στην επίθεση. Πάει να ανοίξει κάπως το παιχνίδι και με τον Μαντζαμπί που κρατάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία για τον Εμπολό το πλασέ. Η μπάλα έχει φύγει out κάτω τα πόδια του Αμπουνάντα αλλά έφυγε εκτός εστίας δίπλα από το δεξί δοκάρι. Πολύ ωραία αυτή η κίνηση που έγινε από τον επιθετικό μεσοεπιθετικό της Φράιμπουργκ, τον Μαντζαμπί. Σας είπαμε ότι σε αντίθεση με τον Εντόι μπορεί να κινηθεί πιο κεντρικά.
0: Ο Γιάννη περνάει αυτή η ευκαιρία για την Ελβετία για το 2-0. Βάλουμε μία άνω τελεία. Το μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς είναι αργότερα, είναι στη μία ώρα Ελλάδας, Βραζιλία, Μαρόκο. Πάμε να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας τον Πέτρο Μαυρογεννίδη, ο οποίος έχει τις ενδεκάδες που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Έλα Πέτρο.
2: Έλα Γιάννη, μαζεύτηκα σε μια γωνία για να σας ακούσω γιατί είναι πολύ θορυβώδης και η Βραζιλιάνη και η Μαροκινή. Να πω λοιπόν ότι στην πρώτη ενδεκάδα ο Αντελότη παίζει με τον Άλισον στο τέρμα, ο Ιμπάνιες δεξιά. Θέλω αυτό γιατί κόλλησε λίγο και το σύστημα. Ο Ντάγκλας Σάντος από την αριστερή πλευρά. Ο Γκάμπριελ με τον Μαρκίνιος κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Κασεμίρο που είναι ο Γκυμαράης στα δύο αμυντικά χάφ στο 4-2-3-1 του Κάρλο Αντελότη. Ραφίνια δεξιά. Βινίσιους αριστερά. Ο Πακετά στον άξονα και ο Τιάγκο στην κορυφή τη επίθεση. Από την άλλη πλευρά.
0: Μια χαρά ενδεκάδα την άκουσα τη Βραζιλία. Για πάμε να ακούσουμε και Μαρόκο.
2: Ο Ελταμπή δεν ξεκινάει από την αρχή. Παίζει ο Μπόνο εννοείται στο τέρμα. Ο Μαζραουίδη αριστερά. Ο Χακίνη δεξιά. Ο Τιόπ με τον Ριάτ στο κέντρο της άμυνας και το αμυντικό δίδυμο για τον προπονητή του Μαρόκου, τον Χαμπί. Τα δύο μετρικά θα είναι ο Ελ Γιαναουί με τον Μπουντί, αριστερά ο Ελ Κανούς, δεξιά ο Τίας, ο Ουναή στον άξονα και στην κορυφή της επίθεσης ο Ισμαήλ Σαϊμπαρί της PSV Eindhoven. Όλα αυτά για το παιχνίδι που ξεκινάει σε 1 ώρα και 14 λεπτά, Άγγελε.
0: Ωραία, Πέτρο, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αργότερα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Γιάννη Σαντορινέο. Έλα, Γιάννη. Μάθαμε και τις ενδεκάδες του καλού παιχνιδιού που λέμε.
1: Είπαμε ότι η έναρξη του Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι, να Βραζιλία.
1: Ξεχωριστή τελετή με σάμπα και τα λοιπά για τη Βραζιλία, που ούτως ή άλλως συμβαίνει αυτό. Με την προσελεύση των οπαδών στο γήπεδο και με το πάρτι που ξεκινάει. Στο 78 εδώ, Ελβετία, Κατάρ. 1-0 η Ελβετή. Όπως είναι σωστά το ζευγάρι Κατάρ Ελβετία 0-1. Το γκολ από το πρώτο ημίχρονο με πέναλτι του Εμπολό στο 17ο λεπτό. Ευκαιρίες για τους Ελβετούς. Το δεύτερο γκολ όμως δεν έχει έρθει. Ο Αμπουνάντα και πάλι είδατε σε αυτά που σας είπαμε πώς σταμάτησε τις προσπάθειες των Ελβετών. Ο Εμπολό που πήρε την ωραία πάσα από τον Μαντζαμπί. Ναι, μεν πλάσαρε κάτω τα πόδια του Αμπουνάντα, αλλά ήταν άστοχος. Το Κατάρ προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να γίνει πιο ζωηρό, να απειλήσει παραπάνω. Άλλη μία συμμετοχή εδώ στο παιχνίδι του Αλ Μαναή και θα φύγει ο Μαντίμπο, ο 29χρονος της Αλ Γουάκρα. Ο Μαντίμπο μαζί με τον Πέδρο Μιγγέλ ήταν και στο προηγούμενο Μουντιάλ σε σχέση με τις συμμετοχές που βλέπουμε στην αρχική ενδεκάδα και τον Αφίφ φυσικά. Ο οποίος Αφίφ κάθεται εκεί και χαιρετά και τον παίκτη που φεύγει και τον παίκτη που μπαίνει. Ο Βάργκας θα βγει για τους Ελβετούς και ο Αμντουνί είναι εκείνος ο οποίος θα περάσει στο παιχνίδι. Ο Βάργκας σίγουρα έκανε τα πράγματα να συμβούν στην αριστερή πλευρά για την Ελβετία με πάρα πολλές ενέργειες. Ουσιαστικά τι άλλαξε ο Μουράτ για εκείνη τις πλευρές, δηλαδή τον Εντόι και τον Βάργκας. Κάνει και διαχείριση, καταλαβαίνουμε. Το Κατάρ είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Η Βοσνία και ο Καναδάς είναι σαφέστατα πιο επικίνδυνες. Όταν πια έχεις μοχθήσει, έχεις παίξει, αλλά δεν έχει έρθει το δεύτερο γκολ χάνοντας ευκαιρίες, πας να διαχειριστείς και με καθαρό μυαλό και φρέσκα πόδια τις συνθήκες του παιχνιδιού στο τελευταίο του κομμάτι, μπαίνοντας στο 80, Κατάρ Ελβετία 0-1. Ένα λάθος τώρα έγινε από το Κατάρ και έχουμε το πλάγιο άτου για τους Ελβετούς από τον Edmundson Junior, που θέλησε να αλλάξει παιχνίδι αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ακάντζη τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια. Η μπάλα θα πάει αριστερά, εκεί ο Αμπουνί, ο 25χρονος της Μπέρνλι, προσπαθεί να κινηθεί και πάλι μπάλα προς τα πίσω. Το Κατάρ οργανώνεται στην αμυνά του, γίνεται το λάθος, υπάρχει και κούραση. Ο Λοπετέγκη όρθιος λέει στους ποδοσφαιριστές του να μείνουν ψύχρεμοι και προφανώς τους παροτρύνει ότι θα βρεθεί η δικιά τους ευκαιρία στο παιχνίδι για να κάνουν κάτι καλό. Εμείς βλέπουμε και πλάνα από την προηγούμενη προσπάθεια και την επίθεση που έκανε ο Edmundson Junior και το άστοχο σουτ που επιχείρησε ο Μπουντιάφ, ο οποίος μπορεί τώρα στα 35 να παίζει στην Al Duhail, αλλά άφησε το αποτύπωμά του στις χαμηλές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου ο παίκτης από το Κατάρ, γιατί μέχρι σήμερα συζητιέται ένα από τα γκολ που είχε σημειώσει για τη φανέλα της Crew στο Cresty Road. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα γκολ για τον αριστεροπόδαρο και μάλιστα ο Κάρλος Κεϊρός, προηγούμενος προπονητής, είχε πει για αυτόν ότι μπορεί να φέρει στο παιχνίδι ένταση και χάος. Άρα υποθέτω αυτά τα στοιχεία θέλει και ο Λοπετέγκη. Ένα μακρινό δυνατό σουτ του Μαντζαμπή, η μπάλα out, είπαμε, είναι το next best thing των Ελβετών. Προς το παρόν παίζει στην Φράιμπουργκ, είναι στα 20 του χρόνια, τώρα έκανε την έκρηξή του. Απέκτης με ποιότητα, με εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αυτό το μακρινό σουτ ήταν άστοχο, το δοκίμασε όμως. Και εκεί στον άξονα τον έχει βάλει ο Μουράτ Γιακίν πίσω από τον Εμπολό. Είδαμε πως έδωσε την κάθετη πάσα στην ευκαιρία που έχασε ο Εμπολό. Τώρα βρήκε τα μέτρα για να απειλήσει. Η μπάλα θα φύγει out από την παρέμβαση του Φρόιλερ, ακούραστος ο Ελβετός ο μέσος με πολλά χιλιόμετρα. Φρόιλερ και Τζάκα είναι το α και το ω για την Ελβετία, ο 34χρονος μέσος της Μπολόνια μαζί με τον 33χρονο Τζάκα είναι αυτοί που φτιάχνουν το ρυθμό, κρατούν τις αποστάσεις, συνδέουν άμυνα με επίθεση και δεν είναι τυχαίο ότι τους διατηρεί στο παιχνίδι. Ο Γιακίν μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι του μάτς. Λοιπόν, και πάλι βλέπουμε την επίθεση που οργανώνει ο Μαντζαμπή. Η Ελβετία κρατάει την μπάλα. Εκεί προσπάθησε ο Αλμανάι να κόψει. Η σέντρα από τα δεξιά δεν πέρασε. Ο Ζακαρία προσπάθησε να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Πάλι οργανώνεται γύρω από την περιοχή της ομάδας του Κατάρ. Τακτική προσήλωση, μεγάλη συγκέντρωση. Φαίνεται δηλαδή η παρέμβαση του Λοπετέγκη σε όλο αυτό που παρακολουθούμε. Με τον Ακάντζη τώρα να κινείται κάθετα, να θέλει να βγάλει τη συνεργασία με τον Μαντζαμπή, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα έχει γυρίσει πίσω και Αμπουνάντα μπλοκάρει την μπάλα στο 84ο λεπτό. Κατάρα Ελβετία 0-1. Εξακολουθεί τη διαφορά να την κάνει το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Εμπολό. Στο 17ο λεπτό ένα λάθος τώρα από την άμυνα του Κατάρ. Πολύ ωραία. Προσπάθησαν οι Ελβετοί να κλέψουν, αλλά το Κατάρ προστάτεψε την μπάλα. Και γίνεται τώρα ωραία η κίνηση του Αφίφη. Κάθεται όμως. Ήταν πολύ δυνατή για να την προλάβει παρά την προσπάθεια και την ενέργεια που έκανε ο Αλαϊντίν. Βγήκε ο Κόμπελ και μάζεψε. Ενώ ξεδιπλώθηκε πολύ ωραία αυτή η επίθεση για το Κατάρ. Εδώ τώρα η κάθετη πέρασε για τον Εμπολό. Εμπολό είναι στο ύψος της περιοχής, αλλά μπερδεύτηκε, έκανε το λάθος. Προσπάθησε να ξεφύγει από τους δύο αμυντικούς, τον Κούκη και τον Πέδρο Μιγκέλ. Μπήκε εκεί από τον κύκλο κάθετα από τον άξονα. Δεν μπορείς όμως να κάνει το σουτ. Πιέζει η Ελβετία. Δυσκολεύεται αρκετά το Κατάρ. Τώρα ο Αχμέτ έφτασε στο σημαίακι του κόρεν για να διώξει την μπάλα στα τυφλά. Ένα πλάγιο out στο 25ο λεπτό για τους Ελβετούς από τα δεξιά. Κατάρ Ελβετία 0-1. Σκόρερ ο Εμπολό με πέναλτι από το πρώτο ημίχρονο. Πολλές ευκαιρίες για τους Ελβετούς. Αν ψήφιζα MVP αγώνα, εγώ θα ψήφιζα τον goalkeeper του Κατάρ, τον Αμπου Νάντα. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για να μείνει το σκορ σε αυτό το επικίνδυνο 1-0, γιατί τίποτα δεν κλειδώνει. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας δηλαδή. Ο Ζακαρία, να η ευκαιρία τώρα, το σουτ. Οι κόντρες αμέσως έκλεισαν τον Μαντζαμπί. Η αμυντική του Κατάρ, τον 20χρονο μεσοεπιθετικό της Φράιμπουργκ. Και ξανά πάλι η Ελβετία με τον Φρόιλερ. Τον Τζάκα, μπάλα πίσω στον Ακάντζη και πάλι Φρόιλερ. Μπάλα δεξιά, όπως εκδηλώνει τις επιθέσεις η Ελβετία, που τώρα διαχειρίζεται την κατάσταση. Έτσι στο 86 δεν παίρνει τα ρίσκα να αφήσει εκτεθειμένη την άμυνά της τώρα σε αυτό το σημείο που είναι το παιχνίδι. Αμπουνί δέχθηκε το μαρκάρισμα από τον Πέδρο Μιγκέλ. Ο ίδιος διαμαρτύρεται. Φάουλ έγινε πάντως. Πλάγια και αριστερά για την Ελβετία. Αυτό το κερδισμένο φάουλ που το πήρε ο Ζεκί Αμντουνί. Ο Αφίφ ελευθερώνει την μπάλα πάρα πολύ ωραία προς τα δεξιά. Ο Εντμίλσον Ζούνιορ τις δικές του στιγμές, που ήταν και καλύτερες για το Κατάρ στο πρώτο ημίχρονο, εκείνες τις δύο φορές θα τις σκέφτεται αν δεν αλλάξει κάτι στο παιχνίδι όταν τελειώσει ο αγώνας, γιατί απέναντι από τον Κόμπελ δεν κατάφερε να βάλει τον γκολ. Αν το έβαζε στο δεύτερο λεπτό θα ήταν γκολ για να προηγηθεί το Κατάρ, αν το έβαζε στο 43ο θα ήταν γκολ για να ισοφαρίσει το Κατάρ. Κατάρ Ελβετία 0-1, η σέντρα στην περιοχή της Ελβετίας, θα βγάλει ο Ακάντζη, μαζεύει ο Αφίφ από τα δεξιά, ένας εναντίον ενός. Ο ελιγμός, η σέντρα, προσπαθεί ο Κόμπελ για την μπάλα. Από την κόντρα πήρε περίεργη τροχιά. Από την κόντρα που έβαλε ο Αμπουνί της Μπέρνλι. Αλλά κατάφερε τελικά έτσι κοντά στο οριζόντιο δοκάρι να μαζέψει την μπάλα. Ο Αμπουνί που μπήκε είναι γιος Τούρκου με την ίσια μητέρα. Έχει πει αρκετές φορές ότι θαυμάζει τον Μέση και προσπαθεί έτσι κάποια κόλπα να τα ξεσηκώσει. Είναι από τα ταλέντα που έρχονται για το ελβετικό ποδόσφαιρο. Δυνατή μονομαχία εδώ έγινε και διαμαρτύρεται ο Κούκι. Θεωρεί δηλαδή ότι βρήκε μπάλα. Φάουλ για την Ελβετία. Πάλι πάνω στον δραστήριο τον Αμντουνί, ο οποίος μαζεύει κολακευτικά σχόλια. Και ο Βινσέν Κομπανί της Μπάγερν Μονάκου έχει πει ότι τον θαυμάζει. Άλλωστε αυτός ήταν που είχε πάρει τον Αμντουνί στην Μπέρνλι το 2023. Αρκετές αλλαγές τώρα, μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Ο Φρόιλερ θα φύγει, ο Ροντρίγκες τον προλαβαίνει τελικά, είναι εκείνος ο οποίος θα αποχαρίσει, ο Γκάρι Ροντρίγκες. Θα μπει ο Μουχαήμ για την Ελβετία. Substitutions, Qatar. Player number 8, Edmilson Jr. is replaced by number 10. Και για το Κατάρ θα φύγει ο Edmilson Jr. για να γίνει η αλλαγή. Φρόιλερ και Ροντρίγκες λοιπόν αποχώρησαν το μάτς. Και συνεχίζει η Ελβετία στην επίθεση χωρίς όμως να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτή η ενέργεια. Εντάξει, βλέπουμε και την κούραση τώρα. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Η προσπάθεια έγινε για τον 23χρονο της Μίλαν, τον Γιασαρή. Βλέπετε τι έρχεται για τους Ελβετούς που κάνουν τις αλλαγές. Ο Αφίφ τώρα προσπαθεί από τα αριστερά να κάνει την προσπάθεια. Το σούτ εύκολη ηλία για τον Κόμπελ, αλλά ήταν η πρώτη έτσι αξιόλογη και τελική προσπάθεια για την ομάδα του Κατάρ με τον Αλαϊντίν. Περίμενε και ο Χαϊντός που πήρε τη θέση του Edmilson Junior, όμως προσπάθησε και έκανε το σούτ του Αλαϊντίν, αλλά η μπάλα δεν είχε δύναμη από το ύψος της περιοχής. Εύκολη δουλειά για τον Κόμπελ. Βλέπετε όσο μένει όμως το παιχνίδι στο 1-0 για τους Ελβετούς, το Κατάρ εξαντλεί τις πιθανότητες του να κάνει την ζημιά στην ομάδα του Μουράτ Γιακίν. Κατάρ Ελβετία 0-1, έχουμε φτάσει στο 90. Η μπαλιά έγινε, ο Εμπολό είναι στο ημικύκλιο της περιοχής, δίνει την μπάλα δεξιά, Ζακαρία θέλησε να βγάλει και το κάνει πάρα πολύ ωραία προς το δεύτερο δοκάρι, αλλά εκεί ο Αμντουνί δεν έκανε την κίνηση, ούτε ο Ρίντερ, για να φτάσουν πρώτοι στην μπάλα. Πολύ ωραία την πέρασε την μπάλα ο Ζακαρία, αλλά ήταν πιο πίσω οι συμπαίκτες του. Λοιπόν, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε στο πρώτο. Κατάρ Ελβετία 0-1, υπερπολίτιμο πια το γκολ του Εμπολό με το πέναλτι στο 17ο λεπτό. Αυτό δίνει τους 3 βαθμούς και την νίκη στην Ελβετία. Πάρα πολλές ευκαιρίες για τους Ελβετούς. Ωραίο παιχνίδι απέναντι σε κλειστή άμυνα. Προσπάθησαν με κοντινές πάσες, προσπάθησαν από τον άξονα, από τις πτέρυγες με την ποιότητα που διαθέτουν ως ομάδα και με τον Εντόι και με τον Βάργκας, αλλά έπεσαν πάνω σε έναν εξαιρετικό goalkeeper, τον ύψους 1,90 Αμπουνάντα, που έκανε την αιστεία του να φαίνεται μικρότερη στα μάτια των Ελβετών για να παραμείνει αυτό το 1-0. Κατάρ Ελβετία λοιπόν 0-1, είμαστε στις τελευταίες πια στιγμές του μας, στα τελευταία λεπτά, στο δεύτερο από τα 6 των καθυστερήσεων. Μπαγιά περνάει πάρα πολύ ωραία εκεί αριστερά. Το σούτ όμως που επιχείρησε ο Αμντουνί δεν πέρασε, δεν βρήκε στόχο. Και έχουμε ένα ακόμη πλάγιο out για την Ελβετία, ενώ βοήθησε και ο Ακάντζη εκεί, έτρεξε για να καλύψει. Ο Μουχαήμ είναι εκείνος ο οποίος έχει πάει για να εκτελέσει το πλάγιο out για την Ελβετία και οι δύο προπονητές όρθιοι. Άλλα 4 λεπτά έχουν μείνει, είτε για να πανηγυρίσει η Ελβετία την πρώτη νίκη σε αυτό το Μουντιάλ, είτε για να μην κάνει το Κατάρ 4 ήττες σε Μουντιάλ. Θυμίζω ως διοργανώτρια είχε 3 ήττες στο παγκόσμιο κύπελο του 2022. Βασίστηκε στην άμυνα, έκλεισε τους χώρους, είχε πρωταγωνιστεί τον τερματοφύλακά του το Κατάρ, τον Αμπουνάντα. Είχε όμως και δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Edmilson Junior και έτσι θα πάει αυτό το τουρνά για το Κατάρ. Όπου βρει ρογμή θα επιχειρήσει να κάνει και την ζημιά. Βέβαια με Καναδά και Βοσνία επίσης τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θυμίζω το Κατάρ 18 Ιουνίου θα παίξει στο Βανκούβερ με το Καναδά και 24 Ιουνίου στο Σιάτλ με την Βοσνία στα επόμενα παιχνίδια, ενώ η Ελβετία θα παίξει 17 Ιουνίου με τη Βοσνία στο Λος Άντζελες και 24 Ιουνίου με το Καναδά στο Βανκούβερ. Κατάρ Ελβετία 0-1 στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα πλάγιο άτομο για το Κατάρ που παλεύει, προσπαθεί δηλαδή να βρει έναν τρόπο να αλλάξει την μοίρα του. Η μπάλα πίσω από τον Κούκι. Από την άμυνά του το Κατάρ, η Ελβετία δίνει χώρους τώρα, δεν έχει ανέβει ψηλά για να πιέσει όπως το έκανε στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Εδώ τώρα θέλει να πάρει τη νίκη, να κρατήσει τους βαθμούς. Ο Ακάντζη καλύπτει παρά την προσπάθεια που έκανε ο Αλμαναή. Ο Ακάντζη πήγε πρώτος στην μπάλα. Ένα πλάγιο άτου λοιπόν κερδισμένο για την Ελβετία σε αυτές τις τελευταίες στιγμές. 90-4 έχουμε φτάσει. Άλλα 2 λεπτά υπάρχουν για να τελειώσει και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Το Κατάρ όμως έχει βγει στην επίθεση και με τον Αχμέτ. Ο Αφίφ από τα αριστερά. Ο Αχμέτ θα πάει για την σέντρα. Η κεφαλιά γκολ! Γκολ για το Κατάρ! Εντυπωσιακό πραγματικά το 1-1 στις καθυστερήσεις. Το τι γίνεται πραγματικά. 1-1. Σας λέγαμε λοιπόν, μία στιγμή, μία φάση και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα με την κεφαλιά. Χαμός. Κατάρ Ελβετία 1-1. Βγήκε η σέντρα από αριστερά από τη φάση την οποία έκανε ο Αφίφ. Έβγαλε τη σέντρα ο Αχμέτ. Λογικό να κλαίνε. Φοβερή κεφαλιά στην αριστερή γωνία. Καταπληκτική κεφαλιά πραγματικά από τον Κούκι. Από τον 35χρονο Κούκι. Σας λέγαμε, έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ως εξτρέμ. Ξέρει μπάλα. Στα 35 του, έτσι τα τελευταία χρόνια, βοηθάει το Κατάρ μεσοαμυντικά. Ξέρει πάντως τη θέση, ξέρει πως να πατήσει, ξέρει το timing. Τους πήρε παραμάζωμα. Γράφει ιστορία για το Κατάρ ο 35χρονος Κούκι της Αλσάτ. Σοκ για τους Ελβετούς. Έκαναν τα πάντα καλά, εκτός από ένα πράγμα, να βάλουν ένα δεύτερο γκολ για να κλειδώσουν το μάτς. Έτσι λοιπόν ο Κούκι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων βάζει γκολ για το Κατάρ που ισοφαρίζει την Ελβετία σε 1-1. Πάει να πάρει τον πρώτο του ιστορικό βαθμό σε Μουντιάλ το Κατάρ. Συμπληρώσαμε τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα καταλαβαίνετε, οι Ελβετοί βιάζονται. Κατάρ Ελβετία 1-1. Το γκολ του Κούκι πραγματικά ήταν σοκ. Η προσπάθεια για τους Ελβετούς. Θα πάρουν ένα κόρνερ από την ενέργεια του Μαντζαμπί. Κόρνερ για την Ελβετία. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες ο Αμπουνάντα. Το goalkeeper του Κατάρ κράτησε την ομάδα του όρθια για να έρθει ο Κούκι και να ισοφαρίσει 1-1. Η μπάλα φεύγει από την περιοχή του Κατάρ. Άλλο ένα γέμισμα επιχειρείται για την Ελβετία. Βγαίνει ο Αμπουνάντα και πάλι με γροθιές. Ένα σουτ στο πουθενά που φανερώνει και την απόγνωση που έχουν οι Ελβετοί. Όλοι πέφτουν πάνω στον Αμπουνάντα και πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά αφού ο goalkeeper του Κατάρ έχει παίξει το πολύ μεγάλο ρόλο. Κράτησε τους Ελβετούς το 1-0, νικήθηκε μόνο από το πέναλτι του Εμπολό. Και λέγαμε, μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη στις δύο φάσεις με τον Έλμισον Ζούνιορ. Όχι ότι ήταν κλέφτες οι Ελβετοί, αλλά λέμε τώρα με την παροιμία, γιατί στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Κατάρ είχαν αυτές τις δύο μεγάλες φάσεις από τον Έλμισον Ζούνιορ που δεν κατάφερε να κερδίσει τον Κόμπελ. Και τέλος, οι πανηγυρισμοί είναι έξαλλοι για το Κατάρ, είναι ο πρώτος βαθμός σε Μουντιάλ, το 1-1. Τρίτη και φαρμακερή ήταν η κεφαλιά του Κούκι για να βάλει το γκολ με το οποίο το Κατάρ παίρνει το πρώτο του βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Σταματάει και το κακό σερί με τις τρεις ήττες που είχε από την προηγούμενη διοργάνωση. Η Ελβετία είχε προηγηθεί με το πέναλτι του Εμπολό στο 17ο λεπτό. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Δεν τις αξιοποίησε γιατί απέναντί του βρήκε τον Μαχμούντ Αμπουνάντα, τον goalkeeper της Al Rayyan στα 26 του χρόνια. Θα φτιάξει όνομα ο Αμπουνάντα. Την ευκαιρία την άρπαξε από τα μαλλιά. Κράτησε το Κατάρ όρθιο και στις καθυστερήσεις ο Κούκι. Μια τεράστια μορφή, ο 35χρονος της Al Sadd που αγωνίζεται ως αμυντικός, αλλά τα πρώιμα χρόνια της καριέρας του το μεγαλύτερο κομμάτι το πέρασε ως εξτρέμ. και μέσο επιθετικός με

0: Ίση, όμως τι δεν είχε, αποτελεσματικότητα. Έμεινε μόνο στο γκολ του Εμπολό με πέναλτι. Στις ευκαιρίες που είχε έπεσε πάνω στο τείχος που ύψωσε μπροστά από την αιστεία του Αμπουνάντα. Και επειδή έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τιμωρήθηκαν στο τέλος. Και το ποδόσφαιρο επιβράβευσε τη θέληση, την αποφασιστικότητα. Αν θέλετε, τις ηρωικές προσπάθειες των παικτών του Κατάρ με αυτή τη κεφαλιά τη δυνατή, τη καρφωτή κεφαλιά του Κούκι, που κατάφερε και νίκησε στον αέρα τον Μουχαήμ, τον 28χρονο ποδοσφαιριστή του Αμβούργου, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κόμπελ. Κατάρ 1 με αυτόν τον δραματικό αλλά συγκλονιστικό τρόπο. Ελβετία 1. Πολύ λογικά η κάμερα πάει πάνω στους παίκτες του Κατάρ. Αυτή η ισοπαλία είναι σαν νίκη για την ομάδα του Λοπετέγκη. Όλοι λοιπόν από έναν βαθμό σε αυτόν τον δεύτερο όμιλο. Καναδάς Βοσνία 1-1, Κατάρ Ελβετία 1-1. Από εμάς να σας ευχηθούμε να μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα της ΕΡΤ και της ΕΡΑ Σπορ, γιατί το Μουντιάλ μόλις άρχισε και ακολουθεί η Σάμπα με τη Βραζιλία από τον Γιάννη Σαντορινό. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Κατάρ Ελβετία 1-1 ισοφάρισαν οι Καταριανοί στις καθυστερήσεις. Σε περίπου 50 λεπτά από τώρα Βραζιλία-Μαρόκο, στις 4 τα ξημερώματα η Σκωτία και στις 7 Αυστραλία-Τουρκία. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα ρίχνει προσωρινά αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται, και αμέσως μετά στην παρέα σας για 3 ώρες ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 8 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Μια ονειρεμένη μπασκετική χρονιά ολοκληρώθηκε χθες για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά τον τίτλο της EuroLeague και του Super Cup κατέκτησε και αυτόν του πρωταθλητή Ελλάδας. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 του Παναθηναϊκού στο 5ο μεταξύ τους τελικό, έχοντας πρώτους σκόρες τον Φουρνιέ με 22 και τον Βεζένκοφ με 19 πόντους, ενώ κορυφαίοι σκόρες για τους πράσινους ήταν ο Τολιόπουλος με 21 και ο Σόρτς με 14 πόντους. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο και 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού όσον αφορά τη χρυσή βίβλο του αθλήματος. 40 πρωταθλήματα μετρά ο Παναθηναϊκός, 10 ο Άρης που είναι στην τρίτη θέση της κατάταξης και ακολουθούν οι ΑΕΚ με 8 και ο ιστορικός Πανελλήνιος με 6 τίτλους. Το σημερινό ήταν ένα παιχνίδι δίκαιο, ωστόσο τα πρώτα δύο στο ΣΕΒ δεν ήταν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Έργιν Άταμαν μετά το μάτς, ενώ με αφορμή το τέταρτο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ως προπονητής του Ολυμπιακού, ο coach των τίτλων είπε: «Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κυριαρχεί, δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου, οι οποίοι θα μείνουν στην ιστορία». Από εξωαγωνιστικά επεισόδια μαυρώθηκε ο πέμπτος τελικός, με τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει ότι ο Ταϊρικ Τζόνς ρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση και τους πράσινους να προτίθενται να υποβάλουν μήνυση στον παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ και οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Ναν, ισχυριζόμενοι ότι πρώτος αυτός επιτέθηκε στον Τζόνς, αλλά και εις βάρος του Λεσόρ για επίθεση του Γάλλου Σέντερ σε όργανο της τάξης. Με κάταγμα στα πλευρά αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Ναν, όπως διαπιστώθηκε μετά τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε ο άσος του Παναθηναϊκού στο νοσοκομείο. Νέα βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος του επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου για έναν χρόνο από όλα τα γήπεδα και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ίδιο αλλά και στην ΚΑΕ. Έτσι, η συνολική απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέρχεται στους 19 μήνες. Από τον πέλεκι του αθλητικού δικαστή δεν γλίτωσε ούτε η σύντροφος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, η οποία τιμωρήθηκε με ετήσιο αποκλεισμό γιατί στον τέταρτο τελικό τράβηξε από το μανίκι τον διαιτητή Παπαπέτρου. Κατάρ Ελβετία 1-1 στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε πριν λίγο η τρίτη μέρα

0: στο Μουντιάλ με την σημερινή τέταρτη να περιλαμβάνει 5 παιχνίδια. Διαδοχικά θα βρεθούν στη Σέντρα σε λιγότερο από μία ώρα στη Μία. Βραζιλία-Μαρόκο στη Νέα Υόρκη, στις 4 πριν τα ξημερώματα Αιτή-Σκωτία στη Βοστόνη, στις 7 τα ξημερώματα Αυστραλία-Τουρκία στο Βανκούβερ, στις 8 το βράδυ Γερμανία-Κουρασάο στο Χιούστον και στις 11 το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία στο Ντάλλας. Να συνεχίσουμε με πόλο το δελτίο μας μετά τον θρίαμβο της γυναικείας ομάδας του, η οποία προχθές κατέκτησε στη Μάλτα την κορυφή. Εκτός μεταλλίων στο Champions League των ανδρών, έμεινε χθες ο Ολυμπιακός μετά τη μύτα του στον μικρό τελικό του Final Four με 16-13 από την Ferencváros. Η Μπαρτσελονέτα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά τη νίκη της με 17-16 επί της Προρεκό. Ξανά στο ποδόσφαιρο, Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, με τον Μιγγέλ Κορώνα να αλλάζει ρόλο, αναλαμβάνοντας θέση τεχνικού συμβούλου. Τις 17.000 έφτασαν οι ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας στον Ολυμπιακό, ενώ παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Γιακούμπ Ποκορνή, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να ευχαριστεί τον Τσέχο αμυντικό για την προσφορά του στην ομάδα. Στο βόλι, η νίκη για την Εθνική των Γυναικών με 3-2 επί της Πορτογαλίας στη Λάρισα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 11 βαθμούς σε 4 αγώνες. Σήμερα στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με το Κόσοβο, ενώ οι άνδρες παίζουν στις 7 με τη Βόρεια Μακεδονία στη Γλυφαδά. Τέλος, ο George Russell με την Mercedes του θα κινήσει σήμερα πρώτο στο σιρκουί της Βαρκελόνης, 7ο αγώνα στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο Lewis Hamilton με Ferrari θα ξεκινήσει δεύτερος μπροστά από τον Kimi Antonelli με την δεύτερη Mercedes. Στις 4 το μεσημέρι η κίνηση με τηλεοπτική κάλυψη από τον συνδρομητικό αντένα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται για 3 ώρες ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς με βασικό τους θέμα την αναμέτρηση Βραζιλία-Μαρόκο που αρχίζει σε λιγότερο από μία ώρα στη Νέα Υόρκη.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: 89-85 και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Μετά την Ευρωλίγκα κατακτά και το πρωτάθλημα. Και πάμε να δούμε ποιο θα καλέσει ο Παπα-Νικολάου τώρα. Γουόκα φέρνει, Βεζέγκο φέρνει και Μιλουτίνο. Και Φουρνιέ. Μια πεντάδα το σηκώνει. Ουσιαστικά αφήνει τους 4 ο Παπα-Νικολάου. Κάνει άκρη. Αυτό είναι μεγαλείο.
3: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή. Κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
4: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986 συνέβησαν 2 αξέχαστα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Σε διάστημα 4 αγωνιστικών λεπτών μπήκαν 2 γκολ που έμειναν στην ιστορία. Το ένα γκολ πέρασε στα χρονικά ως το χέρι του Θεού και το άλλο ως το γκολ του αιώνα. Και τα 2 τα σημείωσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα πρωταγωνιστούσε τόσο εντός γηπέδων όσο και εκτός. Το Μουντιάλ του Μεξικού του 1986 απογείωσε τη φήμη του και καθιέρωσε τον ποδοσφαιρικό του μύθο. 22 Ιουνίου 1986, ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Στο 51ο λεπτό σκοράρει με το χέρι και δίνει προβάδισμα στη χώρα του, αφού διαιτητής και επόπτης γραμμών δεν ήταν την παράβαση. Ο Μαραντόνα πανηγύρισε σαν να είχε σκοράρει κανονικά. Λίγα λεπτά μετά, στο 54, άρχισε μια κούρσα από το κέντρο του γηπέδου και σκόραρε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει ποτέ. Σε 10 δευτερόλεπτα διένυσε περίπου 60 μέτρα και πέρασε όλη την αντίπαλη άμυνα, ακόμη και τον τερματοφύλακα. Αποθέωση. Ένα γκολ με το χέρι και ένα γκολ μύθος. Σαν να έλεγε ότι όσοι αμφισβητείτε το πρώτο, δείτε και το δεύτερο.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Έρα σπορ.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, ανοίγει και το μικρόφωνο, μάλλον συνεχίζεται το μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Η βραδινή Μπαλαδόρη είναι εδώ. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη. Πάμε κατευθείαν New York, New York. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, γεια σου Πετράν.
1: Την ώρα που βγαίνει η Ρωσία στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή ούτε σημαδεμένο με το είχε. Αυτή την ώρα που βγήκε η Ρωσία στον αγωνιστικό χώρο του Γηπέδου για να ξεκινήσει την προκέρμανσή τη εν ώψη τη πολύ σημαντική συνάντηση, η αλήθεια είναι, με αντίπαλο το Μαρόκο. Και δεν είναι γιατί στον όμιλο είναι το ντέρμπι του ομίλου που έχει να δώσει η Βραζιλία, είναι γιατί το Μαρόκο έχει ανέβει πλάκα-πλάκα στην 7η θέση τη παγκόσμια κατάταξη. Και τώρα κάνει και το Μαρόκο την εισοδόση. Την ώρα που η Βραζιλία είναι στη θέση νούμερο 6. Να πω ότι επειδή παντού υπάρχει, ίσω από τη μία αιστεία θα το δείτε και εσείς, υπάρχει και μία ελληνική σημαία. Όχι, οπότε παντού υπάρχει που λέμε ένα Έλληνα και λοιπά κλπ. Ο Άλισον είναι στο τέρμα για την Βραζιλία. Ο Ιμπάνιες είναι δεξιά. Ο Ντάγκλας Σάντος είναι αριστερά. Ο Μαρκίνιος και ο Γκάμπριελ είναι το κεντρικό αμυντικό δεσμό. Ο Κασεμίρο με τον πρώην Γκυμαράες είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Ραφίνια δεξιά, ο Φιλίπης αριστερά. Ο Πακετά στο μάξιμο και ο Τιάγκο. Πολύ σύντομα για τον Τιάγκο. Αν θα μπορέσει και καλά να τα απεξέλθει, επειδή δεν είναι και πολύ διάσημος Βραζιλιάνος επιθετικός. Αλλά εγώ λέω ότι σε 38 παιχνίδια προβλήματος στην Πρέμιερ με την φανέλα του Μπρέντφορντ έβαλε 22. Άρα κάτι ξέρει να κάνει.
0: Πετράν, Πέτρο, ελπίζω να μ' ακούσει εσύ. Γιατί και εμείς με τα δυσκολία σε ακούμε, είναι η αλήθεια. Είσαι στο γήπεδο, στη Νέα Υόρκη. Περισσότερο θέλω να μας δώσεις λίγο την ατμόσφαιρα. Βραζιλιάνους έχει. Βραζιλιάνες έχει.
1: Περίμενε, και επειδή καταλαβαίνω τη δυσκολία, θα κάνω λίγο πιο εκεί για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε καλύτερα. Εγώ πίστευα ότι θα με ακούσετε λίγο καλύτερα, αλλά όχι. Λοιπόν, ναι. Έτσι όπως θα βλέπετε στη τηλεόραση, οι μεν έχουν πάρει δεξιά τη διοκτησία, να το πω έτσι. Θα δείτε και λίγο κόκκινο από πλευρά Μαρόκο δηλαδή. Ναι. Η Βραζιλία είναι από την αριστερή πλευρά, ο πυρήνα, να το πω έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα είναι σε όλο το γήπεδο. Πραγματικά έχουν κατακλείσει το συγκεκριμένο στάδιο, το οποίο ακόμα δεν έχει γεμίσει να σκεφτεί κανεί. Γίνεται ψιλοχαμό γενικότερα από Βραζιλιάνου. Όμω πρέπει να πω ότι η Μαροκινή, τώρα θα μα δείτε και λίγο καλύτερα, ότι η Μαροκινή είναι πιο επιθυμητή από όλου του φυλάκου που έχω συναντήσει εγώ μέχρι στιγμή. Έτσι τουλάχιστον στην
0: Νέα Ιωρκή. Είναι φωνακλάδε. Είναι φωνακλάδε αυτέ.
1: Ναι, είναι φωνακλάδε και έχουν πλάκα. Είναι, ξέρει, βέβαια η συνύπαρξη που είχαν ανάμεσα οι δύο λαοί, δηλαδή οι οπαδοί των δύο μάτων, να το πω έτσι, Βραζιλιάνοι και Μαροκινοί, σε διάφορα σημεία τη Νέα Υόρκη, όπω για παράδειγμα Times Square κλπ. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι και έντονα τα χρώματα στι πανέλε, όπω το κόκκινο δηλαδή και το κίτρινο τη Βραζιλία, Μαρόκο και Βραζιλία αντίστοιχα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα πολύ ιδιαίτερο ξεχωριστό χρώμα γενικότερα στη γιορτή.
2: Το γήπεδο μένει... Πέτρο είναι κέντρο που είναι. Είναι...
1: Όχι, όχι, είναι στο Νιου Τζέρσι. Πολύ μακριά είναι από τη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη θεωρεί την τελεσπάντα, αλλά Νιου Τζέρσι είναι αρκετά μακριά.
2: Δηλαδή... Μετακίνηση με τρένο.
1: Όχι, όχι, ένα. Τα λεγόμενα στάθμι μπα που βάζουν οι διοργανωτέ.
2: Και πώ το κάνει αυτό. Ογεία σένα. Ογεία σένα, για του οπαδού το είναι δωρεάν.
1: Δεν ξέρω για του δημοσιογράφου.
2: Εντάξει.
1: Για του οπαδού δεν ξέρω. Αν με ρωτά πάντω, σκοπιάζομαι ότι θα είναι κατακέφαλο κι αυτό.
2: Γιατί κάποια στιγμή,
1: όπω είναι όλα στη Νέα Υόρκη, έτσι. Γιατί κάποια στιγμή, για παράδειγμα, θα έχω πει και στου άλλου, κάποια στιγμή που οι διοργανωτέ τέλο πάντων έφεραν ένα λεωφορείο εκεί πέρα για να πάρει 150 δημοσιογράφου και οπερατέρ και τεχνικού και δεν ξέρω τι άλλο έχει στείλει το κάθε κανάλι από τον κάθε κόσμο. Εντάξει. Κάποια στιγμή, ενώ το λεωφορείο να φύγει 1 και 10, λέω εγώ δεν πάω κάτω. Παρακολουθούσα και τον πάθη να δημοσιογράφου και δεν πάω κάτω. Λέω σιγά σιγά κατεβαίνω εγώ 10.30. Ήτανε τσίγκα, ήταν πολυλογό έφυγε. Και κάποια στιγμή εκεί που ψάχναν να δουν τι θα κάνουν κλπ. Ρωτήσαν διάφοροι και εγώ κτλ. Έγινε παιδιά πολύ δυνατό σήμερα. Εκπροσωπούσα όλου του υπόλοιπου δημοσιογράφου που ήταν πίσω.
2: Ναι.
1: Πολύ δυνατό να με υπολογίζετε για αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρει τι γίνεται, μπορεί να χρειαστεί. Να τακτοποιήσω τα ζήματα, τα κατάκα. Τέλο πάντων, 98 ευρώ ήταν ένα transportation από το σημείο που ήμασταν, μια μεταφορά δηλαδή από το σημείο που ήμασταν μέχρι το γήπεδο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ήταν και αυτό πάρα πολύ ακριβό. Κάποιοι οι οποίοι καίγονταν, να βγουν ζωντανά στην ώρα και τα λοιπά, εγώ τώρα έχω, πήγανε σε Uber και ήταν για να ταξί και πήγανε. Κάποιοι άλλοι περίμεναν, ήρθε, αλλά μετά πήγαινε σε κίνηση. Παρά το γεγονό ότι υπήρχε μια λωρίδα που ήταν για την FIFA, να το πω έτσι, κάποια στιγμή τα φτάσαμε λίγο πριν το γήπεδο, καταλαβαίνετε ότι έγινε το μαλευράκι. Χαμό.
0: Ωραία, ωραία ατμόσφαιρα μας δίνεις. Εμείς θέλουμε να το απολαύσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στο ημίχρονο εμείς θα σε ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά, ναι. Για να δούμε αν θα χορέψουμε σήμερα Σάμπα ή Γκνάουα. Γκνάουα.
0: Γκνάουα, έτσι, ο χορό.
1: Γκνάουα.
0: Ο χορό.
1: Σωστό,
0: ωραίο. Μπράβο, Πετράν. Λοιπόν, τα λέμε, Πέτρο, μετά. Γεια, γεια.
3: Τα λέμε μετά. Γεια, γεια, γεια.

0: Λοιπόν, επισήμως τώρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Μέρα Σπορ. Είναι η βραδινή Παλαδόρη εδώ στο μικρόφωνο, στο Μουντιάλ που έχει ξεκινήσει από την περασμένη Πέμπτη και θα πορευτεί μαζί σας μέχρι τις 19 Ιουλίου. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η Μέρα Σπορ και καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε full ρυθμούς Μουντιάλ. Εντάξει, η χαρά της Ερασπόρη είναι να υπάρχουν τόσα πολλά αθλητικά γεγονότα, από υδατοσφαίριση και βόλεϊ μέχρι μπάσκετ και ποδόσφαιρο, καλοδεχούμενα όλα, και η απόδειξη το πόσο το πόσο καλός σταθμός είναι, βλέπετε ότι τα έχει όλα και συμφέρουμε, έτσι. Λοιπόν, να μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και εδώ για ακόμα ένα γλυκό ποδοσφαιρικό ξενύχτη. Παρέα με τους βραδινούς μπαλαδόρους μέχρι τις 3. Μετά θα έρθουν τα παιδιά, ο Άκης ο Δημακός. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Θα είναι σήμερα με τον.
1: Δεν ξέρω. Θα δω.
0: Λογικά με τον.
1: Γιάχανα.
0: Με τον Γιάχα θα είναι εδώ, τον Γιάχανατζή. Και θα πούν και αυτοί τα δικά τους. Ακούσαμε προηγουμένως την ανταπόκριση μόλις έμπαινε στο γήπεδο, σχεδόν είχε μπει δηλαδή, και μας έδωσε και μια εικόνα που είναι οι οπαδοί και που βρίσκονται οι οπαδοί της Βραζιλίας κυρίως. Μας έβαλε και τα Σάμπα και τα υπόλοιπα με το Μαρόκο σε ένα παιχνίδι. Ενδεχομένως είναι το πρώτο, δεν ξέρω αν αφιερωπώ γιατί αυτό θα φανεί στο γήπεδο, αλλά πριν από τον αγώνα μπορεί να το πεις και λίγο ντέρμπι, Δημήτρη Καϊμά, έτσι.
1: Ναι, ή τουλάχιστον να έχει ενδιαφέρον.
0: Είναι η χώρα που είναι στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, το Μαρόκο. Παίζει απέναντι στη Βραζιλία που είναι.
1: Η Βραζιλία.
0: Είναι η Βραζιλία, αλλά καλά το πες, ωραία το πες. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δούμε και κάτι πιο ωραίο.
1: Με από τα ωραία, λέγαμε το σκεύη μέσα. Με τον Καταριανό που σοφάρισε. Ορίστε, το βλέπουμε τώρα. Ναι. Θα του δώσει δώρο μια πετρελαιοπηγή.
0: Αυτό είναι πληροφορία.
1: Όχι. Εμείς το σχολιάζουμε το σκεύη ότι η κυβέρνηση του Κατάρ, το Εμιράτο του Κατάρ θα πει.
0: Καμιά λιμουζίνα. Καμιά λιμουζίνα.
1: Η γίγαντα που έβαλε στον κολάκι θα πάρει εδώ μια πετρελαιοπηγή. Άνετα.
0: Ναι, εντάξει, γίνονται εθνικοί ήρωες αυτοί.
1: Ναι, αυτό λέω τώρα. Ποια λιμουζίνα. Δώρο μια πετρελαιοπηγή.
0: Και οι Μαροκινοί έγιναν εθνικοί ήρωες και είναι και εθνικοί ήρωες για αυτούς. Είναι πραγματικά ένα σκάφο.
1: Δηλαδή, εδώ ρε παιδάκι μου λες ότι θα πάρεις μία θέση, θα γίνεις εξωματικός. Έτσι. Ναι. Εκεί θα πάρει δώρο μία πετρελοπηγή.
0: Δεν ισχύουν πλέον αυτά, αλλά μας
1: πει. Λέω, εδώ πάρει. Εκεί σου λέει πάρει μία πετρελοπηγή δώρο.
0: Ό,τι έχει ο καθένας. Πάρε ένα βότσαλο στον ήλιο. Εδώ παίρνεις ένα βότσαλο στον ήλιο. Εκεί πάρει μία πετρελοπηγή. Πολύ ωραία τα λέμε.
1: Αλλά.
0: Και καλό απορρευόμαστε. Εντάξει, τώρα είμαστε άτυχοι γιατί έχουμε πάει πάνω στο Μουντιάλ και είχε τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ, είχε βόλεϊ, τα κορίτσια, οι άντρες θες, είχε υδατοσφαίριση πρωταθλήτρια Ευρώπης Ολυμπιακός και εμείς θα μιλάμε για μπάσκετ τώρα.
1: Για μπαλίτσα. Ποταπή δημοσιογράφη. Όπως λέει και εδώ.
0: Ο φίλος μας που στέλνει τα μηνύματα.
1: Ο, δεν είναι αυτός, δεν έχει στείλει ακόμη για τους Βρωμοπασόκους, σε λίγο. Α, του στέλνει μετά τη.
0: Μην τα λες αυτά έτσι, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος. Στέλνει μηνύματα και
1: βρίσκεται. Ναι, λέει Πασόκοι δημοσιογράφοι, τα πεθάνετε.
0: Μην λες έτσι, γιατί κάποιοι θα παρεξηγηθούν.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Μην νομίζουν ότι τα υιοθετούμε κιόλα αυτά που γράφει ο καθένας. Μην παρεξηγηθούμε.
1: Αφού για μας λέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο κόσμος ακούει για πρώτη φορά κάτι.
1: Ναι, και θα πει τι είναι αυτή τώρα.
0: Θα νομίζουμε ότι εμείς βρίσκουμε κιόλας.
1: Να στείλει μήνυμα ο Ρουλάκης.
0: Ναι. Δεν έχουμε και τέτοια πρόθεση έτσι. Λοιπόν, έτσι θα πορευτούμε τουλάχιστον μέχρι τη μία, όπως καταλαβαίνετε, με αρκετή πλακίτσα, με αρκετή διάθεση. Τώρα η δημοσιογραφία λίγο έχει σκεπαστεί από το λόγο του Μουντιάλ. Γιατί μία η ώρα παίζει η μεγαλύτερη εθνική ομάδα μετά την ελληνική. Μετά την ελληνική, είπα, Σκεύη.
1: Ουδέν σχόλιον, έτσι.
0: Δηλαδή, Γιωργάκη, τώρα μην τα ανακατεύεις, έβαλες στην Αγγλία τώρα να ανέβει ο Καϊμάς.
1: Παίζοντα.
0: Να ανέβει ο Καϊμάς, τώρα θέλεις.
1: Ναι. Και σε Μπραζίλ.
0: Τι είπες τώρα.
1: Και σε Μπραζίλ. Είμαστε σε ευρωπαϊκό έδαφος και πρέπει να είμαστε.
0: Είμαστε και θα συμφωνήσει και ο φίλος μας, Ο Γιώργος.
1: Καλά, τώρα ζωθήκαμε τώρα, εντάξει. Γιατί καλά τώρα, ναι.
0: Θα έχει τη διάδα
1: τώρα. Ναι, ναι.
0: Τον βρίσκουμε στη Ρόδο, αλλά επί της ουσίας είναι, η καρδιά του είναι στη Βραζιλία, μέσα στο Ρίο. Μην σου πω μέσα στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσι. Λοιπόν, όταν λέμε Βραζιλία, Γιώργο, πες μου ότι συμφωνείς. Αν δεν συμφωνείς, θα το κλείσουμε. Ναι. Όταν λέμε Βραζιλία, μιλάμε ποδόσφαιρο. Έτσι, είναι πολύ απλό το πράγμα. Συμφωνείς, Γιώργο Αθανασίου?
2: Καλησπέρα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Και θα ταξιδέψουμε λίγο δεκαετίες του 70, όταν η μητέρα μου με τον αδερφό μου το μικρό ταξίδεψαν στη Βραζιλία, όπου έμενε μια θεία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στην ηλικία που ήμουν τότε, με παιδάκι, να λέει η μητέρα μου στο σπίτι: στη Βραζιλία υπάρχουν λολοί. Υπάρχουν άτομα που έχουν μπροστά από το ποδόσφαιρο την θρησκεία και μόνο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι στην καθημερινότητά τους. Ναι. Μετά μου μιλούσε για τους τραβεστή και τέτοια, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Έχω πάει 7 φορές στη Βραζιλία. Το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της ζωής των Βραζιλιάνων. Το ποδόσφαιρο δίνει χαρά, το ποδόσφαιρο δίνει ρυθμό. Το ποδόσφαιρο και η σάμπα είναι βραζιλιάνικα στοιχεία, τα οποία με τα όμορφα κορίτσια δεν θα λείψουν ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, βέβαια αυτό κατ' επέκταση θα το πω Βραζιλιάνος Λατινοαμερικάνος, να μην είναι ευχάριστοι τύποι. Περισσότεροι είναι, κάνουν παρέα, ευχάριστη παρέα. Οι Κουβανοί, για όσους δεν το ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίοι τύποι και τα κορίτσια. Το ίδιο ισχύει για τους Κολομπιανούς, λέω χαρακτηριστικά, Πορτορικανοί, Παναμένοι. Τέλος πάντων, για να μην ξεφύγουμε, να μείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, να σας πω ότι πράγματι και εγώ θεωρώ αυτό που είπατε προηγουμένως, έχει πολλά ενδιαφέροντα ζευγάρια σε αυτή την πρώτη φάση του Μουντιάλ. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα είναι αυτό το οποίο θα δούμε σε λίγο.
0: Ναι.
2: Τώρα τα καλά ψέματα. Και επειδή βάλατε ρόκι στην αρχή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, καταθέτω απέτηση λίγο πριν τον τελικό να βάλετε σάμπα.
0: Λοιπόν, την εντολή την έχει πάρει ήδη ο Γιώργος Σοσκεύης και θα βάλουμε και σάμπα. Εννοείται, γιατί είμαστε σάμπα. Και άμα βρει και θα βρει και θα πατήσει Μαρόκο στην αναζήτηση και θα βάλουμε και ένα Μαρόκο, λιγότερο όμως και πιο χαμηλά. Okay. Εμείς είμαστε με το ποδόσφαιρο, είναι η αλήθεια σήμερα, γιατί γουστάρουμε να δούμε μπαλίτσα. Αλλά επειδή, Χόρχε, είμαστε και λίγο Μπραζίλ, παραδοσιακά δηλαδή. Καλά, εσύ είσαι και πιο κολλημένος με την μπάλα εκεί, αλλά θεωρώ ότι. Εντάξει, θέλουμε να φτάσει πολύ μακριά η Βραζιλία για να γίνει αυτός ο ντόρος. Τώρα, δεν λέω, όταν λέω μακριά, δεν εννοώ. Καλά, προσωπικά θέλω να παίξει τελικό, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, αν δεν προχωρήσει και η Βραζιλία, χαλάει και λίγο η μαγιά. Δηλαδή, τους θέλω τουλάχιστον μέχρι τις 8. Τουλάχιστον, για να μην πω στους 4.
2: Όχι. Εγώ είμαι πιο απαιτητικός. Τελικό και να το κατακτήσει.
0: Εντάξει. Ακούτε την αίρα Μπραζίλ. Την εκπομπή για τη Βραζιλία.
2: Ζορζάο.
0: Ο Ζορζάο από εκεί και ο Τασάο από εδώ. Και ο Δημήτρη, στα αγγλικά, πώς να σε πω.
2: Ο Τζιμ,
0: είναι με την Αγγλία αυτός.
2: Α, οκ.
0: Μην ασχολείσαι περισσότερο, εντάξει. Απλά είναι με την Αγγλία.
2: Να κάνω μια παρένθεση να πω για την Αγγλία, η οποία... Τώρα κακά τα ψέματα. Όσα χρόνια θυμάμαι μετά από το 1990, σε κάθε Μουντιάλ παίζει από την αρχή ότι είναι φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου. Και πώς κατά τη διαδρομή, κατά την προσπάθεια να τα καταφέρει, μπα, τίποτα. Τραγούδια έχουν βγάλει. Ειδικά συνθήματα έχουν βγάλει. Μιλάμε για τους Άγγλους. Ναι. Παπ, και δεν τα έχουν καταφέρει. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή αυτό θα σκάσει με την καλή έννοια και θα μπορέσουν πράγματι οι Άγγλοι να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου.
0: Χόρχε, δώσε μας μια εικόνα από τον τύπο το βραζιλιάνικο που είδες πριν από λίγο.
2: Ναι,
0: ποιο είναι το κλίμα, τι λένε, πώς βλέπουν την περίπτωση Αντσελότη.
2: Θα σου πω.
0: Καλά, αισιόδοξοι είναι και ως λαός οι Βραζιλιάνοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον. Οπότε, βάλε μας στο κλίμα το
2: καταρχήν, η αναμονή τελείωσε. όπως τελειώνει κάθε φορά μετά το 2002 που έχουμε για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ειδικά όταν έχουμε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Τι σημαίνει τελείωση η αναμονή? Πάμε να κατακτήσουμε το έκτο τρόπαιο. Αυτή τη φορά με προπονητή τον Κάρλο Αντσελότη, ξεκινώντας από το Νιου Τζέρσι αυτή την ώρα απέναντι στο Μαρόκο. Ο κύκλος... Δεν σ' άκουσα να τα σωμώ.
1: Όχι, όχι, συνέχισε. Ήταν ενδεσενόηση.
2: Α, συγγνώμη. Οι Βραζιλιάνοι πρέπει να σας πω ότι ναι μεν πιστεύουν στις δυνατότητες του Αντελότη και στην προπονητική του καριέρα. Πιστεύουν ναι ότι μπορεί να βοηθήσει την εθνική ομάδα να φτάσει ψηλά. Μπορεί αργά ή γρήγορα, αν όχι σε αυτό το Μουντιάλ, στο άλλο, στο 2030, στο επαιτειακό, η εθνική Βραζιλία θα μπορέσει να κατακτήσει το έκτο τρόπαιο. Ωστόσο υπάρχουν και αντίθετες φωνές που δεν ήθελαν όχι τον Αντζελότη, δεν ήθελαν αλλοδαπό προπονητή εκτός Βραζιλίας στην εθνική τους ομάδα. Είναι οι περισσότεροι, είναι αυτοί που πιστεύουν περισσότερο στο βραζιλιάνικο στοιχείο. Παρ' όλα αυτά η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της χώρας του έδωσε το πράσινο φως, έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του Ιταλού, γι' αυτόν τον λόγο υπέγραψε και συμβόλαιο μέχρι το 2030. Και τώρα μεταξύ μας, οι τέσσερις προπονητές που προηγήθηκαν του Αντζελότη δεν μπόρεσαν να φτάσουν την ομάδα εκεί που όλοι περίμεναν, και όλοι πιστεύουν ότι ο Αντζελότη θα τα καταφέρει αρχίζει ενωμένες από αυτό το Μουντιάλ. Και αυτό που θα πρέπει να χρεώσουμε στον Ιταλό είναι ότι με αυτόν τον προπονητή η ομάδα κατάφερε να περάσει για μία ακόμη φορά στη τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, από όπου δεν έχει λείψει ποτέ. Η Βραζιλία δεν είναι ανάμεσα στα φαβορί, πρέπει να σας πω.
1: Γιατί πιστεύεις ότι δεν είναι?
2: Δεν είναι στα φαβορί, διότι αυτή τη στιγμή...
0: Βάσει στοιχήματος.
2: Πρόσεξε. Δημήτρη, αυτή τη στιγμή τώρα είναι Γαλλία,
1: Ισπανία,
2: Γαλλία, Ισπανία. Η Αγγλία είναι σίγουρα. Η Πορτογαλία είναι σίγουρα.
1: Νομίζω η Πορτογαλία είναι λίγο πιο πίσω. Νομίζω είναι η...
0: Όχι, είναι πιο μπροστά όμως από τη Βραζιλία.
1: Α, πιο μπροστά. Εντάξει, ωραία. Δικό μου λάθος.
2: Οπότε οι Βραζιλιάνοι το αποδέχονται αυτό. Γιατί πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό, να μην είναι δηλαδή πρώτο φαβορή, μειώνει την πίεση της ομάδος στην προσπάθεια να κερδίσει τον τίτλο. Καθένας έχει τον τρόπο να το σκεφτεί. Και μάλιστα.
1: Δηλαδή θεωρεί ότι είναι και καλύτερο για να αποφύγουν το άγχος, έτσι, που μπορεί να υπάρχει.
2: Πίεση, είναι την πίεση.
1: Φαβορή,
2: εμείς πρέπει, είτε έτσι ή διαφορετικά. Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο για κανέναν, όσο έμπειρος και να είσαι. Λοιπόν, οι Βραζιλιάνοι λοιπόν πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς, και έχοντας τραυματική εμπειρία από τους αποκλεισμούς στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ και μάλιστα σε προημιτελική φάση, πρώτα από το Βέλγιο και μετά από την Κροατία, σε Ρωσία και Κατάρ αντίστοιχα. Η Βραζιλία προσπαθεί μετά από 24 χρόνια να φτάσει ξανά εκεί πάνω ψηλά. Αν δεν θα γίνουν στα 24, θα γίνουν στα 28. Αυτοί πάντως πιστεύουν και το πιστεύουν με πολύ μεγάλη πίστη, ότι ή το ένα ή το άλλο θα καταφέρουν να κατακτήσουν το έκτο τρόπο. Από εκεί πέρα υπήρξε επίσης διαφωνία, διαφορετικές φωνές, αντίθετες φωνές στο θέμα του Neymar Junior. Καλώς τον κάλεσε ο Αντζελότη με τον τρόπο που τον κάλεσε. Κακώς τον κάλεσε ο Αντζελότη τον Neymar Junior, γιατί δεν είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα. Ο Αντζελότη έχει πει ότι αν δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, πραγματική καλή φυσική κατάσταση, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο πιστεύει ότι η παρουσία του στον πάγκο μπορεί να βοηθήσει.
0: Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας. Έχει ξεπεράσει και τον Μπελέ. Τον έχεις μόνο έτσι για να τον έχεις. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χόρχε, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Ολοκλήρωσε.
2: Να σας πω κάτι που έχει να κάνει με τον διαιτητή της συνάντησης. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει.
0: Τέτοια θέλω να μας λες, ναι.
2: Για τον Βίντσιντς, ο οποίος είναι από τη Σλοβενία. Λοιπόν,
0: είναι το χαϊδεμένο παιδί του πρόεδρου του.
2: Μισό λεπτό. Είναι διαιτητής Champions League, είναι διαιτητής Europa League. Έπαιξε και στα play-off του παγκοσμίου κυπέλλου, αυτού που έχουμε τελική φάση τώρα. Είναι και στο παγκοσμίο κύπελλο. Θα είναι ο διαιτητής του μάτς Βραζιλίας Μαρόκου. Αλλά πριν από μερικά χρόνια, το 2020, είχε συλληφθεί σε μια τρελοπαρέα, κακοπαρέα, που είχε εμπλακεί με ναρκωτικά, με πορνεία και με αλκοόλ. Βέβαια, για να μην τα λέμε όπως θέλουμε να τα λέμε, η αστυνομία τότε είχε συλλάβει 26 άτομα, ανάμεσα σε αυτά και ο διαιτητής, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία ο διαιτητής αυτής αναμέτρησης.
0: Ελπίζουμε να μην είναι ζαλισμένος στη σημερινή αναμέτρηση.
2: Όχι, να είναι νορμάλ. Εμείς θέλουμε να είναι νορμάλ και να βοηθήσει με τον τρόπο του, με την άβρα του, να κερδίσει η καλύτερη ομάδα, δηλαδή η Βραζιλία.
0: Αντικειμενικά πάντα. Χόρχε, σε ευχαριστούμε.
2: Πάντα,
0: να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο μας. Γεια σου. Λοιπόν, Λεωνίδας. Λεωνίδας Χαζνέζη, έτοιμος για την.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Δεν μου λες τι θέση παίζεις. Έπαιζες.
3: Εξάρι.
0: Εξάρι, είπαμε. Αν είσαι Βραζιλιάνος.
3: Ποιος θα ήμουν.
0: Ποιος θα ήθελες να ήσουν.
3: Ποιος θα ήθελε, ποιος θα ήμουν. Νομίζω θα ήμουν ο Κασεμίρο.
0: Ο Κασεμίρο θα ήσουν.
3: Ο Σουλής Παπαδόπουλος με λέγει Μύρο. Μύρο. Από το μυρωδιά σου και από το Κασεμίρο.
0: Καλό, καλό.
3: Επειδή βαρούσα.
0: Ναι.
3: Ποιος θα ήθελα να ήμουν, ήμουν Βραζιλιάνος. Πολύ δύσκολο. Θα πάω πιο παλιά, κακά.
0: Θα ήθελες.
3: Να είμαι έτσι, ναι, θα ήθελα. Θα ήθελα, αλλά δεν του μοιάζα καθόλου.
0: Δεν τον είδες τον κακά.
3: Δεν του μοιάζα καθόλου.
0: Α, δεν του μοιάζεις καθόλου.
3: Πρακτικά, ναι.
0: Πάντως βλέπουμε ότι είναι. Μητράκη, να πούμε και δύο κουβέντες για το παιδί. Κάνει μετάδοση. Να ξέρεις ότι η μετάδοσή σου θα είναι μια παροδία.
1: Περίμενε, τα ακούσω όλα τα παιδιά.
0: Σε ενημερώνουμε από τώρα, γιατί εδώ πέρα είμαστε.
1: Καφενείο.
0: Καφενείο δεν είμαστε.
3: Υπάρχει καλύτερο τέτοια ώρα.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι θα είναι παροδία, διότι οι παρεμβάσεις μας θα είναι
1: αποτελεσματικές
0: και καταλυτικές.
3: Αυτό θα περιμένουμε.
0: Θα το κάνουμε λίγο ρόιδο. Όμως, επειδή είναι Βραζιλία και.
1: Θα είμαστε σεμνοί για τα
0: πίνα. Όχι, τη λατρεύει πάρα πολύ ο κόσμος.
3: Είναι και η πολυνίκηση του θεσμού.
0: Πέρα από αυτό, είναι και η. Θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, μαζί με την Αργεντινή, μετά είναι η Ιταλία και μετά η Αγγλία, κατά σειρά έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι για τους Έλληνες φιλάθλους, είναι στην καρδιά του Έλληνα φιλάθλου. Η Βραζιλία νούμερο ένα, μαζί με την Αργεντινή, μαζί με την. Μαζί. Τέλος πάντων, εκεί οι Άγγλοι. Τα λέω καλά.
1: Είναι και λόγω ηλικίας, είναι και γενιές.
3: Εγώ, ας πούμε, που είμαι και πιο μικρός από εσάς, εντάξει, όταν ακούω τη λέξη Μουντιάλ, μου έρχεται Μαραντόνα. Βέβαια, να μου πεις, δεν τον έχω προλάβει να τον δω να αγωνίζεται live. Το 94, ας πούμε, ήμουν 2 χρονών. Δεν τον έχω δει στο Μουντιάλ.
0: Τόσο μικρός. Άρα παίζεις ακόμα μπάλα.
3: Όχι, σταμάτησα.
0: Σταμάτησα,
3: δουλεύω τώρα. Αλλά καλώς, ναι, Αργεντινή, όχι λόγω κάτι άλλο. Λόγω Μαραντόνα μου έρχεται σε μυαλό. Πιο πολύ είναι προσωποκεντρικό το ζήτημα με μένα. Μου άρεσε πάρα πολύ Μαραντόνα και συνείδησή μου για πολλούς λόγους, όχι μόνο παικτικά. Αλλά μετά συμπαθούσα Ιταλία.
0: Στα Μουντιάλ. Εντάξει, είσαι στις ομάδες
3: όμως. Μου βγάζει αυτό το πάθος λίγο.
0: Είσαι στις ομάδες όμως, στις εθνικές ομάδες εκτός Ελλάδος δηλαδή, που οι Έλληνες φίλαθλοι ναι. Υποστηρίζουν.
3: Νιώθω ότι η Βραζιλία έχει χάσει αυτό το τάτσι, ας πούμε, για παράδειγμα. Από το 2002 έχουμε να δούμε Βραζιλία κανονική.
1: Αυτό έχει δίκιο. Νομίζω ότι είναι
3: πιο ευρωπαϊκή πλέον γίνεται.
0: Έχει πιο ευρωπαϊκή Βραζιλία. Η πιο ευρωπαϊκή Βραζιλία ήταν το 94. Ήταν τόσο κοινική και τόσο έτσι αποτελεσματική. Πέντε φάσεις σε κάθε μάτς. 1-0, γεια σας.
3: Ποιος θα βάζει τον Ρωμάριο, ποιος θα βάζει.
0: Ο Ρωμάριο, ο Μπεμπέτο.
3: Και πάλι είχε μαγεία όμως αυτή η ομάδα.
0: Βέβαια έχει μαγεία. Πάντα έχει μαγεία. Και το 2000 και το 98 είχε. Και το 2002
3: μέχρι,
0: είχε.
3: Μέχρι και αυτό λέω. Μετά.
0: Ναι, δεν
3: είχα. Άντε μετά έχει Αντριάνο, έχει λίγο Ροναλντίνιο όσο έπαιξε μετά.
0: Γιατί και ο Ροναλντίνιο το 2002 δεν ήταν και λίγο πράγμα.
3: Μα από το 2 και μετά. Από το 2 και μετά τι έκανε.
0: Καλά, δεν έκανε τίποτα. Είναι αλήθεια αυτό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εσύ τώρα φεύγεις.
3: Πάω μέσα να περιγράψω το παιχνίδι για ρεκόρ. Νομίζω θα είναι το καλύτερο παιχνίδι μέχρι σήμερα στο Μουντιάλ.
0: Αυτό περιμένουμε και εμείς, αυτό είπαμε και εμείς.
3: Νομίζω αν Αντσελότη θα δώσει άλλη αύρα.
0: Και με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη που το βγάλαμε λίγο πριν.
3: Σας άκου.
0: Πάει να απολαύσει λίγο το παιχνίδι.
3: Νιου Τζέρσι έβρεχε όμως, δεν το ρωτήσαμε αν βρέχει.
0: Ναι, κάποιοι είπαν για θερμοκρασίες ψηλές.
3: Υπήρχε φόβος, λέει, για
0: να. Υπήρχε ένα μήνυμα ότι είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες, δεν είναι υψηλές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, αλλού είναι έτσι, αλλού είναι έτσι. Υπήρχε μια ανησυχία, υπάρχει ενδεχομένως ακόμη, μια ανησυχία για ξαφνική νεροποντή, έλεγε το μεσημέρι. Εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, να είσαστε προετοιμασμένοι. για διακοπή.
3: Δεν του ρωτήσαμε τον Πέτρο αν έχει ομπρέλα.
0: Ναι. Και να μας έλεγε ναι ή όχι, θα άλλαζε κάτι.
3: Όχι.
0: Λοιπόν, πήγαινε μέσα, παιδί μου. Πήγαινε μέσα, ετοιμάσου, γιατί έχεις πολλά. Περιμένουμε άμεσα συνθέσεις. Γεια σου, Λεωνίδα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λεωνίδας Καστέτσι ετοιμάζεται τώρα για τη μετάδοση του ενδεχομένως του πρώτου έτσι δυνατού αγώνα που περιμένουμε να δούμε λόγω Βραζιλίας και λόγω φυσικά του Μαρόκου. Λοιπόν, να βάλεις ένα τραγούδι. Βάλε και λίγο Magic Samba. Μαρόκο πάτησες? Δεν βρήκες τίποτα? Μόνο χουρμαδές. Έλα ρε. Happy thoughts, dwelling on one's faults is a waste of precious time. Λέει, αυτό δεν είναι σάμπα. Δεν μπορεί να μην έχεις σάμπα. Βραζιλιάνος είναι ο καημάς, αγόρι μου. Είναι δυνατό να μην κάνει μαγικά? Και να μην ήταν Βραζιλιάνος, που είναι Βραζιλιάνος λόγω το ότι ο συντροφάκος του εδώ πέρα δίπλα, ο Τάσος, είναι Βραζιλία.
3: Είμαστε η Magic the Spell.

Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, τρομπέτες και τέτοια και... αυτά δεν είναι σάμπα. Εγώ βλέπω τώρα στην τηλεόραση την ΕΡΤ2 που κάνει και συνδέσεις εδώ. Βλέπω πανικός. Οι εικόνες είναι μαγικές. Αυτό είναι μεταξύ άλλων και το παγκόσμιο κύπελο. Τα χρώματα, οι εθνικότητες, η ομορφιά όλη και η κουλτούρα. Καλησπέρα Δημήτρη και Τάσο, Παναγιώτης από Κόρυθο, Παναθηναϊκός, πάμε μωρή Βραζιλία για να πάμε ταμιάκια. Α, είπα και εγώ, βρήκα οπαδό της Βραζιλίας, για το ταμείο είσαι, έτσι. Καλή εκπομπή να έχετε, ο Πέτρος τελικά δεν μας είπε, Βραζιλιάνες έχει, ναι, εντάξει, το ρώτησα εγώ για Βραζιλιάνες, είναι σοβαρό παιδί όμως ο Πέτρος, δεν είναι καμιά σχέση με εμάς εδώ το Πεπέτο. Αυτά είναι. Βραζιλία!

0: τον Λεκάου.
1: Αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς κάνουμε μια
2: συνοηθήκαμε.
1: Ναι, εμείς μεταξύ μας συνοηθήκαμε. Αλλά
2: δεν συνοηθήκαμε.
1: Δεν ήταν ο Πολυχρονίδης, ήταν ένας άλλος που πήγαινε παλιά στις πρώτες της ιδιωτικής τηλεόρασης και έβγαινε στον δρόμο και ρώταγε διάφορους. Και είχε πάει στη Βραζιλία. Είχε πάει η Βραζιλία λοιπόν, φανατικός Ολυμπιακάκιας ο τύπος, και ρώταγε τους οπαδούς του. Τους Βραζιλιάνους τέλος πάντων, τους έλεγε Μπεμπέτο. ΟΕ ή ο Αναστόπουλος τους έλεγε, ξέρω εγώ. Και γυρνάει ένας και του λέει Αναστόπουλος, δεν τον ήξερε προφανώς. Αναστόπουλος κυρίες και κύριοι, Ολυμπιακό, το ξέρουν και στη Βραζιλία και κάτι τέτοια. Ωραίες εικόνες, ωραία τηλεόραση και με πλάκα και με χιούμορ. Εντάξει, είμαστε σε ρυθμούς του πρώτου, κατά τη γνώμη μου, καλού αγώνα που θα δούμε σήμερα. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί αν δεν δούμε καλό αγώνα, σημαίνει ότι δεν θα είναι και ευχάριστα τα αποτελέσματα για τη Βραζιλία. Η Βραζιλία για να προχωρήσει πρέπει να είναι καλή σε όλα τα παιχνίδια. Διότι το έχει ανάγκη, δεν ήταν καλή στα προκριματικά. Ακούσατε και τον Χόρχε προηγουμένως ότι μας έδωσε τον τύπο ουσιαστικά, τι γράφει ο τύπος στη Βραζιλία και πώς αντιμετωπίζουν αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η Βραζιλία, η οποία τα χρειάστηκε μέχρι που να προκριθεί.
2: Θα επιχειρήσω να βρω σε διακόπτω και Μαρόκο Σόγκ τώρα, έτσι.
1: Ναι, για ρίξε και Μαρόκο.
2: Τώρα τι ακούσουν
1: το καλό ποδόσφαιρο. Το θυμάμαι ακόμη, να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα social media όλες οι χώρες της Αφρικής είναι με τη Βραζιλία λόγω της ιστορίας που έγινε με το Παναφρικανικό Πρωτάθλημα και την ακύρωση, να το πω έτσι, της Σενεγάλης.
2: Δεν έχω ιδέα για τι θα ακούσουν τα αυτιά μας, έτσι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε, ναι. Πάμε να ακούσουμε. Τώρα.
3: Celui qui boude dans le buzz, j'ai mes copains qui boca, aucun des robots quand on a comme le bouc en place.
2: C'est
1: Το δεύτερο νομίζω θα είναι καλύτερο.
2: Είναι όλα σύγχρονα από ό,τι φαίνεται.
1: Τι είναι?
2: Το λέω σύγχρονα, το λέω ότι δεν πρέπει να είναι, ξέρεις, κανένα παραδοσιακό.

0: Είναι κάτι πιο μοντέρνο. Είναι
1: ναι, βλέπω και το βίντεο κλιπ.
0: Βλέπεις και το βίντεο κλιπ. Ναι, ναι, ναι. Ακούτε μια ραδιοφωνική εκπομπή, γιατί εμείς βλέπουμε το βίντεο κλιπ, έτσι. Εντάξει, το κλείσες. Εντάξει, βάλε το ρόκι εκεί πέρα να
1: να
0: καταλάβουμε τι μας γίνεται. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ρασπορ, βραδινή Παλαδόρη, μικρόφωνο στο Μουντιάλ και βλέπω την ομάδα. Γιατί
1: γελάω με τον τύπο τον Βραζιλιάνο που φορούσε τη στολή του, πώς το λένε, του ράγμπι. Τον είδες?
0: Όχι, δεν τον είδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ευρηματική η Βραζιλιάνη, είναι ευρηματική, εντάξει.
1: Καλά, όλοι λέει, είναι ευρηματικοί. Έχουμε δει και τους δικούς μας τη φοράνε ορισμένες φορές.
0: Ναι, εντάξει, αλλά το... τη στολή του ράγμπι είναι γιατί.
1: Είναι στην Αμερική.
0: Ναι, δεν είναι του ράγμπι, είναι American football, λες.
1: Ναι, φορούσε κράνος.
0: Ναι, ρε παιδί, μα American football.
1: Ναι. Το ράγμπι αυτό δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Η διαφορά στους κανονισμούς, η διαφορά.
1: Στην εξάρτηση.
0: Δεν έχουν, το ράγμπι δεν έχουν εξάρτηση.
1: Α, δεν έχουν, έχουν στο American, έχουν έτσι.
0: Στο American football.
1: Εντάξει, οκ, κατανοητός.
0: Γι' αυτό και το λένε σόκερ αυτό.
1: Ναι, αυτό το ξέρω, εντάξει.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πρόσεχαν κι αυτοί. Πάντως με εντυπωσίασαν χθες. Τους περίμεναν.
1: Τεσσαρούμπα.
0: Τεσσαρούμπα, πολύ δυνατή. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας, λέει τώρα, στέλνει τα μηνύματα. Εμείς θα διακόπτουμε και για τα μηνύματα, θα τα κάνουμε λίγο ρόιδο. Αλλά, παιδιά, είναι Βραζιλία και θα περιγράψει ο Λεωνίδας, γιατί πρέπει να ακούμε και ρόιδο. Για να βρει και λίγο ρυθμό την ώρα του αγώνα, δηλαδή.
1: Περίμενε να απαντήσω νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Λέει 15 λεπτά, ούτε λέξη, ούτε αναφορά και τον μπάσκετ του θρύλου.
0: Αυτό κάνουμε.
1: Περίμενε. 16 λεπτά πριν, όμως αυτό ξεκινήσαμε. Άλλο που μπήκε εσύ 12. Και όχι, 22.
0: Μέρκε τρέιλερ έχει.
1: 12 και 22 μπήκε εσύ.
0: Με την απονομή.
1: Και λες, δεν είπατε κάτι. Νωρίτερα είπαμε. Τώρα είναι ποδοσφαιράκι. Έτσι, αυτά.
0: Κάντε λίγο υπομονή τώρα. Είναι μέρες Μουντιάλ. Αύριο.
1: Πριν μεταδοσάρα είχαμε, απονομή είχαμε, συνεντεύξεις είχαμε. Τα πάντα όλα.
0: Η Έρα Σπόρτα έπαιξε όλα.
1: Στην ώρα
0: τους. Όλα, όλα.
1: Στην
0: όλα,
1: ώρα τους.
0: Όλα. Και τα ρεπορτάζ και το τρίτο ημίχρονο. Όλα.
1: Τρεις φορές το τρέιλερ.
0: Δεν είναι θέμα μόνο το τρέιλερ, είναι ότι.
1: Όχι, λέω μετά αργά. Εμείς το σχολιάζαμε.
0: Δεν μου λέτε για Ολυμπιακό. Η Έρα Σπόρτα είναι το μοναδικό ραδιοφωνικό σταθμό που βρίσκεται στη Μάλτα, έτσι. Ο ΕΟ δεν υπάρχει αυτό. Να τα λέμε όλα παντού. Και κοντά στις ελληνικές ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό.
1: Δικέφαλες, ΑΕΚ.
0: Τάσο και Δημήτρη, ήμουνα έξω με αρκετά καλή παρέα. Δικέφαλος ΑΕΚ, που το κολλάει.
1: ΑΕΚτζίδης, λέει. Στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο, βέβαια, ναι, ναι. βέβαια. Ήταν και στο. Χθες, στον Καναδά. Με τον Καναδά.
1: Αυτό ήταν κανονικός δικέφαλος. Εγώ λέω ότι ήταν εδώ που είναι πολύ κίτρινο και λέει ότι είναι ΑΕΚ.
0: Α, αυτό είπε. Νομίζω ότι είδε καμιά σημεία.
1: Όχι, όχι. Μόνο ΑΕΚ, ναι.
0: Τη ΑΕΚάραζα. Ήμουνα έξω με αρκετά καλή παρέα. Όταν έφτασε σαν νύχτα και κάτι, του είπα: παιδιά, συγγνώμη, φεύγω, επιστρέφω σπίτι για το παιχνίδι Βραζιλία-Μαρόκο. Θα στο κλείσω, Κωστά. Νόμιζα για να ακούσει εμά. Και τώρα σα ακούω με την όμορφη μουσική που επιλέγετε. Μπράβο, Επιτρόπου, για τη μουσική που διαλέγει. Τα μαροκινά είναι σίγουρα. Ο Κώστα μπορεί να του αρέσει και τα μαροκινά, γιατί είναι και καλλιτέχνη ο Κώστα παράλληλα. Τα διαφημιστικά σου θα τα παίρνεις μόνος σου, αφού υπάρχει εντολή να παίξεις τα διαφημιστικά. Και 59 θα το πάρεις για να μπει και ο Λεωνίδας να μεταδώσει το παιδί, έτσι. Είναι τώρα, τον έχουμε. Λεωνίδας, έχουμε.
2: Εδώ είμαι.
0: Καλώς το να... Καιρό έχουμε να σε ακούσουμε.
2: Ναι, μωρέ, κάθε λεπτά.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Έτοιμος. Εδώ και οι ομάδες μπήκαν μέσα στο γήπεδο. Θα δούμε τώρα και τις συνθέσεις λίγο με τα γραφήματα. Αλλά πρώτα απ' όλα έχουμε τους εθνικούς ύμνους. Και όπως είδαμε στο φετινό Μουντιάλ, όλοι οι παίκτες είναι μέσα στο γήπεδο. Έτσι, γύρω-γύρω από το ημικύκλο εκεί, από το κύκλο του κέντρου. Βραζιλία-Μαρόκο, σπουδαίο παιχνίδι. Πρώτη αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Αυτή τη στιγμή ακούμε τον εθνικό ύμνο της Βραζιλίας ζωντανά από R2 Sport και φυσικά από R2 Sport 101,8. Όλη η επικαιρότητα, ας ακούσουμε όμως τους ύμνους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε, Ερασπορ.
5: Εδώ είμαστε, Βραζιλία-Μαρόκο. Λοιπόν, όλα έτοιμα να ξεκινήσει αυτή η σπουδαία αναμέτρηση, πρώτη αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η Βραζιλία θέλει να κάνει κάτι πάρα πολύ καλό σε αυτό το Μουντιάλ με τον Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο της. Από την άλλη, το Μαρόκο, η μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ του 2022, κατέλαβε την τέταρτη θέση, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, έπαιξε τον τελικό του κυπέλου Εθνών Αφρικής, έχασε από την Σενεγάλη και έρχεται στα γήπεδα της Αμερικής για να κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε στο Κατάρ και γιατί όχι κάτι μεγαλύτερο, αφού έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Διαιτητής αναμέτρησης ο Σλάνκο Βίντσιτς, ο Σλοβένος Κλάτσνιτς και Κόβατσιτς, επίσης από τη Σλοβενία η βοηθή του, έμπειρος διαιτητής, 104 φορές διεθνής. Το ρεκόρ της Βραζιλίας σε πρεμιέρα Μουντιάλ είναι 17 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Και τώρα να πούμε και τις εντεκάδες για τη Βραζιλία. Ο Κάρλο Αντσελότη, 4-2-3-1, Άλισον, Ντόγκλας Σάντος, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Μαρκίνιος και Ιμπάνιες, η τετράδα στην άμυνα από αριστερά προς τα δεξιά. Μπρούνο Γκιμαράες και Κασεμίρο στο κέντρο. Βινίσιους, Ραφίνια στα άκρα. Λούκας Πακετά πίσω από τον Ιγκόρ Τιάγκο. 4-2-3-1. Νεϊμάρ είναι εκτός αποστολής, υπενθυμίζουμε. Το Μαρόκο και αυτό από το γράφημα της FIFA. 4-2-3-1. Ο Μπούνου κάτω τα δοκάρια. Μαζράουι, Ριάντ, Διόπ και Χακίμι η τετράδα στην άμυνα. Ελαϊνάουι, Μπουαντί, Ουναΐ, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Ελκανούς και Σαϊμπαρί στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπραχίμ Δίας δεξιά, στο δεξί φτερό για το Μαρόκο, ο στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα οι δύο ομάδες δίνουν όρκο νίκης. Κατάμεστο το γήπεδο. Όλοι ανυπομονούν να δουν τη Σελεσάο. Τελευταία κατάκτηση Μουντιάλ για τη Βραζιλία το 2002. Μια χρυσή φουρνιά τότε με Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, τα τρία Ρο, τα οποία οδήγησαν τη Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου. Για πέμπτη φορά είναι η πολυνίκη του θεσμού η Βραζιλία. Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, 2 δευτερόλεπτα, 1 και έχουμε σέντρα με το Μαρόκο να πετάει την μπάλα πλάγιο. Εκτελείται γρήγορα από την Βραζιλία, διώχνει ο Μαρκίνιος. Είχε διάθεση να πιέσει ψηλά το Μαρόκο, γι' αυτό και με τη σέντρα πέταξε την μπάλα πλάγιο για να ανεβάσει τις γραμμές και να πιέσει τη Βραζιλία. Από τα αριστερά η μπάλα, έτσι όπως κάνει επίθεση το Μαρόκο. Αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα. Αλλά κλέβουν οι Βραζιλιάνοι. Ο Μαρκίνιος θα γυρίσει πίσω. Ψύχρεμα, Κασεμίρο ακόμη πιο πίσω στον Άλισον για να χτίσει η Βραζιλία την πρώτη της επίθεση στο παιχνίδι. Κασεμίρο και Άλισον αλλάζουν την μπάλα. Γυρίζει και ο Μπρούνο Γκυμαράες πιο πίσω και ο Πακετά. Πιέζουν ψηλά οι Μαροκινοί. Μέσα η Μπαρί και Ουναΐ λίγο πιο πίσω του. Πιέζουν τους αμυντικούς της Βραζιλίας. Ωραίο τάκλιν από τον Ελαϊναούι. Κερδίσει και το φάουλ τώρα το Μαρόκο από τον Ντόγκλας Σάντος. Έκανε τάκλιν πάνω στον Μπραχίμ Δίας. Επικίνδυνο το παίξιμό του. Για τον αριστερό μπακ της Zenit. Η Μαροκινή πάλι στην επίθεση από τα δεξιά. Σαϊμπαρί με την μπάλα στα πόδια. Αφήνει δεξιά για τον αρχηγό του το Χακίμι. Θέλει να περάσει αυτός, κόβεται όμως πολύ ωραία από τον Ντόγκλας Σάντος. Αλλά εκεί που πετάει την μπάλα είναι μόνο παίκτης του Μαρόκο, Ντιόπ. Μπάλα φτάνει στον Μαζράουι.

Στόχος του Αντσελότη να οδηγήσει τη Βραζιλία στην κατάκτηση του έκτου Μουντιάλ της ιστορίας της και να γίνει ο πρώτος προπονητής που θα κατακτήσει Μουντιάλ, και δεν είναι από τη χώρα που θα το κατακτήσει. Και κερδίζει φάουλ τώρα το Μαρόκο από τα αριστερά και κοντά στην περιοχή. Ο Ιμπάνιες το έκανε. Έκανε τις προσποιήσεις ο Ελκανούς και ο Ιμπάνιες τον ανέτρεψε. Και πρώτη ευκαιρία για το Μαρόκο να γεμίσει την περιοχή της Βραζιλίας με μια στατική φάση. Ο Ελκανούς θα είναι, ο εκτελεστής είναι πάνω από την μπάλα. Ο Βινίσιος στο τείχος, δίνει οδηγίες ο Άλισον. Έχουν προωθηθεί όλοι οι ψηλοί παίκτες του Μαρόκου και περιμένουν την εκτέλεση του Ελκανούς. Θα το εκτελέσει ο Ελκανούς. Κεφαλιά του Πακετά προς τα πίσω. Μπαίνει στην πορεία της μπάλας εκεί ο Ιγκόρ Τιάγκο, θα διώξει. Μπάλα φτάνει στο Χακίμι και αυτός πιο πίσω για το Μαζραουί. Ξανά ο Χακίμι από τα δεξιά. Τέταρτο λεπτό στην αναμέτρηση, Βραζιλία-Μαρόκο 0-0, πρώτη αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Η Σελεσάο δίνεται στη μάχη του παγκοσμίου κυπέλου κόντρα στους Μαροκινούς. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο. Τέταρτη στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Φιναλίστ του κύπελλου Εθνών Αφρικής. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο που θέλει να κάνει και εδώ ό,τι έκανε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Πολύ ωραία η τρίπλα του Πακετά. Περνάει το Μαζραουί, θα τον κόψει προσωρινά και έρχεται ο Ελκανούς για να κλέψει και να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μπόνο. Έκανε πολύ ωραία τρίπλα Πακετά πάνω στον Μαζραουί. Καλά οι Μαροκινοί κέρδισαν ξανά την μπάλα και τώρα γεμίζουν. Ελκανούς γίνεται αποδέκτης. Ο Ουναΐ έχει χώρο, σηκώνει το κεφάλι του και δίνει στον Μπραχήμ Ντίας. Και αυτός πιο δεξιά δεν θα δώσει το Χακίμι. Τώρα θα τη δώσει την μπάλα στον αρχηγό. Ουναΐ μες στην περιοχή. Κακό το κοντρόλ του. Του φύγει η μπάλα λίγο προς τα πίσω. Τη γυρίζει όμως τον Διόπ. Και αυτός ξανά στο Χακίμι που έχει μείνει ψηλά. Χακίμι αλλάζει με τον Ουναΐ. Ουναΐ με Μπραχήμ Ντίας. Ανεβάζει το Χακίμι από τα δεξιά. Χακίμι ξανά στον Μπραχήμ Ντίας. Έχει τον Γκάμπριελ μπροστά του, θα σουτάρει. Κόντρα, Κασεμίρο με το αριστερό σε πλάγιο. Πιο ψηλά στο γήπεδο η Μαροκινή. Ο Μοχάμεντ Κουάμπι είναι χαρούμενος αυτά τα πρώτα 6 λεπτά από τους ποδοσφαιριστές του. Κρατάνε την μπάλα στα πόδια τους. Είναι ψηλά στο γήπεδο, έχουν πάρει μέτρα οι Μαροκινοί. Και ο Λικανούς τώρα από τα αριστερά ταλαιπωρεί τον Ιμπάνιες. Ψάχνει συμπαίκτη, δίνει στο Μαζραουί από τα αριστερά που έχει ανέβει. Μαζραουί κάνει τις τρίπλες και περνάει πάρα πολύ ωραία και πατάει η περιοχή. Η μπάλα φτάνει εκτός αυτή στο σουτ, διώχνει. Διώχνει σωτήρια Μπρούνο Κιμαράες. Σε αυτή την προσπάθεια των Μαροκινών δεν μπόρεσε η μπάλα να φτάσει στην εστία γιατί ο Μπρούνο Κιμαράες την έδιωξε. Πρώτη καλή στιγμή με τον Έλα Ιναουί. Με το δεξί σούταρε, δεν έπιασε καλά την μπάλα. Ήρθε ο Μπρούνο Κιμαράες και έδιωξε. Νέο σούτ από τον Ελκανούς από μακριά. Κόντραρε στο Πακετά η μπάλα και τώρα η Βραζιλία θέλει να φύγει μπροστά. Ο Ραφίνια χάνει. Κλέβουν ξανά οι Μαροκινοί που έχουν μπει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Μπραχήμ Ντίας από τα δεξιά. Στο αριστερό η μπάλα. Πιέζεται από τον Ντόγκλας Σάντος. Χακίμι τώρα μέσα στην περιοχή. Ένα γύρισμα. Out. Out στο 7ο λεπτό. Ζητάει κόρνερ ο Χακίμι. Out. Λέει διαιτητής αναμέτρησης να μείνουν ψηλά. Ζητάει ο Αμπί από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Χακίμι πάτσε περιοχή από τα δεξιά. Από πλάγια θέση. Έκανε το γύρισμα. Δεν ακολούθησε κανένα συμπαίκτης του. Η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Γκάμπριελ και εκτός. Και ο Άλισον τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Με στόχο τον Τιάγκο. Πακετά θα πάρει την κεφαλιά. Έρχεται το Τιάγκο να κατεβάσει. Ωραία. Και βρίσκει τον Πακετά. Πακετά κλείνεται. Αλλά βρίσκει τον Μπρούνο Κιμαράες. Και αυτό στον Κασεμίρο του φύγει το κοντρόλ. Κλέβουν οι Μαροκινοί και θέλουν να φύγουν ξανά στην κόντρα με τον Μπραχήμ Ντίας από τα δεξιά. Θα δώσει στο Σαϊμπαρί. Και πιέζει.

0: Ο Γκάμπριελ, Σαϊμπαρέ αλλάζει με Μπραχήμ Δίας και πιο πίσω στο Χακίμι, αφήνει για τον Διόπ. Κρατάνε την μπάλα οι Μαροκινοί στα πόδια τους. Ωραία ο Ραφίνια, θα κλέψει από τον Χακίμι και τώρα ο Τιάγκο θέλει να βγάλει τη Βραζιλία μπροστά. Περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτες του. Δίνει από τα αριστερά στο Ραφίνια και αυτός πιο πίσω στον Κασεμίρο. Κασεμίρο στο Μαρκίνιος, έχει οργανωθεί τώρα το Μαρόκο. Η Βραζιλία προσπαθεί να χτίσει την επίδεσή της, να βγάλει μια καλή φάση στα αυτά τα πρώτα 8 λεπτά παιχνιδιού. Γκάμπριελ αλλάζει με Μαρκίνιος. Μαρκίνιος στον Κασεμίρο. Χάνει η Βραζιλία. Μαζράουι. Σειρά της Βραζιλίας τώρα να κερδίσει την μπάλα. Και ο Κασεμίρο θα δώσει το Ραφίνια. Έχει χώρο. Αριστερό. Σουτ. Κόντρα η μπάλα στον Διόπ. Και ψύχρεμα Μαζράουι. Θέλει να βγάλει την μπάλα για το Μαρόκο και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά το Μαρόκο και βγαίνει τώρα στην κόντρα. Μπουαντί έχει την μπάλα στο δεξί. Ελκανούς δίπλα στον Μπραχήμ Δίας. Ένα σούτ με το δεξί. Κόντρα στον Γκάμπριελ. Μπαίνει ο Χακίμι στην πορεία της μπάλας. Ο Γκάμπριελ βάζει το κεφάλι. Κερδίζει και το φάουλ από τον Χακίμι σε αυτή την κόντρα με τον Γκάμπριελ, το στόπερ της Arsenal. Χακίμι πήγε να μπει στην πορεία της μπάλας, τον πρόλαβε ο Γκάμπριελ, πήρε την κεφαλιά και ο Χακίμι με το κορμί τον γκρέμισε και ο Βιτζίτς έδωσε φάουλ υπέρ της Βραζιλίας, η οποία δεν έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Ακολουθεί μέχρι στιγμή στο ρυθμό του Μαρόκου που προσπαθεί να βάλει ένταση. Και μέχρι στιγμής τα πάει πάρα πολύ καλά το Μαρόκο. Τρεις φορές έχουν συναντηθεί στο παρελθόν Βραζιλία και Μαρόκο στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ του 98. Η Εθνική Βραζιλία νίκησε 3-0, ενώ η Σελισσάου νίκησε και 2-0 σε φιλικό παιχνίδι το 1997. Και τώρα βγαίνει όμως το Μαρόκο με τον Ελκανού στην κόντρα. Θα δώσει τον Ουναΐ, θα κάνει τις τρίπλες, κρατάει ο Ουναΐ, ωραία. Κόβεται όμως από τον Πακετά και έρχεται ο Κασεμίρο να κερδίσει και το φάουλ. Είχε καλές προϋποθέσεις το Μαρόκο εδώ να εκτελέσει με τον Ουναΐ. Δεν εκτέλεσε όμως. Ο Ουναΐ έχασε την μπάλα. Έκανε πολλές προσποιήσεις. Πακετά και Κασεμίρο τον έκλεισαν πάρα πολύ ωραία. Κέρδισε και το φάουλ ο Κασεμίρο. Και λήξη συναγερμού για τη Βραζιλία. Και έλεγα προηγουμένως, Βραζιλία και Μαρόκο έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν. Στη φάση των ομίλων στο Μουντιάλ του 1998 η Βραζιλία νίκησε 3-0. Ενώ σε ένα φιλικό παιχνίδι το 1997 η Σελεσάου κέρδισε 2-0. Το 2023 το Μαρόκο νίκησε σε φιλικό 2-1. Και τώρα είναι ξανά στην επίθεση με το Σαϊμπαρή να σουτάρει κόντρα του Κασεμίρο. Η μπάλα φτάνει αριστερά στον Ουναΐ. Ρίχνει τώρα λίγο το ρυθμό Ουναΐ, ψάχνει συμπαίκτη, αλλάζουν ωραία Μαροκινή την μπάλα. Μαζραουί, Ουναΐ και Μπουαντί. Μπάλα δεξιά στο Χακίμι. Ραχήμ Δίας. Μπουαντί πίσω στον Διόπ. Όλοι φωνάζουν οι Μαροκινοί φίλαθλοι που βλέπουν την ομάδα τους να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στη Βραζιλία των 5 παγκοσμίων κυπέλων. Και τώρα Σαϊμπαρή από τα αριστερά που είχε κατέβει να υποδεχτεί την μπάλα. Θέλει να βγάλει το Μαρόκο στην επίθεση. Αλλάζει με τον Ελκανούς. Σηκώνει κεφάλαιο Ελκανούς και δίνει στο Μαζραουί. Ψάχνει συμπαίκτη ο Μαζραουί. Θέλει να βρει τον Σαϊμπαρή. Κόβει ο Μαρκίνιος και βρίσκει συμπαίκτη. Πακετά και κερδισμένο φάουλ από τον Μπρούνο Γκιμαράες. Και ευκαιρία να πάρουν ανάσα οι Βραζιλιάνοι. Το φάουλ έκανε ο Μπουαντί πάνω στον Μπρούνο Γκιμαράες. Δώδεκα λεπτά παιχνιδιού, Βραζιλία-Μαρόκο 0-0. Πρεμιέρα για τον τρίτο ομιλό του Μουντιάλ. Το Μαρόκο έχει μπει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Η Βραζιλία δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματά της. Θα πάρει με φάουλ ο Ελκανούς από τον Ιμπάνιες. Παρακινδυνευμένο αυτό που έκανε ο Ιμπάνιες. 6 προσπάθειες για γκολ για το Μαρόκο, 0 εντός στόχου. Μία μόλις προσπάθεια για τη Βραζιλία, 0 στο στόχο. ...63% η κατοχή μπάλας για το Μαρόκο, 37% για τη Βραζιλία που δεν μπορεί να κρατήσει για πολλή ώρα την μπάλα στα πόδια της. Γιατί υπάρχουν κόκκινες φανέλες παντού και τώρα βγαίνει μπροστά η Βραζιλία με τον Βινίσιους που δεν έχει φανεί στο παιχνίδι. Βινίσιους θα κάνει τη σέντρα, Τιάγκο δεν μπορεί να βρει την κεφαλιά και διώχνει μας Ραουί. Πρώτη καλή απόπειρα εδώ για τη Βραζιλία με τον Βινίσιους να πατάει η περιοχή παρά την πίεση του Χακίμη. Από τα αριστερά έκανε τη σέντρα με το αριστερό του πόδι. Κόντραρε και λίγο η μπάλα στο Χακίμη, αλλά ο Εγκόρ Τιάγκο ήταν μόνος του και δεν μπόρεσε να βρει την κεφαλιά. Λίγο την βρήκε, ίσα ίσα, αλλά δεν μπόρεσε να της δώσει κατεύθυνση και ο Μαζραουί έδιωξε. Ίσως τώρα να θαρρύσει η Βραζιλία, όπως και ο κόσμος της στις κερκίδες. Ο Βινίσιους, μόλις ακούμπησε την μπάλα, δημιούργησε αμέσως ρήγμα στην άμυνα του Μαρόκο. Οι Βραζιλιάνοι έχουν την μπάλα με τον Άλισον πίσω, ψάχνει συμπαίκτη, δεν βρίσκει και γεμίζει με στόχο το Ραφίνια. Ο Ραφίνια θα πάρει την κεφαλιά, δεν μπορεί να την προλάβει. Ο Βινίσιους διώχνει το Μαρόκο με τον Μπουαντί και μπάλα πίσω στον Γκάμπριελ. Τα τελευταία 2 λεπτά η Βραζιλία κρατάει την μπάλα στα πόδια της και προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του Μαρόκο. Είναι καλά οργανωμένη η Μαροκινή. Πιέζουν ψηλά μέσα η Παρή, Ιμπραχήμ Δίαθ, Ουναΐ και Ελκανούς. Ο Μαρκίνιος δεξιά για τον Ιμπάνιες και ο Αντσελότη του λέει να ανέβει. Ο Ιμπάνιες σταματάει το κοντρόλ και δίνει δίπλα στον Λούκας Πακετά που έχει κατέβει πολύ χαμηλά να υποδεχθεί την μπάλα με το δεξί του. Θέλει να ψάξει το Ραφίνια, πολύ κακή η πάσα του, φτάνει μπάλα κατευθείαν στον Μπόνο και αυτός δίνει στον Ελ Αϊναουί και ο Τιάγκο τον πετάει κάτω και κερδίζει φάουλ το Μαρόκο. Ρομπέρτο Κάρλος, Ρονάλντο, Κακά ζουν και αυτοί με τη δική τους αγωνία το παιχνίδι στις κερκίδες του Αδίου. Σε έδειξε ο Φακός, Σουναή, λάθος κοντρόλ, κερδίζουν οι Βραζιλιάνοι. Πλάγιο από τα δεξιά με τον Ιμπάνιες. Γυρίζει πίσω για τον Μαρκίνιο, τον αρχηγό των Βραζιλιάνων. Μαρκίνιος, back to back πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Germain. Από τη σεζόν 13-14 είναι στο Παρίσι ο Μαρκίνιος. Αν μη τι άλλο έχει διαγράψει μια σπουδαία καριέρα. Κύρδη σφραγίδα πέρσι και φέτος με 2 κατακτήσεις Champions League με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Μπράτσο.
1: Λοιπόν, Λεωνίδα, έφτασε η ώρα να κάνουμε και εμείς τους δημοσιογράφους εδώ πέρα.
0: Πάμε.
1: Όχι, εσύ είσαι κανονικός δημοσιογράφος, για μας λέμε, για το Γκαϊμάλεο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το κλισέ, η μάχη του κέντρου, είναι ό,τι καλύτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί το λέω αυτό? Έχω την αίσθηση ότι πρώτα απ' όλα φοράνε ανάποδα τις φανέλες οι ομάδες. Δηλαδή το Μαρόκο παίζει ποδόσφαιρο και η Βραζιλία
2: αμήνεται.
1: Ναι, αμήνεται, ούτε καν αμήνεται, δεν ξέρω τι κάνει. Μιλάω για το πρώτο τέταρτο τώρα, έτσι, της αναμέτρησης. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ άλλη διαφορετική.
0: Αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής είναι το Μαρόκο έχει έναν σχηματισμό 4-4-1-1 με τον Ναή πολύ κοντά στον Σαϊμπαρί, δηλαδή μονίμως δύο παίκτες να πιέζουν τη Βραζιλία από την άμυνα, να μην μπορεί να βγάλει την μπάλα. Δυσκολεύονται οι Βραζιλιάνοι. Ο Πακετά, ο Μπρούνο Γκιμαράες και ο Κασεμίρο στον χώρο του κέντρου δεν έχουν βρεθεί ακόμη, γι' αυτό και κατεβαίνουν και πολύ χαμηλά, σε πολύ χαμηλά μέτρα να αποδεχθούν την μπάλα. Βλέπουμε τώρα τον Βινίσιους για παράδειγμα, πόσο χαμηλά στο κέντρο έχει κατέβει μπάς και κάνει κάτι και βρει χώρο. και γενικότερα οι Βραζιλιάνοι δείχνουν να δυσκολεύονται. Υπάρχει και αυτό το άγχος που λέμε της πρεμιέρας. Να μου πεις τώρα για τη Βραζιλία μιλάμε πιο άγχος, αλλά υπάρχει άγχος γιατί το λέγαμε και προηγουμένως. Αυτή η ομάδα έχει από το 2002 να κάνει κάτι καλό. Τότε κατέκτησε για τελευταία φορά το Μουντιάλ και θέλει με τον Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο της να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου. Αλλά όπως είπες και εσύ, Τάσο, το Μαρόκο πραγματικά έχει μπει πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Θυμίζει όντως Βραζιλία και μην είναι και η Ιεροσιλία αυτό που λέμε. Αλλά όντως έχει μπει με διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο, να πιέσει ψηλά και να είναι και οργανωμένο όπως τώρα στην άμυνά του. Γιατί τα τελευταία 4 λεπτά με 5 η Βραζιλία έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε
1: και
0: εσείς τώρα.
1: Και μόνο τα γεμίσματα που επιχειρεί η Βραζιλία, δηλαδή κάποια γεμίσματα το προηγούμενο. Δεν το περιέγραψε γιατί μιλάγαμε. Αλλά,
0: δεν το περιέγραψα, δεν βρήκε και στόχο, δεν βρήκε συμπαίκτη, κατέληξε στον πόνο.
1: Ήταν 20 μέτρα μακριά ο συμπαίκτης του. Δηλαδή πραγματικά αποκαρδιωτικό. Όμως, επειδή είναι και Βραζιλία και επειδή αν ο Βινίσιους πάρει μπάλα, ο λόγος σε σένα.
0: Ραφίνια στο Βινίσιους μέσα στην περιοχή και το Χακίμι. Και κόρνερ, πρώτο κόρνερ. Εδώ πήγε να βρει ο Ραφίνια τον Βινίσιους. Πολύ ωραία στην περιοχή. Ο Χακίμι όμως πάρα πολύ έξυπνα. Άμα δείτε και το βίντεο. Έχει καλύψει, έχει δει την κίνηση του Βινίσιους, έχει γυρίσει και ως γνήσιος αρχηγός τον κόβει, πετάει την μπάλα σε κόρνερ πριν προλάβει ο Βινίσιους να εκτελέσει ή να δημιουργήσει για τον συμπαίκτη του και τον Ιγκόρ Τιάγκο που ήταν μέσα στην περιοχή. Δροσίζονται και λίγο οι παίκτες, φαντάζομαι.
1: Ο Βινίσιους, Λεωνίδα, για να έχει καλή απόδοση πρέπει να πάρει πολλές φορές την μπάλα στα πόδια του να βρει ρυθμό. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός αγώνα, να το πω έτσι.
0: Πρέπει να βρει και ρυθμό και χώρους, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Χακίμ είναι πάρα πολύ γρήγορος, οπότε θα το προλαβαίνει. Πρέπει να βρει και χώρο. Κόρνερ για τη Βραζιλία στο 20 λεπτό της αναμέτρησης από τα αριστερά. Σφυρίζει ο Βίτσιτς, υπάρχουν τα κλασικά μαρκαρίσματα εντός περιοχής, τραβήγματα κτλ. Θα εκτελεστεί το κόρνερ ψηλά. Ο Σαϊμπαρί με το κεφάλι στο Βινίσιους, μπάλαξε την περιοχή. Δίνει στο Λούκας Πακετά ένα σουτ αδύναμο με το δεξί, κόντρα πίσω από τον Γκάμπριελ. Γυρίζει τώρα ο Ντόγκλας Σάντος για να επιστρέψει την μπάλα στον Άλισον. Πίσω το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μπρούνο Γκιμαράες, δεν βρήκε συμπαίκτη. Πέρασαν εκμετάλλευτο και τώρα βλέπουμε το Μαρόκο να έχει οργανωθεί ξανά με Σαϊμπαρί, Ιμπραχήμ Ντίας, Ουναΐ να είναι η πρώτη ζώνη πίεσης για τους Μαροκινούς, οι οποίοι δεν αφήνουν καθόλου μέτρα στους Βραζιλιάνους και τους εμποδίζουν, τους δυσκολεύουν να βγάλουν την μπάλα από πίσω, από την άμυνα δηλαδή, και να σπάσουν τις γραμμές. Οι Βραζιλιάνοι δυσκολεύονται αρκετά, όπως τώρα που χάνουν κατευθείαν την μπάλα με τον Πακετά. Δεν ξέρω αν το είδατε και εσείς παιδιά, τρεις παίκτες του Μαρόκο με έναν Βραζιλιάνο τον Πακετά, και τώρα το Μαρόκο βγαίνει μπροστά με Σαϊμπαρί, σκάβει τον Άλισον. 0-1 το Μαρόκο με το Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό. Φανταστική αντεπίθεση, φανταστικό τελείωμα από το Σαϊμπαρί. Λέγαμε, έχει μπει πάρα πολύ καλά το Μαρόκο και θυμίζει Βραζιλία. Και το γκολ του Σαϊμπαρί αυτό θυμίζει. Βραζιλιάνο έσκαψε τον Άλισον και έκανε το 0-1 για το Μαρόκο στο 21ο λεπτό. Φανταστική η πάσα του Ντίας η κάθετη. Ο Σαϊμπαρί κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας Βραζιλίας. Ο Άλισον βγήκε, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Σαϊμπαρί. Καταπληκτική πάσα με το αριστερό του Ντίας. Γκάμπριελ και Μαρκίνιος κυνήγησαν τον Σαϊμπαρί, αλλά αυτός έσκαψε τον Άλισον με το δεξί του πόδι και έβαλε μπροστά στο σκορ το Μαρόκο. Αποτέλεσμα δουλειάς, αποτέλεσμα αυτοπεποίθησης, όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Το Μαρόκο δεν έχει φοβηθεί το παιχνίδι και μπαίνει μπροστά στο σκορ με αυτή την ωραία έμπνευση του Σαϊμπαρί, το σκάψιμο της μπάλας πάνω από τον Άλισον. Αλλά νομίζω ότι το μισό γκολ είναι η κάθετη πάσα του Μπραχήμ Ντίας, του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης, που έβγαλε τέτα-τέτ τον Σαϊμπαρί, τον επιθετικό της Αϊτχόφεν, ο οποίος πολύ ψύχρεμα πλάσαρε από πάνω τον Άλισον, και νομίζω, παιδιά, θα συμφωνήσετε μαζί μου, ήταν ένα βραζιλιάνικο γκολ.
1: Ήταν βραζιλιάνικο γκολ και αν συνεχίσει έτσι η Βραζιλία, Λεωνίδα, να αγωνίζεται με το σύστημα που αγωνίζεται, δηλαδή εμείς παίζουμε αυτό το σύστημα που παίζουμε και δεν μας νοιάζει, θα την πληρώσει ακριβά, γιατί έχει cooling break τώρα, οπότε είναι μια καλή
0: είναι ευκαιρία.
1: Να πάρεις και εσύ τις ανάσεις σου, να πιεις και το νεράκι σου. Λεωνίδα, νομίζω ότι αν δεν φορτώσει κι άλλο το κέντρο και να προσπαθήσει να γίνει και αυτή, να μου επιτρέψει την έκφραση, καταστροφική στο παιχνίδι, για να κλέψει και μπάλες δηλαδή, δεν θα μπορέσει ποτέ να βγει στην κόντρα, δηλαδή δεν θα καταφέρει ποτέ να βρει καινούς χώρους και θα μοιραία θα συνεχιστεί το παιχνίδι και με λίγη τύχη ακόμη το Μαρόκο μπορεί να κάνει και το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Όχι ότι κάνει μεγάλες φάσεις, έτσι. Πρώτη φάση ήταν ουσιαστικά η σπουδαία καλή φάση που
0: ξέρεις έκανε. Τι πλήρωσε νομίζω Τάσο η Βραζιλία. Σου έλεγα ότι τα τελευταία 5 λεπτά έχει πάρει την μπάλα στα πόδια, έτσι είχε ανεβάσει λίγο τις γραμμές, χωρίς βέβαια να μπορεί να διασπάσει την άμυνα του Μαρόκο.
1: Για την παλιά λες την κάθε φορά.
0: Αλλά το πλήρωσε γιατί ήταν πολύ ψηλά σε μέτρα και η Γκάμπριελ με τον Μαρκίνιος, πού να προλάβουν το Σαϊμπαρί εκεί με αυτή την πάσα του Μπραχίμ Δίας. Ήταν ανοργάνωτη άμυνα και με μία πάσα, με μία κάθετη ωραία του Μπραχίμ Δίας, δείχνει πάλι το replay εδώ η τηλεόραση. Ο Σαϊμπαρί μπήκε ανάμεσα από Γκάμπριελ και Μαρκίνιος, ήταν μόνος του και εκτέλεσε. Δηλαδή η Βραζιλία είδε ότι κρατάει μπάλα στα πόδια, ανέβασε λιγάκι τις γραμμές, αλλά το πλήρωσε κατευθείαν από το Μαρόκο. Με αυτή την ωραία έμπνευση πάντως το βλέπω και το ξαναβλέπω τον γκολ και είναι απόλαυση.
1: Το σκάψιμο αυτό, εντάξει, ήταν βραζιλιάνικο γκολ, είπαμε. Ήταν βραζιλιάνικο γκολ.
0: Εσύ είπες για τις φανέλες. Το γκολ πάντως ήταν βραζιλιάνικο σίγουρα.
1: Ναι, βραζιλιάνικο γκολ, πολύ σωστά το λες και εσύ. Αλλά θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα κλείσουμε μάτι μέχρι το πρωί από τις αγχώρια μας εμείς. Όμως, τουλάχιστον βλέπουμε και λίγο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε μια καταπληκτική ομάδα όπως είναι το Μαρόκο, που διδάσκει. Έτσι, διδάσκει πώς παίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο και να μην ξεχνάμε, αν τάξει και μπροστά σου τα κοιτάπια, οι ποδοσφαιριστές του είναι ποδοσφαιριστές σε top class, έτσι, πρωταθλήματα και παρτοκαπισμένοι αν μη τι άλλο.
0: Ο Μπόνο, μην ξεχνάμε ότι ήταν τραυματοφύλακα τη Σεβίλη με πώς κατακτήσει η Europa League. Ο Χακίμι είναι στην Paris Germain, ένας από τους star. Ο Ντιόπ, το στόπερ, παίζει στη Fulham. Ο Ριάντ παίζει στην Crystal Palace. Ο Μαζραουί στη Manchester United, ο Μπουαντί στη Λίλ, ο Ελαϊνοή στη Ρώμα, ο Μπραχίμ Δία στη Ρεάλ, ο Ουναή, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού στη Χιρόνα, ο Ελκανού στη Στουτγκάρδη και ο Σαϊμπαρί στην Αϊτχόφεν και έχει άπειρες προτάσεις ο Σαϊμπαρί. Βλέπουμε ότι όλοι οι παίκτες, όπως λες και εσύ πολύ σωστά, Τάσο, παίζουν σε ευρωπαϊκούς top συλλόγους και έχουν και καλό πάγκο. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι στον πάγκο του Μαρόκο υπάρχει ο δικός μας, ο άσος του Ολυμπιακού, ο Αγιούμπ Ελκαμπί. Θα το δούμε, φαντάζομαι, στην εξέλιξη του παιχνιδιού, αν χρειαστεί, γιατί όχι. Στο προηγούμενο κύπελο Εθνών Αφρικής ήταν πάρα πολύ καλός ο Ελκαμπί.
1: Έτσι όπως είναι τώρα το Μαρόκο, ούτε αλλαγές δεν χρειάζεται. Βεβαίως τρέχει και η κούραση θα παίξει ρόλο, οπότε φαντάζομαι εκεί γύρω στο 60-65 θα αρχίσουν και οι αλλαγές, οι οποίες ενδεχομένως να αλλάξουν και κάπως τις ισορροπίες, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η Βραζιλία με τον τρόπο που αγωνίζεται. Και επιμένω στο σύστημά της, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Είναι στατική, έτσι είναι, Τάσο?
1: Πολύ στατική. Τώρα,
0: δες τώρα που ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι.
1: Κάνει την περιγραφή σου και θα φανεί και από την περιγραφή σου, δηλαδή, το τι κάνει η Βραζιλία αυτή τη στιγμή.
0: Ο Γκάμπριελ δίνει αριστερά στον Ντόγκλα Σάντος. Κατεβαίνει ο Βινίσιους, τον κλείνουν δύο. Χακίμι και Μπραχίμ Δίας. Δίνει φάουλ. Ο ρέφερι, ο Χακίμι έσπρωξε τον Βινίσιους από πίσω. Τον σήκωσε. Συνεχίζεται και το παιχνίδι. Ο Βινίσιους έχει απελπιστεί που δεν παίρνει την μπάλα και γυρίζει πίσω. Κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού στο πουθενά. Με στόχο δεν υπάρχει από τα δεξιά. Κάρλο Αντσελότι ανήσυχος στον πάγκο του. Προσπαθεί και αυτός να σκεφτεί να κατεβάσει ιδέες. Οι επιτυχίες βέβαια που έχει σε συλλογικό επίπεδο είναι αμέτρητες. Η Βραζιλία έχει αστήρευτο ταλέντο. Οπότε περιμένουμε κάτι ακόμη καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά μέχρι στιγμής το Μαρόκο είναι αυτό που είναι πιο ζωηρό και βγαίνει ξανά στην επίθεση με το Χακίμι από τα δεξιά που παίρνει πολλά μέτρα. Θα κάνει και το σούτ έξω. Δεν βρήκε στόχο στο 27. Το σούτ του Χακίμι που ανέβηκε, πήρε πάρα πολλά μέτρα, σούταρε με το δεξί. Αλλά έστειλε την μπάλα εκτός, δεν ανησύχησε ο Άλισον. Είχε κι άλλες επιλογές ο Χακίμι, όπως αυτή του Σαϊμπαρί που του λέει δώσε μου την μπάλα. Αλλά ο άσος Παρίς Ζερμέν εκτέλεσε μόνος του και δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Και τώρα η Βραζιλία από τα δεξιά με το Ραφίνια. Δίνει στον Κασεμίρο. Έρχεται τον Μπραχήμ Δίας να τον πιέσει. Κρατάει ο Κασεμίρο. Ωραία. Θα κοπεί. Χωρίς φάουλ. Παίζεται, λέει ο ρέφερι. Κλέβουν οι Μαροκινοί με τον Ουναΐ. Ανεβαίνει ο Μαζραουί. Δίνει στον Μπραχήμ Δίας. Από τα δεξιά ο Μπραχήμ Δίας με στήριγμα το Χακίμι πιο δεξιά. Τώρα θα του δώσει την μπάλα. Ντόγκλας Σάντος και Μπρούνο Γκυμαράες έχουν έρθει για να κλείσουν. Γυρίζει και ο Βινίσιους για να βοηθήσει την άμυνα. Συγκλίνει ο Χακίμι, δίνει στον Ουναΐ. Αλλάζουν οι Μαροκινοί. Πάντα από τα δεξιά. Ο Μπουαντί θα κερδίσει το πλάγιο. Και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να πάρει σε αυτή τη φάση από τον Ντόγκλας Σάντος που έκανε την παρέμβαση. Απόλυτα ικανοποιημένος μέχρι στιγμής ο Ουαμπί. Ο 49χρονος τεχνικός του Μαρόκο. Με μπροστά η ομάδα του με ένα 0. Φοβερή τρίπλα από τον Μπραχήμ Δίας, Ντόγκλας Σάντος και Πακετά. Και κερδισμένο φάουλ από τα δεξιά. Κοντά στο κόρνερ, από εκεί που κάνει επίθεση στο Μαρόκο. Πέρασε πολύ ωραία ο Μπραχήμ Δίας τον Ντόγκλας Σάντος που πήγε να τον ντουμπλάρει με τον Πακετά και κέρδισε το φάουλ ο Άσος Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο θα εκτελέσει ο αρχηγός ο Χακίμι. Ο Βινίσιους είναι στο τείχος. Στο MetLife Stadium. 21 λεπτό, ο Χακίμι εκτελεί το φάουλ. Κεφαλιά, έρχεται ο Γκάμπριελ με το κεφάλι να διώξει. Σαϊμπαρί την μπάλα εντός περιοχής. Βγαίνει εκτός τώρα, πιέζεται. Βρίσκει τον Μπραχήμ Δίας μέσα στην περιοχή. Ωραίο το ακουνάκι. Σαϊμπαρί το σουτ, κόβει ο Μαρκίνιος. Λάθος της Βραζιλίας. Μπραχήμ Δίας στο δεξί του, έρχεται ο Πακετά και η μπάλα φτάνει στον Άλισον. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο Μπραχήμ Δίας. Για άλλη μια φορά το Μαρόκο έγινε επικίνδυνο. Νέο λάθος από τον Πακετά. Οι Βραζιλιάνοι δεν μπορούν με τίποτα να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια. Το κοινό γιουχάρι καθώς βλέπει τη Σελεσάο να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να μην μπορεί να δημιουργήσει, να είναι πίσω στο σκορ και να πιέζεται συνεχώς από το Μαρόκο, το οποίο κλέβει ξανά την μπάλα. Ο Χακίμι είναι βιονικός. Από τα δεξιά ήρθε αριστερά, έκλεψε την μπάλα. Ουναΐ τώρα βρίσκει τον Μπραχήμ Δίας. Αυτός κρατάει την μπάλα. Θέλει να περάσει, δεν μπορεί όμως τον Γκάμπριελ. Ξυλεύουν ξανά όμως οι Μαροκινοί. Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Το Μαρόκο είναι η ομάδα που κυριαρχεί σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά. Χακίμι νέο σούτ έξω η μπάλα. Παιδιά, νομίζω αυτό το 30 λεπτό που βλέπουμε δεν το περιμένανε ούτε οι πιο απεσιόδοξοι φίλαθλοι της Βραζιλίας.
1: Επειδή είναι και ο Σκέβης που παρακολουθεί εδώ πέρα και μας λέει είναι εφιαλτικό για τους Βραζιλιάνους. Η εικόνα της Βραζιλίας ήταν, αν μου επιτρέπεις τώρα, είναι αναμενόμενη, γιατί επιμένει ότι θα, με αυτόν τον τρόπο που παίζει, με αυτό το σύστημα να επιμείνω εγώ, θα κυριαρχήσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, έπρεπε να προσαρμόσει το σύστημά του. Το Μαρόκο έχει κλέψει όχι μόνο τις εντυπώσεις, αλλά έχει κλέψει και την μπάλα. Να έχουμε χάσει την μπάλα πολλές φορές.
0: Πάρα πολύ καλός και ο Ναΐ, παιδιά.
1: Ο Ναΐ είναι ήρεμη η δύναμη εκεί ανάμεσα στο 1-1 που είπες προηγουμένως.
0: Λίγο πίσω από το φόρτο, Σαϊμπαρί.
1: Ακριβώς, είναι ήρεμη η δύναμη. Δεν κάνει περιττές ενέργειες. Νομίζω δεν έχει κάνει κανένα λάθος μέχρι τώρα. Και είναι πολύ σπάνιο για τη θέση, να το πω έτσι, θέση 10, ας πούμε, κάπως. Ούτε 10. Ξέρω εγώ, κρυφό φόρ.
0: Πάντως, παιδιά, οι Μαροκινοί δείχνουν και μεγαλύτερη θέληση. Ο Χακίμι στην προηγούμενη φάση από τα δεξιά έκλεψε την μπάλα και έφυγε αριστερά για να βγάλει και επίθεση. Για να δούμε τώρα τη Βραζιλία από τα αριστερά με τον Βινίσιους. Πατάει περιοχή, δίνει στον Μπρούνο Γκυμαράες. Κλείνεται από τρεις. Θα βρει τον Βινίσιους από τα αριστερά. Στο δεξί φέρνει την μπάλα ο Βινίσιους. Μέσα στην περιοχή το σουτ! Τι έβαλε ο Βινίσιους! Βρήκε λίγο χώρο και ισοφάρισε στο 32. Βραζιλία Μαρόκο 1-1 με αυτή την έμπνευση του Vinicius Junior. Δεν είναι να του δίνεις πολύ χώρο του Vinicius. Το εκμεταλλεύτηκε. Έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι από τα αριστερά μέσα στην περιοχή και από πλάγια θέση εκτέλεσε τον πόνο και η Βραζιλία ισοφαρίζει το Μαρόκο κόντρα στη ροή του αγώνα. Η Βραζιλιάνη φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Ανακουφίζεται και ο Κάρλο Αντσελότη. Αναθαρούν και οι φίλαθλοι στις κερκίδες. Είχε κλειστεί ο Βινίσιους, Ο Μπρούνο Γκιμαράες με κάποιο τρόπο κατάφερε να του ξαναδώσει την μπάλα. Από πολύ πλάγια θέση ο Βινίσιους έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι. Δεν μπόρεσε ο Ελ Αϊναούι να του κλείσει το οπτικό πεδίο και ο Βινίσιους Τζούνιορ με το δεξί εκτέλεσε τον πόνο, έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία και ισοφάρισε σε 1-1. Νομίζω αυτό το γκολ το χρειαζόμασταν για την εξέλιξη του παιχνιδιού, παιδιά, ώστε να δούμε και τους Βραζιλιάνους επιτέλους να παίζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε μέχρι στιγμής.
1: Για να σχολιάσουμε και το γκολ, για να καταλάβει ο κόσμος που έτσι καλώς μας έδωσε εικόνα, είναι ένα γκολ Βινίσιους, δηλαδή τα κλασικά γκολ του Βινίσιους. Βρήκε χώρο, έκανε την κίνηση προς το πέναντι, να το πω έτσι, αλλά από τα πλάγια, πολύ πλάγια, την πέταξε στο απέναντι παράθυρο και ουσιαστικά τελείωσε τη φάση τέλεια. Όμως εγώ θα επιμείνω ότι πρώτα απ' όλα είχαν προβλήματα, έχουν προβλήματα στην άμυνα οι Μαροκινοί, στην αλληλοκάλυψη τη συγκεκριμένη φάση.
0: Πρώτη φορά που έλειπε ο Χακίμη από τη θέση του.
1: Ακριβώς. Αυτή η θέση που ήταν του Χακίμη, γιατί κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν πρόλαβε να καλύψει αυτό το χώρο που είναι και ο καλύτερος παίκτης για αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπω ότι ξανά μπροστά είναι αυτή.
0: Ξανά μπροστά στην επίθεση στο Μαρόκο, από τα δεξιά. Και ο Χακίμη τώρα είναι η σειρά του να κερδίσει φάουλ από τον Βινίσιους. Θα του δώσει το χέρι ο Βινίσιους. Πάτησε άθελά του τον Χακίμη, ίσα ίσα τον βρήκε. Πήγε να καλύψει την μπάλα ο Χακίμη. Έπεσε στο έδαφος, θα σηκωθεί. Όλα καλά. Θα συνεχιστεί με φάουλ για το Μαρόκο το παιχνίδι. Από τα δεξιά πλάγια. Νέα ευκαιρία για το Μαρόκο να γεμίσει. Άλλη μια στατική φάση για τους Μαροκινούς. Ο Χακίμη και σε αυτή την εκτέλεση. Ο Βινίσιους προσπαθεί να ξεσκώσει τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι τώρα ακούγονται. Είναι το μεγάλο αστέρι ο Βινίσιους. Από τη στιγμή που ο Νεϊμάρ είναι τραυματίας και εκτός αποστολής, περιμένουν και αυτόν οι Βραζιλιάνοι. Στο 35 βρισκόμαστε. Χακίμη από τα δεξιά εκτελεί το φάουλ. Κεφαλιά του Κασεμίρο. Η μπάλα εκτός περιοχής. Μπραχίμ Ντίας μαζεύει. Θα σεντράρει. Έρχεται ο Άλισον με τις γροθιές να διώξει. Αλλά ο Χακίμη με το κεφάλι γυρίζει πίσω στο Μαζραουί. Και η μπάλα ξανά στους Μαροκινούς. Και πιο πίσω Μαζραουί, καθώς πιέζεται από τον Ραφίνια στον πόνο η μπάλα. Πιέζει ο Ραφίνια κέντρο το φύλακα. Διώχνει ο πόνο εκεί όπου είναι μόνο Βραζιλιάνοι. Η μπάλα καταλήγει στον Άλισον, την άφησε ο Γκάμπριελ. Και ο Άλισον γρήγορα αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος. Και αυτό στον Λούκας Πακετά. Δίνει στο Βινίσιους που έχει το Χακίμη. Θα τον κόψει ο Χακίμη. Πλάγιο για τη Βραζιλία. Γρήγορα εκτελεσμένο από τον Βινίσιους. Πίσω η μπάλα στον Ντόγκλας Σάντος. Αυτός δίνει στον Γκάμπριελ. Ο Μαρκίνιος ανεβάζει από τα δεξιά τον Ιμπάνιες. Δεν βρίσκει χώρο και συμπέκτη ο Ιμπάνιες. Γυρίζει ξανά στο Μαρκίνιος. Αλλάζουν οι δυο τους. Άλισον. Αλλάζει με τον Μπρούνο Γκιμαράες. Αλλαγή παιχνιδιού στο πουθενά. Δεν μπορούσε εκεί ο Ιμπάνιες με τίποτα να γίνει αποδέκτης μπάλας. Πολύ ψηλά η αλλαγή παιχνιδιού από τον Μπρούνο Γκιμαράες. Πλάγιο για το Μαρόκο από τα αριστερά. Ο Μαζραουί θα το εκτελέσει. Έχουμε 5 δευτερόλεπτα χρόνο για να εκτελεστεί το πλάγιο. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Μαζραουί. Και τώρα έχουμε πλάγιο για τους Βραζιλιάνους. Ο Ιμπάνιες το κέρδισε από την κόντρα του με τον Ελκανούς. Ψάχνει συμπαίκτη ο Ιμπάνιες. Δίνει στον Μπρούνο Γκιμαράες. Ραφίνια θα χάσει από τον Σαϊμπαρί. Κλέβει Ελκανού στον Ουναΐ. Κρατάει ο Ουναΐ και αλλάζει με τον Σαϊμπαρί. Μπουαντί στον Ελ Αϊναούι. Διόπ δεξιά στο Χακίμη. Βρίσκει τον Μπραχίμ Ντίας. Ωραία η τρίπλα του. Ωραία εδώ η προσπάθεια για το Μαρόκο και φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Κασεμίρο, η πρώτη του παιχνιδιού στο 37ο λεπτό. Ο Κασεμίρο γκρέμισε τον Ελ Αϊναούι πριν γίνει επικίνδυνος και φύγει στην κόντρα με το αριστερό του πόδι. Ο Κασεμίρο τον πέταξε κάτω και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Και έχουμε φάουλ ξανά με γέμισμα για το Μαρόκο. Από τα δεξιά και πλάγια, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Χακίμι πάνω και από αυτή την μπάλα σηκώνει το χέρι του για κάποια κομπίνα. Λασαριστά δεξιά στον Μπραχίμ Δίας με τον Βινίσιους μπροστά του. Θα περάσει ο Μπραχίμ Δίας, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα όμως και περνάει out. Και νομίζω τον γκολ ο Βινίσιους, το out αυτό ο Βινίσιους του πανηγύρισε, όπως πανηγύρισε και τον γκολ του, το οποίο βλέπουμε και τώρα σε επανάληψη. Έπιασε 101 χιλιόμετρα το σούτ του, άπιαστο. Δεν μπόρεσε ο Μπόνο να απαντήσει. Ο Βινίσιους μπήκε στο παιχνίδι, γιατί στα πρώτα λεπτά ήταν εκτός παιχνιδιού. Με αυτό το γκολ και με τις άμυνες που βγάζει στα τελευταία λεπτά, έχει μπει για τα καλά στην εξίσωση του παιχνιδιού. Και από αυτόν περιμένει και άλλα πράγματα η Βραζιλία, η οποία κερδίζει φάουλ τώρα. Ο Έλα Εναούι το έκανε, το εκτέλεσαν οι Βραζιλιάνοι. Πακετά για τον Βινίσιους. Τώρα οι Βραζιλιάνοι ψάχνουν μονίμως τον Βινίσιους από τα αριστερά. Αλλά ο Χακίμι είναι εκεί, τον έχει κλείσει. Γκυμαράες για τον Κασεμίρο. Μαρκίνιος. Πιο δεξιά για τον Ραφίνια, που έχει μπροστά τον Μαζραουί. Θα του βάλει την κόντρα Μαζραουί, θα κλέψει. Θα διώξει με το δεξί του. Η Βραζιλία κερδίζει ξανά την μπάλα. Μπρινό Γκυμαράες. Θα χάσει Ουναΐ. Θα χάσει και Ουναΐ. Ο μερικές μάχες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Βγάζουν οι Μαροκινοί όμως. Πολύ ωραία. Με τον Μπουαντί. Και αυτός θέλει να βρει το Σαϊμπαρί. Αντίθετη κίνηση από το Σαϊμπαρί. Η μπάλα φτάνει στον Γκάμπριελ. Και αυτός δίνει στον Κασεμίρο. Κασεμίρο στον άξονα. Δίνει στον Βινίσιους που μπαίνει προς τα μέσα. Κακό το πρώτο κοντρόλ του. Έρχεται ο Μπραχίμ Δίας να βάλει την κόντρα. Και πλάγιο από τα αριστερά για τη Βραζιλία. Ντόγκλας Σάντος το εκτέλεσε. Έδωσε στον Βινίσιους. Θα περάσει τον Μπραχίμ Δίας. Θα αλλάξει με τον Πακετά. Ωραία τρίπλα του Βινίσιους. Κόβουν οι Μαροκινοί όμως. Έρχεται ο Τιάγκο να διορθώσει και να δώσει τον Ιμπάνιες. Ξανά η μπάλα στα πόδια των Βραζιλιάνων. Ιμπάνιες βρίσκει τον Τιάγκο. Κακό το κοντρόλ του. Κλέβουν οι Μαροκινοί πάρα πολύ ωραία. Και θέλουν να βγουν μπροστά με τον Ουναΐ. Δεν μπόρεσε ο Ουναΐ να κρατήσει. Ο Κασεμίρο πίσω για τον Μαρκίνιος. Και αυτός αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος. 40 λεπτό. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Μαροκινοί άνοιξαν το σκορ στο 21 με το Σαϊμπαρί. Και ο Βινίσιους σοφάρισε για τη Βραζιλία στο 32. Δύο καταπληκτικά γκολ στο παιχνίδι. Σαϊμπαρί έσκαψε τον Άλισον. Και ο Βινίσιους εκτέλεσε μέσα την περιοχή με το δεξί του πόδι στην απέναντι γωνία τον Μπόνο. Το Μαρόκο μπήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Αλλά η Βραζιλία τώρα έχει βρει γκολ ισοφάρισης. Έχει βρει λιγάκι τη χαμένη της αυτοπεποίθηση και προσπαθεί να βρει, γιατί όχι, και ένα δεύτερο γκολ σε αυτό το πρώτο μέρος. Πολύ κακή πάσα του Πακετά για τον Ραφίνια. Πολύ ψηλή η πάσα του, πέρασε πλάγιο. Δεν ξέρω, παιδιά, αν είδατε και εσείς τον Νεϊμάρ στο πλάνο, πώς ζει και αυτό στο παιχνίδι. Και αν λείπει από τη Βραζιλία αυτό το απρόβλεπτο που έχει.
1: Αν λείπει από τη Βραζιλία, πάντως στα χρυσαφικά, στα αυτιά και στα.
0: Ήθελα να πω αυτό ακριβώς, με την αλυσίδα που είδα στο λαιμό του.
1: Εν τω μεταξύ, αλυσίδα από μόνο της ήταν μια καλή μεταγραφή για κάποιες ομάδες. τα χρήματα, η αξία.
0: Ξανά η Μαροκινή μπροστά. Είναι πολύ δυναμική στις άμυνές τους και βγαίνουν τώρα μπροστά με τον Μπραχίμ Δίας. Δίνει δεξιά στο Χακίμι. Γέμισμα του Χακίμι. Κόβει ο Κασεμίρο με το κεφάλι. Πακετά πιο μακριά, αλλά εκείνο ο Χακίμι. Είναι παντού ο Χακίμι. Έρχεται ο Τιάγκο. Κλέβουν οι Βραζιλιάνοι και κερδίζει κεφάλαιο Πακετά. Ήθελα να ξέρω αν ο Χακίμι κουράζεται. Παιδιά, τρέχει σε όλο το γήπεδο, δεξιά, αριστερά. Και μία φορά που έλειψε από τη θέση του, οι Βραζιλιάνοι βρήκανε γκολ.
1: Δεν έλειψε από τη θέση του, κάλυπτε θέσεις άλλων.
0: Αυτό.
1: Έτσι για να ακριβώς, γιατί δεν είναι κανένας ξεχασιάρης, αλλά εντάξει, αυτό είναι και η κλάση του Βινίσιους, έτσι, και αν θέλεις και οι λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν και τη διαφορά σε ένα παιχνίδι.
0: Πάντως παίκτες υπήρχαν εκεί, τρεις του Μαρόκο, αλλά δεν ήταν ο Χακίμ.
1: Ναι, άλλο ο Χακίμ, άλλο οι τρεις υπόλοιποι του Μαρόκο. Υπάρχει διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, Βραζιλία-Μαρόκο είναι το 1-1 που σημαδεύει την αναμέτρηση και νομίζω ότι αδικεί και το σκορ αδικεί κατάφρατη στους Μαροκινούς, έτσι.
0: Από τα δεξιά τώρα η Βραζιλία με τον Μπρούνο Κιμαράες θέλει να βγει στην επίθεση, θέλει να κάνει τη σέντρα. Ο Μαζραουί βάζει την κόντρα, κερδίζει ξανά ο Μπρούνο Κιμαράες. Πέφτει κάτω, παίζει τηλεδιετής, σηκώνει τον Μπρούνο Κιμαράες και κρατάει. Τον πιέζει ασφυκτικά ο Μαζραουί. Κάνει λάθος ο Μπρούνο Κιμαράες. Κλέβουν οι Μαροκινοί, θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση. Μπάλα φτάνει στον Μπραχήμ Δίας με κάποιο τρόπο. Τον κυνηγάει ο Ιμπάνιες, του κάνει φάουλ. Πιάνει και το πόδι του ο Μπραχήμ Δίας και έχουμε κίτρινη κάρτα. Δεύτερη στον αγώνα και αυτή για τη Βραζιλία. Για τον Ιμπάνιες αυτή τη φορά, καθώς γκρέμισε τον Μπραχήμ Δίας στο χώρο της μεσαίας γραμμής πριν φύγει στην αντεπίθεση.
1: Λεωνίδα, αν θέλει να πάρει το παιχνίδι η Βραζιλία πρέπει και να κλωτσίσει και να τρέξει περισσότερο και, αν μου επιτρέπεις και πάλι την έκφραση, και να ματώσει. Δεν μπορεί να πάρει το παιχνίδι διαφορετικά η Βραζιλία. Πρέπει να τρέξει πολύ περισσότερο από τους Μαροκινούς, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, και πρέπει να κλωτσίσει περισσότερο από ό,τι κλωτσάει ως Βραζιλία. Δηλαδή να γίνει πολύ πιο σκληρή.
0: Προσπαθούν οι Βραζιλιάνοι, το πιο σημαντικό για αυτούς είναι ότι σοφάρισαν πριν την έτσι.
2: Πόσο πιο σκληρή, έχει δει ήδη δύο κίτρινες κάρτες και δεν έχει βγει το μίχρονο.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι περνάνε σαν σταματημένους σου περνάνε. Γι' αυτό το λέω. Εντάξει, τι θα κάνουμε, να τρέξουν περισσότερο, να καλύψουν τους χώρους.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι Μαροκινοί δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση και στα τρεξίματα και στις άμυνες που βγάζουν. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε οι Βραζιλιάνοι. Η Βραζιλία έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν διαφορά, όπως είναι ο Βινίσιους. Τους χρειάζεται μια στιγμή μαγείας, λίγο χώρο να βρουν. Αλλά όπως εδώ βλέπουμε, ο Μπραχήμ Δίας κάνει και αυτό στα μαγικά του, κόβεται βέβαια. Κλέβει πάρα πολύ ωραία ο Κασεμίρο. Ραφίνια. Πιέζει το Ραφίνια και κερδίζει το φάουλ από τον Ελκανούς, ο οποίος δεν συμφωνεί με την απόφαση του Βίτσιτς. Πάντως το φάουλ το κέρδισε ο Ραφίνια στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εγώ είδα να παίρνει την μπάλα εδώ ο Ελκανούς με το δεξί.
1: Βέβαια δεν ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ.
0: Την μπάλα βρήκε ο Ελκανούς. Φάουλ έδωσε ο διαιτητής αναμέτρησης. Λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά και μένει να δούμε πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Στα πιο πολλά μάτσα έχουμε δει πολλά λεπτά. Είναι νέα μόδα πλέον στις μεγάλες οργανώσεις. Όλοι οι Βραζιλιάνοι μπροστά για αυτή τη στατική φάση. Πακετά πάνω από την μπάλα και Μπρούνο Κιμαράες. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ για τη Βραζιλία. Αφήνει ο Πακετά για τον Μπρούνο Κιμαράες. Ποιον ψάχνει, εκεί είναι πάντως παίκτης του Μαρόκο και πιο συγκεκριμένα ο Μπουαντί, ο οποίος έδειξε με το κεφάλι. Και τώρα ο Ναΐ ανεβάζει το Χακίμι από τα δεξιά. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Χακίμι ωραία με τον Μπουαντί. Και ο Ναΐ στη φάση. Ωραίο τριγωνάκι από τους παίκτες του Μαρόκο. Έρχεται ο Τιάγκο, σέντερφορ της Βραζιλίας, αριστερά στην άμυνα για να καλύψει. Όλοι οι Βραζιλιάνοι πίσω από την μπάλα. Γυρίζει και ο Βινίσιους. Είναι τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους. Το Μαρόκο κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Με τον Μπραχήμ Δίας. Είναι κεντρικά, ψάχνει συμπαίκτη. Αλλάζει με το Σαϊμπαρί. Έλα Εναούι, Σαϊμπαρί. Διόπ, ανεβαίνει και ο στόπερ του Μαρόκο. Δίνει δεξιά στον Ουναΐ. Παίζει το 1-2 με τον Χακίμι. Κρατάνε οι Μαροκινοί. Ψάχνουν ίσως μια καλή τελευταία ευκαιρία σε αυτό το πρώτο μέρος. Πίσω η μπάλα στον Μπόνο, ο οποίος έψαξε το Χακίμι, δεν τον βρήκε και τώρα γυρίζει ο Χακίμι στην άμυνά του. Ωραία ο Πακετά, τον πέρασε. Έχει την μπάλα στα πόδια από τα αριστερά. Ανεβάζει τον Ντάγκλας Σάντος. Θα γεμίσει με το αριστερό. Πακετά το γυριστό, Μπόνο βγάζει. Και κόρνερ για τη Βραζιλία στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τη σέντρα του Ντάγκλας Σάντος και το γυριστό του Λούκας Πακετά. Ο Μπόνο αυτή τη φορά έχει απάντηση. Έπεσε στη γωνία του από τα αριστερά και έβγαλε την μπάλα με τα χέρια. Κόρνερ για τους Βραζιλιάνους. Πρώτο γέμισμα πετυχημένο για τη Σελεσάο. Και κόρνερ με τον Ραφίνια από τα δεξιά. Τελεί με το αριστερό Ραφίνια. κεφαλιά και έξω. Ο Μαρκίνιος πρέπει να έχει βρει την μπάλα. Όχι, λέει ο ίδιος. Άουτ έχουν δώσει οι διαιτητές. Δεν συμφωνεί ο Μαρκίνιος. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι. Θα δούμε ξανά τη φάση από τα replay. Ο Μαρκίνιος δεν φαίνεται να έχει βρει την μπάλα. Νομίζω έχει βρει στο Χακίμι και πρέπει να ήταν corner η μπάλα.
1: Corner ήταν, αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα. Εντάξει, πέρασε η φάση.
0: Μόνο αν είχαμε goal θα εξεταζόταν.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πλέον εξετάζονται και τα corner με τις αλλαγές που έχουν γίνει στους κανονισμούς. Goal δεν είχαμε όμως. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Μπόνο εκτέλεσε το ελεύθερο. Ο Ναΐ πήρε μια κεφαλιά. Εκεί είναι όμως μόνο ο Ιμπάνιες, ο οποίος θα διώξει μακριά. Διόπ θα πάρει την κεφαλιά. Βρήκε τον Μπραχήμ Ντίας. Θα το κλέψει ωραία ο Μπρούνο Γκυμαράες. Κασεμίρο ανεβάζει τώρα τον Βινίσιους από τα αριστερά. Κάνει το overlap ο Ντόγκλας Σάντος. Ο Βινίσιους κρατάει. Θέλει να περάσει το Χακίμι. Δεν μπορεί, θα τον κόψει. Και τώρα θέλει το Μαρόκο να τρέξει για να δούμε. Χακίμι κερδίζει το φάουλ όμως. Από τον Λούκας Πακετά. Πριν φύγει ο Χακίμι στην αντεπίθεση και γίνει επικίνδυνο το Μαρόκο. Χακίμι προηγουμένως έκοψε τον Βινίσιους, αλλά νομίζω υπήρξε φάουλ εδώ, το οποίο δεν δόθηκε. Ο Χακίμι έχει βρει μόνο τον αστράγαλο του Βινίσιους και νομίζω ήταν ξεκάθαρο φάουλ. Παίζεται υπό Βίντσιτς και νομίζω ήταν και φάουλ για κάρτα αυτό, παιδιά, όχι απλά φάουλ.
1: Ναι,
0: έχει ήταν, πετύχει μόνο ήταν, τον αστράγαλο του Βινίσιους.
1: Ναι, ήταν κλασική περίπτωση που λέμε. Έχεις δίκιο. Και ήταν και σχεδόν πάνω στην γραμμή.
0: Λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Μαρόκου. Γεμίζει ο Μπόνο. Και είναι ο Ραφίνια, κατεβάζει με το στήθος. Γυρίζει πίσω στον Άλισον. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Το Μαρόκο προηγήθηκε με το Σαϊμπαρί στο 21ο λεπτό. Ο Βινίσιος στο 32 σοφάρισε 1-1. Ένα πολύ ωραίο πρώτο μέρος. Το Μαρόκο μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι. Είχε καλύτερα τρεξίματα. Ήταν πιο δυναμικό στα μαρκαρίσματά του. Αλλά η Βραζιλία με μια έμπνευση του Βινίσιους έφερε το παιχνίδι στα ίσα και πάει τώρα στο ημίχρονο για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Κάρλο Αντσελότι στην εικόνα που έχει σε Λεσάο σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του 2026. Πρώτη αγωνιστική για τον τρίτο όμιλο. Νομίζω ότι αν συνεχίσει και το Μαρόκο έτσι θα δούμε ακόμη καλύτερο δεύτερο μέρος, καθώς και η Βραζιλία καλείται να πάρει και αυτή περισσότερα ρίσκα, να τρέξει περισσότερο και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, γιατί θέλει να ξεκινήσει, αν μη τι άλλο, τη φετινή της εκστρατεία με νίκη. Δεν ξέρω αν θέλετε τον λόγο, παιδιά, να πείτε και εσείς για αυτό το πρώτο μέρος.
1: Θέλουμε τον λόγο για να πάρεις και εσύ τις ανάσες σου, αλλά πριν ξεκουραστείς, σε βάζω σε ένα άλλο παιχνίδι. Εδώ έχουμε και μια κλήρωση.
0: Πάμε.
1: Την κάνουμε στο ημίχρονο. Θέλουμε να μας πεις τρεις αριθμούς από το 1 έως το 73.
0: Ωραία.
1: Για αυτό το βιβλίο που δίναμε δύο μέρες τώρα και σήμερα, αλλά σήμερα δεν προλάβαμε να πούμε πολλά, δεν έχει καμία σημασία. Το αναπτύξαμε και το αρκετά. Το λεξικό του ποδοσφαίρου, του Στέλιου Βραδέλη το βιβλίο από το Sportbook. Και δίνουμε τρία αντίτυπα σήμερα. Άρα θέλουμε τρεις αριθμούς από το 1 έως το 74. 74 και 73.
0: Ωραία, θα σου ξεκινήσω με τον αγαπημένο μου, το 22.
1: Το 22 το φόραγες, έτσι πάντα.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν το φόραγες.
0: Είναι το αγαπημένο μου και δεν το φόρεσα ποτέ.
1: Για πες.
0: Το 22 λοιπόν.
1: Ναι.
0: Το 6 που το φόραγα.
1: Έτσι.
0: Και το 14.
1: Και το 14. Καλή ξεκούραση, τα λέμε σε λίγο. Πάμε κατευθείαν Νέα Υόρκη. Πέτρο.
3: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
1: Εσύ πώς είσαι?
3: Έχω βγει στην αναζήτηση της Βραζιλίας. Ψάχνω να την βρω στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορώ να την βρω. Τι γίνεται?
1: Αυτά λέγαμε. Αυτοί με τα κόκκινα σαν Βραζιλιάνοι παίζουν, έτσι.
3: Ρε παιδί μου, όμως να σου πω κάτι. Εγώ είδα το πανηγυρισμό του Αντσελότη στον γκολ. Είναι λες και. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να παίρνει την μπάλα στη άκρη στο κέντρο από αριστερά, αρκετά μακριά την περιοχή, δεν λέω. Να είναι ο Βινίσιος με χώρο και να μην του πετάει την μπάλα και να περιμένουν κόσμο να έρθει για να κάνουν οργανωμένη επίθεση. Δηλαδή, περίεργα πράγματα για Βραζιλία, ας πούμε. Δεν εμφανίστηκε ο Βινίσιος, ο οποίος μόλις το ενημερώσει, θα έκανε δηλώσεις. Βέβαια, δεν του πίστευε κανένα. και είπε ότι δεν με ενδιαφέρει, λέει, να σκοράρω. I don't care about foreign goals, είπε. Και μέχρι που εμφανίστηκε σήμερα και το έπαιρνε με γύρω στα 110 χιλιόμετρα την ώρα που πάει να καταλήγει στα δίχτυα του πόνου. Δεν είναι. Το Μαρόκο μπήκε, δηλαδή θα ρίξει το Αντελότη, περίμενε, ρε παιδί μου, γνωρίζοντα την ομάδα του, ότι αυτοί θα πούνε λίγο πιο δυνατά από εμά. Α του αφήσουμε εμεί και μετά να φορτσάρουμε λίγο περισσότερο. Είδε ότι μέχρι το 10-15, το είδαν εκεί δύο, δεν μπορούσε να κρατήσει πάνω στο κέντρο καθόλου και το Μαρόκο έκλειπε και κάπω έτσι δείξε τον γκολ. Το σημείο δηλαδή που έχει δεχτεί και σκύπτε κάρτε η Βραζιλία. Δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά το έργο, όμω παρόλα αυτά Βραζιλία είναι. Κατάφερε στη μία τρύπα που βρήκε ο Βινίσιου να βάλει αυτό το πάρα πολύ ωραίο γκολάρα δηλαδή. Και να κάνει το 1-1. Και τώρα πια έχει γυρίσει το μέλλον. Από την ώρα που έβαλε τον γκολ, δεν ξέρω αν διαφωνείτε δηλαδή. Από την ώρα που έβαλε τον γκολ η Βραζιλία, άλλαξε. Δεν είδαμε ξανά αυτή την κυριαρχία του Μαρόκου κτλ. Ήταν δηλαδή το παιχνίδι και πιο ισορροπημένο. Απλώς απορίες θα ξέρουν πώ δεν το έκανε το πράγμα στην αρχή. Δηλαδή, περιμένουμε την Βραζιλία να μπει, να φορτσάρει. Οι παίχτες που είναι στην 11η. Εντάξει, δεν έχει τα απουσία του Νεϊμάρ τώρα. Οκ. Ο Νεϊμάρ και η Βραζιλία είναι πάντα συν 1-2 από αυτό που έχει κάνει όλη τη χρονιά ο Νεϊμάρ. Έχουν όλοι παίχτες. Και ο Κασιμίρο παίζει μέσα και κάνει καλή χρονιά. Και ο Τιάγκο την παίζει μέσα και κάνει καλή χρονιά. Για τον Βινίσιο, οκ, δεν το συζητάμε. Και ο Πακετάκη, ο Ραφίνια πολύ περισσότερο. Και ο Λεφίου Μαρκίνη πίσω.
1: Παρατήρησα και κάτι άλλο. Αυτές οι κίτρινες κάρτες και τα μαρκαρίσματα και οι παρατηρήσεις που έχει κάνει, ειδικά για τον Καζεμίρο που ήδη έχει κίτρινη κάρτα, είναι πρόβλημα για τη Βραζιλία. Και το λέω αυτό διότι οι πλάγοι παίζουν πραγματικά πολύ πλάγια και νομίζω ότι πρέπει να κλείσουν λίγο προς τον άξονα. Ποδοσφαιροκουβέντα κάνουμε τώρα, δεν έγινε και τίποτα, έτσι.
3: Αλλά η Μπάνια, για παράδειγμα, που παίρνει την κίτρινη κάρτα, αυτό που λες, Τάσο, έχεις δίκιο, την παίρνει ακριβώς εκείνη το σημείο. Δηλαδή, στην αρχή, με το που βλέπεις, λες, όχ, λες να καθυμερώνει να φάει δεύτερη. Και μετά από ένα δευτερόλεπτο, δεν καταλαβαίνει την Μπάνια.
1: Και στην επόμενη φάση έπρεπε να μαρκάρει ο Κασεμίρο και φοβήθηκε να μαρκάρει.
3: Βέβαια φοβήθηκε.
1: Οπότε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να μαζέψει κόσμο ο Αντσελότη στα χαφ, αναφέρομαι γιατί, από την πλευρά της Βραζιλίας. Όσο για τη, μετά την ισοφάριση που έχει απόλυτο δίκιο, ισορρόπησε το παιχνίδι μετά την ισοφάριση, νομίζω ότι μάλλον θόλωσαν λιγάκι οι Μαροκινοί. Όχι γιατί είναι άπειροι, όχι. Αλλά είναι η ροή του αγώνα. Είναι η ροή του αγώνα τέτοια που τους έχει κάνει, τους επηρέασε πάρα πολύ τον γκολ. Περισσότερο ευθύνονται οι Μαροκινοί δηλαδή, Πέτρο.
3: Ναι. Γι' αυτό το ρεσάζω. Μήπως η Αλεπό αυτή ο Αντσελότη είχε στο νου του ότι ας πούμε εμείς λίγο χαλαρά, λίγο να δώσουμε λίγο το γήπεδο στην αρχή, να κουραστούμε, να κλέψουμε καμιά μπάλα, αλλά να πεις ρισκάρει. Εσύ πάντα παίρνεις ένα ρίσκο.
1: Οι ομάδες του Αντσελότη παίζουν πάντα την κόντρα. Θέλει, κυνηγάει, την ψάχνει την κόντρα. Γι' αυτό και δίνει και μπάλα πολλές φορές. Αλλά εδώ. Ναι, αλλά γιατί ο Ραφίνια λίγος είναι, ακόμα και ο Πακετά που πασάρει εκπληκτικά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να πάρει μπάλα η Βραζιλία από την άμυνά της, δηλαδή να βγάλει την κόντρα, αυτό που λέμε και στο μπάσκετ, να κλέψεις για να βγεις στον εθνιδιασμό. Έτσι, είναι πολύ απλό το πράγμα θεωρητικά, στα λόγια τα δικά μας, αλλά επί της ουσίας είναι πρόβλημα για τη Βραζιλία. Και επιμένω εγώ, η κίτρινη κάρτα Κασεμίρο είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω τις εναλλακτικές του αυτή τη στιγμή, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, γιατί μάλλον βαριέμαι να τα δω τώρα. Βαριέμαι, κατάλαβες τι εννοώ. Θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά θεωρώ ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και αν οι Μαροκινοί δεν είναι τόσο επηρεασμένοι, γιατί νομίζω.
4: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα Κυριακή, ανοίγοντας όπως υποστήριξε το δρόμο για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, επικαλούμενοι κυρίως πρακτικούς λόγους. Καθοριστικό ρόλο έχει το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει εγκαίρως πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την σύνοδο της G7 τη Δευτέρα, έχοντας στην ατζέντα του την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για ηλεκτρονική υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, διαψεύδοντας ότι η υπογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σύντομα. έντονες αντιδράσεις στην Μοσχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη και μία από τις ιερότερες πόλεις του Ιράν, όπου διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησαν τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσίν για προδοσία εν ώψη της επικείμενης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Axios, το μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 μέρες θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του ορμού και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας στην ασφάλεια της χώρας. Από τη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, τονίζοντας «Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει». Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τα Δωδεκάνησα. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων, 19χρονος που θεωρείται ηγετικός στέλεχος της μιας οργάνωσης, ενώ καταζητείται ακόμη ο 21χρονος φερόμενος αρχηγός της άλλης εγκληματικής ομάδας. Κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε στη Ζάκυνθο κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι, εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστολιά και περισσότερες από 2.000 σφαίρες που προορίζονταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Βαρύτατες ποινές από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν για τον θάνατο 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Στον 61χρονο διοκτήτη επιβλήθηκαν ισόβια κάθριξη και επιπλέον 8 έτη φυλάκισης, ενώ στη σύζυγό του κάθριξη 9 ετών. Ο χειριστής καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθριξη και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, κυρίως από κεραυνούς, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά στο σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στην σκαλοστιά Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα είχαν οριοθετηθεί έως το βράδυ του Σαββάτου. Παραμένει αυξημένη η επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η άνεμη στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ, στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα Κυριακή, ανοίγοντας, όπως υποστήριξε, τον δρόμο για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, επικαλούμενοι κυρίως πρακτικούς λόγους. Καθοριστικό ρόλο έχει το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει εγκαίρως πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την σύνοδο της G7 τη Δευτέρα, έχοντας στην ατζέντα του την αποναρκοθέτηση των στενών του ορμούς. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι έχει διαμορφωθεί ήδη βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή εντός της ημέρας. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτική, διαψεύδοντας ότι η υπογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σύντομα. Έντονες αντιδράσεις στην Μοσχάντ, την δεύτερη μεγαλύτερη και μία από τις ιερότερες πόλεις του Ιράν, όπου διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησαν τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί για προδοσία εν ώψη επικείμενης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 μέρες θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του ορμούς και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλει εκτάκτως στο Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας στην ασφάλεια της χώρας. Από τη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, τονίζοντας: «Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει». Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τα 12 νησιά. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε στη Ζάκυνθο κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Βαρύτατες ποινές.